0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ότι εσύ ότι είναι ο γιος των Ανάστησης εκ νεκρών αμέσως από ζωντανή του Θεού, η οποία σε σώζει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Πρώτη Βασιλέων, πρώτο κεφάλαιο. Και ο βασιλιάς Δαβίδ ήταν γέροντας, προχωρημένος στην ηλικία. Και τον σκέπαζαν με αιμάτια, αλλά δεν θερμενόταν. Και οι δούλοι του είπαν: «Ας αναζητήσουν για τον κύριό μου το βασιλιά μια νέα παρθένα, για να στέκεται μπροστά στο βασιλιά και να τον περιποιείται και να κοιμάται στον κόρφο σου, για να θερμαίνεται ο κύριός μου ο βασιλιάς». Και αναζήτησαν μια ωραία νέα σε όλα τα όρια του Ισραήλ και βρήκαν την Αβισάγ τη Σουναμίτισσα και την έφεραν στο βασιλιά. Και η νέα ήταν υπερβολικά ωραία και περιποιόταν τον βασιλιά και τον υπηρετούσε. Όμως ο βασιλιάς δεν τη γνώρισε. Τότε ο Αδωνίας, ο γιος της Αγκίθ, υπερηφανεύθηκε στον εαυτό του, λέγοντας: «Εγώ θα βασιλεύσω». Και ετοίμασε για τον εαυτό του άμαξες και καβαλάριδες και 50 άνδρες που προέτρεχαν μπροστά του. Και ο πατέρας του δεν τον πίκρανε ποτέ, λέγοντας: «Γιατί εσύ ενεργείς έτσι?» Και ήταν υπερβολικά ωραίος στην όψη. Και η μητέρα του τον γέννησε μετά τον Αβεσσαλόμ. Και συνομίλησε μαζί με τον Ιωάβ, το γιο της Ερουίας,

και με τον Αβιάθαρ τον ιερέα. Και αυτοί, ακολουθώντας τον Αδωνία, τον βοηθούσαν. Ο Σαδόκ όμως, ο ιερέας, και ο Βεναΐας, ο γιος του Ιωδαέ, και ο προφήτης Νάθαν, και ο Σιμεΐ, και ο Ρέι, και οι δυνατοί του Δαβίδ, δεν ήσαν μαζί με τον Αδωνία.

Τι βασίλευσε ο Αδωνίας, ο γιος της Αγκίθ, και ο κύριος μας ο Δαβίδ δεν το ξέρει. Και ναι, και μπες μέσα στο βασιλιά Δαβίδ και πες του. Κύριε μου βασιλιά, εσύ δεν ορκίστηκες τη δούλη σου λέγοντας ύστερα από μένα τόσο θα καθίσει επάνω σου. Γιατί βασίλευσε ο Αδωνίας. Δες εκεί και εγώ είσαι και θα λόγια σου. Και η Βιτσαβέ μπήκε μέσα στον κοιτώνα. Και ήταν εκεί ο γέροντας. Και η αμύτησα υπηρετούσε το βασιλιά. Και καθώς η Βιτσαβέ έλευσε ύστερα από μένα, και αυτός θα καθίσει πάνω στο θρόνο μου. Αλλά τώρα δες, βασίλευσε ο Αδωνίας. Και μου βασιλιά τεφτά σε αυθονία. Και κάλεσε όλους τους γιους του βασιλιά και τον Ιωάβ τον αρχιστράτηγο. Τον δούλο σου το Σολομώντα όμως δεν τον κάλεσε. Αλλά σε σένα, κύριε μου βασιλιά, σε σένα προσβλέπουν τα μάτια ολόκληρου του Ισραήλ για να τους αναγγείλεις ποιος θα καθίσει επάνω στο θρόνο του κυρίου μου, του βασιλιά, ύστερα από αυτόν. Κύριος μου ο βασιλιάς, θα θεωρούμαστε φταίοι. Και να, ενώ αυτή ήρθε ο Νάθαν και ανήγγυλαν στο βασιλιά λέγοντας «Να, ο Νάθαν ο προφήτης». Και αφού μπήκε μπροστά στο βασιλιά, προσκύνησε το βασιλιά με το πρόσωπό του μέχρι το έδαφο. Είπε, «Κύριε μου, βασιλιά, μένα και αυτός θα καθίσει πάνω στο θρόνο μου. Επειδή κατέβηκε σήμερα και έσφαξε βόδια και συντεφτά και πρόβατα σε αυθονία. Και κάλεσε όλους τους γιους του βασιλιά και τους στρατηγούς και τον Αβιάθαρ, τον ιερέα. Και δες, τρώνε και πίνουν μπροστά του και λένε, «Ζήτω ο βασιλιάς Αδωνίας». Εμένα όμως, εμένα το δούλο σου, και τον Σαδόκ τον ιερέα, και τον Βεναΐα, το γιο του Ιωδαέ, και τον Σολομώντα το δούλο σου, δεν μας κάλεσε. Από τον κύριο μου το βασιλιά έγινε αυτό το πράγμα, και δεν φανέρωσε στο δούλο σου ποιος θα καθίσει επάνω στο θρόνο του κυρίου μου του βασιλιά ύστερα από αυτόν. Και ο βασιλιάς Δαβίδ απάντησε και είπε, «Καλέστε μου την Βιτσαβέ». Και μπήκε μέσα μπροστά στο βασιλιά, και στάθηκε μπροστά στο βασιλιά. Και ο βασιλιάς ορκίστηκε και είπε, «Ζει ο Κύριος που λύτρωσε την ψυχή μου από κάθε στεναχώρια. Σίγουρα, καθώς ορκίστηκα σε σένα στον Κύριο το Θεό του Ισραήλ, λέγοντας ότι ο Σολομώντας ο γιος σου θα βασιλεύσει ύστερα από μένα και αυτός θα καθίσει αντί για μένα επάνω στο θρόνο μου, έτσι θα κάνω αυτή την ημέρα». Τότε η Βιτσαβέ, σκύβοντας με το πρόσωπο μέχρι το έδαφος, προσκύνησε το βασιλιά και είπε «Ζήτω ο κύριος μου ο βασιλιάς Δαβίδ στον αιώνα». Και ο βασιλιάς Δαβίδ είπε «Καλέστε μου τον Σαδόκ τον ιερέα και τον Νάθαν τον προφήτη και τον Βεναΐα το γιο του Ιωδαέ». Και ήρθαν μπροστά στο βασιλιά. Και ο βασιλιάς τους είπε «Πάρτε μαζί σας τους δούλους του κυρίου σας και καθίστε τον Σολομώντα το γιο μου επάνω στο μουλάρι μου και κατεβάστε τον στη Γίον. Και ας τον χρήσουν εκεί ως βασιλιά του Ισραήλ ο Σαδόκ ο ιερέας και ο Νάθαν ο προφήτης. Και σαλπίστε με τη σάλπιγγα και πείτε «Ζήτω ο βασιλιάς Σολομώντας». Και τότε θα ανεβείτε πίσω από αυτόν για να έρθει και να καθίσει επάνω στο θρόνο μου. Και αυτός θα βασιλεύσει αντί για μένα. Και αυτόν πρόσταξα να είναι ηγεμόνας επάνω στον Ισραήλ και επάνω στον Ιούδα». Και ο Βεναΐας, ο γιος του Ιωδαέ, απάντησε στο βασιλιά και είπε «Αμήν, έτσι ας επικυρώσει και ο Κύριος ο Θεός του Κυρίου μου, του βασιλιά». Και καθώς ο Κύριος στάθηκε μαζί με τον Κύριό μου το βασιλιά, έτσι να είναι και μαζί με τον Σολομώντα και να μεγαλύνει το θρόνο του περισσότερο από το θρόνο του Κυρίου μου, του βασιλιά Δαβίδ. Τότε κατέβηκε ο Σαδόκ ο ιερέας και ο Νάθαν ο προφήτης και ο Βεναΐας ο γιος του Ιωδαέ και οι Χερεθέοι και οι Φελεθέοι και κάθισαν τον Σολομώντα επάνω στο μουλάρι του βασιλιά Δαβίδ και τον έφεραν στη Γιών. Και ο Σαδόκ ο ιερέας πήρε το κέρατο του λαδιού από τη σκηνή και έχρισε τον Σολομώντα. Και σάλπισαν με τη σάλπιγγα. Και ολόκληρος ο λαός είπε «Ζήτω ο βασιλιάς Σολομώντας». Και ολόκληρος ο λαός ανέβηκε πίσω από αυτόν. Και ο λαός έπαιζε φλογέρες και εφρενόταν με μεγάλη εφροσύνη. Και η γη σχίζει.

0: ζόταν από τις φωνές τους. Και ο Αδωνίας το άκουσε και όλοι οι προσκαλεσμένοι του, καθώς τελείωσαν να τρώνε. Και όταν άκουσε ο Ιωάβ τη φωνή της Άλπιγκας, είπε «Ποια είναι αυτή η φωνή της πόλης που θορυβεί?» Ενώ ακόμα μιλούσε, «Να, ήρθε ο Ιωνάθαν, ο γιος του Αβιάθαρ, του ιερέα». Και ο Αδωνίας του είπε «Μπες μέσα, επειδή εσύ είσαι γενναίος άνδρας και φέρνεις αγαθές αγγελίες». Και απαντώντας ο Ιωνάθαν είπε στον Αδωνία «Βέβαια, ο κύριος μας ο βασιλιάς Δαβίδ έκανε βασιλιά το Σολομώντα και ο βασιλιάς έστειλε μαζί του τον Σαδόκ τον ιερέα και τον Άθαν τον προφήτη και τον Βεναΐα τον γιο του Ιωδαέ και τους Χερεθέους και τους Φελεθέους και τον κάθισαν επάνω στο μουλάρι του βασιλιά. Και ο Σαδόκ ο ιερέας και ο Νάθαν ο προφήτης τον έχρισαν βασιλιά στη γιών. Και ανέβηκαν απ' εκεί εφρενόμενοι και αντίχησε η πόλη. Αυτή είναι η φωνή που ακούσατε. Και μάλιστα ο Σολομώντας κάθισε επάνω στο θρόνο της βασιλείας. Και ακόμα μπήκαν μέσα οι δούλοι του βασιλιά να ευχηθούν τον κύριό μας τον βασιλιά Δαβίδ λέγοντας «Ο Θεός να λαμπρύνει το όνομα του Σολομώντα περισσότερο από το όνομά σου και να μεγαλύνει το θρόνο του περισσότερο από το θρόνο σου». Και ο βασιλιάς προσκύνησε επάνω στο κρεβάτι του. Και ο βασιλιάς είπε ακόμη τα εξής. «Ευλογητός ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, ο οποίος μου έδωσε σήμερα διάδοχο που κάθεται επάνω στο θρόνο μου και τα μάτια μου το βλέπουν». Τότε όλοι οι προσκαλεσμένοι που ήσαν μαζί με τον Αδωνία εκπλάγηκαν και αφού σηκώθηκαν πήγαν καθένας στο δρόμο του. Και ο Αδωνίας φοβήθηκε από το πρόσωπο του Σολομώντα και αφού σηκώθηκε πήγε και πιάστηκε από τα κέρατα του θυσιαστηρίου. Και ανήγγυλαν στον Σολομώντα λέγοντας «Δες, ο Αδωνίας φοβάται τον βασιλιά Σολομώντα». Και να, πιάστηκε από τα κέρατα του θυσιαστηρίου λέγοντας «Ας μου ορκιστεί σήμερα ο βασιλιάς Σολομώντας ότι δεν θα θανατώσει το δούλο του μερομφέα». Και ο Σολομώντας είπε «Αν σταθεί άνδρας αγαθός, ούτε μία από τις τρίχες του δεν θα πέσει πάνω στη γη. Αν όμως βρεθεί σε αυτόν κακία, θα θανατωθεί». Και ο βασιλιάς Σολομώντας έστειλε και τον κατέβασαν από το θυσιαστήριο. Και ήρθε και προσκύνησε το βασιλιά Σολομώντα. Και ο Σολομώντας του είπε «Πήγαινε στο σπίτι σου». Ιερεμίας κεφάλαιο 32. Ο λόγος που έγινε στον Ιερεμία από τον Κύριο στο 10ο χρόνο του Σεδεκία, του βασιλιά του Ιούδα, που ήταν ο 18ος χρόνος του Ναβουχοδονόσορα. Και τότε ο στρατός του βασιλιά της Βαβυλώνας πολιορκούσε την Ιερουσαλήμ. Και ο Ιερεμίας ο προφήτης ήταν κλεισμένος στην αυλή της φυλακής, που ήταν στο παλάτι του βασιλιά του Ιούδα. Επειδή ο Σεδεκίας, ο βασιλιάς του Ιούδα, τον είχε κλείσει λέγοντας «Γιατί εσύ προφητεύεις» λέγοντας «Έτσι λέει ο Κύριος, δέστε, εγώ θα παραδώσω αυτή την πόλη στο χέρι του βασιλιά της Βαβυλώνας και θα την κυριεύσει. Και ο Σεδεκίας, ο βασιλιάς του Ιούδα, δεν θα ξεφύγει από το χέρι των Χαλδαίων, αλλά σίγουρα θα παραδοθεί στο χέρι του βασιλιά της Βαβυλώνας και θα μιλήσει μαζί του στόμα με στόμα και τα μάτια του θα δουν τα μάτια του. Και θα φέρει το Σεδεκία στη Βαβυλώνα και θα είναι εκεί μέχρι ότου τον επισκεφθώ», λέει ο Κύριος, «και αν πολεμήσετε τους Χαλδαίους, δεν θα ευδοκιμήσετε». Και ο Ιερεμίας είπε «Έγινε σε μένα λόγος από τον Κύριο, λέγοντας «Δες, ο Αναμεήλ, ο γιος του Σαλούμ, του θείου σου, θα έρθει σε σένα, λέγοντας «Αγόρασε για τον εαυτό σου το χωράφι μου, που είναι στην Αναθώθ, επειδή το δικαίωμα της εξαγοράς για να το αγοράσεις ανήκει σε σένα». Και ο Αναμεήλ, ο γιος του θείου μου, ήρθε σε μένα στην αυλή της φυλακής, σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου, και μου είπε «Αγόρασε, παρακαλώ, το χωράφι μου, που είναι στην Αναθώθ, αυτό στη γη Βενιαμίν, επειδή σε σένα ανήκει το δικαίωμα της κληρονομιάς και σε σένα η εξαγορά. Αγόρασε το για τον εαυτό σου». Τότε γνώρισα ότι αυτός ήταν ο λόγος του Κυρίου. Και αγόρασα από τον Αναμεήλ, το γιο του θείου μου, το χωράφι που είναι στην Αναθώθ και του ζήγησα τα χρήματα, 17 σίκλους ασίμι. και έγραψα το συμφωνητικό και το σφράγισα και έβαλα μάρτυρες και ζήγησα τα χρήματα στην πλάστηγα. Και πήρα το συμφωνητικό της αγοράς, το σφραγισμένο, σύμφωνα με τον νόμο και τη συνήθεια, και το ανοιχτό αντίγραφο. Και έδωσα το συμφωνητικό της αγοράς στο Βαρούχ, το γιο του Νηρία, γιο του Μαασία, μπροστά στον Αναμέιλ, γιο του θείου μου, και μπροστά στους μάρτυρες που υπέγραψαν το συμφωνητικό της αγοράς, μπροστά σε όλους τους Ιουδαίους που κάθονταν στην αυλή της φυλακής. Και πρόσταξα το Βαρούχ μπροστά τους, λέγοντας: «Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ. Πάρε αυτά τα συμφωνητικά, αυτό το συμφωνητικό της αγοράς και το σφραγισμένο, και αυτό το συμφωνητικό το ανοιχτό, και να τα βάλεις σε ένα πύλινο σκεύος για να μένουν για πολλές ημέρες. Επειδή έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ, σπίτια και χωράφια και άμπελοι θα αποκτηθούν ξανά σε αυτή τη γη». Και αφού έδωσα το συμφωνητικό της αγοράς στο Βαρούχ, το γιο του Νηρία, προσευχήθηκα στον Κύριο λέγοντας: «Ω Κύριε Θεέ, δες, εσύ έκανες τον ουρανό και τη γη με τη δύναμή σου τη μεγάλη και με το βραχίωνά σου τον απλωμένο. Δεν υπάρχει κανένα πράγμα δύσκολο σε σένα. Κάνεις έλεος σε χιλιάδες και ανταποδίδεις την ανομία των πατέρων στον κόρφο των παιδιών τους ύστερα από αυτούς. Ο Θεός, ο μεγάλος, ο ισχυρός, το όνομα του είναι ο Κύριος των δυνάμεων, μεγάλος σε βουλή και δυνατός σε έργα. Επειδή τα μάτια σου είναι ανοιγμένα επάνω σε όλους τους δρόμους των γιών των ανθρώπων, για να δώσεις στον κάθε ένα σύμφωνα με τους δρόμους του και σύμφωνα με τον καρπό των έργων του. Εσύ που έκανες σημεία και τέρατα στη γη της Αιγύπτου, γνωστά μέχρι αυτή την ημέρα, και μέσα στον Ισραήλ και μέσα στους ανθρώπους, και έκανες για τον εαυτό σου όνομα μέχρι αυτή την ημέρα. Και έβγαλες το λαό σου τον Ισραήλ από τη γη της Αιγύπτου με σημεία και με τέρατα και με ισχυρό χέρι και με βραχίωνα απλωμένο και με μεγάλο τρόμο. Και τους έδωσες αυτή τη γη που είχες ορκιστεί στους πατέρες τους να τους δώσεις, γη που ρέει γάλα και μέλι. Και μπήκαν και την κληρονόμησαν. Αλλά δεν υπάκουσαν στη φωνή σου, ούτε περπάτησαν στον νόμο σου. Δεν έκαναν τίποτε από όλα όσα τους είχες προστάξει για να κάνουν. Γι' αυτό έφερες επάνω τους όλο αυτό το κακό. Δες, τα χαρακώματα έφτασαν στην πόλη για να την κυριεύσουν και η πόλη δόθηκε στο χέρι των Χαλδαίων, αυτών που πολεμούν εξαιτίας της μάχερας και της πείνας και της μεταδοτικής αρρώστιας, και ό,τι μίλησες έγινε. Και πρόσεξε, βλέπεις. Και εσύ, Κύριε Θεέ, μου είπες: «Αγόρασε με ασήμι το χωράφι για τον εαυτό σου και βάλε μάρτυρες», ενώ η πόλη δόθηκε στο χέρι των Χαλδαίων. Και έγινε λόγος του Κυρίου στον Ιερεμία λέγοντας: «Δες, εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός κάθε σάρκας. Υπάρχει κάποιο πράγμα δύσκολο σε μένα? Γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος: Δες, θα παραδώσω αυτή την πόλη στο χέρι των Χαλδαίων και στο χέρι του Ναβουχοδονόσορα, του βασιλιά της Βαβυλώνας, και θα την κυριεύσει. Και οι Χαλδαίοι που πολεμούν ενάντια σε αυτή την πόλη θα έρθουν και θα βάλουν φωτιά σε αυτή την πόλη και θα την κατακάψουν. Και τα σπίτια επάνω στις ταράτσες των οποίων θυσίαζαν στον Βάαλ και έκαναν σπονδές σε άλλους θεούς για να με παροργήσουν. Επειδή η γη Ισραήλ και η γη Ιούδα μόνο κακό έπραξαν μπροστά μου από την νιώτη τους. Επειδή η γη Ισραήλ δεν έκαναν τίποτε άλλο παρά να με παροργίζουν με τα έργα των χεριών τους», λέει ο Κύριος. «Επειδή αυτή η πόλη στάθηκε σε μένα ερεθισμός της οργής μου και του θυμού μου, από την ημέρα που την οικοδόμησαν μέχρι αυτή την ημέρα για να την απορρίψω από μπροστά μου, εξαιτίας όλης της κακίας των γιών Ισραήλ και των γιών Ιούδα, που έκαναν για να με παροργήσουν, αυτοί οι βασιλιάδες τους, οι άρχοντες τους, οι ιερείς τους και οι προφήτες τους, και οι άνδρες του Ιούδα και οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ. Και έστρεψαν σε μένα τα νότα και όχι το πρόσωπο. Και τους δίδασκα σηκωνόμενος το πρωί και διδάσκοντας, όμως δεν άκουσαν ώστε να πάρουν παιδεία. Και έβαλαν τα βδελίγματά τους στον οίκο, επάνω στον οποίο ονομάστηκε το όνομά μου, για να τον μολύνουν. και έκτισαν τους ψηλούς τόπους του Βάαλ που ήσαν στη φάραγγα του γιου του Ενόμ, για να περάσουν τους γιους τους και τις θυγατέρες τους μέσα από τη φωτιά στον Μολόχ. Πράγμα που δεν τους είχα προστάξει ούτε είχε ανέβει στην καρδιά μου, για να πράξουν αυτό το βδέλυγμα, ώστε να κάνουν τον Ιούδα να αμαρτάνει. Και τώρα για αυτά τα πράγματα, έτσι λέει ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, για αυτή την πόλη για την οποία εσείς λέτε «θα παραδοθεί στο χέρι του βασιλιά της Βαβυλώνας με μάχαιρα και με πείνα και με μεταδοτική αρρώστια». Δέστε, θα τους συγκεντρώσω από όλους τους τόπους όπου τους είχα διώξει στην οργή μου και στο θυμό μου και στη μεγάλη μου αγανάκτηση και θα τους ξαναφέρω σε αυτόν τον τόπο και θα τους κατοικήσω με ασφάλεια. Και θα είναι λαός μου και εγώ θα είμαι Θεός τους. Και θα τους δώσω μια καρδιά και ένα δρόμο για να με φοβούνται όλες τις ημέρες, για το καλό τους και των παιδιών τους ύστερα από αυτούς. Και θα τους κάνω μια αιώνια διαθήκη ότι δεν θα αποστρέψω από πίσω τους για να τους αγαθοποιώ. Και θα δώσω το φόβο μου στις καρδιές τους για να μην αποστατήσουν από μένα. Και θα εφραίνομαι σε αυτούς στο να τους αγαθοποιώ. Και θα τους φυτέψω σε αυτή τη γη με αλήθεια, με όλη μου την καρδιά και με όλη μου την ψυχή. Επειδή έτσι λέει ο Κύριος, όπως έφερα επάνω σε αυτό το λαό όλα αυτά τα μεγάλα κακά, έτσι θα φέρω επάνω τους όλα τα αγαθά που εγώ μίλησα για αυτούς. Και θα αποκτηθούν χωράφια σε αυτή τη γη, για την οποία εσείς λέτε, είναι έρημη, χωρίς άνθρωπο ή κτίνος. Παραδόθηκε στο χέρι των Χαλδαίων. Θα αγοράζουν χωράφια με ασήμι και θα υπογράφουν συμφωνητικά και θα τα σφραγίζουν και θα βάζουν μάρτυρες στη γη του Βενιαμίν και στους τόπους γύρω από την Ιερουσαλήμ και στις πόλεις του Ιούδα και στις πόλεις της ορεινής περιοχής και στις πόλεις της παιδινής περιοχής και στις πόλεις του Νότου, επειδή θα επιστρέψω την αιχμαλωσία τους, λέει ο Κύριος.
1: Επιστολή Ιακώβου, κεφάλαιο 1. Ο Ιάκωβος, δούλος του Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού, χαιρετίζει τους χριστιανούς που είναι σκορπισμένοι σε όλο τον κόσμο. Αδερφοί μου, να χαίρεστε όταν δοκιμάζεστε από πολλούς και διάφορους πειρασμούς. Γιατί πρέπει να ξέρετε ότι μέσα από τη δοκιμασία της πίστης σας γεννιέται η υπομονή. Η υπομονή σας όμως πρέπει να κρατήσει ως το τέλος για να γίνετε τέλειοι και ολοκληρωμένοι και να μην υστερείτε σε τίποτε. Αν κάποιος από σας υστερεί σε σοφία, ας τη ζητήσει από το Θεό και αυτός θα του τη δώσει. Γιατί ο Θεός δίνει σε όλους με απλοχεριά και χωρίς να περιφρονεί κανέναν. Ό,τι όμως ζητάει να το ζητάει με πίστη και να μην έχει αμφιβολίες. Γιατί όποιος αμφιβάλλει μοιάζει με το κύμα της θάλασσας που το παρασέρνει ο άνεμος και το πηγαίνει εδώ και εκεί. Να μην ελπίζει ότι θα πάρει κάτι από τον Κύριο ένας τέτοιος άνθρωπος, δίγνωμος και άστατος σε όλες του τις ενέργειες. Ο άσημος και φτωχός αδερφός ας καυχέται, γιατί ο Θεός θα τον ανεβάσει ψηλά. Επίσης και ο πλούσιος ας είναι ταπεινός, ξέροντας ότι θα μαραθεί σαν το λουλούδι. Όπως με την ανατολή του ήλιου βγαίνει ο λίβας και εξεραίνει το χορτάρι, ρίχνει τον ανθό του και καταστρέφει την ομορφιά του, έτσι και ο πλούσιος θα αφανιστεί μέσα στις επιχειρήσεις του. Μακάριος ο άνθρωπος που δέχεται με υπομονή τις δοκιμασίες. Γιατί αν υποστεί με επιτυχία τις δοκιμασίες, θα κερδίσει το βραβείο της αιώνιας ζωής που υποσχέθηκε ο Θεός σε όσους τον αγαπούν. Κανένας από αυτούς που μπαίνουν σε πειρασμό να μην λέει «Ο Θεός με βάζει σε πειρασμό». Γιατί ο Θεός ούτε μπαίνει σε πειρασμό από το κακό, ούτε βάζει σε πειρασμό κανέναν. Καθένας μπαίνει σε πειρασμό από τη δική του επιθυμία. Αυτή τον παρασύρει και τον εξαπατάει. Έπειτα, η επιθυμία αυτή συλλαμβάνει το κακό και γεννάει την αμαρτία. Και η αμαρτία, όταν ολοκληρωθεί, φέρνει το θάνατο. Μην πλανιέστε, αγαπητοί μου αδερφοί. Κάθε άλλη προσφορά και κάθε τέλειο δώρο έρχεται από ψηλά, από το Δημιουργό των ουράνιων σωμάτων. Ο ουράνιος πατέρας δεν αλλάζει τη λάμψη του, ούτε αναβοσβήνει σαν τα αστέρια. επειδή εκείνος το θέλησε, μας έφερε στην καινούρια ζωή με το λόγο της αλήθειας, ώστε να κατέχουμε την πρώτη θέση ανάμεσα στα δημιουργήματά του. Και να ξέρετε καλά, αγαπητοί μου αδερφοί, κάθε άνθρωπος πρέπει να είναι πρόθυμος στο να ακούει, να μην βιάζεται να μιλάει και να μην βιάζεται να οργίζεται. Γιατί ο οργισμένος άνθρωπος δεν κάνει αυτό που για το Θεό είναι δίκαιο και σωστό. Γι' αυτό, διώξτε από πάνω σας όλη τη βρωμιά και την πληθώρα της κακίας και δεχτείτε με ταπεινοφροσύνη το λόγο που φύτεψε μέσα σας ο Θεός και που μπορεί να σώσει τις ψυχές σας. Αυτόν το λόγο να τον κάνετε πράξη και όχι μόνο να τον ακούτε ξεγελώντας τους εαυτούς σας. Γιατί όποιος ακούει το λόγο του Θεού και δεν τον εφαρμόζει, αυτός μοιάζει με άνθρωπο που βλέπει τον εαυτό του μέσα σε ένα καθρέφτη. Τον βλέπει και, φεύγοντας, ξεχνάει αμέσως πως ήταν. Όποιος όμως μελέτησε τον τέλειο νόμο, δηλαδή τον νόμο της ελευθερίας, και έμεινε σταθερός σε αυτόν, όποιος δεν υπήρξε απλός ακροατής που ξεχνάει, αλλά τον εφάρμοσε στην πράξη, αυτός με την έμπρακτη αυτή εφαρμογή θα είναι μακάριος. Αν κάποιος νομίζει ότι θρησκεύει, αλλά δεν βάζει χαλινάρι στη γλώσσα του, αυτός εξαπατάει τον εαυτό του και η θρησκεία του δεν έχει περιεχόμενο. Γιατί θρησκεία καθαρή και αμόλυντη για το Θεό και Πατέρα είναι αυτή. Να συμπαραστέκεστε στα ορφανά και στις χείρες όταν υποφέρουν και να διατηρείτε αγνό τον εαυτό σας από την επιρροή του αμαρτωλού κόσμου. Επιστολή Ιακώβου, κεφάλαιο 2. Αδερφοί μου, την πίστη σας στον Κύριο της δόξας, τον Ιησού Χριστό, να μην την εκδηλώνετε με μεροληπτικές πράξεις προς τους συνανθρώπους σας. Για παράδειγμα, έρχεται στη σύναξή σας κάποιος με χρυσά δαχτυλίδια και πολυτελή ενδύματα. Και έρχεται και ένας φτωχός με λερωμένα ρούχα. Αν δώσετε σημασία στον καλοντημένο λέγοντάς του «Κάθισε παρακαλώ εδώ στην καλή θέση» και στο φτωχό πείτε «Εσύ στάσου εκεί» ή «Κάθισε εδώ κάτω, δίπλα στο σκαμνί που βάζω τα πόδια μου», δεν μεροληπτείτε και δεν γίνεστε κριτές κάνοντας πονηρές σκέψεις? Ακούστε, αγαπητοί μου αδερφοί. Ο Θεός διάλεξε αυτούς που για τον κόσμο είναι φτωχοί να γίνουν πλούσιοι στην πίστη και να κληρονομήσουν τον νέο κόσμο, αυτόν που υποσχέθηκε σε όσους τον αγαπούν. Εσείς, αντίθετα, εξευτελίζετε το φτωχό. Κι όμως, οι πλούσιοι είναι αυτοί που σας καταπιέζουν, αυτοί που σας σέρνουν στα δικαστήρια. Είναι αυτοί που προσβάλλουν το τιμητικό όνομα του χριστιανού που φέρετε. Αν βέβαια εφαρμόζετε την εντολή του Θεού που, σύμφωνα με τη Γραφή λέει, να αγαπάς τον πλησίο σου όπως τον εαυτό σου, καλά κάνετε. Αν όμως μεροληπτείτε, αμαρτάνετε και ελέγχεστε από τον νόμο ως παραβάτες. Όποιος τηρήσει όλες τις διατάξεις του νόμου και παραβεί μία, θεωρείται παραβάτης όλου του νόμου. Γιατί αυτός που είπε «μη μιχεύσεις» είπε και «μη φωνεύσεις». Αν όμως δεν μιχεύεις αλλά φωνεύεις, θεωρείσαι παραβάτης όλου του νόμου. Πάντα να μιλάτε και να ενεργείτε σαν άνθρωποι που μέλετε να κριθείτε με τον νόμο της ελευθερίας. Γιατί στην τελική κρίση δεν θα υπάρχει έλεος για αυτόν που δεν έδειξε ευσπλαχνία. Για τον ευσπλαχνό όμως η τελική κρίση θα είναι θρίαμβος. Ποιο είναι το όφελος, αδερφοί μου, αν κάποιος λέει ότι έχει πίστη, δεν την αποδείχνει όμως με έργα? Μήπως μπορεί μόνη της η πίστη να το σώσει? Ας πάρουμε την περίπτωση που κάποιος αδερφός ή κάποια αδερφή δεν έχουν ρούχα να ντυθούν και στερούνται το καθημερινό τους φαγητό. Αν κάποιος από εσάς τους πει «Ο Θεός μαζί σας, εύχομαι να βρείτε ρούχα και να χορτάσετε φαγητό», ποιο το όφελος αν δεν τους δώσει τα απαραίτητα που χρειάζεται το σώμα? Έτσι και η πίστη, αν δεν εκδηλώνεται με έργα, είναι από μόνη της νεκρή. Αλλά θα πει κάποιος «Εσύ έχεις πίστη και εγώ έχω έργα». Του απαντώ «Δείξε μου τι λογής πίστη είναι αυτή χωρίς έργα. Εγώ μπορώ να σου αποδείξω την πίστη από τα έργα μου. Εσύ πιστεύεις ότι ένας είναι ο Θεός. Καλά κάνεις και τα δαιμόνια το πιστεύουν αυτό και τρέμουν. Θέλεις να μάθεις, ανόητε άνθρωπε, ότι η πίστη χωρίς τα έργα είναι άχρηστη?» Ο Αβραάμ, ο προπάτορας μας, δικαιώθηκε από τα έργα του γιατί οδήγησε το παιδί του, τον Ισαάκ, στο θυσιαστήριο. Βλέπεις ότι η πίστη του συνοδευόταν από έργα. Και με αυτά τα έργα η πίστη αποδείχθηκε τέλεια. Έτσι εκπληρώθηκε η γραφή που λέει «Ο Αβραάμ πίστεψε στο Θεό και για αυτή του την πίστη ο Θεός τον αναγνώρισε δίκαιο και ονομάστηκε φίλος του Θεού. Βλέπετε ότι ο άνθρωπος δικαιώνεται από τα έργα και όχι μόνο από την πίστη. Κατά τον ίδιο τρόπο και η πόρνη Ραβ δικαιώθηκε από τα έργα της όταν υποδέχθηκε τους κατασκόπους και τους βοήθησε να φύγουν κρυφά από άλλο δρόμο. Όπως λοιπόν το σώμα είναι νεκρό χωρίς τη ψυχή, έτσι και η πίστη χωρίς τα έργα είναι νεκρή.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θυμάστε ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μιλήσει σχετικά με τις δοκιμασίες. Ξεκινήσαμε να μιλάμε. Και εάν δούμε το Λόγο του Θεού από την αρχή μέχρι το τέλος, από τότε, από την αρχή της ιστορίας, το πώς το πνεύμα του Θεού ξεκινάει στη δημιουργία, πώς φτιάχνει τον άνθρωπο. Και όλη η προσοχή του Θεού, όλες οι ενέργειες του Θεού είναι στο πώς να κάνει τον άνθρωπο κατ' εικόνα του και ομοίωσή του. Πώς να κάνει τον άνθρωπο ο Θεός να είμαστε, να μας κάνει να είμαστε όπως Εκείνος είναι. Και είτε σήκωσε ο Θεός προφήτες, είτε σήκωσε ανθρώπους να ζήσουν δια του Πνεύματος αυτό την καρδιά του Θεού. Όλη η δουλειά που έκαναν οι άνθρωποι αυτοί ήταν στο να φανερώσουν τον Πατέρα, ώστε να γνωρίσουμε και να κάνει ο Θεός το έργο αυτό μέσα σε κάθε καρδιά. Είτε ο Κύριος σήκωνε ανθρώπους να ελέγξουν, είτε σήκωνε ανθρώπους να προτρέψουν, οτιδήποτε κι αν γινότανε, οτιδήποτε κι αν έλεγαν οι άνθρωποι του Θεού, το κίνητρο της καρδιάς του Θεού ήταν από αγάπη, ώστε να φέρει τον άνθρωπο στο να γίνει όμοιος με εκείνον για να ταιριάξει στο περιβάλλον της παρουσίας του. Γιατί τελικά αυτοί οι οποίοι θα μπουν μέσα στην παρουσία του Θεού είναι αυτοί που θα ταιριάζουν με εκείνον, αδερφοί. Λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους στο 12 κεφάλαιο, στο 14 εδάφιο, λέει: «Ζητείτε την ειρήνη με τα πάντων και τον αγιασμό, χωρίς του οποίου ουδείς θέλει δει τον Κύριο». Δεν μπορείς να τον δεις αν δεν γίνεις όπως είναι εκείνος. Πώς είναι? Άγιος. Λέει, άγιοι γίνεστε, καθώς εγώ είμαι άγιος. Αλλού ο Κύριος είπε, τέλειοι γίνεστε, καθώς εγώ είμαι τέλειος. Και μπορεί εμείς να βαδίζουμε μέσα στην ατέλεια, να νομίζουμε ότι όλα είναι εντάξει, αλλά ο Θεός θέλει να μας κάνει να γίνουμε τέλειοι. Και είναι αυτός ο Πατέρας μας. Λέει στην προς Εβραίους στο 12 κεφάλαιο, στο 5, λίγο πιο πάνω, λέει: «Και ελισμονήσατε την ουθεσία ή της λαλή προς εσάς ως προς Υιούς, λέγουσα, Υιέ μου, μην καταφρονείς την παιδεία του Κυρίου, μη δέα θυμείς ελεγχόμενος υπ' αυτού». Δηλαδή, επιτρέπει ο Θεός να περνάμε πράγματα και αυτό πώς το ονομάζει? Είναι η παιδεία του Θεού. Η παιδεία του Θεού. Διότι όποιον αγαπάει ο Κύριος τι κάνει? Παιδεύει, λέει. Και μαστιγώνει κάθε ιό τον οποίο παραδέχεται. Εάν υπομένετε την παιδεία, ο Θεός φέρεται προς εσάς ως προς Υιούς. Διότι ποιος Υιός είναι τον οποίο δεν παιδεύει ο πατήρ? Βλέπετε, λέει, εάν υπομένετε την παιδεία, ο Θεός φέρεται ως προς Υιούς. Δηλαδή, εάν δεν υπομένουμε την παιδεία, αυτόματα πού μεταφερόμαστε? Έξω από την υιοθεσία. Αυτοί οι οποίοι υπομένουνε θεωρούνται παιδιά του Θεού. Έτσι λέει ο Παύλος. Εάν όμως, λέει, είστε χωρίς παιδεία, της οποίας έγιναν μέτοχοι πάντες. Δεν υπάρχει κανένας ο οποίος να μην πέρασε μέσα από όλο αυτό το στάδιο, από όλο αυτό το δρόμο. Κανένας. Δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να μπει και μέσα στην παρουσία του Θεού χωρίς να περάσει τα τεστ. Κανένας. Και λέει για τους γονείς ότι προς ολίγες μέρες μας πέδευαν κατά την αρέσκειά τους. Ο Θεός όμως, λέει στο 10, μας περνάει από την παιδεία για το συμφέρον μας. Για να γίνουμε μέτοχοι της αγιότητάς Του. Δεν μπορείς να μετέχεις από την αγιότητά Του χωρίς να περάσεις το τεστ. Κανένας. Δεν υπάρχει αυτό. Και λέει στο 11, πάσα δε παιδεία προσμένει το παρόν, δεν φαίνεται ότι προξενεί χαρά, αλλά λείπει. Κανείς δεν είναι που να ευχαριστείται μέσα στη δοκιμασία, αλλά ύστερα αποδίδει σε αυτούς τους οποίους, σε αυτούς οι οποίοι επιτρέπουν στην παιδεία να τους γυμνάσει. Γιατί η παιδεία είναι γυμνασία. Φέρνει καρπό ειρηνικό δικαιοσύνης. Και δεν θέλει ο Θεός κανένας από εμάς να είναι ένας χαλαρός ζαχαρομπεμπές. Μας θέλει να γυμναστούμε από την παιδεία, ώστε να πάρουμε τους καρπούς που έχει να μας δώσει. Γι' αυτό λέει να μην αθυμείς ελεγχόμενος υπ' αυτού, δηλαδή να μην αποκάνει η ψυχή σου. Να μην αποκάνει η ψυχή σου όταν περνάς δοκιμασία. Λέει στην Έξοδο κεφάλαιο 20 και εδάφιο 20. Και είπε ο Μωυσής προς το λαόν, μη φοβήστε, διότι ο Θεός ήλθε για να σας δοκιμάσει και για να είναι ο φόβος αυτού εμπροστέν σας, για να μην αμαρτάνετε. Για να μην αμαρτάνετε. Βλέπεις, ο Θεός ήρθε και δοκίμασε ένα ολόκληρο λαό. Τους έβαλε πολλά τεστ, αδερφοί. Πέρασαν από πάρα πολλά τεστ. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Άφησαν τα κόκαλά τους στην έρημο. Γιατί τα τεστ αυτά που ο Θεός τους έδωσε δεν τα πέρασαν. Λέει ότι ο λόγος αυτός ο οποίος, τον οποίον άκουσαν, δεν ήταν ενωμένος με την πίστη μέσα στην καρδιά τους. Δεν ενώθηκε με πίστη ποτέ. Γι' αυτό ποτέ δεν μπόρεσαν να περάσουν τα τεστ. Ποτέ δεν μπόρεσαν να περάσουν τα τεστ. Και λέει εδώ πέρα ο Μωυσής να είναι ο φόβος του μπροστά σας. Ποιος είναι ο φόβος του Θεού, αδερφοί? Ο λόγος του. Ο λόγος του. Μας φέρνει το λόγο του μπροστά μας, ώστε να μάθουμε, λέει, να μην αμαρτάνουμε. Και πρέπει να, σαν άνθρωποι του Θεού, να κάνουμε μια απόφαση στο πού θα στηρίξουμε τη ζωή μας. Και αυτό να μην αλλάζει. Αποφασίζεις να στηρίξεις τη ζωή σου ανάλογα με τις καταστάσεις και τα γεγονότα, να αφήσεις να ο χαρακτήρας να μορφωθεί ανάλογα με το τι γίνεται στον κόσμο, με το τι συμβαίνει έξω, ή θα αφήσεις το χαρακτήρα σου να τον μορφώσει ο Λόγος του Θεού, ώστε να είναι ό,τι ο Κύριος λέει, να λες ναι και αμήν. Ότι είναι ναι και αμήν. Γιατί ο Θεός είναι πιστός και δεν αλλάζει. Και τότε μόνο μπορείς να περάσεις το τεστ. Ο Μωυσής δεν κουνιόταν, αδελφοί. Αυτοί κουνιότανε. Δεν είχαν να φάνε, κουνιότανε. Δεν είχαν να πιούνε, κουνιότανε. Έβλεπαν εχθρούς μπροστά τους, κουνιότανε. Ό,τι και αν ερχότανε μπροστά τους, οποιαδήποτε δυσκολία, επειδή δεν είχαν το φόβο του Θεού μπροστά τους, ήταν ένα πρόσκομα και συνεχώς έπεφταν. Ενώ ο Θεός ήθελε να περάσουν το τεστ. Όπως το περνούσε ο Μωυσής. Όπως το περνούσε ο Ιησούς του Ναβί, ο Χάλευ. Στάθηκαν μπροστά στα τείχη, στάθηκαν μπροστά στους γίγαντες και τι είπαν? Το θέμα είναι να είναι ο Θεός μαζί μας. Τότε θα νικήσουμε, γιατί θα είναι ψωμί σε μας. Χρειάστηκαν να φάνε για να τραφούν 3,5 εκατομμύρια λαός. Τι είπε ο Μωυσής? Ο Κύριος είναι ο προμηθεύων. Μα θα ανοίξει ο Θεός να τον ουρανό να ρίξει ψωμί? Το έκανε. Το έκανε. Το έκανε. Και το θέμα μας δεν είναι τι έκανε, το θέμα μας είναι τι ο Θεός θέλει να ξανακάνει. Γιατί ο Θεός είναι ο ίδιος, δεν αλλάζει. Τα θαυμάσια του είναι τα ίδια. Ο άνθρωπος αλλάζει. Γι' αυτό μας ζητάει να μορφωθεί η διάνοιά μας σύμφωνα με το λόγο του, ώστε να μένουμε σταθεροί, και αυτά τα οποία ο Θεός έκανε, αδερφοί, θα τα κάνει ξανά και ξανά και ξανά. Από αυτό το δρόμο δεν εξαιρείται κανένας. Κανένας. Λέει στην προς Εβραίους, κεφάλαιο 2, εδάφιο 18. Λέει, επειδή καθότι αυτός έπαθε πειραστής, ποιος είναι αυτός? Ο Ιησούς. Δεν εξαίρεσε ο πατέρας το γιο του από το μονοπάτι αυτό. Λέει, καθότι αυτός έπαθε πειραστής, μπορεί να βοηθήσει και τους πειραζομένους. Δεν τον εξαίρεσε ο Θεός. Δεν του έκανε ιδιαίτερη χάρη να πει, αυτό είναι το παιδάκι μου και θα τον αφήσω. Εάν δεν το έκανε στον Κύριο, το κάνει σε σένα και σε μένα. Θα μας εξαιρέσει ο Θεός από το να περάσουμε από ό,τι χρειαστεί να περάσουμε, ώστε να γίνουμε μέτοχοι της αγιότητας? Λέει στην προς Εβραίους λίγο πιο κάτω, στο 4:15. Διότι δεν έχουμε αρχιερέα μη δυνάμενον να συμπαθήσει στις ασθένειές μας, αλλά πειραστέντα κατά πάντα καθομοιότητα ημών. Με ποια διαφορά? Χωρίς αμαρτίας. Ο Κύριος δεν αμάρτησε. Και αυτό μου λέει, αδερφοί, ότι εάν ο Κύριος δεν αμάρτησε, και εμείς μπορούμε με την ίδια καρδιά να μην αμαρτήσουμε στη δοκιμασία. Μπορείς να κρατήσεις την καρδιά σου και να μην αμαρτήσεις. Λέει ο Πέτρος στο Α Πέτρου 4 κεφάλαιο εδάφιο 1, λέει, επειδή λοιπόν ο Χριστός έπαθε υπερημών κατά σάρκα. Τι σημαίνει ότι ο Χριστός έπαθε υπερημών κατά σάρκα και πότε ο Χριστός έπαθε υπερημών κατά σάρκα? Όχι μόνο τα σταυρώθηκε. Σε όλη την κατάσταση που περπάτησε πάνω στη γη ο Χριστός, τι έκανε? Έπαθε. Και δεν έπαθε η σάρκα του για τον εαυτό του. Γιατί ήταν αναμάρτητος. Θα μπορούσε να ζει αιώνια εξαιτίας του ότι δεν είχε αμαρτία. Έπαθε, λέει, υπέρ ημών, κατά σάρκα. Αλλά επειδή και ο Χριστός έπαθε υπέρ ημών κατά σάρκα, λέει, να οπλιστούμε κι εμείς με αυτό το φρόνημα. Γιατί αυτός ο οποίος έπαθε κατά σάρκα, έπαυσε από την αμαρτία. Βλέπετε τι δουλειά κάνει η δοκιμασία, αδερφοί. Σε κάνει να παύσεις από την αμαρτία. Να παύσεις από την αμαρτία. Χτίζει μέσα ένα χαρακτήρα. Ο Κύριος έπαθε κατά σάρκα και πέθανε. Και εμείς τώρα καλούμαστε να ταυτιστούμε με το θάνατο του Χριστού και καθώς ταυτιζόμαστε με το θάνατο, να πάψουμε και εμείς από την αμαρτία και λέει να ζήσουμε τον υπόλοιπο χρόνο της σάρκας μας, όχι πλέον στις επιθυμίες των ανθρώπων, αλλά στο θέλημα του Θεού. Όχι στις επιθυμίες των ανθρώπων. Και δεν μιλάει μόνο για τις σαρκικές επιθυμίες, δηλαδή την αμαρτία, αλλά οτιδήποτε επιθυμίες έχει ο κόσμος. Κοιτάξτε να δείτε τι θέλουν να φέρουν πάνω στην ανθρωπότητα. Αυτές είναι επιθυμίες του κόσμου. Και ο Κύριος σου λέει, δεν θα ζήσεις τον υπόλοιπο χρόνο από τη στιγμή που πέθανες κατά σάρκα στις επιθυμίες των ανθρώπων, αλλά στο θέλημα του Θεού. Και ρωτάω, να ταυτιστείς με το θάνατο του Χριστού, το οποίο συμβολικά το περνάμε στο βάπτισμα. Λέει, όσοι βαπτιστήκαμε στο Χριστό, στο θάνατό του βαπτιστήκαμε. Και ρωτάω, το να βαπτιστείς στο νερό είναι όλο το κομμάτι, όλο το φάσμα της συντάφτισης με το θάνατο του Χριστού? Εκεί τελειώνει. Ο Παύλος τι λέει, τι πρέπει να κάνεις κάθε μέρα? Τι να κάνεις? Να θανατώνεις τις πράξεις του σώματος. Κάθε μέρα να θανατώνουμε τις πράξεις του σώματος. Και οι πράξεις του σώματος είναι ό,τι δεν συμβαδίζει με αυτό που ο Λόγος Θεού μας λέει. Και αυτό καλείσαι κάθε μέρα να το θανατώνεις. Δεν είναι μόνο το βάπτισμα στο νερό, αδερφοί. Το βάπτισμα στο νερό είναι η αρχή για τη ζωή που πρόκειται να επακολουθήσει, η οποία θα είναι έξω από το θέλημα των ανθρώπων. Όλοι όσοι επιθυμούν να γίνουν δίκαιοι θα περάσουν μέσα από τη δοκιμασία. Και ξέρουμε ότι ο διάβολος πειράζει τον άνθρωπο και ο στόχος είναι να τον καταστρέψει. Είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που ο Θεός κάνει. Και ο Κύριος το κομμάτι αυτό θέλει να τον νεκρώσουμε. Λέει ο Ιάκωβος στο πρώτο κεφάλαιο ότι πειράζεται ο καθένας από τι? Από την ίδια του την επιθυμία. Σας έχω πει πολλές φορές ότι ο διάβολος δεν μπορεί να κάνει τίποτα εάν ο άνθρωπος δεν του δώσει τόπο. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα εάν ο άνθρωπος δεν του δώσει τόπο. Και όταν ο Κύριος έλεγε «αγρυπνείτε και προσεύχεστε για να μην εισέλθετε στον πειρασμό», λέει «το μεν πνεύμα πρόθυμο, η δε σάρξ ασθενής». Ποια είναι η ασθένεια της σάρκας? Η ασθένεια της σάρκας είναι αυτό ακριβώς το πράγμα, ότι έρχεται η επιθυμία και ο άνθρωπος όταν αφήνει τη σάρκα του να δουλεύει, αντί το πνεύμα, η σάρκα αυτή είναι που πειράζεται και συλλαμβάνει ο άνθρωπος την επιθυμία μέσα. Έρχεται η επιθυμία Και αρχίζει ο άνθρωπος και θέλει πράγματα τα οποία δεν πρέπει να θέλει. Δεν πρέπει να θέλει. Και μετά, αφού ο άνθρωπος συλλάβει την επιθυμία, η επιθυμία, ξέρετε τι κάνει, αδερφή, όταν την αφήσεις μες στην καρδιά σου. Γεννάει. Γεννάει. Η επιθυμία γεννάει. Είτε έτσι είτε αλλιώς. Εάν επιθυμείς τον Κύριο με όλη σου την καρδιά, αυτή η επιθυμία θα γεννήσει καλά πράγματα. Εάν αφήσεις σαρκική επιθυμία μέσα στην καρδιά σου, θα γεννήσει αμαρτία. Θα τη γεννήσει την αμαρτία. Και η αμαρτία, λέει μετά, όταν εκτελεστεί, γεννάει το θάνατο. Είναι σαν να σου λέει ο Κύριος, κοίτα, ένα και ένα κάνουν δύο. Δεν αλλάζει αυτό. Δεν αλλάζει. Λέει, ό,τι σπέρνει ο άνθρωπος, αυτό θα αφαιρείσει. Δεν μπορείς να σπέρνεις αμαρτία και να περιμένεις να αφαιρείσεις αγιασμό. Όταν λέει ο Λόγος του Θεού μας παρομοιάζει, αδερφοί, τη Βασιλεία του Θεού σαν ένα καρπό, ένα δέντρο το οποίο θα καρποφορήσει, θα φέρει ένα καρπό. Πώς τον ονομάζει αυτόν τον καρπό ο Παύλος στην προς Γαλάτας? Είναι ο καρπός του Πνεύματος. Ωραία. Για να αυξηθεί αυτός ο καρπός μέσα στη ζωή σου, ο καρπός του Πνεύματος, εσύ και εγώ τι πρέπει να σπείρουμε? Πρέπει να σπείρεις κάτι το οποίο θα σου φέρει τον ανάλογο καρπό. Δηλαδή, εάν θέλεις να έχεις χαρά, τι πρέπει να σπείρεις? Πρέπει να σπείρεις τη χαρά. Πρέπει να σπείρεις στην αγάπη, πρέπει να σπείρεις την ειρήνη. Εάν θέλεις να έχεις τον καρπό της πίστης, τι πρέπει να σπείρεις? Μπορείς να βαδίζεις κάθε μέρα μέσα στην αμφιβολία, μέσα στην απιστία και να θερήσεις πίστη? Εάν ζεις κάθε μέρα ότι αυτό μπα, αποκλείεται να γίνει. Εκείνο, μου συνέβη εκείνο στη ζωή μου και ο Θεός μπορεί να κάνει κάτι, αλλά αν ο Θεός δεν κάνει κάτι, τι θα γίνει? Και συνεχώς τι κάνει ο άνθρωπος? Αμφιβάλλει. Και ρωτάω, όταν ζούμε μέσα στην αμφιβολία, ποιος καρπός θα αυξηθεί στη ζωή μας, λέτε? Εμείς τώρα πολλές φορές σπέρνουμε στην απιστία, αλλά περιμένουμε να γίνει κάτι. Και λέει ο Ιάκωβος, μην νομίζεις ότι όταν ζητάς χωρίς πίστη, θα λάβεις. Δεν γίνεται. Γιατί έτσι δουλεύει η πίστη. Σπέρνεις πίστη, θέλεις πίστη. Ομολογείς πίστη, τι θα λάβεις? Τον καρπό των χειλαίων σου. Τον οποίο ο Κύριος θέλει να τον στηρίξει, τον καρπό των χειλαίων σου. Να ζήσεις με τον καρπό των χειλαίων σου, γιατί θα φας, λέει, από τον καρπό των χειλαίων σου. Αυτό θα φας. Θυμάστε, σας διάβασα την Τρίτη την ιστορία του Έσδρα, ο οποίος έπρεπε να πάει πίσω και είχε να περάσει δυσκολία. Και τι είπε στο βασιλιά? Λέει, ντράπηκα να του ζητήσω βοήθεια στρατό, γιατί του είχα πει ότι όταν κάποιος φοβάται το Θεό, το χέρι του Θεού είναι πάνω του σε προστασία. Και ντράπηκα. Και τι έκανε, προτίμησε να κάνει ο Έσδρας? Προτίμησε να βάλει τους αδελφούς να νηστέψουν, να προσευχηθούν, να ζητήσουν τον Κύριο του Θεού να τους κάνει έλεος, λέει. Τους έκανε. Βλέπεις, αυτό το οποίο ομολογείς είναι αυτό το οποίο θα θερήσεις τελικά. Ομολόγησε ο Έσδρας στο βασιλιά ότι ο Θεός είναι πάνω μου σε προστασία. Ο Κύριος τον προστάτευσε. Οι τρεις παιδες πέρασαν την δοκιμασία, είπαν στον Αβουγοδονόσορα, την εικόνα σου την προσκυνάμε, ο Θεός μπορεί να μας ελευθερώσει. Τους ελευθέρωσε, αδερφοί. Αμήν. Τους ελευθέρωσε. Οι Ισραηλίτες όταν είδαν, όταν πήγαν οι 12 κατάσκοποι και γύρισαν από αυτούς οι 10, οι οποίοι έλεγαν, λέει ότι γέμισαν με φόβο όλο το λαό του Θεού, γιατί τι είπαν? Εδώ θα αφήσουμε τα κόκαλά μας. Και αν διαβάσετε στους αριθμούς το 13ο κεφάλαιο, ο Κύριος, ξέρετε τι είπε μετά στον Μωυσή? Σύμφωνα με αυτό που διακήρυξαν, αυτό είναι που θα γίνει στη ζωή τους. Αυτό το οποίο είπαν, αυτό θα συμβεί στη ζωή τους. Έχασαν τη ζωή τους όλοι 40 χρόνια γύρω, γύρω, γύρω, γύρω. Και δεν υπάρχει πιο φοβερό πράγμα. Σκεφτείτε λίγο, 40 χρόνια να γυρίζουν μέσα στην έρημο γύρω-γύρω. Βλέπω ένα στο σπίτι μας από εκεί που είμαστε, μ' ανέβεις ψηλά από, είναι ένας γείτονας ο οποίος είχε ένα σκύλο. Πρέπει να είναι τουλάχιστον 15 χρονών. Και τον έχει δεμένο σε ένα σπιτάκι και 15 χρόνια που τον βλέπω γυρίζει γύρω-γύρω από το σπιτάκι, ασταμάτητα. Ασταμάτητα. Και τον βλέπω και κουράζομαι. 15 χρόνια γυρίζει γύρω-γύρω ο σκύλος ασταμάτητα. Και λέω, 40 χρόνια οι Ισραηλίτες γυρίζαν γύρω-γύρω. 40 χρόνια. Μας καλεί ο Θεός, αδερφοί, να ανεβούμε μέσα στην παρουσία Του, να μην γυρίζουμε γύρω-γύρω, έχουμε να ανέβουμε ψηλά. Έχουμε να περάσουμε ό,τι είναι να περάσουμε, έχουμε να νικήσουμε ό,τι είναι να νικήσουμε και να φτάσουμε μέχρι τέλους θριαμβευτές. Δεν ξέρουμε τι θα χρειαστεί να περάσεις και να περάσουμε. Αλλά έχουμε κάνει την απόφαση να μείνουμε πιστοί μέχρι τέλους. Ανεξάρτητα τι θα φέρει, τι θα έρθει εναντίον μας. Αμήν. Λέει στη Β' Κορινθίους, το δεύτερο κεφάλαιο, στο 11 εδάφιο, λέει ο Παύλος, για να μην υπερισχύσει εναντίον μας ο σατανάς, διότι δεν αγνοούμε τα διανοήματά του. Μπορεί να υπερισχύσει ο διάβολος εναντίον σου όταν αγνοήσεις τις μεθοδίες του και του δώσεις τόπο. Και ο Κύριος δεν θέλει να δώσουμε τόπο στο διάβολο, αδερφοί, να τραφεί επάνω μας, να τραφεί από μας. Θα σας πω έναν τρόπο που μπορεί ο διάβολος να φάει από τον άνθρωπο. Κοιτάξτε τι λέει ο Παύλος στον Α' Τιμωθαίου, κεφάλαιο 6, εδάφιο 9. Όσοι δε θέλουν να πλουτίζουν, πέφτουν σε πειρασμό και παγίδα και σε επιθυμίες πολλές ανόητες και βλαβερές, οι οποίες βυθίζουν τους ανθρώπους σε όλεθρο και απώλεια. Πώς δίνεις τόπο? Αυτός είναι ένας τρόπος για να ανοίξεις πόρτα. Λέει, οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν, και μην βάζεις στο νου σου μονάχα το να κυνηγάς μανιωδώς τα λεφτά. Βάλε στο νου σου, όταν λέει όσοι θέλουν να αποκτήσουν πλούτη πέφτουν σε πειρασμό, το να αφήσεις αυτά που λέω στο ονομάζει η μέρημνα του κόσμου να σε τραβήξει. Γιατί έχω και εκείνο, έχω και τ' άλλο. Ρωτάω, αδερφοί, είναι κάποιος από εμάς εδώ μέσα που δεν έχει πολλές δουλειές, που δεν έχει πολλά πράγματα να κάνει? Είναι κάποιος? Όλοι έχουμε να κάνουμε πράγματα. Όλοι έχουμε να κάνουμε, να τακτοποιήσουμε υποθέσεις, όλοι έχουμε να πάμε στη δουλειά, όλοι έχουμε να γίνουν απαραίτητα πράγματα, αλλά το θέμα είναι τι βάζεις πρώτο μες στη ζωή σου. Βάζεις πρώτο τον Κύριο ή τη Βασιλεία Του? Σε ενδιαφέρει να δεις ο Θεός να τελειώσει αυτό το οποίο ξεκίνησε? Γι' αυτό είμαστε εδώ Τρίτες, Πέμπτες, Σάββατα. Δεν είμαστε μόνο το Σάββατο. Είμαστε Τρίτες, Πέμπτες, Σάββατα. Γιατί θέλουμε ο Θεός να ολοκληρώσει το έργο αυτό το οποίο ξεκίνησε μέσα μας. Αμήν. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Να ρωτήσω, υπάρχει κάποιος να πάρει κάτι μαζί του από αυτό το οποίο πασχίζεις? Λέει, γυμνός εξήλθα, γυμνός θα υπάγω. Το λέει αλλιώς ο Σολομώντας, λέει, περιγράφοντας το όλον του κόσμου, το φρόνημα, το λέει με 4 λέξεις. Ματαιώτης, ματαιωτήτων, με 5 μάλλον, τα πάντα ματαιώτης. Αυτό είναι. Όταν δεν βάλεις στη ζωή σου μέσα τη σωστή σειρά των πραγμάτων, τελικά καταντάει ο άνθρωπος να χάνει το νόημα και γίνεται ματαιώτης, ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Υπάρχουν διαφορετικών ειδών δοκιμασίες. Και μία, η πρώτη είναι δοκιμασία σαν αυτή που πέρασε ο Ιώβ. Ο οποίος, Ιώβ δοκιμάστηκε, αδερφοί, επειδή ήταν δίκαιος. Ήταν δίκαιος. Και μας λέει ο λόγος του ότι ήταν δίκαιος άνθρωπος μέσα στη γενιά του. Και ο Θεός επέτρεψε να περάσει μέσα από τη δοκιμασία ο Ιώβ, γιατί μέσα από τη δοκιμασία του πρόσθεσε μεγαλύτερη δόξα. Ξέρετε ότι στο τέλος ο Κύριος τον Ιώβ πρόσθεσε ακριβώς τα διπλάσια. Βέβαια, εδώ είναι τώρα τι θέλεις σαν άνθρωπος. Θέλεις να ζήσεις χαμηλά με τα μονά ή θέλεις, εάν χρειαστεί να περάσει δοκιμασία, να την περάσεις για να πάρεις όλη τη δόξα που ο Θεός έχει για σένα. Σκέψου το λίγο.

0: δεν το γνώριζε. Και το όργανο που πείραξε τον Ιώβ ήταν ο διάβολος, αδερφοί. Ήρθε ο διάβολος, τον πείραξε, τον έβαλε στο μάτι. Αλλά όμως ο Ιώβ στάθηκε. Αγάπησε τον Κύριο και ο Κύριος τον υπερευλόγησε. Δεύτερη δοκιμασία είναι όπως το Αβραάμ. Ωραίες δοκιμασίες, ε. Ωραίες δοκιμασίες. Λέει στη Γένεση, κεφάλαιο 22, εδάφιο 1. Μετά δε τα πράγματα ταύτα, ο Θεός εδοκίμασε τον Αβραάμ και είπε προς αυτόν, Αβραάμ, ο δε είπεν ιδού εγώ. Ποιος έφερε τη δοκιμασία, ποιος τον δοκίμασε τον Αβραάμ? Ο Κύριος τον δοκίμασε. Και τον δοκίμασε επειδή ήταν δίκαιος, ήταν σαν να συνέβη κάτι που ήταν αναπόφευκτο, δηλαδή ο Θεός έδωσε το διάταγμα. Και όταν ο Θεός διέταξε, πείτε μου, τι μπορούσε να κάνει ο Αβραάμ? Τι θα μπορούσε να κάνει ο Αβραάμ? Καθώς έρχεται ο Κύριος, σου μιλάει την αλήθεια, σου δείχνει ποιο είναι το σωστό και μετά σε καλεί να το πράξεις. Και έρχεται ο Θεός και λέει στον Αβραάμ, κοίτα, τον Ισάκ, πάρ' τον, βάλ' τον στο θυσιαστήριο και τελείωσε. Τον έβαλε τον Αβραάμ στην πιο μεγάλη δοκιμασία που μπορεί να περάσει κάποιος άνθρωπος πάνω στη γη. Την πιο μεγάλη δοκιμασία. Και στη δοκιμασία αυτή, αδερφοί, φάνηκε αυτό το οποίο ο άνθρωπος αυτός είχε μέσα του. Τι είχε μέσα του? Αγάπησε τον Κύριο πάνω απ' όλα. Τον αγάπησε. Έχεις μπροστά σου αυτό το οποίο επιθυμείς όλα αυτά τα χρόνια. 99 χρονών ο Αβραάμ έκανε τον Ισάκ. Τον έχεις μπροστά σου, τον ιό της υπόσχεσης, την επαγγελία του Θεού και ο Θεός σου λέει αφιέρωσέ μου το, σκότωσέ το, θυσίασέ το. Και ο Αβραάμ έπρεπε να παραδώσει τα πάντα. Τα παράδωσε. Λέει ότι όταν πήγε να θυσιάσει τον Ισάκ και πήγε χωρίς να χρονοτριβήσει. Δηλαδή, εξήλθε το διάταγμα του Θεού και ο Αβραάμ σηκώθηκε, λέει, αν διαβάσετε στη Γένεση, νωρίς το πρωί σαμάρωσε την όνο του και πήρε τον Ισάκ και ξεκίνησε. Αμέσως. Δεν έχασε χρόνο. Και ονομάστηκε πατέρας της πίστης, γιατί μέσα σε όλη αυτή τη δοκιμασία ο Αβραάμ μπόρεσε να δει την πιστότητα του Θεού στο ότι ο Θεός είναι η ζωή και αυτό που ο Θεός τον κάλεσε να θυσιάσει θα μπορούσε να του το δώσει πίσω. Και τι έκανε, λέει? Πήρε πίσω τον Ισαάκ, τον έλαβε παραβολικός, δηλαδή καθώς πήγαινε να κάνει τη θυσία, μέσα του στο δρόμο θυσίαζε τον Ισαάκ και ο Θεός τον ανέστηνε και τον έδωσε πίσω.
1: Αμήν.
0: Γι' αυτό λέει ο Ιησούς ότι ο Αβραάμ είχε τη χαρά να δει, είδε την ημέρα τη δική μου και χάρηκε. Πότε την είδε, αδερφή? Εκεί στη θυσία, στη δοκιμασία. Στη δοκιμασία. Και του ζήτησε ο Θεός του Αβραάμ το καλύτερο. Συνήθως εμείς, τι είναι αυτό το οποίο προθυμοποιούμαστε να δώσουμε στον Κύριο? Δεν έχω δει κανέναν ο οποίος να αγοράζει, ξέρω εγώ, ένα μπουφάν να κάνει 200 ευρώ και να πηγαίνει στον δρόμο και να δει κάποιον να το βγάλει, να του το δώσει, ο οποίος έχει ανάγκη. Συνήθως τι δίνουμε? Τα οποία δεν πολύ φοράμε, αυτά τα οποία τα ανεβάζουμε το καλοκαίρι, τα φυλάζουμε το χειμώνα, τα ξανακατεβάζουμε και κάνουμε αυτή τη δουλειά χωρίς να τα χρησιμοποιούμε, ό,τι δεν το θέλουμε, το δίνουμε. Ο Αβραάμ, ο Κύριος του ζήτησε να δώσει το καλύτερο. Και στον Κύριο, αδερφή, αξίζει να του δώσεις το καλύτερο, γιατί αυτός έδωσε το καλύτερο. Ο Θεός δεν κράτησε τίποτα, έδωσε το καλύτερό του. Το καλύτερό του. Και τον ευχαριστούμε.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Έχουμε τη δοκιμασία των Ισραηλιτών. Λέει στο Ψαλμό 107, εδάφιο 17. Οι άφρονες βασανίζονται για τις παραβάσεις αυτών και για τις ανομίες αυτών. Το ξαναδιαβάσουμε. Οι άφρονες, ποιοι είναι οι άφρονες? Αυτοί οι οποίοι δεν έχουν φρένες, δηλαδή το μυαλό δεν λειτουργεί σωστά. Και αυτός του οποίου το μυαλό δεν λειτουργεί σωστά είναι αυτός ο οποίος αμαρτάνει. Λέει, βασανίζονται για τις παραβάσεις τους και για τις ανομίες τους. Δηλαδή, περνάνε μέσα από δοκιμασίες εξαιτίας της ανοησίας. Γιατί η απιστία είναι που οδήγησε τον Ισραήλ στις δοκιμασίες αυτές. Η δοκιμασία αυτή είναι ένας τόπος δυσκολίας μεγάλης και δοκιμασίας, επειδή ο άνθρωπος αρνείται να ακολουθήσει το σχέδιο του Θεού. Αρνείται να το ακολουθήσει. Και μια άλλη παρόμοια περίπτωση δοκιμασίας είναι, θυμάστε ποιος? Ο Ιωνάς. Προφήτης. Ο Ιώβ δοκιμάστηκε, είπαμε, γιατί ήταν δίκαιος. Όχι εξαιτίας ανομίας, αμαρτίας. Όχι εξαιτίας απίθειας. Όπως ο Ιωνάς, που ο Θεός του είπε θα πας στην Νινεβή. Και ο Ιωνάς που πήγε? Στη Θαρσής, πήγε από την άλλη μεριά. Σαν να του λέει ο Θεός, είναι στο Ρέθινο και του λέει, κοίτα, θα πας στα Χανιά. Και ο Ιωνάς πάει στον Άγιο Νικόλαο. Και αυτό βέβαια δεν το κάνει ο Ιωνάς. Αλλά πολλές φορές εμείς πώς ενεργούμε στο σχέδιο του Θεού? Ενώ ο Ιωνάς ήταν απίθαρχος. Ενώ εμείς είμαστε, δόξα τω Θεώ, πειθαρχημένοι. Και τον ευχαριστούμε. Όταν δεν συμφωνείς με τον Κύριο σε αυτό που σου λέει, αυτό θα σε φέρει σε πειρασμούς, σε καταστάσεις πικρίας, δυσκολίας, αποστασίας ακόμα, σε καταστάσεις που ο άνθρωπος μπορεί ούτε καν να τις φανταστεί. Δείτε τον Ιωνά, άδελφοι. Θα μπορούσε ποτέ ο Ιωνάς να φανταστεί ότι θα βρεθεί μέσα στην κοιλιά ενός κήτους? Και βρέθηκε μέσα στην κοιλιά ενός ψαριού εξαιτίας της ανυπακοής του. Και πολλές φορές ο άνθρωπος, όταν λέει στην κοιλιά ενός κήτους, ο Ιωνάς όταν ήταν μέσα στο κήτος, η προσευχή του ήταν, θυμάστε τι προσευχότανε? Είμαι στα βάθη της θάλασσας. Με σκεπάζουν τα βουνά. Με σκεπάζουν. Δηλαδή, μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος εξαιτίας της ανυπακοής του στις μεγαλύτερες δυσκολίες, στα μεγαλύτερα προβλήματα. Και όλο αυτό γιατί δεν λειτουργεί με σοφροσύνη, και η σοφροσύνη του ανθρώπου είναι το να υπακούσεις αυτό που ο Θεός του έχει πει. Αν ο Ιωνάς πήγαινε στην Νινεβή, θα περνούσε μέσα από την κοιλιά του κήτους? Όχι. Δεν θα χρειαζόταν. Όταν ο Θεός σου λέει πήγαινε από εδώ και εσύ πας από αλλού, αδερφοί, ο Θεός ξέρει. Γι' αυτό περιμένει να τον εμπιστευτείς σε κάθε του λόγο, σε κάθε εντολή. Όταν σου λέει να τον εμπιστευθείς, γιατί εσύ πρέπει να εμπιστευθείς? Στη διάνοιά σου. Όταν σου λέει ότι θα σε ντύσω, θα σου προμηθεύσω, θα σε φροντίσω όπως φροντίζω τα λουλουδάκια, όπως ταΐζω τα πουλάκια, θα σε ταΐσω. Εσύ γιατί πρέπει να αγχώνεσαι? Με διώξαν από τη δουλειά. Μιλούσα για τον Χριστό και με διώξαν από τη δουλειά. Και τώρα τι θα γίνω? Όχι, και τι θα γίνει με τη δουλειά μου? Όχι, και με τι θα γίνει με το ένα? Όποτε λες όχι μέσα σου και μικραίνεις τον Κύριο γιατί έχεις ένα μεγάλο πρόβλημα, εκείνη την ώρα έρχεσαι σε τέτοια συμφωνία με τον Κύριο. Και βάλτε αυτό σε οποιοδήποτε θέμα της ζωής σου. Τι είναι αυτό? Ποια είναι αυτή η δυσκολία η οποία μπορεί να δειχτεί υψηλότερη από τη δύναμη του Θεού, αδερφοί? Ποια είναι αυτή? Κάθε φορά που μικραίνουμε τον Κύριο γιατί αφήνεις μέσα στη διάνοιά σου να γιγαντωθεί μία κατάσταση. Εκεί έρχεσαι σε ασυμφωνία σε αυτό που ο Θεός σου ζητάει να συμφωνήσεις, να πιστέψεις, ώστε να το δεις να γίνεται. Δεν υπήρχε κανένα στοιχείο πάνω στο πρόσωπο της γης που να μπορεί να σταματήσει ένα παιδί του Θεού όταν ήταν σε συμφωνία με τον Κύριο. Σταμάτησε ο ήλιος και η σελήνη. Σταμάτησε. Σταμάτησε, πήγε με το λόγο του προφήτη. Πήγε η σκιά, λέει, 10 βαθμούς πίσω. Λέει, λέει στον Εζεκία, ζήτα σημείο. Λέει, να ζητήσω να πάει μπροστά, είναι εύκολο. Να ζητήσω να πάει ο χρόνος πίσω. Και πήγε. Στέκεται ο Κύριος και έχει μπροστά του μια μανιασμένη θάλασσα. Υπήρχε κανένα πρόβλημα, αδελφοί? Ο Κύριος πώς αντέδρασε μπροστά στη μανιασμένη θάλασσα? Πώς αντέδρασε? Κοιμότανε ο Κύριος. Κοιμότανε. Ενώ οι μαθητές πώς αντέδρασαν? Πήγανε και τον ξυπνήσανε, εάν δεν του δώσανε και καμιά. Δε σε μέλι ότι χανόμαστε. Δηλαδή πώς τον είπανε? Αδιάφορος. Είσαι αδιάφορος στη δοκιμασία? Και ο Κύριος ησύχασε και είπε στη θάλασσα, στοπ. Σταμάτησε η θάλασσα. Σταμάτησε η θάλασσα. Ακούστηκε ο λόγος μέσα στον κόλπο του Αβραάμ και ο Λάζαρος αναστήθηκε. Το ίδιο και για το γιο της Ήρας της Ναΐν. Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο, αδερφοί, να μπορεί να πάει κόντρα στους Αγίους του Θεού όταν στεκόμαστε σε συμφωνία με αυτό που ο Λόγος Θεού λέει. Η μόνη περίπτωση να μην συμβεί είναι όταν εσύ και εγώ δεν συμφωνούμε με αυτό που ο Κύριος λέει. Γιατί νομίζετε ο Χριστός είπε, εάν δύο από εσάς συμφωνήσουν για κάθε τι που θα ζητήσουν από μένα, λέει, για κάθε τι. Δεν σου λέει, δεν σου βάζει περιορισμούς. Εννοείται βέβαια ότι θα ζητήσει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Δεν θα πάρω εγώ τον Κώστα για να του πω, έλα αδερφέ, θα συμφωνήσουμε ότι αύριο το πρωί θα έχω μια Πόρσε. Δεν μιλάμε για τέτοιες συμφωνίες. Γιατί θα είσαι ένα πατίνι αύριο. Παραφωνίες. Μπορεί και τίποτα. Μιλάμε να συμφωνήσεις σε αυτό που ο Λόγος Θεού σου λέει. Τι σου λέει? Θα συμφωνήσεις για σωτηρία, θα συμφωνήσεις για ελευθερία, θα συμφωνήσεις για δόξα, θα συμφωνήσεις, βάλε ό,τι θες. Για σωτηρία, βάλε ό,τι θες. Δεν υπάρχει περίπτωση να συμφωνήσεις, λέει, να συμφωνήσετε περί παντός πράγματος και ο Πατέρας Ουράνιος να μην το κάνει. Είπε, ό,τι ζητήσετε στο όνομά μου έχοντες πίστη, θα το κάνει ο Κύριος. Θα το κάνει. Στη δοκιμασία, άλλοι δοκιμάζονται και περνάνε το τεστ και προβιβάζονται, ενώ άλλοι μένουν στάσιμοι. Άλλοι μένουν μεταξεταστέοι. Και σκεφτείτε τώρα να είναι κάποιος 20 χρονών και να είναι στο τραπεζάκι του νηπιαγωγείου. Γιατί σαν χριστιανοί πολλές φορές έτσι είμαστε. Έτσι είμαστε. Και το θέμα είναι ότι το τραπεζάκι του νηπιαγωγείου δεν χωράει τα πόδια σου να μπουν από κάτω, να κάνεις μάθημα. Γινόμαστε σαν υδροκέφαλοι. Μεγαλώνεις. Πρέπει να μεγαλώσεις και μένεις μικρός. Πολλές φορές μεγαλώνει το κεφάλι. Ο Κύριος θέλει να περάσουμε και να προβιβαστούμε. Στη δοκιμασία, αδερφοί, το θέμα είναι ο άνθρωπος πώς θα αντιδράσει. Πώς θα συμπεριφερθεί. Υπάρχει και η δοκιμασία του διωγμού. Να διώκεσαι. Τι είναι αυτό που προξενεί τη δοκιμασία του διωγμού? Εάν θέλεις να ζήσεις με ευσέβεια εν Χριστώ Ιησού. Λέει Β' Τιμωθέου 3:12. Και πάντες οι θέλοντες να ζουν ευσεβώς εν Χριστώ Ιησού θα διωχθούν. Θα διωχθούν. Εάν έχεις βαθιές ρίζες, η δοκιμασία τι θα σου φέρει? Θα σου φέρει δόξα. Δεν θα κουνήσεις. Ο Κύριος όταν ήθελε, αδερφοί, να απλώσει τη βασιλεία του, γιατί ο άνθρωπος έχει μια τάση να του αρέσει η ανάπαυση, να του αρέσει η ησυχία, να του αρέσει να περνάει όμορφα. Το θέμα είναι ότι αυτή η ζωή δεν είναι η χριστιανική ζωή. Η ζωή πνευματική έχει να κάνει με συνεχόμενη αύξηση. Και ο Κύριος θέλει να βαθύνουμε τις ρίζες ώστε να έρθει αυτή η αύξηση. Ρωτάω, ένα λουλούδι το οποίο δεν έχει ρίζες, ποιο είναι το αποτέλεσμα? Θα ξεραθεί. Θα ξεραθεί. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με το χριστιανό. Ο Κύριος θέλει να έχουμε βαθιές ρίζες. Παρομοίασε την καρδιά του ανθρώπου σαν έδαφος, το οποίο δέχεται ένα σπόρο, και ο οποίος σπόρος αυτός τι πρέπει να κάνει? Να μπει μέσα, να ριζώσει, να βαθύνουν οι ρίζες για να φέρει καρπό. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο όταν η καρδιά σου είναι ένα έδαφος που είναι μαλακό και επιτρέπεις στο σπόρο αυτό να μπει μέσα και να βαθύνει ώστε να έρθει ο καρπός. Γιατί αν είναι η καρδιά σου σαν βράχος, σαν πέτρα, σαν πατημένο χώμα πάνω στο δρόμο ή σαν να είναι ένας τόπος γεμάτος αγκάθες, ο λόγος τι θα πάθει? Θα συμπνιχτεί, λέει. Δεν θα μπορέσει να βαθύνει, θα ξεραθεί. Αλλά η μόνη περίπτωση είναι να αφήσεις να βαθύνει ο λόγος για να φέρει τον καρπό. Και μάλιστα λέει ο Κύριος στο Ματθαίο 13 κεφάλαιο εδάφιο 20. Λέει, ο δε επί τα πετρώδης παρθείς, ούτως είναι ο ακούν το λόγο και ευθύς με τα χαράς δεχόμενος αυτόν. Δηλαδή, είναι πετρώδη η καρδιά και ακούει ο άνθρωπος το λόγο και τι κάνει, παρόλο που είναι πετρώδη, τον δέχεται. Και υπάρχουν πολλοί χριστιανοί μέσα στις εκκλησίες σήμερα που έχει πέσει ο λόγος στην καρδιά, που είναι πετρώδες έδαφος και δεν πάει παρακάτω, αλλά χαίρονται για τον λόγο. Μετά τι γίνεται όμως? Λέει, δεν έχει όμως ρίζα είναι αυτό, αλλά είναι πρόσχερος. Όταν δε γίνει θλίψης ή διωγμός για τον λόγο ευθύς, σκανδαλίζονται. Γιατί θα γίνει θλίψη και διωγμός για τον λόγο. Μετά που ο Κύριος αναλήφθηκε και κήρυξε ο Πέτρος και άνοιξε ο Θεός στην εκκλησία, σώθηκαν χιλιάδες άνθρωποι. Και έμειναν μέσα στην Ιερουσαλήμ, άρχισαν να διδάσκονται το λόγο του Θεού και τους βολεύτηκαν τόσο πολύ που έμειναν για πολλά χρόνια. Περίπου 20 χρόνια έμειναν εκεί. Και εάν έμεναν μέσα στην Ιερουσαλήμ, ο λόγος του Θεού πόσο θα εξαπλωνόταν? Πόσο? Εάν εμείς μείνουμε εδώ μέσα και είμαστε εμείς να περνάμε καλά, πόσο ο λόγος του θα εξαπλωθεί? Και ο Κύριος τι έκανε για να εξαπλωθεί ο λόγος του?
2: Διωγμό.
1: Σήκωσε διωγμό στην Ιερουσαλήμ. Και αυτοί οι οποίοι αγαπούσαν τον Κύριο σκορπίστηκαν σε όλα τα έθνη, δεν μπορούσαν να μείνουν στην Ιερουσαλήμ και σκορπίστηκαν σε όλους τους τόπους και ο Θεός τι έκανε? Άρχισε να σώζει. Πάει ο Φίλιππος στη Σαμάρια, κηρύττει, σώζει τη Σαμάρια. Απλώνεται Λόγος Θεού παντού, αρχίζει ο Κύριος να γεμίζει εκκλησίες στην Ασία. Θέλουμε να δούμε, αδερφοί, ο Κύριος να σώσει? Μην χρειάζεται να υποχρεώσουμε τον Κύριο να σηκώσει διωγμό. Για να σηκώσει δοκιμασία, για να σε βάλει να κάνεις πράγματα. Γιατί ο Κύριος θα το κάνει. Εάν εμείς δεν διαθέσουμε τους εαυτούς μας, ο Κύριος θα το κάνει. Ξέρετε γιατί? Γιατί θέλει να σε κάνει μέτοχο της αγιότητάς του. γιατί θέλει να σε προβιβάσει σε ανώτερες τάξεις. Γιατί θέλει να βάλει επάνω σου βάρος δόξης, να σηκώσεις φορτίο για τη βασιλεία του. Λέει, διότι καθότι αυτός έπαθε πειραστής, δίνεται να βοηθήσει τους πειραζομένους. Για να μπορέσεις δηλαδή εσύ να βοηθήσεις ανθρώπους, πρέπει να έχεις περάσει πράγματα, να έχει χτιστεί μέσα σου η βασιλεία του Θεού, ώστε να ξέρεις πώς να βοηθήσεις ανθρώπους. Όταν έρθει ο άλλος και σου πει, ξέρεις, είμαι σε δυσκολία και πεινάω, α, και εσύ, και εγώ ήμουν σε δυσκολία και ακόμα έτσι είμαι. Ποτέ δεν την πέρασα. Τι παθαίνει ο άνθρωπος? Καθίζεις. Ενώ όταν ξέρεις να του πεις, μη φοβάσαι, ο Θεός έχει προμηθεύσει στο παρελθόν, θα ξαναπρομηθεύσει τώρα. Περνάς μέσα από δοκιμασία, ο Θεός θα σε βγάλει σαν καθαρό χρυσάφι. Με έχει βγάλει, σου μιλάω εκ πείρας. Καθότι αυτός έπαθε πειραστής, μπορεί να βοηθήσει αυτούς που πειράζονται. Και άσχετα με ποιο είδος δοκιμασίας περνάς, πρέπει να περιμένεις ένα αποτέλεσμα. Την αύξησή σου. Το πώς θα αυξηθείς. Β' Κορινθίους, κεφάλαιο 4, εδάφιο 17, λέει, διότι προσωρινή ελαφριά θλίψη μας εργάζεται εις εμάς καθ' υπερβολήν, εις υπερβολήν, αιώνιο βάρος δόξης. Και βλέπουμε ανθρώπους, αδερφοί, οι οποίοι για προσωρινή δόξα κάνουν τα πάντα. Τα πάντα. Είτε για φήμη, είτε για χρήματα, είτε έχουν ανθρώπινες επιδιώξεις, μπορούν να θυσιάσουν τα πάντα. Και στο κάλεσμα του Θεού κάνουν πίσω. Ενώ ο Παύλος τι έβλεπε? Γιατί μόνο όταν δεις τα πράγματα από τη σκοπιά του Θεού, μπορείς να περάσεις μέσα από τις δοκιμασίες, να φτάσεις μέχρι τέλους, λέει, προσωρινή είναι η θλίψη. Προσωρινή. Όταν ήμουν στο σχολείο, πολλές φορές έμενα μόνος μου. Φίλους δεν είχα. Όταν πήγα στο στρατό, έμεινα τελείως μόνος μου. Χωρίς να έχω φίλους. Όχι γιατί το επιδίωξα. Κοινωνικά άτομα ήμουν πάντα. Όποιος καθόταν μαζί μου θα γελούσε, θα περνούσε ωραία. Αλλά έμεινα μόνος γιατί είχα αποφασίσει να ακολουθήσω τον Κύριο. Και θυμάμαι μία φορά είχαμε όλο το τάγμα, τέλος πάντων, όλο το σύνταγμα, η ταξιαρχία, γιατί ήμουν στο κέντρο, ήταν όλο το κέντρο. Είχαμε αναφορά, Παρασκευή απόγευμα, και ήμασταν όλοι στη σειρά και ήταν όλοι και κοροϊδεύανε εμένα. Εγώ ήμουν ακίνητος, κρατούσα το όπλο, ήμουν ακίνητος εκεί πέρα και αυτοί γελούσανε. Και έλεγε, τους άκουγα τώρα και έλεγε ο ένας, τον ακούτε? Αυτός λέει ότι είναι δούλος του Θεού και δεν τρέπεται. Και έλεγε ο άλλος, αυτός πιστεύει ότι το πνεύμα του Θεού είναι ζωντανό και μπορεί να κατοικήσει μέσα στον άνθρωπο. Έλεγε ο άλλος, δεν κάνεις καμιά προσευχή που κάνει ζέστη, μπας και έρθει κανένα air condition να δροσιστούμε λίγο? Μπορεί να χρειαστεί να μείνεις μόνος. Τι βλέπεις? Τι βλέπεις? Έχασα τους φίλους μου. Ωραία. Έμεινα τελείως μόνος μου. Αυτή είναι εδώ στον Αγίον, αδερφή. Όταν ψάλλουμε και λέμε «Και αν κανένας δεν έρθει μαζί μου», τι λες, ο Θεός μπορεί να σου δώσει φίλους? Αμήν. Θα σου δώσει φίλους. Αμήν. Θα σου δώσει Αγίους. Θα σου δώσει ανθρώπους οι οποίοι αξίζουν. Μετά με την πάροδο του χρόνου, ξέρετε τι είδα? Ερχόταν δίπλα μου άνθρωποι μόνο όταν ήθελα κάτι από μένα. Είχε ένας ερωτική απογοήτευση, είχα ένα αλοχία στη μονάδα, στην ΚΟ όταν ήμουνα, ο οποίος όταν είχε ερωτική απογοήτευση ερχόταν σε μένα. Να βρει παρηγοριά, να του πω κάτι. Με την κοπέλα χάλια, πες μου, εσύ τι λες? Καλύτερα να είναι κανένας μόνος του. Ήξερε ότι εγώ κρατούσα τον εαυτό μου καθαρό. Καλύτερα να είναι κανένας μόνος του. Λέω, βέβαια, κρατάς τον εαυτό σου καθαρό, είσαι ασφαλής. Καλά τα λες, καλά. Μετά από λίγο καιρό, όταν αποκαθιστόταν η σχέση του, ενάντια. Αυτό συνέβαινε με πολλούς. Ήθελε ο άλλος χάρη, ερχόταν να μου μιλήσει. Όταν δεν ήθελε χάρη, ήταν εναντίον μου. Δεν υπήρχε κανένας άλλος λόγος, αδερφοί, αλλά ο μόνος λόγος ήταν ότι είχα διαλέξει να ακολουθήσω αυτό που ο Κύριος έλεγε. Καθόταν στα κρεβάτια τους και είχαν περιοδικά καθαρσίες, ακάθαρτα, και τα διάβαζαν σαν πως διάβαζαν και εγώ δεν ξέρω τι. Εγώ καθόμουν στο κρεβάτι μου και είχα τη γραφή μου και διάβαζα τη γραφή μου, είχα και Walkman τότε, τώρα οι πιο νέοι δεν τα ξέρουν αυτά, ακουστικά, με κασέτα και άκουγα μαθήματα και κρατούσα σημειώσεις. Πάλι τη γραφή διαβάζεις. Ένα μεσημέρι, ένα βράδυ πήγα να ξαπλώσω, είχαν σηκώσει το πάνω στρώμα και μου είχαν βάλει ένα περιοδικό από αυτά που διάβαζαν ανοιχτό. Γιατί νόμιζα θα με πείραζαν. Ξάπλωσα εγώ από κάτω, βλέπω το περιοδικό. Σηκώνομαι, βγάζω, ανοίγω το στρώμα, παίρνω το περιοδικό, το σχίζω, το πετάω στα σκουπίδια. Ήταν σαν να είχαν σκοτώσει τους πατεράδες τους. Αυτό διαδραματίστηκε μες στο θάλαμο. Γιατί μας το σκίσες, γιατί μας το έκανες αυτό, γιατί. Λέω, θα πρέπει να το περιμένετε όταν το κάνατε. Θα μπορούσες να επιλέξεις να πεις, εντάξει, να μην κρατήσω μια, να είμαι λίγο πιο διαλλακτικός. Να είμαι φίλος και με αυτούς και δεν πειράζει. Με τι μπορείς να είσαι φίλος. Και τι μπορείς να βάλεις να αντισταθμιστεί από το να έχεις τον Κύριο φίλος. Τις ώρες αυτές που έμενα μόνος μου, ξέρετε τι έκανα. Είχα ένα ανθυπασπιστή, ο οποίος επειδή είχα στο γραφείο τις δικές του τέλος πάντων καταστάσεις έφτιαχνα, διαχειρίζει, αυτός μου είχε συμπάθεια, γιατί του τα έφτιαχνα, όχι για άλλο λόγο, και ό,τι του ζητούσα μου το έκανε. Και του λέω μια μέρα, Βασίλη, είχαμε στο γραφείο ένα μεγάλο παράθυρο που ο καθένας που περνούσε έβλεπε. Και του λέω, αυτό το παράθυρο, κρίμα να βάλουμε μια κουρτίνα, του λέω, να μας βλέπουν για απ' έξω. Την άλλη μέρα το πρωί έβαλε την κουρτίνα. Κάθε μεσημέρι λοιπόν, μόλις τελειώναμε το φαγητό, πηγαίνανε, ξαπλώνανε, εγώ πήγαινα στο γραφείο μόνος μου, κλείδωνα την πόρτα, τραβούσα την κουρτίνα, γονάτιζα και προσευχόμουν με τις ώρες. Τέλειωνα την προσευχή, είχα τη γραφή μου, διάβαζα με τις ώρες. Εάν μου χτυπούσε κανείς την πόρτα, έβγαζα χαρτιά πάνω στη γραφή μου, άνοιγα την πόρτα, έχω δουλειά, μην με δείτε. Και περνούσε ο χρόνος μου με τον Κύριο. Και η ζωή μου ήταν πλήρης, παρόλο που μπορεί να ήμουν μόνος μου. Γιατί ο Κύριος δεν σε αφήνει μόνος σου, είναι μαζί σου. Είναι ο καλύτερος φίλος. Μπορείς να τον εμπιστευτείς, μπορείς να του ζητήσεις, είναι εκεί να σε ακούσει, να σου μιλήσει και αν είσαι μόνος σου, κοίτα να χρησιμοποιήσεις τον χρόνο σου ώστε να αποκτήσεις πιο βαθιά σχέση μαζί του. Να μπορεί ο Θεός να έρθει να σου μιλάει, να σου εμπιστεύεται πράγματα. Και όταν ο Θεός σου μιλάει και σου εμπιστεύεται, δεν χρειάζεσαι περισσότερα. Ρωμαίος κεφάλαιο 8, εδάφιο 28. Λέει, εξεύρωμεν δε ότι πάντα συνεργούν προς το αγαθό εις τους αγαπώντας το Θεό, εις τους κεκλειμένους κατά τον προορισμό αυτού. Και αυτό πρέπει να μας κάνει να νιώθουμε ασφάλεια, Μπορεί να χρειαστεί να περάσουμε οτιδήποτε, αλλά ο Θεός θα τα στρίψει όλα προς το συμφέρον σου. Προς το συμφέρον σου. Κοιτάξτε πώς ο Παύλος έβλεπε τη δοκιμασία, τη στάση του. Β' Κορινθίους 7:4. Πολύ παρησία έχω προς εσάς, πολύ καύχηση έχω για εσάς. Είμαι πλήρης παρηγορίας, έχω υπερπερισσεύουσα τη χαρά σε όλη τη θλίψη μας. Σε όλη τη θλίψη τι είχε? Τη χαρά να υπερπερισσεύει. Λέει στους Ρωμαίους, κεφάλαιο 5, εδάφιο 3. Και ουχή μόνο τούτο, αλλά και καυχόμαστε εις τις θλίψεις. Μπράβο. Και κάποιες τις θλίψεις. Για ποιο λόγο? Λέει, γιατί γνωρίζουμε ότι η θλίψη εργάζεται υπομονή. Ο Θεός μέσα από τη θλίψη θα δουλέψει στην καρδιά σου υπομονή. Και δεν θέλει ο Θεός, αδερφοί, μέσα στη δυσκολία να μαραζώνει ο άνθρωπος. Μαραζώνει. Λέει, η θλίψη εργάζεται υπομονή. Η υπομονή τι εργάζεται? Δοκιμή. Ξέρετε τι σημαίνει η υπομονή εργάζεται δοκιμή? Η δοκιμή, στο λεξικό η δοκιμή έχει να κάνει με τη δοκιμασία που, που πρέπει να περάσει κάποιο στοιχείο για να φανεί η αντοχή του. Έχει να κάνει με τη δοκιμασία που πρέπει να περάσει κάποιος για να φανεί αν αντέξει, αν αντέχει. Το καταλαβαίνω. Δηλαδή, η θλίψη εργάζεται μέσα υπομονή ώστε να φανεί εάν τελικά θα μπορέσεις να περάσεις, να φτάσεις μέχρι τέλους και να νικήσεις. Γιατί αυτό είναι που ευχαριστεί τον Κύριο. Ο Κύριος δεν χαίρεται με ανθρώπους, αδελφοί, οι οποίοι ξεκινάνε και τα παρατάνε στη μέση. Χαίρεται με ανθρώπους οι οποίοι, λέει, βάζουν το χέρι τους στο άρωτρο και πάνε μέχρι τέλους. Γιατί λέει ότι για να κερδίσεις τελικά την ψυχή σου, τι χρειάζεσαι, τι έχεις ανάγκη? Υπομονής. Λέει, δια της υπομονής σας θα κερδίσετε τις ψυχές σας. Λέει, έχετε ανάγκη υπομονής για να κάνετε το θέλημα του Θεού. Έχουμε ανάγκη υπομονής για να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Φιλιππισίους κεφάλαιο 1, εδάφιο 29. Λέει ο Παύλος, διότι σε εσάς εχαρίστη το υπέρ Χριστού. Χαιρόμαστε που μας χαρίστηκε το υπέρ Χριστού. Πώς χαιρόμαστε? Γιατί λέει, θα το διαβάσουμε όλο το εδάφιο. Όχι μόνο το να πιστεύετε εις αυτόν, είναι το υπέρ Χριστού, αλλά και το να πάσχετε υπέρ αυτού. Το να πάσχετε υπέρ αυτού. Το να σου χαριστεί ο Κύριος σημαίνει ότι σου δίνεται η πίστη, αλλά όμως θα περάσεις μέσα και από δοκιμασία. Αλλά αυτός θα σου δώσει χάρη, λέει Α. Πέτρου κεφάλαιο 5, εδάφιο 10. Ο δε Θεός πάσης χάριτος, όσοι σε κάλεσε εμάς εις την αιώνιον αυτού δόξεται του Χριστού Ιησού, αφού πάθετε ο λίγον, πώς είναι η δοκιμασία? Λίγοι. Ναι. Αυτός να σας τελειοποιήσει, να σας στηρίξει, να σας ενισχύσει, να σας θεμελιώσει. Μπορεί να περάσουμε από λίγο. Και θέλω αυτό να το έχουμε, αδερφοί, μέσα στη ζωή μας, να τα έχουμε υπόψη αυτά τα εδάφια. Θα μπορεί να περάσεις από λίγο. Μπορεί να πάθεις λίγο. Αλλά καθώς θα πάθεις λίγο, λέει αυτός, θα σε τελειοποιήσει. Θα σε στηρίξει και θα σε θεμελιώσει. Και ο Θεός μας, αδερφοί, ονομάζεται ο Θεός πάσης παρηγορίας. Μέσα στη δοκιμασία, μέσα στη δυσκολία, ο Κύριος είναι ο οποίος έχει κάθε παρηγορία. Είναι αυτός ο οποίος, λέει, δεν θα σε αφήσει να πειραστείς πάνω από τη δύναμή σου, αλλά μαζί με τη δοκιμασία θα κάνει
2: και την έκβαση.
1: Όταν ανοίγεις τον Κύριο και τον δέχεσαι, ξέρεις, πιστεύεις ότι ο Θεός δεν θα σε αφήσει μες στη δοκιμασία. Λέει ο Πέτρος, ξέρει ο Κύριος να ελευθερώνει εκ του πειρασμού τους ευσεβείς.
2: Αμήν.
1: Ξέρει. Είναι η ειδικότητά του να ελευθερώνει από τον πειρασμό αυτόν ο οποίος είναι ευσεβής. Και τον ευχαριστούμε. Και λέει, διαβάζω στον Ιάκωβο κεφάλαιο 1, εδάφιο 3. Λέει ο Ιάκωβος, γνωρίζοντες ότι η δοκιμασία της πίστεώς σας εργάζεται υπομονή. Αυτό το πράγμα ο άνθρωπος πρέπει να το γνωρίσει. Δηλαδή το κλειδί στο να νικήσεις είναι το να σου δώσει ο Θεός αποκάλυψη. Να γνωρίσεις, να εννοήσεις. Και ο Κύριος θέλει να εκτιμήσουμε, αδερφοί, τη γνώση πάνω από τα συναισθήματα, πάνω από τις καταστάσεις, πάνω από οτιδήποτε άλλο. Να γνωρίζεις ότι αυτό που ο Κύριος λέει είναι η αλήθεια. Δεν είναι η αλήθεια οι καταστάσεις, ή τα γεγονότα αυτά τα οποία θα ορίσουν τη ζωή μας. Αλλά άφησε τον Κύριο και την αλήθεια Του να ορίσει τη ζωή σου. Και οι πράξεις μας και η διδασκαλία μας, η διδασκαλία, δηλαδή αυτά τα οποία λέμε, πρέπει να βασίζονται στη γνώση, αδερφοί. Αυτά τα οποία λες, στηρίζονται σε αυτά τα οποία έχεις γνωρίσει και τα οποία πιστεύεις. Ή με οτιδήποτε πει οποιοσδήποτε σαλεύεσαι. Έρχονται πολλές φορές άνθρωποι να πούνε εναντίον σου. Ή να σε κατηγορήσουν ή να σου πούνε αρνητικούς λόγους. Τι παθαίνεις. Ταράζεσαι. Χάνεις τον κόσμο κάτω από τα πόδια σου γιατί σου είπαν έτσι. Καμιά φορά λένε, έρχονται άνθρωποι να μου πούνε θέλω να προσευχηθούμε γιατί το τάδε άτομο είπε εναντίον μου κατάρες. Ωραία. Και να προσευχηθούμε για ποιο λόγο. Γιατί είπε εναντίον μου κατάρες. Ρωτάω. Σύμφωνα με τον Ιωάννη, ποιος είναι πιο μεγάλος. Αυτός που κατοικεί εντός σου ή αυτός που είναι στον κόσμο και μπορεί να λέει οτιδήποτε και να νομίζει ότι μπορεί να κάνει οτιδήποτε. Για να ζήσουμε, αδερφοί, και να νικήσουμε, απαιτείται αυτό το να γνωρίσουμε, να πιστέψουμε και να ζήσουμε πάνω σε αυτό το οποίο έχουμε γνωρίσει και έχουμε πιστέψει. Και δεν μπορεί να ζήσει κανείς τη χριστιανική ζωή γιατί το λέω εγώ. Ναι, αλλά λέγαμε παλιά για μια, συζητούσαμε, ξέρω εγώ, άτομα μεταξύ μας για κάτι που ο λόγος του Θεού λέει και έλεγε κάποιος μια γνώμη και κάποιος έλεγε μια άλλη γνώμη για ένα θέμα. Και έλεγε ένα τρίτο άτομο. Ναι, αλλά ο αδερφός Θέμης είπε. Αμήν. Ο αδερφός Θέμης το είπε. Εσύ ξέρεις αυτό που πιστεύεις. Πού στηρίζεται. Πού το στηρίζεις. Μπορείς να στηρίξεις κάτι επειδή το είπε ο αδερφός Θέμης. Ή στηρίζεις αυτό το οποίο είπε ο αδερφός Θέμης επειδή εσύ ο ίδιος το έχεις ψάξει και ξέρεις τι ο λόγος του Θεού λέει. Αυτή είναι η ζωή χριστιανική, αδερφή. Εάν δεν στηρίζεσαι στο λόγο επειδή εσύ ο ίδιος έχεις γνωρίσει, κάποια στιγμή η δυσκολία θα είναι τόσο μεγάλη που δεν θα μπορείς να σταθείς. Ενώ όταν ξέρεις και έχεις ο ίδιος την εμπειρία, δεν θα μπορεί να σε κουνήσει κανένας. Βρήκανε ούφο. Ούφο και είδανε τα ούφο που πηγαίνανε. Και ποιο ούφο τα βρήκε αυτά τα ούφο. Και επειδή είδαν τα ούφο, ουφαριστήκανε. Γέμισαν με ούφο, γέμισαν βρελές. Τελικά να έχει συμβεί κάτι άλλο. Βρήκανε ένα απολίθωμα το οποίο είναι 600 δισεκατομμυρίων ετών. Και ο άνθρωπος τι παθαίνει μέσα του. Όταν δεν στέκεται σε αυτό που ο λόγος του λέει και όταν δεν ξέρει τι ο λόγος του λέει. Και όταν δεν ξέρεις ότι ο δημιουργός των πάντων είναι ο Κύριος της δόξης. Αυτός είναι που έφτιαξε τα πάντα. Όχι από με ένα Big Bang ή με μια τυχαία χημική ένωση, αλλά με το λόγο του στόματός του. Έφτιαξε τα μη όντα σε όντα. Και μπορεί να το κάνει και σήμερα, αδερφοί. Μπορεί να το κάνει και σήμερα. Και έχουμε ομολογίες γυναικών οι οποίες έμειναν έγκυος και γέννησαν χωρίς μήτρα. Γιατί ο Θεός της ζωής είναι αυτός. Λέει, εγώ είμαι ο Θεός που φέρνω στη γέννα. Έχουμε ομολογίες ανθρώπων τους οποίους ο Κύριος τους ανάστησε από τους νεκρούς, μέρες νεκροί. Και βάλε από δίπλα ό,τι άλλο θες. Έχουμε ομολογίες ανθρώπων που ο Θεός τους προμήθευσε υπερφυσικά μέσα στην ανάγκη τους. Γιατί αυτός είναι ο Κύριος ο προμηθεύων.
2: Αμήν.
1: Ο προμηθεύων. Είναι αυτός ο οποίος λέει δεν θα σε αφήσει, δεν θα σε εγκαταλείψει και αν σηκώσει ο εχθρός θάλασσα, ο Κύριος τι θα κάνει?
2: Τείχος.
1: Θα σηκώσει τείχος. Θα σηκώσει τείχος, θα σε προστατεύσει, θα σε βγάλει. Είναι αυτός ο οποίος ξεκίνησε το έργο μέσα σου και θα το φτάσει μέχρι τέλος.
2: Αμήν.
1: Αυτός είναι ο Κύριος, αδερφοί. Ας σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ποιος είναι πραγματικά παιδί του Θεού? Αυτός που γεννιέται από σπέρμα άφθαρτο, που είναι ο λόγος του Θεού που ζει και μένει στον αιώνα. Αυτός που δέχεται τον Χριστό μέσα στην καρδιά του, σαν σωτήρα του, σαν λυτρωτή του. Αυτός που υποτάσσεται στον Κύριο και ο Θεός μαρτυρεί μες στη ζωή του, δίνοντάς του το πνεύμα της επαγγελίας.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Βασιλέον Α.
2: Κεφάλαιον Β. Επλησίασαν δε η ημέρα του Δαβίδ να αποθάνει. Και παρήγγειλε προς τον Σολομώντα τον Υιόν αυτού λέγοντα: Εγώ υπάγω την οδόν πάσης της γης. Σι δε ίσχυε και έσω ανήρ. Και φύλατε τα εντολάς Κυρίου του Θεού σου. Περιπατών εις τα σοδούς αυτού, φυλάτων τα διατάγματα αυτού, τα προστάγματα αυτού και τα σκρίσεις αυτού και τα μαρτύρια αυτού, ως είναι γεγραμμένον εν τον νόμο του Μωυσέως, δια να ευημερείς εις πάντα όσα πράττεις και πανταχού όπου αναστραφείς. Δια να στηρίξει ο Κύριος των λόγων αυτού, τον οποίον ελάλησε περί εμού λέγον. Εάν η Ιησού προσέχωσιν εις την οδόν αυτών, ώστε να περιπατώσιν ενώπιόν μου εν αληθεία, εξ όλης της καρδίας αυτών και εξ όλης της ψυχής αυτών, βεβαίως δεν θέλει εκλείψει εισέ ανήρ επάνωθεν του θρόνου του Ισραήλ. Και έτι σι εξεύρεις όσα έκαμεν εισέ με, Ιωάβ ο γιος της Σερουίας, τι έκαμεν εις τους δύο αρχηγούς των στρατευμάτων του Ισραήλ, εις τον Αβενίρ, τον Ιών του Νίρ, και εις τον Αμασά, τον Ιών του Ιεθέρ, τους οποίους εφώνευσε και έχισε το αίμα του πολέμου εν ειρήνη, και έβαλε το αίμα του πολέμου εις την ζώνην αυτού, την περί την οσφήν αυτού, και εις τα υποδήματα αυτού, τα εις τους πόδας αυτού. Κάμε λοιπόν κατά την σοφία σου, και η πολιά αυτού ας μη καταβεί εις τον άδειν εν ειρήνη. Προς τους ιούς όμως του Βαρζελαή του Γαλααδίτου, κάμε έλεος, και ας είναι εκ των εστιόντων επί της τραπέζης σου, διότι ούτως επλησίασαν προς εμέ. Ότε έφευγον από προσώπου του Αβεσσαλόμ του αδελφού σου. Και ειδού μετά σου Σιμεή, ο γιος του Γυρά, ο Βενιαμίτης, από Βαουρίν, ως της μεκατηράστη κατάραν οδυνηράν, καθήν ημέραν επορευόμην εις Μαχαναήν. Κατέβει όμως προς απάντησήν μου εις τον Ιορδάνη, και όμως απρός αυτόν εις τον Κύριον λέγον, «Δε θέλω σε θανατώσει διαρομφέας. Τώρα λοιπόν μη αθώσεις αυτόν, διότι είσαι ανήρ σοφός,

0: και εξεύρεις τι πρέπει να κάνεις εις αυτόν για να καταβιβάσεις την πολιάν αυτού με αίμα εις τον Άδη. Και κοιμήθη ο Δαβίδ μετά των πατέρων αυτού και ετάφη εν τη πόλη Δαβίδ. Ημέρε δε τας οποίας εβασίλευσεν ο Δαβίδ επί τον Ισραήλ έγιναν 40 έτη. 7 έτη εβασίλευσεν εν Χεβρών και 33 εβασίλευσεν εν Ιερουσαλήμ. Και κάθισεν ο Σολομών επί του θρόνου Δαβίδ του πατρός αυτού και εστερεώθη η βασιλεία αυτού σφόδρα. Αδωνίας δε ο γιος της Αγγίθ ήρθεν προς την Βηθσαβέ μητέραν του Σολομώντος. Είδε είπεν, έρχεσαι εν ειρήνη, και είπεν, εν ειρήνη. Έπειτα είπεν, έχω λόγο αντινά να είπω προς σε. Είδε είπε, λάλησα. Και είπε, σι εξεύρεις ότι εις εμέ ανήκεν η βασιλεία και εις εμέ είχε στήσει πάσο Ισραήλ το πρόσωπον αυτού για να βασιλεύσω. Η βασιλεία όμως εστράφη και έγινε του αδελφού μου, διότι παρακυρίου έγινε εις αυτόν. Τώρα λοιπόν ζητώ μια αίτησιν παρά σου. Μη αρνηθείς ταύτην εις εμέ. Είδε είπε προς αυτόν, λάλη. Και είπεν, είπε παρακαλώ προς τον Σολομώντα τον βασιλέα, διότι δεν θέλησε αρνηθεί τούτο. Να δώσει εις εμέ την Αβισάγ την Σουναμίτην διαγυναίκα. Και είπεν η Βηθσαβέ, καλώς, εγώ θέλω λαλήσει περί σου προς τον βασιλέα. Και εισήλθεν η Βηθσαβέ προς τον βασιλέα Σολομώντα, δια να λαλήσει προς αυτόν περί του Αδωνίου. Και σηκώθη ο βασιλεύς εις απάντησιν αυτής και προσεκίνησεν αυτήν. Έπειτα εκάθισε επί των θρόνων αυτού και ετέθη θρόνος εις την μητέρα του βασιλέως. Και εκάθισεν εις τα δεξιά αυτού. Και είπε, μίαν μικράν αίτησιν ζητώ παρά σου, μη αρνηθείς ταύτην εις εμέ. Και είπε προς αυτήν ο βασιλεύς, ζήτησον μήτερ μου, διότι δεν θέλω σε αρνηθεί. Είδε είπεν, ας δοθεί η Αβισάγ η Σουναμίτης εις τον Αδωνίαν τον αδελφόν σου δια γυναίκα. Και αποκριθείς ο βασιλεύς Σολομών είπε προς την μητέρα αυτού, και διατί συζητείς την Αβισάγ την Σουναμίτην δια τον Αδωνίαν, ζήτησον δι' αυτόν και την βασιλείαν, διότι είναι μεγαλύτερός μου αδελφός, και δι' αυτόν και δια τον Αβιάθαρ τον ιερέα και δια τον Ιωάβ τον ιόν της Σερουίας. Κι όμως εν ο βασιλεύς Σολομών προς τον Κύριον λέγον, ούτω να κάμει ο Θεός εις εμέ και ούτω να προσθέσει, εάν ο Αδωνίας δεν ελάλησε τον λόγον τούτο κατά της ζωής αυτού. Και τώρα ζει Κύριος ως της με εστερέωσε και με εκάθισεν επί του θρόνου Δαβίδ του πατρός μου και ως της έκαμεν εις εμέ οίκον καθώς είπε σχέθη. Σήμερον θέλει θανατωθεί ο Αδωνίας. Και εξαπέστειλεν ο βασιλεύς Σολομών διαχειρός του Βεναΐα ιού του Ιωδαέ και έπεσεν επ' αυτόν και απέθανε. Προς δε τον Αβιάθαρ τον ιερέα είπεν ο βασιλεύς, εις αναθώθ είπαγε εις τους αγρούς σου, διότι είσαι άξιος θανάτου, αλλά την ημέραν ταύτην δεν θέλω σε θανατώσει, επειδή εσήκωσα στην κυβωτών Κυρίου του Θεού, έμπροσθεν Δαβίδ του πατρός μου, και επειδή εκακοπάθησας εις πάντα όσα εκακοπάθησεν ο πατήρ μου. Και απέβαλεν ο Σολομών τον Αβιάθαρ από του να είναι ιερεύς του Κυρίου, δια να πληρωθεί ο λόγος του Κυρίου, τον οποίον ελάλησε περί του οίκου του Ηλί εν Σιλό. Και η φήμη ήρθε μέχρι του Ιωάβ, διότι ο Ιωάβ έκλεινε ο πίσω του Αδωνίου, αν και δεν έκλεινε ο πίσω του Αβεσσαλόμ. Και έφυγεν ο Ιωάβ εις την σκηνή του Κυρίου και πιάστη από τον κεράτον του θυσιαστηρίου. Και απηγγέλθη προς τον βασιλέα Σολομώντα, ότι ο Ιωάβ έφυγεν εις την σκηνή του Κυρίου, και ειδού είναι πλησίον του θυσιαστηρίου. Τότε απέστειλεν ο Σολομών Βεναΐαν τον ιόν του Ιουδαέ, λέγον, είπαγε πέσον επ' αυτόν. Και ήρθεν ο Βεναΐας εις την σκηνή του Κυρίου και είπε προς αυτόν. Ούτω λέγει ο βασιλεύς, έξελθε. Ο δε είπεν, ουχή, αλλά εντάφτα θέλω αποθάνει. Και ανέφερεν ο Βεναΐας απόκριση προς τον βασιλέα λέγον. Ούτως είπεν ο Ιωάβ και ούτω μη απεκρίθη. Ο δε βασιλεύς είπε προς αυτόν, κάμε ως είπε και πέσον επ' αυτόν και θάψον αυτόν, για να εξαλείψεις το αθώο αίμα το οποίον έχεις εν ο Ιωάβ απ' εμού και από του οίκου του πατρός μου. Και ο Κύριος θέλει στρέψει το αίμα αυτού κατά της κεφαλής αυτού, ως της έπεσεν επειδή ο άνδρας δικαιωτέρους και καλυτέρους παρά αυτόν, και εθανάτωσεν αυτούς διαρομφέας, μη ειδότος του πατρός μου Δαβίδ, τον Αβενίρ των ιών του Νίρ, τον αρχιστράτηγον του Ισραήλ, και τον Αμασά των ιών του Ιεθέρ, τον αρχιστράτηγον του Ιούδα. Και θέλουν συνεπιστρέψει τα αίματα αυτών κατά της κεφαλής του Ιωάβ και κατά της κεφαλής του σπέρματος αυτού εις τον αιώνα. Επειδή τον Δαβίδ και επί το σπέρμα αυτού και επί τον οίκον αυτού και επί των θρόνων αυτού θελείστε ειρήνη παρά Κυρίου έως αιώνος. Τότε ανέβη Βεναΐας ο γιος του Ιωραέ και έπεσεν επ' αυτόν και εθανάτωσεν αυτόν και ετάφη εν το οίκο αυτού εν διερήμου. Και κατέστησεν ο βασιλεύς ανταυτού Βεναΐαν των ιών του Ιωδαέ επί του στρατεύματος. Και Σαδόκ τον ιερέα κατέστησεν ο βασιλεύς αντί του Αβιάθαρ. Και αποστήλας ο βασιλεύς εκάλεσε τον Σιμεΐ και είπε προς αυτόν, οικοδόμησον εις αυτόν οίκον εν Ιερουσαλήμ και κατοίκει εκεί και μη εξέλθεις εκείθεν εις ουδέν μέρος. Διότι καθήν ημέραν εξέλθεις και περάσεις των χήμαρων κέδρων, έξευρε βεβαίως ότι εξάπαντος θέλεις θανατωθεί. Το αίμα σου θελείστε επί την κεφαλή σου. Και είπεν ο Σιμεΐ προς τον βασιλέα, καλός ο λόγος, καθώς είπεν ο Κύριός μου ο βασιλεύς, ούτω θέλει κάμει ο δούλος σου. Και κάθισεν ο Σιμεΐ εν Ιερουσαλήμ ημέρας πολλάς. Και μετά τρία έτη, δύο εκ των δούλων του Σιμεΐ εδραπέτευσαν προς τον Αγχούς, υιόν του Μαχά, τον βασιλέα της Γάθ. Και ανήγγυλαν προς τον Σιμεΐ λέγοντες, «Ιδού η δούλη σου είναι εν Γάθ». Και ο Σιμεΐ εσηκώθη και έστρωσε την όνον αυτού και υπήγεν εις Γάθ προς τον Αγχούς για να ζητήσει τους δούλους αυτού. Και υπήγεν ο Σιμεΐ και έφερε τους δούλους αυτού από Γάθ. Και απηγγέλθη προς τον Σολομώντα ότι ο Σιμεΐ ή πήγαινε από Ιερουσαλήμ εις Γάθ και επέστρεψε. Και αποστήλας ο βασιλεύς εκάλεσε τον Σιμεΐ και είπε προς αυτόν, «Δεν σε όρκωσα εις τον Κύριον και διαμαρτυρήθην προς σε λέγον, έξευρε βεβαίως ότι καθήν ημέραν εξέλθεις και περιπατήσεις έξω οπουδήποτε, εξάπαντος θέλεις αποθάνει. Και εσύ μη είπας, καλός ο λόγος τον οποίον ήκουσα. Διατί λοιπόν δεν εφύλαξα τον όρκον του Κυρίου και την προσταγή την οποία προσέταξα εισέ?» Και είπε ο βασιλεύς προς τον Σιμεΐ, «Συ εξεύρεις όλην την κακίαν την οποία γνωρίζει η καρδία σου, τι έπραξας εις τον Δαβίδ τον πατέρα μου. Δια τούτο ο Κύριος έστρεψε την κακίαν σου κατά της κεφαλής σου. Ο δε βασιλεύς Σολομών θελείστε ευλογημένος και ο θρόνος του Δαβίδ εστερεωμένος ενώπιον του Κυρίου έως αιώνος». Τότε ο βασιλεύς προσέταξε Βεναΐαν τον ιόν του Ιωδαέ, ως της εξελθόν έπεσεν επ' αυτόν και απέθανε. Και η βασιλεία εστερεώθη εν τη χειρή του Σολομώντος.
1: Ιερεμίας, κεφάλαιο λάμδα γάμα. Και έγινε λόγος Κυρίου προς τον Ιερεμίαν εκ Δευτέρου, ενώ αυτός ήτο έτηκε κλεισμένος εν τη αυλή της φυλακής, λέγον, «Ούτω λέγει Κύριος, ο κτίσας αυτήν, Κύριος ο πλάσας αυτήν, δια να στερεώσει αυτήν, Κύριος το όνομα αυτού. Κράξον προς εμέ, και θέλω σι αποκριθεί, και σι δείξει μεγάλα και απόκρυφα, τα οποία δεν γνωρίζεις. Διότι ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, περί των οικειών της πόλεως ταύτης, και περί των οικειών των βασιλέων του Ιούδα, έτινες θέλουσι καταστραφή από χαρακομμάτων και από μαχαίρας, των ερχομένων δια να πολεμήσωση προς τους Χαλδαίους και δια να εμπλήσωση ναυτάς με τα πτώματα των ανθρώπων τους οποίους εγώ θέλω πατάξει εν τη οργή μου και εν το θυμό μου και δια πάσας τας κακίας των οποίων έκρυψα του προσωπών μου από τις πόλεως ταύτης. Ιδού εγώ θέλω φέρει εις αυτήν υγείαν και ίασιν και θέλω ιατρεύσει αυτούς και θέλω κάμει αυτούς να είδωσιν αυθονία ειρήνης και αληθείας. Και θέλω επιστρέψει την εχμαλωσίαν του Ιούδα και την εχμαλωσίαν του Ισραήλ και θέλω οικοδομήσει αυτούς ως το πρώτερον. Και θέλω καθαρίσει αυτούς από πάσης της ανομίας αυτών με την οποίαν ημάρτησαν εις εμέ και θέλω συγχωρήσει πάσας της ανομίας αυτών με τας οποίας ημάρτησαν εις εμέ και με τας οποίας απεστάτησαν απ' εμού. Και η πόλης αυτή θελείστε εις εμέ όνομα εφροσύνης, ένεσης και δόξα έμπροσθεν πάντων των εθνών της γης, τα οποία θέλουσιν ακούσει πάντα τα αγαθά τα οποία εγώ κάμνω εις αυτούς. Και θέλουσιν εκπλαγεί και τρομάξει δια πάντα τα αγαθά και δια πάσαν την ειρήνην την οποίαν θελοκάμει εις αυτήν. Ούτω λέγει Κύριος. Πάλιν θέλει ακουστεί εν το τόπο τούτο, περί του οποίου σεις λέγετε είναι έρημος, χωρίς ανθρώπου και χωρίς κτίνους, εν τες πόλεση του Ιούδα και εν τες πλατείες της Ιερουσαλήμ, έτινες είναι έρημοι, χωρίς ανθρώπου και χωρίς κατοίκου και χωρίς κτίνους, η φωνή της χαράς και η φωνή της εφροσύνης, η φωνή του νυμφίου και η φωνή της νύμφης, η φωνή των λεγόντων ενείται των Κύριων των δυνάμεων, διότι αγαθός ο Κύριος, διότι το έλεος αυτού μένει στον αιώνα, και των προσφερόντων ευχαριστίους προσφοράς εις τον οίκον του Κυρίου. Διότι θέλω επιστρέψει την εχμαλωσία της γης ως το πρώτερον, λέγει Κύριος. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Πάλι εν το τόπο τούτο, ώστις είναι έρημος, χωρίς ανθρώπου και χωρίς κτίνους, και εν πάσεστες πόλες είναι αυτού, θέλουσιν είστε μάνδρε ποιμένων δια να αναπάβωσι τα πίμνια. Εν τες πόλεση της ορεινής, εν τες πόλεση της παιδινής, και εν τες πόλεση του νότου, και εν τη γη Βενιαμίν, και εν τη πέριξ της Ιερουσαλήμ, και εν τες πόλεση του Ιούδα, θέλουσι περάσει πάλιν τα πίμνια υπό την χείρα του αριθμούντος, λέγει Κύριος. Ιδού έρχονται οι μέρε, λέγει Κύριος, και θέλω εκτελέσει των αγαθών εκείνων λόγων, των οποίων ελάλησα περί του οίκου Ισραήλ και περί του οίκου Ιούδα. Εν τες ημέρες εκείνες και εν το καιρό εκείνο, θέλω αναβλαστήσει εις τον Δαβίδ βλαστών δικαιοσύνης, και θέλει εκτελέσει κρίσιν και δικαιοσύνην εν τη γη. Εν εκείνες τες ημέρες, ο Ιούδας θέλει σωθεί και η Ιερουσαλήμ θέλει κατοικήσει εν ασφαλεία. Και τούτο είναι το όνομα με το οποίο θέλει ονομαστεί, ο Κύριος η δικαιοσύνη ημών. Διότι ούτω λέγει Κύριος, δεν θέλει λείψει από του Δαβίδ άνθρωπος καθήμενος επί των θρόνων του οίκου Ισραήλ, ούτε από τον ιερέων των Λεβιτών θέλει λείψει άνθρωπος ενώπιόν μου, δια να προσφέρει ολοκαυτώματα και να καίει προσφοράς εξαλφήτων και να κάμνει θυσίας πάσας τας ημέρας. Και έγινε λόγος Κυρίου προς τον Ιερεμίαν λέγον, ούτω λέγει Κύριος, εάν είναι δυνατόν να καταλύσετε την διαθήκην μου της ημέρας και την διαθήκην μου της νυκτός, ώστε να μην είναι πλέον ημέρα και νύξ εν το καιρό αυτόν, τότε θέλει δυνηθεί να καταληθεί και η διαθήκη μου ή προς τον Δαβίδ των δούλων μου, ώστε να μην έχει ιών δια να βασιλεύει επί του θρόνου αυτού και ή προς τους Λεβίτας, τους ιερείς, τους λειτουργούς μου. Καθώς η στρατιά του ουρανού δεν δύναται να αριθμηθεί, ουδέ η άμμος της θαλάσσης να μετρηθεί, ούτω θέλω πληθύνει το σπέρμα Δαβίδ του δούλου μου και τους Λεβίτας τους λειτουργούντας εις εμέ. Και έγινε λόγος Κυρίου προς τον Ιερεμίαν λέγον, δεν είδες τι ελάλησεν ο λαός ούτως λέγον, τας δύο οικογενείας, τας οποίας ο Κύριος έκλεξεν, απέρριψεν αυτάς. Ούτως αυτοί κατεφρόνησαν τον λαόν μου, ώστε δεν λογίζεται πλέον έθνος εις αυτούς. Ούτω λέγει Κύριος, εάν δεν έκαμον την διαθήκην μου της ημέρας και της νυκτός, και εάν δεν διέταξα τους νόμους του ουρανού και της γης, τότε θέλω απορρίψει το σπέρμα του Ιακώβ και του Δαβίδ του δούλου μου, ώστε να μην λάβω εκ του σπέρματος αυτού κυβερνήτας επί το σπέρμα του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ, διότι θέλω επιστρέψει την εχμαλωσίαν αυτών και θέλω ικτήρι αυτούς. Ιερεμίας, κεφάλαιο, λάμδα δέλτα. Ο λόγος ο γενόμενος προς Ιερεμίαν παρακυρίου, ότε Ναβουχοδονόσορ ο βασιλεύς της Βαβυλώνος και πάσα η δύναμις αυτού και πάντα τα βασίλεια της γης τα υποκείμενα υπό την χείρα αυτού και πάντες οι λαοί επολέμουν κατά της Ιερουσαλήμ και κατά πασών των πόλεων αυτής, λέγον ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Είπαγε και λάλησε προς τον Σεδεκίαν, τον βασιλέα του Ιούδα, και είπε προς αυτόν, ούτω λέγει Κύριος. Ιδού θέλω παραδώσει την πόλην ταύτην εις την χείρα του βασιλέως της Βαβυλώνος, και θέλει κατακαύσει αυτήν εν πυρή, και εσύ δεν θέλεις εκφύγει εκ της χειρός αυτού, αλλά εξάπαντος θέλεις πιαστεί και παραδοθεί εις την χείρα αυτού. Και οι οφθαλμοί σου θέλουσιν ειδί τους οφθαλμούς του βασιλέως της Βαβυλώνος, και το στόμα αυτού θέλει λαλήσει εις το στόμα σου, και θέλεις υπάγει εις την Βαβυλώνα. Άκουσον όμως τον λόγον του Κυρίου, Σεδεκία βασιλεύτου Ιούδα. Ούτω λέγει Κύριος περισσού, δεν θέλεις αποθάνει διαμαχαίρας, εν ειρήνη θέλεις αποθάνει, και κατά τας καύσης τας εις τους πατέρας σου, τους προγενεστέρους βασιλείς, τους υπάρξαντας πρόσου, ούτω θέλουσι κάμι καύσης εις σε, και θέλουσι σε κλάψει, λέγοντες, ουέ Κύριε, διότι εγώ ελάλησα τον λόγον, λέγει Κύριος. Και ελάλησεν Ιερεμίας ο προφήτης προς Σεδεκίαν τον βασιλέα του Ιούδα, πάντα στους λόγους τούτους εν Ιερουσαλήμ. Το δε στράτευμα του βασιλέως της Βαβυλώνος επολέμει κατά της Ιερουσαλήμ και κατά πασών των πόλεων του Ιούδα, των εναπολιφθησών, κατά της Λαχής και κατά της Αζικά, διότι αύτε εναπελήφθησαν εν τες πόλες ειν Ιούδα, πόλεις οχυρέ. Ο λόγος ο γενόμενος προς τον Ιερεμίαν παρακυρίου, αφού ο βασιλεύς Σεδεκίας έκαμε συνθήκην με τα παντός του λαού του εν Ιερουσαλήμ, δια να κηρύξει εις αυτούς άφεσιν, ώστε να αποπέμψει έκαστος τον δούλον αυτού και έκαστος την δούλην αυτού, Εβραίων ή Εβραίαν, ελευθέρους, δια να μη έχει μηδείς δούλων Ιουδαίων αδελφών αυτού. Και ήκουσαν πάντες οι άρχοντες και πάσο λαός, οι εισελθόντες εις την συνθήκην του να αποπέμψω συνέκαστος τον δούλων αυτού και έκαστος την δούλην αυτού, ελευθέρους, ώστε να μη έχωσι πλέον δούλους αυτούς. Υπήκουσαν λοιπόν και απέπεμψαν. Με τα ταύτα όμως, τους δούλους και τας δούλας, τους οποίους απέπεμψαν ελευθέρους, έκαμον να επιστρέψωσι και καθυπέβαλον αυτούς να είναι δούλοι και δούλε. Και έγινε λόγος Κυρίου προς τον Ιερεμίαν παρακυρίου λέγον, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, εγώ έκαμον διαθήκην προς τους πατέρας σας, καθήν ημέραν εξήγαγον αυτούς εκ γης Αιγύπτου, εξ οίκου δουλείας, λέγον, εν το τέλη 7 ετών, αποπέμψατε έκαστος των αδελφών αυτού των Εβραίων, ως της επολύθη εισέ, και σε υπηρέτησεν εξ έτη. Τότε θέλεις αποπέμψει αυτόν ελεύθερον από σου. Αλλοί πατέρες σας δεν μου οίκουσαν, ουδέ έκλειναν το οτίον αυτών. Και εσείς τώρα είχετε επιστρέψει και κάμει το ευθές ενωπιών μου, κηρύττοντες έκαστος άφεσιν εις των πλησίων αυτού. Και είχετε κάμει συνθήκην ενωπιών μου, εν το οίκο εφών εκλήθη το όνομά μου. Αλλά επεστρέψατε και εμιάνατε το όνομά μου και εκάμετε έκαστος των δούλων αυτού και έκαστος την δούλην αυτού να επιστρέψωσι, τους οποίους είχετε αποπέμψει ελευθέρους κατά την θέλησιν αυτών και καθυπεβάλατε αυτούς δια να είναι σε εσάς δούλοι και δούλε. Δια τούτο ούτω λέγει Κύριος. Σεις δεν μου οικούσατε να κηρύξετε άφεσιν έκαστος εις των αδελφών αυτού και έκαστος εις των πλησίων αυτού. Ιδού λοιπόν, λέγει Κύριος, εγώ κηρύττω άφεσιν εναντίον σας εις την μάχεραν, εις των λοιμών και εις την πείναν. Και θέλω σας παραδώσει εις διασποράν εν πάση της βασιλείης της γης. Και θέλω παραδώσει τους ανθρώπους τους αθετήσαντας την διαθήκην μου, οι τίνες δεν εξετέλεσαν τους λόγους της διαθήκης την οποίαν έκαμον ενώπιόν μου, ότε έσχισαν τον μόσχον εις δύο και επέρασαν μεταξύ των τμήματων αυτού, τους άρχοντας του Ιούδα και τους άρχοντας της Ιερουσαλήμ, τους ευνούχους και τους ιερείς και πάντα των λαών του τόπου, ήτινες επέρασαν μεταξύ των τμήματων του μόσχου. Και θέλω παραδώσει αυτούς εις την χείρα των εχθρών αυτών και εις την χείρα των ζητούντων την ψυχήν αυτών. Τα δε πτώματα αυτών θέλουν συνείστε διατροφήν εις τα πετεινά του ουρανού και εις τα θηρία της γης. Και σε δεκίαν τον βασιλέα του Ιούδα και τους άρχοντας αυτού, θέλω παραδώσει εις την χείρα των εχθρών αυτών και εις την χείρα των ζητούντων την ψυχήν αυτών και εις την χείρα του στρατεύματος του βασιλέως της Βαβυλώνος, ήτινες ανεχώρησαν από σας. Ιδού θέλω προστάξει, λέγει Κύριος, και θέλω επιστρέψει αυτούς εις την πόλην ταύτην. Και θέλουσι πολεμήσει κατά αυτής και κυριεύσει αυτήν και κατακαύσει αυτήν εν πυρή, και θέλω κάμει ερήμωσιν τας πόλης του Ιούδα, ώστε να μην υπάρχει ο κατοικών. Ιακώβου του Αποστόλου, Επιστολή Καθολική, κεφάλαιο 3. Μη γίνεστε πολύ διδάσκαλοι, αδελφοί μου, εξεύροντες ότι η μεγαλυτέραν κατάκριση θέλομεν λάβει, διότι εις πολλά πτέωμεν άπαντες. Εάν της δεν πτέεις λόγων, ούτως είναι τέλειος ανήρ, δυνατός να χαλιναγωγήσει και όλον το σώμα. Ιδού τους χαλινούς βάλομεν εις τα στόματα των ύπων, διαναπήθονται εις ημάς και μεταφέρομεν όλον το σώμα αυτών. Ιδού και τα πλοία, όντα τόσον μεγάλα και υποσφοδρών ανέμων ελαυνόμενα, μεταφέρονται υπό ελαχής του πιδαλίου, όπου αν θέλει η επιθυμία του κυβερνώντος. Ούτω και η γλώσσα είναι μικρόν μέλος, όμως μεγαλαυχή. Ιδού ο λίγον πυρ πόσον μεγάλην ύλην ανάπτει, και η γλώσσα πυρ είναι, ο κόσμος της αδικίας. Ούτω μεταξύ των μελών ημών, η γλώσσα είναι η μολύνουσα όλον το σώμα, και ευλογίζουσα των τροχών του βίου και ευλογιζομένη υπό της γέννης. Διότι παν είδος θηρίων και πτηνών, ερπετών και θαλασσίων, δαμάζεται και εδαμάστει υπό της ανθρωπίνης φύσεως. Την γλώσσα όμως, ουδείς των ανθρώπων δύναται να δαμάσει, είναι ακράτη των κακών, μεστή θανατηφόρου φαρμάκου. Δι' αυτής ευλογούμεν τον Θεόν και Πατέρα, και δι' αυτής καταρώμεθα τους ανθρώπους, τους καθομοίωσιν Θεού πλασθέντας. Εκ του αυτού στόματος εξέρχεται ευλογία και κατάρα. Δεν πρέπει, αδελφοί μου, ταύτα να γίνονται ούτω. Μήπως η πηγή από της αυτής τρύπης αναβρύει το γλυκί και το πικρόν. Μήπως είναι δυνατόν, αδελφοί μου, η σική να κάμει ελέας ή η άμπελο σίκα. Ούτως ουδεμία πηγή είναι δυνατόν να κάμει είδωρ αλμυρών και γλυκί. Τι είναι μεταξύ σας σοφός και επιστήμων? Ας δείξει εκ της καλής διαγωγής τα έργα εαυτού εν πραότητη σοφίας. Εάν όμως έχετε εν την καρδία ημών φθόνων πικρών και φιλονικίαν, μη κατακαυχάστε και ψεύδεστε κατά της αληθείας. Η σοφία αυτή δεν είναι άνωθεν καταβαίνουσα, αλλά είναι επίγειος, ζωώδης, δαιμονιώδης. Διότι όπου είναι φθόνος και φιλονικία, εκεί ακαταστασία και πάνω χρίον πράγμα. Η άνωθεν όμως σοφία, πρώτον μεν είναι καθαρά, έπειτα ειρηνική, επίοικης, ευπηθής, πλήρης ελαίους και καλών καρπών, αμερόληπτος και ανυπόκριτος. Και ο καρπός της δικαιοσύνης σπείρεται εν ειρήνη υπό των ειρηνοποιών.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε Ιησού. Αυτό που ζητάμε, Κύριε, είναι Εσύ καθαρά να μας μιλήσεις μέσα στις καρδιές μας. Έλα Εσύ και άνοιξε τα βάθη μας, Χριστέ μου Άγιε, μέσα στη διάνοιά μας, στην ψυχή, στο πνεύμα, Χριστέ μου, και μίλησέ μας, Κύριε Ιησού, ή έγειρέ μας, Κύριε, να ζήσουμε την Άγια ζωή που Εσύ θέλεις, Χριστέ μας Άγιε. Να βαδίσουμε αυτόν τον Άγιο δρόμο, Χριστέ μου, που Εσύ θέλεις. Στο όνομα Σου σε ευχαριστούμε. Ζητάμε το χρίσμα Σου, Κύριε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν, Σου μας αμήν. Τα θαυμαστά μυστήρια του Θεού. Σήμερα θα είναι λίγο μακάβριο το κήρυγμα, γιατί θα μιλήσουμε για το μυστήριο του θανάτου. Μέχρι τώρα μιλήσαμε για το μυστήριο της ζωής, είπαμε για τον Παράι, το Ασά. Κύριος θέλει να μας κάνει κατ' εικόνα και ομοίωση, γι' αυτό και μετά που μας δίνει αυτό το δώρο της ζωής, ο Κύριος περιμένει ο άνθρωπος να ακούσει το λόγο, να έρθει η αναγέννηση, αυτό το μυστήριο, ο σπόρος που μπαίνει μέσα στην καρδιά, να σωθεί ο άνθρωπος, να έρθει το πνεύμα του, το Άγιο μέσα στον άνθρωπο, να κατοικήσει ο ίδιος ο Θεός που ήθελε αυτό από την αρχή να γίνει, να δημιουργηθεί αυτό το μυστήριο της ευσεβίας, να γίνουμε όπως εκείνο, να πάρουμε τη φύση του, να πάρουμε το πνεύμα του, ώστε τελικά, αδελφοί, να μας πάρει κοντά του. Ένδοξους όμως, αμήν, ένδοξους, γεμάτους από τη δόξη, το μεγαλείο. Και όλα αυτά είπαμε ότι είναι μυστήρια για τους ανθρώπους, γιατί ο Θεός, αδελφοί, σε αυτούς οι οποίοι είναι υπερήφανοι, σε αυτούς που είναι αλαζόνες, σε αυτούς που δεν τους ενδιαφέρει, και είναι μια μεγάλη ανοησία όλο αυτό βέβαια, αλλά ο διάβολος τους τυφλώνει. Ο Θεός του κόσμου του λέει ετύφλωσε το νου για να μην επιλάψει σε αυτούς ο φωτισμός του Ευαγγελίου. Το μυστήριο λοιπόν του θανάτου είναι ένα μυστήριο. Η πρώτη αναφορά για το θάνατο ξέρουμε ότι είναι στη Γένεση, που ο Κύριος διέταξε τον Αδάμ να μην φάει από αυτό το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Θα μπορούσε να τρώει από οποιοδήποτε άλλο εκτός από αυτό. Γιατί λέει «Καθήν ημέραν φάγεις από αυτού θέλεις εξάπαντος αποθάνει». Θάνατος. Ο θάνατος δεν ήταν μέσα στη βουλή του Θεού από την αρχή. Δηλαδή, όχι ότι δεν προγνώριζε το τι θα συμβεί, αλλά δεν έφτιαξε τον άνθρωπο για να πεθάνει. Σε έφτιαξε για να ζήσουμε. Στη γη πάνω, ένα ορισμένο διάστημα που ήθελε ο Θεός, τον Αδάμ και την Εύα, με ελεύθερο θέλω, να έρχεται να κατοικεί ο Θεός, να έρχεται να τους υπηρετεί, τελικά να κατοικήσει ο Θεός μέσα τους και να τους μορφώσει κατ' εικόνα και ομοίωση. Τους είχε κάνει κατ' εικόνα, έπρεπε να γίνουν καθομοίωση, και όταν γινόταν καθομοίωση ο Κύριος θα τους έπαιρνε και πού θα τοποθετούσε τον Αδάμ? Στον θρόνο. Εάν έτρωγε μόνο από το δέντρο της ζωής. Άρα η αιτία του θανάτου είναι η αμαρτία. Ρωμαίους 6:23, διότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Ενώ το χάρισμα του Ιησού Χριστού, του Θεού, είναι ζωή αιώνιος για Ιησού Χριστού. Η ιδέα του θανάτου, και όχι μόνο η ιδέα, αλλά καθώς αντιμετωπίζει ο άνθρωπος το θάνατο, δεξιά ή αριστερά, στους γονείς του, στους παππούδες του, στους φίλους του, μπορεί να παράξει θετικά αποτελέσματα και αρνητικά αποτελέσματα. Δηλαδή, τα θετικά ποια θα είναι άραγε? Ο θάνατος γενικά είναι ίσως η καλύτερη διδασκαλία, αδελφοί, για το ανθρώπινο γένος. Γιατί μας επιβεβαιώνει κάθε φορά ότι είμαστε προσωρινοί. ότι δεν είμαστε για αυτόν εδώ τον κόσμο. Ότι κάποια στιγμή αυτό τελειώνει. Άρα δεν μπορείς να επενδύσεις σε αυτό. Κάνει τον άνθρωπο, το σοφό άνθρωπο, να ψαχτεί, να δει υπάρχει κάτι άλλο. Να βρει, να γνωρίσει, να ακούσει το Ευαγγέλιο ώστε να μετανοήσει, ώστε να έρθει στα συγκαλά του που λένε ο κόσμος έξω, να αποκτήσει φόβο Κυρίου, να καταλάβει ότι τα πάντα θα κριθούν και τελικά να εξητήσει το Θεό και να γύρω να το σώσει. Αυτά είναι τα θετικά, τα αρνητικά όμως ποια είναι. Τα αρνητικά είναι όταν αυτό το γεγονός απλά προκαλέσει μόνο φόβο. Διαβάζω στην προς Εβραίους το 2.14. Επειδή λοιπόν τα παιδεία, όλη η ανθρωπότητα, εμέθεξαν από σαρκό σχέματος, δηλαδή σάρκα, παλιά σκότωναν και κάποιοι σκοτώνουν έτσι για πλάκα μέχρι σήμερα, γέμισαν από σάρκα και αίμα, και αυτός παρομοίως μετέλαβε, λέει, από αυτόν, δηλαδή πήρε ο Κύριος μας τη θέση μας, έγινε άνθρωπος. Ο Χριστός ήταν άνθρωπος και εξαιτίας της θυσίας του ήρθε να καταργήσει δια του θανάτου τον έχοντα, το κράτος του θανάτου, του τέστη, τον διάβολο, και να ελευθερώσει εκείνους, ακούστε τι λέει, να ελευθερώσει εκείνους όσοι δια τον φόβο του θανάτου ήσαν δια παντός του βίου υποκείμενοι εις τη δουλεία. Εξαιτίας του φόβου του θανάτου οι άνθρωποι γίνονται δούλοι. Ποιοι άνθρωποι? Ποιους ελευθερώνει? Τους πιστούς. Οι άπιστοι πού ζουν? Στο φόβο του θανάτου. Ήρθε το τέλος. Το χάσαμε. Και ζουν με αυτό το φόβο. Να ελευθερώσει εκείνους, λέει, όσοι δια το φόβο του θανάτου ήσαν δια παντός του βίου για όλους τη ζωή υποκείμενοι στη δουλεία, κάτω από τη δουλεία. Ποια δουλεία? Ο φόβος, αδερφοί, φέρνει δεσμά, φέρνει θάνατο, θα δούμε, φέρνει κόλαση. Ο άνθρωπος γενικά είναι χωρίς Χριστό, είναι δεσμευμένος, είναι κάτω από τα δεσμά και το φόβο του θανάτου. Και μόνο με τον Χριστό μπορεί να ελευθερωθεί. Γιατί? Γιατί ο Κύριος μας λέει ότι όποιος πιστέψει σε μένα μετέβει από το θάνατο στη ζωή, κατευθείαν. Έχουμε ζωή άφθονη. Τι φέρνει αυτός ο φόβος? Ο φόβος, έχουν βρει οι επιστήμονες, ότι καταστρέφει την υγεία του ανθρώπου. Παράγει τέτοιες ουσίες μέσα στο σώμα που καταστρέφει τον άνθρωπο. Μπορεί λοιπόν να καταστρέψει την υγεία, μπορεί να φέρει απομόνωση σε ανθρώπους, να φέρει θλίψη και κατάθλιψη στους ανθρώπους, να ζουν μέσα εκεί και απομόνωση, να απομονώνονται, να μην τυχόν και πάθουν τίποτα. Άλλοι γεμίζουν τους εαυτούς με φάρμακα εξαιτίας του ότι φοβόνται μην τυχόν και γίνει κάτι, μην τυχόν και πεθαίνουν. Ήτανε δεσμά. Γονείς κρατάνε τα παιδιά τους σε κλουβιά να μην πάθουν τίποτα και μην πάει εδώ, μην πάει εκεί. Κάπου διάβαζα για την γενιά του 60 και 70, λίγο πολύ μεγαλώσαμε εκεί, ότι τα παιδιά αυτής της γενιάς είναι πολύ πιο καλά όσον αφορά τα συναισθήματά τους, όσον αφορά τη ζωή τους ολόκληρη, γιατί είχαν μεγαλύτερη ελευθερία, δεν υπήρχε αυτό το κλείσιμο που υπάρχει σήμερα. Συμβιβασμοί, μην τυχόν και μπορεί μέχρι και απώλεια ψυχής. Σε διωγμούς, τι είναι η απειλή η μεγάλη? Τι απειλούσαν τους πρώτους χριστιανούς? τους ρίξουν στα λιοντάρια, στα άγρια σκυλιά, να τους σκοτώσουν, να τους ρίξουν στην πυρά. Όσοι λοιπόν από αυτούς είχαν φόβο θανάτου, έκαναν ένα μεγάλο συμβιβασμό. Οι Άγιοι της Λήψης βλέπουμε στην Αποκάλυψη ότι όσοι μείνουν κάτω ή θα πεθάνεις ή θα βάλεις το σφράγισμα το Αντίχριστο. Όσοι έχουν φόβο θανάτου θα βάλουν το σφράγισμα το Αντίχριστο. Φόβος θανάτου. Ένας λόγος που εμείς σαν χριστιανοί, που το λέει ο Λόγος του Θεού, ότι θα πάμε στον ουρανό, είναι ότι θα είμαστε ελεύθεροι από αυτό το φόβο του θανάτου. Αμήν. Θυμάστε εκεί στην Αποκάλυψη, στο Γ' κεφάλαιο με τον δράκοντα, και εσύ αρπάζεται και τον μεταφέρει στην παρουσία του Κυρίου και λέει «Και αυτοί ενίκησαν αυτόν». Η Εκκλησία της αρπαγής νίκησαν τον διάβολο εξαιτίας του αίματος του Χριστού, εξαιτίας της μαρτυρίας από το στόμα τους και εξαιτίας του ότι δεν αγάπησαν την ψυχή τους μέχρι θανάτου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν φοβήθηκαν, αδερφοί, το θάνατο. Ποιο είναι το κλειδί για να μην υπάρχει αυτός ο φόβος μέσα στον άνθρωπο? Το κλειδί είναι η αγάπη μας στον ίδιο τον Κύριο. Αυτό είναι το κλειδί. Α Ιωάννου 4:16 λέει «Και εμείς εγνωρίσαμε και πιστεύσαμε στην αγάπη, την οποία έχει ο Θεός προς εμάς. Ο Θεός είναι αγάπη. Και όστις μένει εν τη αγάπη, εν το Θεό μένει και ο Θεός εν αυτό. Εν τούτο είναι τετελειωμένη αγάπη με θυμών, για να έχουμε παρησίαν ημέρα Κρίσεως». Δηλαδή όταν έχεις γεμίσει και υπάρχει αυτή η τετελειωμένη αγάπη, έχεις θάρρος στην κρίση. Δεν φοβάσαι την κρίση. Διότι καθώς εκείνος είναι, ούτω και εμείς είμεθα εν το κόσμο τούτο. Φόβος δεν είναι μέσα στην αγάπη. Δεν υπάρχει φόβος. Φόβος δεν υπάρχει εν τη αγάπη. Αλλά η τελεία αγάπη έξω διώκει το φόβο. Φοβόμαστε εμείς? Έχει βάλει ο Θεός, αδερφοί, δυνάμεις μέσα στον άνθρωπο ώστε να αυτοπροστατεύεται. Αμήν. Αλλά θα πρέπει να μην είμαστε δούλοι του φόβου του θανάτου. Ο Κύριος μας θέλει να μας ελευθερώσει. Διότι ο φόβος έχει κόλαση και ο φοβούμενος δεν είναι τελειωμένος εν τη αγάπη. Ο φόβος έχει κόλαση, φανταστείτε. Ο φόβος έχει κόλαση. Ο Θεός μας, αδερφοί, θέλει να μας δώσει αυτή την αποκάλυψη μέσα μας και να ζούμε με αυτήν την αποκάλυψη, να μην λέμε «Α, κι αν γίνει αυτό, α, κι αν γίνει εκείνο, α, κι αν πεθάνω». Ο Κύριος μας έδωσε ζωή αιώνια. Αμήν. Θα δούμε λίγο το θάνατο από την ανθρώπινη οπτική. Φανταστείτε οι άνθρωποι που βρίσκονται αντιμέτωποι με αυτό το γεγονός. Πιο πολλοί παθαίνουν ταραχή. Βλέπουν άτομα τα οποία είναι αγαπημένα και ξαφνικά πλέον να μην υπάρχουν. Άλλοι δεν θέλουν να το αντικρίσουν καν. Άλλοι καταλαβαίνουν και διαισθάνονται το πόσο σύντομη είναι αυτή η ζωή. Ξέρετε, δυστυχώς, αν και είναι μια από τις μεγαλύτερες διδασκαλίες, συχνά το ξεχνάμε μετά από λίγο καιρό. Φεύγει, γίνεται μακαρίτης, τελείωσε. Ξεχνάμε, το βάζουμε πίσω στον εγκέφαλό μας όλο αυτό, ώστε να μην το θυμόμαστε. Το θάβουμε, όμως αυτό ξανάρχεται σε ένα άλλο πρόσωπο. Κάποια στιγμή μπορεί να έρθει και σε εμάς. Άλλοι λοιπόν παθαίνουν ταραχή, άλλοι σου λένε «Μικρή είναι η ζωή, ας φάμε και ας πιούμε, αύριο πεθαίνουμε». Όλα είναι μάτια. Τα παιδιά του Θεού, αδερφοί, δεν πρέπει να είναι έτσι. Αμήν. Θα δούμε ότι ο Κύριος μας ελευθερώνει και θέλει να μας ελευθερώσει από αυτό. Θα δούμε σήμερα το τι συμβαίνει, το τι έχουν ανακαλύψει οι άνθρωποι, αδελφοί, την ώρα του θανάτου. Καταλάβουμε ότι η ζωή μας δεν τελειώνει εδώ. Κάπου πάμε. Αμήν. Για τους περισσότερους ανθρώπους όμως είναι ένα μυστήριο. Και είναι μυστήριο. Γιατί ο αποχωρισμός, ο βίαιος αποχωρισμός του σώματος με την ψυχή και το πνεύμα. Ήταν συνδεμένο, ήταν ένα. Τόσα χρόνια που ζούμε ήταν ένα. Ο Θεός το ένωσε αυτό το πράγμα. Και ξαφνικά γίνεται μια βία διάσπαση, χωρισμός. Είναι ένα μυστήριο. Ακόμα και για τον Σολομώντα, στον Εκκλησιαστή, θα διαβάσουμε αρκετά σήμερα από τον Εκκλησιαστή. Ο Εκκλησιαστής είναι γραμμένο σε μια περίοδο που ο Σολομώντας έβλεπε τα πράγματα με την ανθρώπινη οπτική, χωρίς αποκάλυψη. Απλά παρατηρούσε και κατέγραφε. Με ψυχρή λογική, ανθρώπινη λογική, και εκεί φανερώνει, αδελφοί, το πώς οι άνθρωποι σκέφτονται. Ακούστε τι λέει, χωρίς αποκάλυψη ο Σολομώντας. Γι' αυτό και είναι ένα βιβλίο ο Εκκλησιαστής, ο οποίος παρεξηγείται από πολλούς. Λέει, είπα στην καρδιά μου, περί της καταστάσεως των ανθρώπων, ότι θέλει δοκιμάσει αυτούς ο Θεός. Και όντως αυτό γίνεται. Και θέλω σε δει ότι αυτοί καθεαυτούς είναι κτίνη. Ζώα. Το παίρνουν λοιπόν αυτό, κυρίως το πήραν οι εξελικτικοί, και σου λέει, να, το λέει μέσα και η γραφή, είμαστε ζώα. Σήμερα αποδείξουμε ότι δεν είμαστε αδελφοί. Γιατί το λέει ο Εκκλησιαστής, γιατί είναι σαν να είσαι στον ίδιο διάδρομο, σε ένα κυλιόμενο διάδρομο, ο άνθρωπος και τα ζώα, και πού καταλήγουν όλα. Και κάπου θα φτάσουν, στο θάνατο. Με αυτή την έννοια το λέει, ότι είτε ζώο υπάρχει, είναι, είτε άνθρωπος είναι, στο τέλος το αποτέλεσμα είναι θάνατος. Ναι, από εκεί και μετά όμως τι γίνεται. Διότι το κατάντημα των ιών των ανθρώπων είναι το κατάντημα και του κτίνους. Και ένα κατάντημα, συνάντημα λέει είναι εις αυτούς. Καθώς αποθνίσκει τούτο, ούτως αποθνίσκει και εκείνος. Και αυτή η πνοή είναι εις πάντας και ο άνθρωπος δεν υπερτερεί κατ' ουδέν το κτίνος, διότι τα πάντα είναι ματαιώτης. Ματαιώτης, ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Και αυτό λένε οι περισσότεροι άνθρωποι. Τα πάντα καταντώσει στον αυτό τόπο. Τα πάντα έγιναν εκ του χώματος και τα πάντα επιστρέφουν στο χώμα. Και ακούστε τι λέει ένας άνθρωπος χωρίς αποκάλυψη. Τις γνωρίζει το πνεύμα των ιών των ανθρώπων, αν αυτό αναβαίνει εις τα άνω και το πνεύμα του κτίνους αν αυτό κατεβαίνει κάτω εις τη γη. Ποιος ξέρει. Γιατί το λέει? Γιατί δεν είχε αποκάλυψη εκείνη τη στιγμή. Δεν του είχε φανερωθεί, αδελφοί, το που πάει το πνεύμα του ανθρώπου. Αμήν. Ξέρουμε, και το αποκάλυψε ο ίδιος ο Χριστός βέβαια, το τι γίνεται. Θυμάστε αυτή την ιστορία με τον Λάζαρο και τον πλούσιο, που λέει ότι και οι δυο πήγαν στον Άδη. Υπήρχε χώρισμα στη Σιόλ. Κόλπος του Αβραάμ, οι δίκαιοι και ο τόπος της Βασάνου. Όλοι πήγαιναν εκεί στην Παλαιά Διαθήκη. Όταν ήρθε ο Χριστός όμως, ο Κύριος εχμαλώτησε εχμαλωσία και πάμε πλέον, όποιος πεθαίνει και είναι δίκαιος, πλημμένος με το αίμα του Χριστού, πάει στην παρουσία του Θεού κατευθείαν. Ο τόπος της Βασάνου όμως είναι εκεί. Γι' αυτό και στην Παλαιά Διαθήκη, μπορεί να δούμε ένα παράδειγμα παρακάτω, τον Εζεκία, ο οποίος έκλαιγε, λέει, γοερά έκλαιγε, γιατί του είπε ο προφήτης ότι θα πεθάνει. Θέλω να παρατηρήσουμε μια εικόνα εδώ, στη Β' Σαμουήλ, στην περίπτωση του Δαβίδ. Και μας δίνει κάποια στοιχεία. Αυτός μιλάει περισσότερο για τους εχθρούς του που τον κυνηγούσαν, αλλά περιγράφει και ένας, θα λέγαμε, το τι συμβαίνει όταν έρχεται ο θάνατος στον άνθρωπο. Όταν καταλαβαίνει, δηλαδή, ότι έρχεται το τέλος του. Β' Σαμουήλ 22:5 λέει, ότε του θανάτου τα κύματα με περιεκύκλωσαν. Νιώθει ο άνθρωπος σιγά σιγά το θάνατο και έρχεται. Έρχεται κοντά. Χήμαροι ανομίας με κατατρόμαξαν. Γιατί λέει χήμαροι ανομίας? Γιατί, αδελφοί, θα δούμε ότι ο άνθρωπος καταλαβαίνει και ο Θεός το κάνει αυτό. Θα περάσει όλη η ζωή του ανθρώπου μπροστά στα μάτια του. Με σκοπό να μετανοήσει ο άνθρωπος. Και λέει, χήμαροι ανομίας με κατατρόμαξαν. Γιατί είμαστε αμαρτωλοί. Ο Κύριος εργάζεται, αδελφοί, και θα δούμε πώς εργάζεται. Έχουν ανακαλύψει πράγματα και οι επιστήμονες. Πώς εργάζεται ο Θεός εκείνη τη στιγμή της μετάβασης, του διαχωρισμού. Πόνοι του Άδου με περιεκύκλωσαν, επαγίδες του θανάτου με έφτασαν και στη στεναχωρία μου πάνω επικαλέστηκα τον Κύριο και προς το Θεό ευόησα και ήκουσε τις φωνές μου εκ του ναού αυτού και η κραυγή μου ήλθε εις τα ότα αυτού. Θυμάμαι μια φορά που ένιωθα ότι έφευγα, πέθαινα, αυτό που είπα μόνο, Κύριε, δεν είμαι έτοιμος ακόμα. Αμέσως, θυμάσαι ότι είσαι αμαρτωλός, θυμάσαι ότι δεν είσαι έτοιμος για να συναντήσεις τον πλάστη σου, τον δημιουργό σου, την κρίση του Θεού. Και φώναξε, λέει, έκραξα στον Κύριο. Έκραξα στον Κύριο. Και η φωνή μου ήρθε εις τα ότα αυτού. Διαβάζω για αυτούς που λέει τους χήμαρους ανομίας με κατατρόμαξαν. Μιλάει στον Ψαλμό στο 50 για τον ασεβή άνθρωπο. Λέει τι να προσέλεει να διηγήσει τα διατάγματά μου και να αναλαμβάνει τη διαθήκη στο στόμα σου. Εσύ λέει μισείς παιδεία, απορρίπτεις τους λόγους. Όταν βλέπεις κλέπτη πας μαζί του, παραδίδεις το στόμα σου στην κακία, καθήμενος λαλείς κατά του αδερφού σου, βάζεις σκάνδαλο στους υιούς της μητρός σου. Ταύτα έπραξας και σιώπησα, υπέλαβες ότι είμαι το όντι όμοιό σου, δηλαδή ότι δεν καταλαβαίνω. Νομίζεις ότι κάνεις όλα αυτά που κάνεις σε αυτήν εδώ τη ζωή, εσύ ασεβή και αμαρτάνεις και νομίζεις ότι είμαι το ίδιο με σένα. Θέλω σε ελέγξει και θέλω παραστήσει πάντα έμπροστα τον οφθαλμό σου. Όλα θα περάσουν μπροστά από τα μάτια μας. Όλα θα περάσουν μπροστά από τα μάτια μας. Αδερφοί, δεν ξέρουμε ακριβώς τις κινήσεις του Θεού εκείνη τη στιγμή. Αλλά πιστεύω ότι ο Κύριος κάνει τα πάντα για να μετανοήσει ο άνθρωπος. Έστω και την τελευταία στιγμή. Και οι επιστήμοι το έχουν βρει αυτό. Το δούμε αυτό. Θέλω να διαβάσω λίγο, έτσι όπως, γιατί ξέρετε, λέει μέσα στη γραφή, τα πάντα δοκιμάζεται, το καλό κατέχεται. Βρήκα κάτι πολύ ωραίο, το οποίο το έγραψα μετά. Ήταν ένα βίντεο το οποίο το έγραψα. Για ανακαλύψεις που έχουν συμβεί. Βέβαια, πολλά από αυτά που συμπεραίνονται από αυτούς είναι λαθασμένα. Αλλά εγώ κράτησα τα γεγονότα από αυτά που άκουσα. Αυτά τα γεγονότα έγραψα. Ότι έχουν ανακαλύψει άνθρωποι δηλαδή. Για να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Και θα πρέπει βέβαια, με όλα αυτά θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ιδιαίτερα τώρα με την νοημοσύνη, τη τεχνική νοημοσύνη, πολλή πληροφορία, πάρα πολλή πληροφορία. Άκουγα κάτι άλλο αυτές τις μέρες, έβαλαν μέσα στο κομπιούτερ αυτό, το υπερκομπιούτερ που υπάρχει, που έχουν φτιάξει, πότε θα έρθει ο Χριστός. Και σας πληροφορώ το 90% τα οποία εμείς λέμε το έχουν ανακαλύψει. Ανακάλυψε. Μιλάει για τη Σικιά, μιλάει για τις χίλια μέρα ίσον χίλια χρόνια, μιλάει για τις εβδομάδες της 70 του Δανιήλ. Όμως όλο αυτό χρειάζεται μεγάλη, μεγάλη προσοχή. Αμήν, μεγάλη προσοχή. Γιατί? Γιατί σε λίγο η τεχνική νοημοσύνη, και το άκουσα κάποιον και το έλεγε, γιατί κρατάω πράγματα, αδελφοί, θα διεκδικήσει την παντογνωσία, όπως ο Θεός. Θα διεκδικήσει την πάντο παρουσία, όπως ο Θεός. Ένα κλικ. Την πάντο δυναμία, μπορεί να κάνει τα πάντα. Και πολλά άλλα. Με ένα πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα πλέον. Η γνώση θα πληθυνθεί, και βέβαια. Και η καλή γνώση και η κακή γνώση. Ό,τι όμως φορτώνουν στο σύστημά τους, αυτό λέει. Αυτές τις πληροφορίες λέει. Και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, αδελφοί. Γι' αυτό και να θένουμε το Λόγο του Θεού. Για να είμαστε προστατευμένοι από όλα εκείνα τα οποία, γι' αυτό και θα έρθει πλάνη του διαβόλου, δεν το λέει. Θα ξεχυλήσει πλάνη.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Διαβάζω λοιπόν αυτά τα οποία άκουσα για το θάνατο. Γιατί σας είπα, με ενδιαφέρουν τα γεγονότα τα οποία έχουν ανακαλυφθεί. Λέει ότι το επόμενο δευτερόλεπτο που ο άνθρωπος πεθάνει, όλη η χημική του διάσταση είναι το ίδιο με έναν ο οποίος ζούσε πριν από λίγο. Δεν αλλάζει τίποτα. Τα άτομα είναι εκεί, τα μόρια είναι εκεί, το αίμα είναι εκεί, στις φλέβες. Όλα είναι εκεί, όπως ήταν πριν από ένα δευτερόλεπτο, όταν ο άνθρωπος ζούσε. Όλα είναι άθικτα. Τι εξαφανίστηκε λοιπόν σε αυτό το δευτερόλεπτο? Τι έφυγε? Τι είναι αυτό το πράγμα το οποίο ορίζει τη ζωή? Αυτή η παρουσία που εμψυχώνει την ύλη. Ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι η ψυχή και το πνεύμα. Και αυτή η ψυχή και το πνεύμα είναι που διαχωρίζεται και φεύγει. Και τέρμα, και μετά το σώμα γίνεται χώμα στο τέλος. Αλήθεια, πού αποθηκεύεται η ψυχή και το πνεύμα? Η επίσημη επιστήμη λέει ότι η συνείδηση είναι εκείνη που αποθηκεύει την ψυχή. Δηλαδή είναι ένα προϊόν του εγκεφάλου. Μια περίπλοκη ηλεκτροχημική αντίδραση, λένε. Αν είναι όμως, λέει, έτσι, κυβερνιόμαστε από ό,τι έχει γραφτεί μέσα μας από την εξέλιξη. Δηλαδή είμαστε ένα κουφάρι σκέτο, άδειο, το οποίο η εξέλιξη έγραψε κάτι και με αυτό ζούμε. Έτσι αντιδρούμε σε ερεθίσματα, αλλά από μέσα μας ήμασταν κοινοί, είμαστε κοινοί. Αισθανόμαστε κάποια πράγματα χωρίς να υπάρχει, αδερφοί, μέσα μας η πραγματική αίσθηση. Ένας γιατρός στις αρχές του 20ου αιώνα προσπάθησε να απαντήσει επιστημονικά σε αυτή την ερώτηση. Και έκανε ένα πείραμα, το έχω ακούσει παλιά, το έλεγε ο αδερφός ο Θέμης αυτό. Το όνομά του είναι Duncan MacDougall. Αυτό έγινε στις αρχές του αιώνα. Και έπιασε 6 ασθενείς, οι οποίοι ήταν ετοιμοθάνατοι. Το μοναδικό εργαλείο το οποίο έφτιαξε ήταν ένα κρεβάτι το οποίο το είχε μετατρέψει σε μια τέλεια ζυγαριά ακριβίας. Και εκεί πάνω έβαλε έναν άνθρωπο ο οποίος είχε φυματίωση, παρεδεδειμένος, χωρίς να κουνάει, χωρίς τίποτα από όλα αυτά, χωρίς να αλλάξει τίποτα, και περίμενε και έγραφε στο ημερολόγιο του λοιπόν αυτός ο άνθρωπος. Αμέσως μετά που πεθαίνει, βλέπει τη ζυγαριά και χάνει 21 γραμμάρια. Και το ερώτημα λοιπόν είναι το εξής. Τι άλλαξε? Γιατί χάθηκαν αυτά τα 21 γραμμάρια? Τι ήταν αυτό? Αυτό έγινε τη 10η Απριλίου του 1907. Δεν υπήρχε θέμα μετακίνησης, δεν υπήρχε θέμα κάτι άλλο. Έλεγαν οι αφισβητείες ότι μπορεί να είναι υδρότες που έφυγε και να εξατμίστηκε ή ο αέρας. Όμως ο υδρότας για να φύγει θα πρέπει να ζεσταθεί το σώμα και μάλιστα σε κατάσταση βρασμού ώστε να εξατμιστεί ο υδρότας. Ακόμα και ο υδρότας να φεύγει, κάποιος υδρότας, πάλι το βάρος είναι εκεί. Ο αέρας στα πνευμόνια, αν φύγει, λέει, όλος, είναι 7 γραμμάρια. Τα 14 που πήγαν, να φεύγει όλος ο αέρας. Τι ήταν εκείνο λοιπόν το οποίο χάθηκε?

0: εξαφανίστηκε. Είδε επίσης τα άλλα άτομα τα οποία πέθαναν με τον παρόμοιο τρόπο ότι δεν λειτουργήσαν με αυτόν τον ακριβώς τρόπο. Δηλαδή άλλα έχασαν αυτά τα γραμμάρια μετά από κάποια δευτερόλεπτα ή κάποια άλλα μετά από κάποια λεπτά. Και συνειδητοποίησε ότι ανάλογα με την ψυχική κατάσταση του κάθενος ανθρώπου όλο αυτό έφευγε, δηλαδή ο πρώτος ήταν τελείως παραιτημένος, χωρίς αντίσταση, χωρίς τίποτα. Άλλοι πάλεψαν για τη ζωή τους και έφυγε σταδιακά αυτό, λέει. Αλλά σε όλους συνέβη το ίδιο πράγμα. Ένα άλλο πείραμα ήταν ότι ζύγισε αυτός ο άνθρωπος 15 σκύλους τη στιγμή του θανάτου και δεν έχασαν κανένα γραμμάρι. Ζώο. Λυσιαστή λέει, πάντες είμαστε ζώα και λες και είμαστε κτίνοι, αλλά υπάρχει διαφορά. Και σου λέει, γιατί στον άνθρωπο να χαθεί και τι είναι αυτά τα 21 γραμμάρια που χάνονται και στα ζώα δεν χάνονται. Τι είναι αυτό? Κάτι είναι. Τι θέλει να μας δείξει ο ποιητής? Ότι κάτι φεύγει από τον άνθρωπο. Κάτι ιδιαίτερο φεύγει από τον άνθρωπο που από τα ζώα δεν χάνεται αυτό. Δεν μπορεί να εξαφανιστεί η ύλη, γιατί είμαστε ύλη μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. Ο Αϊνστάιν λέει ότι αν 21 γραμμάρια ύλης μετατραπούν σε ενέργεια, τότε είναι βόμβα πυρηνική μπορεί να συμβεί. Άρα ο κάθε ένας άνθρωπος που πεθαίνει θα ήταν ένα πυρηνικό γεγονός, μια έκρηξη φοβερή που πεθαίνει ο κάθε ένας άνθρωπος και χάνει 21 γραμμάρια. Η ψυχή και το πνεύμα του ανθρώπου φεύγει. Φεύγει. Και πάει στην παρουσία του Θεού. Έχουμε δει πολλές επιθανάτιες εμπειρίες. Και θα δούμε και άλλες περιπτώσεις. Μια περίπτωση εδώ πέρα που μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Το τι συμβαίνει σε τυφλούς ανθρώπους που δεν έχουν δει καθόλου φως. Εκγενετής τυφλή. Ένα άλλο φαινόμενο που παρατηρείται είναι η τελική διάβγεια. Δηλαδή ξαφνικά ο άνθρωπος όταν πεθαίνει είναι σαν να ανασταίνονται πράγματα στο σώμα του. Ένα παράδειγμα είναι ένας ασθενής με Αλσχάιμερ σε προχωρημένο στάδιο, ο εγκέφαλος καταστραμμένος, οι διασυνδέσεις μέσα, οι νευρονικές συνδέσεις σπασμένες και ξαφνικά λίγο πριν πεθάνει βλέπει τα παιδιά του, τα λέει με το όνομά τους, θυμάται πράγματα που όλα αυτά ήταν καταστρεμμένα μέσα στον εγκέφαλό του. Μιλάει για το παρελθόν, μιλάει με σαφήνεια, οι άνθρωποι λένε ότι είναι θαύμα και ξαφνικά πεθαίνει. Τι συμβαίνει? Αυτό, αδελφοί, το έχετε παρατηρήσει και το ξέρουμε. Δεν το έχετε ακούσει? Ξαφνικά βλέπεις τον άλλον και σαν να ανασταίνεται, σαν να... Τι γίνεται? Ακούστε τώρα τι γίνεται. Για πολύ καιρό πιστευόταν ότι η εγκεφαλική δραστηριότητα απλώς μειωνόταν μέχρι να μηδενιστεί στις περιπτώσεις που ο άνθρωπος πέθαινε. Αλλά το 2022 μια περίπτωση άλλαξε τα δεδομένα. Γιατί? Ένας ασθενής 87 ετών είχε τον εγκέφαλό του υπό παρακολούθηση με ηλεκτροεγκεφαλογράφο. Όταν υπέστη μια κεραυνοβόλα καρδιακή προσβολή και πέθανε. Όμως, το φαινόμενο αυτό ήταν ότι, που άλλαξε τα δεδομένα, ήταν ότι κατέγραφε αυτό το μηχάνημα της λειτουργίας του εγκεφάλου την ώρα που πέθανε ακριβώς ο άνθρωπος. Κατέγραψε λοιπόν μια πλήρη και υψηλή ανάλυση καταγραφή του ανθρώπινου εγκεφάλου τη στιγμή του θανάτου. Και ακούστε, τα δεδομένα λέει είναι τρομακτικά. Αντί να σβήσει στα δευτερόλεπτα μετά την καρδιακή προσβολή ο εγκέφαλος, εξεράγησε δραστηριότητα. Αντί να σβήσει, ξαφνικά γίνεται ένα θαύμα στον εγκέφαλο του ανθρώπου. Μια καταιγίδα κυμάτων γάμα, τα πιο γρήγορα και υψηλή συχνότητα, λέει, που μπορεί να παράξει ο εγκέφαλος. Σε ζωντανούς ανθρώπους αυτά τα κύματα δημιουργούνται όταν είναι σε καταστάσεις, λέει, αιχμής της συνείδησης. Τον άνθρωπο είναι σε βαθύ διαλογισμό, στιγμές μεγάλης διορατικότητας, συγκέντρωσης και αυτά κτλ. Κρίνονται αυτά τα κύματα. Και το πιο σημαντικό, αυτή η δραστηριότητα δεν ήταν χαοτική, δηλαδή δεν ήταν τυχαίοι σπασμοί νευρώνων μέσα στον εγκέφαλο που πεθαίνουν. Ήταν μια απόλυτη συνεκτική συμφωνία, δηλαδή ήταν κάτι το οποίο ήθελε κάτι να γίνει. Και τι ήθελε να γίνει, γιατί γινόταν αυτό. Διαφορετικά μέρη του εγκεφάλου που κανονικά λειτουργούν ξεχωριστά, όραση, μνήμη, συνέστημα, συγχρονίστηκαν σε ένα μοναδικό και ισχυρό ρυθμό. Και η πληροφοριακή ανάλυση αυτού του μοτίβου αποκάλυψε κάτι απίστευτο. Η δομή, λέει, αυτής της έκρηξης δραστηριότητας είναι πανομοιότυπη με αυτή της μαζικής μεταφοράς δεδομένων. Μια δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας ενός αρχείου. Και λέει μέσα αυτό που η γραφή λέει. Είναι, λέει, σαν αυτή την παλιά φράση ότι πέρασαν από τα μάτια μου όλη η ζωή μου. Ξαφνικά ο εγκέφαλος δραστηριοποιείται με τέτοιους ρυθμούς ώστε να περάσει όλη η ζωή σου μπροστά από τα μάτια σου. Ποιος είναι ο σκοπός? Μετάνοια. Και ποιος είναι άλλος σκοπός? Η μεταφορά όλο αυτό το δεδομένο. Γιατί η ψυχή τι είναι? Τα λέμε, η ψυχή έχει να κάνει με την διάνοια, έχει να κάνει με τα συναισθήματα, έχει να κάνει με το ελεύθερο θέλω. Αυτά τα τρία κύρια στοιχεία της ψυχής μας, της ανθρώπινης ψυχής. Αυτά τα τρία στοιχεία μεταφέρονται όταν λέει έφυγε η ψυχή του. Είναι ο ίδιος μας ο εαυτός, μαζί και το πνεύμα το ανθρώπινο, και πάει στην παρουσία του Θεού, εάν είμαστε σωσμένοι. Φαίνεται, λέει, να είναι μια κυριολεκτική περιγραφή μιας φυσιολογικής διαδικασίας. Αυτά δεν τα γράψαν χριστιανοί, για να εξηγούμαστε. Τα γράψαν επιστήμονες. Ο εγκέφαλος στις τελευταίες, λέει, στιγμές δεν προσπαθεί να επανακινήσει την καρδιά. Να μπει σε αυτή τη διαδικασία, να κινήσει ξανά την καρδιά, μήπως και. Ασχολείται με ένα άλλο έργο, να αρχιοθετήσει μια ολόκληρη ζωή εμπειριών για να τη στείλει κάπου. Τη στιγμή του θανάτου ο εγκέφαλος φαίνεται να απελευθερώνει τις δικές του ουσίες για να σπάσει το φράγμα της αντίληψης. Περισσότερο από μια ψευδαίσθηση, αυτό που συμβαίνει, λέει, είναι ένα πλήρες ξεκλείδωμα. Ανοίγουν πράγματα. Μην ξεχνάμε ότι ο εγκέφαλός μας λειτουργεί μόνο το 1/10. Το 1/10 του εγκεφάλου λειτουργεί. Το άλλο, γιατί το φτιάξε ο Θεός? Υπάρχουν λόγοι. Μια τελευταία, λέει, λεπτομέρεια. Ακούστε τι λέει. Οι μελέτες δείχνουν ότι το μέρος του εγκεφάλου που επεξεργάζεται τον ήχο, ο ακουστικός φλοιός, είναι το τελευταίο που σβήνει. Το έχουμε ξανακούσει και αυτό. Επειδή το έχουμε ακούσει έτσι από εδώ και από εκεί και τα είδα εδώ, γι' αυτό και μπήκα σε αυτή τη διαδικασία να, δηλαδή, να τα καταλάβουν πιο λεπτομερώς. Ο ακουστικός, λοιπόν, φλοιός είναι το τελευταίο που σβήνει. Το άτομο δεν αναπνέει πλέον, η καρδιά δεν χτυπά, αλλά εξακολουθεί να ακούει το γιατρό που δηλώνει την ώρα του θανάτου, το κλάμα των αγαπημένων του, και αυτή είναι παγιδευμένη μεταξύ δύο κόσμων, έχοντας συνείδηση αλλά ανίκανη να απαντήσει. Η μετάβαση, δηλαδή, από τη ζωή στο θάνατο δεν είναι στιγμία. Δεν φανταστείτε το. Και αυτό πρέπει να το ξέρουμε και οι ανθρώπους οι οποίοι πεθαίνουν. Πρέπει να τους μιλάμε. Ο Θεός το έχει κάνει αυτό. Μήπως και ακούσει ο άνθρωπος, έστω την τελευταία στιγμή. Έστω, ακούει ο άνθρωπος μέχρι την τελευταία στιγμή. Και μετά τη στιγμή, αφού η καρδιά έχει σταματήσει, ο άνθρωπος ακούει. Μια άλλη περίπτωση που λέει εδώ είναι ότι βρήκαμε, λέει, 314 τεκμηριωμένες περιπτώσεις ανθρώπων που γεννήθηκαν εντελώς τυφλοί, εκγενετής τυφλοί. Και πέθαναν και μετά έγινε η ανάνυψη, δηλαδή πέρασαν αυτό το κατόφλι του θανάτου και επέστρεψαν. Ο οπτικός φλοιός τους δεν είχε ενεργοποιηθεί ποτέ, ήταν εκγενετής τυφλοί. Δεν ήξερα τι είναι το φως, το χρώμα. Και κάτι το οποίο δεν είχα σκεφτεί ποτέ, γράφει εδώ. Τα όνειρά τους πώς είναι. Πώς είναι τα όνειρά τους σε αυτούς που είναι εκγενετής τυφλοί? Τα όνειρά τους, λέει, αποτελούνται από ήχους, μυρωδιές και απτικές αισθήσεις καθώς πιάνουν. Αυτά είναι τα όνειρά τους. Δεν βλέπουν εικόνες και εμάς, γιατί δεν έχουν δει ποτέ εικόνες. Μυρωδιές. Ήχοι. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Φοβερό. Ωστόσο, τη στιγμή του κλινικού θανάτου, το 98% των ανθρώπων αυτών είδαν, όχι με ανοιχτά τα μάτια, αλλά είδαν, αδελφοί, τα σώματά τους, λέει, στο χειρουργικό τραπέζι, είδαν τους γιατρούς, τα εργαλεία, το χρώμα των πλακιδίων και μετά άρχισαν και περιέγραφαν το τι είδαν. Αυτά είναι τα μάτια του πνεύματος. Αυτά είναι που έχουμε ακούσει σε πιθανάτιες εμπειρίες, που βλέπουν το σώμα τους. Πόσες φορές το έχουμε δει. Ή να ανεβαίνει πάνω, να αφήνει, ή ξέρω, να μεταφέρεται κάπου αλλού. Αυτά, αδελφοί, δεν είναι εικασίες, δεν είναι κάτι το οποίο μια ανθρώπινη φαντασία το ανακάλυψε. Είναι εμπειρίες ζωής και μαρτυρίες ανθρώπων. Εάν η όραση, λοιπόν, είναι μια λειτουργία του εγκεφάλου, ένας τυφλός, λέει, δεν μπορεί να δει. Δεν μπορεί να δει. Βλέπουμε ότι, αδελφοί, δεν είναι μόνο αυτό που είμαστε. Δεν είμαστε απλά χώμα. Υπάρχει και κάτι άλλο. Υπάρχει κάτι άλλο. Και είναι θαυμαστό. Απλά το σώμα μένει κάτω τη στιγμή του θανάτου. Όμως η ψυχή και το πνεύμα εξακολουθούν και ζουν στην παρουσία του Θεού. Και ο Θεός, αδελφοί, περιμένει την Ανάσταση. Τώρα, θα πούμε λίγο στον Εκκλησιαστή, στο 12:1. Εκεί περιγράφει ο Εκκλησιαστής, μεταφορικά, δεν είναι πεζός λόγος, είναι μεταφορικός λόγος, τη στιγμή που ο άνθρωπος φεύγει. Το τι συμβαίνει στον άνθρωπο. Με ένα πολύ όμορφο μεταφορικό λόγο, θα δούμε σήμερα. Και βέβαια υπάρχει και μία, είχα διαδώσει ο κύριος τον χρόνο, μία μεταφορική εξήγηση που έχει να κάνει, εσχατολογική εξήγηση. Αλλά θα δούμε τώρα τα σύμβολα που χρησιμοποιεί, το τι συμβαίνει στον άνθρωπο, αδερφοί. Αμήν. Και το που καταλήγει τελικά. Ότι ο θάνατος είναι η καλύτερη διδασκαλία. Να φοβόμαστε το Κύριο. Ακούστε τώρα τι λέει. Ενθυμού τον πλάστη σου εν τες ημέρες της νεότητός σου, πριν να έρθουν εκακέ ημέρε. Είναι να φτάσεις 100 χρονών και εκεί να θυμηθείς, να μην μπορείς να κουνήσεις τον πλάστη σου. Τώρα που είσαι νέος, πριν να έρθουν αυτοί οι καιροί κακοί, περάς τα γυρατιά, μπεις μέσα στα γυρατιά. Ενθυμού του πλάστη σου. Δόξασέ τον. Αφιέρωσε τη ζωή σου σε αυτόν. Και φτάσωση τα έτη σου εις τα οποία θέλεις πει δεν έχω ευχαρίστηση σε αυτά. Όσοι οι άνθρωποι επιθυμούν να πεθάνουν, να φύγουν από αυτή τη ζωή, φύγουν από την ταλαιπωρία. Πριν σκοτιστεί ο ήλιος και το φως και η σελήνη και οι αστέρες και επανέλθωση τα νέφη μετά τη βροχή. Τι θέλει να πει εδώ ο ποιητής? Ο ήλιος ποιος είναι? Πριν σκοτιστεί ο ήλιος. Αναφέρεται, αδελφοί, στην αιωνιότητα που είναι μέσα στον άνθρωπο. Οι αντανακλάσεις αυτού του φωτός δίνουν φως στη ζωή μας. και ζούμε αυτό. Αμήν. Πριν να σκοτεινιάσουν, ο Κύριος μας έχει βάλει το λάμ μέσα μας, την αιωνιότητα. Είναι ένα φως. Είναι ο ήλιος. Η σελήνη αναφέρεται στην ψυχή ως προς τα συναισθήματα. Τα συναισθήματά σου είναι μια αντανάκλαση του νου σου. Φως της σελήνης από πού προέρχεται? Από τον ήλιο. Έτσι. Από την αιωνιότητα παίρνει φως ο νους και τα συναισθήματά μας. Σαν άνθρωποι. Δεν είμαστε ζώα. Επομένως τα συναισθήματά σου θα σκοτεινιάσουν τότε. Στα γυρατιά. Δεν θα αισθάνεσαι πλέον με τον ίδιο τρόπο. Οι αστέρες. Και αυτές θα σκοτεινιάσουν. Οι πέντε αισθήσεις του ανθρώπου. Αυτές είναι οι αστέρες. Πέντε αισθήσεις του ανθρώπου. Θα πρόκειται να φθαρούν. Δεν θα έχουν την ίδια ικανότητα τότε. Αδερφοί, ο Κύριος θέλει να τον δοξάσουμε τώρα που είμαστε αρτιμελείς, υγιείς. Δώσουμε δόξα. Γιατί ξέρετε, όταν γεράσει ο άνθρωπος, μπορεί να συμβούν δυότινα. Ή να δώσει μορία στο Θεό. Ή να δώσει δόξα στο Θεό. Τελικά. Να καταλάβει ότι η ζωή του ήταν μια ματαιότητα. Και επανέλθω, λέει, τα νέφη μετά τη βροχή. Αναφέρεται στην άνοια των ανθρώπων. Στην κατάσταση των γυρατιών όπου ο άνθρωπος σοβαρεύεται περισσότερο. Όπου δεν υπάρχει ελευθερία ή το φως της νιώτης πλέον. Βλέπουμε τους ανθρώπους που χάνουν σιγά σιγά τα λογικά τους, χάνουν σιγά σιγά τη μνήμη τους. Τα νέφη έρχονται και επισκιάζουν. Είναι σαν την περίπτωση που λέει τώρα είναι καιρός ευπρόσδεκτος, τώρα είναι η μέρα σωτηρίας. Πριν να έρθει ο Αντίχριστος, πριν να έρθουν τα σύννεφα, τώρα που μπορεί να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο, μην περιμένεις στη δυσκολία, γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Πολλοί άνθρωποι αυτοκτονούν από την απογοήτευσή τους. Ότε οι φύλακες της οικίας θέλουσι τρέμει, συνεχίζει ο Εκκλησιαστής. Φύλακες της οικίας, οι βραχίονες, οι παλάμες αρχίζουν να τρέμουν. Δεν μπορεί να ελέγξει τον εαυτό του πλέον. Έχετε δει ανθρώπους που τρέμουνε? Καμιά φορά κοροϊδεύουν τους ανθρώπους που τρέμουν τα χέρια τους. Τελείωσε. Σου λέει τώρα που είσαι στα καλά σου. Ζήτησε τον Κύριο και δόξασε τον Κύριο με το ίδιο σου το σώμα. Αμήν. Τα μέλη μας που ήταν μέλη αδικίας και ανομίας να γίνουν μέλη δικαιοσύνης. Και οι άνδρες ισχυροί θέλουν συγκλονίζεστε. Οι άνδρες ισχυροί είναι τα πόδια μας. Και εκεί βλέπεις να τρέμουν καθώς ο άνθρωπος φτάνει στο τέλος του. Η αλέθουση θέλουν συμπαύση διότι λιγοστεύσαν τα δόντια μας που αλέθαμε πια. Μια χαρά και σιγά σιγά χάνουμε τα δόντια μας. Χάνει ο άνθρωπος. Βλέπετε ότι ο θάνατος, αδελφοί, έρχεται σταδιακά. Σιγά σιγά. Μας εγκαταλείπει το σώμα μας. Γιατί σταδιακά? Γιατί θα πρέπει, αδελφοί, να έχουμε αυτή τη διδασκαλία ότι ζούμε σε φθορά. Αμήν. Ζούμε σε φθορά. Και βλέπουσε δια των θηρίδων, θέλουσε να μαυρωθεί, τα μάτια μαυρίζουν. Μαυρώθησαν τα μάτια, δεν βλέπουν καλά. Είναι καμπανάκια αυτά. Ότι το τέλος της βιολογικής μας ζωής έρχεται. Πόσο καιρό μας παίρνει σε φυσιολογικές συνθήκες στον άνθρωπο να το κατανοήσει αυτό, να καταλάβει και να ζητήσει το Θεό. Καμπανάκι. Μόλις είχε τα μάτια τα δικά μου, τα είχα μετρήσει νέος και ήταν ακριβώς, μηδέν. Δεν υπήρχε πρόβλημα. Ούτε πρεσβειοποίηση, ούτε μοιοπία. Και μόλις έπρεπε να βάλω γυαλιά, λέω, οχ, τα μάτια μου. Και μετά το συνηθίζεις και αυτό. Μετά το ένα, μετά το άλλο, μετά. Ναι, αλλά είναι καμπανάκια ότι ζήτησε τον Κύριο. Και η θύρε θέλουσι κλειστεί εν τη οδό, είναι τα χείλη οι θύρες. Πρέπει, καθώς φεύγουν τα δόντια, ο άνθρωπος να κρατάει το στόμα του κλειστό, αλλιώς ανοίγει στο τέλος. Αλλά έχει να κάνει και με το ότι κλείνει το στόμα του, γιατί δεν έχει τις αντιλήψεις που είχε πριν, για να μπορεί να φέρει μια συμβουλή σωστή στους ανθρώπους, καθώς φτάνει στο τέλος. Όταν θέλει ασθενής η φωνή της αλεθούσης και ο άνθρωπος θέλει εγείρεστε στη φωνή του στρουθίου, κοιμάται ελαφριά, δεν μπορεί. Και πάσε θυγατέρες του άσματος, ατονίσωση, δεν έχει όρεξη ούτε για γλέντια ούτε για χορούς. Όταν θέλουσι φοβήστε το ύψος, θέλουσι τρέμει εν τη οδό, δεν μπορεί να πηδάει ο ηλικιωμένος όπως πριν, και τρέμει λέει στο δρόμο, δεν μπορεί να σταθεί στο δρόμο, γιατί μπορεί να πέσει, να γλιστρήσει, να σπάσει τη λεκάνη και μετά αρχινάνε τα μεγαλύτερα προβλήματα. Μου κάνει εντύπωση αυτό που λέει, ότε η αμυγδαλαία θέλει ανθίσει. Ποια είναι η αμυγδαλαία? Τα άσπρα μαλλιά. Τα άσπρα μαλλιά. Αδελφοί, τα άσπρα μαλλιά. Πότε ανθίζει? Το χειμώνα. Και δηλώνει την αρχή της άνοιξης όμως. Δηλαδή τι δηλώνει? Ότι αυτό το σώμα σπείρεται με φθορά, αλλά ανίσταται εν αυθαρσία. Σπείρεται εν ατιμία, όμως ανίσταται εν δόξη. Ο Κύριος, αδελφοί, όταν ο άνθρωπος έχει αποκάλυψη, βλέπει τα γυρατιά, έχει τακτοποιήσει την ψυχή του, τη ζωή του, και βλέπει μετά τη μετάβαση. Σπείρεται σώμα ζωικό, ανίσταται, λέει, σώμα πνευματικό. Αμήν. Δεν απογοητεύεται. Δεν απογοητεύεται. Για φανταστείτε το. Να ζεις μια άγια ζωή. Πώς είναι το δυνατόν? Να έχεις αφιερώσει τη ζωή σου σε εκείνον. Να κάνεις το θέλημά του με όσο την καρδιά. Όχι ότι δεν είσαι αμαρτωλός, και βέβαια όλοι είμαστε αμαρτωλοί. Και να περάσει όλο αυτό μπροστά από τα μάτια σου στο τέλος και να σου δείξει ο Κύριος τους αγώνες σου, τα τρεξίματά σου, τις επισκέψεις σου που έκανες σε ασθενείς, σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη, που έχεις κηρύξει το Ευαγγέλιο, που έχεις, και να φύγεις με αυτό αντί να φύγεις με άλλες εικόνες. Με άλλες εικόνες, άσχημες. Οι πράγματα τα οποία λέει αλλού η Γραφή, τώρα λέει ντρέπεστε για αυτά που κάνατε. Η ακρίδα θα προξενεί βάρος, ανευαίσθητοι άνθρωποι. Πριν λυθεί η αργυρά άλυσος. Ποια είναι αυτή η αργυρά άλυσος? Η αλυσίδα, η ασημένια. Είναι το ανεκτίμητο πετράδι της ζωής. Η σύνδεση που μας έκανε ο Κύριος, σώμα, η ψυχή και το πνεύμα, μας κρατάει μια ασημένια λυσίδα. Και αυτή γίνεται πλέον και χάνεται. Ξεχωρίζει, σπάει και ξεχωρίζει το σώμα από την ψυχή και το πνεύμα. Και σπάσει ο λίχνος ο Χριστός. Αναφέρεται στο πνεύμα. Το αναφέρει ο Λόγος του Θεού, λέει ο λίχνος του Κυρίου είναι το πνεύμα του ανθρώπου, αλλού λέει για τον οφθαλμό. Και συντριφθεί η ιδρία εν την πηγή, σπάσει η καρδιά που μετέφερε το αίμα σε όλο το σώμα. Το αίμα σταματάει να ρέει πλέον, επειδή μέσα σε αυτό είναι η ζωή και ο άνθρωπος χάνεται. Χαλάσει ο τροχός εν το φρέατι, δεν υπάρχει αυτή η κίνηση. Και επιστρέψει το χώμα εις τη γη, καθώς ήτο, και το πνεύμα επιστρέψει εις τον Θεόν, ώστε σε έδωκε αυτό. Εδώ ο Εκκλησιαστής τι λέει?
1: ότι το πνεύμα επιστρέφει στο Θεό. Λέει, ποιος ξέρει, έλεγε αλλού. Αν ανεβαίνει κάτι το πνεύμα του Θεού ή υπάρχει. Εδώ με αποκάλυψη λέει ότι και το πνεύμα θα επιστρέψει στο Θεό ως της έδωσε αυτό. Εμείς οι πιστοί αδελφοί καταλαβαίνουμε ένα βασικό μάθημα και το μάθημα είναι το εξής. Η ουσία αυτής της ζωής που ζούμε είναι να παραδώσουμε την ψυχή μας, το σώμα μας στα χέρια του πλάστη. Αμήν, κάνουμε το θέλημά του. Λέει για το σώμα μας, δεν είμαστε λέει κύριε αυτόν. Κύριος είναι εκείνος ο οποίος θα πρέπει να μας οδηγεί και να μας κινεί. Και με ένα τελευταίο εδάφιο θα κλείσουμε σήμερα. Προσέξτε. Την άλλη φορά θα μιλήσουμε για την Ανάσταση, το μυστήριο της Ανάστασης. Δεν τελειώνουμε εδώ. Αμήν, είπαμε θα είναι λίγο μακάβριο σήμερα. Αλλά δεν τελειώνουμε εδώ. Εδώ είναι που είναι τα καμπανάκια για να ετοιμάσουμε την καρδιά μας. Αλλά μετά είναι το μυστήριο της Ανάστασης και το μυστήριο του γάμου ανάμεσα στο Χριστό και στην Εκκλησία. Διαβάζω ένα τελευταίο εδάφιο, Εκκλησιαστής 12:13. Ας ακούσουμε το τέλος όλης της υποθέσεως. Φοβού το Θεό και φύλατε τα εντολάς αυτού. Επειδή τούτο είναι το παν του ανθρώπου. Διότι ο Θεός θέλει φέρει εις κρίσιν παν έργων και παν κρυπτών, είτε αγαθών είτε πονηρών. Φοβού τον Κύριο. Αρχή σοφίας φοβός Θεού. Αμήν. Ας παραδώσουμε αδελφοί το σώμα μας σε εκείνον που το έπλασε. Αμήν. Ας παραδώσουμε το σώμα μας σε εκείνον που το έπλασε. Ας σηκωθούμε.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Θεός λέει, σε αγαπώ, σε έχω ζωγραφίσει στην παλάμη μου. Σε βλέπω κάθε μέρα. Εμού είσαι. Δικός μου είσαι. Σε ξέρω. Από την κοιλιά της μάνας στα χέρια μου σε πήρα. Εγώ σε μεγάλωσα. Αυτός είναι ο Θεός μου.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Πρώτη Βασιλέων, δεύτερο κεφάλαιο. Πλησίασαν όμως οι ημέρες του Δαβίδ για να πεθάνει. Και παρήγγειλε στο Σολομώντα το γιο του, λέγοντας «Εγώ πηγαίνω το δρόμο ολόκληρης της γης. Εσύ όμως γίνε ισχυρός και έσω άνδρας. Και φύλατε τις εντολές του Κυρίου του Θεού σου. Να περπατάς στους δρόμους του, φυλάττοντας τα διατάγματά του και τις κρίσεις του και τα μαρτύρια του, καθώς είναι γραμμένο στο νόμο του Μωυσή, για να ευημερείς σε όλα όσα κάνεις και παντού όπου ανστραφείς. Για να στηρίξει ο Κύριος το λόγο του που μίλησε για μένα λέγοντας «Αν οι γη σου προσέχουν στο δρόμο τους ώστε να περπατούν μπροστά μου με αλήθεια, με όλη την καρδιά τους και με όλη την ψυχή τους, σίγουρα δεν θα λείψεις εσένα άνδρας επάνω από το θρόνο του Ισραήλ. Και εσύ ξέρεις ακόμα όσα μου έκανε ο Ιωάβ, ο γιος της Ερουίας. Τι έκανε στους δύο αρχηγούς των στρατευμάτων του Ισραήλ, στον Αβενίρ, το γιο του Νίρ, και στον Αμασά, το γιο του Ιεθέρ, που τους φώνευσε και έχισε το αίμα του πολέμου σε καιρό ειρήνης και έβαλε το αίμα του

0: πολέμου στη ζώνη του, που είναι γύρω στην οσφή του και στα εποδήματά του, που φοράει στα πόδια του. Κάνε λοιπόν σύμφωνα με τη σοφία σου και η πολιά τους ας μην κατέβει στον Άδη με ειρήνη. Όμως στους γιους του Βαρζελαή του Γαλααδίτη κάνε έλεος κι ας είναι από εκείνους που να τρώνε επάνω στο τραπέζι σου. Επειδή έτσι με πλησίασαν όταν έφευγα από το πρόσωπο του αδελφού σου του Αβεσσαλόμ. Και δες, μαζί σου είναι ο Σιμεή, ο γιος του Ιερά, ο Βενιαμίτης από τη Βαουρίμ, που με καταράστηκε με οδυνηρή κατάρα την ημέρα που πορευόμουν στη Μαχναΐμ. Κατέβηκε όμως σε συνάντησή μου στον Ιορδάνη και του ορκίστηκα στον Κύριο λέγοντας «Δε θα σε θανατώσω με ρομφαία». Τώρα, λοιπόν, μην τον αθώσεις, επειδή είσαι σοφός άνδρας και ξέρεις τι πρέπει να κάνεις σε αυτόν και να κατεβάσεις την πολιά του με αίμα στον Άδη. Τότε κοιμήθηκε ο Δαβίδ μαζί με τους πατέρες του και θάφτηκε στην πόλη Δαβίδ. Και οι ημέρες που βασίλευσε ο Δαβίδ επάνω στον Ισραήλ ήσαν 40 χρόνια. 7 χρόνια βασίλευσε στη Χεβρόν και 33 χρόνια βασίλευσε στην Ιερουσαλήμ. Και ο Σολομώντας κάθισε επάνω στον θρόνο του Δαβίδ του πατέρα του και η βασιλεία του στερεώθηκε υπερβολικά. Ο Διαδονίας, ο γιος της Αγίθ, ήρθε στη Βηθσαβέ, τη μητέρα του Σολομώντα και εκείνη είπε «Έρχεσαι με ειρήνη» και είπε «Με ειρήνη». Έπειτα είπε «Έχω κάποιο λόγο να σου πω» και εκείνη είπε «Μίλησε» και είπε «Εσύ ξέρεις ότι σε μένα ανήκει η βασιλεία και σε μένα είχε στήσει το πρόσωπό του ολόκληρος ο Ισραήλ για να βασιλεύσω. Η βασιλεία όμως στράφηκε και έγινε του αδελφού μου, επειδή από τον Κύριο έγινε σε αυτόν. Τώρα λοιπόν ζητώ ένα αίτημα από σένα. Μη μου τα αρνηθείς». Και εκείνη είπε «Μίλησε». Και είπε «Πες, παρακαλώ, στο Σολομώντα το βασιλιά, επειδή δε θα σου το αρνηθεί, να μου δώσει την Αβισάγ τη Σουναμίτισσα για γυναίκα». Και η Βηθσαβέ είπε «Καλά, εγώ θα μιλήσω για σένα στο βασιλιά». Και η Βηθσαβέ μπήκε μέσα στο βασιλιά για να του μιλήσει για τον Αδωνία. Και ο βασιλιάς σηκώθηκε σε συνάντησή της και την προσκύνησε. Έπειτα, κάθισε στο θρόνο του και τέθηκε θρόνος στη μητέρα του βασιλιά και κάθισε στα δεξιά του. Και είπε «Ένα μικρό αίτημα ζητάω από σένα, μη μου το αρνηθείς». Και ο βασιλιάς της είπε «Ζήτησε, μητέρα μου, επειδή δεν θα σου αρνηθώ». Και εκείνη είπε «Ας δοθεί η Αβισάγ η Σουναμίτισσα στον αδελφό σου τον Αδωνία για γυναίκα». Και απαντώντας, ο βασιλιάς είπε στη μητέρα του «Και γιατί εσύ ζητάς την Αβισάγ τη Σουναμίτισσα για τον Αδωνία? Ζήτησε γι' αυτόν και τη βασιλεία, επειδή είναι μεγαλύτερος μου αδελφός. Και γι' αυτόν και για τον Αβιάθαρ τον ιερέα και για τον Ιωάβ, το γιο της Ερουίας». Και ο βασιλιάς Σολομώντας ορκίστηκε στον Κύριο λέγοντας «Έτσι να κάνει σε μένα ο Θεός και έτσι να προσθέσει, αν ο Αδωνίας δεν μίλησε αυτό το λόγο ενάντια στη ζωή του. Και τώρα, ζει ο Κύριος που με στερέωσε και με κάθισε επάνω στο θρόνο του Δαβίδ, του πατέρα μου, και που έκανε σε μένα σπίτι όπως υποσχέθηκε. Σήμερα ο Αδωνίας θα θανατωθεί». Και ο βασιλιάς Σολομώντας έστειλε με το χέρι του Βεναΐα τον γιο του Ιωδαέ και έπεσε πάνω του και πέθανε. Και στον Αβιάθαρ τον ιερέα ο βασιλιάς είπε «Πήγαινε στην Αναθώθ, στα χωράφια σου, επειδή είσαι άξιος θανάτου, αλλά αυτή την ημέρα δεν θα σε θανατώσω, επειδή σήκωσες την κεβωτό του Κυρίου, του Θεού, μπροστά στο Δαβίδ τον πατέρα μου και επειδή κακοπάθησες σε όλα όσα κακοπάθησε ο πατέρας μου». και ο Σολομώντας απέβαλε τον Αβιάθαρ από το να είναι ιερέας του Κυρίου. Για να εκπληρωθεί ο λόγος του Κυρίου που είχε μιλήσει για τον οίκο του Ηλί στη Σιλό. Και η φήμη ήρθε μέχρι τον Ιωάβ, επειδή ο Ιωάβ έκλεινε πίσω από τον Αδωνία, αν και δεν έκλεινε πίσω από τον Αβεσσαλόμ. Και ο Ιωάβ έφυγε στη σκηνή του Κυρίου και πιάστηκε από τα κέρατα του θυσιαστηρίου. Και αναγγέλθηκε στο βασιλιά Σολομώντα ότι ο Ιωάβ έφυγε στη σκηνή του Κυρίου και δες, είναι κοντά στο θυσιαστήριο. Τότε ο Σολομώντας έστειλε τον Βεναΐα, το γιο του Ιωδαέ, λέγοντας «Πήγαινε, πέσε πάνω του». Και ο Βεναΐας ήρθε στη σκηνή του Κυρίου και του είπε «Έτσι λέει ο βασιλιάς, βγες έξω». Και εκείνος είπε «Όχι, αλλά εδώ θα πεθάνω». Και ο Βεναΐας ανέφερε την απάντηση στο βασιλιά, λέγοντας «Έτσι μου είπε ο Ιωάβ και έτσι μου απάντησε». Και ο βασιλιάς του είπε «Κάνε καθώς είπε και πέσε πάνω του και θάψ' τον, για να εξαλείψεις από μένα και από το σπίτι του πατέρα μου το αθώο αίμα που έχει σε ο Ιωάβ. Και ο Κύριος θα στρέψει το αίμα του ενάντια στο κεφάλι του, που έπεσε πάνω σε δύο άνδρες δικαιότερους και καλύτερους από αυτόν, και τους θανάτωσε με ρομφαία, χωρίς να γνωρίζει ο πατέρας μου Δαβίδ, τον Αβενίρ, το γιο του Νίρ, τον αρχιστράτηγο του Ισραήλ, και τον Αμασά, το γιο του Ιεθέρ, τον αρχιστράτηγο του Ιούδα. Και τα αίματά τους θα επιστρέψουν ενάντια στο κεφάλι του Ιωάβ και ενάντια στο κεφάλι του σπέρματός του στον αιώνα. Επάνω όμως στο Δαβίδ και επάνω στο σπέρμα του και επάνω στην οικογένειά του και επάνω στο θρόνο του θα είναι ειρήνη από τον Κύριο μέχρι τον αιώνα». Τότε ο Βεναΐας, ο γιος του Ιωδαέ, ανέβηκε και έπεσε πάνω του και τον θανάτωσε. Και θαύτηκε στο σπίτι του, στην έρημο. Και ο βασιλιάς τοποθέτησε στη θέση του επικεφαλής του στρατού τον Βεναΐα, τον γιο του Ιωδαέ. Και ο βασιλιάς τοποθέτησε τον Σαδόκ τον ιερέα στη θέση του Αβιάθαρ. Και ο βασιλιάς, αφού έστειλε, κάλεσε τον Σιμεή και του είπε «Κτίσε ένα σπίτι για τον εαυτό σου στην Ιερουσαλήμ και να κατοικείς εκεί και μη βγεις έξω από εκεί σε κανένα μέρος. Επειδή, κατά την ημέρα που θα βγεις έξω και περάσεις το χήμαρο των κέδρων, να ξέρεις με σιγουριά ότι οπωσδήποτε θα θανατωθείς. Το αίμα σου θα είναι πάνω στο κεφάλι σου». Και ο Σιμεή είπε στο βασιλιά «Καλός είναι ο λόγος. Όπως είπε ο Κύριός μου ο βασιλιάς, έτσι θα κάνει ο δούλος σου». Και ο Σιμεή κάθισε στην Ιερουσαλήμ πολλές ημέρες. Και ύστερα από 3 χρόνια, 2 από τους δούλους του Σιμεή δραπέτευσαν προς τον Αγχούς, το γιο του Μααχά, το βασιλιά της Γάθ, και ανήγγειλαν στον Σιμεή λέγοντας «Δες, η δούλη σου είναι στη Γάθ». Και ο Σιμεή σηκώθηκε και έστρωσε το γαϊδούρι του και πήγε στη Γάθ, στον Αγχούς, για να ζητήσει τους δούλους του. Και ο Σιμεή πήγε και έφερε τους δούλους του από τη Γάθ. Και αναγγέλθηκε στο Σολομώντα ότι ο Σιμεή πήγε από την Ιερουσαλήμ στη Γάθ και γύρισε. Και στέλνοντας ο βασιλιάς, κάλεσε το Σιμεή και του είπε «Δεν σε όρκησα στον Κύριο και διαμαρτυρήθηκα σε σένα, λέγοντας να ξέρεις με σιγουριά ότι κατά την ημέρα που θα βγεις έξω και περπατήσεις οπουδήποτε έξω θα πεθάνεις οπωσδήποτε. Και εσύ μου είπες καλός ο λόγος που άκουσα. Γιατί λοιπόν δεν φύλαξες τον όρκο του Κυρίου και την προσταγή που σε πρόσταξα?» Και ο βασιλιάς είπε στο Σιμεή «Εσύ ξέρεις όλη την κακία που η καρδιά σου γνωρίζει. Τι έκανε στο Δαβίδ το πατέρα μου. Γι' αυτό ο Κύριος έστρεψε την κακία σου ενάντια στο κεφάλι σου. Και ο βασιλιάς Σολομώντας θα είναι ευλογημένος και ο θρόνος του Δαβίδ στερεωμένος μπροστά στον Κύριο μέχρι τον αιώνα». Τότε ο βασιλιάς πρόσταξε τον Βεναΐα, το γιο του Ιωδαέ, που καθώς βγήκε έξω, έπεσε πάνω του και πέθανε. Και η βασιλεία στερεώθηκε στο χέρι του Σολομώντα. Ιερεμίας 33 κεφάλαιο. Και έγινε λόγος του Κυρίου στον Ιερεμία για δεύτερη φορά, ενώ αυτός ακόμα ήταν κλεισμένος στην αυλή της φυλακής, λέγοντας «Έτσι λέει ο Κύριος που έκτισε τη γη, ο Κύριος που την έπλασε για να τη στερεώσει. Το όνομα του είναι Κύριος. Κράξε σε μένα και θα σου απαντήσω και θα σου δείξω μεγάλα και απόκρυφα πράγματα που δεν γνωρίζεις. Επειδή έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, για τα σπίτια αυτής της πόλης και για τα παλάτια των βασιλιάδων του Ιούδα που θα καταστραφούν από χαρακόμματα και από μάχαιρα, αυτών που έρχονται για να πολεμήσουν ενάντια στους Χαλδαίους και για να τα γεμίσουν με τα πτώματα των ανθρώπων που εγώ θα πατάξω στην οργή μου και στο θυμό μου και για όλες τις κακίες για τις οποίες έκρυψα το πρόσωπό μου από αυτή την πόλη. Δες, εγώ θα φέρω σε αυτή υγεία και γιατριά και θα τους γιατρέψω και θα τους κάνω να δουν αφθονία ειρήνης και αλήθειας. Και θα επιστρέψω την αιχμαλωσία του Ιούδα και την αιχμαλωσία του Ισραήλ και θα τους οικοδομήσω όπως προηγούμενα και θα τους καθαρίσω από ολόκληρη την ανομία τους με την οποία αμάρτησαν σε μένα. Και θα συγχωρήσω όλες τις ανομίες τους με τις οποίες αμάρτησαν σε μένα και με τις οποίες αποστάτησαν από μένα. Και η πόλη αυτή θα είναι σε μένα όνομα εφροσύνης, ένεση και δόξα μπροστά σε όλα τα έθνη της γης που θα ακούσουν όλα αυτά τα αγαθά που εγώ κάνω σε αυτούς. Και θα εκπλαγούν και θα τρομάξουν για όλα τα αγαθά και για όλη την ειρήνη που θα κάνω σε αυτή. Έτσι λέει ο Κύριος. Σε αυτό το τόπο για τον οποίο εσείς λέτε είναι έρημος, χωρίς άνθρωπο και χωρίς κτίνος, στις πόλεις του Ιούδα και στις πλατείες της Ιερουσαλήμ που είναι έρημοι, χωρίς άνθρωπο και χωρίς κάτοικο και χωρίς κτίνος, θα ακουστεί ξανά η φωνή της χαράς και η φωνή της εφροσύνης, η φωνή του νυμφίου και η φωνή της νύμφης, η φωνή αυτών που λένε «Ενείτε τον Κύριο το δυνάμεων, επειδή ο Κύριος είναι αγαθός, επειδή το έλεος του παραμένει στον αιώνα». Και εκείνων που προσφέρουν ευχαριστήριες προσφορές στον οίκο του Κυρίου, επειδή θα επιστρέψω την αιχμαλωσία της γης όπως προηγούμενα, λέει ο Κύριος. Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, πάλι σε αυτό το τόπο που είναι έρημος, χωρίς άνθρωπο και χωρίς κτίνος, και σε όλες τις πόλεις του θα υπάρχουν μάντρες ποιμένων για να αναπαύουν τα πίμνια. Στις πόλεις της ορεινής περιοχής, στις πόλεις της παιδινής περιοχής και στις πόλεις του νότου και στη γη του Βενιαμίν και στους τόπους γύρω από την Ιερουσαλήμ και στις πόλεις του Ιούδα θα περάσουν ξανά τα κοπάδια κάτω από το χέρι εκείνου που τα μετράει, λέει ο Κύριος. Δέστε, έρχονται οι μέρες, λέει ο Κύριος, και θα εκτελέσω τον αγαθό εκείνο λόγο που είχα μιλήσει για τον οίκο Ισραήλ και για τον οίκο Ιούδα. Κατά τις ημέρες εκείνες και κατά τον καιρό εκείνο, θα κάνω να αναβλαστήσεις το Δαβίδ βλαστός δικαιοσύνης και θα εκτελέσει κρίση και δικαιοσύνη στη γη. Κατά τις ημέρες εκείνες ο Ιούδας θα σωθεί και η Ιερουσαλήμ θα κατοικήσει με ασφάλεια. Και αυτό είναι το όνομα με το οποίο θα ονομαστεί. Ο Κύριος, η δικαιοσύνη μας. Επειδή έτσι λέει ο Κύριος, δεν θα λείψει άνθρωπος από το Δαβίδ που να κάθεται πάνω στο θρόνο του οίκου Ισραήλ. Ούτε από τους ιερείς των Λεβιτών θα λείψει άνθρωπος μπροστά μου για να προσφέρει ολοκαυτώματα και να καίει προσφορές από άλφυτα και να κάνει θυσίες όλες τις ημέρες. Και έγινε λόγος του Κυρίου στον Ιερεμία λέγοντας, έτσι λέει ο Κύριος, αν είναι δυνατό να διαλύσετε τη διαθήκη μου της ημέρας και τη διαθήκη μου της νύχτας, ώστε να μην υπάρχει πλέον ημέρα και νύχτα στο καιρό τους, τότε θα μπορέσει να διαλυθεί και η διαθήκη μου που έγινε προς το Δαβίδ το δούλο μου, ώστε να μην έχει γιο για να βασιλεύει επάνω στο θρόνο του και εκείνη που έγινε στους Λεβίτες, τους ιερείς, τους λειτουργούς μου. Όπως η στρατιά του ουρανού δεν μπορεί να παριθμηθεί, ούτε η άμμος της θάλασσας να μετρηθεί, έτσι θα πληθύνω το σπέρμα του Δαβίδ, του δούλου μου, και τους Λεβίτες που υπηρετούν σε μένα». Και έγινε λόγος του Κυρίου στον Ιερεμία, λέγοντας: «Δεν είδες τι μίλησε αυτός ο λαός, λέγοντας: τις δύο οικογένειες που ο Κύριος διάλεξε, τις απέρριψε. Έτσι καταφρόνησαν αυτοί το λαό μου, ώστε δεν λογαριάζεται πλέον σε αυτούς ως έθνος. Έτσι λέει ο Κύριος: Εάν δεν είχα κάνει τη διαθήκη μου της ημέρας και της νύχτας, και αν δεν είχα διατάξει τους νόμους του ουρανού και της γης, τότε θα απορρίψω το σπέρμα του Ιακώβ και του Δαβίδ του δούλου μου, ώστε να μην λάβω από το σπέρμα του κυβερνήτες επάνω στο σπέρμα του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ, επειδή θα επιστρέψω την αιχμαλωσία τους και θα τους λυπηθώ». Ιερεμίας 34 κεφάλαιο. Ο λόγος που έγινε στον Ιερεμία από τον Κύριο, όταν ο Ναβουχοδονόσορας, ο βασιλιάς της Βαβυλώνας, και όλη η δύναμή του και όλα τα βασίλεια της γης που ήσαν κάτω από το χέρι του και όλοι οι λαοί πολεμούσαν ενάντια στην Ιερουσαλήμ και ενάντια σε όλες τις πόλεις της, λέγοντας: «Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, πήγαινε και μίλησε στο Σεδεκία το βασιλιά του Ιούδα και πες του: Έτσι λέει ο Κύριος, δες, θα παραδώσω αυτή την πόλη στο χέρι του βασιλιά της Βαβυλώνας και θα την κατακάψει με φωτιά. Και εσύ δεν θα ξεφύγεις από το χέρι του, αλλά θα πιαστείς οπωσδήποτε και θα παραδοθείς στο χέρι του. Και τα μάτια σου θα δουν τα μάτια του βασιλιά της Βαβυλώνας και το στόμα του θα μιλήσει στο στόμα σου και θα πας στη Βαβυλώνα. Όμως, άκουσε το λόγο του Κυρίου, Σεδεκία, βασιλιά του Ιούδα. Έτσι λέει ο Κύριος για σένα. Δεν θα πεθάνεις με μάχαιρα. Με ειρήνη θα πεθάνεις. Και σύμφωνα με τις καύσεις που έγιναν στους πατέρες σου, τους προγενέστερους βασιλιάδες που υπήρξαν πριν από σένα, έτσι θα κάνουν καύσεις σε σένα. Και θα σε κλάψουν λέγοντας: Αλίμονο, Κύριε, επειδή εγώ μίλησα το λόγο, λέει ο Κύριος». Και ο προφήτης Ιερεμίας μίλησε στο Σεδεκία, το βασιλιά του Ιούδα, όλα αυτά τα λόγια στην Ιερουσαλήμ. Και ο στρατός του βασιλιά της Βαβυλώνας πολεμούσε ενάντια στην Ιερουσαλήμ και ενάντια σε όλες τις πόλεις του Ιούδα που είχαν εναπομείνει, ενάντια στη Λαχής και ενάντια στην Αζικά, επειδή αυτές είχαν εναπολυθεί μεταξύ των πόλεων του Ιούδα, πόλεις οχυρωμένες. Ο λόγος που έγινε στον Ιερεμία από τον Κύριο, αφού ο βασιλιάς Σεδεκίας έκανε συνθήκη με ολόκληρο το λαό που ήταν στην Ιερουσαλήμ για να κηρύξει άφεση σε αυτούς, ώστε να διώξει ελεύθερους, κάθε ένας το δούλο του και κάθε ένας τη δούλη του, Εβραίο ή Εβραία, για να μην έχει κανένας ως δούλο ένα αδελφό του Ιουδαίο. Και το άκουσαν όλοι οι άρχοντες και ολόκληρος ο λαός, αυτοί που μπήκαν στη συνθήκη, στο να διώξουν ως ελεύθερους κάθε ένας το δούλο του και κάθε ένας τη δούλη του, ώστε να μην τους έχουν πλέον δούλους. Υπάκουσαν λοιπόν και τους έδιωξαν. Ύστερα όμως από αυτά, τους δούλους και τις δούλες που τους είχαν διώξει ελεύθερους, τους έκαναν να επιστρέψουν και τους καθυπέταξαν να είναι δούλοι και δούλες. Και έγινε λόγος του Κυρίου στον Ιερεμία από τον Κύριο, λέγοντας: «Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Εγώ έκανα διαθήκη στους πατέρες σας, κατά την ημέρα που τους έβγαλα από τη γη της Αιγύπτου, από οίκο δουλείας, λέγοντας: Στο τέλος των 7 χρόνων να διώξετε κάθε ένας τον αδελφό του τον Εβραίο που πουλήθηκε σε σένα και εισεπηρέτησε 6 χρόνια. Τότε θα τον διώξεις ελεύθερον από σένα. Οι πατέρες σου όμως δεν με άκουσαν ούτε έστρεψαν το αυτί τους. Και εσείς τώρα είχατε επιστρέψει και κάνει το ευθύ μπροστά μου, κηρύττοντας κάθε ένας άφεση στον πλησίον του. Και είχατε κάνει συνθήκη μπροστά μου στον οίκο επάνω στον οποίο αποκλήθηκε το όνομά μου. Αλλά επιστρέψατε και μολύνατε το όνομά μου και κάνατε κάθε ένας τον δούλο του και καθένας τη δούλη του να επιστρέψουν, τους οποίους είχατε διώξει ως ελεύθερους σύμφωνα με τη θέλησή τους και τους καθυποτάξατε για να είναι σε εσάς δούλοι και δούλες. Γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος. Εσείς δεν με ακούσατε να κηρύξετε άφεση κάθε ένας στον αδελφό του και καθένας στον πλησίον του. Δέστε λοιπόν, λέει ο Κύριος. Εγώ κηρύττω άφεση εναντίον σας στη μάχαιρα, στη μεταδοτική αρρώστια και στην πείνα. Και θα σας παραδώσω σε διασπορά σε όλα τα βασίλεια της γης. Και θα παραδώσω τους ανθρώπους, αυτούς που αθέτησαν τη Διαθήκη μου, που δεν εκτέλεσαν τα λόγια της Διαθήκης που είχαν κάνει μπροστά μου, όταν έσχισαν το Μοσχάρι στα δύο και πέρασαν ανάμεσα στα τμήματά του, τους άρχοντες του Ιούδα και τους άρχοντες της Ιερουσαλήμ, τους ευνούχους και τους ιερείς και ολόκληρο το λαό του τόπου που πέρασαν ανάμεσα από τα τμήματα του Μοσχαριού. Και θα τους παραδώσω στο χέρι των εχθρών τους και στο χέρι εκείνων που ζητούν την ψυχή τους. Και τα πτώματά τους θα είναι για τροφή στα πουλιά του ουρανού και στα θηρία της γης. Και τον Σεδεκία, το βασιλιά του Ιούδα και τους άρχοντες του, θα τους παραδώσω στο χέρι των εχθρών τους και στο χέρι εκείνων που ζητούν την ψυχή τους και στο χέρι του στρατού του βασιλιά της Βαβυλώνας που αναχώρησαν από σας. Δέστε, θα τους προστάξω, λέει ο Κύριος, και θα τους επαναφέρω σε αυτή την πόλη. Και θα πολεμήσουν εναντίον της και θα την κυριεύσουν και θα την κατακάψουν με φωτιά. Και θα κάνω τις πόλεις του Ιούδα ερήμωση, ώστε να μην υπάρχει εκείνος που κατοικεί. Επιστολή Ιακώβου, κεφάλαιο 3. Αδερφοί μου, μην κάνετε όλοι σας το δάσκαλο, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι οι δάσκαλοι θα κριθούμε πιο αυστηρά. Όλοι μας κάνουμε πολλά σφάλματα. Αν κάποιος δεν κάνει σφάλματα με τα λόγια, αυτός είναι τέλειος άνθρωπος και ικανός να χαλιναγωγήσει όλο τον εαυτό του. Βάζοντας στο στόμα των αλόγων χαλινάρι, τα κάνουμε να πειθαρχούν σε μας. Έτσι μπορούμε να κατευθύνουμε όλο τους το σώμα. Το ίδιο συμβαίνει και με τα πλοία. Αν και είναι τόσο μεγάλα και σπρώχνονται από δυνατούς ανέμους, όμως αυτός που τα διευθύνει μπορεί με ένα πολύ μικρό τιμόνι να τα οδηγεί όπου θέλει. Έτσι και η γλώσσα. Είναι ένα μικρό μέλος, καυχέται όμως για μεγάλα. Σκεφτείτε μια τόσο μικρή φωτιά πόσο μεγάλο δάσος μπορεί να κάψει. Και η γλώσσα είναι σαν τη φωτιά. Είναι ένας ολόκληρος κόσμος αδικίας. Η γλώσσα εξουσιάζει τα μέλη μας. Αυτή σπηλώνει όλο το σώμα. Κατακαίει τον κύκλο της ζωής μας και παίρνει τη φλόγα της από τη φωτιά της κόλασης. Όλα τα είδη των θηρίων και των πτηνών, των ερπετών και των θαλασσινών δαμάστηκαν και δαμάζονται από τον άνθρωπο. Τη γλώσσα όμως κανένας από τους ανθρώπους δεν μπορεί να τη δαμάσει. Είναι αγιάτρευτο κακό, γεμάτη θανατηφόρο δηλητήριο. Με αυτήν ευλογούμε το Θεό και Πατέρα και με αυτήν καταργιόμαστε τους ανθρώπους που πλάστηκαν καθ' ομοίωση του Θεού. Από το ίδιο στόμα βγαίνει η ευλογία και η καταρά. Δεν πρέπει, αδερφοί μου, να γίνεται αυτό. Είναι δυνατό η ίδια πηγή να αναβλύζει γλυκό και πικρό νερό? Μήπως μπορεί, αδερφοί μου, η σικιά να κάνει ελιές και το αμπέλι σίκα? Το ίδιο, καμιά αρμυρή πηγή δεν μπορεί να βγάλει γλυκό νερό. Όποιος από εσάς ισχυρίζεται πως είναι σοφός και συνετός, ας δείξει τα έργα της καλής του διαγωγής με τον ήρεμο τρόπο της αληθινής σοφίας. Αν όμως έχετε στην καρδιά σας φαρμακερό φθόνο και εριστικές τάσεις, μην περηφανεύεστε και μην ψεύδεστε εναντίον της αλήθειας. Αυτή η δήθεν σοφία δεν έρχεται από τον ουρανό, αλλά είναι γήινη, σαρκική, δαιμονική. Γιατί όπου υπάρχει φθόνος και εριστική διάθεση, εκεί υπάρχει αναστάτωση και κάθε λογής κακό. Η σοφία όμως που έρχεται από τον ουρανό είναι πρώτα-πρώτα γνήσια, ύστερα είναι ειρηνική, αγαθή, πιστική, γεμάτη ευσπλαχνία και καλούς καρπούς, αμερόληπτη, ειλικρινής. Ο καρπός της δικαιοσύνης σπέρνεται ειρηνικά από όσους επιζητούν την ειρήνη.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αλληλούια Κύριε μας. Δοξάζουμε το όνομά Σου το Άγιο Κύριε μας. Ευχαριστούμε για τη λατρεία που είχαμε Χριστέ μας για αυτόν το προνόμιο να μπορούμε να ψάλουμε σε Σένα Κύριε μας και να ανοίγουμε την καρδιά μας. Εσύ το έκανες έτσι Κύριε μας. Και γνωρίζουμε ότι στον ουρανό Κύριε μας θα σε λατρεύουμε μέρα νύχτα Κύριε. Η λατρεία είναι αναπόσπαστο κομμάτι Κύριε μας μέσα στην ουράνια βασιλεία Σου. Και ξέρουμε ότι αυτό θα βγαίνει από μέσα μας με χαρά και ευχαρίστηση Κύριε μας και να μην τελειώνει ποτέ Χριστέ μας. Αμήν Κύριε μας. Ο Εζεκίας, αδερφοί, ήταν ένας από τους καλούς βασιλιάδες που έζησαν την περίοδο της Παλαιάς Διαθήκης. Μετά τον Δαβίδ και τον Σολομώντα, ο Εζεκίας ήταν ο μεγαλύτερος βασιλιάς που πέρασε από την Ιερουσαλήμ. Πριν από αυτόν ήταν ο πατέρας του, ο Άχαζ, ο οποίος ήταν από τους πλέον κακούς και ειδωλολάτρες βασιλιάδες. Η βασιλεία του ήταν περίπου 16 χρόνια του Άχαζ, 736 μέχρι το 721 π.Χ. Δευτέρα Χρονικών 28 από το 22 και στο βιβλίο των βασιλέων αλλά και στο Χρονικών δεν υπάρχει τίποτε καλό για αυτόν. Αυτός είχε ανυψώσει τη θρησκεία του Μολόχ και λάτρευε τον Μολόχ. Λέει, και στον καιρό της στεναχώριας του παρανόμησε στον Κύριο ακόμη περισσότερο αυτός ο βασιλιάς ο Άχαζ και θυσίαζε στους θεούς της Δαμασκού που τον είχαν πατάξει και έλεγε «Επειδή οι θεοί του βασιλιά της Συρίας τους βοηθούν, θα θυσιάσω σε αυτούς για να βοηθήσουν και μένα». Εκείνοι όμως στάθηκαν η φθορά του και ολόκληρο του Ισραήλ. Και ο Άχαζ συγκέντρωσε τα σκεύη του οίκου του Θεού και κατέκοψε τα σκεύη του οίκου του Θεού και έκλεισε τις θύρες του οίκου του Κυρίου και έκανε για τον εαυτό του θυσιαστήρια σε κάθε γωνιά μέσα στην Ιερουσαλήμ. Και σε κάθε πόλη του Ιούδα έκανε υψηλούς τόπους για να θυμιάζει σε άλλους θεούς και παρόργησε τον Κύριο το Θεό των πατέρων του. Και οι υπόλοιπες πράξεις του, οι πρώτες και οι τελευταίες, και όλοι οι δρόμοι του, δέστε, είναι γραμμένα στο βιβλίο των βασιλιάδων του Ιούδα και του Ισραήλ. Και ο Άχαζ κοιμήθηκε με τους πατέρες του και τον έθαψαν στην πόλη, στην Ιερουσαλήμ. Δεν τον έφεραν όμως στους τάφους των βασιλιάδων του Ισραήλ και ανταυτού βασίλευσε ο Εζεκίας, ο γιος του. Απόψε θα μιλήσουμε για τον Εζεκία, απλά να δούμε τι παρέλαβε ο άνθρωπος αυτός. Γιατί το νότιο βασίλειο του Ιούδα είχε περάσει κακές μέρες. Θυμάστε, ξέρουμε το χάρτη, το βόρειο και το νότιο. Ο Ιούδας ήταν κοντά στον Κύριο Ιερουσαλήμ. Και την περίοδο που ήταν ο Άχαζ βασιλιάς 16 χρόνια, είπαμε, ήρθαν τα πάνω κάτω. Με αποκορύφωμα να κλείσει ο ναός και να θυσιάζουν στα είδωλα. Δηλαδή στο νότιο βασίλειο δεν υπάρχει πιο κακός βασιλιάς. Τόσο κακός που το βόρειο βασίλειο πάνω, που ήταν οι θυμαστοί Σαμαρίτες αργότερα και όλοι αυτοί, που πνευματικά τα πράγματα ήταν ακόμη πιο άσχημα, ήρθε και τους εχμαλώτησε. Και επιπλέον την περίοδο αυτή, 7 χρόνια πριν, το βόρειο βασίλειο είχε φύγει σε εξορία που τους επέβαλαν οι Ασσύριοι. Πρώτα έφυγε το βόρειο βασίλειο και μετά ήρθαν πιο κάτω. Το λέμε αυτό γιατί στο βόρειο βασίλειο από πάνω δεν υπάρχουν αντίδικοι εκείνη την περίοδο. Δεν υπάρχουν αυτοί που λένε «Εμείς είμαστε αληθινοί βασιλιάδες, στους δικούς μας τόπους πρέπει να λατρεύεται ο Θεός, όχι στους δικούς σας. Εμείς έχουμε τους σωστούς ιερείς και λεβίτες, όχι εσείς» κλπ. Δεν υπάρχει αυτή η κόντρα. Και τι γίνεται τώρα στο νότιο βασίλειο? Ήταν μια ευκαιρία για ένα καινούργιο ξεκίνημα. Με έναν άνθρωπο ο οποίος θα φοβόταν τον Θεό και χωρίς αντιπάλους απ' έξω που να αμφισβητούν πως ο ναός του Θεού είναι στην Ιερουσαλήμ. Γιατί αυτό ήταν δεδομένο. Δηλαδή ήταν μια κατάλληλη ευκαιρία για το έθνος να ορθοποδήσει πνευματικά. Να συνέλθουν και να αρχίσουν ενωμένοι να λατρεύουν σωστά έτσι ώστε να έρθει η ευλογία του Θεού και πάλι πάνω τους. Δευτέρα Χρονικών από το 29. Έρχεται λοιπόν η σειρά του Εζεκία να βασιλεύσει και λέει ο Εζεκίας βασίλευσε σε ηλικία 25 χρόνων και βασίλευσε 29 χρόνια στην Ιερουσαλήμ. Και το όνομα της μητέρας του ήταν Αβιά, θυγατέρα του Ζαχαρία, και έπραξε το ευθύ μπροστά στον Κύριο σύμφωνα με όλα όσα έπραξε ο πατέρας του, ο Δαβίδ. Βλέπετε, πολλές φορές τη γραφή πετάγεται ενώ ήταν του Άχαζ, αλλά η γενιά ήταν πάει στο Δαβίδ. Και τι κάνει αυτός λοιπόν, ποιο είναι το πρώτο βήμα, λέει στο 3. Αυτός στον πρώτο χρόνο της βασιλείας του, τον πρώτο μήνα, άνοιξε τις πόρτες του οίκου του Κυρίου και τις επισκέβασε. Και έφερε μέσα τους ιερείς και τους λεβίτες και τους συγκέντρωσε στην Ανατολική Πλατεία. Δηλαδή το πρώτο που κάνει ο Εζεκίας είναι να ανατρέψει, να αντιστρέψει τα έργα του πατέρα του. Να κάνει δηλαδή επανόρθωση. Πηγαίνει και ανοίγει τις πόρτες του ναού και τις επισκευάζει και μετά καλεί αυτούς που υπηρετούν στο ναό, τους ιερείς και τους λεβίτες. Και τους μαζεύει, λέει, στην Ανατολική Πλατεία, μάλλον ήταν το μπροστινό μέρος του ναού, όπου μπορούσαν να δουν μέσα, δηλαδή, το ναό ακατάστατο, βρώμικο, ακαθάριστο, με τα ίδια τους τα μάτια. Δηλαδή, παίρνει τους πνευματικούς ηγέτες και τους δείχνει το χάλι του ναού, που ο ναός έπρεπε να ήταν παράδειγμα. Και μετά, αφού τα βλέπουν και αυτοί, τους μιλάει στα εδάφια από το 5 μέχρι το 11, πάει κάτω-κάτω. Και προσέξτε, δεν μιλάει στο λαό, μιλάει σε αυτούς που οδηγούν στο λαό. Δηλαδή είναι λόγια μετρημένα, καθαρά, ειλικρινή. Και τους είπε από το 5. Ακούστε με, Λεβίτες, αγιαστείτε τώρα και αγιάστε το ναό του Κυρίου του Θεού, τον Πατέρα σας, και βγάλτε έξω την ακαθαρσία από τον Άγιο Τόπο. Επειδή οι πατέρες μας παρανόμησαν και έπραξαν πονηρά μπροστά στον Κύριο το Θεό μας και τον εγκατέλειψαν και απέστρεψαν τα πρόσωπά τους από το κατοικητήριο του Κυρίου και γύρισαν τις πλάτες και έκλεισαν τις πόρτες του πρόναου και έσβησαν τα λιχνάρια και δεν θυμίαζαν θυμίαμα και δεν πρόσφεραν ολοκαυτώματα στο Θεό του Ισραήλ στον Άγιο Τόπο. Γι' αυτό η οργή του Κυρίου ήρθε πάνω στον Ιούδα και την Ιερουσαλήμ και τους παρέδωσε σε διασπορά, σε έκσταση και σε συρριγμό, όπως βλέπετε με τα μάτια σας. Επειδή, να, οι πατέρες μας έπεσαν με μάχαιρα και η γη μας και οι θυγατέρες μας και οι γυναίκες μας γι' αυτό είναι σε αιχμαλωσία. Τώρα λοιπόν, έχω στην καρδιά μου να κάνω διαθήκη προς τον Κύριο το Θεό του Ισραήλ για να αποστρέψει την οργή του θυμού του από εμάς. Παιδιά μου, μην πλανιέστε τώρα, επειδή ο Κύριος σας έκλεξε για να παραστέκεστε μπροστά Του, να Τον υπηρετείτε και να είστε υπηρέτες Του και να θυμιάζετε. Σε αυτή την ομιλία Του δηλαδή, τους λέει 4 πράγματα. Πρώτον, λέει στο 11, πως πρέπει οι ίδιοι να αγιαστούν και μετά να αγιάσουν τον ναό. Γιατί αυτό είναι το πρώτο βήμα για να πλησιάσει κάποιος το Θεό. Δεν μπορείς να καθαρίζεις τον ναό και εσύ να είσαι βρώμικος εσωτερικά. Γιατί αγιάζω τι σημαίνει? Κάτι που ήταν άγιο στον Κύριο ήταν ξεχωρισμένο για τον Κύριο. Μπορεί να ήταν ένα λιχνάρι, μπορεί να ήταν μια στάμνα. Ήταν αφιερωμένη στον Κύριο. Έτσι ονομάζεται άγιο. Για τον Κύριο δηλαδή, ξεχωρισμένο. Το έχεις εκεί για τη λατρεία του Θεού. Εδώ όμως να αγιάσουν τον ναό σήμαινε και κάτι ακόμη. Στο τέλος του 5 του εδαφίου λέει, βγάλτε έξω την ακαθαρσία από τον Άγιο Τόπο. Τώρα, καθώς το διαβάζουμε αυτό, το μυαλό μας πηγαίνει στην ακαθαρσία που είχαν τα σκεύη του ναού, τα αντικείμενα, το πάτωμα, η τύχη. Αλλά η συγκεκριμένη λέξη χρησιμοποιείται πολλές φορές για να περιγράψει την πνευματική κατάσταση του λαού στην εξορία. Να πάμε στον Έσδρα πριν επιστρέψουμε ξανά στο κείμενό μας. 9 από το 10 εδαφείο. Τώρα, Θεέ μας, τι θα πούμε ύστερα από αυτά? Επειδή εγκαταλείψαμε τα προστάγματά σου που πρόσταξες διαμέσου τον δούλο σου των προφητών λέγοντας, η γη μέσα στην οποία μπαίνετε για να την κληρονομήσετε είναι γη μολυσμένη με τον μολυσμό των λαών των τόπων, με τα βδελίγματά τους που τη γέμισαν απ' άκρου σε άκρου από τις ακαθαρσίες τους. Βλέπετε ότι μιλάει πνευματικά. Η μολυσμένη γη μολυσμών των λαών είναι οι ίδιες λέξεις που χρησιμοποιεί ο Εζεκίας για τον ναό. Γι' αυτό λέει «καθαρίστε τις ακαθαρσίες του ναού». Και όταν οι ιερείς και οι Λεβίτες το άκουσαν, αντιλήφθηκαν, κατάλαβαν και τις δύο έννοιες. Γι' αυτό τους είπε «καθαριστείτε εσείς πρώτα και μετά καθαρίστε τον ναό». Γιατί ο ναός και το χάλι του, τι ήταν? Ήταν μια πνευματική εικόνα του ίδιου του λαού και των οδηγών του, της πνευματικής ζωής δηλαδή. Όταν βλέπεις ένα ναό και είναι κλειστός, είναι βρώμικος, παρατημένος, είναι η κατάσταση που βρίσκονταν οι Λεβίτες, οι ιερείς, όλος ο λαός. Το δεύτερο που τους λέει, εδάφια 6 και 7, πίσω εκεί που ήμασταν, είναι γιατί χρειάζονται και αυτοί και ο ναός να αγιαστούν. Λέει, οι πατέρες μας λοιπόν παρανόμησαν, εγκατέλειψαν τον Θεό, και προσέξτε με πόσο σκληρή γλώσσα το περιγράφει, γύρισαν τα πρόσωπά τους από το κατοικητήριο του Κυρίου και του γύρισαν την πλάτη. Ξέρετε ότι μιλάει, γιατί ο Θεός είναι παντού, που να του γυρίσει την πλάτη, όπου του γυρίσει είναι εκεί. Αλλά αντιλαμβάνεστε πώς το λέει εδώ, ότι γύρισαν τα πρόσωπά τους και του γύρισαν την πλάτη. Γιατί η λατρεία είναι όταν πηγαίνει κάποιος να συναντήσει τον Κύριο των δυνάμεων, όταν επιθυμεί να συναντήσει τον Θεό. Όταν λαχταράει, πώς ήταν ο Μωυσής που έβλεπε τον Θεό πρόσωπο προς πρόσωπο? Πήγαινε μπροστά του στην παρουσία του και τον έβλεπε. Αυτοί όχι μόνο δεν επιθύμησαν τον Κύριο, δεν ήθελαν το πρόσωπό του, αλλά λέει επιπλέον του γύρισαν την πλάτη. Ενώ για τους πιστούς το πιο σημαντικό γεγονός είναι το πρόσωπο, η παρουσία του Θεού, αυτοί έφυγαν. Και σαν αποτέλεσμα τι κάνανε? Κλείσανε και τις πόρτες και άρχισαν να λατρεύουν όπως οι ειδωλολάτρες. Και το πρόβλημα αυτό δεν πάει πίσω μια γενιά, γιατί στο εδάφιο 8 και 9 ο Εζεκίας ξέρει τι εννοεί όταν λέει γενικά «οι πατέρες μας», δεν είπε «ο πατέρας μου μόνο». Δηλαδή το να απορρίψεις το Θεό σημαίνει να προκαλέσεις την οργή του πάνω σου. Και η οργή του Θεού εξαιτίας της απιστίας τους έφερε πάνω στο έθνος την εξορία. Δηλαδή σκεφτείτε που πάλι καλός είναι ο Θεός, αφού βλέπει το λαό του ότι δεν το λατρεύει, δεν το θέλει και πάει στα είδωλα, επέτρεψε να μετακινηθούν να πάνε αλλού, μακριά. Γιατί να είσαστε στη γη μου που σας έδωσα, που είναι ο ναός μου, αφού εσείς δεν θέλετε να υπηρετείτε τον Κύριο των δυνάμεων? Και στο 8 εδάφιον τους λέει πως ξέσπασε η οργή του Κυρίου ενάντια στο λαό του. Εννοεί τον Ιουδάν και ιδιαίτερα την Ιερουσαλήμ. Έτσι ώστε να τους βλέπουν να τρομάζουν, λέει, να νιώθουν φρίκι, να τους χλεβάζουν. Και στο 9 τους λέει, εσείς είδατε πως οι πατέρες σας σκοτώθηκαν, σφαγιάστηκαν βασικά, γιατί με μάχαιρα, και τα παιδιά σας τα πήραν στην αιχμαλωσία. Και όλα αυτά έγιναν στο κεφάλαιο 28, στα χρόνια του πατέρα του. Δεν ήταν η μεγάλη αιχμαλωσία που έλαβε χώραν αργότερα. Αλλά αδερφοί, ευτυχώς δεν σταματάει εκεί, γιατί πράγματι πρέπει να αγιαστούν, πρέπει να καθαριστούν και ήδη. Γιατί? Γιατί οι πατέρες τους αμάρτησαν. Θα μου πείτε, μα αφού αμάρτησαν οι πατέρες μας, εμείς τι φταίμε? Έχει συνέπειες. Το ότι κάποιος αμαρτάνει πρέπει να αντιληφθεί ότι οι ενέργειες του, οι πράξεις του θα βρουν και τα παιδιά του. Και ο Θεός είναι οργισμένος με την αμαρτία που συνέβηκε. Αλλά, όπως λέει στην 1η Θεσσαλονικής 5-9, δεν σημαίνει πως σε κάθε περίπτωση η οργή του Θεού φέρνει τιμωρία. Μπορεί να οργίζεται ο Κύριος, αλλά μπορείς να προλάβεις να κάνεις αποκατάσταση. Γιατί ο Θεός έχει άλλα σχέδια για τα παιδιά του. Λέει, δεν μας έθεσε ο Θεός για οργή, ενώ είμαστε τέκνα οργής κανονικά, δεν μας έθεσε ο Θεός για οργή, αλλά για απόκτηση σωτηρίας μέσω του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ούκ έθετο ημάς ο Θεός εις οργήν, αλλά εις περιποίησιν σωτηρίας δια του Κυρίου μον Ιησού Χριστού. Και ο Θεός, αδερφοί, πάντα αυτό θέλει. Δεν θέλει, λέει εγώ, το θάνατο του αμαρτωλού, αλλά να επιστρέψει να ζήσει. Αυτή είναι η καρδιά του Θεού. Και οι άνθρωποι του θέλει να τον απολαμβάνουν. Οργίζεται, αλλά δεν θέλει ο Θεός να θερήσουμε το θυμό του. Και αυτό θέλει και ο Εζεκίας, να αρχίσουν πάλι να απολαμβάνουν το Θεό τους. Μόνο που αυτό θα έρθει όταν υπάρξει επιστροφή Αληθινή μετάνοια, πραγματική μετάνοια. Γι' αυτό κοιτάξτε τι τους λέει στο τέταρτο, στα εδάφια 10 και 11, Δευτέρα Χρονικών 29, 10. Τώρα λοιπόν, έχω στην καρδιά μου να κάνω διαθήκη προς τον Κύριο το Θεό του Ισραήλ για να αποστρέψει την οργή του θυμού του από εμάς. Παιδιά μου, μην πλανιέστε τώρα. Επειδή ο Κύριος σας έκλεξε για να παραστέκεστε μπροστά Του, να Τον υπηρετείτε και να είστε υπηρέτες Του και να θυμιάζετε. Θα κάνω, λέει, μια διαθήκη με το Θεό. Δηλαδή, τι κάνει στην πραγματικότητα, ανανεώνει τη διαθήκη που είχε κάνει ο Θεός με τον Δαβίδ και τον Σολομώντα. Και στη συνέχεια, από το εδάφιο 12 ως το 19, μας περιγράφεται τι έγινε. Να μην δούμε, το 12 με το 14 είναι τα ονόματα των Λεβιτών που άκουσαν τι είπε ο βασιλιάς Εζεκίας. Και από το 15 μας περιγράφει πως ξεκίνησαν μέσα σε 2 εβδομάδες, καθάρισαν τον ναό κομμάτι-κομμάτι, ξεκινώντας απ' έξω και πηγαίνοντας προς τα μέσα. Και στο 16 βλέπουμε με πόση προσοχή το έκαναν. Λέει, οι ιερείς μπήκαν μέσα στο εσώτερο του οίκου του Κυρίου για να τον καθαρίσουν. Και έβγαλαν όλη την ακαθαρσία που βρέθηκε στο ναό του Κυρίου και στην αυλή του οίκου του Κυρίου. Και οι Λεβίτες, αφού την πήραν, την έφεραν έξω στο χήμαρο των κέδρων. Βλέπετε στο 16, μόνο οι ιερείς μπήκαν μέσα στο ναό, όχι οι Λεβίτες. Και λέει στο 18, τότε μπήκαν στον Εζεκία το βασιλιά και είπαν, «Καθαρίσαμε ολόκληρο τον οίκο του Κυρίου και το θυσιαστήριο της ολοκαύτωσης και όλα τα σκεύη του και την τράπεζα της πρόθεσης και όλα τα σκεύη της». Και όλα τα σκεύη που είχε μοιάνει ο Άχαζ στην εποχή της βασιλείας του όταν αποστάτησε. Τα ετοιμάσαμε και τα αγιάσαμε. Και δέστε, είναι μπροστά στο θυσιαστήριο του Κυρίου. Αφού ολοκληρώθηκε και αυτό το στάδιο, το επόμενο βήμα ήταν να λατρευτεί ο Θεός σωστά. Και από το εδάφιο 20 μέχρι το 36 μας περιγράφει πως έγινε η πρώτη σωστή λατρεία του Θεού μετά από 16 ολόκληρα χρόνια. Και το ενδιαφέρον είναι το τι έγινε σε αυτήν την λατρεία. Διαβάζουμε από τα εδάφια 21 ως το 24 πώς προσφέρθηκαν θυσίες, οι οποίες ήταν 2 ειδών. Στο 23 λέει, έπειτα έφεραν τους τράγους για την προσφορά περί αμαρτίας μπροστά στο βασιλιά και στη σύναξη και εκείνοι έβαλαν τα χέρια τους επάνω τους και οι ιερείς τους έσφαξαν και ράντισαν το αίμα τους περί αμαρτίας πάνω στο θυσιαστήριο για να κάνουν εξηλαίωση για ολόκληρο τον Ισραήλ, επειδή ο βασιλιάς είχε προστάξει το ολοκαύτωμα και την προσφορά περί αμαρτίας για ολόκληρο τον Ισραήλ. Γι' αυτό λέμε ότι η θυσία ήταν περί αμαρτίας. Και ζητούσαν δηλαδή συγγνώμη για το παρελθόν τους. Και έριξαν αίμα ακόμη και πάνω στο θυσιαστήριο, γιατί και αυτό συμβολικά έπρεπε να καθαριστεί. Γιατί τι φταίει το θυσιαστήριο, αλλά έπρεπε να καθαριστεί. Και μετά από αυτήν τη θυσία έκανα θυσία ολοκαύτωσης. Και με αυτήν ουσιαστικά αγίαζαν, αφιέρωναν το μέλλον τους και το μέλλον του ναού στο Θεό. Από τη μια τι έκαναν, αδερφοί, γιατί εμείς θα δούμε το πνευματικό μέρος. Από τη μια ζήτησαν συγγνώμη για το παρελθόν, από την άλλη διακηρύττουν ότι από τώρα και μετά στο μέλλον θα υπηρετούμε τον Κύριο, θα ανήκουμε στον Κύριο. Και λέει, τοποθέτησε τους Λεβίτες στον οίκο του Κυρίου με κύμβαλα, με ψαλτήρια και με κιθάρες, σύμφωνα με την προσταγή του Δαβίδ και του Γάδ, του βλέποντα, όταν λέει του βλέποντα είναι του προφήτη, γιατί βλέπεις πνευματικά, και του προφήτη Νάθαν, επειδή η προσταγή ήταν από τον Κύριο, διαμέσου των προφητών του. Και στάθηκαν οι Λεβίτες με τα όργανα του Δαβίδ και οι ιερείς με τις σάλπιγγες. Και ο Εζεκίας είπε να προσφέρουν την ολοκαύτωση πάνω στο θυσιαστήριο. Και όταν άρχισε η ολοκαύτωση, άρχισε ο ύμνος του Κυρίου με τις σάλπιγγες και με τα όργανα τα προσδιορισμένα από τον Δαβίδ, τον βασιλιά του Ισραήλ. Και ολόκληρη η σύναξη προσκυνούσε και οι ψαλτοδοί έψαλαν και οι σάλπιγγτες σάλπιζαν. Όλο αυτό εξακολουθούσε μέχρι ότου τελείωσε η ολοκαύτωση. Και καθώς τελείωσαν να προσφέρουν, έσκυψαν ο βασιλιάς και όλοι εκείνοι που βρέθηκαν μαζί του και προσκύνησαν. Και στους Λεβίτες είπε ο βασιλιάς Εζεκίας και οι άρχοντες να υμνούν τον Κύριο με τα λόγια του Δαβίδ και του Ασάφ του βλέποντα. Και ύμνησαν με εφροσύνη και αφού έσκυψαν, προσκύνησαν. Βλέπετε, αδερφοί, σε όλη τη διάρκεια που προσφέραν τα ολοκαυτώματα υπήρχε, λέει, λατρεία και δοξολογία. Και αφού τελείωσαν αυτές τις προσφορές, λέει στο 31, τότε Εζεκίας απαντώντας είπε, «Τώρα είστε καθιερωμένοι στον Κύριο. Ελάτε και να προσφέρετε θυσίες και ευχαριστήριες προσφορές στον οίκο του Κυρίου». Δηλαδή, τότε άρχισε να φέρνει ο λαός τις δικές του. Άλλοι έφεραν ολοκαυτώματα, άλλοι ειρηνικές προσφορές, άλλοι ευχαριστήριες προσφορές. Και τώρα ερχόμαστε στην ουσία, το τι μας ωφελούν εμάς αυτά, τι παίρνουμε από αυτό, τι έχουμε να πάρουμε εμείς. Γιατί το μήνυμα αυτό, αδερφοί, το πήραν και ήδη οι αναγνώστες της Δευτέρας Χρονικών, εδώ που είμαστε. Γιατί αυτό το βιβλίο γράφτηκε μετά τα γεγονότα. Έγιναν τα γεγονότα και γράφτηκε μετά που γύρισαν οι άνθρωποι από την εξορία. Και στην ιστορία μας, το Νότιο Βασίλειο δεν είχε πάει ακόμη στην εξορία. Γράφτηκε όμως η ιστορία αυτή, καθώς και όλες αυτές για τους ανθρώπους, όταν επέστρεψαν. Και αυτό που προσπαθεί να μας πει, που προσπαθεί να κάνει αυτός που το έγραψε, είναι να πει στους ανθρώπους ποια είναι η κληρονομιά τους. Τι κάνουμε εμείς εδώ. Δηλαδή, τι ρόλο παίζουν οι Ισραηλίτες στον κόσμο. Ποια είναι η σχέση μας με το Θεό και ποια είναι σε σχέση με τα γύρω έθνη. Και αυτά συμπίπτουν και με εμάς σήμερα, γιατί διαβάζουμε το βιβλίο αυτό και μαθαίνουμε ποιοι είμαστε. Ποιος είναι ο σκοπός μας εδώ στη γη. Εμείς γεννηθήκαμε αυτή την εποχή, αυτοί έζησαν τότε. Πώς θέλει ο Θεός να ζούμε. Και αυτό λοιπόν που έμαθαν οι Ισραηλίτες τότε και που μαθαίνουμε και εμείς σήμερα είναι πως η λατρεία του Θεού είναι ό,τι πιο σημαντικό μπορεί να συμβεί στη ζωή μας. Και ο ναός του Θεού είναι ο ναός του Θεού εκεί που κατοικεί ο Κύριος, έτσι, το σπίτι του ας πούμε, πρέπει να είναι καθαρός από κάθε είδους βρωμιά, κάθε είδους ακαθαρσία. Όταν γίνει αυτό, όταν καθαριστώ εγώ και ο ναός, τότε μπορώ να λατρεύω το Θεό, να τιμώ το Θεό όπως πρέπει, να κάνω το Πάσχα που λέμε. Και αυτό το μήνυμα είναι το ίδιο μέσα σε όλη την Αγία Γραφή, πως η προτεραιότητα του κάθε ανθρώπου, όποιος και να είναι, ό,τι και να κάνει, είναι να αναγνωρίσει ποιος είναι ο Θεός και να λατρεύσει και να υποταχθεί σε Αυτόν. Πώς αρχίζουν οι 10 εντολές. Μην έχεις άλλους θεούς πλην εμού, μην κάνεις σε αυτόν είδωλο, μην λάβεις το όνομα του Κύριου του Θεού σε επιματέο. Αυτή η αναγνώριση είναι που οδήγησε τον ίδιο τον Κύριο Ιησού στο Σταυρό. Μπορούσε να προσκυνήσει τον Σατανά στην έρημο όταν τον πείραξε και να τελειώνει εκεί γρήγορα, αλλά το απαγόρευε και το ποιος είναι ο Θεός. Ήξερε ότι δεν μπορούσε να κάνει τέτοιο πράγμα. Γιατί έβλεπε, αναγνώριζε ποιος είναι ο Κύριος. Και το κύριο χαρακτηριστικό της Εκκλησίας στον ουρανό είναι η λατρεία και η αναγνώριση του Θεού. Γι' αυτό είπαμε πριν, τον ουρανό η Εκκλησία λατρεύει και θα λατρεύει. Ο Εζεκίας λοιπόν, το πρώτο πράγμα που κάνει ως βασιλιάς είναι να επαναφέρει τη σωστή λατρεία, αλλά υπακούντας στο Λόγο του Θεού. Δεν τον ενδιέφεραν απλά αρχαίες τελετουργίες που του άρεσε να βλέπει και να γίνονται. Μπορούσε να πει, αντεκαθαρίστε λίγο-λίγο τον ναό και να πούμε μέσα με τα όργανα να ψάλουμε. Χωρίς να γίνει μετάνοια όλο αυτό που έλαβε χώρα. Αλλά η λατρεία του Θεού που επανέφερε ήταν το αποτέλεσμα της αφιέρωσης του στον Κύριο. Έτσι ζητάει ο Θεός να το λατρεύουμε και εμείς σήμερα. Πώς, κάνοντας τη λατρεία, τι είναι η λατρεία, η αναγνώριση του Θεού ότι εσύ είσαι Κύριε και εγώ είμαι δούλος σου και σε λατρεύω, ότι είναι το πρωταρχικό μέλημα στη ζωή μας. Ο πατέρας μας έπλασε για να το λατρεύουμε. Λέει, μας έκανε βασίλειον ιεράτευμα, μας έκανε έθνος Άγιο για να εξαγγέλουμε τις αρετές του. Και εκεί που λέει τώρα για θυσίες, μα εμείς δεν κάνουμε θυσίες, μιλάει για πνευματικά. Οι προσευχές των Αγίων, λέει στην Αποκάλυψη, είναι όπως το θυμίαμα που πάει στο Θεό. Δηλαδή, στην Παλαιά Διαθήκη τι συμβόλιζε το ζώο που ήταν ολοκαύτωμα. Εντάξει, χύνεται το αίμα για τη θυσία για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες. λέει, η οσμή ευωδία στον Κύριο τι ήταν, ότι που και εγώ ήταν το ζώο ολόκληρο, πήγαινε η μυρωδιά στο Θεό και ο Θεός δεχόταν τη θυσία. Τώρα δεν καίμε ζώα, αλλά οι προσευχές μας είναι το θυμίαμα που πηγαίνει στο Θεό, σαν οσμή ευωδιαστή. Και πώς θα γίνει αυτό? Όταν και εμείς αγιαστούμε και αγιάσουμε τον ναό του Θεού, που τώρα ξέρουμε ότι δεν υπάρχει κτίριο, ναός που κατοικεί ο Θεός όπως στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά και στη δική μας περίπτωση συμπίπτουν εμείς και ο ναός, γιατί εμείς είμαστε ο ναός του Θεού. Η παρουσία του Θεού δεν βρίσκεται μόνο σε έναν τόπο,

μυστήριο Θεός, επειδή ο ναός του Θεού είναι Άγιος, ο οποίος είστε εσείς. Ο ναός του Θεού είναι Άγιος. Ωραία. Και εμείς είμαστε ναός του Θεού. Άρα, μέσα μας κατοικεί ο Άγιος Θεός και θέλει ο τόπος να είναι Άγιος. Γι' αυτό δεν δικαιόμαστε να φθείρουμε τον ναό του Θεού και θα φθαρούμε από το Θεό, γιατί είναι Άγιος που είμαστε εμείς Άγιοι, εφόσον μένουμε και φιλοξενούμε τον Κύριο. Εμείς παίρνουμε αυτά τα εδάφια και συνήθως τα εφαρμόζουμε ατομικά, που δεν είναι λάθος. Ο καθένας από εμάς είναι ναός του Θεού, γιατί πάλι στην 1η Κορινθίους, στο 6ο κεφάλαιο, στο 19, λέει «Ή δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος που είναι μέσα σας, το οποίο έχετε από το Θεό και δεν ανήκετε στους εαυτούς σας. Γιατί αγοραστήκατε με τιμή. Δοξάστε λοιπόν το Θεό με το σώμα σας». Εδώ όμως μιλάει για το έργο του Θεού και την Εκκλησία ως σύνολο. Και τελειώνει λέγοντας, προσέξτε, γιατί η Εκκλησία είναι ναός του Θεού και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί στην Εκκλησία, σαν σύνολο. Γιατί ο Κύριος λέει θα έρθει να πάρει την νύφη του. Η νύφη είναι πολλοί άνθρωποι μαζί, ένας-ένας μεν, ο καθένας για τον εαυτόν του και ο καθένας με προσωπική σχέση για τον Κύριο, αλλά ο Κύριος θα έρθει να πάρει ένα σώμα. Όποιος φύρει τον ναό του Θεού, αυτόν θα το φτύρει ο Θεός. Άρα, σήμερα για να λατρεύουμε τον Θεό σωστά, χρειαζόμαστε καθάρισμα. Και το καθάρισμα έρχεται με μετάνοια. Γιατί, εάν η ζωή μου δεν είναι σωστή και ακούγοντας αυτά τα λόγια λέω, «Τάξη Θεέ μου, εδώ και πέρα θα κάνω ό,τι μου πεις». Η ιστορία που είδαμε στην Παλαιά Διαθήκη δεν είπαν, «Εντάξει, έκανε ό,τι έκανε ο Άχας, τι φταίμεν εμείς, από εδώ και πέρα θα είμαστε καλοί πιστοί Ισραηλίτες». Ο Εζεκίας ήταν συγκεκριμένος. Λέει, «Οι πατέρες μας γύρισαν την πλάτη στο Θεό, έκλεισαν τον ναό, πέταξαν το κλειδί, έφυγαν, λάτρευσαν τα είδωλα. Και εμείς συμμετέχουμε σε αυτό, σαν λαός από πίσω». Δεν μπορείς δηλαδή να κάνεις ένα νέο ξεκίνημα και να θάψεις το παρελθόν και να πεις δεν πειράζει. Περασμένα, ξεχασμένα, προχωρούμε μπροστά. Πρέπει να δεις την ιστορία σου, να σε συντρίψει, να το παραδεχτείς και μετά να έρθει η κάθαρση. Μιλάμε για άτομα τα οποία η ζωή τους δεν είναι σωστή όπως έπρεπε. Δηλαδή, δεν μπορείς να πεις, Κύριε, κάθε μέρα θα διαβάζω τον λόγο σου, χωρίς να ζητήσεις συγγνώμη, γιατί δεν ανοίγεις τη γραφή σου ποτέ και τα εδάφια που βλέπουμε εδώ, αυτά είναι αυτά που διαβάζεις. Περιμένεις δηλαδή μια φορά τη βδομάδα να τα δεις όταν έρχεσαι εκκλησία. Πρέπει να δεις το παρελθόν σου, να παραδεχτείς τα λάθη σου, να ταπεινωθείς, να ζητήσεις συγγνώμη για να φανεί αυτό ότι πραγματικά. Γιατί αδερφοί, γιατί το λέμε αυτό, για να φανεί αν πραγματικά θέλεις να κάνεις κάτι νέο με τον Κύριο, πρέπει να θέλεις να αλλάξεις το παρελθόν όπου μπορείς. Ας πούμε κάποιος ήταν άπιστος και χρωστούσε σε διάφορους ανθρώπους και δεν τον ένοιαζε και πιστεύει. Έρχεται στον Κύριο, αλλάζει η ζωή του. Εργάζεται. Αυτά τα άτομα τώρα, με τι μούτρα θα τους ομολογήσει να τους πει, ξέρετε, εγώ πίστεψα. Έγινε καλός χριστιανός, είμαι τίμιος τώρα, δεν ξεγελώ κανένα. Ναι, θα του πει ο άλλος, αλλά εκείνα τα 200 ευρώ που σου δάνεισα και δεν μου τα δίνεις, παράδειγμα. Και ο άλλος, και ο άλλος. Δηλαδή, εκεί που μπορείς να κάνεις αποκατάσταση, επανόρθωση, πρέπει να το κάνεις. Ο άλλος θα πει, τώρα δεν πειράζει, ξεχασμένη η ζωή, εγώ προχωράω από εδώ και μπρος. Δεν πάει έτσι. Οι Ισραηλίτες έπρεπε να επιστρέψουν πίσω. Πρέπει να καθαρίσουν τον ναό, να τα βγάλουν όλα έξω, να κάνουν τις θυσίες, τα ολοκαυτώματα και μετά θα τους δεχόταν ο Κύριος και θα προχωρήσουν την πνευματική του ζωή. Δηλαδή, το παράδειγμα που είπα έτσι, χρωστάς 200 και 100 και 50 και 100 και 100. Πάρ' τα όλα σε μια λίστα και λες, μα βγαίνουν, ξέρω εγώ, 2.000 και εγώ έχω 1.000, δεν έχω. Ωραία, είναι 2.000 και έχεις 1.000. 50% του καθενός. Σου χρωστώ 200, έλα 100. Και όταν μπορέσω θα σου δώσω τα υπόλοιπα. Σου χρωστώ 50, έλα 25 και λοιπά. Κάνεις επανόρθωση και σιγά σιγά για να έχεις και ομολογία να σταθείς μπροστά και να τους πεις πράγματι βλέπεις, είμαι χριστιανός και στα έργα, όχι μόνο στα λόγια. Δηλαδή, η μετάνοια και ο αγιασμός έρχονται μόνο μέσα από την ταπείνωση της εξομολόγησης και της αποκατάστασης. Δεν μπορούμε να αποφύγουμε την ταπείνωση μπροστά στο Θεό και στους ανθρώπους και το ίδιο ισχύει και για την Εκκλησία, το Σώμα του Χριστού, ως σύνολο. Από την αναμόρφωση του Εζεκία, αυτά είναι τα μαθήματα για μας.

0: και ως άτομα και ως εκκλησία. Και ο Θεός μας καλεί να δούμε το βιβλίο αυτό σαν καθρέφτη, δηλαδή να δούμε τον εαυτό μας, να δούμε την αγιότητά του και να πράξουμε ανάλογα. Και αδελφοί, όπως είπα, η μετάνοια κοστίζει πολλές φορές. Το να πάρεις τότε έναν τράγο να το θυσιάσεις ή έναν τάβρο, είχε μεγάλο κόστος. Δεν ήταν όλοι πλούσιοι. Ολοκαύτωμα, προσέξτε, άλλο να πάρεις τη θυσία σου, που και πάλι ήταν κόστος, αλλά πες, θα σφάξουν το αρνάκι, θα χυθεί το αίμα, θα συγχωρηθούν οι αμαρτίες μας και θα μας το δώσουν νωρίς να το φάμε η οικογένεια. Δεν πάει χαμένο εισαγωγικά. Κάναμε τη θυσία μας και τρώμε και το ζώο. Το ολοκαύτωμα όμως δεν έμενε τίποτα. Και εγώ ήταν ολόκληρο. Δηλαδή είναι σαν να σου πει, έχεις ένα όμορφο καναπέ στο σπίτι σου, κάψε το για τον Κύριο. Ή το καινούριο σου το ψυγείο. Έτσι κάτι ανάλογο, όπως ο άλλος είχε την περιουσία του, τα ζώα του κλπ. Και πρέπει να πάρει έναν τάβρο. Ή το αυτοκίνητο σου, ξέρω εγώ. Άρα κοστίζει η μετάνοια, η αληθινή ταπείνωση, η συντριβή. Γιατί οι ιερείς, λέει, πρώτα πρόσφεραν την προσφορά περί αμαρτίας και μετά την προσφορά της αφιέρωσης. Τι έκαναν, τακτοποίησαν το παρελθόν για τις αμαρτίες τους, συγχώρεσε μας Κύριε για τους πατέρες μας, για ό,τι κάναμε και λοιπά ως εδώ, και μετά πέρασαν στο μέλλον για την αφιέρωση. Πρέπει να δω και να δεις τη ζωή σου ως τώρα, να τη μετρήσεις με βάση τον Ιησού Χριστό και να την αγιάσεις. Έτσι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα στη ζωή σου. Γιατί η οργή του Θεού φεύγει από πάνω μας, όχι απλά με μία επαναφιέρωση, αλλά με τη μετάνοια που οδηγεί σε αφιέρωση. Και το σωστό είναι να είμαστε σαν τους Λεβίτες, όχι σαν τους ιερείς, γιατί λέει οι Λεβίτες στάθηκαν ευθύτεροι στην καρδιά. Ήταν πιο πρόθυμοι να εξαγνιστούν και σε αυτούς πρέπει να μοιάσουμε. Επομένως, αδερφοί, αυτό που πρέπει να βάλουμε πρώτο στη ζωή μας είναι η σωστή αληθινή λατρεία για τον Κύριο. Γιατί αν λατρεύουμε πραγματικά τον Κύριο, αυτό είναι που φέρνει το Θεό μαζί μας και ενωνόμαστε δηλαδή εμείς μέσα Του και Αυτός μέσα μας, όπως λέει ο Κύριος. Να αναγνωρίσουμε κάθε μέρα το Θεό για Αυτόν που είναι και να μην φοβόμαστε το παρελθόν. Γιατί ο Θεός υπόσχεται συγχώρηση, αλλά σε αυτούς που πραγματικά ομολογούν την αμαρτία τους. Αν μου πείτε καλά, μέσα στη νέα ζωή που συνεχίζουμε με τον Κύριο, δεν θα ξαναπέσουμε και ίσως και στα ίδια. Το ξέρει αυτόν ο Κύριος, αλλά βλέπει όμως ότι πραγματικά δεν θέλεις να συνεχίσεις, αν συνέχιζες κάτι. Θέλει να κάνεις αυτήν τη νέα αρχή, όπως είπα, πληρώνοντας το κόστος για το παρελθόν, εκεί που μπορείς να το πληρώσεις, έτσι, γιατί είναι πράγματα που δεν μπορείς να τα φέρεις πίσω, όπως ήταν πιο πριν. Αλλά ο Κύριος ξέρει, βλέπει. Δηλαδή, είχες διαφορά με κάποιον. Βρες τον, ζήτησε του συγγνώμη. Πέσε από το εγώ σου. Έστω και αν δεν έφταιγες εσύ ή έφταιγες σε μικρό βαθμό. Ό,τι μπορείς δηλαδή να αποκαταστήσεις είναι καλό. Αυτό έχει κόστος, αλλά δείχνει μια καλή νομολογία για όλους μας. Έτσι φαίνεται το σώμα του Κυρίου. Για σκέψου ένας άπιστος να δει κάποιον που ήταν σαν αυτόν και έρχεται και του λέει, ξέρεις, ο Θεός με άλλαξε, έτσι και έτσι έγινε στη ζωή μου, έγινα νέος άνθρωπος και εκείνη την περίοδο πριν που είχαμε τις διαφορές μας, σου ζητώ συγγνώμη, πληρώνω αυτό, το άλλο, το α, το β, ό,τι μπορεί να φτιάξει, τι όμορφη ομολογία είναι, γιατί είναι λόγια με έργα. Ενώ αν το βλέπεις τον άλλο και σου λέει ο Ιησούς μέσα σε γεια σου και ο άλλος νιώθει αδικημένος, δεν τον πείθεις. Και δεν πείθεις ούτε και τον εαυτό σου στο τέλος. Αμήν, αδερφοί μου. Ευχαριστούμε, Κύριε, μας για κάθε παράδειγμα μέσα από τον Λόγο Σου, Κύριε. Ευχαριστούμε για αυτόν τον χαρακτήρα του Εζεκία, Κύριε μας, που παρόλο που ο πατέρας του ήταν τόσο άσχημος βασιλιάς, Κύριε μας, στα πνευματικά, ενάντια στο δικό Σου θέλημα, αυτός, Κύριε μας, εφέρθηκε πραγματικά σαν παιδί Σου και στάθηκε, Κύριε μας, και έκανε το καλύτερο που μπορούσε να κάνει στην εποχή του, Χριστέ μας. Και έχουμε το παράδειγμα αυτού του ανθρώπου, Κύριε μας, που με πίστη και πυγμή και πειθό άλλαξαν τις καταστάσεις γύρω του, Χριστέ μας Άγιε. Ευχαριστούμε, Κύριε μας, βοήθησέ μας και εμάς να παίρνουμε αυτά τα παραδείγματα στη ζωή μας και να προχωρήσουμε μπροστά με μετάνοια μέσα στην καρδιά μας, ταπείνωση, Κύριε μας, και αφιέρωση σε Σένα, τον Κύριό μας. Να σε λατρεύουμε, Κύριε μας, με το πνεύμα μας και αληθινά, όπως ζητάς εσύ, Χριστέ μας Άγιε. Αμήν Ιησού μου, Κύριε μου. Αμήν, αδερφοί μου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε μας, θέλουμε να σου δώσουμε όλη τη δόξα. Να σε ευχαριστήσουμε για τη γλυκιά παρουσία σου. Γιατί είσαι πιστός και αληθινός. Και καθώς μας υποσχέθηκες εσύ, Κύριε, ότι θα είσαι μαζί μας, Κύριε. Ω, ναι, Κύριε, σε ευχαριστούμε γιατί βιώνουμε και συναισθανόμαστε, Κύριε, ω, τη γλυκύτητα του προσώπου σου, την εργασία που εσύ κάνεις, Κύριε, ω, και εργάζεσαι μέσα στην Εκκλησία σου. Και σου δίνουμε όλη τη δόξα, όλη τη δόξα. Σε ευχαριστούμε γιατί είμαστε στα δικά σου τα Άγια Χέρια. Ω, εσύ εργάζεσαι, ω, και μεταμορφώνεις, Κύριε, τη ζωή του καθενός μας, Κύριε μας. Σου δίνουμε όλη τη δόξα και σου ζητάμε τώρα να ευλογήσεις τους λόγους σου, Κύριε μας. Ω, ναι, Ιησού μας, να φέρουν, Κύριε, μέσα στις καρδιές μας, Κύριε μας, ω, τέτοιες όμορφες αλλαγές, ούτως ώστε να σε πλησιάσουμε και να προσκοληθούμε τέλεια σε σένα, Κύριε. Ναι, σωτήρα μας, για τη δόξα τη δική σου και μόνο. Σε ευχαριστούμε, Ιησού μας, σε ευχαριστούμε. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Σήμερα θα μιλήσουμε για, έχετε ακούσει, του είχαμε κάνει μια ανοίξη κάποτε. Σαλόμ. Τι θα πει σαλόμ? Ειρήνη. Και η ειρήνη αυτή, βλέπετε οι Ισραηλίτες τι λένε, σαλόμ, σαλόμ. Και αναφέρεται σε κάτι περισσότερο. Σαλόμ, η ειρήνη δηλαδή, είναι κάτι περισσότερο από την απουσία εντάσεων ή συγκρούσεων ή πολέμου ανάμεσα στα κράτη. Η βασική σημασία αυτής της λέξης είναι η αρμονία. Είναι η καλή προαίρεση. Η καλή σκοπή, η θετική παρουσία σε κάθε τι που έχει να κάνει με τη ζωή μας. Και η ειρήνη μπορεί να αναφέρεται ανάμεσα σε έθνη, τα οποία αντί να έχουν πόλεμο, τι κάνουν, λέει, σύναψαν σύμφωνο ειρήνης. Έχουν ειρήνη ανάμεσά τους. Όπως μπορεί να αναφέρεται σε ένα έθνος ότι οι πολίτες έχουν ένα αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας προς τους ηγέτες τους, αλλά και μεταξύ τους. Και αυτό πώς το χαρακτηρίζουμε, λέμε, είναι σαλόμ, είναι ειρήνη. Ακόμα το βίωμα της ειρήνης μπορεί να είναι απόρρια της ενότητας και της συνεργασίας ενός συνόλου. Μπορούμε να πούμε ότι στην Εκκλησία απολαμβάνουμε σαλόμ. Έχουμε περάσει περιόδους όπου μας έλειψε, αλλά ο Κύριος σε γενικές γραμμές μας έχει δώσει αυτό το πνεύμα ενότητας και συνεργασίας και έχουμε ειρήνη. Ακόμα σε μια οικογένεια η καλή σχέση και η συνεργασία ανάμεσα στα μέλη της, τι θα πούμε, ότι έχουν ειρήνη. Σαλόμ. Όμως, αυτό που είναι ανάγκη να δούμε, αδελφοί, και από εκεί που ξεκινάνε τα πάντα. Η προσωπική αίσθηση ειρήνης. Γιατί όταν έχει ο καθένας προσωπική αίσθηση ειρήνης, τότε θα έχουμε και οικογένειες με ειρήνη, η εκκλησία με ειρήνη, η κοινωνία με ειρήνη. Αμήν. Το να αισθάνεται δηλαδή κάποιος ελεύθερος από αρνητικά συναισθήματα. Και ποια μπορεί να είναι αυτά? Πότε εκλείπει η ειρήνη σε προσωπικό επίπεδο? Όταν δηλαδή υπάρχει φόβος, αμφιβολία, θυμός, ενοχή, ζήλια, ντροπή, τύψεις, θλίψη, όλα αυτά τι κάνουν? Αφαιρούν την ειρήνη, τα αρνητικά συναισθήματα. Και το να ελευθερωθεί κάποιος, να είναι ελεύθερος από αυτά τα αρνητικά συναισθήματα, τα οποία υποδαβλίζει και υποκινεί, ποιος? Ο εχθρός της ψυχής. Είμαστε σε ένα πόλεμο. Όλα αυτά, τι είναι ανάγκη? Να νικηθούν και να νικηθεί και εκείνος που τα υποκινεί στον άνθρωπο. Και αυτό που έχουμε γνωρίσει είναι ότι είναι εφικτό ο άνθρωπος να απελευθερωθεί από αυτά τα αρνητικά συναισθήματα και να αποκτήσει, να έχει μια προσωπική αίσθηση πληρότητας και ευεξίας. Τι επιθυμεί ο Κύριος να έχεις? Μια προσωπική αίσθηση πληρότητας και ευεξίας. Όλο το θέμα της ειρήνης, καθώς ο Κύριος τι μας είπε? Την ειρήνη τη δική μου σας δίδω, ουχή καθώς ο κόσμος δίδει. Είναι εφικτό ο άνθρωπος να ζει ελευθερωμένος από αρνητικά συναισθήματα και να έχει μια προσωπική αίσθηση πληρότητας και ευεξίας. Είναι εφικτό και θα το δούμε παρακάτω. Ιώβ στο γάμα 26. Ιώβ γάμα 26 είναι κάποιος. Λέει, επειδή εκείνο το οποίον εφοβούμην συνέβη σε με και εκείνο το οποίον ετρόμαζον ήλθεν επε με. Δεν είχον ειρήνην, ουδέ ανάπαυσιν, ουδέ ησυχίαν. Οργή επήλθεν επε με. Τι συνέβηκε στον Ιώβ? Και λέει, ήρθε σε μια κατάσταση που έχασε την ειρήνη του. Αυτό που είχε και την ανάπαυση και την ησυχία μέσα στο πνεύμα του. Και λέει, οργή επήλθε επ' εμέ. Αισθανόταν ένα αίσθημα οργής. Και αυτό δεν μπορούσε να συνυπάρξει με την ανάπαυση και την ειρήνη που απολάμβανε. Στη γένεση, ο κόσμος που είχε δημιουργηθεί αρχικά από το Θεό βρισκόταν σε τέλεια αρμονία και πληρότητα. Οι πρωτόπλαστοι τι απολάμβαναν? Σαλόμ, ειρήνη. Ο Θεός δημιούργησε τον ουρανό και τη γη, δημιούργησε ένα κόσμο εν ειρήνη. Και αυτό αντικατοπτρίζεται στο Α31, στη δήλωση του Κυρίου που λέει ότι είδε ο Θεός όλα όσα δημιούργησε και ήταν καλά λίαν. Ήταν όλα πολύ καλά. Κάποια στιγμή τι συνέβηκε? Αυτή η ειρήνη διαταράχθηκε όταν οι πρωτόπλαστοι εξαπατήθηκαν από τον Σατανά. Και η ανυπακοή τους εισήγαγε την αμαρτία και την εναντίωση στο Θεό. Εδώ ξεκινάει η εναντίωση στο Θεό. Η επιλογή και η αιμονή να ακολουθήσουν το δικό τους δρόμο αυτό που εκείνοι νόμιζαν, χωρίς να λάβουν υπόψη το Θεό και το θέλημά Του. Και στη συνέχεια, από ό,τι ξέρουμε, η αμαρτία τι έκανε, χάλασε την τάξη της αρχικής αρμονίας που είχε η πλάση, που ο Θεός έπλασε απ' αρχής. Όταν τώρα συνέβη και αυτό, ο Αδάμ και η Εύα βίωσαν τι αρνητικά συναισθήματα. Ενοχή, ντροπή και έχασαν την εσωτερική τους ειρήνη. Ακόμη, εξαιτίας της ανυπακοής τους, έχασαν την τέλεια σχέση που είχαν με το Θεό. Πριν απολάμβαναν μια βαθιά προσωπική σχέση, μια αλληλεπίδραση με το Θεό, είχαν κοινωνία με το Θεό, είχαν παρησία με το Θεό, πριν ανυπομονούσαν να έρθει η ώρα να συνομιλήσουν με το Θεό, τώρα φοβόντουσαν την παρουσία Του και λέει στο Γένεση, στο Γάμα 10, ότι μόλις άκουσαν τη φωνή Του, τι έκαναν, πήγαν και κρύφτηκαν μέσα στα δέντρα. Κρύφτηκαν από προσώπου του Κυρίου, στο 8, Γάμα 8. Άρα, έχασαν την ειρήνη τους. Γιατί οι ίδιοι ξεπούλησαν αυτό που είχαν με μια ψεύτικη προσωρινή ευχαρίστηση. Και αυτό, αδελφοί, πρέπει να μας γίνει μεγάλο μάθημα. Ο διάβολος σου δείχνει μια πρόσκαιρη ευχαρίστηση, το κάνει ότι αυτό είναι το παν και σου αποκρύπτει τη συνέχεια. Ακόμη, ο Αδάμ και η Εύα σαν σύζυγοι που είχαν ειρήνη πριν και ευχαρίστηση στη σχέση τους, ζούσαν ειρηνικά. Λέει στη Γένεση, στο Γάμα 12, ότι πλέον κάτι συνέβηκε και ο Αδάμ κατηγόρησε την Εύα. «Αχ, η γυναίκα που μου έδωσες! Εκείνη φταίει!» Και μπήκε η αμαρτία και η πεπτοκία φύση μέσα στο ανθρώπινο γένος. Και ακόμα, αδελφοί, σήμερα οι κοινωνίες, οι οικογένειες, οι εντάσεις, το ότι λείπει αυτή η αρμονία και η όμορφη σχέση ανάμεσα στους ανθρώπους, είναι εξαιτίας της ανυπακοής. Και ακόμα αυτό που επηρεάστηκε είναι και η σχέση του ανθρώπου με τη φύση, με το περιβάλλον. Πριν, λέει, εργαζόντουσαν μέσα στον κήπο της Εδέμ και τι έκαναν, το απολάμβαναν, χαιρόντουσαν. Μετά, μας λέει στο Ρωμαίους, στο Ήτα 22, ότι τώρα όλη η κτήση συστενάζει και συμπάσχει με οδύνες μέχρι τώρα. Και όλα αυτά, αδελφοί, όμως ήρθε η στιγμή όπου ο Κύριος προέβλεψε και είχε από πριν προορίσει με ποιο τρόπο μπορεί να έρθει αποκατάσταση αυτή της κατάστασης. Να έρθει αποκατάσταση της ειρήνης. Παρόλο που η ανυπακοή και η αμαρτία επηρέασε την ανθρώπινη ύπαρξη, ο Θεός είχε σχεδιάσει να αποκαταστήσει το σαλόμ. Είχε σχεδιάσει να αποκαταστήσει την ειρήνη. Και αν δι' ενός ανθρώπου ήρθε η ανυπακοή και η κατάρα της αμαρτίας σε όλο τον κόσμο και η έλλειψη του σαλόμ, η έλλειψη της ειρήνης, τώρα δι' ενός ανθρώπου, δια του Ιησού Χριστού, έρχεται η ευλογία, έρχεται η αποκατάσταση, έρχεται η ειρήνη σε ποιον? Σε εκείνον που θα δεχτεί τον Ιησού μέσα στη ζωή του. Ο Ιησούς ήρθε για να προσφέρει συγχώρηση και απελευθέρωση από την αμαρτία και την αποκατάσταση μιας προσωπικής σχέσης με το Θεό. Η αποκατάσταση της προσωπικής μας σχέσης, αυτό που έχασαν οι πρωτόπλαστοι. Γιατί μέσα από αυτή την προσωπική σχέση, τι πηγάζει? Σαλόμ, ειρήνη. Δεδομένου ότι ο Σατανάς ήταν πίσω από την καταστροφή της ειρήνης στον άνθρωπο, η δύναμή του έπρεπε να καταστραφεί, θα έπρεπε να νικηθεί, προκειμένου να αποκατασταθεί η ειρήνη, να ανακτηθεί η ειρήνη. Εάν είναι πίσω από και πιέζει αρνητικά συναισθήματα στον άνθρωπο, τι πρέπει να κάνει ο πιστός, το παιδί του Θεού, ο κάθε άνθρωπος? Να πάει σε εκείνον ο οποίος του σύντριψε το κεφάλι πάνω στο σταυρό. Να τον νικήσει μέσα στη ζωή του και να έρθουν τα όμορφα, τα θετικά συναισθήματα που ο Κύριος έχει, από ό,τι θα δούμε παρακάτω, να δώσει σε κάθε ένα παιδί του. Η υποσχέση στην Παλαιά Διαθήκη για την έλευση του Μεσσία ήταν υποσχέσεις νίκης αλλά και ειρήνης. Στον Ισαΐα στο 9 κεφάλαιο 6 και 7 ο Ισαΐας προφήτεψε ότι ο Μεσσίας θα κυβερνούσε ως άρχοντας ειρήνης. Στον Εζεκίλ στο 34-25 και στο 37-26 ο Εζεκίλ προφήτεψε ότι η νέα διαθήκη που ο Θεός σχεδίασε να φέρει μέσω του Μεσσία θα ήταν μια διαθήκη ειρήνης. Και όταν λέμε ειρήνης, αδελφοί, έχει να κάνει με την προσωπική ειρήνη. Εκεί είναι που μπορεί να επισέλθει ο αναστημένος Ιησούς Χριστός και να βάλει σε τέτοια τάξη και αρμονία τα συναισθήματα, την καρδιά του ανθρώπου. Στο Μιχαία, στο ε5, ο Μιχαίας προφήτευσε τη γέννηση του μελλοντικού ηγεμόνα του κόσμου, ο οποίος γεννήθηκε, από ό,τι λέει και προφητεύει ο Μιχαίας, στη Βηθλεέμ και δήλωσε ότι θα είναι η ειρήνη τους. Στο Λουκά, στο β14, όταν γεννήθηκε ο Ιησούς, οι άγγελοι εξήγηλαν ότι πλέον είχε έρθει η ειρήνη του Θεού στη γη. Στο κατά Ιωάννη γάμα 18, ο ίδιος ο Ιησούς ήρθε για να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου και να γκρεμίσει όλα τα εμπόδια του εχθρού για να έρθει η ειρήνη του Θεού μέσα στη ζωή μας. Με το θάνατο και την Ανάσταση του Ιησού κυριολεκτικά αφόπλησε και κατάργησε τις δυνάμεις, την επίδραση των δυνάμεων του Σατανά πάνω στο πνευματικό βασίλειο. Μέσα στο πνεύμα του ανθρώπου. Και με τη νίκη του αυτή, τι αποκατέστησε, τι επιθυμεί ο Κύριος να έχουμε, την ειρήνη μου, τη δική μου δίνω εις εσάς. Τι είναι καλό, ό,τι καλό έρχεται από τον Πατέρα των Φώτων. Ισαΐας 53, το 4 και 5. Ισαΐας 53, κεφάλαιο. Αυτός το όντι τας ασθενείας ημών εβάστασε και τας θλίψης ημών επιφορτίστη, διότι εμείς δε νομίσαμε αυτόν τετραυματισμένον, πεπληγωμένον, υπό Θεού και τεταλαιπωρημένον. Αλλά αυτός τραυματίστη δια τας παραβάσεις ημών, εταλαιπωρήθη δια τας ανομίας ημών, και εδώ είναι η έμφαση. Η τιμωρία ήτης έφερε την ειρήνη ημών, ήτο επ' αυτών. Και δια των πληγών αυτού, ημείς οι άθημεν. Άρα, η τιμωρία εξαιτίας της αμαρτίας μας, της ανυπακοής μας, που στερούσε την ειρήνη μας, αυτό ήταν τιμωρία. Τη σήκωσε ο Ιησούς και με αποτέλεσμα να έρθει η ειρήνη. Ο Κύριος θέλει να έχει ειρήνη. Αυτό είναι το θέλημά Του. Γιατί? Γιατί πλήρωσε το τίμημα και δεν σου επιτρέπεται. Δεν θα πρέπει τώρα να ανέχεσαι να είσαι χωρίς την ειρήνη του Κυρίου. Κολοσσαΐς Α20. Κολοσσαΐς Α20. Από το 19. Διότι εν αυτό ειδόκησεν ο Πατήρ να κατοικήσει παν το πλήρωμα και δι' αυτού να συνδιαλλάξει τα πάντα προς εαυτόν, ειρηνοποιεί σας δια του αίματος του Σταυρού αυτού δι' αυτού, είτε τα επί της γης, είτε τα εν της ουρανής. Καθώς λοιπόν πιστεύουμε και έχουμε δεχτεί τον Ιησού, έχουμε δεχτεί την προσφορά Του, τη θυσία Του και θέτουμε τη ζωή μας έμπραχτα πλέον στα χέρια Του. Και εδώ είναι ένα θέμα, αδελφοί. Μπορεί να αποδεχτείς τη θυσία του Κυρίου, αλλά το να παραδώσεις τη ζωή σου σε εκείνον, να απέχει. Ναι, μεν δέχομαι εγκεφαλικά, ναι Κύριε, αμήν, τη θυσία σου, την αγάπη σου, αλλά μέχρι ενός σημείου. Ο Κύριος πού ευαρεστείτε, αδελφοί. Να θέσουμε τη ζωή μας στα χέρια Του έμπραχτα. Εκεί δικαιωνόμαστε, συμφιλιωνόμαστε με το Θεό, έχουμε ειρήνη με το Θεό, έχουμε εμπειρίες πλέον. Στην πράξη, η γνώση ότι ο Χριστός ήρθε ως άρχοντας ειρήνης, δεν θα φέρει αυτόματα την ειρήνη στη ζωή μας. Για να βιώσουμε και να εμπεδώσουμε την ειρήνη με το Θεό, είναι ανάγκη να ενωνόμαστε, να ενωθούμε με τον Ιησού. Μέσω της πίστης. Μια έμπραχτη εμπιστοσύνη. Αποδεχόμαστε τη θυσία, τη συγχώρηση των αμαρτιών μας και θέτουμε πλέον τη ζωή μας κάτω από το θέλημα του Κυρίου. Ανήκουμε σε Εκείνον. Ο Κύριος πολλές φορές το στυλίτευσε αυτό. Τι λέει? Όποιος αγαπάει, λέει, τη ζωή του, θα τη χάσει. Και όποιος χάσει τη ζωή του, όποιος θέλει, τι θέλει να πει. Έχεις πάρει την απόφαση του θανάτου ως προς το ότι εγώ θα σταθώ, Κύριε, μαζί σου. Όσο και αν κοστίσει. Ακόμα και αν με ρίξουν στα λιοντάρια, όπως κάνανε οι πρώτοι χριστιανοί. Εκεί είναι που ο Κύριος τιμάει την παράδοσή μας εκείνων άνευ όρων. Προκειμένου να ζούμε εν ειρήνη, λοιπόν, είναι ανάγκη να ακολουθούμε και να υπακούμε τις εντολές του μεν, αλλά να παραδώσουμε εξ ολοκλήρου τη ζωή μας εκείνον. Ο Κύριος μας φανερώνει, αδελφοί. Μας λέει στο Γαλάτες, στο ε 22, η ειρήνη είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Τι σημαίνει καρπός? Είσαι ένα δέντρο που σε έχει φυτέψει ο Κύριος μέσα στον οίκο του, μέσα στα Άγιά του, παρά τους ρίακας των υδάτων, όπου ρέουν τα ζωντανά νερά, ο λόγος του, η ευλογία. Και τι περιμένει από σένα? Να καρπίσεις, να βγάλεις καλούς καρπούς. Καθώς είμαστε ενωμένοι με εκείνον, καθώς πληρωνόμαστε, γεμίζουμε, όπως είπαμε προηγουμένως, με την παρουσία του, το άγγιγμά του, μας μεταδίδει εκείνο που εκείνος είναι και έχει. Τον καρπό του Αγίου Πνεύματος. Θα σου δώσει αγάπη, χαρά, ειρήνη. Την ειρήνη, τη δική του, θα σου δώσει. Και θέλω το βράδυ αυτό, αδελφοί, έλεγξε τον εαυτό σου. Αν σου λείπει ο καρπός, ανάτρεξε στις οδηγίες. Δες τι είναι εκείνο το οποίο θα πρέπει να το ξαναδείς. Κύριε, θέλω να έχω καρπό. Τον καρπό του Πνεύματος. Τον οποίον εκείνος θα σου δώσει. Έχουμε μια καρδιά η οποία είναι απατηλή και διεφθαρμένη. Η καρδιά είναι μέρος της ψυχής και του πνεύματος. Η καρδιά μας μπορεί να αλλάξει, μπορεί να καθαριστεί, μπορεί να επηρεαστεί. Ο μόνος τρόπος είναι καθώς το πνεύμα μας έχει σχέση με το πνεύμα του Θεού, αυτό επιδράει μέσα στην καρδιά. Οι εκαλές επιρροές, τα Άγια του Κυρίου, ο καρπός του Πνεύματός του, μέσα από το πνεύμα μας που αγγίζει την καρδιά μας και εκεί που μας τραβούσε πριν σε λάθος πράγματα, σε απατηλά πράγματα. Όταν αγγίζεται από το άγγιγμα του Πνεύματος, η καρδιά μας μας τραβάει να θέλουμε τα πράγματα του Κυρίου. Γι' αυτό μας λέει ότι το θέλω μας και το ενεργήν μας, τι είναι? Το θέλω μας, Κύριε, ανάλαβε το θέλω μου. Δηλαδή, μην τυχόν κάποια στιγμή θέλω πράγματα που η καρδιά μου, η απατηλή, θέλει. Ενώ μπορώ να την οδηγήσω με την δική σου τη δύναμη στο να επιθυμεί και να θέλει τα Άγιά σου. Γιατί εκείνος είναι που τροφοδοτεί αυτές τις Άγιες επιθυμίες μέσα μας. Γι' αυτό επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά, αδελφοί, χωρίς εκείνον δεν μπορεί να έχει κανείς ειρήνη, πραγματική προσωπική ειρήνη. Χωρίς τον άρχοντα της ειρήνης, χωρίς την προσωπική μας σχέση, κοινωνία μαζί του, δεν είναι εφικτό να έχει ειρήνη. Βαθιά ειρήνη. Μόνο εκείνος τη δίδει. Και το σαλόμ είναι αυτό που έχουμε ανάγκη. Να πούμε, Κύριε μας, ας σηκωθούμε να κάνουμε μια προσευχή, αδελφοί. Κύριε, Εσύ είσαι ο άρχοντας της ειρήνης. Και το βράδυ αυτό, καθώς θίξαμε αυτό το θέμα, Κύριε, σου ζητάμε να διεγείρεις κάθε μια καρδιά, ούτως ώστε Εσύ να επιδράσεις. Εσύ, Κύριε, να γεμίσεις με τη δική Σου τη γλυκιά ειρήνη, την ευεξία, Κύριε, την πληρότητα, την ανανέωση, τη δημιουργικότητα, την παρησία, το θάρρος. Ναι, Κύριε μας, έλα Εσύ, έλα, Κύριε, θέλουμε να απολαμβάνουμε την τέλεια εμπιστοσύνη στο πρόσωπό Σου. Και αυτό μας δίδει, Κύριε, ειρήνη. Μας δίδει ησυχία μέσα μας, καθώς Εσύ προπορεύεσαι. Εσύ είσαι αναλάβει το κάθε τι. Εσύ έχεις πληρώσει το τίμημα, Κύριε, για τα λάθη μας, την παρακοή μας, πριν και μετά. Ναι, Κύριέ μας, ναι, Ιησού μας, θέλουμε να εστιάσουμε, Κύριε, στο πρόσωπό Σου, να διεγείρεις τις καρδιές μας, να σε ποθήσουμε περισσότερο και περισσότερο. Ω, ναι, Ιησού μας, να κατοικήσεις Εσύ πλήρως, Κύριε, μέσα μας, Κύριε, να είμαστε ο ναός του Αγίου Σου Πνεύματος, Κύριε, να είμαστε αληθινά τα παιδιά Σου, Κύριε μας, η πρέσβη Σου, η δική Σου, Κύριε Ιησού μας, ναι, σωτήρα μας ευλογημένε, έλα Εσύ, Κύριε, έλα, Κύριε μας, κάνε μας λαό ειρήνης, Κύριε, να και καθώς λέγεις, Κύριε, ο Ιησού μας, ότι ο καρπός Σου, Κύριε, σπήρεται με ειρήνη, Κύριε μας, καθώς Εσύ γεμίζεις τις καρδιές μας με την ειρήνη της παρουσίας Σου, του Πνεύματός Σου, αυτό θα δώσουμε, Κύριε, στους ανθρώπους που έχουν τόσο ανάγκη, Κύριε μας, τόσο ανάγκη η σωτήρα μας, για τη δόξα τη δική Σου, Κύριε, και μόνο. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Αμήν Ιησού μας, αμήν, Κύριε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Ο ίδιος ο Θεός όρισε ότι δεν μπορείς να τον γνωρίσεις παρά μόνο διαμέσω του Υιού. Γι' αυτό λέει, είστε ως εις και μεσίτης μεταξύ του και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησού.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Βασιλέον Α, κεφάλαιον Α. Και ο βασιλεύς Δαβίδ ήτο γέρον προβεβικό στην ηλικία. Και σκέπαζον αυτόν με ημάτια, πλην δεν εθερμένετο. Κι είπον η δούλη αυτού προς αυτόν. Ας ζητήσω συν δια τον κύριό μου τον βασιλέα νεάνιδα παρθένων, δια να είσθατε έμπροσθεν του βασιλέως και να περιθάλπει αυτόν και να κοιμάται εις τον κόλπον σου δια να θερμένεται ο κύριός μου ο βασιλεύς. Και ζήτησαν εν πάση της ορίης του Ισραήλ νεάνιδα ωραία και έβρικαν την Αβισάγα την Σουναμίτη και έφεραν αυτήν προς τον βασιλέα. Ήτο δε είναι άνης, ωραία σφόδρα και περιέθαλπε τον βασιλέα και υπηρέτη αυτόν. Πριν ο βασιλεύς δεν εγνώρισεν αυτήν. Τότε Αδωνίας ο γιος του Αγγίθ επήρθη εις αυτόν λέγον «Εγώ θέλω βασιλεύσει». Και ετοίμασεν εις αυτόν αμάξας και υπέας και πεντήκοντα άνδρας προτρέχοντας έμπροσθεν αυτού. Ο δε πατήρ αυτού δεν επίκρενε ποτέ αυτόν λέγον «Διατίσι πράτης ούτως». Ήτο δε και ωραίος την όψιν σφόδρα και η μήτηρα αυτού εγέννησεν αυτόν μετά τον Αβεσσαλόν. Και συνελάλησε μετά του Ιωάβ ιού της Ερουίας και μετά Αβιάθαρ του ιερέως και ούτι ακολουθήσαντες τον Αδωνίαν εβοήθουν αυτόν. Σαδόκ όμως ο ιερεύς και Βεναΐας ο γιος του Ιωδαέ και Νάθαν ο προφήτης και Σιμεή και Ρεΐ και η δυνατή του Δαβίδ δεν ήσαν μετά του Αδωνία. Κι έσπαξεν ο Αδωνίας πρόβατα και βόας και σιτευτά πλησίων της πέτρας του Ζωελέθ ή της είναι πλησίων εν Ρογίλ και κάλεσε πάντα στους αδελφούς αυτού τους ιούς του βασιλέως και πάντα στους άνδρας του Ιούδα τους δούλους του βασιλέως. Τον Νάθαν όμως τον προφήτην και τον Βεναΐαν και τους δυνατούς και Σολομώντα των αδελφών αυτού δεν εκάλεσε. Και είπεν ο Νάθαν προς την Βιθσαβέ την μητέρα του Σολομώντος λέγον «Δεν ήκουσας ότι εβασίλευσεν Αδωνίας ο γιος της Αγγίθ και ο κύριος ημών Δαβίδ δεν εξεύρει τούτο. Τώρα λοιπόν ελθέ να σου δώσω παρακαλώ συμβουλήν δια να σώσεις την ζωή σου και την ζωή του γιού σου Σολομώντος». Είπαγε και εισέλθε προς τον βασιλέα Δαβίδ και είπε προς αυτόν «Κύριέ μου βασιλεύ, σύ δεν όμως ασύ στην δούλη σου λέγον «Βεβαίως Σολομών ο γιος σου θέλει βασιλεύσει με τεμέ και αυτός θέλει καθίσει επί του θρόνου μου». Διατί λοιπόν εβασίλευσεν ο Αδωνίας? Ιδού, ενώ έτσι συλλαλείς εκεί μετά του βασιλέως, θέλω ελθεί και εγώ κατόπιν σου και θέλω αναπληρώσει τους λόγους σου. Και εισήλθεν η Βιθσαβέ προς τον βασιλέα εις τον κοιτώνα. Ήτο δε ο βασιλεύς γέρον σφόδρα και Αβισάγ η Σουναμίτης υπηρέτη τον βασιλέα. Και κύψασα η Βιθσαβέ προσεκίνησε τον βασιλέα. Και ο βασιλεύς είπε «Τι έχεις?» Ήδε είπε προς αυτόν «Κύριε μου, σύ όμως σας εις Κύριον τον Θεόν σου προς την δούλη σου λέγον. Βεβαίως ο Σολομών ο γιος σου θέλει βασιλεύσει με τεμέ και αυτός θέλει καθίσει επί του θρόνου. Αλλά τώρα ιδού ο Αδωνίας σε βασίλευσε. Και εσύ τώρα, Κύριε μου βασιλεύ, δεν εξεύρεις τούτο. Και έσφαξε βόας και συντευτά και πρόβατα εν αυθονία και κάλεσε πάντα στους ιούς του βασιλέως και Αβιάθαρ τον ιερέα και Ιωάβ τον αρχιστράτηγον. Τον δούλον σου όμως Σολομώντα δεν εκάλεσε. Αλησέ, Κύριέ μου βασιλεύ, εισέ αποβλέπουσιν οι οφθαλμοί παντός του Ισραήλ δια να απαγγείλεις προς αυτούς τη στερή καθίση επί του θρόνου του Κυρίου μου του βασιλέως μετά αυτόν. Ιδε μη, αφού ο Κύριός μου ο βασιλεύς κοιμηθεί μετά των πατέρων αυτού, εγώ και ο γιος μου ο Σολομών θέλομεν θεωρήστε πτέστε. Και ιδού, ενώ αυτή ελάλη έτσι μετά του βασιλέως, ήρθε και Νάθαν ο προφήτης. Και ανήγγυλαν προς τον βασιλέα λέγοντες, ιδού Νάθαν ο προφήτης. Και εισελθών ενώπιον του βασιλέως, προσεκίνησε τον βασιλέα κατά πρόσωπον αυτού έως εδάφους. Και είπεν ο Νάθαν, «Κύριε μου βασιλεύ, σύ είπας, ο Αδωνίας θέλει βασιλεύσει με τεμέ και αυτός θέλει καθίσει επί του θρόνου μου. Διότι κατέβει σήμερον και έσφαξε βόας και σιτευτά και πρόβατα εν αυθονία και κάλεσε πάντα στους υιούς του βασιλέως και τους στρατηγούς και αβιάθαρτον ιερέα. Και ιδού τρώγουσι και πίνουσιν ενώπιον αυτού και λέγουσι, ζήτω ο βασιλεύς Αδωνίας. Εμέ δε, εμέ τον δούλον σου και Σαδόκ τον ιερέα και Βεναΐαν τον ιόν του Ιωδαέ και Σολομώντα τον δούλον σου δεν εκάλεσε. Παρά του Κυρίου μου του βασιλέως έγινε το πράγμα τούτο και δεν εφανέρωσας εις τον δούλον σου της θέλει καθίσει επί του θρόνου του Κυρίου μου του βασιλέως μετ' αυτόν. Και απεκρίθη ο βασιλεύς Δαβίδ και είπε, «Καλέσατε μη την Βηθσαβέ». Και εισήχθεν ενώπιον του βασιλέως και εστάθη έμπροσθεν του βασιλέως. Και όμως εν ο βασιλεύς και είπε, «Ζή Κύριος, ως της ελύτρωσε την ψυχή μου εκ πάσης στενοχωρίας. Βεβαίως καθώς όμως απροσέ εις Κύριον των Θεών του Ισραήλ λέγον, ότι Σολομών ο Υιός σου θέλει βασιλεύσει με τεμέ, και αυτός θέλει καθίσει αντε μου, επί του θρόνου μου, ούτω θέλω κάμει την ημέρα αντάκτη». Τότε η Βηθσαβέ, κύψασα κατά πρόσωπον έως εδάφους, προσεκίνησε τον βασιλέα και είπε, «Ζήτω ο Κύριός μου ο βασιλεύς Δαβίδ εις τον αιώνα». Και είπεν ο βασιλεύς Δαβίδ, «Καλέσατε μη Σαδόκ τον ιερέα και Νάθαν τον προφήτην και Βεναΐαν τον ιόν του Ιωδαέ». Και ήλθον ενώπιον του βασιλεύς. Και είπε προς αυτούς ο βασιλεύς, «Λάβετε με θε αυτόν τους δούλους του Κυρίου σας και καθίσατε τον Σολομώντα τον ιόν μου επί την ημίωνόν μου και καταβιβάσατε αυτόν εις υγιόν και ας χρήσωσιν αυτόν εκεί Σαδόκ ο ιερεύς και Νάθαν ο προφήτης βασιλέα επί τον Ισραήλ. Και σαλπίσατε δια της σάλπιγγος και είπατε, ζήτω ο βασιλεύς Σολομών. Τότε θέλετε αναβεί κατόπιν αυτού, δια να έλθει και να καθίσει επί του θρόνου μου. Και αυτός θέλει βασιλεύσει αντε μου. Και αυτόν προσέταξα να είναι ηγεμόν επί τον Ισραήλ και επί τον Ιούδα. Και απεκρίθη Βεναΐας, ο γιος του Ιωδαέ, προς τον βασιλέα και είπε, αμήν, ούτως ας επικυρώσει Κύριος ο Θεός του Κυρίου μου του βασιλέως. Καθώς εστάθη ο Κύριος μετά του Κυρίου μου του βασιλέως, ούτω να είναι και μετά του Σολομώντος, και να μεγαλύνει τον θρόνον αυτού υπέρ των θρόνων του Κυρίου μου του βασιλέως Δαβίδ. Και κατέβει Σαδόκ ο ιερεύς και Νάθαν ο προφήτης, και Βεναΐας ο γιος του Ιωδαέ, και οι Χερεθαίοι και οι Φελεθαίοι, και κάθισαν τον Σολομώντα επί την ημίωνον του βασιλέως Δαβίδ και έφεραν αυτόν εις γιον. Και έλαβεν Σαδόκ ο ιερεύς το κέρας του ελαίου εκ της σκηνής και έχρισε τον Σολομώντα και εσάλπισαν δια της σάλπιγγος και είπεν πας ο λαός ζήτω ο βασιλεύς Σολομών και ανέβη πας ο λαός κατόπιν αυτού και έπαιζεν ο λαός αυλούς και εφραίνε το εφροσύνην μεγάλην και η γη εσχίζετο εκ των φωνών αυτών. Και ήκουσεν Αδωνίας και πάντες οι κεκλημένοι αυτού, καθώς ετελείωσαν να τρώγωση. Και ότε ήκουσεν ο Ιωάβ την φωνή της σάλπιγγος είπε, «Τι συμφωνεί αυτή της πόλεως θορυγούσης?» Ενώ έτι ελάλη, ιδού Ιωνάθαν, ο γιος Αβιάθαρ του ιερέως ήρθε. Και είπεν ο Αδωνίας προς αυτόν, «Ήσελθε, διότι εσύ είσαι ανήρ γενναίος και φέρεις αγαθάς αγγελίας». Και αποκριθείς ο Ιωνάθαν είπε προς τον Αδωνία, «Βεβαίως ο Κύριος ημών ο βασιλεύς Δαβίδ έκαμε βασιλέα τον Σολομώντα και απέστειλε μετ' αυτού ο βασιλεύς Σαδόκ τον ιερέα και Νάθαν τον προφήτην και Βεναΐαν τον ιόν του Ιωδαέ και τους Χερεθαίους και τους Φελεθαίους και κάθισαν αυτόν επί την ημίωνον του βασιλέως. Και έχρισαν αυτόν Σαδόκ ο ιερεύς και Νάθαν ο προφήτης βασιλέα εν γιών και ανέβησαν εκείθεν εφρενόμενοι και η πόλης αντίχησε. Αυτή είναι η φωνή την οποία νικούσατε. Και μάλιστα εκάθισε ο Σολομών επί του θρόνου της βασιλείας. Και εισήλθον έτη η δούλη του βασιλέως να ευχηθώσει τον Κύριον ημών τον βασιλέα Δαβίδ λέγοντες: «Ο Θεός να λαμπρύνει το όνομα του Σολομώντος υπέρ το όνομά σου και να μεγαλύνει τον θρόνο σου και να μεγαλύνει τον θρόνο αυτού υπέρ τον θρόνο σου». Και προσεκίνησε ο βασιλεύς επί της κλίνης. Και είπε προσέτη ο βασιλεύς ούτως: «Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, ως της έδωκεν είσαι με σήμερον διάδοχον, καθήμενον επί του θρόνου μου, και οι οφθαλμοί μου βλέπουσι τούτο». Τότε πάντες οι κεκλειμένοι οι μετά του Αδωνία εξεπλάγησαν και σηκωθέντες ή πήγαν έκαστος στην οδόν αυτού. Ο δε Αδωνίας εφοβήθη από προσώπου του Σολομώντος και σηκωθείς ή πήγε και επιάστη από τον κεράτον του θυσιαστηρίου. Και ανήγγυλαν προς τον Σολομώντα λέγοντες: «Ιδού ο Αδωνίας φοβείται τον βασιλέα Σολομώντα, και ιδού επιάστη από τον κεράτον του θυσιαστηρίου λέγον: ας ομώσει προς εμέ σήμερον ο βασιλεύς Σολομών, ότι δεν θέλει θανατώσει τον δούλον αυτού διαρομφέας». Και είπεν ο Σολομών: «Εάν σταθεί ανήρα αγαθός, ουδε μία εκ των τριχών αυτού θέλει πέσει επί την γη. Εάν όμως ευρεθεί κακία εν αυτό, θέλει θανατωθεί». Και απέστειλεν ο βασιλεύς Σολομών και κατεβίβασαν αυτόν από του θυσιαστηρίου. Και ήλθε και προσεκίνησε τον βασιλέα Σολομώντα. Και είπε προς αυτόν ο Σολομών: «Ήπαγε εις τον οίκον σου».
2: Ιερεμίας. Κεφάλαιο λάμδα βήτα. Ο λόγος ο γενόμενος προς τον Ιερεμίαν παρακυρίου εν το 10ο έτη του Σεδεκίου βασιλέως του Ιούδα, το οποίον ήτο το 18ο έτος του Ναμπουχοδονόσορ. Και τότε το στράτευμα του βασιλέως της Βαβυλώνος επολιόρκει την Ιερουσαλήμ. Και ο Ιερεμίας ο προφήτης ήτο και κλεισμένος εν τη αυλή της φυλακής της εν το οίκο του βασιλέως του Ιούδα. Διότι Σεδεκίας ο βασιλεύς του Ιούδα είχε κλείσει αυτόν, λέγον: «Δια της η προφητεύεις λέγον, ούτω λέγει Κύριος, ιδού εγώ θέλω παραδώσει την πόλην ταύτην εις την χείρα του βασιλέως της Βαβυλώνος και θέλει κυριεύσει αυτήν. Και Σεδεκίας ο βασιλεύς του Ιούδα δεν θέλει εκφύγει εκ της χειρός των Χαλδαίων, αλλά θέλει βεβαίως παραδοθεί εις την χείρα του βασιλέως της Βαβυλώνος και θέλει λαλήσει με ταυτού στόμα προς στόμα και οι οφθαλμοί αυτού θέλει συνειδεί τους οφθαλμούς αυτού. Και θέλει φέρει τον Σεδεκίαν εις την Βαβυλώνα και εκεί θέλει είστε έως σου επισκεφθώ αυτόν, λέγει Κύριος. Και εάν πολεμήσετε τους Χαλδαίους δεν θέλετε ευδοκιμήσει». Και είπεν ο Ιερεμίας: «Έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, ιδού Αναμεήλ, ο υιός του Σαλούμ, του θείου σου, θέλει ελθεί προς ε λέγον, αγόρασον εις αυτόν τον αγρόν μου, τον εν Αναθώθ, διότι εις ε ανήκει το δικαίωμα της εξαγοράς, για να αγοράσεις αυτόν. Και ήλθε προς εμέ Αναμεήλ, ο υιός του θείου μου, εις την αυλήν της φυλακής, κατά των λόγων του Κυρίου, και είπε προς εμέ, αγόρασον παρακαλώ τον αγρόν μου, τον εν Αναθώθ, τον εν τη γη Βενιαμίν, διότι εις ε ανήκει το δικαίωμα της κληρονομίας και εις ε η εξαγορά, αγόρασον αυτόν εις ε αυτόν. Τότε εγνώρισα ότι λόγος Κυρίου ήτο ούτος. Και ηγόρασα παρά του Αναμεήλ, υιού του θείου μου, τον αγρόν του εν Αναθώθ, και εζήγησα προς αυτόν τα χρήματα 17 σύκλους αργυρίου. Και έγραψα των συμφωνητικών, και εσφράγισα, και έβαλον μάρτυρας, και εζήγησα τα χρήματα εν τη πλάστιγγη. Και έλαβον το συμφωνητικόν της αγοράς, το εσφραγισμένον κατά τον νόμον και την συνήθιαν και το ανοιχτόν. Και έδωκα το συμφωνητικόν της αγοράς εις τον Βαρούχ, τον ιόν του Νηρίου, ιού του Μαασίου, έμπροσθεν του Αναμεήλ, ιού του θείου μου, και έμπροσθεν των μαρτύρων των υπογραψάντων των συμφωνητικών της αγοράς, έμπροσθεν πάντων των Ιουδαίων των καθημένων εν τη αυλή της φυλακής. Και προσέταξα τον Βαρούχ έμπροσθεν αυτών λέγον, ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων ο Θεός του Ισραήλ, λάβε τα συμφωνητικά ταύτα, το συμφωνητικόν τούτο της αγοράς και το εσφραγισμένον, και το συμφωνητικόν τούτο το ανοιχτόν, και θες αυτά εις αγγείων πύλινων, δια να διαμένωσιν ημέρας πολλάς. Διότι ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων ο Θεός του Ισραήλ, οικίε και αγρή και άμπελη θέλουσι αποκτηθεί πάλιν εν ταύτη τη γη. Αφού δε έδωκα το συμφωνητικόν της αγοράς εις τον Βαρούχ των ιών του Νηρίου, προσευχήθην εις τον Κύριον λέγον «Ω Κύριε Θεέ, ιδού, σι έκαμε στον ουρανόν και την γην εν τη δυνάμη σου τη μεγάλη και εν το βραχίον ίσου το εξυπλωμένο. Δεν είναι ουδέν πράγμα δύσκολον εισέ. Κάμνης έλεος εις χιλιάδας και ανταποδίδεις την ανομίαν των πατέρων εις των κόλπων των τέκνων αυτών με ταυτούς. Ο Θεός ο Μέγας, ο Ισχυρός, Κύριος των δυνάμεων το όνομα αυτού, Μέγας εν βουλή και δυνατός ενέργης, διότι η οφθαλμή σου είναι ανεωγμένη επί πάσα στα σοδούς των ιών των ανθρώπων, δια να δώσεις εις έκαστον κατά τα σοδούς αυτού και κατά των καρπών των έργων αυτού, ως τις έκαμες σημεία και τέρατα εν τη γη της Αιγύπτου, γνωστά έως της ημέρας ταύτης, και εν Ισραήλ και εν ανθρώπης, και έκαμες εις αυτόν όνομα ως την ημέραν ταύτην, και εξήγαγες τον λαόν σου τον Ισραήλ εκ γης Αιγύπτου με σημεία και με τέρατα και με κρατεάν χείρα και με βραχίωνα εξυπλωμένων και με τρόμων μέγαν. Και έδωκας εις αυτούς την γην ταύτην, την οποίαν όμωσας προς τους πατέρας αυτών να δώσεις εις αυτούς, γην ρέουσαν γάλα και μέλι. Και εισήλθον και εκκληρονόμησαν αυτήν. Αλλά δεν υπήκουσαν εις την φωνήν σου, ουδέ περιεπάτησαν εν τον νόμο σου. Δεν έκαμον ουδέν εκ πάντων όσα προσέταξας εις αυτούς να κάμωση. Δια τούτου επέφερες επ' αυτούς άπαν τούτο το κακόν. Ιδού τα χαρακώματα έφτασαν εις την πόλην δια να κυριεύσωσιν αυτήν. Και η πόλις εδόθη εις την χείρα των Χαλδαίων, των πολεμούντων κατά αυτής, εξαιτίας της μαχαίρας και της πίνης και του λοιμού. Και ό,τι ελάλησας έγινε. Και ιδού βλέπεις. Και εσύ είπας προς εμέ, Κύριε Θεέ, αγόρασον εις αυτών των αγρών διαργυρίου και παράστησον μάρτυρας. Και η πόλις εδόθη εις την χείρα των Χαλδαίων. Και έγινε λόγος Κυρίου προς τον Ιερεμίαν λέγον, «Ιδού εγώ είμαι Κύριος ο Θεός πάση σαρκός. Είναι τι πράγμα δύσκολον εις εμέ. Δια τούτο ούτω λέγει Κύριος. Ιδού θέλω παραδώσει την πόλην ταύτην εις την χείραν των Χαλδαίων και εις την χείρα του Ναβουχοδονόσορ βασιλέως της Βαβυλώνος και θέλει κυριεύσει αυτήν. Και οι Χαλδαίοι, οι πολεμούντες κατά της πόλεως ταύτης, θέλουν συνελθεί και βάλει πύρη στην πόλην ταύτην και κατακαύσει αυτήν και τα σοικίας επί τα δώματα των οποίων εθυμίαζον εις τον Βάαλ και έκαμνον σπονδάς εις άλλους θεούς, δια να με παροργήσωση. Διότι οι Ισραήλ και οι Ιούδα κακόν μόνον έκαμνον ενώπιόν μου εκ νεότητος αυτών. Διότι οι Ισραήλ άλλο δεν έκαμνον, παρά να με παροργήσωση δια των έργων των χειρών αυτών, λέγει Κύριος. Διότι η πόλις αυτή εστάθη σε με ερεθισμός της οργής μου και του θυμού μου, αφής ημέρας οκοδόμησαν αυτήν έως της ημέρας ταύτης, δια να απορρίψω αυτήν απέμπροσθέν μου, ενεκεν πάσης της κακίας των ιών Ισραήλ και των ιών Ιούδα, την οποίαν έκαμον δια να με παροργήσωσιν, αυτοί, οι βασιλείς αυτών, οι άρχοντες αυτών, οι ιερείς αυτών και οι προφήτε αυτών και οι άνδρες Ιούδα και οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ. Και έστρεψαν νότα προς εμέ και ουχή πρόσωπον, και δίδασκον αυτούς εγυρώμενος πρωί και διδάσκον, πλην δεν οίκουσαν ώστε να λάβωση παιδείαν. Αλέθεσαν τα βδελίγματα αυτών εν το οίκο, εφών εκλήθη το όνομά μου, δια να μιάνωσιν αυτών. Και οκοδόμησαν τους υψηλούς τόπους του Βάαλ, τους εν τη φάραγγι του Ιού Ενόμ, δια να διαβιβάσωση τους Ιούς αυτών και τα στιγατέρας αυτών δια του πυρός εις τον Μολόχ, τον οποίον δεν προσέταξα εις αυτούς, ουδέ ανέβη επί την καρδίαν μου να πράξωση το βδέλιγμα τούτο, ώστε να κάμωση τον Ιούδαν να αμαρτάνει. Και τώρα δια ταύτα ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, περί της πόλεως ταύτης, περί εις ημείς λέγεται, θέλει παραδοθεί εις την χείρα του βασιλέως της Βαβυλώνος, δια μαχαίρας και δια πίνης και δια λοιμού. Ιδού θέλω συνάξει αυτούς εκ πάντων των τόπων, όπου εδίωξα αυτούς εν τη οργή μου και εν το θυμό μου και εν τη μεγάλη αγανακτήση μου. Και θέλω επιστρέψει αυτούς εις τον τόπον τούτον και θέλω κατοικήσει αυτούς εν ασφαλεία. Και θέλουσιν είστε λαός μου και εγώ θέλω είστε Θεός αυτών. Και θέλω δώσει εις αυτούς καρδίαν μίαν και οδόν μίαν, δια να με φοβώνται πάσα στα σημέρας, δια το καλόν αυτών και των τέκνων αυτών μετ' αυτούς. Και θέλω κάμει διαθήκην αιώνιον προς αυτούς, ότι δεν θέλω αποστρέψει από πίσω αυτών, δια να αγαθοποιώ αυτούς, και θέλω δώσει τον φόβον μου εις τας καρδίας αυτών, δια να μη αποστατήσω συναπεμού. Και θέλω εφραίνεστε επ' αυτούς εις το να αγαθοποιώ αυτούς, και θέλω φυτεύσει αυτούς εν τη γη ταύτη κατά αλήθειαν, εξ όλης μου της καρδίας και εξ όλης μου της ψυχής. Διότι ούτω λέγει Κύριος, καθώς επέφερα επί τούτων των λαών πάντα ταύτα τα μεγάλα κακά, ούτω θέλω επιφέρει επ' αυτούς πάντα τα αγαθά τα οποία εγώ ελάλησα περί αυτών. Και θέλω συναποκτηθεί αγρή εν τη γη ταύτη, περί της οποίας σεις λέγεται, είναι έρημος χωρίς ανθρώπου ή κτίνους, παρεδόθη εις την χείρα των Χαλδαίων. Θέλω συναγοράζει αγρούς διαργυρίου και υπογράφει συμφωνητικά και σφραγίζει και θέλω συπαριστάνει μάρτυρας εν τη γη Βενιαμίν και εν της πέριξη Ιερουσαλήμ και εν τες πόλεση του Ιούδα και εν τες πόλεση της Ορεινής και εν τες πόλεση της Παιδινής και εν τες πόλεση του Νότου, διότι θέλω επιστρέψει την εχμαλωσίαν αυτών, λέγει Κύριος. Ιακώβου του Αποστόλου, Επιστολή Καθολική. Κεφάλαιο 1. Ιάκωβος, δούλος του Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού, προς τας 12 φυλάστας διεσπαρμένας, χέριν. Πάσαν χαράν νομίσατε, αδελφοί μου, όταν περιπέσετε εις διαφόρους πειρασμούς, γνωρίζοντες ότι η δοκιμασία της πίστεώς σας εργάζεται υπομονήν. Η δε υπομονή ας έχει έργον τέλειον, δια να είστε τέλειοι και ολόκληροι, μειώντες εις μηδέν ελλειπείς. Εάν δε της από σας είναι ελλειπή σοφίας, ας ζητεί παρά του Θεού του δίδοντος εις πάντας πλουσίος και μείον ιδίζοντος, και θέλει δοθεί εις αυτόν. Ας ζητεί όμως μεταπίστεως, χωρίς να διστάζει παντελώς, διότι ο διστάζων ομοιάζει με κύμα θαλάσσης κινούμενων υπό ανέμων και συνταρατώμενων. Διότι ας μην νομίζει ο άνθρωπος εκείνος ότι θέλει λάβει τι παρά του Κυρίου. Άνθρωπος δίγνωμος είναι ακατάστατος εν πάσες τες οδείς αυτού. Ας καυχάται δε ο αδελφός ο ταπεινός εις το ύψος αυτού, ο δε πλούσιος εις την ταπείνωσιν αυτού, επειδή ως άνθος χόρτου θέλει παρέλθει. Διότι ανέτειλεν ο ήλιος με τον καύσωνα και εξήρανε τον χόρτον και το άνθος αυτού εξέπεσε και το κάλος του προσώπου αυτού υφανίστη, ούτω και ο πλούσιος θέλει μαρανθεί εν τες οδείς αυτού. Μακάριος ο άνθρωπος ως της υπομένη πειρασμών, διότι αφού δοκιμαστεί θέλει λάβει τον στέφανον της ζωής, τον οποίον υπεσχέθη ο Κύριος εις τους αγαπώντας αυτών. Μη δυσπειραζόμενο σας λέγει ότι από του Θεού πειράζομαι, διότι ο Θεός είναι απείραστος κακών και αυτός ουδέν απειράζει. Πειράζεται δε έκαστος υπό της ιδίας αυτού επιθυμίας, παρασυρώμενος και δελεαζόμενος. Έπειτα η επιθυμία, αφού συλλάβει, γεννά την αμαρτίαν. Η δε αμαρτία εκτελεστήσα, γεννά τον θάνατον. Μη πλανάστε, αδελφοί μου αγαπητοί. Πάσα δόσεις αγαθή, και παν δόρημα τέλειον, είναι άνωθεν καταβαίνων από του Πατρός των φώτων, εις τον οποίον δεν υπάρχει αλλίωσης ή σκιά μεταβολής. Εξ ιδίας αυτού θελήσεως εγέννησεν ημάς, δια του λόγου της αληθείας, δια να είμεθα ημείς απαρχή της των κτισμάτων αυτού. Λοιπόν, αδελφοί μου αγαπητοί, ας είναι πας άνθρωπος ταχύς εις τον να ακούει, βραδύς εις τον να λαλεί, βραδύς εις οργήν, διότι η οργή του ανθρώπου δεν εργάζεται την δικαιοσύνην του Θεού. Δια τούτο απορρίψαντες πάσαν αρυπαρίαν και περισσίαν κακίας, δέχθητε με τα πραότητος των εμφυτευθέντα λόγων των δυνάμενων να σώσει τα ψυχά σας. Γίνεστε δε εκτελεστέ του λόγου και μη μόνον ακροατέ απατώνται σε αυτούς. Διότι εάν της είναι ακροατής του λόγου και ουχή εκτελεστής, ούτως ομοιάζει με άνθρωπον ως της θεωρεί το φυσικόν αυτού πρόσωπον εν κατόπτρο, διότι εθεώρησεν εαυτόν και ανεχώρησε και ευθύς ελισμόνησεν οποίος ήτο. Ως της όμως εγκύψει εις τον τέλειον νόμον της ελευθερίας και επιμείνει εις αυτόν, ούτως γενόμενος ουχή ακροατής επιλύσμων, αλλά εκτελεστής έργου, ούτως θέλει είστε μακάριος εις την εκτέλεσιν αυτού. Εάν της μεταξύ σας νομίζει ότι είναι θρήσκος και δεν χαλινώνει την γλώσσαν αυτού, αλλά πατά την καρδίαν αυτού, τούτου η θρησκεία είναι ματαία.
3: θρησκεία καθαρά και αμίαντος ενώπιον του Θεού και Πατρός, είναι αυτή. Να επισκέπτεται τους ορφανούς και τα σχήρας εν τη θλίψη αυτών και να φυλάτει εαυτόν αμόλυντον από του κόσμου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
4: Ευχαριστούμε τον Κύριο. Θυμάστε την προηγούμενη φορά μιλήσαμε για την αφύπνιση και βλέπω ότι το Πνεύμα του Θεού εργάζεται ως προς αυτό συνέχεια. Να αφυπνιστεί ο λαός του Θεού. Ενώ είμαστε σε μια κατάσταση που ναι μεν ζούμε, αυτός ο οποίος κοιμάται είναι σε μια κατάσταση που ναι μεν ζει, αλλά δεν αισθάνεται το τι συμβαίνει γύρω του. Είναι σε ένα λίθαργο, είναι κάπου αλλού τέλος πάντων, που δεν μπορεί να καταλάβει το τι γίνεται, το τι συμβαίνει. Και είπαμε ότι βλέπουμε στις τελευταίες μέρες ότι η Εκκλησία του Κυρίου, αδερφοί, θα το δούμε και μέσα από το Λόγο του Κυρίου, τη χάρη του, μιλήσαμε και την προηγούμενη φορά προς αυτό, μιλάει για τις τελευταίες μέρες ότι θα αφυπνιστεί ο λαός του Θεού. Θα γίνει μια αφύπνιση. Και βλέπουμε ότι υπάρχουν δύο ειδών αφυπνίσεις. Η μία αφύπνιση είναι του διαβόλου η αφύπνιση, που θέλει να ξυπνήσει τον κόσμο. Μιλάνε πάρα πολύ για την woke agenda, που φαινομενικά φαίνεται ότι και καλά μιλάει για την ισότητα, για την κοινωνική ισότητα. Όλο αυτό το βαφτίζουν ότι είναι κάτι προοδευτικό, ότι πρέπει να μπούμε μέσα σε αυτή την δικαιοσύνη, την κοινωνική δικαιοσύνη. Και είπαμε ότι κάνουν διάφορα πράγματα οι άνθρωποι. Κάνουν μια αναθεώρηση όσον αφορά το παρελθόν. Δεν τους αρέσουν ακόμα και οι κλασικοί φιλόσοφοι των Ελλήνων, τα βγάζουν από τα πανεπιστήμια. Απαγορεύουν την ελευθερία του λόγου, ώστε να μην μπορούμε να πούμε την άποψή μας. Ακόμα και στο κήρυγμα, μέσα στις εκκλησίες, απαγορεύεται να μιλήσεις για την αμαρτία της διαστροφής και πώς ο Θεός τα βλέπει τα πράγματα. Μάλλον για αυτούς η δικαιοσύνη του Θεού δεν είναι τόσο καλή η δικαιοσύνη και η δικιά τους η δικαιοσύνη είναι καλύτερη από ότι του Θεού. Και θέλουν να ξυπνήσουν τον κόσμο. Αυτό πάει να πει walk agenda, δηλαδή να ξύπνα, πρέπει να ξυπνήσουμε, να δούμε τα πράγματα με μια τελείως διαφορετική ματιά, τη ματιά τη δικιά τους. Μην ξεχνάμε ότι ο Αντίχριστος δεν θα έχει επιθυμία γυναικών. Γι' αυτό τι πρέπει να γίνει για αυτούς, πρέπει η κοινωνία να το αποδεχτεί. Το πρόβλημα, αδερφοί, δεν είναι να νομοθετήσουν νόμους οι άνθρωποι αυτοί. Το πρόβλημα για αυτούς είναι το πώς να αποδεχτεί η κοινωνία όλη αυτή τη διαστροφή και πώς η κοινωνία να μπορεί όχι απλά να το δεχτεί αλλά και να το υιοθετεί, δηλαδή να το θεωρεί ότι είναι σωστό. Θέλουν την κοινωνία μαζί τους και αυτό ακριβώς θέλουν να φέρουν εις πέρας. Ναι, είναι όμορφο να υπάρχει ισότητα μεταξύ άντρα και γυναίκα. Αμήν. Κύριος ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός που έφερε αυτή την ισότητα. Λέει, γκρέμισε το μεσότυχο του φραγμού. Δεν υπάρχει πλέον δούλος ή ελεύθερος, άρσεν ή θήλη μπροστά στα μάτια του Κυρίου. Ο καθένας έχει το ρόλο του. Πρώτα ο Κύριος το έκανε αυτό, ενώ υπήρχαν τόσο, η δουλεία υπήρχε σε αυτό το βαθμό που υπήρχε, οι ανισότητες ανάμεσα στον άντρα και στη γυναίκα ήταν τόσο μεγάλες. Ο Κύριος έφερε όλο αυτό και ευχαριστούμε τον Κύριο γι' αυτό, την αποκατάσταση που έφερε, ιδιαίτερα στη γυναίκα. Έλα όμως που ο Κύριος ήταν ελλιπής για αυτούς. ο Κύριος, αδελφοί, μικτηρίζει και συχαίνεται τη διαστροφή. Όμως ο κόσμος σιγά σιγά όλο αυτό θα το δεχτεί και ήδη το δέχεται. Το βλέπουμε και στην Ελλάδα μας αυτό. Το βλέπουμε και στην Ελλάδα μας. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχει η ατζέντα αυτή που θέλουν να φέρουν τα σχέδιά τους εις πέρας και το βαφτίζουν ότι είναι κοινωνική δικαιοσύνη, όμως υπάρχει και η αφύπνιση του Θεού. Μιλήσαμε κάπως την περασμένη φορά γι' αυτό. Η αφύπνιση του Θεού. Και η αφύπνιση του Θεού συνδέεται, αδελφοί, με τις τελευταίες ημέρες. Καθώς η Εκκλησία έχει περάσει μέσα, πέρασε μέσα από τους σκοτεινούς αιώνες, ήρθε μια αφύπνιση τότε με τη μεταρρύθμιση, με το Λούθυρο. Οι άνθρωποι σιγά σιγά κατάλαβαν κάποια πράγματα, κάποιες βασικές αρχές μέσα από το Λόγο του Θεού. Και σιγά σιγά πάλι η Εκκλησία, τι έγινε, ακόμα και εκείνοι που ήταν οι μεταρρυθμιστές μπήκαν μέσα στη θρησκεία, μπήκαν μέσα ξανά στην ύπνωση, στον ύπνο. Και τώρα ο Κύριος, αδελφοί, μας καλεί να μπούμε μέσα στην αληθινή αφύπνιση. Δηλαδή να ανοίξουν τα μάτια μας, θα δούμε σήμερα γι' αυτό. Θυμάστε την αφύπνιση του Θεού, του διαβόλου, που πού τη βλέπουμε, από τη γέννηση. Λέει, ο διάβολος μιλάει στον Αδάμ και στην Εύα και τους λέει, αν φάτε από αυτό το δέντρο της γνώσης του καλού του κακού, θα ανοιχτούν οι οφθαλμοί σας. Το πρώτο στοιχείο το οποίο ανοίγει όταν ο άνθρωπος ξυπνάει, ποιο είναι?
5: Τα μάτια του.
4: Ανοίγουν τα μάτια. Και για αυτά τα μάτια περισσότερο θα μιλήσουμε σήμερα. Τα μάτια. Τα πνευματικά μάτια, η πνευματική όραση που ο Θεός θέλει να δώσει στο λαό του, σε όλους εμάς. Συνέχεια μιλάει να αγρυπνούμε και να προσευχόμαστε. Πολύ περισσότερο όταν βλέπουμε την ημέρα να πλησιάζει. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γι' αυτό. Όσον αφορά την αφύπνιση, αυτή την walk agenda, μιλήσαμε ότι υπάρχει ένα όρος, αυτός έχει να κάνει με το ότι ο άνθρωπος συνειδητοποιεί και γίνεται ενεργά προσεκτικός σε σημαντικά, λέει, κοινωνικά γεγονότα. Δηλαδή έρχεται μια επίγνωση και καλά το τι συμβαίνει γύρω του. Και όλα αυτά είναι παράλληλα. Θα δούμε ότι από τη μεριά του Θεού κάτι αντίστοιχο γίνεται. Αυτή η πνευματική αφύπνιση του Θεού συνδέεται με τις τελευταίες μέρες, όπως είπα. Στην Α Θεσσαλονικής λέει ότι περί το χρόνο και τον καιρόν, αδελφοί, στο 5:1 έως 6, δεν έχετε χρία να σας γράφει τις. Μιλάει για την ημέρα του Κυρίου, θα έρθει, λέει, σαν κλέπτης ανοιχτή. Άρα λοιπόν ας μην κοιμόμεθα ως και λυπή. Ας αγρυπνούμε, ας εγκρατευόμαστε. Για ποιο καιρό μιλάει? Να μην κοιμόμεθα, για τις τελευταίες μέρες. Ρωμαίος 13:11 λέει, και μάλιστα εξεύρονται στον καιρό ότι είναι ήδη ώρα να εγερθόμεν εκ του ύπνου. Η αφύπνιση του Θεού στις τελευταίες μέρες. Διότι είναι πλησιαστέρα η σημάς της σωτηρία, παρότι πιστεύσαμε. Στην Εφεσίους το 5:14, τα είπαμε προηγούμενη φορά αυτά, αλλά κάνω μια επανάληψη για να μπούμε μέσα στο κήρυγμα. Δια τούτο λέγει, σηκώθητε ο κοιμόμενος, ανάστητε εκ των νεκρών και θέλει σε φωτίσει ο Θεός. Προσέχετε πώς να περπατείτε, όχι ως άσοφοι αλλά ως σοφοί, εξαγοραζόμενοι το καιρό, λέει, γιατί οι μέρες είναι πονηρές. Μιλάει τις τελευταίες μέρες. Συνέχεια βλέπουμε μέσα στο Λόγο του Θεού να μιλάει για ένα ξύπνημα. Το ξύπνημα της Εκκλησίας. Επίσης αυτό που είπαμε είναι ότι ο πνευματικός ύπνος συνδέεται, αδελφοί, με κάποια γεγονότα. Δηλαδή δεν έρχεται έτσι στον άνθρωπο του Θεού. Ο άνθρωπος του Θεού σιγά σιγά συμβιβάζεται και έρχεται αυτός ο λίθαργος. Και υπάρχουν κάποιες αιτίες που είδαμε. Εξαιτίας της αρχικότητας. Είπαμε για το παράδειγμα του Σαμσόν, ο οποίος ενώ ήταν ο πιο δυνατός άνθρωπος στον κόσμο, ήταν σάρκα όμως. Δεν μπορούσε να χαλιναγωγήσει τις ορμές του, τα πάθη του. Και στα γόνατα της Δαλιδά, Δαλιδά είπα να πει αδυνατούλα. Αρέσανε οι αδυνατούλες. Και ήταν και σε μια κοιλάδα, λέει, Σωρίκου, που είπα να πει εκλεκτά αμπέλια. Τι δουλειά είχε τώρα ένας Ναζιραίος που απαγορευότανε το οτιδήποτε που βγαίνει από την άμπελο να είναι σε αυτή την κοιλάδα με τα εκλεκτά αμπέλια. Και πώς γίνεται να το ξυρίσει και όλα στα πόδια της, χωρίς να πάρει χαμπάρι. Αυτό σημαίνει ότι μάλλον τον πότιζε το κρασάκι του, τον κοίμιζε και δεν ήταν η πρώτη φορά που τον κοίμιζε έτσι. Σ' αρχικότητα σε φέρνει σε πνευματικό ύπνο και μετά έρχεται η πνευματική τύφλωση. Είπαμε για εξαιτίας της λύπης ότι μπορεί να έρθει η πνευματική ύπνωση, μαθητές στη Γεστημανή, εξαιτίας της αμεριμνησίας, εξαιτίας της τεμπελιάς, εξαιτίας της απογοήτευσης, όπως ο Ηλίας τις τελευταίες μέρες. Τύπος της αρπαγής. Ενώ ο Σαμσόν ήταν τύπος των Αγίων της λήψεως. Πέθανε μαζί με τους Φιλιστέους. Τύπος των Αγίων της λήψης. Ενώ ο Ηλίας, από τη μια βλέπουμε τις αρχικότητα, αλλά από την άλλη πρέπει να προσέξουμε την απογοήτευση εμείς, σαν λαός του Θεού. Ενώ σπέρνουμε, ενώ μιλάμε, ξαφνικά λέμε και ποιος είναι ο καρπός. Και πού είναι ο καρπός. Αλλά αδερφοί, δεν θα πρέπει να σταματάμε να μιλάμε. Βλέπουμε τώρα στις τελευταίες μέρες, ενώ έχουν ξοδευτεί τόσα εκατομμύρια για να φέρουν την ατζέντα αυτή που θέλουν οι άνθρωποι, άνθρωποι αντιστέκονται, αλλάζουν κυβερνήσεις. Βγαίνει μια αντίσταση. Ξυπνάει η Εκκλησία, πώς γίνεται αυτό? Και ξυπνάει ο κόσμος και σου λέει μέχρι εδώ, θέλω την οικογένειά μου, έτσι όπως μεγάλωσα, έτσι όσες αιώνες υπήρχαν όλα αυτά τα χρόνια, δεν θα μας αλλάξετε εσείς τις αρχές, τις αξίες, τα πρότυπα του άντρα, της γυναίκας, του συζύγου, της συζύγου. Ο κόσμος ξυπνάει. Πώς ξυπνάει? Μιλάμε σε πολλούς, ξέρουν για τον Αντίχριστο, γνωρίζουν ότι και μυρίζει ο κόσμος ότι βρισκόμαστε στις τελευταίες μέρες. Το κήρυγμα του Ευαγγελίου κάνει δουλειά, αδερφοί, και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε, ώστε να μην υπάρχει απογοήτευση. Δεν σημαίνει ότι επειδή είμαστε τόσο λίγοι, ο Ηλίας τι έλεγε? Μόνος απέμεινα. Δεν είμαι καλύτερος από τους πατέρες μου. Και του λέει ο Κύριος, δεν είσαι μόνος. 7.000 κόσμος είναι που δεν έχουν κλείνει το γόνατό τους, λέει, στο Βάλ. Μπορεί να βλέπεις εσύ λίγα άτομα, αλλά ο Κύριος εργάζεται θαυμαστά σε πολλούς. Γι' αυτό και δεν πρέπει να έχουμε απογοήτευση, αλλά να έχουμε όραση μπροστά μας. Αυτοί που είναι στη Βαβυλώνα, διαβάσαμε την άλλη φορά ότι δεν θα αφυπνιστούν. Αυτοί που θα είναι στο ψεύτικο θρησκευτικό σύστημα θα είναι κοιμισμένοι. Το λέει μέσα στον Ιερεμία. Λέει, θα κάνει αυτούς να θερμανθώσει στα συμπόσια τους, θα τους μεθύσω, θα ευθυμίσωση, ώστε να υπνώσωση ύπνων αιώνιων και να μην εξυπνήσωση, λέει ο Κύριος. Η Βαβυλώνη, έτσι έπεσε η Βαβυλώνα. Όμως η πραγματική εκκλησία, τι θα γίνει? Ήταν το τελευταίο εδάφιο που είχαμε διαβάσει. Ισαΐας 61:6, ακούστε τι λέει. Σηκώθητη φωτίζου, διότι το φως σου ήλθε και η δόξα του Κυρίου ανέτειλε επί σέ. Και ακούστε τι λέει. Διότι ιδού σκότος θέλει σκεπάσει τη γη και ζώφος τα έθνη, επί σέ όμως θέλει ανατείλει ο Κύριος και η δόξα αυτού θέλει φανερωθεί επί σέ. Τα έθνη θα έρθουν στο φως του προσώπου σου. Βασιλείς στη λάμψη της Ανατολής σου, ύψωσον κύκλο τους οφθαλμούς. Ένα στοιχείο θέλω να διαβάσω από εδώ. Για να δούμε ότι όλο αυτό, αδερφοί, θα συμβεί πριν να έρθει ο Αντίχριστος. Ακούστε τι λέει, να προσέξουμε κάτι λοιπόν. Αυτή η αφύπνιση της Εκκλησίας θα πραγματοποιηθεί πριν το σκοτάδι σκεπάσει τη γη. Δεν το λέει? Διότι ιδού σκότος θέλει σκεπάσει τη γη. Άρα, όταν κηρύττει το Πνεύμα του Θεού στην Εκκλησία, ώστε να σηκωθεί και να φωτιστεί, φωτιστούν δηλαδή τα μάτια τα πνευματικά, πότε θα συμβεί αυτό? Όταν θα έρθει ο Αντίχριστος? Όταν θα έρθει το σκοτάδι του διαβόλου ή πριν από αυτό? Θα πρέπει να δούμε τον Αντίχριστο για να ξυπνήσουμε? Η Εκκλησία θα πρέπει να δει το σύστημα να ολοκληρώνεται ώστε να ξυπνήσει? Το σκοτάδι να επεκτείνεται στο πρόσωπο της γης ώστε τα λοιπά να πούμε «Α! Πρέπει να ξυπνήσουμε». Όχι, πριν. Λέει, διότι ιδού σκότος θέλει σκεπάσει τη γη και ζώφος τα έθνη. Επισέ όμως θέλει ανατείλει ο Κύριος και η δόξα αυτού θέλει φανερωθεί επισέ. Και λέει, άνοιξε τα μάτια. Ξύπνα. Να ανοίξεις τα μάτια σου, τα πνευματικά, και να δεις. Έτσι λοιπόν, πριν την αρπαγή, πριν να έρθει ο Αντίχριστος, θα γίνει μια αφύπνιση στο λαό του Θεού. Και θα είναι πρώτα απ' όλα με το λόγο του Κυρίου, το λέει ο λόγος του Θεού, αλλά θα δούμε ότι καθώς προσευχόμαστε όλο αυτό θα συμβεί, ώστε να ανοιχτούν τα μάτια μας. Προσέξτε κάτι τώρα όμως. Σε αυτούς που θα μείνουν πίσω, δηλαδή στην εκκλησία της Λαοδίκειας, δεν θα γίνει η αφύπνιση πριν την αρπαγή. Θα γίνει μετά. Πώς μπορούμε να το δούμε αυτό? Υπάρχει μια παραβολή που λέει ο Κύριος με τις 10 παρθένες. Την έχετε ακούσει? Πολλές φορές, καμιά φορά και εγώ παλιά είχα μπερδέψει, νόμιζα ότι μιλάει για την αρπαγή εκεί. Άλλοι θα φύγουν και άλλοι θα μείνουν. Άλλοι θα έχουν λάδι στις λαμπάδες τους και άλλοι δεν θα έχουν. Όμως μιλάει καθαρά, αδερφοί, για εκείνες τις στιγμές που η Εκκλησία θα έχει φύγει και θα έχουν μείνει αυτές οι παρθένες. Οι παρθένες αυτές δεν είναι οι νύμφοι. Είναι εκείνοι που έρχονται στο γάμο. Δηλαδή, οι καλεσμένοι. Οι νύμφοι του Κυρίου θα είναι η Εκκλησία της Αρπαγής. Και το ξέρουμε πολύ καλά από άλλες γραφές. Όμως αυτές εδώ, οι παρθένες, είναι η Εκκλησία των Λαοδικαίων. Είναι η Εκκλησία που θα μείνει κάτω. Και θα δούμε μια σημαντική λεπτομέρεια σήμερα. Στο Μαθαίο στο 25, στο 1, λέει «Τότε θέλει ομοιωθεί η Βασιλεία των Ουρανών». Έτσι ξεκινάει η παραβολή αυτή. Πότε τότε? Εάν διαβάσουμε πιο πριν, μιλάει για την αρπαγή. Μιλάει ότι δύο θα είναι στον αγρό, ο εις παραλαμβάνεται, ο εις αφήνεται. Δύο θα είναι στο μήλο, ο εις παραλαμβάνεται, ο εις αφήνεται. Στην κλίνη το ίδιο. Αυτή είναι ο διαχωρισμός που θα γίνει εκείνη την ώρα της αρπαγής. Και γίνεται και λέει τότε, αφού γίνει δηλαδή αυτό, θέλει ομοιωθεί η Βασιλεία των Ουρανών με 10 παρθένους ή την εσλαβούσε τα σλαμπάδες αυτών ήλθαν εις απάντηση του νυμφίου. 5 εξ αυτών ήταν φρόνιμε, οι άλλες ήταν μωρέ. Πήραν τις λαμπάδες τους και οι φρόνιμες είχαν λάδι μαζί τους, ενώ οι μωρές δεν είχαν πάρει λάδι μαζί. Δεν είχαν κάποιο απόθεμα μέσα τους. Και ακούστε τι λέει. Και επειδή ο νυμφίος ευράδυνε, για αυτούς ο νυμφίος πότε θα έρθει ο Κύριος, ενίσταξαν πάσε και εκοιμώντο. Εδώ βλέπουμε λοιπόν το πνευματικό ύπνο. Όλες νύσταξαν και όλες κοιμήθηκαν. Τι είχαμε πει για την εκκλησία της Αρπαγής? Ότι θα ξυπνήσει πριν να έρθει το σκοτάδι. Αυτές μπήκαν μέσα στο σκοτάδι όμως και εν το μέσο δε της νυχτός έγινε κραυγή. Ιδού ο νυμφίος έρχεται, εξέλθεται εις απάντηση αυτού. Τότε σηκώθησαν, ξέρουμε την ιστορία, παραβολή. Οι πέντε είχαν λάβει, οι άλλες δεν είχαν λάβει. Αλλά μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση μια λέξη που λέει. Έγινε κραυγή. Δηλαδή, για να ξυπνήσουν, τι συνέβη? Όταν λέει κραυγή, τι σημαίνει κραυγή? Έγινε κάτι φοβερό και κάποιοι έκραξαν για να ξυπνήσουν. Στην εκκλησία της Αρπαγής όμως δεν συνέβη κάπως έτσι τα πράγματα. Ο Κύριος μας μιλάει και λέει, σήκω, φωτίζω, το φως σου ήρθε. Πριν να έρθει το σκοτάδι πρέπει να φανερωθεί το φως της ανατολής σου, πρέπει να ξυπνήσεις πριν. Εδώ όμως αυτές ήταν εν μέσω της νυχτός, μέσα στη νύχτα, μέσα στο σκοτάδι και ξαφνικά ακούγεται μια κραυγή. Ξυπνήστε! Και ποια θα ήταν αυτή η κραυγή? Ήρθε η αρπαγή και μείνατε κάτω. Αυτή είναι η κραυγή. Αυτή είναι η κραυγή. Κραυγή. Κάτι φοβερό συνέβη. Και τώρα έπρεπε να ξυπνήσουν, να πάρουν τις λαμπάδες τους και να συναντήσουν τον νυμφίο. Λέει, ιδού ο νυμφίος έρχεται και δίνει την αίσθηση όχι της παρουσίας αλλά της έλευσης. Της έλευσης. Και αυτό θα γίνει μετά από 7 χρόνια. Εξέλθεται εις απάντηση αυτού. Όσες από αυτές είχαν τη δύναμη και έχουν μέσα τους αποθέματα πνευματικά ώστε να δώσουν τη ζωή τους για να κερδιθεί η ψυχή τους, γιατί θα πρέπει να σφαγιαστούν ώστε να σώσουν τις ψυχές τους και χρειάζεται απόθεμα μέσα, χρειάζεται λάδι, θα γίνει σε αυτούς. Θα λευκάνουν τις στολές τους και ο Κύριος θα τους πάρει μαζί. Οι άλλες όμως δυστυχώς δεν θα έχουν λάδι και έτσι θα κλειστεί η θύρα μια και πάντα για αυτές. Βλέπουμε λοιπόν, αδερφοί, και πρέπει να διαλέξουμε σήμερα τι είδους αφύπνιση θέλουμε, πότε θέλουμε να αφυπνιστούμε. Πολλοί λένε, άλλοι, ας τον έρθει ο Αντίχριστος και μετά. Καλά περνάμε τώρα, εντάξει, έχουμε τις δουλειές μας, έχουμε τη ζωή μας, έχουμε τις οικογένειές μας, έχουμε τόσα όμορφα πράγματα να απολαύσουμε, να κάνουμε τις διακοπές μας, να κάνουμε το ένα, να κάνουμε το άλλο. Όταν θα έρθει ο Αντίχριστος, τότε θα σκεφτώ εγώ να ξυπνήσω. Τότε θα ξυπνήσει με κραυγή όμως. Ο Κύριος θέλει τώρα να ξυπνήσουμε, πριν το σκότος έρθει στη γη. Πριν να έρθει το σκοτάδι. Θέλω λίγο να δούμε, αδερφοί, λίγο περισσότερο τον πνευματικό ύπνο. Και το παράδειγμα που πάντα έχει η Εκκλησία είναι ο Ισραήλ. Είναι ο λαός Ισραήλ. Και θέλω να δούμε λίγο ο λόγος του Θεού τι λέει γι' αυτό. Διαβάζω στην προς Ρωμαίους, ο Απόστολος Παύλος μιλάει για τον φυσικό Ισραήλ. Και ακούστε τι λέει στο 11:7. Τι λοιπόν ο Ισραήλ δεν επέτυχε εκείνο το οποίο ζητεί, οι εκλεκτοί όμως επέτυχαν. Διαχωρίζει τους εκλεκτούς Ισραηλίτες από εκείνους οι οποίοι ήταν κατ' όνομα Ισραηλίτες. Οι λοιποί ετυφλώθησαν. Υπάρχουν οι εκλεκτοί στο λαό του Θεού, στο φυσικό Ισραήλ υπήρχαν οι εκλεκτοί, υπήρχαν και οι υπόλοιποι, όπως και σε εμάς. Πολλοί καλεσμένοι, λίγοι εκλεκτοί. Οι εκλεκτοί πέτυχαν, οι άλλοι δεν πέτυχαν. Καθώς είναι εγγεγραμμένο, έδωκε λέει σε αυτούς ο Θεός πνεύμα νησταγμού. Οφθαλμούς, για να μην βλέπω σε και όταν, για να μην ακούω έως τη σήμερα ημέρα. Και μέχρι σήμερα, όχι πριν 2000 χρόνια που γράφει ο Απόστολος Παύλος, αλλά και μέχρι σήμερα, οι Ισραηλίτες είναι κάτω από ένα πνευματικό ύπνο, από ένα σκέπασμα, κάλυμα. Δεν μπορούν να δουν, να αντιληφθούν το τι συμβαίνει γύρω τους. Έχουν όλες τις προφητείες και δεν μπορούν να δουν. Είναι κάτι φοβερό, κάτι τρομερό. Και ο Δαβίδ λέει, ας γίνει η τράπεζα αυτών εις παγίδα και εις βρόχων και εις σκάνδαλο και εις ανταπόδομα εις αυτούς. Ας κοτιστώσει η οφθαλμία αυτών για να μην βλέπωση και τον νότον αυτών δια παντός ήρτος. Προσέξτε τώρα, εκεί που λέει ότι ο Θεός έδωσε πνεύμα νησταγμού, στο αρχαίο κείμενο λέει, έδωκε να φτύσει ο Θεός πνεύμα κατανήξεως. Όχι απλά νήσταξαν, αλλά κοιμήθηκαν τον ύπνο του δικαίου ή μάλλον του αδίκου. Θα δούμε λίγο την ερμηνεία. Νάρκη από νάρκωση. Πνευματικά είναι ο πνευματικός λίθαργος, πνευματική αναισθησία. Αυτό πάθανε. Βλέπετε ένα διαχωρισμό πάλι ανάμεσα μέσα στον φυσικό Ισραήλ. Υπάρχουν οι εκλεκτοί που πέτυχαν τις επαγγελίες και υπάρχουν και οι άλλοι οι οποίοι δεν πέτυχαν. Αυτοί που δεν πέτυχαν τι έπαθαν. Επέτρεψε ο Θεός σε αυτούς, λέει, να έχουν πνεύμα κατανήξεως. Να κοιμώνται. Ο άνθρωπος που κοιμάται, καμιά φορά το σκουντάς. Ναι, έρχεται ο Κύριος, ναι. Αμήν. Ξαναπέφτει για ύπνο. Ακούει ένα κήρυγμα, ναι, Ελλάδα, ωραίο ήταν το κήρυγμα. Και μετά ξανά, Κυριακή αμήν και τη Δευτέρα αντιγιά. Ζει σε μια πνευματική αναισθησία. Βλέπει τα γεγονότα να εξελίσσονται μπροστά του και αυτός είναι στον κόσμο του. Είναι σε ένα άλλο κόσμο. Ενώ το σώμα του είναι παρόν, η ψυχή του, το πνεύμα του απουσιάζει. Ο νους του είναι αλλού τελείως. Και δεν συναισθάνεται το τι συμβαίνει. Ναι, συναισθανόμαστε ότι συμβαίνει γύρω μας στο φυσικό κόσμο, αλλά κατά πόσο έχουμε συνέστηση όλα αυτά που γίνονται πνευματικά γύρω μας και όλα αυτά που πρόκειται να συμβούν. Ο Κύριος να μας φυλάει από αυτό το πνεύμα της κατανήξεως του ύπνου.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Εδώ τώρα που λέει ο Απόστολος Παύλος είναι μια εκπλήρωση αυτού που έχει προφητεύσει ο Κύριος μέσω του Μωυσή, είχε προφητεύσει αυτό το πράγμα στην Παλαιά Διαθήκη. Διαβάζω το Δευτερονόμιο στο 29. Μιλάει για το λόγο της Διαθήκης. Προσέταξε ο Κύριος το Μωυσή. 29:1-4. Και ελάλησε ο Μωυσής πάντα τον Ισραήλ και είπε προς αυτούς. Εσείς ακούστε τώρα τι λέει. Εσείς είδατε, λέει, πάντα όσα έκαμε ο Κύριος ενώπιον των οφθαλμών σας. Για ποιους οφθαλμούς μιλάει? Τους φυσικούς. Εν τη γη της Αιγύπτου, εις το Φαραώ και σπάντα τους δούλους αυτού και σπάσα τη γη αυτού. Τα είδανε με τα μάτια τους. Τους πειρασμούς τους μεγάλους, τους οποίους είδαν οι οφθαλμοί σου, ξανά μιλάει. Τα σημεία και τα τεράστια και τα μεγάλα εκείνα. Πριν ο Κύριος λέει δεν εδοκεί σε εσάς καρδία, προσέξτε, για να μπούμε μέσα να δούμε πού χτυπάει το Πνεύμα του Θεού, για να καταλαμβάνετε και οφθαλμούς για να βλέπετε και όταν για να ακούετε μέχρι τις ημέρες ταύτες. Ενώ με τα φυσικά τους μάτια έβλεπαν τα μεγαλεία του Θεού, τα σημεία και τα τεράστια, ο Κύριος λέει δεν έδωκε σε εσάς καρδία για να καταλαβαίνετε. Γιατί θα δούμε ότι αυτή η πνευματική οφθαλμή είναι η οφθαλμή της καρδιάς που ο Κύριος θέλει να ανοίξει. Από εκεί ξεκινάει η αφύπνιση. Όχι από το νου, αλλά από την ίδια την καρδιά. Και οφθαλμούς για να βλέπετε. Τα μάτια τα πνευματικά ήταν κλειστά. Τα ότα τα πνευματικά κλειστά. Το καταλαβαίνουμε. Γι' αυτό λοιπόν μιλάει εκεί στην προς Ρωμαίους. Λέει ασκοτιστώσει η οφθαλμή αυτών για να μην βλέπωση και έδωκε σε αυτούς πνεύμα κατανοίξεως και οφθαλμούς για να μην βλέπωση και όταν να μην ακούν. Η ερώτηση σε εμάς σήμερα είναι αυτή ακριβώς. Τα μάτια μας τα πνευματικά βλέπουν? Πού μπορούμε να τα δούμε αυτά τα πνευματικά μάτια? Είναι τα μάτια της καρδιάς. Το αποτέλεσμα του πνευματικού ύπνου θα το δούμε στον Ισαΐα στο 29:10. Λέει διότι ο Κύριος εξέχει εφ' ημάς πνεύμα βαθαίως ύπνου και έκλεισε τους οφθαλμούς ημών. Πάλι συνδέεται ο πνευματικός ύπνος με τα μάτια, τα πνευματικά μάτια. Περιεκάλυψε τους προφήτες και τους άρχοντας ημών, τους βλέποντας οράσεις. Ήρθε αυτό το σκέπασμα, καλύφθηκαν οι οφθαλμοί και πάσα όρασης θελήστε σε εσάς ως λόγια εσφραγισμένου βιβλίου.

0: σαν να θες να διαβάσεις ένα σφραγισμένο βιβλίο και να μην μπορείς να το διαβάσεις. Το οποίο ήθελε να δώσεις σε κάποιον που μπορεί να αναγνώσκει, λέγοντας διάβασέ το, κάνε ανάγνωση. Και εκείνος λέει δεν δύναμαι διότι είναι σφραγισμένο. Δηλαδή, ενώ ο Λόγος του Θεού είναι μπροστά μας, ενώ ακούμε, μπορεί να ακούμε τον προφητικό λόγο, τα ρήματα του Θεού, είτε είναι γραπτά, είτε είναι προφορικά, είτε είναι οτιδήποτε, για μας είναι ένα κλειστό, σφραγισμένο βιβλίο που λέμε δεν μπορώ να το διαβάσω. Ρωτώ, ποια είναι η σχέση μας με το Λόγο του Κυρίου? Τι είδους αποκάλυψη σε προσωπικό επίπεδο έχουμε όσον αφορά το Λόγο του Κυρίου? Απλά περιμένουμε να ακούσουμε κάποιον να έρθει σε αυτόν κάποια αποκάλυψη και να την ακούσουμε, ή έχουμε κάτι το οποίο και εμείς ο Κύριος μας φανερώνει, μας δείχνει, μας αποκαλύπτει όσον αφορά τη ζωή μας, όσον αφορά την ψυχή μας, όσον αφορά το μέλλον μας, όσον αφορά το θέλημα του Θεού, όσον αφορά την οδηγία του Θεού? Ο Θεός θέλει να και είναι προσωπικός Θεός. Και θέλει να μιλάει στα παιδιά του, αδερφοί. Ο Θεός δεν έπαψε να ούτε να ακούει ούτε να μιλάει. Είναι φως. Και δεν θέλει τα παιδιά του να ζουν μέσα στο σκοτάδι. Το καταλαβαίνουμε. Είναι σαν να λες ότι βλέπω. Ναι, βλέπω. Έτσι έλεγαν και οι Φαρισαίοι. Και τους είπε τυφλούς. Τυφλός οδηγεί τυφλόν. Πού θα πάει? Θα πέσουν και οι δύο στο βαθρό. Τα μάτια μας, τα πνευματικά. Τι κρίμα είναι να έχεις ένα θησαυρό. Δεν φαντάσου να έχεις ένα θησαυρό. Μια κούτα με θησαυρό. Και να λες δεν μπορώ να τον ανοίξω να δω τι έχει μέσα. Απ' έξω είναι ένα κουτί ξύλινο και από μέσα κρύβονται όλοι οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσεως. Και λες, α, δεν μπορώ να το ανοίξω. Βαριέμαι να το ανοίξω. Να μην ξέρεις τι έχει μέσα. Και εσύ να ικανοποιείσαι με το ότι έχεις ένα ξύλινο μπαούλο στο σπίτι σου. Ο Λόγος του Θεού είναι θησαυρός για μας, αδελφοί. Και θέλει με όλη μας την καρδιά να πούμε, Κύριε, άνοιξε τα μάτια να δούμε. Αμήν. Και δίδω στο βιβλίο σε κάποιον που δεν ξέρει να αναγνώσκει και λέει, διάβασε. Εκείνο λέει, δεν ξέρω να διαβάζω. Και αυτός ο οποίος ξέρει δεν μπορεί να το διαβάσει, γιατί είναι σφραγισμένο, και αυτός που δεν ξέρει δεν μπορεί να το διαβάσει. Γιατί? Γιατί ήρθε αυτό το πνεύμα του βαθαίως ύπνου. Για τούτο ο Κύριος λέγει, επειδή ο λαός μου με πλησιάζει, για το αποτέλεσμα τώρα ποιο είναι, με πλησιάζει δια του στόματος αυτού και με τιμά με τα χείλη του, αλλά η καρδιά αυτού πάει, πού πάμε? Στην καρδιά. Απέχει μακράν από εμού. Τι κάνουν? Με σέβονται, λέει, διδάσκοντες διδασκαλίες εντάλματα ανθρώπων. Αυτό συνέβη μέσα στην εκκλησία που ξέρουμε όλοι έξω στον κόσμο, στην κοσμική εκκλησία με λίγα λόγια. Ύπνος. Η Βαβυλώνα, διαβάσαμε προηγουμένως, μεθύστηκαν και ο Κύριος τους έβαλε μέσα στο λίθαργο, μέσα στον ύπνο. Και ό,τι να συμβαίνει γύρω τους δεν παίρνουν χαμπάρι. Τα παιδιά του Θεού όμως θα πρέπει να ξυπνήσουν. Λέτε ότι ο Θεός είναι κάποιος διαφορετικός Θεός από ό,τι τον βλέπουμε μέσα στα Ευαγγέλια, μέσα στην ιστορία του Ιησού, μέσα στους Αποστόλους ή μέσα στην Παλαιά Διαθήκη? Δεν εργάζεται, δεν μιλάει, δεν θέλει να μας φανερώσει? Πολλές φορές λέμε, πού τα θαύματα? Άλλοι λένε, ο καιρός τότε γινότανε, τώρα δεν γίνονται. Ναι, τώρα δεν γίνονται, γιατί? Για ποιο λόγο? Γιατί ο Θεός άλλαξε? Γιατί γέρασε? Γιατί δεν μπορεί πια? Όχι. Γιατί η Εκκλησία έχει πέσει σε λίθαργο, σε ύπνο, πνευματικό ύπνο. Όμως τις τελευταίες μέρες, αδελφοί, ο Κύριος θα σηκώσει την Εκκλησία Του. Πόσους θα σηκώσει? Και τελικά θέλεις να είσαι από αυτούς που θα σηκώσει και θα ξυπνήσουν, ή σε αυτούς που θα κοιμώνται και θα ακούσουν ξαφνικά μια κραυγή? Ξύπνα! Αλλά τότε θα είναι αργά. Όχι τελείως αργά για ορισμένους, αλλά το κόστος είναι μεγάλο. Το αποτέλεσμα λοιπόν του πνευματικού ύπνου είναι η αναισθησία. Το να μην μπορείς να αντιληφθείς το τι λέει μέσα ο Λόγος του Θεού, να μην μπορείς να αντιληφθείς τη φωνή του Θεού, να μην μπορείς να αντιληφθείς τι θέλει να κάνει ο Θεός μαζί σου. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Ποια είναι η επιθυμία του Θεού, αδερφοί? Ποια είναι τα σπλάχνα του Θεού? Διαβάζω στην Εφεσίους το 1:16. Ο Απόστολος Παύλος, καθώς πίστευαν οι άνθρωποι του Θεού εδώ και εδώ στην Έφεσο, αλλά και σε όλες τις εκκλησίες, λέει: δεν πάω να ευχαριστώ το Θεό για εσάς, μνημονεύον ημάς στις προσευχές μου. Δεν πάω μέρα νύχτα, προσεύχομαι. Για να σας δώσει ο Θεός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Πατήρ της δόξης, πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εις επίγνωση αυτού. Δηλαδή προσευχόταν συνέχεια να έρθει η επίγνωση του Θεού, να έρθει η σοφία και η αποκάλυψη, ώστε να φωτιστούν οι οφθαλμοί της καρδιάς, λέει στο κείμενο. Πώς ανοίγουν οι οφθαλμοί της καρδιάς? Πώς ξυπνάει ο άνθρωπος? Καθώς υπάρχει προσευχή και έρχεται αυτό το πνεύμα της σοφίας, καρπός του πνεύματος, και της αποκάλυψης. Της αποκάλυψης. Το σκέπασμα αυτό που υπήρχε στην Παλαιά Διαθήκη φεύγει. Δεν υπάρχει σκέπασμα. Όλη της Παλαιάς Διαθήκης είναι κάτω από αυτό το κάλυμα. Σε εμάς όμως, αδερφοί, φώτισε ο Κύριος και θέλει να είμαστε συνέχεια μέσα σε αυτό το φως. Έτσι λοιπόν βλέπουμε το πώς θα γίνει αυτή η αφύπνιση σε εμάς. Δεν θα γίνει με κραυγή, αλλά θα έρθει ένα πνεύμα σοφίας και αποκάλυψης. Καθώς προσευχόμαστε, και τότε θα ανοιχτούν οι οφθαλμοί της καρδιάς. Γιατί αναφέρεται για τους οφθαλμούς, γιατί μιλάει συνέχεια για τους οφθαλμούς της καρδιάς? Δηλαδή τι είναι αυτή η οφθαλμή της καρδιάς? Η καρδιά είναι το κέντρο των συναισθημάτων του ανθρώπου. Η καρδιά περιέχει πνεύμα. Μέσω της καρδιάς, της πνευματικής καρδιάς που ο Θεός θέλει να χτίσει μέσα μας, ο Θεός επικοινωνεί μαζί μας. Όταν ανοίγονται τα μάτια της καρδιάς, το πρώτο και κυριότερο που βλέπει ο άνθρωπος τι είναι και τι πρέπει να είναι? Η αγάπη του Θεού. Ο άνθρωπος ο οποίος ξαφνικά θα ξυπνήσει από το λίθαργο, και αυτό συμβαίνει βέβαια και στους ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν, ακούν το Ευαγγέλιο, το πρώτο πράγμα που ανοίγει ο Κύριος είναι τα μάτια της καρδιάς. Και τι βλέπουν? Την αγάπη του Θεού. Γι' αυτό και μας λέει ο Κύριος να κηρύττουμε αυτό το εδάφιο που λέει: τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε το γιο του το μονογενή, για να μην απολεστεί πάσο πιστεύον εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Καθώς ανοίγουν τα μάτια του ανθρώπου, τα πνευματικά, τα μάτια της καρδιάς, το πρώτο που αντιμετωπίζει, το πρώτο που βλέπει μάλλον, είναι η αγάπη του Θεού. Και το δεύτερο που βλέπει με τα μάτια της καρδιάς είναι η αγάπη στον πλησίον. Γι' αυτό και λέει στην Α' Ιωάννου ότι όποιος μισεί τον αδελφό αυτού είναι μέσα στο σκοτάδι, δεν βλέπει. Το σκότος ετύφλωσε, λέει, τους οφθαλμούς αυτού. Τέρμα. Δεν βλέπει πλέον ο άνθρωπος με τα μάτια της καρδιάς. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, αυτό που θα συμβεί στις τελευταίες μέρες είναι ότι θα γίνει μια καινούρια κίνηση από το Πνεύμα του Θεού και το πρώτο στοιχείο που θα αντιληφθούν όλοι όσοι ανοίξουν τα μάτια της καρδιάς θα είναι η αγάπη του Θεού, ώστε να επιγνώσουν το Θεό. Μια βαθιά γνώση της αγάπης του Θεού και του ίδιου του Θεού, ώστε να φωτιστώσει η οφθαλμή της καρδιάς εις το να γνωρίσετε ποια είναι η ελπίδα της προσκλήσεως αυτού, η σωτηρία δηλαδή. Ποιος είναι ο πλούτος της δόξας, της κληρονομίας εις τους Αγίους, τι μας περιμένει. Και όχι μόνο τότε αλλά και τώρα, καθώς θα μας δείσει με τη δόξα του και τι είναι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού. Αυτά τα τρία στοιχεία είναι το αποτέλεσμα όταν ανοιχτούν τα μάτια της καρδιάς του ανθρώπου. Τη σωτηρία μας, τη δόξα. Θυμάστε αυτό που έλεγε για τον Κύριο, λέει, υπέρ της χαράς της προκειμένης υπέφερε σταυρό κατά φρονήσα στην Εσχήνη. Γνώριζε. Ο Ιησούς γνώριζε, είχε τα μάτια του ανοιχτά και γνώριζε. Χαρά η προκειμένη, η δόξα του Θεού. Τι μας περιμένει. Είναι κρίμα, αδελφοί, να έχει τόσα δώρα ο Θεός για μας και εμείς ακόμα να ζούμε στον ψευτό κόσμο το δικό μας. Σε ένα ψεύτικο κόσμο. Είναι όπως ο κοιμισμένος, ο οποίος υπάρχει, ζει, έχει τόσα πράγματα να κάνει γύρω του, τόσα πρόσωπα που τον περιβάλλουν, τόσες καταστάσεις και όμως ζει σε ένα δικό του κόσμο. Έτσι είναι και ο πνευματικά κοιμισμένος χριστιανός, που θεωρεί τον ύπνο που ζει σε αυτήν εδώ τη ζωή ότι είναι η πραγματικότητα. Όμως δεν είναι η πραγματικότητα αυτή. Είναι ένα όνειρο που ξεκινάει και κάποια στιγμή θα τελειώσει. Θυμάστε τι είχαμε πει την περασμένη φορά όσον αφορά την αφύπνιση. Σημαίνει ότι το όνειρο τελείωσε. Αλλά τι κρίμα είναι, αδελφοί, πολλοί άνθρωποι δυστυχώς θα ξυπνήσουν την ώρα του θανάτου τους και θα δουν την πραγματικότητα. Και ο Κύριος μας καλεί, αδελφοί, τώρα που ζούμε, που μπορούμε να κάνουμε πράγματα για εκείνον, κάνουμε το θέλημα του Θεού, να ξυπνήσουμε τώρα και να δούμε αυτή την πραγματικότητα, δηλαδή την πνευματική πραγματικότητα. Όχι την υλική πραγματικότητα η οποία είναι κάτι το οποίο θα φθαρεί. Αλλά την πνευματική, την αιώνια πραγματικότητα που μας περιμένει. Γι' αυτό λέει ότι να δούμε αυτό το πλούτο της δόξας της κληρονομίας που έχει ο Κύριος για τους Αγίους. Να δούμε την αγάπη του Θεού, τη σωτηρία του Θεού, αλλά και όλα εκείνα τα οποία είναι να μας δώσει και να δούμε και τη δύναμη του Θεού που μπορεί να ενεργήσει τα πάντα. Αυτά μπορούμε να τα δούμε μόνο καθώς τα πνευματικά μας μάτια έχουν ανοιχτεί, καθώς έχουμε ξυπνήσει από αυτό το λίθαργο και έχουμε μπει μέσα στην πνευματική σφαίρα. Ο καθένας μας, αδελφοί, έχει την επιλογή του να την κάνει. Είμαστε ελεύθεροι. Ο Θεός μας έχει κάνει ελεύθερους. Θέλουμε να ζούμε στην ουτοπία αυτού του κόσμου ή στην πνευματική πραγματικότητα που μας περιμένει. Πέστε μου, άμα έχουμε απόλαυση σε αυτή τη ζωή και λέμε εδώ είναι ο παράδεισος, εδώ είναι η γη, εδώ είναι και η κόλαση, εντάξει. Μπορεί να έρχεσαι εδώ και να είσαι κοιμισμένος. Κανένας δεν θα σου πει τίποτα. Το κήρυγμα, όποιος κηρύττει, αυτό θέλει να κάνει, να ξυπνήσει. Και ο ίδιος και τους υπόλοιπους. Οι καρδιές μας λοιπόν πρέπει να φωτιστούν με την πνευματική όραση, αδελφοί, ώστε να γνωρίσουμε αυτά που ο Θεός θέλει να μας δώσει ώστε να τα γνωρίσουμε, να τα ξέρουμε. Λουκάς ή τα 10. Ή σε εσάς εδόθη να γνωρίσετε, λέει, τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού. Εις δε τους λοιπούς δια παραβολών, δια να μην βλέπωση ενώ βλέπουση και να μην καταλαμβάνωση ενώ ακούουση. Όσοι δεν θέλουν να ξυπνήσουν, με παραβολές γίνονται όλα. Στο ψαλμό, στο ρο γιώτα θήτα 119-18 λέει, άνοιξον τους οφθαλμούς μου και θέλω βλέπει τα θαυμάσια σου εκ του νόμου σου. Για να δεις τα θαυμάσια από τον νόμο του Θεού θα πρέπει να ανοιχτούν οι οφθαλμοί της καρδιάς. Αλλιώς θα είναι ένα σφραγισμένο βιβλίο, ένα βιβλίο το οποίο έχει μαύρα γράμματα σε λευκές σελίδες και τίποτα άλλο. Άλλοι το βάζουμε ξυλαράκι. Σε τι μπορεί να σε ωφελήσει? Σε τι μπορεί να σε ωφελήσει άμα το έχεις βιβλιοθήκη σου σκονισμένο? Δεν είναι φυλακτό ο Λόγος του Θεού? Θέλει ο Κύριος να τον ανοίξει μπροστά σου. Β' Κορινθίους Δέλτα 6. Διότι ο Θεός, ο λοιπόν, να λάμψει φως εκ του σκότους, είναι ως της έλαμψε που μέσα στις καρδιές μας προς φωτισμό της γνώσης αυτού. Αδερφοί, αυτό που ο Κύριος θέλει καθώς μας ανοίγει τα μάτια είναι να έρθει αυτή η βαθιά επίγνωση του Θεού και η επίγνωση του θελήματος του Θεού. Το θέλουμε? Οι άνθρωποι που θα αποδοκιμάσουν την επίγνωση του Θεού, τι θα γίνουν? Θα τους δώσει, λέει ο Θεός, πάθια τιμίας, λέει στην προς Ρωμαίους. Αποδοκίμασα να έχουν επίγνωση Θεού. Όμως στις τελευταίες μέρες αυτή η επίγνωση του Θεού θα συμβεί. Εφεσίους 4:13. Εωσού καταντήσουμε πάντες εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεις του Υιού του Θεού εις άντρα τέλειο, εις μέτρη ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Επίγνωση του Θεού. Άλλο γνώση, άλλο να ξέρεις τα πράγματα του Θεού και άλλο να έχεις βαθιά επίγνωση του Θεού και επίγνωση του θελήματος του Θεού, αλλά πιο πολύ επίγνωση της αγάπης του Θεού. Και αυτό συμβαίνει καθώς ανοίγει η καρδιά του ανθρώπου και ανοίγουν τα μάτια της καρδιάς για να κατανοήσει, να καταλάβει και να ξυπνήσει. Να ξυπνήσει. Θα διαβάσω ένα τελευταίο εδάφιο στον Ισαΐας του 52. Μια πολύ όμορφη προφητεία για το λαό του Θεού. Μια προτροπή για αφύπνιση. Εξεγέρθητη. Εξεγέρθητη. Ενδύθητη τη δύναμή σου, Σιών. Σήκω. Σήκω από το κρεβάτι σου, σήκω από το λίθαργό σου. Ενδύθητη τα ημάτια της μεγαλοπρεπίας σου, τη δυνάμη του Θεού. Ιερουσαλήμ, πόλη Αγία, διότι του λοιπού δεν θέλει πλέον εισέλθεις σε απερίτμητος ή ακάθαρτος. Εκτινάχθητη από το χώμα, δηλαδή πέταξε το χώμα από πάνω σου. Ό,τι σαρκικότητα, ό,τι χωμάτινο, ό,τι ανθρώπινο, πέταξε το από πάνω σου, σηκώθητη και κάθισον. Τι εννοεί εκεί? Πού ήταν δηλαδή πριν? Δεν μπορεί να ήταν όρθια και μετά λέει σήκω και ξανακάτσε. Ήταν κοιμισμένη η Σιών στο κρεβάτι του ύπνου. Και λέω εξεγέρθητη, σήκω. Σήκω και κάθισε στο κρεβάτι σου. Σηκώθηκε κάθισον Ιερουσαλήμ. Και τι κάνει, τι πρέπει να κάνεις? Λύσον τα δεσμά του τραχύλου σου, εχμάλωτος θυγάτηρ της Σιών. Ό,τι δεσμά έχεις που σε κρατάνε, ο Κύριος θέλει να τα λύσεις από πάνω σου. Και θα προσευχηθούμε γι' αυτό σήμερα. Ο Κύριος να λύσει ό,τι δεσμό έχουμε στον τράχυλό μας. Ό,τι μας έχει βάλει ο διάβολος πάνω μας και δεν μπορούμε να σηκωθούμε, να ξυπνήσουμε και να ντυθούμε τη μεγαλοπρέπεια του Θεού. Να δούμε τη δόξα του Θεού. Να είμαστε άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά θέλουμε αυτή την αφύπνιση. Να μην είμαστε κοιμισμένοι. Αδερφοί, υπάρχει μια πραγματικότητα που οφείλει ο καθένας από μας να την γνωρίσει. Μας κάλεσε γι' αυτό ο Θεός. Δεν μας κάλεσε ο Θεός απλά για να περάσουμε μια όμορφη ζωή σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Δεν είναι αυτός ο στόχος του Θεού. Ο στόχος του Θεού είναι να γνωρίσουμε Εκείνον πρώτα απ' όλα. Και να γνωρίσουμε όλα όσα ο οφθαλμός του ανθρώπου δεν είδε. Το οτίο το φυσικό του ανθρώπου δεν άκουσε. Και στη φυσική καρδιά του ανθρώπου δεν ανέβησαν όλα εκείνα τα οποία ο Θεός έχει για μας. Όμως ο Θεός λέει τα αποκάλυψε αυτά στους εκλεκτούς. Δια του Πνεύματος θέλει να τα αποκαλύψει στον καθένα από εμάς. Αμήν, ο Απόστολος Παύλος λέει συμφέρει λύση με να απέλθω. Εμείς φοβόμαστε. Πάθουμε τίποτα κακό και χάσουμε τη ζωή μας. Μην το ένα, μην το άλλο. Ή τυχόν και. Ο Κύριος μας έχει δώσει καρδιά αυτοπροστασίας. Μην κάνουμε τρέλες. Αλλά θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Χαρούμενοι και πεπισμένοι. Ότι θα πάμε στην παρουσία του, μέσα στη δόξα του. Θα απολαύσουμε μέσα μαζί με τον Κύριο την αιωνιότητα μέσα στη δόξα του. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ελάτε να σηκωθούμε και να προσευχηθούμε ο Κύριος ό,τι δεσμά έχει, αδελφοί, στον τράχυλό μας να τα βγάλει.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο μόνος τρόπος που ο Θεός όρισε να σκεπαστεί η αμαρτία του ανθρώπου είναι δια της θυσίας του Ιησού Χριστού και μόνον. Και μόνον. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Πρώτη Βασιλέων, πρώτο κεφάλαιο. Και ο βασιλιάς Δαβίδ ήταν γέροντας, προχωρημένος στην ηλικία. Και τον σκέπαζαν με αιμάτια, αλλά δεν θερμενόταν. Και οι δούλοι του του είπαν, «Ας αναζητήσουν για τον κύριό μου το βασιλιά μια νέα παρθένα για να στέκεται μπροστά στο βασιλιά και να τον περιποιείται και να κοιμάται στον κόρφο σου για να θερμαίνεται ο κύριός μου ο βασιλιάς». Και αναζήτησαν μια ωραία νέα σε όλα τα όρια του Ισραήλ και βρήκαν την Αβισάγ τη Σουναμίτισσα και την έφεραν στο βασιλιά. Και η νέα ήταν υπερβολικά ωραία και περιποιόταν τον βασιλιά και τον υπηρετούσε. Όμως ο βασιλιάς δεν τη γνώρισε. Τότε ο Αδωνίας, ο γιος της Αγγίθ, υπερηφανεύθηκε στον εαυτό του, λέγοντας «Εγώ θα βασιλεύσω». Και ετοίμασε για τον εαυτό του άμαξες και καβαλάριδες και 50 άνδρες που προέτρεχαν μπροστά του. Και ο πατέρας του δεν τον πίκρανε ποτέ, λέγοντας «Γιατί εσύ ενεργείς έτσι?» Και ήταν υπερβολικά ωραίος στην όψη. Και η μητέρα του τον γέννησε μετά τον Αβεσσαλόμ. Και συνομίλησε μαζί με τον Ιωάβ, το γιο της Σερουίας, και με τον Αβιάθαρ, τον ιερέα. Και αυτοί, ακολουθώντας τον Αδωνία, τον βοηθούσαν. Ο Σαδόκ, όμως, ο ιερέας, και ο Βεναΐας, ο γιος του Ιωδαέ, και ο προφήτης Νάθαν, και ο Σιμεΐ, και ο Ρέι, και οι δυνατοί του Δαβίδ δεν ήσαν μαζί με τον Αδωνία. Και ο Αδωνίας έσφαξε πρόβατα και βόδια και σιτευτά κοντά στην πέτρα του Ζωελέθ, που είναι κοντά στην Ενρογίλ, και κάλεσε όλους τους αδελφούς του, τους γιους του βασιλιά και όλους τους άνδρες του Ιούδα, τους δούλους του βασιλιά. Τον Νάθαν όμως, τον προφήτη, και τον Βεναΐα, και τους ισχυρούς, και τον Σολομώντα τον αδελφό του, δεν τους κάλεσε. Και ο Νάθαν είπε στη Βίθ Σαβεέ, τη μητέρα του Σολομώντα,

0: προμόντα, λέγοντας: «Δεν άκουσες ότι βασίλευσε ο Αδωνίας, ο γιος της Αγίθ, και ο κύριος μας ο Δαβίδ δεν το ξέρει? Τώρα λοιπόν, έλα, παρακαλώ, να σου δώσω μια συμβουλή για να σώσεις τη ζωή σου και τη ζωή του γιού σου, του Σολομώντα. Πήγαινε και μπες μέσα στο βασιλιά Δαβίδ και πες του: Κύριε μου βασιλιά, εσύ δεν ορκίστηκες τη δούλη σου, λέγοντας: Σίγουρα ο Σολομώντας ο γιος σου θα βασιλεύσει ύστερα από μένα και αυτός θα καθίσει επάνω στο θρόνο μου. Γιατί λοιπόν βασίλευσε ο Αδωνίας? Δες, ενώ ακόμα εσύ θα μιλάς εκεί με το βασιλιά, θα έρθω κι εγώ ύστερα από σένα και θα βεβαιώσω τα λόγια σου». Και η Βιτσαβέ μπήκε μέσα στο βασιλιά, στον κοιτώνα. Και ήταν εκεί ο βασιλιάς υπερβολικά γέροντας. Και η Αβισάγ, η Σουναμίτισσα, υπηρετούσε το βασιλιά. Και καθώς η Βιτσαβέ έσκυψε, προσκύνησε το βασιλιά. Και ο βασιλιάς είπε: «Τι έχεις?» Και εκείνη του είπε: «Κύριέ μου, εσύ ορκίστηκες στον Κύριο το Θεό σου προς τη δούλη σου, λέγοντας: Σίγουρα ο Σολομώντας ο γιος σου θα βασιλεύσει ύστερα από μένα και αυτός θα καθίσει πάνω στο θρόνο μου. Αλλά τώρα δες, βασίλευσε ο Αδωνίας. Και εσύ τώρα, κύριέ μου βασιλιά, δεν το ξέρεις. Έσφαξε βόδια και σιτευτά και πρόβατα σε αυθονία και κάλεσε όλους τους γιους του βασιλιά και τον Αβιάθαρ τον ιερέα και τον Ιωάβ τον αρχιστράτηγο. Τον δούλο σου τον Σολομώντα όμως δεν τον κάλεσε. Αλλά σε σένα, κύριε μου βασιλιά, σε σένα προσβλέπουν τα μάτια ολόκληρου του Ισραήλ για να τους αναγγείλεις ποιος θα καθίσει επάνω στο θρόνο του κυρίου μου του βασιλιά ύστερα από αυτόν. Ιδεμή, αφού ο κύριος μου ο βασιλιάς κοιμηθεί μαζί με τους πατέρες του, εγώ και ο γιος μου ο Σολομώντας θα θεωρούμαστε φταίχτες». Και να, ενώ αυτή μιλούσε ακόμα με τον βασιλιά, ήρθε ο Νάθαν ο προφήτης. Και ανήγγυλαν στο βασιλιά λέγοντας: «Να, ο Νάθαν ο προφήτης». Και αφού μπήκε μπροστά στο βασιλιά, προσκύνησε το βασιλιά με το πρόσωπό του μέχρι το έδαφος. Και ο Νάθαν είπε: «Κύριε μου βασιλιά, εσύ είπες: Θα βασιλεύσει ο Αδωνίας ύστερα από μένα και αυτός θα καθίσει πάνω στο θρόνο μου. Επειδή κατέβηκε σήμερα και έσφαξε βόδια και σιτευτά και πρόβατα σε αυθονία και κάλεσε όλους τους γιους του βασιλιά και τους στρατηγούς και τον Αβιάθαρ τον ιερέα. Και δες, τρώνε και πίνουν μπροστά του και λένε: Ζήτω ο βασιλιάς Αδωνίας. Εμένα όμως, εμένα το δούλο σου και τον Σαδόκ τον ιερέα και τον Βεναΐα το γιο του Ιωδαέ και τον Σολομώντα το δούλο σου δεν μας κάλεσε. Από τον κύριο μου το βασιλιά έγινε αυτό το πράγμα και δεν φανέρωσε στο δούλο σου ποιος θα καθίσει επάνω στο θρόνο του κυρίου μου του βασιλιά ύστερα από αυτόν?» Και ο βασιλιάς Δαβίδ απάντησε και είπε: «Καλέστε μου την Βιτσαβέ». Και μπήκε μέσα μπροστά στο βασιλιά και στάθηκε μπροστά στο βασιλιά. Και ο βασιλιάς ορκίστηκε και είπε: «Ζει ο Κύριος που λύτρωσε την ψυχή μου από κάθε στεναχώρια. Σίγουρα, καθώς ορκίστηκα σε σένα στον Κύριο το Θεό του Ισραήλ, λέγοντας ότι ο Σολομώντας ο γιος σου θα βασιλεύσει ύστερα από μένα και αυτός θα καθίσει αντί για μένα επάνω στο θρόνο μου, έτσι θα κάνω αυτή την ημέρα». Τότε η Βιτσαβέ, σκύβοντας με το πρόσωπο μέχρι το έδαφος, προσκύνησε το βασιλιά και είπε: «Ζήτω ο κύριος μου ο βασιλιάς Δαβίδ στον αιώνα». Και ο βασιλιάς Δαβίδ είπε: «Καλέστε μου τον Σαδόκ τον ιερέα και τον Νάθαν τον προφήτη και τον Βεναΐα το γιο του Ιωδαέ». Και ήρθαν μπροστά στο βασιλιά. Και ο βασιλιάς τους είπε: «Πάρτε μαζί σας τους δούλους του κυρίου σας και καθίστε τον Σολομώντα το γιο μου επάνω στο μουλάρι μου και κατεβάστε τον στη Γίον. Και ας τον χρήσουν εκεί ως βασιλιά του Ισραήλ ο Σαδόκ ο ιερέας και ο Νάθαν ο προφήτης. Και σαλπίστε με τη σάλπιγγα και πείτε: Ζήτω ο βασιλιάς Σολομώντας. Και τότε θα ανεβείτε πίσω από αυτόν για να έρθει και να καθίσει επάνω στο θρόνο μου. Και αυτός θα βασιλεύσει αντί για μένα. και αυτόν πρόσταξα να είναι ηγεμόνας επάνω στον Ισραήλ και επάνω στον Ιούδα. Και ο Βεναΐας, ο γιος του Ιωδαέ, απάντησε στο βασιλιά και είπε «Αμήν, έτσι ας επικυρώσει και ο Κύριος ο Θεός του Κυρίου μου, του βασιλιά». Και καθώς ο Κύριος στάθηκε μαζί με τον Κύριό μου το βασιλιά, έτσι να είναι και μαζί με τον Σολομώντα και να μεγαλύνει το θρόνο του περισσότερο από το θρόνο του Κυρίου μου, του βασιλιά Δαβίδ. Τότε κατέβηκε ο Σαδόκ ο ιερέας και ο Νάθαν ο προφήτης και ο Βεναΐας, ο γιος του Ιωδαέ, και οι Χερεθέοι και οι Φελεθέοι και κάθισαν τον Σολομώντα επάνω στο μουλάρι του βασιλιά Δαβίδ και τον έφεραν στη Γιών. Και ο Σαδόκ ο ιερέας πήρε το κέρατο του λαδιού από τη σκηνή και έχρισε το Σολομώντα. Και σάλπισαν με τη σάλπιγγα. Και ολόκληρος ο λαός είπε «Ζήτω ο βασιλιάς Σολομώντας». Και ολόκληρος ο λαός ανέβηκε πίσω από αυτόν. Και ο λαός έπαιζε φλογέρες και εφρενόταν με μεγάλη εφροσύνη. Και η γη σχιζόταν από τις φωνές τους. Και ο Αδωνίας το άκουσε και όλοι οι προσκαλεσμένοι του, καθώς τελείωσαν να τρώνε. Και όταν άκουσε ο Ιωάβ τη φωνή της σάλπιγγας, είπε «Ποια είναι αυτή η φωνή της πόλης που θορυβεί?» Ενώ ακόμα μιλούσε, «Να, ήρθε ο Ιωνάθαν, ο γιος του Αβιάθαρ, του ιερέα». Και ο Αδωνίας του είπε «Μπες μέσα, επειδή εσύ είσαι γενναίος άνδρας και φέρνεις αγαθές αγγελίες». Και απαντώντας ο Ιωνάθαν είπε στον Αδωνία «Βέβαια, ο κύριος μας ο βασιλιάς Δαβίδ έκανε βασιλιά το Σολομώντα. Και ο βασιλιάς έστειλε μαζί του τον Σαδόκ τον ιερέα και τον Άθαν τον προφήτη και τον Βεναΐα τον γιο του Ιωδαέ και τους Χερεθέους και τους Φελεθέους και τον κάθισαν επάνω στο μουλάρι του βασιλιά. Και ο Σαδόκ ο ιερέας και ο Νάθαν ο προφήτης τον έχρισαν βασιλιά στη Γιών. Και ανέβηκαν απ' εκεί εφρενόμενοι και αντίχησε η πόλη. Αυτή είναι η φωνή που ακούσατε. Και μάλιστα ο Σολομώντας κάθισε επάνω στο θρόνο της βασιλείας. Και ακόμα μπήκαν μέσα οι δούλοι του βασιλιά να ευχηθούν τον Κύριό μας το βασιλιά Δαβίδ, λέγοντας «Ο Θεός να λαμπρύνει το όνομα του Σολομώντα περισσότερο από το όνομά σου και να μεγαλύνει το θρόνο του περισσότερο από το θρόνο σου». Και ο βασιλιάς προσκύνησε επάνω στο κρεβάτι του. Και ο βασιλιάς είπε ακόμη τα εξής «Ευλογητός ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, ο οποίος μου έδωσε σήμερα διάδοχο που κάθεται επάνω στο θρόνο μου και τα μάτια μου το βλέπουν». Τότε όλοι οι προσκαλεσμένοι που ήσαν μαζί με τον Αδωνία εκπλάγηκαν και αφού σηκώθηκαν πήγαν καθένας στο δρόμο του. Και ο Αδωνίας φοβήθηκε από το πρόσωπο του Σολομώντα και αφού σηκώθηκε πήγε και πιάστηκε από τα κέρατα του θυσιαστηρίου. Και ανήγγυλαν στον Σολομώντα λέγοντας «Δες, ο Αδωνίας φοβάται τον βασιλιά Σολομώντα». Και να, πιάστηκε από τα κέρατα του θυσιαστηρίου λέγοντας «Ας μου ορκιστεί σήμερα ο βασιλιάς Σολομώντας ότι δεν θα θανατώσει το δούλο του μερομφέα». Και ο Σολομώντας είπε «Αν σταθεί άνδρας αγαθός, ούτε μία από τις τρίχες του δεν θα πέσει πάνω στη γη. Αν όμως βρεθεί σε αυτόν κακία, θα θανατωθεί». Και ο βασιλιάς Σολομώντας έστειλε και τον κατέβασαν από το θυσιαστήριο. Και ήρθε και προσκύνησε το βασιλιά Σολομώντα. Και ο Σολομώντας του είπε «Πήγαινε στο σπίτι σου». Ιερεμίας κεφάλαιο 32. Ο λόγος που έγινε στον Ιερεμία από τον Κύριο στο 10ο χρόνο του Σεδεκία, του βασιλιά του Ιούδα, που ήταν ο 18ος χρόνος του Ναβουχοδονόσορα. Και τότε ο στρατός του βασιλιά της Βαβυλώνας πολιορκούσε την Ιερουσαλήμ. Και ο Ιερεμίας ο προφήτης ήταν κλεισμένος στην αυλή της φυλακής, που ήταν στο παλάτι του βασιλιά του Ιούδα. Επειδή ο Σεδεκίας, ο βασιλιάς του Ιούδα, τον είχε κλείσει, λέγοντας «Γιατί εσύ προφητεύεις», λέγοντας «Έτσι λέει ο Κύριος, δέστε, εγώ θα παραδώσω αυτή την πόλη στο χέρι του βασιλιά της Βαβυλώνας και θα την κυριεύσει. Και ο Σεδεκίας, ο βασιλιάς του Ιούδα, δεν θα ξεφύγει από το χέρι των Χαλδαίων, αλλά σίγουρα θα παραδοθεί στο χέρι του βασιλιά της Βαβυλώνας και θα μιλήσει μαζί του στόμα με στόμα και τα μάτια του θα δουν τα μάτια του
1: και θα φέρει το Σεδεκία στη Βαβυλώνα και θα είναι εκεί μέχρις ότου τον επισκεφθώ, λέει ο Κύριος, και αν πολεμήσετε τους Χαλδαίους δεν θα ευδοκιμήσετε». Και ο Ιερεμίας είπε «Έγινε σε μένα λόγος από τον Κύριο, λέγοντας «Δες, ο Αναμεήλ, ο γιος του Σαλούμ, του θείου σου, θα'ρθει σε σένα, λέγοντας «Αγόρασε για τον εαυτό σου το χωράφι μου, που είναι στην Αναθώθ, επειδή το δικαίωμα της εξαγοράς για να το αγοράσεις ανήκει σε σένα». Και ο Αναμεήλ, ο γιος του θείου μου, ήρθε σε μένα στην αυλή της φυλακής, σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου, και μου είπε «Αγόρασε, παρακαλώ, το χωράφι μου, που είναι στην Αναθώθ, αυτό στη γη Βενιαμίν, επειδή σε σένα ανήκει το δικαίωμα της κληρονομιάς και σε σένα η εξαγορά. Αγόρασε το για τον εαυτό σου». Τότε γνώρισα ότι αυτός ήταν ο λόγος του Κυρίου. Και αγόρασα από τον Αναμεήλ, το γιο του θείου μου, το χωράφι που είναι στην Αναθώθ και του ζήγησα τα χρήματα, 17 σίκλους ασίμι. Και έγραψα το συμφωνητικό και το σφράγισα και έβαλα μάρτυρες και ζήγησα τα χρήματα στην πλάστηγα. Και πήρα το συμφωνητικό της αγοράς, το σφραγισμένο, σύμφωνα με τον νόμο και τη συνήθεια, και το ανοιχτό αντίγραφο. Και έδωσα το συμφωνητικό της αγοράς στο Βαρούχ, το γιο του Νηρία, γιο του Μαασία, μπροστά στον Αναμεήλ, γιο του θείου μου, και μπροστά στους μάρτυρες που υπέγραψαν το συμφωνητικό της αγοράς, μπροστά σε όλους τους Ιουδαίους που κάθονταν στην αυλή της φυλακής. Και πρόσταξα το Βαρούχ μπροστά τους, λέγοντας «Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ. Πάρε αυτά τα συμφωνητικά, αυτό το συμφωνητικό της αγοράς και το σφραγισμένο και αυτό το συμφωνητικό το ανοιχτό και να τα βάλεις σε ένα πύληνο σκεύος για να μένουν για πολλές ημέρες. Επειδή έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ, σπίτια και χωράφια και άμπελοι θα αποκτηθούν ξανά σε αυτή τη γη». Και αφού έδωσα το συμφωνητικό της αγοράς στο Βαρούχ, το γιο του Νηρία, προσευχήθηκα στον Κύριο λέγοντας «Ω Κύριε Θεέ, δες, εσύ έκανες τον ουρανό και τη γη με τη δύναμή σου τη μεγάλη και με το βραχίωνά σου τον απλωμένο. Δεν υπάρχει κανένα πράγμα δύσκολο σε σένα. Κάνεις έλεος σε χιλιάδες και ανταποδίδεις την ανομία των πατέρων στον κόρφο των παιδιών τους ύστερα από αυτούς. Ο Θεός, ο Μεγάλος, ο Ισχυρός, το όνομα Του είναι ο Κύριος των δυνάμεων, μεγάλος σε βουλή και δυνατός σε έργα. Επειδή τα μάτια Σου είναι ανοιγμένα επάνω σε όλους τους δρόμους των γιών των ανθρώπων, για να δώσεις στον κάθε ένα σύμφωνα με τους δρόμους του και σύμφωνα με τον καρπό των έργων του. Εσύ που έκανες σημεία και τέρατα στη γη της Αιγύπτου, γνωστά μέχρι αυτή την ημέρα, και μέσα στον Ισραήλ και μέσα στους ανθρώπους, και έκανες για τον εαυτό σου όνομα μέχρι αυτή την ημέρα. Και έβγαλες το λαό σου τον Ισραήλ από τη γη της Αιγύπτου με σημεία και με τέρατα και με ισχυρό χέρι και με βραχίωνα απλωμένο και με μεγάλο τρόμο. Και τους έδωσες αυτή τη γη, που είχες ορκιστεί στους πατέρες τους να τους δώσεις, γη που ρέει γάλα και μέλι. Και μπήκαν και την κληρονόμησαν. Αλλά δεν υπάκουσαν στη φωνή σου, ούτε περπάτησαν στον νόμο σου. Δεν έκαναν τίποτε από όλα όσα τους είχες προστάξει για να κάνουν. Γι' αυτό έφερες επάνω τους όλο αυτό το κακό. Δες, τα χαρακώματα έφτασαν στην πόλη για να την κυριεύσουν και η πόλη δόθηκε στο χέρι των Χαλδαίων, αυτών που πολεμούν εξαιτίας της, εξαιτίας της μάχερας και της πείνας και της μεταδοτικής αρρώστιας, και ό,τι μίλησες έγινε. Και πρόσεξε, βλέπεις. Και εσύ, Κύριε Θεέ, μου είπες, αγόρασε με ασίμι το χωράφι για τον εαυτό σου και βάλε μάρτυρες, ενώ η πόλη δόθηκε στο χέρι των Χαλδαίων. Και έγινε λόγος του Κυρίου στον Ιερεμία λέγοντας, «Δες, εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός κάθε σάρκας. Υπάρχει κάποιο πράγμα δύσκολο σε μένα? Γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος. Δες, θα παραδώσω αυτή την πόλη στο χέρι των Χαλδαίων και στο χέρι του Ναβουχοδονόσορα, του βασιλιά της Βαβυλώνας, και θα την κυριεύσει. Και οι Χαλδαίοι που πολεμούν ενάντια σε αυτή την πόλη θα έρθουν και θα βάλουν φωτιά σε αυτή την πόλη και θα την κατακάψουν. Και τα σπίτια επάνω στις ταράτσες των οποίων θυσίαζαν στον Βάαλ και έκαναν σπονδές σε άλλους θεούς για να με παροργήσουν. Επειδή η γη Ισραήλ και η γη Ιούδα μόνο κακό έπραξαν μπροστά μου από την νιώτη τους. Επειδή η γη Ισραήλ δεν έκαναν τίποτε άλλο παρά να με παροργίζουν με τα έργα των χεριών τους, λέει ο Κύριος. Επειδή αυτή η πόλη στάθηκε σε μένα ερεθισμός της οργής μου και του θυμού μου, από την ημέρα που την οικοδόμησαν μέχρι αυτή την ημέρα για να την απορρίψω από μπροστά μου, εξαιτίας όλης της κακίας των γιών Ισραήλ και των γιών Ιούδα, που έκαναν για να με παροργήσουν αυτοί, οι βασιλιάδες τους, οι άρχοντες τους, οι ιερείς τους και οι προφήτες τους και οι άνδρες του Ιούδα και οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ. Και έστρεψαν σε μένα τα νότα και όχι το πρόσωπο. Και τους δίδασκα σηκωνόμενος το πρωί και διδάσκοντας, όμως δεν άκουσαν ώστε να πάρουν παιδεία. Και έβαλαν τα βδελίγματά τους στον οίκο, επάνω στον οποίο ονομάστηκε το όνομά μου, για να τον μολύνουν. Και έκτισαν τους ψηλούς τόπους του Βάαλ, που ήσαν στη φάραγγα του γιού του Ενόμ, για να περάσουν τους γιους τους και τις θυγατέρες τους μέσα από τη φωτιά στον Μολόχ. Πράγμα που δεν τους είχα προστάξει ούτε είχε ανέβει στην καρδιά μου, για να πράξουν αυτό το βδέλυγμα, ώστε να κάνουν τον Ιούδα να αμαρτάνει. Και τώρα για αυτά τα πράγματα, έτσι λέει ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, για αυτή την πόλη για την οποία εσείς λέτε «θα παραδοθεί στο χέρι του βασιλιά της Βαβυλώνας με μάχαιρα και με πείνα και με μεταδοτική αρρώστια». Δέστε, θα τους συγκεντρώσω από όλους τους τόπους όπου τους είχα διώξει στην οργή μου και στο θυμό μου και στη μεγάλη μου αγανάκτηση και θα τους ξαναφέρω σε αυτόν τον τόπο και θα τους κατοικήσω με ασφάλεια. Και θα είναι λαός μου και εγώ θα είμαι Θεός τους. Και θα τους δώσω μια καρδιά και ένα δρόμο για να με φοβούνται όλες τις ημέρες για το καλό τους και των παιδιών τους ύστερα από αυτούς. Και θα τους κάνω μια αιώνια διαθήκη ότι δεν θα αποστρέψω από πίσω τους για να τους αγαθοποιώ. Και θα δώσω το φόβο μου στις καρδιές τους για να μην αποστατήσουν από μένα. Και θα εφραίνομαι σε αυτούς στο να τους αγαθοποιώ. Και θα τους φυτέψω σε αυτή τη γη με αλήθεια, με όλη μου την καρδιά και με όλη μου την ψυχή. Επειδή έτσι λέει ο Κύριος, όπως έφερα επάνω σε αυτό το λαό όλα αυτά τα μεγάλα κακά, έτσι θα φέρω επάνω τους όλα τα αγαθά που εγώ μίλησα για αυτούς. Και θα αποκτηθούν χωράφια σε αυτή τη γη, για την οποία εσείς λέτε, είναι έρημη, χωρίς άνθρωπο ή χτίνος. Παραδόθηκε στο χέρι των Χαλδαίων. Θα αγοράζουν χωράφια με ασήμι και θα υπογράφουν συμφωνητικά και θα τα σφραγίζουν και θα βάζουν μάρτυρες στη γη του Βενιαμίν και στους τόπους γύρω από την Ιερουσαλήμ και στις πόλεις του Ιούδα και στις πόλεις της ορεινής περιοχής και στις πόλεις της παιδινής περιοχής και στις πόλεις του Νότου, επειδή θα επιστρέψω την αιχμαλωσία τους, λέει ο Κύριος.
0: Επιστολή Ιακώβου, κεφάλαιο 1. Ο Ιάκωβος, δούλος του Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού, χαιρετίζει τους χριστιανούς που είναι σκορπισμένοι σε όλο τον κόσμο. Αδερφοί μου, να χαίρεστε όταν δοκιμάζεστε από πολλούς και διάφορους πειρασμούς. Γιατί πρέπει να ξέρετε ότι μέσα από τη δοκιμασία της πίστης σας γεννιέται η υπομονή. Η υπομονή σας όμως πρέπει να κρατήσει ως το τέλος για να γίνετε τέλειοι και ολοκληρωμένοι και να μην υστερείτε σε τίποτε. Αν κάποιος από σας υστερεί σε σοφία, ας τη ζητήσει από το Θεό και αυτός θα του τη δώσει. Γιατί ο Θεός δίνει σε όλους με απλοχεριά και χωρίς να περιφρονεί κανέναν. Ό,τι όμως ζητάει να το ζητάει με πίστη και να μην έχει αμφιβολίες. Γιατί όποιος αμφιβάλλει μοιάζει με το κύμα της θάλασσας που το παρασέρνει ο άνεμος και το πηγαίνει εδώ και εκεί. Να μην ελπίζει ότι θα πάρει κάτι από τον Κύριο ένας τέτοιος άνθρωπος, δίγνωμος και άστατος σε όλες του τις ενέργειες. Ο άσημος και φτωχός αδερφός ας καυχέται, γιατί ο Θεός θα τον ανεβάσει ψηλά. Επίσης και ο πλούσιος ας είναι ταπεινός, ξέροντας ότι θα μαραθεί σαν το λουλούδι.
2: Όπως με την ανατολή του ήλιου βγαίνει ο λίβας και εξεραίνει το χορτάρι, ρίχνει τον ανθό του και καταστρέφει την ομορφιά του, έτσι και ο πλούσιος θα αφανιστεί μέσα στις επιχειρήσεις του. Μακάριος ο άνθρωπος που δέχεται με υπομονή τις δοκιμασίες. Γιατί αν υποστεί με επιτυχία τις δοκιμασίες, θα κερδίσει το βραβείο της αιώνιας ζωής που υποσχέθηκε ο Θεός σε όσους τον αγαπούν. Κανένας από αυτούς που μπαίνουν σε πειρασμό να μην λέει «Ο Θεός με βάζει σε πειρασμό». Γιατί ο Θεός ούτε μπαίνει σε πειρασμό από το κακό, ούτε βάζει σε πειρασμό κανέναν. Καθένας μπαίνει σε πειρασμό από τη δική του επιθυμία. Αυτή τον παρασύρει και τον εξαπατάει. Έπειτα, η επιθυμία αυτή συλλαμβάνει το κακό και γεννάει την αμαρτία. Και η αμαρτία, όταν ολοκληρωθεί, φέρνει το θάνατο. Μην πλανιέστε, αγαπητοί μου αδερφοί. Κάθε άλλη προσφορά και κάθε τέλειο δώρο έρχεται από ψηλά, από το Δημιουργό των ουράνιων σωμάτων. Ο ουράνιος πατέρας δεν αλλάζει τη λάμψη του, ούτε αναβοσβήνει σαν τα αστέρια. Επειδή εκείνος το θέλησε, μας έφερε στην καινούρια ζωή με το λόγο της αλήθειας, ώστε να κατέχουμε την πρώτη θέση ανάμεσα στα δημιουργήματά του. Και να ξέρετε καλά, αγαπητοί μου αδερφοί, κάθε άνθρωπος πρέπει να είναι πρόθυμος στο να ακούει, να μην βιάζεται να μιλάει και να μην βιάζεται να οργίζεται. Γιατί ο οργισμένος άνθρωπος δεν κάνει αυτό που για το Θεό είναι δίκαιο και σωστό. Γι' αυτό, διώξτε από πάνω σας όλη τη βρωμιά και την πληθώρα της κακίας και δεχτείτε με ταπεινοφροσύνη το λόγο που φύτεψε μέσα σας ο Θεός και που μπορεί να σώσει τις ψυχές σας. Αυτόν το λόγο να τον κάνετε πράξη και όχι μόνο να τον ακούτε ξεγελώντας τους εαυτούς σας. Γιατί όποιος ακούει το λόγο του Θεού και δεν τον εφαρμόζει, αυτός μοιάζει με άνθρωπο που βλέπει τον εαυτό του μέσα σε ένα καθρέφτη. Τον βλέπει και, φεύγοντας, ξεχνάει αμέσως πως ήταν. Όποιος όμως μελέτησε τον τέλειο νόμο, δηλαδή τον νόμο της ελευθερίας, και έμεινε σταθερός σε αυτόν, όποιος δεν υπήρξε απλός ακροατής που ξεχνάει, αλλά τον εφάρμοσε στην πράξη, αυτός με την έμπρακτη αυτή εφαρμογή θα είναι μακάριος. Αν κάποιος νομίζει ότι θρησκεύει, αλλά δεν βάζει χαλινάρι στη γλώσσα του, αυτός εξαπατάει τον εαυτό του και η θρησκεία του δεν έχει περιεχόμενο. Γιατί θρησκεία καθαρή και αμόλυντη για το Θεό και Πατέρα είναι αυτή. Να συμπαραστέκεστε στα ορφανά και στις χείρες όταν υποφέρουν και να διατηρείτε αγνό τον εαυτό σας από την επιρροή του αμαρτωλού κόσμου.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θυμάστε ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μιλήσει σχετικά με τις δοκιμασίες. Ξεκινήσαμε να μιλάμε. Και εάν δούμε το Λόγο του Θεού από την αρχή μέχρι το τέλος, από τότε, από την αρχή της ιστορίας, το πώς το Πνεύμα του Θεού ξεκινάει στη δημιουργία, πώς φτιάχνει τον άνθρωπο. Και όλη η προσοχή του Θεού, όλες οι ενέργειες του Θεού είναι στο πώς να κάνει τον άνθρωπο κατ' εικόνα του και ομοίωσή του. Πώς να κάνει τον άνθρωπο ο Θεός να είμαστε, να μας κάνει να είμαστε όπως Εκείνος είναι. Και είτε σήκωσε ο Θεός προφήτες, είτε σήκωσε ανθρώπους να ζήσουν δια του Πνεύματος αυτό την καρδιά του Θεού. Όλη η δουλειά που έκαναν οι άνθρωποι αυτοί ήταν στο να φανερώσουν τον Πατέρα, ώστε να γνωρίσουμε και να κάνει ο Θεός το έργο αυτό μέσα σε κάθε καρδιά. Είτε ο Κύριος σήκωνε ανθρώπους να ελέγξουν, είτε σήκωνε ανθρώπους να προτρέψουν, οτιδήποτε και αν γινότανε, οτιδήποτε και αν έλεγαν οι άνθρωποι του Θεού, το κίνητρο της καρδιάς του Θεού ήταν από αγάπη, ώστε να φέρει τον άνθρωπο στο να γίνει όμοιος με εκείνον για να ταιριάξει στο περιβάλλον της παρουσίας του. Γιατί τελικά αυτοί οι οποίοι θα μπουν μέσα στην παρουσία του Θεού είναι αυτοί που θα ταιριάζουν με εκείνον, αδερφοί. Λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους το 12 κεφάλαιο στο 14 εδάφιο, λέει: «Ζητείτε την ειρήνη μετά πάντων και τον αγιασμό, χωρίς του οποίου ουδείς θέλει δει τον Κύριο». Δεν μπορείς να τον δεις αν δεν γίνεις όπως είναι εκείνος. Πώς είναι? Άγιος. Λέει, άγιοι γίνεστε, καθώς εγώ είμαι άγιος. Αλλού ο Κύριος είπε, τέλειοι γίνεστε, καθώς εγώ είμαι τέλειος. Και μπορεί εμείς να βαδίζουμε μέσα στην ατέλεια, να νομίζουμε ότι όλα είναι εντάξει, αλλά ο Θεός θέλει να μας κάνει να γίνουμε τέλειοι. Και είναι αυτός ο Πατέρας μας. Λέει στην προς Εβραίους το 12 κεφάλαιο, στο 5, λίγο πιο πάνω, λέει: «Και ελισμονήσατε την ουθεσία ή της λαλή προς εσάς ως προς Υιούς, λέγουσα, Υιέ μου, μην καταφρονείς την παιδεία του Κυρίου, μη δε αθυμείς ελεγχόμενος υπ' αυτού». Δηλαδή, επιτρέπει ο Θεός να περνάμε πράγματα και αυτό πώς το ονομάζει? Είναι η παιδεία του Θεού. Η παιδεία του Θεού. Διότι όποιον αγαπάει ο Κύριος τι κάνει? Παιδεύει, λέει. Και μαστιγώνει κάθε υιό τον οποίο παραδέχεται. Εάν υπομένετε την παιδεία, ο Θεός φέρεται προς εσάς ως προς Υιούς. Διότι ποιος Υιός είναι τον οποίο δεν παιδεύει ο πατήρ? Βλέπετε, λέει, εάν υπομένετε την παιδεία, ο Θεός φέρεται ως προς Υιούς. Δηλαδή, εάν δεν υπομένουμε την παιδεία, αυτόματα πού μεταφερόμαστε? Έξω από την υιοθεσία. Αυτοί οι οποίοι υπομένουν θεωρούνται παιδιά του Θεού. Έτσι λέει ο Παύλος. Εάν όμως, λέει, είστε χωρίς παιδεία της οποίας έγιναν μέτοχοι πάντες. Δεν υπάρχει κανένας ο οποίος να μην πέρασε μέσα από όλο αυτό το στάδιο, από όλο αυτό το δρόμο. Κανένας. Δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να μπει και μέσα στην παρουσία του Θεού χωρίς να περάσει τα τεστ. Κανένας. Και λέει για τους γονείς ότι προς ολίγες μέρες μας πέδευαν κατά την αρέσκειά τους. Ο Θεός όμως, λέει στο 10, μας περνάει από την παιδεία για το συμφέρον μας. Για να γίνουμε μέτοχοι της αγιότητάς Του. Δεν μπορείς να μετέχεις από την αγιότητά Του χωρίς να περάσεις το τεστ. Κανένας. Δεν υπάρχει αυτό. Και λέει στο 11, πάσα δε παιδεία προσμένει το παρόν, δεν φαίνεται ότι προξενεί χαρά, αλλά λείπει. Κανείς δεν είναι που να ευχαριστείται μέσα στη δοκιμασία, αλλά ύστερα αποδίδει σε αυτούς τους οποίους, σε αυτούς οι οποίοι επιτρέπουν στην παιδεία να τους γυμνάσει. Γιατί η παιδεία είναι γυμνασία. Φέρνει καρπό ειρηνικό δικαιοσύνης. Και δεν θέλει ο Θεός κανένας από εμάς να είναι ένας χαλαρός ζαχαρομπεμπές. Μας θέλει να γυμναστούμε από την παιδεία, ώστε να πάρουμε τους καρπούς που έχει να μας δώσει. Γι' αυτό λέει να μην αθυμείς ελεγχόμενος υπ' αυτού, δηλαδή να μην αποκάνει η ψυχή σου. Να μην αποκάνει η ψυχή σου όταν περνάς δοκιμασία. Λέει στην Έξοδο κεφάλαιο 20 και εδάφιο 20. Και είπε ο Μωυσής προς το λαόν, μη φοβήστε, διότι ο Θεός ήλθε για να σας δοκιμάσει και για να είναι ο φόβος αυτού εμπροστέν σας, για να μην αμαρτάνετε. Για να μην αμαρτάνετε. Βλέπεις, ο Θεός ήρθε και δοκίμασε ένα ολόκληρο λαό. Τους έβαλε πολλά τεστ, αδερφοί. Πέρασαν από πάρα πολλά τεστ. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Άφησαν τα κόκαλά τους στην έρημο. Γιατί τα τεστ αυτά που ο Θεός τους έδωσε δεν τα πέρασαν. Λέει ότι ο λόγος αυτός ο οποίος, τον οποίον άκουσαν, δεν ήταν ενωμένος με την πίστη μέσα στην καρδιά τους. Δεν ενώθηκε με πίστη ποτέ. Γι' αυτό ποτέ δεν μπόρεσαν να περάσουν τα τεστ. Ποτέ δεν μπόρεσαν να περάσουν τα τεστ. Και λέει εδώ πέρα ο Μωυσής να είναι ο φόβος του μπροστά σας. Ποιος είναι ο φόβος του Θεού, αδερφοί? Ο λόγος του. Ο λόγος του. Μας φέρνει το λόγο του μπροστά μας, ώστε να μάθουμε, λέει, να μην αμαρτάνουμε. Και πρέπει να, σαν άνθρωποι του Θεού, να κάνουμε μια απόφαση στο πού θα στηρίξουμε τη ζωή μας. Και αυτό να μην αλλάζει. Αποφασίζεις να στηρίξεις τη ζωή σου ανάλογα με τις καταστάσεις και τα γεγονότα, να αφήσεις να ο χαρακτήρας να μορφωθεί ανάλογα με το τι γίνεται στον κόσμο, με το τι συμβαίνει έξω, ή θα αφήσεις το χαρακτήρα σου να τον μορφώσει ο Λόγος του Θεού, ώστε να είναι ό,τι ο Κύριος λέει, να λες ναι και αμήν. Ότι είναι ναι και αμήν. Γιατί ο Θεός είναι πιστός και δεν αλλάζει. Και τότε μόνο μπορείς να περάσεις το τεστ. Ο Μωυσής δεν κουνιόταν, αδερφοί. Αυτοί κουνιότανε. Δεν είχαν να φάνε, κουνιότανε. Δεν είχαν να πιούνε, κουνιότανε. Έβλεπαν εχθρούς μπροστά τους, κουνιότανε. Ό,τι και αν ερχότανε μπροστά τους, οποιαδήποτε δυσκολία, επειδή δεν είχαν το φόβο του Θεού μπροστά τους, ήταν ένα πρόσκομα και συνεχώς έπεφταν. Ενώ ο Θεός ήθελε να περάσουν το τεστ. Όπως το περνούσε ο Μωυσής. Όπως το περνούσε ο Ιησούς του Ναβί, ο Χάλευ. Στάθηκαν μπροστά στα τείχη, στάθηκαν μπροστά στους γίγαντες και τι είπαν? Το θέμα είναι να είναι ο Θεός μαζί μας. Τότε θα νικήσουμε, γιατί θα είναι ψωμί σε μας. Χρειάστηκαν να φάνε για να τραφούν 3,5 εκατομμύρια λαός. Τι είπε ο Μωυσής? Ο Κύριος είναι ο προμηθεύων. Μα θα ανοίξει ο Θεός να τον ουρανό να ρίξει ψωμί? Το έκανε. Το έκανε. Το έκανε. Και το θέμα μας δεν είναι τι έκανε. Το θέμα μας είναι τι ο Θεός θέλει να ξανακάνει. Γιατί ο Θεός είναι ο ίδιος. Δεν αλλάζει. Τα θαυμάσια του είναι τα ίδια. Ο άνθρωπος αλλάζει. Γι' αυτό μας ζητάει να μορφωθεί η διάνοιά μας σύμφωνα με το λόγο του, ώστε να μένουμε σταθεροί, και αυτά τα οποία ο Θεός έκανε, αδερφοί, θα τα κάνει ξανά και ξανά και ξανά. Από αυτό το δρόμο δεν εξαιρείται κανένας. Κανένας. Λέει στην προς Εβραίους, κεφάλαιο 2, εδάφιο 18. Λέει, επειδή καθότι αυτός έπαθε πειραστής, ποιος είναι αυτός? Ο Ιησούς. Δεν εξαίρεσε ο πατέρας το γιο του από το μονοπάτι αυτό. Λέει, καθότι αυτός έπαθε πειραστής, μπορεί να βοηθήσει και τους πειραζομένους. Δεν τον εξαίρεσε ο Θεός. Δεν του έκανε ιδιαίτερη χάρη να πει, αυτό είναι το παιδάκι μου και θα τον αφήσω. Εάν δεν το έκανε στον Κύριο, το κάνει σε σένα και σε μένα. Θα μας εξαιρέσει ο Θεός από το να περάσουμε από ό,τι χρειαστεί να περάσουμε, ώστε να γίνουμε μέτοχοι της αγιότητας? Λέει στην προς Εβραίους λίγο πιο κάτω, στο 4:15. Διότι δεν έχουμε αρχιερέα μη δυνάμενον να συμπαθήσει στις ασθένειές μας, αλλά πειραστέντα κατά πάντα καθομοιότητα ημών. Με ποια διαφορά? Χωρίς αμαρτίας. Ο Κύριος δεν αμάρτησε. Και αυτό μου λέει, αδερφοί, ότι εάν ο Κύριος δεν αμάρτησε, και εμείς μπορούμε με την ίδια καρδιά να μην αμαρτήσουμε στη δοκιμασία. Μπορείς να κρατήσεις την καρδιά σου και να μην αμαρτήσεις. Λέει ο Πέτρος στο Α Πέτρου 4 κεφάλαιο εδάφιο 1, λέει, επειδή λοιπόν ο Χριστός έπαθε υπερημών κατά σάρκα. Τι σημαίνει ότι ο Χριστός έπαθε υπερημών κατά σάρκα και πότε ο Χριστός έπαθε υπερημών κατά σάρκα? Όχι μόνο τα σταυρώθηκε. Σε όλη την κατάσταση που περπάτησε πάνω στη γη ο Χριστός, τι έκανε? Έπαθε. Και δεν έπαθε η σάρκα του για τον εαυτό του. Με τι ήταν αναμάρτητος? Θα μπορούσε να ζει αιώνια εξαιτίας του ότι δεν είχε αμαρτία. Έπαθε, λέει, υπέρ ημών, κατά σάρκα. Αλλά επειδή και ο Χριστός έπαθε υπέρ ημών κατά σάρκα, λέει, να οπλιστούμε κι εμείς με αυτό το φρόνημα. Γιατί αυτός ο οποίος έπαθε κατά σάρκα, έπαυσε από την αμαρτία. Βλέπετε τι δουλειά κάνει η δοκιμασία, αδερφοί. Σε κάνει να παύσεις από την αμαρτία. Να παύσεις από την αμαρτία. Χτίζει μέσα ένα χαρακτήρα. Ο Κύριος έπαθε κατά σάρκα και πέθανε. Και εμείς τώρα καλούμαστε να ταυτιστούμε με το θάνατο του Χριστού και καθώς ταυτιζόμαστε με το θάνατο, να παύσουμε και εμείς από την αμαρτία και λέει να ζήσουμε τον υπόλοιπο χρόνο της σάρκας μας, όχι πλέον στις επιθυμίες των ανθρώπων, αλλά στο θέλημα του Θεού. Όχι στις επιθυμίες των ανθρώπων. Και δεν μιλάει μόνο για τις σαρκικές επιθυμίες, δηλαδή την αμαρτία, αλλά οτιδήποτε επιθυμίες έχει ο κόσμος. Κοιτάξτε να δείτε τι θέλουν να φέρουν πάνω στην ανθρωπότητα. Αυτές είναι επιθυμίες του κόσμου. Και ο Κύριος σου λέει, δεν θα ζήσεις τον υπόλοιπο χρόνο από τη στιγμή που πέθανες κατά σάρκα στις επιθυμίες των ανθρώπων, αλλά στο θέλημα του Θεού. Και ρωτάω, να ταυτιστείς με το θάνατο του Χριστού, το οποίο συμβολικά το περνάμε στο βάπτισμα. Λέει, όσοι βαπτιστήκαμε στο Χριστό, στο θάνατό του βαπτιστήκαμε. Και ρωτάω, το να βαπτιστείς στο νερό είναι όλο το κομμάτι, όλο το φάσμα της συντάφτισης με το θάνατο του Χριστού? Εκεί τελειώνει. Ο Παύλος τι λέει? Τι πρέπει να κάνεις κάθε μέρα? Τι να κάνεις? Να θανατώνεις τις πράξεις του σώματος. Κάθε μέρα να θανατώνουμε τις πράξεις του σώματος. Και οι πράξεις του σώματος είναι ό,τι δεν συμβαδίζει με αυτό που ο Λόγος Θεού μας λέει. Και αυτό καλείσαι κάθε μέρα να το θανατώνεις. Δεν είναι μόνο το βάπτισμα στο νερό, αδερφοί. Το βάπτισμα στο νερό είναι η αρχή για τη ζωή που πρόκειται να επακολουθήσει, η οποία θα είναι έξω από το θέλημα των ανθρώπων. Όλοι όσοι επιθυμούν να γίνουν δίκαιοι θα περάσουν μέσα από τη δοκιμασία. Και ξέρουμε ότι ο διάβολος πειράζει τον άνθρωπο και ο στόχος είναι να τον καταστρέψει. Είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που ο Θεός κάνει. Και ο Κύριος το κομμάτι αυτό θέλει να τον νεκρώσουμε. Λέει ο Ιάκωβος στο πρώτο κεφάλαιο ότι πειράζεται ο καθένας από τι? Από την ίδια του την επιθυμία. Σας έχω πει πολλές φορές ότι ο διάβολος δεν μπορεί να κάνει τίποτα εάν ο άνθρωπος δεν του δώσει τόπο. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα εάν ο άνθρωπος δεν του δώσει τόπο. Και όταν ο Κύριος έλεγε «αγρυπνείτε και προσεύχεστε για να μην εισέλθετε στον πειρασμό», λέει «το μεν πνεύμα πρόθυμο, η δε σάρξ ασθενής». Ποια είναι η ασθένεια της σάρκας? Η ασθένεια της σάρκας είναι αυτό ακριβώς το πράγμα, ότι έρχεται η επιθυμία και ο άνθρωπος όταν αφήνει τη σάρκα του να δουλεύει, αντί το πνεύμα, η σάρκα αυτή είναι που πειράζεται και συλλαμβάνει ο άνθρωπος την επιθυμία μέσα. Έρχεται η επιθυμία Και αρχίζει ο άνθρωπος και θέλει πράγματα τα οποία δεν πρέπει να θέλει. Δεν πρέπει να θέλει. Και μετά, αφού ο άνθρωπος συλλάβει την επιθυμία, η επιθυμία, ξέρετε τι κάνει, αδερφή, όταν την αφήσεις μες στην καρδιά σου. Γεννάει. Γεννάει. Η επιθυμία γεννάει. Είτε έτσι είτε αλλιώς. Εάν επιθυμείς τον Κύριο με όλη σου την καρδιά, αυτή η επιθυμία θα γεννήσει καλά πράγματα. Εάν αφήσεις σαρκική επιθυμία μέσα στην καρδιά σου, θα γεννήσει αμαρτία. Θα τη γεννήσει την αμαρτία. Και η αμαρτία, λέει μετά, όταν εκτελεστεί, γεννάει το θάνατο. Είναι σαν να σου λέει ο Κύριος, κοίτα, ένα και ένα κάνουν δύο. Δεν αλλάζει αυτό. Δεν αλλάζει. Λέει, ό,τι σπέρνει ο άνθρωπος, αυτό θα αφαιρήσει. Δεν μπορείς να σπέρνεις αμαρτία και να περιμένεις να αφαιρήσεις αγιασμό. Όταν λέει ο Λόγος του Θεού μας παρομοιάζει, αδερφοί, τη Βασιλεία του Θεού σαν ένα καρπό, ένα δέντρο το οποίο θα καρποφορήσει, θα φέρει ένα καρπό. Πώς τον ονομάζει αυτόν τον καρπό ο Παύλος στην προς Γαλάτας? Είναι ο καρπός του Πνεύματος. Ωραία. Για να αυξηθεί αυτός ο καρπός μέσα στη ζωή σου, ο καρπός του Πνεύματος, εσύ και εγώ τι πρέπει να σπείρουμε? Πρέπει να σπείρεις κάτι το οποίο θα σου φέρει τον ανάλογο καρπό. Δηλαδή, εάν θέλεις να έχεις χαρά, τι πρέπει να σπείρεις? Πρέπει να σπείρεις τη χαρά. Πρέπει να σπείρεις στην αγάπη, πρέπει να σπείρεις την ειρήνη. Εάν θέλεις να έχεις τον καρπό της πίστης, τι πρέπει να σπείρεις? Μπορείς να βαδίζεις κάθε μέρα μέσα στην αμφιβολία, μέσα στην απιστία και να θερήσεις πίστη? Εάν ζεις κάθε μέρα ότι αυτό μπα, αποκλείεται να γίνει. Εκείνο, μου συνέβη εκείνο στη ζωή μου και ο Θεός μπορεί να κάνει κάτι, αλλά αν ο Θεός δεν κάνει κάτι, τι θα γίνει? Και συνεχώς τι κάνει ο άνθρωπος? Αμφιβάλλει. Και ρωτάω, όταν ζούμε μέσα στην αμφιβολία, ποιος καρπός θα αυξηθεί στη ζωή μας, λέτε? Εμείς τώρα πολλές φορές σπέρνουμε στην απιστία, αλλά περιμένουμε να γίνει κάτι. Και λέει ο Ιάκωβος, μην νομίζεις ότι όταν ζητάς χωρίς πίστη, θα λάβεις. Δεν γίνεται. Γιατί έτσι δουλεύει η πίστη. Σπέρνεις πίστη, θέλεις πίστη. Ομολογείς πίστη, τι θα λάβεις? Τον καρπό των χιλέων σου. Τον οποίο ο Κύριος θέλει να τον στηρίξει, τον καρπό των χιλέων σου. Να ζήσεις με τον καρπό των χιλέων σου, γιατί θα φας, λέει, από τον καρπό των χιλέων σου. Αυτό θα φας. Θυμάστε, σας διάβασα την Τρίτη την ιστορία του Έσδρα, ο οποίος έπρεπε να πάει πίσω και είχε να περάσει δυσκολία. Και τι είπε στο βασιλιά? Λέει, ντράπηκα να του ζητήσω βοήθεια στρατό, γιατί του είχα πει ότι όταν κάποιος φοβάται το Θεό, το χέρι του Θεού είναι πάνω του σε προστασία. Και ντράπηκα. Και τι έκανε, προτίμησε να κάνει ο Έσδρας? Προτίμησε να βάλει τους αδελφούς να νηστέψουν, να προσευχηθούν, να ζητήσουν τον Κύριο του Θεού να τους κάνει έλεος, λέει. Τους έκανε. Βλέπεις, αυτό το οποίο ομολογείς είναι αυτό το οποίο θα θερήσεις τελικά. Ομολόγησε ο Έσδρας στο βασιλιά ότι ο Θεός είναι πάνω μου σε προστασία. Ο Κύριος τον προστάτευσε. Οι τρεις παιδες πέρασαν την δοκιμασία, είπαν στον Αβουγοδονόσορα, την εικόνα σου δεν την προσκυνάμε, ο Θεός μπορεί να μας ελευθερώσει. Τους ελευθέρωσε, αδερφοί. Αμήν. Τους ελευθέρωσε. Οι Ισραηλίτες όταν είδαν, όταν πήγαν οι 12 κατάσκοποι και γύρισαν από αυτούς οι 10, οι οποίοι έλεγαν, λέει ότι γέμισαν με φόβο όλο το λαό του Θεού, γιατί τι είπαν? Εδώ θα αφήσουμε τα κόκαλά μας. Και αν διαβάσετε στους αριθμούς, το 13ο κεφάλαιο, ο Κύριος, ξέρετε τι είπε μετά στον Μωυσή? Σύμφωνα με αυτό που διακήρυξαν, αυτό είναι που θα γίνει στη ζωή τους. Αυτό το οποίο είπαν, αυτό θα συμβεί στη ζωή τους. Και Έχασαν τη ζωή τους όλοι 40 χρόνια γύρω, γύρω, γύρω, γύρω. Και δεν υπάρχει πιο φοβερό πράγμα. Σκεφτείτε λίγο, 40 χρόνια να γυρίζουν μέσα στην έρημο γύρω-γύρω. Βλέπω ένα στο σπίτι μας από εκεί που είμαστε, μανεύεις ψηλά από, είναι ένας γείτονας ο οποίος είχε ένα σκύλο. Πρέπει να είναι τουλάχιστον 15 χρονών. Και τον έχει δεμένο σε ένα σπιτάκι και 15 χρόνια που τον βλέπω γυρίζει γύρω-γύρω από το σπιτάκι, ασταμάτητα. Ασταμάτητα. Και τον βλέπω και κουράζομαι. 15 χρόνια γυρίζει γύρω-γύρω ο σκύλος ασταμάτητα. Και λέω, 40 χρόνια οι Ισραηλίτες γυρίζαν γύρω-γύρω. 40 χρόνια. Μας καλεί ο Θεός, αδερφοί, να ανεβούμε μέσα στην παρουσία Του, να μην γυρίζουμε γύρω-γύρω, έχουμε να ανέβουμε ψηλά. Έχουμε να περάσουμε ό,τι είναι να περάσουμε, έχουμε να νικήσουμε ό,τι είναι να νικήσουμε και να φτάσουμε μέχρι τέλους θριαμβευτές. Δεν ξέρουμε τι θα χρειαστεί να περάσεις και να περάσουμε. Αλλά έχουμε κάνει την απόφαση να μείνουμε πιστοί μέχρι τέλους. Ανεξάρτητα τι θα φέρει, τι θα έρθει εναντίον μας. Αμήν. Λέει στη Β' Κορινθίους, το δεύτερο κεφάλαιο, στο 11 εδάφιο, λέει ο Παύλος, για να μην υπερισχύσει εναντίον μας ο σατανάς, διότι δεν αγνοούμε τα διανοήματά του. Μπορεί να υπερισχύσει ο διάβολος εναντίον σου όταν αγνοήσεις τις μεθοδίες του και του δώσεις τόπο. Και ο Κύριος δεν θέλει να δώσουμε τόπο στο διάβολο, αδερφοί, να τραφεί επάνω μας, να τραφεί από μας. Θα σας πω έναν τρόπο που μπορεί ο διάβολος να φάει από τον άνθρωπο. Κοιτάξτε τι λέει ο Παύλος στον Α' Τιμωθαίου, κεφάλαιο 6, εδάφιο 9. Όσοι δε θέλουν να πλουτίζουν, πέφτουν σε πειρασμό και παγίδα και σε επιθυμίες πολλές ανόητες και βλαβερές, οι οποίες βυθίζουν τους ανθρώπους σε όλεθρο και απώλεια. Πώς δίνεις τόπο? Αυτός είναι ένας τρόπος για να ανοίξεις πόρτα. Λέει, οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν, και μην βάζεις στο νου σου μονάχα το να κυνηγάς μανιωδώς τα λεφτά. Βάλε στο νου σου, όταν λέει όσοι θέλουν να αποκτήσουν πλούτη πέφτουν σε πειρασμό, το να αφήσεις αυτά που λέω στο ονομάζει η μέρημνα του κόσμου να σε τραβήξει. Γιατί έχω και εκείνο, έχω και τ' άλλο. Ρωτάω, αδερφοί, είναι κάποιος από εμάς εδώ μέσα που δεν έχει πολλές δουλειές? Που δεν έχει πολλά πράγματα να κάνει? Είναι κάποιος? Όλοι έχουμε να κάνουμε πράγματα. Όλοι έχουμε να κάνουμε, να τακτοποιήσουμε υποθέσεις, όλοι έχουμε να πάμε στη δουλειά, όλοι έχουμε να γίνουν απαραίτητα πράγματα, αλλά το θέμα είναι τι βάζεις πρώτο μες στη ζωή σου. Βάζεις πρώτο τον Κύριο και τη Βασιλεία Του. Σε ενδιαφέρει να δεις ο Θεός να τελειώσει αυτό το οποίο ξεκίνησε? Γι' αυτό είμαστε εδώ Τρίτες, Πέμπτες, Σάββατα. Δεν είμαστε μόνο το Σάββατο. Είμαστε Τρίτες, Πέμπτες, Σάββατα. Γιατί θέλουμε ο Θεός να ολοκληρώσει το έργο αυτό το οποίο ξεκίνησε μέσα μας. Αμήν. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Να ρωτήσω, υπάρχει κάποιος να πάρει κάτι μαζί του από αυτό το οποίο πασχίζεις? Λέει, γυμνός εξήλθα, γυμνός θα υπάγω. Το λέει αλλιώς ο Σολομώντας, λέει, περιγράφοντας το όλον του κόσμου, το φρόνημα, το λέει με 4 λέξεις. Ματαιώτης, ματαιωτήτων, με 5 μάλλον, τα πάντα ματαιώτης. Αυτό είναι. Όταν δεν βάλεις στη ζωή σου μέσα τη σωστή σειρά των πραγμάτων, τελικά καταντάει ο άνθρωπος να χάνει το νόημα και γίνεται ματαιώτης, ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Υπάρχουν διαφορετικών ειδών δοκιμασίες. Και μία, η πρώτη είναι δοκιμασία σαν αυτή που πέρασε ο Ιώβ. Ο οποίος, Ιώβ δοκιμάστηκε, αδερφοί, επειδή ήταν δίκαιος. Ήταν δίκαιος. Και μας λέει ο λόγος του ότι ήταν δίκαιος άνθρωπος μέσα στη γενιά του. Και ο Θεός επέτρεψε να περάσει μέσα από τη δοκιμασία ο Ιώβ, γιατί μέσα από τη δοκιμασία του πρόσθεσε μεγαλύτερη δόξα. Ξέρετε ότι στο τέλος ο Κύριος τον Ιώβ πρόσθεσε ακριβώς τα διπλάσια. Βέβαια, εδώ είναι τώρα τι θέλεις σαν άνθρωπος. Θέλεις να ζήσεις χαμηλά με τα μονά ή θέλεις, εάν χρειαστεί να περάσεις δοκιμασία, να την περάσεις για να πάρεις όλη τη δόξα που ο Θεός έχει για σένα. Σκέψου το λίγο. Θα προτιμήσεις να λάβεις αυτά που ο Θεός έχει να σου δώσει ή θα θέλεις να μείνεις στα χαμηλά, να το περάσεις όσο δυνατό πιο ανώδυνα. Το θέμα είναι ότι εάν είσαι πνευματικά έξυπνος, γιατί σύμφωνα με αυτά που ο Λόγος Θεού λέει, δεν πρόκειται κανείς να μείνει χωρίς να περάσει από τη δοκιμασία. Κανένας. Και ο Ιώβ δεν γνώριζε το τι συνέβαινε απόλυτα. Δεν το γνώριζε. Και το όργανο που πείραξε τον Ιώβ ήταν ο διάβολος, αδερφοί. Ήρθε ο διάβολος, τον πείραξε, τον έβαλε στο μάτι. Αλλά όμως ο Ιώβ στάθηκε. Αγάπησε τον Κύριο και ο Κύριος τον υπερευλόγησε. Δεύτερη δοκιμασία είναι όπως του Αβραάμ. Ωραίες δοκιμασίες, Ωραίες δοκιμασίες. Λέει στη Γένεση, κεφάλαιο 22, εδάφιο 1. Μετά δε τα πράγματα ταύτα, ο Θεός εδοκίμασε τον Αβραάμ και είπε προς αυτόν, «Αβραάμ, ο δε είπεν ιδού εγώ». Ποιος έφερε τη δοκιμασία, ποιος τον δοκίμασε τον Αβραάμ? Ο Κύριος τον δοκίμασε. Και τον δοκίμασε επειδή ήταν δίκαιος, ήταν σαν να συνέβη κάτι που ήταν αναπόφευκτο, δηλαδή ο Θεός έδωσε το διάταγμα. Και όταν ο Θεός διέταξε, πείτε μου, τι μπορούσε να κάνει ο Αβραάμ? Τι θα μπορούσε να κάνει ο Αβραάμ? Καθώς έρχεται, ο Κύριος σου μιλάει την αλήθεια, σου δείχνει ποιο είναι το σωστό και μετά σε καλεί να το πράξεις. Και έρχεται ο Θεός και λέει στον Αβραάμ, κοίτα, τον Ισάκ πάρ' τον, βάλ' τον στο θυσιαστήριο και τελείωσε. Τον έβαλε τον Αβραάμ στην πιο μεγάλη δοκιμασία που μπορεί να περάσει κάποιος άνθρωπος πάνω στη γη. Την πιο μεγάλη δοκιμασία. Και στη δοκιμασία αυτή, αδερφοί, φάνηκε αυτό το οποίο ο άνθρωπος αυτός είχε μέσα του. Τι είχε μέσα του? Αγάπησε τον Κύριο πάνω απ' όλα. Τον αγάπησε. Έχεις μπροστά σου αυτό το οποίο επιθυμείς όλα αυτά τα χρόνια. 99 χρονών ο Αβραάμ έκανε τον Ισάκ. Τον έχεις μπροστά σου, τον ιό της υπόσχεσης, την επαγγελία του Θεού και ο Θεός σου λέει αφιέρωσέ μου το, σκότωσέ το, θυσίασέ το. Και ο Αβραάμ έπρεπε να παραδώσει τα πάντα. Τα παράδωσε. Λέει ότι όταν πήγε να θυσιάσει τον Ισάκ και πήγε χωρίς να χρονοτριβήσει. Δηλαδή εξήλθε το διάταγμα του Θεού και ο Αβραάμ σηκώθηκε, λέει, αν διαβάσετε στη Γένεση, νωρίς το πρωί σαμάρωσε την όνο του και πήρε τον Ισάκ και ξεκίνησε. Αμέσως. Δεν έχασε χρόνο. Και ονομάστηκε πατέρας της πίστης, γιατί μέσα σε όλη αυτή τη δοκιμασία ο Αβραάμ μπόρεσε να δει την πιστότητα του Θεού στο ότι ο Θεός είναι η ζωή και αυτό που ο Θεός τον κάλεσε να θυσιάσει θα μπορούσε να του το δώσει πίσω. Και τι έκανε, λέει? Πήρε πίσω τον Ισαάκ, τον έλαβε παραβολικός, δηλαδή καθώς πήγαινε να κάνει τη θυσία, μέσα του, στο δρόμο, θυσίαζε τον Ισάκ και ο Θεός τον ανέστηνε και τον έδωσε πίσω.
2: Αμήν.
1: Γι' αυτό λέει ο Ιησούς ότι ο Αβραάμ είχε τη χαρά να δει, είδε την ημέρα τη δική μου και χάρηκε. Πότε την είδε, αδερφή? Εκεί στη θυσία, στη δοκιμασία. Στη δοκιμασία. Και του ζήτησε ο Θεός του Αβραάμ το καλύτερο. Συνήθως εμείς, τι είναι αυτό το οποίο προθυμοποιούμαστε να δώσουμε στον Κύριο? Δεν έχω δει κανέναν ο οποίος να αγοράζει, ξέρω εγώ, ένα μπουφάν να κάνει 200 ευρώ και να πηγαίνει στον δρόμο και να δει κάποιον να το βγάλει, να του το δώσει, ο οποίος έχει ανάγκη. Συνήθως τι δίνουμε? Τα οποία δεν πολύ φοράμε, αυτά τα οποία τα ανεβάζουμε το καλοκαίρι, τα φυλάζουμε το χειμώνα, τα ξανακατεβάζουμε και κάνουμε αυτή τη δουλειά χωρίς να τα χρησιμοποιούμε, ό,τι δεν το θέλουμε, το δίνουμε. Ο Αβραάμ, ο Κύριος του ζήτησε να δώσει το καλύτερο. Και στον Κύριο, αδερφή, αξίζει να του δώσεις το καλύτερο, γιατί αυτός έδωσε το καλύτερο. Ο Θεός δεν κράτησε τίποτα, έδωσε το καλύτερό του. Το καλύτερό του. Και τον ευχαριστούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Έχουμε τη δοκιμασία των Ισραηλιτών. Λέει στο Ψαλμό 107, εδάφιο 17. Οι άφρονες βασανίζονται για τις παραβάσεις αυτών και για τις ανομίες αυτών. Το ξαναδιαβάσουμε. Οι άφρονες, ποιοι είναι οι άφρονες? Αυτοί οι οποίοι δεν έχουν φρένες, δηλαδή το μυαλό δεν λειτουργεί σωστά. Και αυτός του οποίου το μυαλό δεν λειτουργεί σωστά είναι αυτός ο οποίος αμαρτάνει. Λέει, βασανίζονται για τις παραβάσεις τους και για τις ανομίες τους. Δηλαδή, περνάνε μέσα από δοκιμασίες εξαιτίας της ανοησίας. Γιατί η απιστία είναι που οδήγησε τον Ισραήλ στις δοκιμασίες αυτές. Η δοκιμασία αυτή είναι ένας τόπος δυσκολίας μεγάλης και δοκιμασίας, επειδή ο άνθρωπος αρνείται να ακολουθήσει το σχέδιο του Θεού. Αρνείται να το ακολουθήσει. Και μια άλλη παρόμοια περίπτωση δοκιμασίας είναι, θυμάστε ποιος? Ο Ιωνάς. Προφήτης. Ο Ιώβ δοκιμάστηκε, είπαμε, γιατί ήταν δίκαιος. Όχι εξαιτίας ανομίας, αμαρτίας. Όχι εξαιτίας απίθειας. Όπως ο Ιωνάς, που ο Θεός του είπε θα πας στην Νινεβή. Και ο Ιωνάς που πήγε? Στη Θαρσής, πήγε από την άλλη μεριά. Σαν να του λέει ο Θεός, είναι στο Ρέθινο και του λέει, κοίτα, θα πας στα Χανιά, και ο Ιωνάς πάει στον Άγιο Νικόλαο. Και αυτό βέβαια δεν το κάνει ο Ιωνάς. Αλλά πολλές φορές εμείς πώς ενεργούμε στο σχέδιο του Θεού? Ενώ ο Ιωνάς ήταν απίθαρχος. Ενώ εμείς είμαστε, δόξα τω Θεώ, πειθαρχημένοι. Και τον ευχαριστούμε. Όταν δεν συμφωνείς με τον Κύριο σε αυτό που σου λέει, αυτό θα σε φέρει σε πειρασμούς, σε καταστάσεις πικρίας, δυσκολίας, αποστασίας ακόμα, σε καταστάσεις που ο άνθρωπος μπορεί ούτε καν να τις φανταστεί. Δείτε τον Ιωνά, άδελφοι. Θα μπορούσε ποτέ ο Ιωνάς να φανταστεί ότι θα βρεθεί μέσα στην κοιλιά ενός κήτου? Και βρέθηκε μέσα στην κοιλιά ενός ψαριού εξαιτίας της ανυπακοής του. Και πολλές φορές ο άνθρωπος, όταν λέει στην κοιλιά ενός κήτους, ο Ιωνάς όταν ήταν μέσα στο κήτος, η προσευχή του ήταν, θυμάστε τι προσευχότανε? Είμαι στα βάθη της θάλασσας. Με σκεπάζουν τα βουνά. Με σκεπάζουν. Δηλαδή, μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος εξαιτίας της ανυπακοής του στις μεγαλύτερες δυσκολίες, στα μεγαλύτερα προβλήματα. Και όλο αυτό γιατί δεν λειτουργεί με σοφροσύνη, και η σοφροσύνη του ανθρώπου είναι το να υπακούσεις αυτό που ο Θεός του έχει πει. Αν ο Ιωνάς πήγαινε στην Νινεβή, θα περνούσε μέσα από την κοιλιά του κήτους? Όχι. Δεν θα χρειαζότανε. Όταν ο Θεός σου λέει πήγαινε από εδώ και εσύ πας από αλλού, αδερφοί, ο Θεός ξέρει. Γι' αυτό περιμένει να τον εμπιστευτείς σε κάθε του λόγο, σε κάθε εντολή. Όταν σου λέει να τον εμπιστευτεί,

0: Γιατί εσύ πρέπει να εμπιστευτείς στη διάνοιά σου. Όταν σου λέει ότι θα σε ντύσω, θα σου προμηθεύσω, θα σε φροντίσω όπως φροντίζω τα λουλουδάκια, όπως ταΐζω τα πουλάκια, θα σε ταΐσω. Εσύ γιατί πρέπει να αγχώνεσαι. Με διώξαν από τη δουλειά. Μιλούσα για το Χριστό και με διώξαν από τη δουλειά. Και τώρα τι θα γίνω. Όχι και τι θα γίνει με τη δουλειά μου. Όχι και με τι θα γίνει με το ένα. Όποτε λες όχι μέσα σου και μικραίνεις τον Κύριο γιατί έχεις ένα μεγάλο πρόβλημα, εκείνη την ώρα έρχεσαι σε τέτοια συμφωνία με τον Κύριο. Και βάλ' το αυτό σε οποιοδήποτε θέμα της ζωής σου. Τι είναι αυτό? Ποια είναι αυτή η δυσκολία η οποία μπορεί να δειχτεί υψηλότερη από τη δύναμη του Θεού, αδερφοί? Ποια είναι αυτή? Κάθε φορά που μικραίνουμε τον Κύριο, γιατί αφήνεις μέσα στη διάνοιά σου να γιγαντωθεί μία κατάσταση, εκεί έρχεσαι σε ασυμφωνία σε αυτό που ο Θεός σου ζητάει να συμφωνήσεις, να πιστέψεις, ώστε να το δεις να γίνεται. Δεν υπήρχε κανένα στοιχείο πάνω στο πρόσωπο της γης που να μπορεί να σταματήσει ένα παιδί του Θεού όταν ήταν σε συμφωνία με τον Κύριο. Σταμάτησε ο ήλιος και η σελήνη? Σταμάτησε? Σταμάτησε, πήγε με το λόγο του προφήτη. Πήγε η σκιά, λέει, 10 βαθμούς πίσω. Λέει, λέει στον Εζεκία, ζήτα σημείο. Λέει, να ζητήσω να πάει μπροστά, είναι εύκολο. Να ζητήσω να πάει ο χρόνος πίσω. Και πήγε. Στέκεται ο Κύριος και έχει μπροστά του μια μανιασμένη θάλασσα. Υπήρχε κανένα πρόβλημα, αδελφοί? Ο Κύριος πώς αντέδρασε μπροστά στη μανιασμένη θάλασσα? Πώς αντέδρασε? Κοιμότανε ο Κύριος. Κοιμότανε. Ενώ οι μαθητές πώς αντέδρασαν? Πήγανε και τον ξυπνήσανε, εάν δεν του δώσαν και καμιά. Δε σε μέλι ότι χανόμαστε. Δηλαδή πώς τον είπανε? Αδιάφορος. Είσαι αδιάφορος στη δοκιμασία? Και ο Κύριος ησύχασε και είπε στη θάλασσα, στοπ. Σταμάτησε η θάλασσα? Σταμάτησε η θάλασσα. Ακούστηκε ο λόγος μέσα στον κόλπο του Αβραάμ και ο Λάζαρος αναστήθηκε. Το ίδιο και για το γιο της Ήρας της Ναΐν. Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο, αδερφοί, να μπορεί να πάει κόντρα στους Αγίους του Θεού όταν στεκόμαστε σε συμφωνία με αυτό που ο Λόγος Θεού λέει. Η μόνη περίπτωση να μην συμβεί είναι όταν εσύ και εγώ δεν συμφωνούμε με αυτό που ο Κύριος λέει. Γιατί νομίζετε ο Χριστός είπε, εάν δύο από εσάς συμφωνήσουν για κάθε τι που θα ζητήσουν από μένα, λέει για κάθε τι, δεν σου λέει, δεν σου βάζει περιορισμούς. Εννοείται βέβαια ότι θα ζητήσει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, Δεν θα πάρω εγώ τον Κώστα για του που έλα, αδερφέ, θα συμφωνήσουμε ότι αύριο το πρωί θα έχω μια Πόρσε. Δεν μιλάμε για τέτοιες συμφωνίες. Γιατί θα είσαι ένα πατίνι αύριο.
1: Παραφωνίες.
0: Μπορεί και τίποτα. Μιλάμε να συμφωνήσεις σε αυτό που ο Λόγος Θεού σου λέει. Τι σου λέει? Θα συμφωνήσεις για σωτηρία, θα συμφωνήσεις για ελευθερία, θα συμφωνήσεις για δόξα, θα συμφωνήσεις... Βάλε ό,τι θες. Για σωτηρία, βάλε ό,τι θες. Δεν υπάρχει περίπτωση να συμφωνήσεις, λέει, να συμφωνήσετε περί παντός πράγματος και ο πατέρας ουράνιος να μην το κάνει. Είπε, ό,τι ζητήσετε στο όνομά μου έχοντες πίστη, θα το κάνει ο Κύριος. Θα το κάνει. Στη δοκιμασία, άλλοι δοκιμάζονται και περνάνε το τεστ και προβιβάζονται, ενώ άλλοι μένουν στάσιμοι. Άλλοι μένουν με τα ξεταστέι. Και σκεφτείτε τώρα να είναι κάποιος 20 χρονών και να είναι στο τραπεζάκι του νηπιαγωγείου. Γιατί σαν χριστιανοί πολλές φορές έτσι είμαστε. Έτσι είμαστε. Και το θέμα είναι ότι το τραπεζάκι του νηπιαγωγείου δεν χωράει τα πόδια σου να μπουν από κάτω, να κάνεις μάθημα.
1: Κάτσε απάνω.
0: Γινόμαστε σαν υδροκέφαλοι. Μεγαλώνεις. Πρέπει να μεγαλώσεις και μένεις μικρός. Πολλές φορές μεγαλώνει το κεφάλι. Ο Κύριος θέλει να περάσουμε και να προβιβαστούμε. Στη δοκιμασία, αδερφοί, το θέμα είναι ο άνθρωπος πώς θα αντιδράσει. Πώς θα συμπεριφερθεί. Υπάρχει και η δοκιμασία του διωγμού. Να διώκεσαι. Τι είναι αυτό που προξενεί τη δοκιμασία του διωγμού? Εάν θέλεις να ζήσεις με ευσέβεια εν Χριστώ Ιησού. Λέει Β' Τιμωθέου 3:12. Και πάντες οι θέλοντες να ζουν ευσεβώς εν Χριστώ Ιησού θα διωχθούν. Εάν έχεις βαθιές ρίζες, η δοκιμασία τι θα σου φέρει? Θα σου φέρει δόξα. Δεν θα κουνήσεις. Ο Κύριος όταν ήθελε, αδερφοί, να απλώσει τη βασιλεία του, γιατί ο άνθρωπος έχει μια τάση να του αρέσει η ανάπαυση, να του αρέσει η ησυχία, να του αρέσει να περνάει όμορφα. Το θέμα είναι ότι αυτή η ζωή δεν είναι η χριστιανική ζωή. Η ζωή πνευματική έχει να κάνει με συνεχόμενη αύξηση. Και ο Κύριος θέλει να βαθύνουμε τις ρίζες ώστε να έρθει αυτή η αύξηση. Ρωτάω, ένα λουλούδι το οποίο δεν έχει ρίζες, ποιο είναι το αποτέλεσμα? Θα ξεραθεί. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με το χριστιανό. Ο Κύριος θέλει να έχουμε βαθιές ρίζες. Παρομοίασε την καρδιά του ανθρώπου σαν έδαφος, το οποίο δέχεται ένα σπόρο και ο οποίος σπόρος αυτός τι πρέπει να κάνει? Να μπει μέσα, να ριζώσει, να βαθύνουν οι ρίζες για να φέρει καρπό. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο όταν η καρδιά σου είναι ένα έδαφος που είναι μαλακό και επιτρέπεις στο σπόρο αυτό να μπει μέσα και να βαθύνει ώστε να έρθει ο καρπός. Γιατί αν είναι η καρδιά σου σαν βράχος, σαν πέτρα, σαν πατημένο χώμα πάνω στο δρόμο ή σαν να είναι ένας τόπος γεμάτος αγκάθες, ο λόγος τι θα πάθει? Θα συμπνιχτεί, λέει. Δεν θα μπορέσει να βαθύνει, θα ξεραθεί. Αλλά η μόνη περίπτωση είναι να αφήσεις να βαθύνει ο λόγος για να φέρει τον καρπό. Και μάλιστα λέει ο Κύριος στο Ματθαίο 13 κεφάλαιο εδάφιο 20. Λέει «Ο δε επί τα πετρώδης παρθείς, ούτως είναι ο ακούν το λόγο και ευθύς με τα χαράς δεχόμενος αυτόν». Δηλαδή είναι πετρώδη η καρδιά και ακούει ο άνθρωπος τον λόγο και τι κάνει, παρόλο που είναι πετρώδη, τον δέχεται. Και υπάρχουν πολλοί χριστιανοί μέσα στις εκκλησίες σήμερα που έχει πέσει ο λόγος στην καρδιά, που είναι πετρώδες έδαφος και δεν πάει παρακάτω, αλλά χαίρονται για τον λόγο. Μετά τι γίνεται όμως, λέει, δεν έχει όμως ρίζα είναι αυτό, αλλά είναι πρόσχερος, όταν δε γίνει θλίψης ή διωγμός για τον λόγο ευθύς, σκανδαλίζονται. Γιατί θα γίνει θλίψη και διωγμός για τον λόγο. Μετά που ο Κύριος αναλήφθηκε και κήρυξε ο Πέτρος και άνοιξε ο Θεός την εκκλησία, σώθηκαν χιλιάδες άνθρωποι. Και έγιναν μέσα στην Ιερουσαλήμ, άρχισαν να διδάσκονται το λόγο του Θεού και τους βολεύτηκαν τόσο πολύ που έμειναν για πολλά χρόνια. Περίπου 20 χρόνια έμειναν εκεί. Και εάν έμεναν μέσα στην Ιερουσαλήμ, ο Λόγος του Θεού πόσο θα εξαπλωνόταν. Πόσο. Εάν εμείς μείνουμε εδώ μέσα και είμαστε εμείς να περνάμε καλά, πόσο ο Λόγος του Θεού θα εξαπλωθεί. Και ο Κύριος τι έκανε για να εξαπλωθεί ο Λόγος του. Σήκωσε διωγμό στην Ιερουσαλήμ. Και αυτοί οι οποίοι αγαπούσαν τον Κύριο σκορπίστηκαν σε όλα τα έθνη, δεν μπορούσαν να μείνουν στην Ιερουσαλήμ και σκορπίστηκαν σε όλους τους τόπους και ο Θεός τι έκανε. Άρεσε να σώζει. Πάει ο Φίλιππος στη Σαμάρια, κηρύττει, σώζει τη Σαμάρια. Απλώνεται ο Λόγος Θεού παντού. Αρχίζει ο Κύριος να γεμίζει εκκλησίες στην Ασία. Θέλουμε να δούμε αδερφοί ο Κύριος να σώσει. Μην χρειαζόμαστε να. Μην χρειάζεται να υποχρεώσουμε τον Κύριο να μας να σηκώσει διωγμό. Για να σε να σηκώσει δοκιμασία, για να σε βάλει να κάνεις πράγματα. Γιατί ο Κύριος θα το κάνει. Εάν εμείς δεν διαθέσουμε τους εαυτούς μας, ο Κύριος θα το κάνει. Ξέρετε γιατί. Γιατί θέλει να σε κάνει μέτοχο της αγιότητάς Του. Γιατί θέλει να σε προβιβάσει σε ανώτερες τάξεις. Γιατί θέλει να βάλει επάνω σου βάρος δόξης, να σηκώσεις φορτίο για τη βασιλεία Του. Λέει, διότι καθότι αυτός έπαθε πειραστής, δίνεται να βοηθήσει τους πειραζομένους. Για να μπορέσεις δηλαδή εσύ να βοηθήσεις ανθρώπους, πρέπει να έχεις περάσει πράγματα, να έχει χτιστεί μέσα σου η βασιλεία του Θεού, ώστε να ξέρεις πώς να βοηθήσεις ανθρώπους. Όταν έρθει ο άλλος και σου πει, ξέρεις είμαι σε δυσκολία και πεινάω, α και εσύ και εγώ ήμουν σε δυσκολία και ακόμα έτσι είμαι. Ποτέ δεν την πέρασα. Τι παθαίνει ο άνθρωπος? Καθίζεις. Ενώ όταν ξέρεις να του πεις, μη φοβάσαι, ο Θεός έχει προμηθεύσει στο παρελθόν, θα ξαναπρομηθεύσει τώρα. Περνάς μέσα από δοκιμασία, ο Θεός θα σε βγάλει σαν καθαρό χρυσάφι. Με έχει βγάλει, σου μιλάω εκ πείρας. Καθότι αυτός έπαθε πειραστής, μπορεί να βοηθήσει αυτούς που πειράζονται. Και άσχετα με ποιο είδος δοκιμασίας περνάς, πρέπει να περιμένεις ένα αποτέλεσμα. Την αύξησή σου. Το πώς θα αυξηθείς. Β' Κορινθίους, κεφάλαιο 4, εδάφιο 17, λέει, διότι προσωρινή ελαφριά θλίψη μας εργάζεται εις ημάς καθ' υπερβολήν, εις υπερβολήν, αιώνιο βάρος δόξης. Και βλέπουμε ανθρώπους, αδερφοί, οι οποίοι για προσωρινή δόξα κάνουν τα πάντα. Τα πάντα. Είτε για φήμη, είτε για χρήματα, είτε έχουν ανθρώπινες επιδιώξεις, μπορούν να θυσιάσουν τα πάντα. Και στο κάλεσμα του Θεού κάνουν πίσω. Ενώ ο Παύλος τι έβλεπε. Γιατί μόνο όταν δεις τα πράγματα από τη σκοπιά του Θεού, μπορείς να περάσεις μέσα από τις δοκιμασίες, να φτάσεις μέχρι τέλους, λέει, προσωρινή είναι η θλίψη. Προσωρινή. Όταν ήμουν στο σχολείο, πολλές φορές έμενα μόνος μου. Φίλους δεν είχα. Όταν πήγα στο στρατό, έμεινα τελείως μόνος μου. Χωρίς να έχω φίλους. Όχι γιατί το επιδίωξα. Κοινωνικά άτομα ήμουν πάντα. Όποιος καθόταν μαζί μου θα γελούσε, θα περνούσε ωραία. Αλλά έμεινα μόνος γιατί είχα αποφασίσει να ακολουθήσω τον Κύριο. Και θυμάμαι μία φορά είχαμε όλο το τάγμα τέλος πάντων, όλο το σύνταγμα, η ταξιαρχία, γιατί ήμουν στο κέντρο, ήταν όλο το κέντρο, είχαμε αναφορά, Παρασκευή απόγευμα και ήμασταν όλοι στη σειρά και ήταν όλοι και κοροϊδεύανε εμένα. Εγώ ήμουν ακίνητος, κρατούσα το όπλο, ήμουν ακίνητος εκεί πέρα και αυτοί γελούσανε και έλεγε, τους άκουγα τώρα και έλεγε ο ένας. Τον ακούτε? Αυτός λέει ότι είναι δούλος του Θεού και δεν τρέπεται. Και έλεγε ο άλλος. Αυτός πιστεύει ότι το πνεύμα του Θεού είναι ζωντανό και μπορεί να κατοικήσει μέσα στον άνθρωπο. Έλεγε ο άλλος. Δεν κάνεις καμιά προσευχή που κάνει ζέστη, μπας και έρθει κανένα air condition να δροσιστούμε λίγο. Μπορεί να χρειαστεί να μείνεις μόνος. Τι βλέπεις? Τι βλέπεις? Έχασα τους φίλους μου. Ωραία. Έμεινα τελείως μόνος μου. Αυτή είναι εδώ στον Αγίον, αδερφή. Όταν ψάλλουμε και λέμε «Και αν κανένας δεν έρθει μαζί μου», τι λες, ο Θεός μπορεί να σου δώσει φίλους? Θα σου δώσει φίλους. Θα σου δώσει Αγίους. Θα σου δώσει ανθρώπους οι οποίοι αξίζουν. Μετά με την πάροδο του χρόνου, ξέρετε τι είδα? Ερχόταν δίπλα μου άνθρωποι μόνο όταν ήθελα κάτι από μένα. Είχε ένας ερωτική απογοήτευση, είχα ένα αλοχία στη μονάδα, στην ΚΟ όταν ήμουνα, ο οποίος όταν είχε ερωτική απογοήτευση ερχόταν σε μένα. Να βρει παρηγοριά, να του πω κάτι. Με την κοπέλα χάλια, πες μου, εσύ τι λες? Καλύτερα να είναι κανένας μόνος του. Ήξερε ότι εγώ κρατούσα τον εαυτό μου καθαρό. Καλύτερα να είναι κανένας μόνος του. Λέω, βέβαια, κρατάς τον εαυτό σου καθαρό, είσαι ασφαλής. Καλά τα λες, καλά. Μετά από λίγο καιρό, όταν αποκαθιστόταν η σχέση του, ενάντια. Αυτό συνέβαινε με πολλούς. Ήθελε ο άλλος χάρη, ερχόταν να μου μιλήσει. Όταν δεν ήθελε χάρη, ήταν εναντίον μου. Δεν υπήρχε κανένας άλλος λόγος, αδερφή. Αλλά ο μόνος λόγος ήταν ότι είχα διαλέξει να ακολουθήσω αυτό που ο Κύριος έλεγε. Καθόταν στα κρεβάτια τους και είχαν περιοδικά ακαθαρσίες, ακάθαρτα, και τα διάβαζαν σαν πως διάβαζαν και εγώ δεν ξέρω τι. Εγώ καθόμουν στο κρεβάτι μου και είχα τη γραφή μου και διάβαζα τη γραφή μου. Είχα και Walkman τότε, τώρα οι πιο νέοι δεν τα ξέρουν αυτά, ακουστικά, με κασέτα και άκουγα μαθήματα. Και κρατούσα σημειώσεις. Πάλι τη γραφή διαβάζεις. Ένα μεσημέρι, ένα βράδυ πήγα να ξαπλώσω, είχαν σηκώσει το πάνω στρώμα και μου είχαν βάλει ένα περιοδικό από αυτά που διάβαζαν ανοιχτό. Γιατί νόμιζα θα με πείραζα. Ξάπλωσα εγώ από κάτω, βλέπω το περιοδικό. Σηκώνομαι, βγάζω, ανοίγω το στρώμα, παίρνω το περιοδικό, το σχίζω, το πετάω στα σκουπίδια. Ήταν σαν να είχαν σκοτώσει τους πατεράδες τους. Αυτό διαδραματίστηκε μες στο θάλαμο. Γιατί μας το σκίσες, γιατί μας το έκανες αυτό, γιατί? Λέω, θα πρέπει να το περιμένετε όταν το κάνατε. Θα μπορούσες να επιλέξεις να πεις, εντάξει, να μην κρατήσω μια, να είμαι λίγο πιο διαλλακτικός. Να είμαι φίλος και με αυτούς και δεν πειράζει. Με τι μπορείς να είσαι φίλος? Και τι μπορείς να βάλεις να αντισταθμιστεί από το να έχεις τον Κύριο φίλο σου? Τις ώρες αυτές που έμενα μόνος μου, ξέρετε τι έκανα? Είχα ένα ανθυπασπιστή, ο οποίος επειδή είχα στο γραφείο τις δικές του τέλος πάντων καταστάσεις έφτιαχνα, διαχειρίζω, αυτός μου είχε συμπάθεια, γιατί του τα έφτιαχνα, όχι για άλλο λόγο, και ό,τι του ζητούσα μου το έκανε. Και του λέω μια μέρα, Βασίλη, είχαμε στο γραφείο ένα μεγάλο παράθυρο που ο καθένας που περνούσε έβλεπε. Και του λέω, αυτό το παράθυρο, κρίμα να βάλουμε μια κουρτίνα, του λέω, να μας βλέπουν και απ' έξω. Και την άλλη μέρα το πρωί έβαλε την κουρτίνα. Κάθε μεσημέρι λοιπόν, μόλις τελειώναμε το φαγητό, πηγαίνανε, ξαπλώνανε, εγώ πήγαινα στο γραφείο μόνος μου, κλείδωνα την πόρτα, τραβούσα την κουρτίνα, γονάτιζα και προσευχόμουν με τις ώρες. Τέλειωνα την προσευχή, είχα τη γραφή μου, διάβαζα με τις ώρες. Εάν μου χτυπούσε κανείς την πόρτα, έβγαζα χαρτιά πάνω στη γραφή μου, άνοιγα την πόρτα, έχω δουλειά. Μην με ρωτήσετε. Και περνούσε ο χρόνος μου με τον Κύριο. Και η ζωή μου ήταν πλήρης, παρόλο που μπορεί να ήμουν μόνος μου. Γιατί ο Κύριος δεν σε αφήνει μόνο σου, είναι μαζί σου. Είναι ο καλύτερος φίλος. Μπορείς να τον εμπιστευτείς, μπορείς να του ζητήσεις, είναι εκεί να σε ακούσει, να σου μιλήσει, και αν είσαι μόνος σου, κοίτα να χρησιμοποιήσεις τον χρόνο σου ώστε να αποκτήσεις πιο βαθιά σχέση μαζί του. Να μπορεί ο Θεός να έρθει να σου μιλάει, να σου εμπιστεύεται πράγματα. Και όταν ο Θεός σου μιλάει και σου εμπιστεύεται, δεν χρειάζεσαι περισσότερα. Ρωμαίος κεφάλαιο 8, εδάφιο 28. Λέει, εξεύρωμεν δε ότι πάντα συνεργούν προς το αγαθό εις τους αγαπώντας το Θεό, εις τους κεκλειμένους κατά τον προορισμό αυτού. Και αυτό πρέπει να μας κάνει να νιώθουμε ασφάλεια, Μπορεί να χρειαστεί να περάσουμε οτιδήποτε, αλλά ο Θεός θα τα στρίψει όλα προς το συμφέρον σου. προς το συμφέρον σου. Κοιτάξτε πώς ο Παύλος έβλεπε τη δοκιμασία, τη στάση του. Β' Κορινθίους 7:4. Πολύ παρησία έχω προς εσάς, πολύ καύχηση έχω για εσάς. Είμαι πλήρης παρηγορίας, έχω υπερπερισσεύουσα τη χαρά σε όλη τη θλίψη μας. Σε όλη τη θλίψη τι είχε? Τη χαρά να υπερπερισσεύει. Λέει στους Ρωμαίους, κεφάλαιο 5, εδάφιο 3. Και ουχή μόνο τούτο, αλλά και καυχόμαστε εις τις θλίψεις. Μπράβο. Και κάποιοι στις θλίψεις. Για ποιο λόγο? Λέει, γιατί γνωρίζουμε ότι η θλίψη εργάζεται υπομονή. Ο Θεός μέσα από τη θλίψη θα δουλέψει στην καρδιά σου υπομονή. Και δεν θέλει ο Θεός, αδερφοί, μέσα στη δυσκολία να μαραζώνει ο άνθρωπος. Μαραζώνει. Λέει, η θλίψη εργάζεται υπομονή. Η υπομονή τι εργάζεται? Δοκιμή. Ξέρετε τι σημαίνει η υπομονή εργάζεται δοκιμή? Η δοκιμή, στο λεξικό η δοκιμή έχει να κάνει με τη δοκιμασία που πρέπει να περάσει κάποιο στοιχείο για να φανεί η αντοχή του. Έχει να κάνει με τη δοκιμασία που πρέπει να περάσει κάποιος για να φανεί αν αντέξει, αν αντέχει. Το καταλαβαίνω. Δηλαδή, η θλίψη εργάζεται μέσα υπομονή ώστε να φανεί εάν τελικά θα μπορέσεις να περάσεις, να φτάσεις μέχρι τέλους και να νικήσεις. Γιατί αυτό είναι που ευχαριστεί τον Κύριο. Ο Κύριος δεν χαίρεται με ανθρώπους, αδελφοί, οι οποίοι ξεκινάνε και τα παρατάνε στη μέση. Χαίρεται με ανθρώπους οι οποίοι, λέει, βάζουν το χέρι τους στο άρωτρο και πάνε μέχρι τέλους. Γιατί λέει ότι για να κερδίσεις τελικά την ψυχή σου, τι χρειάζεσαι, τι έχεις ανάγκη? Υπομονής. Λέει, δια της υπομονής σας θα κερδίσετε τις ψυχές σας. Λέει, έχετε ανάγκη υπομονής για να κάνετε το θέλημα του Θεού. Έχουμε ανάγκη υπομονής για να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Φιλιππισίους, κεφάλαιο 1, εδάφιο 29. Λέει ο Παύλος, διότι σε εσάς εχαρίστη το υπέρ Χριστού. Χαιρόμαστε που μας χαρίστηκε το υπέρ Χριστού. Πώς χαιρόμαστε? Γιατί λέει, να το διαβάσουμε όλο το εδάφιο. Όχι μόνο το να πιστεύετε εις αυτόν, είναι το υπέρ Χριστού, αλλά και το να πάσχετε υπέρ αυτού. Το να πάσχετε υπέρ αυτού. Το να σου χαριστεί ο Κύριος σημαίνει ότι σου δίνεται η πίστη, αλλά όμως θα περάσεις μέσα και από δοκιμασία. Αλλά αυτός θα σου δώσει χάρη, λέει Α' Πέτρου, κεφάλαιο 5, εδάφιο 10. Ο δε Θεός πάσης χάριτος, όσοι σε κάλεσε εμάς εις την αιώνιον αυτού δόξεται του Χριστού Ιησού, αφού πάθετε ο λίγον, πώς είναι η δοκιμασία? Λίγη. Ναι. Αυτός να σας τελειοποιήσει, να σας στηρίξει, να σας ενισχύσει, να σας θεμελιώσει. Μπορεί να περάσουμε από λίγο. Και θέλω αυτό να το έχουμε, αδερφοί, μέσα στη ζωή μας, να τα έχουμε υπόψη αυτά τα εδάφια. Θα μπορεί να περάσεις από λίγο. Μπορεί να πάθεις λίγο. Αλλά καθώς θα πάθεις λίγο, λέει αυτός, θα σε τελειοποιήσει. Θα σε στηρίξει και θα σε θεμελιώσει. Και ο Θεός μας, αδερφοί, ονομάζεται ο Θεός πάσης παρηγορίας. Μέσα στη δοκιμασία, μέσα στη δυσκολία, ο Κύριος είναι ο οποίος έχει κάθε παρηγορία. Είναι αυτός ο οποίος, λέει, δεν θα σε αφήσει να πειραστείς πάνω από τη δύναμή σου, αλλά μαζί με τη δοκιμασία θα κάνει
1: και την έκβαση.
0: Όταν ανοίγεις τον Κύριο και τον δέχεσαι, ξέρεις, πιστεύεις ότι ο Θεός δεν θα σε αφήσει μες στη δοκιμασία. Λέει ο Πέτρος, ξέρει ο Κύριος να ελευθερώνει Εκ του πειρασμού του ευσεβείς. Ξέρει. Είναι η ειδικότητά του να ελευθερώνει από τον πειρασμό αυτόν ο οποίος είναι ευσεβής. Και τον ευχαριστούμε. Και λέει, διαβάζω στον Ιάκωβο κεφάλαιο 1, εδάφιο 3. Λέει ο Ιάκωβος, γνωρίζοντες ότι η δοκιμασία της πίστεώς σας εργάζεται υπομονή. Αυτό το πράγμα ο άνθρωπος πρέπει να το γνωρίσει. Δηλαδή το κλειδί στο να νικήσεις είναι το να σου δώσει ο Θεός αποκάλυψη. Να γνωρίσεις, να εννοήσεις. Και ο Κύριος θέλει να εκτιμήσουμε, αδερφοί, τη γνώση πάνω από τα συναισθήματα, πάνω από τις καταστάσεις, πάνω από οτιδήποτε άλλο. Να γνωρίζεις ότι αυτό που ο Κύριος λέει είναι η αλήθεια. Δεν είναι η αλήθεια οι καταστάσεις ή τα γεγονότα αυτά τα οποία θα ορίσουν τη ζωή μας. Αλλά άφησε τον Κύριο και την αλήθεια Του να ορίσει τη ζωή σου. Και οι πράξεις μας και η διδασκαλία μας, η διδασκαλία, δηλαδή αυτά τα οποία λέμε, πρέπει να βασίζονται στη γνώση, αδερφοί. Αυτά τα οποία λες, στηρίζονται σε αυτά τα οποία έχεις γνωρίσει και τα οποία πιστεύεις. Ή με οτιδήποτε πει οποιοσδήποτε σαλεύεσαι. Έρχονται πολλές φορές άνθρωποι να πούνε εναντίον σου. Ή να σε κατηγορήσουν ή να σου πούν αρνητικούς λόγους. Τι παθαίνεις. Ταράζεσαι. Χάνεις τον κόσμο κάτω από τα πόδια σου γιατί σου είπαν έτσι. Καμιά φορά λένε, έρχονται άνθρωποι να μου πούνε θέλω να προσευχηθούμε γιατί το τάδε άτομο είπε εναντίον μου κατάρες. Ωραία. Και να προσευχηθούμε για ποιο λόγο. Γιατί είπε εναντίον μου κατάρες. Ρωτάω. Σύμφωνα με τον Ιωάννη, ποιος είναι πιο μεγάλος. Αυτός που κατοικεί εντός σου ή αυτός που είναι στον κόσμο και μπορεί να λέει οτιδήποτε και να νομίζει ότι μπορεί να κάνει οτιδήποτε. Για να ζήσουμε, αδερφοί, και να νικήσουμε, απαιτείται αυτό το να γνωρίσουμε, να πιστέψουμε και να ζήσουμε πάνω σε αυτό το οποίο έχουμε γνωρίσει και έχουμε πιστέψει. Και δεν μπορεί να ζήσει κανείς τη χριστιανική ζωή γιατί το λέω εγώ. Ναι, αλλά λέγαμε παλιά για μια, συζητούσαμε, ξέρω εγώ, άτομα μεταξύ μας για κάτι που ο Λόγος του Θεού λέει και έλεγε κάποιος μια γνώμη και κάποιος έλεγε μια άλλη γνώμη για ένα θέμα. Και έλεγε ένα τρίτο άτομο. Ναι, αλλά ο αδερφός Θέμης είπε. Αμήν. Ο αδερφός Θέμης το είπε. Εσύ ξέρεις αυτό που πιστεύεις. Πού στηρίζεται. Πού το στηρίζεις. Μπορείς να στηρίξεις κάτι επειδή το είπε ο αδερφός Θέμης. Ή στηρίζεις αυτό το οποίο είπε ο αδερφός Θέμης επειδή εσύ ο ίδιος το έχεις ψάξει και ξέρεις τι ο Λόγος του Θεού λέει. Αυτή είναι η ζωή χριστιανική, αδερφή. Εάν δεν στηρίζεσαι στο Λόγο επειδή εσύ ο ίδιος έχεις γνωρίσει, κάποια στιγμή η δυσκολία θα είναι τόσο μεγάλη που δεν θα μπορείς να σταθείς. Ενώ όταν ξέρεις και έχεις ο ίδιος την εμπειρία, δεν θα μπορεί να σε κουνήσει κανένας. Βρήκανε ούφο. Ούφο και είδανε τα ούφο που πηγαίνανε. Και ποιο ούφο τα βρήκε αυτά τα ούφο. Και επειδή είδαν τα ούφο, ουφαριστήκανε. Γέμισαν με ούφο, γέμισαν βρελές. Τελικά να έχει συμβεί κάτι άλλο. Βρήκανε ένα απολίθωμα το οποίο είναι 600 δισεκατομμυρίων ετών. Μόνο. Και ο άνθρωπος τι παθαίνει μέσα του. Όταν δεν στέκεται σε αυτό που ο λόγος του λέει και όταν δεν ξέρει τι ο λόγος του λέει. Και όταν δεν ξέρεις ότι ο δημιουργός των πάντων είναι ο Κύριος της δόξης. Αυτός είναι που έφτιαξε τα πάντα. Όχι από ένα, με ένα Big Bang ή με μια τυχαία χημική ένωση, αλλά με το λόγο του στόματός του. Έφτιαξε τα μη όντα σε όντα. Και μπορεί να το κάνει και σήμερα. Μπορεί να το κάνει και σήμερα. Και έχουμε ομολογίες γυναικών οι οποίες έμειναν έγκυος και γέννησαν χωρίς μήτρα. Γιατί ο Θεός της ζωής είναι αυτός. Λέει, εγώ είμαι ο Θεός που φέρνω στη γέννα. Έχουμε ομολογίες ανθρώπων οι οποίοι, τους οποίους ο Κύριος τους ανάστησε από τους νεκρούς, μέρες νεκροί. Και βάλε από δίπλα ό,τι άλλο θες. Έχουμε ομολογίες ανθρώπων που ο Θεός τους προμήθευσε υπερφυσικά μέσα στην ανάγκη τους. Γιατί αυτός είναι ο Κύριος ο προμηθεύων. Ο προμηθεύων. Είναι αυτός ο οποίος λέει δεν θα σε αφήσει, δεν θα σε εγκαταλείψει και αν σηκώσει ο εχθρός θάλασσα, ο Κύριος τι θα κάνει?
2: Τείχος.
0: Θα σηκώσει τείχος. Θα σηκώσει τείχος, θα σε προστατεύσει, θα σε βγάλει. Είναι αυτός ο οποίος ξεκίνησε το έργο μέσα σου και θα το φτάσει μέχρι τέλος.
2: Αμήν.
0: Αυτός είναι ο Κύριος, αδερφέ. Ας σηκωθούμε.
3: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού είναι το σύνολο των ανθρώπων που ο Κύριος κάλεσε έξω από τον κόσμο προσωπικά τον καθέναν. Τότε η Εκκλησία.

βασιλέων Α, κεφάλαιων Β, επλησίασαν δε ημέρε του Δαβίδ να αποθάνει, και παρήγγειλε προς τον Σολομώντα τον ιόν αυτού λέγοντα, εγώ υπάγω την οδόν πάσης της γης, σίδε ίσχυε και έσω ανήρ, και φύλατε τας εντολάς Κυρίου του Θεού σου, περιπατώνεις τα σοδούς αυτού, φυλάτων τα διατάγματα αυτού, τα προστάγματα αυτού και τα κρίσεις αυτού και τα μαρτύρια αυτού, ως είναι και γραμμένον εν τον νόμο του Μωυσέως, δια να ευημερείς εις πάντα όσα πράττεις και πανταχού όπου αναστραφείς. Δια να στηρίξει ο Κύριος των λόγων αυτού, τον οποίον ελάλησε περί εμού λέγον. Εάν η Ιησού προσέχωσιν εις την οδόν αυτών, ώστε να περιπατώσιν ενώπιόν μου εν αληθεία, εξ όλης της καρδίας αυτών και εξ όλης της ψυχής αυτών, βεβαίως δεν θέλει εκλείψει η σε ανήρ επάνωθεν του θρόνου του Ισραήλ. Και έτι σι εξεύρεις όσα έκαμεν εις εμέ, Ιωάβ ο γιος της Σερουίας, τι έκαμεν εις τους δύο αρχηγούς των στρατευμάτων του Ισραήλ, εις τον Αβενήρ, τον ιόν του Νίρ, και εις τον Αμασά, τον ιόν του Ιεθέρ, τους οποίους εφώνευσε και έχισε το αίμα του πολέμου εν ειρήνη, και έβαλε το αίμα του πολέμου εις την ζώνην αυτού, την περί την οσφήν αυτού, και εις τα υποδήματα αυτού, τα εις τους πόδας αυτού. Κάμε λοιπόν κατά την σοφία σου, και η πολιά αυτού ας μη καταβεί εις τον άδειν εν ειρήνη. Προς τους ιούς όμως του Βαρζελαή του Γαλααδίτου, κάμε έλεος, και ας είναι εκ των εστιόντων επί της τραπέζης σου, διότι ούτως επλησίασαν προς εμέ. Ότε έφευγον από προσώπου του Αβεσσαλόμ του αδελφού σου. Και ειδού μετά σου Σιμεή, ο γιος του Γυρά, ο Βενιαμίτης, από Βαουρίν, ως της μεκατηράστη κατάραν οδυνηράν, καθήν ημέραν επορευόμην εις Μαχαναήν. Κατέβει όμως προς απάντησήν μου εις τον Ιορδάνη, και όμως προς αυτόν εις τον Κύριον λέγον, δε θέλω σε θανατώσει διαρομφέας. Τώρα λοιπόν μη αθώσεις αυτόν, διότι είσαι ανήρ σοφός και εξεύρεις τι πρέπει να κάμεις εις αυτόν και να καταβιβάσεις την πολιάν αυτού με αίμα εις τον Άδη. Και κοιμήθη ο Δαβίδ μετά των πατέρων αυτού και ετάφη εν τη πόλη Δαβίδ. Ημέρε δε τας οποίας εβασίλευσεν ο Δαβίδ επί τον Ισραήλ έγιναν 40 έτη. 7 έτη εβασίλευσεν εν Χεβρών και 33 εβασίλευσεν εν Ιερουσαλήμ. Και κάθισεν ο Σολομών επί του θρόνου Δαβίδ του πατρός αυτού και εστερεώθη η βασιλεία αυτού σφόδρα. Αδωνίας δε ο γιος της Αγγίθ ήρθεν προς την Βηθσαβέ μητέραν του Σολομώντος. Ιδε είπεν, έρχεσαι εν ειρήνη, και είπεν, εν ειρήνη. Έπειτα είπεν, έχω λόγον τεινά να είπω προς σε. Ιδε είπε, λάλησα. Και είπε, σι εξεύρεις ότι εις εμέ ανήκεν η βασιλεία και εις εμέ είχε στήσει πάσο Ισραήλ το πρόσωπον αυτού για να βασιλεύσω. Η βασιλεία όμως εστράφη και έγινε του αδελφού μου, διότι παρακυρίου έγινε εις αυτόν. Τώρα λοιπόν ζητώ μια αίτησιν παρά σου. Μη αρνηθείς ταύτην εις εμέ. Ιδε είπε προς αυτόν, λάλη. Και είπεν, είπε παρακαλώ προς τον Σολομώντα τον βασιλέα, διότι δεν θέλεις η αρνηθή τούτο. Να δώσει εις εμέ την Αβισάγ την Σουναμίτην διαγυναίκα. Και είπεν η Βηθσαβέ, καλώς, εγώ θέλω λαλήσει περί σου προς τον βασιλέα. Και εισήλθεν η Βηθσαβέ προς τον βασιλέα Σολομώντα, δια να λαλήσει προς αυτόν περί του Αδωνίου. Και σηκώθη ο βασιλεύς εις απάντησιν αυτής και προσεκίνησεν αυτήν. Έπειτα εκάθισε επί των θρόνων αυτού και ετέθη θρόνος εις την μητέρα του βασιλέως. Και εκάθισεν εις τα δεξιά αυτού και είπε, μίαν μικράν αίτησιν ζητώ παρά σου, μη αρνηθείς ταύτην εις εμέ. Και είπε προς αυτήν ο βασιλεύς, ζήτησον μήτερ μου, διότι δεν θέλω σι αρνηθεί. Ιδε είπεν, ας δοθεί η Αβισάγ η Σουναμίτης εις τον Αδωνίαν τον

0: αδελφό σου διαγυναίκα. Και αποκριθείς ο βασιλεύς Σολομών είπε προς την μητέρα αυτού, «Και διατί συζητείς την Αβισάγ την Σουναμίτην δια τον Αδωνία? Ζήτησον δι' αυτόν και την βασιλεία, διότι είναι μεγαλύτερός μου αδελφός. Και δι' αυτόν και δια τον Αβιάθαρ τον ιερέα και δια τον Ιωάβ τον ιόν της Σερουίας». Κι όμως εν ο βασιλεύς Σολομών προς τον Κύριον λέγον, ούτω να κάμει ο Θεός εις εμέ και ούτω να προσθέσει, εάν ο Αδωνίας δεν ελάλησε τον λόγον τούτο κατά της ζωής αυτού. Και τώρα ζει Κύριος ως της με εστερέωσε και με εκάθισεν επί του θρόνου Δαβίδ του πατρός μου και ως της έκαμεν εις εμέ οίκον, καθώς υπεσχέθη, σήμερον θέλει θανατωθεί ο Αδωνίας. Και εξαπέστειλεν ο βασιλεύς Σολομών, διαχειρός του Βεναΐα, ιού του Ιωδαέ, και έπεσεν επ' αυτόν και απέθανε. Προς δε τον Αβιάθαρ τον ιερέα είπεν ο βασιλεύς, «Εις αναθώθ είπαγε εις τους αυρούς σου, διότι είσαι άξιος θανάτου, αλλά την ημέραν ταύτην δεν θέλω σε θανατώσει, επειδή εσήκωσα στην κυβωτών Κυρίου του Θεού, έμπροσθεν Δαβίδ του πατρός μου, και επειδή εκακοπάθησας εις πάντα όσα εκακοπάθησεν ο πατήρ μου». Και απέβαλεν ο Σολομών τον Αβιάθαρ από του να είναι ιερεύς του Κυρίου, δια να πληρωθεί ο λόγος του Κυρίου, τον οποίον ελάλησε περί του οίκου του Ηλί εν Σιλό. Και η φήμη ήρθε μέχρι του Ιωάβ, διότι ο Ιωάβ έκλεινε ο πίσω του Αδωνίου, αν και δεν έκλεινε ο πίσω του Αβεσσαλόμ. Και έφυγεν ο Ιωάβ εις την σκηνή του Κυρίου και επιάστη από τον κεράτον του θυσιαστηρίου. Και απηγγέλθη προς τον βασιλέα Σολομώντα, ότι ο Ιωάβ έφυγεν εις την σκηνή του Κυρίου και ειδού είναι πλησίον του θυσιαστηρίου. Τότε απέστειλεν ο Σολομών Βεναΐαν τον ιόν του Ιωδαέ, λέγον, «Είπαγε, πέσον επ' αυτόν». Και ήρθεν ο Βεναΐας εις την σκηνή του Κυρίου και είπε προς αυτόν, «Ούτω λέγει ο βασιλεύς, έξερθε». Ο δε είπεν, «Οχή, αλλά εντάφτα θέλω αποθάνει». Και ανέφερεν ο Βεναΐας απόκριση προς τον βασιλέα, λέγον, «Ούτως είπεν ο Ιωάβ, και ούτω μη απεκρίθη». Ο δε βασιλεύς είπε προς αυτόν, «Κάμε ως είπε, και πέσον επ' αυτόν, και θάψον αυτόν, δια να εξαλείψεις το αθώο αίμα το οποίον έχεις εν ο Ιωάβ απ' εμού, και από του οίκου του πατρός μου. Και ο Κύριος θέλει στρέψει το αίμα αυτού κατά της κεφαλής αυτού, ως της έπεσεν επειδή ο άνδρας δικαιωτέρους και καλυτέρους παρά αυτά, και εθανάτωσεν αυτούς διαρομφέας, μη ειδότος του πατρός μου Δαβίδ, τον Αβενίρ τον ιόν του Νίρ, τον αρχιστράτηγον του Ισραήλ, και τον Αμασά τον ιόν του Ιεθέρ, τον αρχιστράτηγον του Ιούδα. Και θέλουν συνεπιστρέψει τα αίματα αυτών κατά της κεφαλής του Ιωάβ και κατά της κεφαλής του σπέρματος αυτού εις τον αιώνα. Επί δε τον Δαβίδ και επί το σπέρμα αυτού και επί τον οίκον αυτού και επί των θρόνων αυτού θελείστε ειρήνη παρά Κυρίου έως αιώνος». Τότε ανέβη Βεναΐας ο γιος του Ιωραέ και έπεσεν επ' αυτόν και εθανάτωσεν αυτόν και ετάφη εν το οίκο αυτού εν διερήμου. Και κατέστησεν ο βασιλεύς ανταυτού Βεναΐαν τον ιόν του Ιωδαέ επί του στρατεύματος. Και Σαδόκ τον ιερέα κατέστησεν ο βασιλεύς αντί του Αβιάθαρ. Και αποστήλας ο βασιλεύς εκάλεσε τον Σιμεΐ και είπε προς αυτόν, «Οικοδόμησον εις σε αυτόν οίκον εν Ιερουσαλήμ και κατοίκει εκεί και μη εξέλθεις εκείθεν εις ουδέν μέρος. Διότι καθήν ημέραν εξέλθεις και περάσεις των χήμαρων κέδρων, έξευρε βεβαίως ότι εξάπαντος θέλεις θανατωθεί. Το αίμα σου θελείστε επί την κεφαλή σου». Και είπεν ο Σιμεΐ προς τον βασιλέα, «Καλός ο λόγος, καθώς είπεν ο Κύριός μου ο βασιλεύς, ούτω θέλει κάμει ο δούλος σου». Και κάθισεν ο Σιμεΐ εν Ιερουσαλήμ ημέρας πολλάς. Και μετά τρία έτη δύο εκ των δούλων του Σιμεΐ εδραπέτευσαν προς τον Αγχούς, ιόν του Μάχα, τον βασιλέα της Γάθ. Και ανήγγυλαν προς το Σιμεΐ λέγοντες, «Ιδού η δούλη σου είναι εν Γάθ». Και ο Σιμεΐε σηκώθη και έστρωσε την όνον αυτού και ήπηγεν εις γάθ προς τον Αγχούς δια να ζητήσει τους δούλους αυτού. Και ήπηγεν ο Σιμεΐ και έφερε τους δούλους αυτού από γάθ. Και απηγγέλθη προς τον Σολομώντα ότι ο Σιμεΐ ήπηγεν από Ιερουσαλήμ εις γάθ και επέστρεψε. Και αποστήλας ο βασιλεύς εκάλεσε τον Σιμεΐ και είπε προς αυτόν: «Δεν σε όρκωσα εις τον Κύριον και διαμαρτυρήθην προς σε λέγον: Έξευρε βεβαίως ότι καθήν ημέραν εξέλθεις και περιπατήσεις έξω οπουδήποτε, εξάπαντος θέλεις αποθάνει. Και εσύ μη είπας: Καλός ο λόγος τον οποίον ήκουσα. Διατί λοιπόν δεν εφύλαξας τον όρκον του Κυρίου και την προσταγή την οποίαν προσέταξα είσαι?» Και είπε ο βασιλεύς προς τον Σιμεΐ: «Συ εξεύρεις όλην την κακίαν, την οποίαν γνωρίζει η καρδία σου, τι έπραξας εις τον Δαβίδ τον πατέρα μου. Δια τούτο ο Κύριος έστρεψε την κακίαν σου κατά της κεφαλής σου. Ο δε βασιλεύς Σολομών θελείστε ευλογημένος, και ο θρόνος του Δαβίδ εστερεωμένος ενώπιον του Κυρίου έως αιώνος». Τότε ο βασιλεύς προσέταξε Βεναΐαν τον ιόν του Ιωδαέ, ως της εξελθόν έπεσεν επ' αυτόν και απέθανε. Και η βασιλεία εστερεώθη εν τη χειρή του Σολομώντος.
1: Ιερεμίας, κεφάλαιο λάμδα γάμα. Και έγινε λόγος Κυρίου προς τον Ιερεμίαν εκ Δευτέρου, ενώ αυτός ήτο έτηκε κλεισμένος εν τη αυλή της φυλακής, λέγον: «Ούτω λέγει Κύριος, ο κτίσας αυτήν, Κύριος ο πλάσας αυτήν, δια να στερεώσει αυτήν, Κύριος το όνομα αυτού. Κράξον προς εμέ, και θέλω σι αποκριθεί και σι δείξει μεγάλα και απόκρυφα, τα οποία δεν γνωρίζεις. Διότι ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ περί των οικειών της πόλεως ταύτης και περί των οικειών των βασιλέων του Ιούδα, έτινες θέλουσι καταστραφή από χαρακομάτων και από μαχαίρας, των ερχομένων δια να πολεμήσωσι προς τους Χαλδαίους και δια να εμπλήσωσι ναυτάς με τα πτώματα των ανθρώπων τους οποίους εγώ θέλω πατάξει εν τη οργή μου και εν το θυμό μου, και δια πάσας τας κακίας των οποίων έκρυψα του προσωπών μου από της πόλεως ταύτης. Ιδού εγώ θέλω φέρει εις αυτήν υγείαν και ίασιν, και θέλω ιατρεύσει αυτούς, και θέλω κάμει αυτούς να είδωσιν αυθονία ειρήνης και αληθείας. Και θέλω επιστρέψει την εχμαλωσίαν του Ιούδα και την εχμαλωσίαν του Ισραήλ, και θέλω οικοδομήσει αυτούς ως το πρώτερον. Και θέλω καθαρίσει αυτούς από πάσης της ανομίας αυτών, με την οποίαν ημάρτησαν εις εμέ, και θέλω συγχωρήσει πάσας τας ανομίας αυτών, με τας οποίας ημάρτησαν εις εμέ και με τας οποίας απεστάτησαν απ' εμού. Και η πόλης αυτή θελείστε εις εμέ όνομα εφροσύνης, ένεσης και δόξα έμπροσθεν πάντων των εθνών της γης, τα οποία θέλουσιν να ακούσει πάντα τα αγαθά τα οποία εγώ κάμνω εις αυτούς. Και θέλουσιν εκπλαγεί και τρομάξει δια πάντα τα αγαθά και δια πάσαν την ειρήνην την οποίαν θέλω κάμει εις αυτήν. Ούτω λέγει Κύριος. Πάλιν θέλει ακουστεί εν το τόπο τούτο, περί του οποίου σεις λέγεται, είναι έρημος, χωρίς ανθρώπου και χωρίς κτίνους, εν τες πόλεση του Ιούδα και εν τες πλατείες της Ιερουσαλήμ, έτινες είναι έρημοι, χωρίς ανθρώπου και χωρίς κατοίκου και χωρίς κτίνους, η φωνή της χαράς και η φωνή της εφροσύνης, η φωνή του νυμφίου και η φωνή της νύμφης, η φωνή των λεγόντων ενίτε των Κύριων των δυνάμεων, διότι αγαθός ο Κύριος, διότι το έλεος αυτού μένει στον αιώνα, και των προσφερόντων ευχαριστίους προσφοράς εις τον οίκον του Κυρίου. Διότι θέλω επιστρέψει την εχμαλωσία της γης ως το πρώτερον, λέγει Κύριος. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Πάλι εν το τόπο τούτο, ως της είναι έρημος, χωρίς ανθρώπου και χωρίς κτίνους, και εν πάσεστες πόλες είναι αυτού, θέλουσιν είστε μάντρε ποιμένων δια να αναπάβωσι τα πίμνια. Εν τες πόλεση της ορεινής, εν τες πόλεση της παιδινής, και εν τες πόλεση του νότου, και εν τη γη Βενιαμίν, και εν της πέριξ της Ιερουσαλήμ, και εν τες πόλεση του Ιούδα, θέλουσι περάσει πάλιν τα πίμνια υπό την χείρα του αριθμούντος, λέγει Κύριος. Ιδού έρχονται οι μέρε, λέγει Κύριος, και θέλω εκτελέσει των αγαθών εκείνων λόγων, των οποίων ελάλησα περί του οίκου Ισραήλ και περί του οίκου Ιούδα. Εν τες ημέρες εκείνες και εν το καιρό εκείνο, θέλω αναβλαστήσει εις τον Δαβίδ βλαστών δικαιοσύνης. και θέλει εκτελέσει κρίσιν και δικαιοσύνην εν τη γη. Εν εκείνες τες ημέρες, ο Ιούδας θέλει σωθεί και η Ιερουσαλήμ θέλει κατοικήσει εν ασφαλεία. Και τούτο είναι το όνομα με το οποίον θέλει ονομαστεί, ο Κύριος η δικαιοσύνη ημών. Διότι ούτε λέγει Κύριος, δεν θέλει λήψη από του Δαβίδ άνθρωπος καθήμενος επί των θρόνων του οίκου Ισραήλ, ούτε από των ιερέων των Λεβιτών θέλει λήψη άνθρωπος ενώπιόν μου, δια να προσφέρει ολοκαυτώματα και να καίει προσφοράς εξαλφίτων και να κάμνει θυσίας πάσα στα σημέρας. Και έγινε λόγος Κυρίου προς τον Ιερεμίαν λέγον, ούτω λέγει Κύριος, εάν είναι δυνατόν να καταλύσετε την διαθήκη μου της ημέρας και την διαθήκη μου της νυκτός, ώστε να μην είναι πλέον ημέρα και νύξ εν το καιρό αυτόν, τότε θέλει δυνηθεί να καταληθεί και η διαθήκη μου ή προς τον Δαβίδ τον δούλον μου, ώστε να μην έχει ιών δια να βασιλεύει επί του θρόνου αυτού και ή προς τους Λεβίτας τους ιερείς τους λειτουργούς μου. Καθώς η στρατιά του ουρανού δεν δύναται να αριθμηθεί, ουδέ η άμμος της θαλάσσης να μετρηθεί, ούτω θέλω πληθύνει το σπέρμα Δαβίδ του δούλου μου και τους Λεβίτας τους λειτουργούντας εις εμέ. Και έγινε λόγος Κυρίου προς τον Ιερεμίαν λέγον, δεν είδες τι ελάλησεν ο λαός ούτως λέγον, τας δύο οικογενείας, τας οποίας ο Κύριος έκλεξεν, απερίψεν αυτάς. Ούτως αυτοί κατεφρόνησαν τον λαόν μου, ώστε δεν λογίζεται πλέον έθνος εις αυτούς. Ούτω λέγει Κύριος, εάν δεν έκαμον την διαθήκην μου της ημέρας και της νυκτός, και εάν δεν διέταξα τους νόμους του ουρανού και της γης, τότε θέλω απορρίψει το σπέρμα του Ιακώβ και του Δαβίδ του δούλου μου, ώστε να μην λάβω εκ του σπέρματος αυτού κυβερνήτας επί το σπέρμα του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ, διότι θέλω επιστρέψει την εχμαλωσίαν αυτών και θέλω ικτήρι αυτούς. Ιερεμίας, κεφάλαιο, λάμδα δέλτα. Ο λόγος ο γενόμενος προς Ιερεμίαν παρακυρίου, ότε Ναβουχοδονόσορ ο βασιλεύς της Βαβυλώνος και πάσα η δύναμις αυτού και πάντα τα βασίλεια της γης τα υποκείμενα υπό την χείρα αυτού και πάντες οι λαοί επολέμουν κατά της Ιερουσαλήμ και κατά πασών των πόλεων αυτής, λέγον, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Είπαγε και λάλησε προς τον Σεδεκίαν, τον βασιλέα του Ιούδα, και είπε προς αυτόν, ούτω λέγει Κύριος. Ιδού θέλω παραδώσει την πόλην ταύτην εις την χείρα του βασιλέως της Βαβυλώνος και θέλει κατακαύσει αυτήν εν πυρή και εσύ δεν θέλεις εκφύγει εκ της χειρός αυτού, αλεξάπαντος θέλει σπιαστεί και παραδοθεί εις την χείρα αυτού. Και οι οφθαλμοί σου θέλουν συνειδή τους οφθαλμούς του βασιλέως της Βαβυλώνος και το στόμα αυτού θέλει λαλήσει εις το στόμα σου και θέλει συπάγει εις την Βαβυλώνα. Άκουσον όμως τον λόγον του Κυρίου, Σεδεκία βασιλεύ του Ιούδα. Ούτω λέγει Κύριος περισσού, δεν θέλεις αποθάνει διαμαχαίρας, εν ειρήνη θέλεις αποθάνει, και κατά τας καύσης τας εις τους πατέρας σου, τους προγενεστέρους βασιλείς, τους υπάρξαντας προς σου, ούτω θέλουσι κάμι καύσης εις σε, και θέλουσι σε κλάψει, λέγοντες, ουέ Κύριε, διότι εγώ ελάλησα τον λόγον, λέγει Κύριος. Και ελάλησεν Ιερεμίας ο προφήτης προς Σεδεκίαν τον βασιλέα του Ιούδα, πάντα στους λόγους τούτους εν Ιερουσαλήμ. Το δε στράτευμα του βασιλέως της Βαβυλώνος επολέμει κατά της Ιερουσαλήμ και κατά πασών των πόλεων του Ιούδα των εναπολυφθησών κατά της Λαχής και κατά της Αζικά, διότι αυτε εναπελήφθησαν εν τες πόλες ειν Ιούδα, πόλης οχυρέ. Ο λόγος ο γενόμενος προς τον Ιερεμίαν παρακυρίου, αφού ο βασιλεύς Σεδεκίας έκαμε συνθήκην με τα παντός του λαού του εν Ιερουσαλήμ, δια να κηρύξει εις αυτούς άφεσιν, ώστε να αποπέμψει έκαστος τον δούλον αυτού και έκαστος την δούλην αυτού, Εβραίων ή Εβραίαν, ελευθέρους, δια να μην έχει μηδείς δούλων Ιουδαίων αδελφών αυτού. Και ήκουσαν πάντες οι άρχοντες και πάσο λαός, οι εισελθόντες εις την συνθήκην του να αποπέμψω συν έκαστος τον δούλον αυτού και έκαστος την δούλην αυτού, ελευθέρους, ώστε να μην έχωσι πλέον δούλους αυτούς. Υπήκουσαν λοιπόν και απέπεμψαν. Με τα ταύτα όμως, τους δούλους και τας δούλας, τους οποίους απέπεμψαν ελευθέρους, έκαμον να επιστρέψωσι και καθυπέβαλον αυτούς να είναι δούλοι και δούλε. Και έγινε λόγος Κυρίου προς τον Ιερεμίαν παρακυρίου λέγον, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, εγώ έκαμον διαθήκην προς τους πατέρας σας, καθήν ημέραν εξήγαγον αυτούς εκ γης Αιγύπτου, εξ οίκου δουλείας, λέγον, εν το τέλη 7 ετών, αποπέμψατε έκαστος των αδελφών αυτού των Εβραίων, ως της επολύθη εισέ, και σε υπηρέτησεν εξ έτη. Τότε θέλεις αποπέμψει αυτόν ελεύθερον από σου. Αλλοί πατέρες σας δεν μου οίκουσαν, ουδέ έκλειναν το οτίον αυτόν. Και εσείς τώρα είχετε επιστρέψει και κάμει το ευθές ενωπιόν μου, κηρύττοντες έκαστος άφεσιν εις τον πλησίον αυτού. Και είχετε κάμει συνθήκην ενωπιόν μου, εν το οίκο εφών εκλήθη το όνομά μου. Αλλά επεστρέψατε και εμιάνατε το όνομά μου και εκάμετε έκαστος τον δούλον αυτού και έκαστος την δούλην αυτού να επιστρέψωσι, τους οποίους είχετε αποπέμψει ελευθέρους κατά την θέλησιν αυτών και καθυπεβάλατε αυτούς για να είναι σε εσάς δούλοι και δούλε. Δια τούτο ούτω λέγει Κύριος. Σεις δεν μου οικούσατε να κηρύξετε άφεσιν έκαστος εις τον αδελφόν αυτού και έκαστος εις τον πλησίον αυτού. Ιδού λοιπόν, λέγει Κύριος, εγώ κηρύττω άφεσιν εναντίον σας εις την μάχεραν, εις τον λιμόν και εις την πείναν. Και θέλω σας παραδώσει εις διασποράν εν πάση της βασιλείης της γης. Και θέλω παραδώσει τους ανθρώπους, τους αθετήσαντας την διαθήκην μου, οι τίνες δεν εξετέλεσαν τους λόγους της διαθήκης, την οποίαν έκαμον ενώπιόν μου, ότε έσχισαν τον μόσχον εις δύο και επέρασαν μεταξύ των τμήματων αυτού, τους άρχοντας του Ιούδα και τους άρχοντας της Ιερουσαλήμ, τους ευνούχους και τους ιερείς και πάντα των λαών του τόπου, ήτινες επέρασαν μεταξύ των τμήματων του Μόσχου. Και θέλω παραδώσει αυτούς εις την χείρα των εχθρών αυτών και εις την χείρα των ζητούντων την ψυχήν αυτών. Τα δε πτώματα αυτών θέλουν συνείστε διατροφήν εις τα πετεινά του ουρανού και εις τα θηρία της γης. Και σε δεκίαν τον βασιλέα του Ιούδα και τους άρχοντας αυτού, θέλω παραδώσει εις την χείρα των εχθρών αυτών και εις την χείρα των ζητούντων την ψυχήν αυτών και εις την χείρα του στρατεύματος του βασιλέως της Βαβυλώνος, ήτινες ανεχώρησαν από σας. Ιδού θέλω προστάξει, λέγει Κύριος, και θέλω επιστρέψει αυτούς εις την πόλην ταύτην. Και θέλω σι πολεμήσει κατά αυτής και κυριεύσει αυτήν και κατακάψει αυτήν εν πυρή, και θέλω κάμει ερήμωσιν τας πόλης του Ιούδα, ώστε να μην υπάρχει ο κατοικών. Ιακώβου του Αποστόλου, Επιστολή Καθολική, κεφάλαιο 3. Μη γίνεστε πολύ διδάσκαλοι, αδελφοί μου, εξεύροντες ότι η μεγαλυτέραν κατάκρισιν θέλομεν λάβει, διότι εις πολλά πτέωμεν άπαντες. Εάν της δεν πτέεις λόγων, ούτως είναι τέλειος ανήρ, δυνατός να χαλιναγωγήσει και όλον το σώμα. Ιδού τους χαλινούς βάλομεν εις τα στόματα των ύπων, δια να πείθονται εις ημάς και μεταφέρομεν όλον το σώμα αυτών. Ιδού και τα πλοία, όντα τόσον μεγάλα και υποσφοδρών ανέμων ελαυνόμενα, μεταφέρονται υπό ελαχής του πιδαλίου, όπου αν θέλει η επιθυμία του κυβερνώντος. Ούτω και η γλώσσα είναι μικρόν μέλος, όμως μεγαλαυχή. Ιδού ο λίγον πυρ, πόσον μεγάλην ύλην ανάπτει. Και η γλώσσα πυρ είναι, ο κόσμος της αδικίας. Ούτω μεταξύ των μελών ημών, η γλώσσα είναι η μολύνουσα όλον το σώμα. Και ευλογίζουσα των τροχών του βίου και ευλογιζομένη υπό της γέννης. Διότι παν είδος θηρίων και πτηνών, ερπετών και θαλασσίων, δαμάζεται και εδαμάστη υπό της ανθρωπίνης φύσεως. Την γλώσσα όμως, ουδείς των ανθρώπων δύναται να δαμάσει, είναι ακράτη των κακών, μεστή θανατηφόρου φαρμάκου. Δι' αυτής ευλογούμεν τον Θεόν και Πατέρα, και δι' αυτής καταρώμεθα τους ανθρώπους, τους καθομοίωσιν Θεού πλασθέντας. Εκ του αυτού στόματος εξέρχεται ευλογία και κατάρα. Δεν πρέπει, αδελφοί μου, ταύτα να γίνονται ούτω. Μήπως η πηγή από της αυτής τρύπης αναβρύει το γλυκί και το πικρόν. Μήπως είναι δυνατόν, αδελφοί μου, η σική να κάμει ελέας ή η άμπελοσίκα. Ούτως ουδεμία πηγή είναι δυνατόν να κάμει είδωρ αλμυρών και γλυκί. Τι είναι μεταξύ σας σοφός και επιστήμων? Ας δείξει εκ της καλής διαγωγής τα έργα εαυτού εν πραότητη σοφίας. Εάν όμως έχετε εν την καρδία ημών φθόνων πικρών και φιλονικίαν, μη κατακαυχάστε και ψεύδεστε κατά της αληθείας. Η σοφία αυτή δεν είναι άνωθεν καταβαίνουσα, αλλά είναι επίγειος, ζωώδης, δαιμονιώδης. Διότι όπου είναι φθόνος και φιλονικία, εκεί ακαταστασία και πάνω χρίον πράγμα.
2: η άνωθεν όμως σοφία, πρώτον μεν είναι καθαρά, έπειτα ειρηνική, επιικής, ευπηθής, πλήρης ελαίους και καλών καρπών, αμερόληπτος και ανυπόκριτος. Και ο καρπός της δικαιοσύνης σπείρεται εν ειρήνη υπό των ειρηνοποιών.
3: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε Ιησού. Αυτό που ζητάμε, Κύριε, είναι Εσύ καθαρά να μας μιλήσεις μέσα στις καρδιές μας. Έλα Εσύ και άνοιξε τα βάθη μας, Χριστέ μου Άγιε, μέσα στη διάνοιά μας, στην ψυχή, στο πνεύμα, Χριστέ μου, και μίλησέ μας, Κύριε Ιησού, ή έγειρέ μας, Κύριε, να ζήσουμε την Άγια ζωή που Εσύ θέλεις, Χριστέ μας Άγιε. Να βαδίσουμε αυτόν τον Άγιο δρόμο, Χριστέ μου, που Εσύ θέλεις. Στο όνομα Σου σε ευχαριστούμε. Ζητάμε το χρίσμα Σου, Κύριε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν, Σου μας αμήν. Τα θαυμαστά μυστήρια του Θεού. Σήμερα θα είναι λίγο μακάβριο το κήρυγμα, γιατί θα μιλήσουμε για το μυστήριο του θανάτου. Μέχρι τώρα μιλήσαμε για το μυστήριο της ζωής, είπαμε για το μπαράι, το ασά, Κύριος θέλει να μας κάνει κατ' εικόνα και ομοίωση, γι' αυτό και μετά που μας δίνει αυτό το δώρο της ζωής, ο Κύριος περιμένει ο άνθρωπος να ακούσει το λόγο, να έρθει η αναγέννηση, αυτό το μυστήριο, ο σπόρος που μπαίνει μέσα στην καρδιά, να σωθεί ο άνθρωπος, να έρθει το πνεύμα το Άγιο μέσα στον άνθρωπο, να κατοικήσει ο ίδιος ο Θεός που ήθελε αυτό από την αρχή να γίνει, να δημιουργηθεί αυτό το μυστήριο της ευσεβίας, να γίνουμε όπως εκείνο, να πάρουμε τη φύση του, να πάρουμε το πνεύμα του, ώστε τελικά, αδελφοί, να μας πάρει κοντά του. Ένδοξους όμως, αμήν, ένδοξους, γεμάτους από τη δόξη του μεγαλείου. Και όλα αυτά είπαμε ότι είναι μυστήρια για τους ανθρώπους, γιατί ο Θεός, αδελφοί, σε αυτούς οι οποίοι είναι υπερήφανοι, σε αυτούς που είναι αλαζόνες, σε αυτούς που δεν τους ενδιαφέρει, και είναι μια μεγάλη ανοησία όλο αυτό βέβαια, αλλά ο διάβολος τους τυφλώνει. Ο Θεός του κόσμου του λέει τύφλωσε το νου για να μην επιλάμψει σε αυτούς ο φωτισμός του Ευαγγελίου. Το μυστήριο λοιπόν του θανάτου είναι ένα μυστήριο. Η πρώτη αναφορά για το θάνατο ξέρουμε ότι είναι στη Γένεση, που ο Κύριος διέταξε τον Αδάμ να μην φάει από αυτό το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Θα μπορούσε να τρώει από οποιοδήποτε άλλο εκτός από αυτό. Γιατί λέει «Καθήν ημέραν φάγεις από αυτού θέλεις εξάπαντος αποθάνει». Θάνατος. Ο θάνατος δεν ήταν μέσα στη βουλή του Θεού από την αρχή. Δηλαδή, όχι ότι δεν προγνώριζε το τι θα συμβεί, αλλά δεν έφτιαξε τον άνθρωπο για να πεθάνει. Σε έφτιαξε για να ζήσουμε. Στη γη πάνω, ένα ορισμένο διάστημα που ήθελε ο Θεός, τον Αδάμ και την Εύα, με ελεύθερο θέλω να έρχεται να κατοικεί ο Θεός, να έρχεται να τους υπηρετεί, τελικά να κατοικήσει ο Θεός μέσα τους και να τους μορφώσει κατ' εικόνα και ομοίωση. Τους είχε κάνει κατ' εικόνα, έπρεπε να γίνουν καθομοίωση, και όταν γινόταν καθομοίωση ο Κύριος θα τους έπαιρνε και πού θα τοποθετούσε τον Αδάμ? Στον θρόνο. Εάν έτρωγε μόνο από το δέντρο της ζωής. Άρα η αιτία του θανάτου είναι η αμαρτία. Ρωμαίους 6:23, διότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Ενώ το χάρισμα του Ιησού Χριστού, του Θεού, είναι ζωή αιώνιος για Ιησού Χριστού. Η ιδέα του θανάτου, και όχι μόνο η ιδέα, αλλά καθώς αντιμετωπίζει ο άνθρωπος το θάνατο, δεξιά ή αριστερά, στους γονείς του, στους παππούδες του, στους φίλους του, μπορεί να παράξει θετικά αποτελέσματα και αρνητικά αποτελέσματα. Δηλαδή, τα θετικά ποια θα είναι άραγε? Ο θάνατος γενικά είναι ίσως η καλύτερη διδασκαλία, αδελφοί, για το ανθρώπινο γένος. Γιατί μας επιβεβαιώνει κάθε φορά ότι είμαστε προσωρινοί. ότι δεν είμαστε για αυτόν εδώ τον κόσμο. Ότι κάποια στιγμή αυτό τελειώνει. Άρα δεν μπορείς να επενδύσεις σε αυτό. Κάνει τον άνθρωπο, το σοφό άνθρωπο, να ψαχτεί, να δει υπάρχει κάτι άλλο. Να βρει, να γνωρίσει, να ακούσει το Ευαγγέλιο ώστε να μετανοήσει, ώστε να έρθει στα συγκαλά του που λένε ο κόσμος έξω, να αποκτήσει φόβο Κυρίου, να καταλάβει ότι τα πάντα θα κριθούν και τελικά να εξητήσει το Θεό και να κύριος να το σώσει. Αυτά είναι τα θετικά, τα αρνητικά όμως ποια είναι. Τα αρνητικά είναι όταν αυτό το γεγονός απλά προκαλέσει μόνο φόβο. Διαβάζω στην προς Εβραίους το 2.14. Επειδή λοιπόν τα παιδεία, όλη η ανθρωπότητα, εμέθεξαν από σαρκό σχέματος, δηλαδή σάρκα, παλιά σκότωναν και κάποιοι σκοτώνουν έτσι για πλάκα μέχρι σήμερα, γέμισαν από σάρκα και αίμα, και αυτός παρομοίως μετέλαβε, λέει, από αυτόν, δηλαδή πήρε ο Κύριος μας τη θέση μας, έγινε άνθρωπος. Ο Χριστός ήταν άνθρωπος και εξαιτίας της θυσίας του ήρθε να καταργήσει δια του θανάτου τον έχοντα, το κράτος του θανάτου, του τέστη, τον διάβολο, και να ελευθερώσει εκείνους, ακούστε τι λέει, να ελευθερώσει εκείνους όσοι δια τον φόβο του θανάτου ήσαν δια παντός του βίου υποκείμενοι εις τη δουλεία. Εξαιτίας του φόβου του θανάτου οι άνθρωποι γίνονται δούλοι. Ποιοι άνθρωποι? Ποιους ελευθερώνει? Τους πιστούς. Οι άπιστοι πού ζουν? Στο φόβο του θανάτου. Ήρθε το τέλος. Το χάσαμε. Και ζουν με αυτό το φόβο. Να ελευθερώσει εκείνους, λέει, όσοι δια το φόβο του θανάτου ήσαν δια παντός του βίου για όλους τη ζωή υποκείμενοι στη δουλεία, κάτω από τη δουλεία. Ποια δουλεία? Ο φόβος, αδερφοί, φέρνει δεσμά, φέρνει θάνατο, θα δούμε, φέρνει κόλαση. Ο άνθρωπος γενικά είναι χωρίς Χριστό, είναι δεσμευμένος, είναι κάτω από τα δεσμά και το φόβο του θανάτου. Και μόνο με τον Χριστό μπορεί να ελευθερωθεί. Γιατί? Γιατί ο Κύριος μας λέει ότι όποιος πιστέψει σε μένα μετέβει από το θάνατο στη ζωή. Κατευθείαν. Έχουμε ζωή άφθονη. Τι φέρνει αυτός ο φόβος? Ο φόβος, έχουν βρει οι επιστήμονες, ότι καταστρέφει την υγεία του ανθρώπου. Παράγει τέτοιες ουσίες μέσα στο σώμα που καταστρέφει τον άνθρωπο. Μπορεί λοιπόν να καταστρέψει την υγεία, μπορεί να φέρει απομόνωση σε ανθρώπους, να φέρει θλίψη και κατάθλιψη στους ανθρώπους, να ζουν μέσα εκεί και απομόνωση, να απομονώνονται, να μην τυχόν και πάθουν τίποτα. Άλλοι γεμίζουν τους εαυτούς με φάρμακα εξαιτίας του ότι φοβόνται μην τυχόν και γίνει κάτι, μην τυχόν και πεθαίνουν. Ήτανε δεσμά. Γονείς κρατάνε τα παιδιά τους σε κλουβιά να μην πάθουν τίποτα και μην πάει εδώ, μην πάει εκεί. Κάπου διάβαζα για την γενιά του 60 και 70, που λίγο πολύ μεγαλώσαμε εκεί, ότι τα παιδιά είναι, αυτής της γενιάς είναι πολύ πιο καλά όσον αφορά τα συναισθήματά τους, όσον αφορά τη ζωή τους ολόκληρη, γιατί είχαν μεγαλύτερη ελευθερία, δεν υπήρχε αυτό το κλείσιμο που υπάρχει σήμερα. Συμβιβασμοί, μην τυχόν και μπορεί μέχρι και απώλεια ψυχής. Σε διωγμούς, τι είναι η απειλή η μεγάλη? Τι απειλούσαν τους πρώτους χριστιανούς? τους ρίξουν στα λιοντάρια, στα άγρια σκυλιά, να τους σκοτώσουν, να τους ρίξουν στην πυρά. Όσοι λοιπόν από αυτούς είχαν φόβο θανάτου, έκαναν ένα μεγάλο συμβιβασμό. Οι Άγιοι της Λήψης βλέπουμε στην Αποκάλυψη ότι όσοι μείνουν κάτω ή θα πεθάνεις ή θα βάλεις το σφράγισμα το Αντίχριστο. Όσοι έχουν φόβο θανάτου θα βάλουν το σφράγισμα το Αντίχριστο. Φόβος θανάτου. Ένας λόγος που εμείς σαν χριστιανοί, που το λέει ο Λόγος του Θεού, ότι θα πάμε στον ουρανό, είναι ότι θα είμαστε ελεύθεροι από αυτό το φόβο του θανάτου. Αμήν. Θυμάστε εκεί στην Αποκάλυψη, στο Β' κεφάλαιο με τον δράκοντα, και εσύ αρπάζεται και τον μεταφέρει στην παρουσία του Κυρίου και λέει «Και αυτοί ενίκησαν αυτόν». Η Εκκλησία της αρπαγής νίκησαν τον διάβολο εξαιτίας του αίματος του Χριστού, εξαιτίας της μαρτυρίας από το στόμα τους και εξαιτίας του ότι δεν αγάπησαν την ψυχή τους μέχρι θανάτου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν φοβήθηκαν, αδερφοί, το θάνατο. Ποιο είναι το κλειδί για να μην υπάρχει αυτός ο φόβος μέσα στον άνθρωπο? Το κλειδί είναι η αγάπη μας στον ίδιο τον Κύριο. Αυτό είναι το κλειδί. Α Ιωάννου 4:16 λέει «Και εμείς εγνωρίσαμε και πιστεύσαμε στην αγάπη, την οποία έχει ο Θεός προς εμάς. Ο Θεός είναι αγάπη. Και ως της μένει εν τη αγάπη, εν το Θεό μένει και ο Θεός εν αυτό. Εν τούτο είναι τετελειωμένη αγάπη με θυμών, για να έχουμε παρησίαν ημέρα Κρίσεως». Δηλαδή όταν έχεις γεμίσει και υπάρχει αυτή η τετελειωμένη αγάπη, έχεις θάρρος στην κρίση. Δεν φοβάσαι την κρίση. Διότι καθώς εκείνος είναι, ούτω και εμείς είμεθα εν το κόσμο τούτο. Φόβος δεν είναι μέσα στην αγάπη. Δεν υπάρχει φόβος. Φόβος δεν υπάρχει εν τη αγάπη. Αλλά η τελή αγάπη έξω διώκει το φόβο. Φοβόμαστε εμείς. Έχει βάλει ο Θεός, αδερφοί, δυνάμεις μέσα στον άνθρωπο ώστε να αυτοπροστατεύεται. Αμήν. Αλλά θα πρέπει να μην είμαστε δούλοι του φόβου του θανάτου. Ο Κύριος μας θέλει να μας ελευθερώσει. Διότι ο φόβος έχει κόλαση. Και ο φοβούμενος δεν είναι τελειωμένος εν τη αγάπη. Ο φόβος έχει κόλαση. Φανταστείτε. Ο φόβος έχει κόλαση. Ο Θεός μας, αδερφοί, θέλει να μας δώσει αυτή την αποκάλυψη μέσα μας και να ζούμε με αυτήν την αποκάλυψη. Να μην λέμε «Α, κι αν γίνει αυτό, α, κι αν γίνει εκείνο, α, κι αν πεθάνω». Ο Κύριος μας έδωσε ζωή αιώνια. Αμήν. Θα δούμε λίγο το θάνατο από την ανθρώπινη οπτική. Φανταστείτε οι άνθρωποι που βρίσκονται αντιμέτωποι με αυτό το γεγονός. Πιο πολλοί παθαίνουν ταραχή. Βλέπουν άτομα τα οποία είναι αγαπημένα και ξαφνικά πλέον να μην υπάρχουν. Άλλοι δεν θέλουν να το αντικρίσουν καν. Άλλοι καταλαβαίνουν και διαισθάνονται το πόσο σύντομη είναι αυτή η ζωή. Ξέρετε, δυστυχώς, αν και είναι μια από τις μεγαλύτερες διδασκαλίες, συχνά το ξεχνάμε μετά από λίγο καιρό. Φεύγει, γίνεται μακαρίτης, τελείωσε, το ξεχνάμε, το βάζουμε πίσω στον εγκέφαλό μας όλο αυτό, ώστε να μην το θυμόμαστε, το θάβουμε, όμως αυτό ξανάρχεται σε ένα άλλο πρόσωπο. Κάποια στιγμή μπορεί να έρθει και σε εμάς. Άλλοι λοιπόν παθαίνουν ταραχή, άλλοι σου λένε «Μικρή είναι η ζωή, ας φάμε και ας πιούμε, αύριο πεθαίνουμε». Όλα είναι μάτια. Τα παιδιά του Θεού, αδερφοί, δεν πρέπει να είναι έτσι. Αμήν. Θα δούμε ότι ο Κύριος μας ελευθερώνει και θέλει να μας ελευθερώσει από αυτό. Θα δούμε σήμερα το τι συμβαίνει, το τι έχουν ανακαλύψει οι άνθρωποι, αδελφοί, την ώρα του θανάτου. Καταλάβουμε ότι η ζωή μας δεν τελειώνει εδώ. Κάπου πάμε. Αμήν. Για τους περισσότερους ανθρώπους όμως είναι ένα μυστήριο. Και είναι μυστήριο. Γιατί ο αποχωρισμός, ο βίαιος αποχωρισμός του σώματος με την ψυχή και το πνεύμα. Ήταν πλέον, ήταν συνδεμένο, ήταν ένα. Τόσα χρόνια που ζούμε ήταν ένα. Ο Θεός το ένωσε αυτό το πράγμα. Και ξαφνικά γίνεται μια βία διάσπαση, χωρισμός. Είναι ένα μυστήριο. Ακόμα και για τον Σολομώντα, στον Εκκλησιαστή, θα διαβάσουμε αρκετά σήμερα από τον Εκκλησιαστή. Ο Εκκλησιαστής είναι γραμμένο σε μια περίοδο που ο Σολομώντας έβλεπε τα πράγματα με την ανθρώπινη οπτική, χωρίς αποκάλυψη. Απλά παρατηρούσε και κατέγραφε. Με ψυχρή λογική, ανθρώπινη λογική, και εκεί φανερώνει, αδελφοί, το πώς οι άνθρωποι σκέφτονται. Ακούστε τι λέει, χωρίς αποκάλυψη ο Σολομώντας. Γι' αυτό και είναι ένα βιβλίο ο Εκκλησιαστής, ο οποίος παρεξηγείται από πολλούς. Λέει, είπα στην καρδιά μου, περί της καταστάσεως των ανθρώπων, ότι θέλει δοκιμάσει αυτούς ο Θεός. Και όντως αυτό γίνεται. Και θέλω σε δει ότι αυτοί καθεαυτούς είναι κτίνη. Ζώα. Το παίρνουν λοιπόν αυτό, κυρίως το πήραν οι εξελικτικοί, και σου λέει, να, το λέει μέσα και η γραφή, είμαστε ζώα. Σήμερα αποδείξουμε ότι δεν είμαστε αδελφοί. Γιατί το λέει ο Εκκλησιαστής, γιατί είναι σαν να είσαι στον ίδιο διάδρομο, σε ένα κυλιόμενο διάδρομο, ο άνθρωπος και τα ζώα, και πού καταλήγουν όλα. Και κάπου θα φτάσουν. Στο θάνατο. Με αυτή την έννοια το λέει, ότι είτε ζώο υπάρχει, είναι, είτε άνθρωπος είναι, στο τέλος το αποτέλεσμα είναι θάνατος. Ναι, από εκεί και μετά όμως τι γίνεται. Διότι το κατάντημα των ιών των ανθρώπων είναι το κατάντημα και του κτίνους. Και ένα κατάντημα, συνάντημα λέει είναι εις αυτούς. Καθώς αποθνίσκει τούτο, ούτως αποθνίσκει και εκείνος. Και αυτή η πνοή είναι εις πάντας και ο άνθρωπος δεν υπερτερεί κατ' ουδέν το κτίνος, διότι τα πάντα είναι ματαιώτης. Ματαιώτης, ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Και αυτό λένε οι περισσότεροι άνθρωποι. Τα πάντα καταντώσει στον αυτό τόπο. Τα πάντα έγιναν εκ του χώματος και τα πάντα επιστρέφουν στο χώμα. Και ακούστε τι λέει ένας άνθρωπος χωρίς αποκάλυψη. Τις γνωρίζει το πνεύμα των ιών των ανθρώπων, αν αυτό αναβαίνει εις τα άνω και το πνεύμα του κτίνους αν αυτό κατεβαίνει κάτω εις τη γη. Ποιος ξέρει. Γιατί το λέει. Γιατί δεν είχε αποκάλυψη εκείνη τη στιγμή. Δεν του είχε φανερωθεί, αδελφοί, το που πάει το πνεύμα του ανθρώπου. Αμήν. Ξέρουμε και το αποκάλυψε ο ίδιος ο Χριστός βέβαια το τι γίνεται. Θυμάστε αυτή την ιστορία με τον Λάζαρο και τον πλούσιο. Που λέει ότι και οι δυο πήγαν στον Άδη. Υπήρχε χώρισμα στη Σιόλ. Κόλπος του Αβραάμ, οι δίκαιοι και ο τόπος της Βασάνου. Όλοι πήγαιναν εκεί στην Παλαιά Διαθήκη. Όταν ήρθε ο Χριστός όμως, ο Κύριος εχμαλώτησε εχμαλωσία και πάμε πλέον όποιος πεθαίνει και είναι δίκαιος, πλημμένος με το αίμα του Χριστού, πάει στην παρουσία του Θεού κατευθείαν. Ο τόπος της Βασάνου όμως είναι εκεί. Γι' αυτό και στην Παλαιά Διαθήκη μπορεί να δούμε ένα παράδειγμα παρακάτω, τον Εζεκία, ο οποίος έκλαιγε, λέει, γοερά έκλαιγε, γιατί του είπε ο προφήτης ότι θα πεθάνει. Θέλω να παρατηρήσουμε μια εικόνα εδώ, στη Β' Σαμουήλ, στην περίπτωση του Δαβίδ. Και μας δίνει κάποια στοιχεία. Αυτός μιλάει περισσότερο για τους εχθρούς του που τον κυνηγούσαν, αλλά περιγράφει και ένας, θα λέγαμε, το τι συμβαίνει όταν έρχεται ο θάνατος στον άνθρωπο. Όταν καταλαβαίνει, δηλαδή, ότι έρχεται το τέλος του. Β' Σαμουήλ 22:5 λέει, ότε του θανάτου τα κύματα με περιεκύκλωσαν. Νιώθει ο άνθρωπος σιγά σιγά το θάνατο και έρχεται. Έρχεται κοντά. Χήμαροι ανομίας με κατατρόμαξαν. Γιατί λέει χήμαροι ανομίας? Γιατί, αδερφοί, θα δούμε ότι ο άνθρωπος καταλαβαίνει και ο Θεός το κάνει αυτό. Θα περάσει όλη η ζωή του ανθρώπου μπροστά στα μάτια του. Με σκοπό να μετανοήσει ο άνθρωπος. Και λέει, χήμαροι ανομίας με κατατρόμαξαν. Γιατί είμαστε αμαρτωλοί. Ο Κύριος εργάζεται, αδερφοί, και θα δούμε πώς εργάζεται. Έχουν ανακαλύψει πράγματα και οι επιστήμονες. Πώς εργάζεται ο Θεός εκείνη τη στιγμή της μετάβασης, του διαχωρισμού. Πόνοι του Άδου με περιεκύκλωσαν, επαγίδες του θανάτου με έφτασαν και στη στεναχωρία μου πάνω επικαλέστηκα τον Κύριο και προς το Θεό ευόησα και ήκουσε τις φωνές μου εκ του ναού αυτού και η κραυγή μου ήλθε εις τα ότα αυτού. Θυμάμαι μια φορά που ένιωθα ότι έφευγα, πέθαινα, αυτό που είπα μόνο, Κύριε, δεν είμαι έτοιμος ακόμα. Αμέσως θυμάσαι ότι είσαι αμαρτωλός, θυμάσαι ότι δεν είσαι έτοιμος για να συναντήσεις τον πλάστη σου, τον δημιουργό σου, την κρίση του Θεού. Και φώναξε, λέει, έκραξα στον Κύριο, έκραξα στον Κύριο. Και η φωνή μου ήλθε στα ότα αυτού. Διαβάζω για αυτούς που λέει τους χήμαρους ανομίας με κατατρόμαξαν. Μιλάει στον Ψαλμό στο 50 για τον ασεβή άνθρωπο. Λέει τι να προσέλεει να διηγήσει τα διατάγματά μου και να αναλαμβάνει τη διαθήκη στο στόμα σου. Εσύ λέει μισείς παιδεία, απορρίπτεις τους λόγους. Όταν βλέπεις κλέπτη πας μαζί του, παραδίδεις το στόμα σου στην κακία. Καθήμενος λαλείς κατά του αδερφού σου, βάζεις σκάνδαλο στους υιούς της μητρός σου. Ταύτα έπραξας και σιώπησα, υπέλαβες ότι είμαι το όντιο όμοιό σου, δηλαδή ότι δεν καταλαβαίνω. Νομίζεις ότι κάνεις όλα αυτά που κάνεις σε αυτήν εδώ τη ζωή, εσύ ασεβή και αμαρτάνεις, και νομίζεις ότι είμαι το ίδιο με σένα. Θέλω σε ελέγξει και θέλω παραστήσει πάντα έμπροστα τον οφθαλμό σου. Όλα θα περάσουν μπροστά από τα μάτια μας. Όλα θα περάσουν μπροστά από τα μάτια μας. Αδερφοί, δεν ξέρουμε ακριβώς τις κινήσεις του Θεού εκείνη τη στιγμή, αλλά πιστεύω ότι ο Κύριος κάνει τα πάντα για να μετανοήσει ο άνθρωπος, έστω και την τελευταία στιγμή. Και οι επιστήμοι το έχουν βρει αυτό. Το δούμε αυτό. Θέλω να διαβάσω λίγο, έτσι όπως... Γιατί ξέρετε, λέει μέσα στη γραφή, τα πάντα δοκιμάζεται, το καλό κατέχετε. Βρήκα κάτι πολύ ωραίο, το οποίο το έγραψα μετά. Ήταν ένα βίντεο το οποίο το έγραψα. Για ανακαλύψεις που έχουν συμβεί. Βέβαια, πολλά από αυτά που... που συμπεραίνονται από αυτούς είναι λαθασμένα, αλλά εγώ κράτησα τα γεγονότα από αυτά που άκουσα. Αυτά τα γεγονότα έγραψα, ότι έχουν ανακαλύψει άνθρωποι, δηλαδή για να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Και θα πρέπει, βέβαια, με όλα αυτά θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, ιδιαίτερα τώρα με την νοημοσύνη, τη τεχνική νοημοσύνη. Πολύ πληροφορία, πάρα πολύ πληροφορία. Άκουγα κάτι άλλο αυτές τις μέρες. Έβαλαν μέσα στο κομπιούτερ αυτό, το υπερκομπιούτερ που υπάρχει, που έχουν φτιάξει. Πότε θα έρθει ο Χριστός? Και σας πληροφορώ, το 90% τα οποία εμείς λέμε, το έχουν ανακαλύψει. Το ανακάλυψε. Μιλάει για τη Σικιά, μιλάει για τις χίλιες, μία μέρα ίσον χίλια χρόνια, μιλάει για τις εβδομάδες της 70 του Δανιήλ. Όμως όλο αυτό χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Αμήν, μεγάλη προσοχή. Γιατί σε λίγο η τεχνική νοημοσύνη, και το άκουσα κάποιον και το έλεγε, γιατί κρατάω πράγματα, αδελφοί, θα διεκδικήσει την παντογνωσία, όπως ο Θεός. Θα διεκδικήσει την πάντο παρουσία, όπως ο Θεός. Ένα κλικ. Την πάντο δυναμία, μπορεί να κάνει τα πάντα. Και πολλά άλλα. Με ένα πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα πλέον. Η γνώση θα πληθυνθεί, και βέβαια. Και η καλή γνώση και η κακή γνώση. Ό,τι όμως φορτώνουν στο σύστημά τους, αυτό λέει. Αυτές τις πληροφορίες λέει. Και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, αδελφοί. Γι' αυτό και να θένουμε το Λόγο του Θεού. Για να είμαστε προστατευμένοι από όλα εκείνα τα οποία, γι' αυτό και θα έρθει πλάνη του διαβόλου, δεν το λέει. Θα ξεχυλήσει πλάνη.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Διαβάζω λοιπόν αυτά τα οποία άκουσα για το θάνατο. Γιατί σας είπα, με ενδιαφέρουν τα γεγονότα τα οποία έχουν ανακαλυφθεί. Λέει ότι το επόμενο δευτερόλεπτο που ο άνθρωπος πεθάνει, όλη η χημική του διάσταση είναι το ίδιο με έναν ο οποίος ζούσε πριν από λίγο. Δεν αλλάζει τίποτα. Τα άτομα είναι εκεί, τα μόρια είναι εκεί, το αίμα είναι εκεί, στις φλέβες. Όλα είναι εκεί, όπως ήταν πριν από ένα δευτερόλεπτο, όταν ο άνθρωπος ζούσε. Όλα είναι άθικτα. Τι εξαφανίστηκε λοιπόν σε αυτό το δευτερόλεπτο? Τι έφυγε? Τι είναι αυτό το πράγμα το οποίο ορίζει τη ζωή? Αυτή η παρουσία που εμψυχώνει την ύλη. Ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι η ψυχή και το πνεύμα. Και αυτή η ψυχή και το πνεύμα είναι που διαχωρίζεται και φεύγει. Και τέρμα, και μετά το σώμα γίνεται χώμα στο τέλος. Αλήθεια, πού αποθηκεύεται η ψυχή και το πνεύμα? Η επίσημη επιστήμη λέει ότι

Έτσι αντιδρούμε σε ερεθίσματα, αλλά από μέσα μας ήμασταν κοινοί, είμαστε κοινοί. Αισθανόμαστε κάποια πράγματα χωρίς να υπάρχει, αδερφοί, μέσα μας η πραγματική αίσθηση. Ένας γιατρός στις αρχές του 20ου αιώνα προσπάθησε να απαντήσει επιστημονικά σε αυτή την ερώτηση. Και έκανε ένα πείραμα, το έχω ακούσει παλιά, το έλεγε ο αδερφός ο Θέμης αυτό. Το όνομά του είναι Duncan McDougall. Αυτό έγινε στις αρχές του αιώνα. Και έπιασε 6 ασθενείς, οι οποίοι ήταν ετοιμοθάνατοι. Το μοναδικό εργαλείο το οποίο έφτιαξε ήταν ένα κρεβάτι το οποίο το είχε μετατρέψει σε μια τέλεια ζυγαριά ακριβίας. Και εκεί πάνω έβαλε έναν άνθρωπο ο οποίος είχε φυματίωση, παρεδειγμένος, χωρίς να κουνάει, χωρίς τίποτα από όλα αυτά, χωρίς να αλλάξει τίποτα, και περίμενε και έγραφε στο ημερολόγιο του λοιπόν αυτός ο άνθρωπος. Αμέσως μετά που πεθαίνει, βλέπει τη ζυγαριά και χάνει 21 γραμμάρια. Και το ερώτημα λοιπόν είναι το εξής. Τι άλλαξε? Γιατί χάθηκαν αυτά τα 21 γραμμάρια? Τι ήταν αυτό? Αυτό έγινε τη 10η Απριλίου του 1907. Δεν υπήρχε θέμα μετακίνησης, δεν υπήρχε θέμα κάτι άλλο. Έλεγαν οι αφισβητείες ότι μπορεί να είναι οι υδρότες που έφυγε και να εξατμίστηκε ή ο αέρας. Όμως ο υδρότας για να φύγει θα πρέπει να ζεσταθεί το σώμα και μάλιστα σε κατάσταση βρασμού ώστε να εξατμιστεί ο υδρότας. Ακόμα και ο υδρότας να φεύγει, κάποιος υδρότας, πάλι το βάρος είναι εκεί. Ο αέρας στα πνευμόνια, αν φύγει λέει όλος, είναι 7 γραμμάρια. Τα 14 που πήγαν, να φεύγει όλος ο αέρας. Τι ήταν εκείνο λοιπόν το οποίο χάθηκε, εξαφανίστηκε? Είδε επίσης τα άλλα άτομα τα οποία πέθαναν με τον παρόμοιο τρόπο ότι δεν λειτουργήσαν με αυτόν τον ακριβώς τρόπο. Δηλαδή άλλα έχασαν αυτά τα γραμμάρια μετά από κάποια δευτερόλεπτα ή κάποια άλλα μετά από κάποια λεπτά. Και συνειδητοποίησε ότι ανάλογα με την ψυχική κατάσταση του κάθε ενός ανθρώπου όλο αυτό έφευγε. Δηλαδή ο πρώτος ήταν τελείως παρετημένος, χωρίς αντίσταση, χωρίς τίποτα. Άλλοι πάλεψαν για τη ζωή τους και έφυγε σταδιακά αυτό, λέει. Αλλά σε όλους συνέβη το ίδιο πράγμα. Ένα άλλο πείραμα ήταν ότι ζύγισε αυτός ο άνθρωπος 15 σκύλους τη στιγμή του θανάτου και δεν έχασαν κανένα γραμμάρι. Ζώο. Πλησιαστής λέει, πάντες είμαστε ζώα και λες και είμαστε κτίνοι, αλλά υπάρχει διαφορά. Και σου λέει, γιατί στον άνθρωπο να χαθεί και τι είναι αυτά τα 21 γραμμάρια που χάνονται και στα ζώα δεν χάνονται? Τι είναι αυτό? Κάτι είναι. Τι θέλει να μας δείξει ο ποιητής? Ότι κάτι φεύγει από τον άνθρωπο. Κάτι ιδιαίτερο φεύγει από τον άνθρωπο που από τα ζώα δεν χάνεται αυτό. Δεν μπορεί να εξαφανιστεί η ύλη. Γιατί είμαστε ύλη μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. Ο Αϊνστάιν λέει ότι αν 21 γραμμάρια ύλης μετατραπούν σε ενέργεια, τότε είναι βόμβα πυρηνική μπορεί να συμβεί. Άρα ο κάθε ένας άνθρωπος που πεθαίνει θα ήταν ένα πυρηνικό γεγονός, μια έκρηξη φοβερή που πεθαίνει ο κάθε ένας άνθρωπος και χάνει 21 γραμμάρια. Η ψυχή και το πνεύμα του ανθρώπου φεύγει. Φεύγει και πάει στην παρουσία του Θεού. Έχουμε δει πολλές επιθανάτιες εμπειρίες. Και θα δούμε και άλλες περιπτώσεις. Μια περίπτωση εδώ πέρα που μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Το τι συμβαίνει σε τυφλούς ανθρώπους που δεν έχουν δει καθόλου φως. Εκγενετής τυφλή. Ένα άλλο.

0: φαινόμενο που παρατηρείται είναι η τελική διάβγεια. Δηλαδή ξαφνικά ο άνθρωπος όταν πεθαίνει είναι σαν να ανασταίνονται πράγματα στο σώμα του. Ένα παράδειγμα είναι ένας ασθενής με Αλτσχάιμερ σε προχωρημένο στάδιο, ο εγκέφαλος καταστραμμένος, οι διασυνδέσεις μέσα, οι νευρονικές συνδέσεις σπασμένες και ξαφνικά, λίγο πριν πεθάνει, βλέπει τα παιδιά του, τα λέει με το όνομά τους, θυμάται πράγματα που όλα αυτά ήταν καταστρεμμένα μέσα στον εγκέφαλό του. Μιλάει για το παρελθόν, μιλάει με σαφήνεια, οι άνθρωποι κλαίνε, λένε ότι είναι θαύμα και ξαφνικά πεθαίνει. Τι συμβαίνει? Αυτό, αδελφοί, το έχετε παρατηρήσει και το ξέρουμε. Δεν το έχετε ακούσει? Ξαφνικά βλέπεις τον άλλο και σαν να ανασταίνεται, σαν να... Τι γίνεται? Ακούστε τώρα τι γίνεται. Για πολύ καιρό πιστευόταν ότι η εγκεφαλική δραστηριότητα απλώς μειωνόταν μέχρι να μηδενιστεί στις περιπτώσεις που ο άνθρωπος πέθαινε. Αλλά το 2022 μια περίπτωση άλλαξε τα δεδομένα. Γιατί? Ένας ασθενής 87 ετών είχε τον εγκέφαλό του υπό παρακολούθηση με ηλεκτροεγκεφαλογράφη. Όταν υπέστη μια κεραυνοβόλα καρδιακή προσβολή και πέθανε. Όμως το φαινόμενο αυτό ήταν ότι που άλλαξε τα δεδομένα ήταν ότι κατέγραφε αυτό το μηχάνημα τις λειτουργίες του εγκεφάλου την ώρα που πέθαινε ακριβώς ο άνθρωπος. Κατέγραψε λοιπόν μια πλήρη και υψηλής ανάλυσης καταγραφή του ανθρώπινου εγκεφάλου τη στιγμή του θανάτου. Και ακούστε, τα δεδομένα λέει είναι τρομακτικά. Αντί να σβήσει στα δευτερόλεπτα μετά την καρδιακή προσβολή ο εγκέφαλος, εξεράγησε δραστηριότητα. Αντί να σβήσει, ξαφνικά γίνεται ένα θαύμα στον εγκέφαλο του ανθρώπου. Μια καταιγίδα κυμάτων γάμα, τα πιο γρήγορα και υψηλή συχνότητα, λέει, που μπορεί να παράξει ο εγκέφαλος. Σε ζωντανούς ανθρώπους αυτά τα κύματα δημιουργούνται όταν είναι σε καταστάσεις, λέει, αιχμής της συνείδησης. Όταν ο άνθρωπος είναι σε βαθύ διαλογισμό, στιγμές μεγάλης διορατικότητας, συγκέντρωσης και αυτά κτλ. Κρίνονται αυτά τα κύματα. Και το πιο σημαντικό, αυτή η δραστηριότητα δεν ήταν χαοτική, δηλαδή δεν ήταν τυχαίοι σπασμοί νευρώνων μέσα στον εγκέφαλο που πεθαίνουν. Ήταν μια απόλυτη συνεκτική συμφωνία, δηλαδή ήταν κάτι το οποίο ήθελε κάτι να γίνει. Και τι ήθελε να γίνει? Γιατί γινόταν αυτό? Διαφορετικά μέρη του εγκεφάλου που κανονικά λειτουργούν ξεχωριστά, όραση, μνήμη, συναίσθημα, συγχρονίστηκαν σε ένα μοναδικό και ισχυρό ρυθμό. Και η πληροφοριακή ανάλυση αυτού του μοτίβου αποκάλυψε κάτι απίστευτο. Η δομή, λέει, αυτής της έκρηξης δραστηριότητας είναι πανομοιότυπη με αυτή της μαζικής μεταφοράς δεδομένων. Μια δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας ενός αρχείου. Και λέει μέσα αυτό που η γραφή λέει. Είναι, λέει, σαν αυτή την παλιά φράση ότι πέρασαν από τα μάτια μου όλη η ζωή μου. Ξαφνικά ο εγκέφαλος δραστηριοποιείται με τέτοιους ρυθμούς ώστε να περάσει όλη η ζωή σου μπροστά από τα μάτια σου. Ποιος είναι ο σκοπός? Μετάνοια. Και ποιος είναι άλλος σκοπός? Η μεταφορά όλων αυτών των δεδομένων. Γιατί η ψυχή τι είναι? Τα λέμε η ψυχή, έχει να κάνει με την διάνοια, έχει να κάνει με τα συναισθήματα, έχει να κάνει με το ελεύθερο θέλω. Αυτά τα τρία κύρια στοιχεία της ψυχής μας, της ανθρώπινης ψυχής. Αυτά τα τρία στοιχεία μεταφέρονται όταν λέει έφυγε η ψυχή του. Είναι ο ίδιος μας ο εαυτός, μαζί και το πνεύμα το ανθρώπινο, και πάει στην παρουσία του Θεού, εάν είμαστε σωσμένοι. Φαίνεται, λέει, να είναι μια κυριολεκτική περιγραφή μιας φυσιολογικής διαδικασίας. Αυτά δεν τα γράψαν χριστιανοί, για να εξηγούμαστε. Τα γράψαν επιστήμονες. Ο εγκέφαλος στις τελευταίες λίγες στιγμές δεν προσπαθεί να επανακινήσει την καρδιά, να μπει σε αυτή τη διαδικασία, να κινήσει ξανά την καρδιά, μήπως και ασχολείται με ένα άλλο έργο, να αρχιοθετήσει μια ολόκληρη ζωή εμπειριών για να τη στείλει κάπου. Τη στιγμή του θανάτου ο εγκέφαλος φαίνεται να απελευθερώνει τις δικές του ουσίες για να σπάσει το φράγμα της αντίληψης. Περισσότερο από μια ψευδαίσθηση αυτό που συμβαίνει, λέει, είναι ένα πλήρες ξεκλείδωμα. Ανοίγουν πράγματα. Μην ξεχνάμε ότι ο εγκέφαλός μας λειτουργεί μόνο το 1/10. Το 1/10 του εγκεφάλου λειτουργεί. Το άλλο, γιατί το φτιάξε ο Θεός. Υπάρχουν λόγοι. Μια τελευταία, λέει, λεπτομέρεια. Ακούστε τι λέει. Οι μελέτες δείχνουν ότι το μέρος του εγκεφάλου που επεξεργάζεται τον ήχο, ο ακουστικός φλοιός, είναι το τελευταίο που σβήνει. Το έχουμε ξανακούσει και αυτό. Επειδή το έχουμε ακούσει έτσι από εδώ και από εκεί και τα είδα εδώ, γι' αυτό και μπήκα σε αυτή τη διαδικασία να, δηλαδή να τα καταλάβουν πιο λεπτομερώς. Ο ακουστικός λοιπόν φλοιός είναι το τελευταίο που σβήνει. Το άτομο δεν αναπνέει πλέον, η καρδιά δεν χτυπά, αλλά εξακολουθεί να ακούει το γιατρό που δηλώνει την ώρα του θανάτου, το κλάμα των αγαπημένων του, και αυτή είναι παγιδευμένη μεταξύ δύο κόσμων, έχοντας συνείδηση αλλά ανίκανη να απαντήσει. Η μετάβαση δηλαδή από τη ζωή στο θάνατο δεν είναι στιγμία. Δεν φανταστείτε το. Και αυτό πρέπει να το ξέρουμε και οι ανθρώπους οι οποίοι πεθαίνουν. Πρέπει να τους μιλάμε. Ο Θεός το έχει κάνει αυτό. Μήπως και ακούσει ο άνθρωπος. Έστω την τελευταία στιγμή. Έστω ακούει ο άνθρωπος μέχρι την τελευταία στιγμή. Και μετά τη στιγμή. Αφού η καρδιά έχει σταματήσει, ο άνθρωπος ακούει. Μια άλλη περίπτωση που λέει εδώ είναι ότι βρήκαμε, λέει, 314 τεκμηριωμένες περιπτώσεις ανθρώπων που γεννήθηκαν εντελώς τυφλοί, εκγενετής τυφλοί. Και πέθαναν και μετά έγινε η ανάνυψη, δηλαδή πέρασαν αυτό το κατόφλι του θανάτου και επέστρεψαν. Ο οπτικός φλοιός τους δεν είχε ενεργοποιηθεί ποτέ, ήταν εκγενετής τυφλοί. Δεν ήξερα τι είναι το φως. Το χρώμα. Και κάτι το οποίο δεν είχα σκεφτεί ποτέ, γράφει εδώ. Τα όνειρά τους πώς είναι. Πώς είναι τα όνειρά τους. Σε αυτούς που είναι εκγενετής τυφλοί. Τα όνειρά τους, λέει, αποτελούνται από ήχους, μυρωδιές και απτικές αισθήσεις καθώς πιάνουν. Αυτά είναι τα όνειρά τους. Δεν βλέπουν εικόνες σαν και εμάς, γιατί δεν έχουν δει ποτέ εικόνες. Μυρωδιές. Ήχοι. Φοβερό αυτό το πράγμα. Φοβερό. Ωστόσο, τη στιγμή του κλινικού θανάτου, το 98% των ανθρώπων αυτών είδαν. Όχι με ανοιχτά τα μάτια. Αλλά είδαν, αδελφοί, τα σώματά τους, λέει, στο χειρουργικό τραπέζι. Είδαν τους γιατρούς, τα εργαλεία, το χρώμα των πλακιδίων. Και μετά άρχισαν και περιέγραφαν το τι είδαν. Αυτά είναι τα μάτια του πνεύματος. Αυτά είναι που έχουμε ακούσει σε θανάτιες εμπειρίες που βλέπουν το σώμα τους. Πόσες φορές το έχουμε δει. Ή να ανεβαίνει πάνω, να αφήνει ή ξέρω να μεταφέρεται κάπου αλλού. Αυτά, αδελφοί, δεν είναι εικασίες, δεν είναι κάτι το οποίο μια ανθρώπινη φαντασία το ανακάλυψε. Είναι εμπειρίες ζωής και μαρτυρίες ανθρώπων. Εάν η όραση λοιπόν είναι μια λειτουργία του εγκεφάλου, ένας τυφλός, λέει, δεν μπορεί να δει. Δεν μπορεί να δει. Βλέπουμε ότι, αδελφοί, δεν είναι μόνο αυτό που είμαστε, δεν είμαστε απλά χώμα. Υπάρχει και κάτι άλλο. Υπάρχει κάτι άλλο. και είναι θαυμαστό. Απλά το σώμα μένει κάτω τη στιγμή του θανάτου. Όμως η ψυχή και το πνεύμα εξακολουθούν και ζουν στην παρουσία του Θεού. Και ο Θεός, αδελφοί, περιμένει την Ανάσταση. Τώρα, θα πούμε λίγο στον Εκκλησιαστή, στο 12.2, 12.1. Εκεί περιγράφει ο Εκκλησιαστής, μεταφορικά, δεν είναι πεζός λόγος, είναι μεταφορικός λόγος, τη στιγμή που ο άνθρωπος φεύγει. Το τι συμβαίνει στον άνθρωπο. Με ένα πολύ όμορφο μεταφορικό λόγο, θα δούμε σήμερα. Και βέβαια υπάρχει και μία, είχα διαδώσει ο Κύριος τον χρόνο, μία μεταφορική εξήγηση που έχει να κάνει, εσχατολογική εξήγηση. Αλλά θα δούμε τώρα τα σύμβολα που χρησιμοποιεί, το τι συμβαίνει στον άνθρωπο, αδερφοί. Αμήν. Και το που καταλήγει τελικά. Ότι ο θάνατος είναι η καλύτερη διδασκαλία. Να φοβόμαστε τον Κύριο. Ακούστε τώρα τι λέει. Ενθυμού τον πλάστη σου εν τες ημέρες της νεότητός σου, πριν να έρθουν εκακαί ημέρε. Τι είναι να φτάσεις 100 χρονών και εκεί να θυμηθείς, να μην μπορείς να κουνήσεις τον πλάστη σου. Τώρα που είσαι νέος, πριν έρθουν αυτοί οι καιροί κακοί, περάσει τα γυρατιά, μπεις μέσα στα γυρατιά. Ενθυμού του πλάστη σου. Δόξασέ τον. Αφιέρωσε τη ζωή σου σε αυτόν. Και φτάσωση τα έτη σου, εις τα οποία θέλεις πει, δεν έχω ευχαρίστηση σε αυτά. Όσοι άνθρωποι επιθυμούν να πεθάνουν, να φύγουν από αυτή τη ζωή, φύγουν από την ταλαιπωρία. Πριν σκοτιστεί ο ήλιος και το φως και η σελήνη και οι αστέρες και επανέλθωση τα νέφη μετά τη βροχή. Τι θέλει να πει εδώ ο ποιητής? Ο ήλιος ποιος είναι? Πριν σκοτιστεί ο ήλιος. Αναφέρεται, αδελφοί, στην αιωνιότητα που είναι μέσα στον άνθρωπο. Οι αντανακλάσεις αυτού του φωτός δίνουν φως στη ζωή μας και ζούμε με αυτό. Αμήν. Πριν να σκοτεινιάσουν. Ο Κύριος μας έχει βάλει το λάμ μέσα μας, την αιωνιότητα. Είναι ένα φως. Είναι ο ήλιος. Η σελήνη αναφέρεται στην ψυχή ως προς τα συναισθήματα. Τα συναισθήματά σου είναι μια αντανάκλαση του νου σου. Φως της σελήνης από πού προέρχεται? Από τον ήλιο. Έτσι. Από την αιωνιότητα. Παίρνει φως ο νους και τα συναισθήματά μας. Σαν άνθρωποι. Δεν είμαστε ζώα. Επομένως τα συναισθήματά σου θα σκοτεινιάσουν τότε. Στα γυρατιά. Δεν θα αισθάνεσαι πλέον με τον ίδιο τρόπο. Οι αστέρες. Και αυτές θα σκοτεινιάσουν. Οι πέντε αισθήσεις του ανθρώπου. Αυτές είναι οι αστέρες. Πέντε αισθήσεις του ανθρώπου. Θα πρόκειται να φθαρούν. Δεν θα έχουν την ίδια ικανότητα τότε. Αδερφοί, ο Κύριος θέλει να τον δοξάσουμε τώρα που είμαστε αρτιμελείς, υγιείς. Δώσουμε δόξα. Γιατί ξέρετε, όταν γεράσει ο άνθρωπος, μπορεί να συμβούν δυότινα. Ή να δώσει μορία στο Θεό. Ή να δώσει δόξα στο Θεό. Τελικά. Να καταλάβει ότι η ζωή του ήταν μια ματαιότητα. Και επανέλθωση, λέει, τα νέφη μετά τη βροχή, αναφέρεται στην άνοια των ανθρώπων. Στην κατάσταση των γυρατιών, όπου ο άνθρωπος σοβαρεύεται περισσότερο, όπου δεν υπάρχει ελευθερία ή το φως της νιώτης πλέον. Βλέπουμε τους ανθρώπους που χάνουν σιγά σιγά τα λογικά τους, χάνουν σιγά σιγά τη μνήμη τους. Τα νέφη έρχονται. Επισκιάζουν. Είναι σαν την περίπτωση που λέει, τώρα είναι καιρός ευπρόσδεκτος, τώρα είναι η μέρα σωτηρίας, πριν να έρθει ο Αντίχριστος, πριν να έρθουν τα σύννεφα. τώρα που μπορεί να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο, μην περιμένεις στη δυσκολία, γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Πολλοί άνθρωποι αυτοκτονούν από την απογοήτευσή τους. Ότε οι φύλακες της οικίας θέλουσι τρέμει, συνεχίζει ο Εκκλησιαστής. Φύλακες της οικίας, οι βραχίονες, οι παλάμες αρχίζουν να τρέμουν. Δεν μπορεί να ελέγξει τον εαυτό του πλέον. Έχετε δει ανθρώπους που τρέμουνε, καμιά φορά κοροϊδεύουν τους ανθρώπους που τρέμουν τα χέρια τους. Τελείως. Σου λέει, τώρα που είσαι στα καλά σου, ζήτησε τον Κύριο και δόξασε τον Κύριο με το ίδιο σου το σώμα. Αμήν. Τα μέλη μας που ήταν μέλη αδικίας και ανομίας να γίνουν μέλη δικαιοσύνης. Και οι άνδρες ισχυροί θέλουν συγκλονίζεστε. Οι άνδρες ισχυροί είναι τα πόδια μας. Και εκεί βλέπεις να τρέμουν καθώς ο άνθρωπος φτάνει στο τέλος του. Η αλέθουση θέλουσι πάυση, διότι λιγοστεύσαν τα δόντια μας που αλέθαμε πια. Μια χαρά και σιγά σιγά χάνουμε τα δόντια μας. Χάνει ο άνθρωπος. Βλέπετε ότι ο θάνατος, αδερφοί, έρχεται σταδιακά. Σιγά σιγά. Μας εγκαταλείπει το σώμα μας. Γιατί σταδιακά, γιατί θα πρέπει, αδερφοί, να έχουμε αυτή τη διδασκαλία ότι ζούμε σε φθορά. Αμήν. Ζούμε σε φθορά. Και βλέπουσε δια των θηρίδων θέλουσε αμαυρωθεί. Τα μάτια μαυρίζουν. Μαυρώθησαν τα μάτια, δεν βλέπουν καλά. Είναι καμπανάκια αυτά. Ότι το τέλος της βιολογικής μας ζωής έρχεται. Πόσο καιρό μας παίρνει σε φυσιολογικές συνθήκες στον άνθρωπο να το κατανοήσει αυτό, να καταλάβει και να ζητήσει το Θεό. Είναι ένα καμπανάκι. Μόλις είχε τα μάτια τα δικά μου, τα είχα μετρήσει νέος και ήταν ακριβώς, μηδέν, δεν υπήρχε πρόβλημα. Ούτε πρεσβυοποίηση, ούτε μοιοπία. Και μόλις έπρεπε να βάλω γυαλιά, λέω, οχ, τα μάτια μου. Και μετά το συνηθίζεις και αυτό. Μετά το ένα, μετά το άλλο, μετά... Ναι, αλλά είναι καμπανάκια ότι ζήτησε τον Κύριο. Και οι θύρες θέλουν κλειστεί εν τη οδό. Είναι τα χείλη οι θύρες. Πρέπει, καθώς φεύγουν τα δόντια, ο άνθρωπος να κρατάει το στόμα του κλειστό, αλλιώς ανοίγει στο τέλος. Αλλά έχει να κάνει και με το ότι κλείνει το στόμα του, γιατί δεν έχει τις αντιλήψεις που είχε πριν για να μπορεί να φέρει μια συμβουλή σωστή στους ανθρώπους, καθώς φτάνει στο τέλος. Ότε θέλει ασθενής η φωνή της αλεθούσης και ο άνθρωπος θέλει εγείρεστε στη φωνή του στρουθίου, κοιμάται ελαφριά, δεν μπορεί. Και πάσε θυγατέρες του άσματος, ατονίσωση, δεν έχει όρεξη ούτε για γλέντια ούτε για χορούς. Ότε θέλουσι φοβήστε το ύψος, θέλουσι τρέμει εν τη οδό. Δεν μπορεί να πηδάει ο ηλικιωμένος όπως πριν. Και τρέμει λέει στο δρόμο. Δεν μπορεί να σταθεί στο δρόμο. Γιατί μπορεί να πέσει, να γλιστρήσει, να σπάσει τη λεκάνη. Και μετά αρχινάνε τα μεγαλύτερα προβλήματα. Μου κάνει εντύπωση αυτό που λέει, ότε η αμυγδαλαία θέλει ανθίσει. Ποια είναι η αμυγδαλαία? Τα άσπρα μαλλιά. Τα άσπρα μαλλιά. Αδελφοί, τα άσπρα μαλλιά. Πότε ανθίζει? Το χειμώνα. Και δηλώνει την αρχή της άνοιξης όμως. Δηλαδή τι δηλώνει? Ότι αυτό το σώμα σπείρεται με φθορά αλλά ανίσταται εν αυθαρσία. Σπείρεται εν ατιμία όμως ανίσταται εν δόξη. Ο Κύριος αδελφοί, όταν ο άνθρωπος έχει αποκάλυψη, βλέπει τα γυρατιά, έχει τακτοποιήσει την ψυχή του, τη ζωή του και βλέπει μετά τη μετάβαση. Σπείρετε σώμα ζωικό, αν είσατε, λέει, σώμα πνευματικό. Αμήν. Δεν απογοητεύεται. Δεν απογοητεύεται. Για φανταστείτε το. Να ζεις μια άγια ζωή. Όσο το δυνατόν. Να έχεις αφιερώσει τη ζωή σου σε εκείνον. Να κάνεις το θέλημά του με όσο την καρδιά. Όχι ότι δεν είσαι αμαρτωλός. Και βέβαια όλοι είμαστε αμαρτωλοί. Και να περάσει όλο αυτό μπροστά από τα μάτια σου στο τέλος. Και να σου δείξει ο Κύριος τους αγώνες σου, τα τρεξίματά σου, τις επισκέψεις σου που έκανες σε ασθενείς, σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Που έχεις κηρύξει το Ευαγγέλιο, που έχεις... Και να φύγεις με αυτό. Αντί να φύγεις με άλλες εικόνες. Με άλλες εικόνες. Άσχημες. Οι πράγματα τα οποία λέει αλλού η Γραφή, τώρα λέει, ντρέπεστε για αυτά που κάνατε. Η ακρίδα θα προξενεί βάρος, ανεβέστητοι άνθρωποι. Πριν λυθεί η αργυρά άλυσος. Ποια είναι αυτή η αργυρά άλυσος? Η αλυσίδα, η ασημένια. Είναι το ανεκτίμητο πετράδι της ζωής. Η σύνδεση που μας έκανε ο Κύριος, σώμα, η ψυχή και το πνεύμα, μας κρατάει μια ασημένια αλυσίδα. Και αυτή γίνεται πλέον και χάνεται. Ξεχωρίζει, σπάει και ξεχωρίζει το σώμα από την ψυχή και το πνεύμα. Και σπάσει ο λίχνος ο χρυσούς. Αναφέρεται στο πνεύμα. Το αναφέρει ο Λόγος του Θεού. Λέει, ο λίχνος του Κυρίου είναι το πνεύμα του ανθρώπου. Αλλού λέει για τον οφθαλμό. Και συντριφθεί η υδρία εν την πηγή. Σπάσει η καρδιά που μετέφερε το αίμα σε όλο το σώμα. Το αίμα σταματάει να ρέει πλέον. Επειδή μέσα σε αυτό είναι η ζωή και ο άνθρωπος χάνεται. Χαλάσει ο τροχός εν το φρέατι. Δεν υπάρχει αυτή η κίνηση. Και επιστρέψει το χώμα εις τη γη καθώς ήτο και το πνεύμα επιστρέψει εις τον Θεόν ως της έδωκε αυτό. Εδώ ο Εκκλησιαστής τι λέει? Ότι το πνεύμα επιστρέφει στον Θεό. Λέει, ποιος ξέρει, έλεγε αλλού. Αν ανεβαίνει κάτι το πνεύμα του Θεού ή υπάρχει. Εδώ με Αποκάλυψη λέει ότι και το πνεύμα θα επιστρέψει στον Θεό ως της έδωσε αυτό. Εμείς οι πιστοί αδελφοί καταλαβαίνουμε ένα βασικό μάθημα και το μάθημα είναι το εξής. Η ουσία αυτής της ζωής που ζούμε είναι να παραδώσουμε την ψυχή μας, το σώμα μας στα χέρια του πλάστη. Αμήν. Κάνουμε το θέλημά του. Λέει για το σώμα μας. Δεν είμαστε, λέει, κύριε αυτόν. Κύριος είναι εκείνος ο οποίος θα πρέπει να μας οδηγεί και να μας κινεί. Και με ένα τελευταίο εδάφιο θα κλείσουμε σήμερα. Προσέξτε. Την άλλη φορά θα μιλήσουμε για την Ανάσταση, το μυστήριο της Ανάστασης. Δεν τελειώνουμε εδώ. Αμήν. Είπαμε, θα είναι λίγο μακάβριο σήμερα. Αλλά δεν τελειώνουμε εδώ. Εδώ είναι που είναι τα καμπανάκια για να ετοιμάσουμε την καρδιά μας. Αλλά μετά είναι το μυστήριο της Ανάστασης και το μυστήριο του γάμου ανάμεσα στο Χριστό και στην Εκκλησία. Διαβάζω ένα τελευταίο εδάφιο, Εκκλησιαστής 12:13. Ας ακούσουμε το τέλος όλης της υποθέσεως. Φοβού το Θεό και φύλατε τα συντολάς αυτού. Επειδή τούτο είναι το παν του ανθρώπου. Διότι ο Θεός θέλει φέρει εις κρίσιν παν έργων και παν κρυπτών, είτε αγαθών είτε πονηρών. Φοβού τον Κύριο. Αρχή σοφίας, φοβός Θεού. Αμήν. Ας παραδώσουμε, αδελφοί, το σώμα μας σε εκείνον που το έπλασε. Αμήν. Ας παραδώσουμε το σώμα μας σε εκείνον που το έπλασε. Ας σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Αυτός που πέθανε για σένα, αυτός που σε αγόρασε με το αίμα του, αυτός στον οποίον ανήκεις, αυτός που έδωκε την ψυχή του αντίλητρο για σένα, δεν είναι κανένας Άγιος, καμιά Αγία, πουθενά και ποτέ. Είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός. Μόνο!

0: Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος λέει, είναι δοσμένος στον άνθρωπο μια φορά να πεθάνει, μετά από αυτό κρίση. Και αυτό πρέπει να σε ταρακουνήσει, να πεις τώρα τι θα κάνω. Πρέπει να δώσω τώρα την καρδιά μου στον Κύριο, γιατί το αύριο δεν το ξέρω.
2: Την υποστήριξη του Κυρίου των Δυνάμεων.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Πρώτη Βασιλέων, δεύτερο κεφάλαιο. Πλησίασαν όμως οι ημέρες του Δαβίδ για να πεθάνει. Και παρήγγειλε στο Σολομώντα το γιο του, λέγοντας «Εγώ πηγαίνω το δρόμο ολόκληρης της γης. Εσύ όμως γίνε ισχυρός και έσω άνδρας. Και φύλατε τις εντολές του Κυρίου του Θεού σου. Να περπατάς στους δρόμους του, φυλάττοντας τα διατάγματά του,

ο γιος της Σερουίας. Τι έκανε στους δύο αρχηγούς των στρατευμάτων του Ισραήλ, στον Αβενίρ, το γιο του Νίρ, και στον Αμασά, το γιο του Ιεθέρ, που τους φώνευσε και έχισε το αίμα του πολέμου σε καιρό ειρήνης και έβαλε το αίμα του πολέμου στη ζώνη του, που είναι γύρω στην οσφή του και στα εποδήματά του, που φοράει στα πόδια του. Κάνε λοιπόν σύμφωνα με τη σοφία σου και η πολιά τους ας μην κατέβει στον Άδη με ειρήνη. Όμως, στους γιους του Βαρζελαή του Γαλααδίτη, κάνε έλεος, κι ας είναι από εκείνους που να τρώνε επάνω στο τραπέζι σου. Επειδή έτσι με πλησίασαν όταν έφευγα από το πρόσωπο του αδελφού σου, του Αβεσσαλόμ. Και δες, μαζί σου είναι ο Σιμεΐ, ο γιος του Γερά, ο Βενιαμίτης από τη Βαουρίμ, που με καταράστηκε με οδυνηρή κατάρα την ημέρα που πορευόμουν στη Μαχναΐμ. Κατέβηκε όμως σε συνάντησή μου στον Ιορδάνη και του ορκίστηκα στον Κύριο λέγοντας «Δε θα σε θανατώσω με ρομφαία». Τώρα, λοιπόν, μην τον αθώσεις, επειδή είσαι σοφός άνδρας και ξέρεις τι πρέπει να κάνεις σε αυτόν και να κατεβάσεις την πολιά του με αίμα στον Άδη. Τότε κοιμήθηκε ο Δαβίδ μαζί με τους πατέρες του και θαύτηκε στην πόλη Δαβίδ. Και οι ημέρες που βασίλευσε ο Δαβίδ επάνω στον Ισραήλ ήσαν 40 χρόνια. 7 χρόνια βασίλευσε στη Χεβρόν και 33 χρόνια βασίλευσε στην Ιερουσαλήμ. Και ο Σολομώντας κάθισε επάνω στον θρόνο του Δαβίδ του πατέρα του και η βασιλεία του στερεώθηκε υπερβολικά. Ο Διαδονίας, ο γιος της Αγίθ, ήρθε στη Βηθσαβέ, τη μητέρα του Σολομώντα, και εκείνη είπε «Έρχεσαι με ειρήνη» και είπε «Με ειρήνη». Έπειτα είπε «Έχω κάποιο λόγο να σου πω» και εκείνη είπε «Μίλησε» και είπε «Εσύ ξέρεις ότι σε μένα ανήκει η βασιλεία και σε μένα είχε στήσει το πρόσωπό του ολόκληρος ο Ισραήλ για να βασιλεύσω. Η βασιλεία όμως στράφηκε και έγινε του αδελφού μου, επειδή από τον Κύριο έγινε σε αυτόν. Τώρα λοιπόν ζητώ ένα αίτημα από σένα. Μη μου τα αρνηθείς». Και εκείνη είπε «Μίλησε». Και είπε «Πες παρακαλώ στο Σολομώντα το βασιλιά, επειδή δε θα σου το αρνηθεί, να μου δώσει την Αβισάγ τη Σουναμίτισσα για γυναίκα». Και η Βηθσαβέ είπε «Καλά, εγώ θα μιλήσω για σένα στο βασιλιά». Και η Βηθσαβέ μπήκε μέσα στο βασιλιά για να του μιλήσει για τον Αδωνία. Και ο βασιλιάς σηκώθηκε σε συνάντησή της και την προσκύνησε. Έπειτα κάθισε στο θρόνο του και τέθηκε θρόνος στη μητέρα του βασιλιά και κάθισε στα δεξιά του. Και είπε «Ένα μικρό αίτημα ζητάω από σένα, μη μου το αρνηθείς». Και ο βασιλιάς της είπε «Ζήτησε, μητέρα μου, επειδή δεν θα σου αρνηθώ». Και εκείνη είπε «Ας δοθεί η Αβισάγ η Σουναμίτισσα στον αδελφό σου τον Αδωνία για γυναίκα». Και απαντώντας, ο βασιλιάς είπε στη μητέρα του «Και γιατί εσύ ζητάς την Αβισάγ τη Σουναμίτισσα για τον Αδωνία? Ζήτησε γι' αυτόν και τη βασιλεία, επειδή είναι μεγαλύτερος μου αδελφός. Και γι' αυτόν και για τον Αβιάθαρ τον ιερέα και για τον Ιωάβ, το γιο της Σερουίας». Και ο βασιλιάς Σολομώντας ορκίστηκε στον Κύριο λέγοντας «Έτσι να κάνει σε μένα ο Θεός και έτσι να προσθέσει, αν ο Αδωνίας δεν μίλησε αυτό το λόγο ενάντια στη ζωή του. Και τώρα, ζει ο Κύριος που με στερέωσε και με κάθισε πάνω στο θρόνο του Δαβίδ, του πατέρα μου, και που έκανε σε μένα σπίτι όπως υποσχέθηκε. Σήμερα ο Αδωνίας θα θανατωθεί». Και ο βασιλιάς Σολομώντας έστειλε με το χέρι του Βεναΐα τον γιο του Ιωδαέ και έπεσε πάνω του και πέθανε. Και στον Αβιάθαρ τον ιερέα ο βασιλιάς είπε

0: πήγαινε στην Αναθώθ στα χωράφια σου, επειδή είσαι άξιος θανάτου. Αλλά αυτή την ημέρα δεν θα σε θανατώσω, επειδή σήκωσες την κεβωτό του Κυρίου, του Θεού, μπροστά στο Δαβίδ τον πατέρα μου, και επειδή κακοπάθησες όλα όσα κακοπάθησε ο πατέρας μου». Και ο Σολομώντας απέβαλε τον Αβιάθαρ από το να είναι ιερέας του Κυρίου, για να εκπληρωθεί ο λόγος του Κυρίου που είχε μιλήσει για τον οίκο του Ηλί στη Σιλό. Και η φήμη ήρθε μέχρι τον Ιωάβ, επειδή ο Ιωάβ έκλεινε πίσω από τον Αδωνία, αν και δεν έκλεινε πίσω από τον Αβεσσαλόμ. Και ο Ιωάβ έφυγε στη σκηνή του Κυρίου και πιάστηκε από τα κέρατα του θυσιαστηρίου. Και αναγγέλθηκε στο βασιλιά Σολομώντα ότι ο Ιωάβ έφυγε στη σκηνή του Κυρίου και δες, είναι κοντά στο θυσιαστήριο. Τότε ο Σολομώντας έστειλε τον Βεναΐα, το γιο του Ιωδαέ, λέγοντας «Πήγαινε, πέσε πάνω του». Και ο Βεναΐας ήρθε στη σκηνή του Κυρίου και του είπε «Έτσι λέει ο βασιλιάς, βγες έξω». Και εκείνος είπε «Όχι, αλλά εδώ θα πεθάνω». Και ο Βεναΐας ανέφερε την απάντηση στο βασιλιά, λέγοντας «Έτσι μου είπε ο Ιωάβ και έτσι μου απάντησε». Και ο βασιλιάς του είπε «Κάνε καθώς είπε και πέσε πάνω του και θάψ' τον, για να εξαλείψεις από μένα και από το σπίτι του πατέρα μου το αθώο αίμα που έχει σε ο Ιωάβ. Και ο Κύριος θα στρέψει το αίμα του ενάντια στο κεφάλι του, που έπεσε πάνω σε δύο άνδρες δικαιότερους και καλύτερους από αυτόν, και τους θανάτωσε με ρομφαία, χωρίς να γνωρίζει ο πατέρας μου Δαβίδ, τον Αβενίρ, το γιο του Νίρ, τον αρχιστράτηγο του Ισραήλ, και τον Αμασά, το γιο του Ιεθέρ, τον αρχιστράτηγο του Ιούδα. Και τα αίματά τους θα επιστρέψουν ενάντια στο κεφάλι του Ιωάβ και ενάντια στο κεφάλι του σπέρματός του στον αιώνα. Επάνω όμως στο Δαβίδ και επάνω στο σπέρμα του και επάνω στην οικογένειά του και επάνω στο θρόνο του θα είναι ειρήνη από τον Κύριο μέχρι τον αιώνα». Τότε ο Βεναΐας, ο γιος του Ιωδαέ, ανέβηκε και έπεσε πάνω του και τον θανάτωσε. Και θαύτηκε στο σπίτι του, στην έρημο. Και ο βασιλιάς τοποθέτησε στη θέση του επικεφαλής του στρατού τον Βεναΐα, τον γιο του Ιωδαέ. Και ο βασιλιάς τοποθέτησε τον Σαδόκ τον ιερέα στη θέση του Αβιάθαρ. Και ο βασιλιάς, αφού έστειλε, κάλεσε τον Σιμεή και του είπε «Κτίσε ένα σπίτι για τον εαυτό σου στην Ιερουσαλήμ και να κατοικείς εκεί και μη βγεις έξω από εκεί σε κανένα μέρος. Επειδή, κατά την ημέρα που θα βγεις έξω και περάσεις το χήμαρο των κέδρων, να ξέρεις με σιγουριά ότι οπωσδήποτε θα θανατωθείς. Το αίμα σου θα είναι πάνω στο κεφάλι σου». Και ο Σιμεή είπε στο βασιλιά «Καλός είναι ο λόγος. Όπως είπε ο Κύριός μου ο βασιλιάς, έτσι θα κάνει ο δούλος σου». Και ο Σιμεή κάθισε στην Ιερουσαλήμ πολλές ημέρες. Και ύστερα από 3 χρόνια, δύο από τους δούλους του Σιμεή δραπέτευσαν προς τον Αγχούς, το γιο του Μααχά, το βασιλιά της Γάθ, και ανήγγειλαν στον Σιμεή λέγοντας «Δες, η δούλη σου είναι στη Γάθ». Και ο Σιμεή σηκώθηκε και έστρωσε το γαϊδούρι του και πήγε στη Γάθ, στον Αγχούς, για να ζητήσει τους δούλους του. Και ο Σιμεή πήγε και έφερε τους δούλους του από τη Γάθ. Και αναγγέλθηκε στο Σολομώντα ότι ο Σιμεή πήγε από την Ιερουσαλήμ στη Γάθ και γύρισε. Και στέλνοντας ο βασιλιάς, κάλεσε το Σιμεή και του είπε «Δεν σε όρκησα στον Κύριο και διαμαρτυρήθηκα σε σένα, λέγοντας να ξέρεις με σιγουριά ότι κατά την ημέρα που θα βγεις έξω και περπατήσεις οπουδήποτε έξω θα πεθάνεις οπωσδήποτε. Και εσύ μου είπες καλός ο λόγος που άκουσα. Γιατί λοιπόν δεν φύλαξες τον όρκο του Κυρίου και την προσταγή που σε πρόσταξα?» Και ο βασιλιάς είπε στο Σιμεή «Εσύ ξέρεις όλη την κακία που η καρδιά σου γνωρίζει. Τι έκανε στο Δαβίδ το πατέρα μου. Γι' αυτό ο Κύριος έστρεψε την κακία σου ενάντια στο κεφάλι σου. Και ο βασιλιάς Σολομώντας θα είναι ευλογημένος και ο θρόνος του Δαβίδ στερεωμένος μπροστά στον Κύριο μέχρι τον αιώνα». Τότε ο βασιλιάς πρόσταξε τον Βεναΐα, το γιο του Ιωδαέ, που καθώς βγήκε έξω, έπεσε πάνω του και πέθανε. Και η βασιλεία στερεώθηκε στο χέρι του Σολομώντα.
1: Η Ιερεμίας 33ο κεφάλαιο. Και έγινε λόγος του Κυρίου στον Ιερεμία για δεύτερη φορά, ενώ αυτός ακόμα ήταν κλεισμένος στην αυλή της φυλακής, λέγοντας «Έτσι λέει ο Κύριος που έκτισε τη γη, ο Κύριος που την έπλασε για να τη στερεώσει. Το όνομα του είναι Κύριος. Κράξε σε μένα και θα σου απαντήσω και θα σου δείξω μεγάλα και απόκρυφα πράγματα που δεν γνωρίζεις. Επειδή έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, για τα σπίτια αυτής της πόλης και για τα παλάτια των βασιλιάδων του Ιούδα που θα καταστραφούν από χαρακόμματα και από μάχαιρα, αυτών που έρχονται για να πολεμήσουν ενάντια στους Χαλδαίους και για να τα γεμίσουν με τα πτώματα των ανθρώπων που εγώ θα πατάξω στην οργή μου και στο θυμό μου και για όλες τις κακίες για τις οποίες έκρυψα το πρόσωπό μου από αυτή την πόλη. Δες, εγώ θα φέρω σε αυτή υγεία και γιατριά και θα τους γιατρέψω και θα τους κάνω να δουν αφθονία ειρήνης και αλήθειας. Και θα επιστρέψω την αιχμαλωσία του Ιούδα και την αιχμαλωσία του Ισραήλ και θα τους οικοδομήσω όπως προηγούμενα και θα τους καθαρίσω από ολόκληρη την ανομία τους με την οποία αμάρτησαν σε μένα. Και θα συγχωρήσω όλες τις ανομίες τους με τις οποίες αμάρτησαν σε μένα και με τις οποίες αποστάτησαν από μένα. Και η πόλη αυτή θα είναι σε μένα όνομα Εφροσύνης, ένεση και δόξα μπροστά σε όλα τα έθνη της γης που θα ακούσουν όλα αυτά τα αγαθά που εγώ κάνω σε αυτούς. Και θα εκπλαγούν και θα τρομάξουν για όλα τα αγαθά και για όλη την ειρήνη που θα κάνω σε αυτή. Έτσι λέει ο Κύριος. Σε αυτό το τόπο για τον οποίο εσείς λέτε είναι έρημος, χωρίς άνθρωπο και χωρίς κτίνος, στις πόλεις του Ιούδα και στις πλατείες της Ιερουσαλήμ που είναι έρημοι, χωρίς άνθρωπο και χωρίς κάτοικο και χωρίς κτίνος, θα ακουστεί ξανά η φωνή της χαράς και η φωνή της εφροσύνης, η φωνή του νυμφίου και η φωνή της νύμφης, η φωνή αυτών που λένε «Ενείτε τον Κύριο των δυνάμεων, επειδή ο Κύριος είναι αγαθός, επειδή το έλεος του παραμένει στον αιώνα». Και εκείνων που προσφέρουν ευχαριστήριες προσφορές στον οίκο του Κυρίου, επειδή θα επιστρέψω την αιχμαλωσία της γης όπως προηγούμενα, λέει ο Κύριος. Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, πάλι σε αυτό το τόπο που είναι έρημος, χωρίς άνθρωπο και χωρίς κτίνος, και σε όλες τις πόλεις του θα υπάρχουν μάντρες ποιμένων για να αναπαύουν τα πίμνια. Στις πόλεις της ορεινής περιοχής, στις πόλεις της παιδινής περιοχής και στις πόλεις του νότου και στη γη του Βενιαμίν και στους τόπους γύρω από την Ιερουσαλήμ και στις πόλεις του Ιούδα θα περάσουν ξανά τα κοπάδια κάτω από το χέρι εκείνου που τα μετράει, λέει ο Κύριος. Δέστε, έρχονται οι μέρες, λέει ο Κύριος, και θα εκτελέσω τον αγαθό εκείνο λόγο που είχα μιλήσει για τον οίκο Ισραήλ και για τον οίκο Ιούδα. Κατά τις ημέρες εκείνες και κατά τον καιρό εκείνο, θα κάνω να αναβλαστήσει στο Δαβίδ βλαστός δικαιοσύνης και θα εκτελέσει κρίση και δικαιοσύνη στη γη. Κατά τις ημέρες εκείνες ο Ιούδας θα σωθεί και η Ιερουσαλήμ θα κατοικήσει με ασφάλεια. Και αυτό είναι το όνομα με το οποίο θα ονομαστεί. Ο Κύριος, η δικαιοσύνη μας. Επειδή έτσι λέει ο Κύριος, δεν θα λείψει άνθρωπος από το Δαβίδ που να κάθεται πάνω στο θρόνο του οίκου Ισραήλ. Ούτε από τους ιερείς των Λεβιτών θα λείψει άνθρωπος μπροστά μου για να προσφέρει ολοκαυτώματα και να καίει προσφορές από άλφυτα και να κάνει θυσίες όλες τις ημέρες. Και έγινε λόγος του Κυρίου στον Ιερεμία λέγοντας, έτσι λέει ο Κύριος, αν είναι δυνατό να διαλύσετε τη διαθήκη μου της ημέρας και τη διαθήκη μου της νύχτας, ώστε να μην υπάρχει πλέον ημέρα και νύχτα στο καιρό τους, τότε θα μπορέσει να διαλυθεί και η διαθήκη μου που έγινε προς το Δαβίδ, το δούλο μου, ώστε να μην έχει γιο για να βασιλεύει επάνω στο θρόνο του, και εκείνη που έγινε στους Λεβίτες, τους ιερείς, τους λειτουργούς μου. Όπως η στρατιά του ουρανού δεν μπορεί να παριθμηθεί, ούτε η άμμος της θάλασσας να μετρηθεί, έτσι θα πληθύνω το σπέρμα του Δαβίδ, του δούλου μου, και τους Λεβίτες που υπηρετούν σε μένα. Και έγινε λόγος του Κυρίου στον Ιερεμία, λέγοντας, «Δεν είδες τι μίλησε αυτός ο λαός», λέγοντας, «Τις δύο οικογένειες που ο Κύριος διάλεξε, τις απέρριψε. Έτσι καταφρόνησαν αυτοί το λαό μου, ώστε δεν λογαριάζεται πλέον σε αυτούς ως έθνος». Έτσι λέει ο Κύριος, «Εάν δεν είχα κάνει τη διαθήκη μου της ημέρας και της νύχτας, και αν δεν είχα διατάξει τους νόμους του ουρανού και της γης, τότε θα απορρίψω το σπέρμα του Ιακώβ και του Δαβίδ του δούλου μου, ώστε να μην λάβω από το σπέρμα του κυβερνήτες επάνω στο σπέρμα του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ, επειδή θα επιστρέψω την αιχμαλωσία τους και θα τους λυπηθώ». Η Ιερεμίας 34ο κεφάλαιο. Ο λόγος που έγινε στον Ιερεμία από τον Κύριο, όταν ο Ναβουχοδονόσορας, ο βασιλιάς της Βαβυλώνας, και όλη η δύναμή του και όλα τα βασίλεια της γης που ήσαν κάτω από το χέρι του και όλοι οι λαοί πολεμούσαν ενάντια στην Ιερουσαλήμ και ενάντια σε όλες τις πόλεις της, λέγοντας, «Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, πήγαινε και μίλησε στο Σεδεκία το βασιλιά του Ιούδα και πες του, έτσι λέει ο Κύριος, δες, θα παραδώσω αυτή την πόλη στο χέρι του βασιλιά της Βαβυλώνας και θα την κατακάψει με φωτιά. Και εσύ δεν θα ξεφύγεις από το χέρι του, αλλά θα πιαστείς οπωσδήποτε και θα παραδοθείς στο χέρι του. Και τα μάτια σου θα δουν τα μάτια του βασιλιά της Βαβυλώνας και το στόμα του θα μιλήσει στο στόμα σου και θα πας στη Βαβυλώνα. Όμως, άκουσε το λόγο του Κυρίου, Σεδεκία, βασιλιά του Ιούδα. Έτσι λέει ο Κύριος για σένα. Δεν θα πεθάνεις με μάχαιρα. Με ειρήνη θα πεθάνεις. Και σύμφωνα με τις καύσεις που έγιναν στους πατέρες σου, τους προγενέστερους βασιλιάδες που υπήρξαν πριν από σένα, έτσι θα κάνουν καύσεις σε σένα. Και θα σε κλάψουν λέγοντας, «Αλίμονο, Κύριε, επειδή εγώ μίλησα το λόγο», λέει ο Κύριος. Και ο προφήτης Ιερεμίας μίλησε στο Σεδεκία, το βασιλιά του Ιούδα, όλα αυτά τα λόγια στην Ιερουσαλήμ. Και ο στρατός του βασιλιά της Βαβυλώνας πολεμούσε ενάντια στην Ιερουσαλήμ και ενάντια σε όλες τις πόλεις του Ιούδα που είχαν εναπομείνει, ενάντια στη Λαχής και ενάντια στην Αζικά, επειδή αυτές είχαν εναπολυθεί μεταξύ των πόλεων του Ιούδα, πόλεις οχυρωμένες. Ο λόγος που έγινε στον Ιερεμία από τον Κύριο, αφού ο βασιλιάς Σεδεκίας έκανε συνθήκη με ολόκληρο το λαό που ήταν στην Ιερουσαλήμ για να κηρύξει άφεση σε αυτούς, ώστε να διώξει ελεύθερους, κάθε ένας το δούλο του και κάθε ένας τη δούλη του, Εβραίο ή Εβραία, για να μην έχει κανένας ως δούλο ένα αδελφό του Ιουδαίο. Και το άκουσαν όλοι οι άρχοντες και ολόκληρος ο λαός, αυτοί που μπήκαν στη συνθήκη, στο να διώξουν ως ελεύθερους κάθε ένας το δούλο του και κάθε ένας τη δούλη του, ώστε να μην τους έχουν πλέον δούλους. Υπάκουσαν λοιπόν και τους έδιωξαν. Ύστερα όμως από αυτά, τους δούλους και τις δούλες που τους είχαν διώξει ελεύθερους, τους έκαναν να επιστρέψουν και τους καθυπέταξαν να είναι δούλοι και δούλες. Και έγινε λόγος του Κυρίου στον Ιερεμία από τον Κύριο, λέγοντας, «Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, εγώ έκανα διαθήκη στους πατέρες σας κατά την ημέρα που τους έβγαλα από τη γη της Αιγύπτου, από οίκο δουλείας, λέγοντας, στο τέλος των 7 χρόνων να διώξετε κάθε ένας τον αδελφό του τον Εβραίο που πουλήθηκε σε σένα και σε υπηρέτησε 6 χρόνια. Τότε θα τον διώξεις ελεύθερον από σένα. Οι πατέρες σου όμως δεν με άκουσαν ούτε έστρεψαν το αυτί τους. Και εσείς τώρα είχατε επιστρέψει και κάνει το ευθύ μπροστά μου, κηρύττοντας κάθε ένας άφεση στον πλησίον του. Και είχατε κάνει συνθήκη μπροστά μου στον οίκο επάνω στον οποίο αποκλήθηκε το όνομά μου. Αλλά επιστρέψατε και μολύνατε το όνομά μου και κάνατε κάθε ένας τον δούλο του και καθένας τη δούλη του να επιστρέψουν, τους οποίους είχατε διώξει ως ελεύθερους σύμφωνα με τη θέλησή τους και τους καθυποτάξατε για να είναι σε εσάς δούλοι και δούλες. Γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος, «Εσείς δεν με ακούσατε να κηρύξετε άφεση κάθε ένας στον αδελφό του και καθένας στον πλησίον του. Δέστε λοιπόν», λέει ο Κύριος, «εγώ κηρύττω άφεση εναντίον σας στη μάχαιρα, στη μεταδοτική αρρώστια και στην πείνα. Και θα σας παραδώσω σε διασπορά σε όλα τα βασίλεια της γης. Και θα παραδώσω τους ανθρώπους, αυτούς που αθέτησαν τη Διαθήκη μου, που δεν εκτέλεσαν τα λόγια της Διαθήκης που είχαν κάνει μπροστά μου, όταν έσχισαν το Μοσχάρι στα δύο και πέρασαν ανάμεσα στα τμήματά του, τους άρχοντες του Ιούδα και τους άρχοντες της Ιερουσαλήμ, τους ευνούχους και τους ιερείς και ολόκληρο το λαό του τόπου που πέρασαν ανάμεσα από τα τμήματα του Μοσχαριού. Και θα τους παραδώσω στο χέρι των εχθρών τους και στο χέρι εκείνων που ζητούν την ψυχή τους. Και τα πτώματά τους θα είναι για τροφή στα πουλιά του ουρανού και στα θηρία της γης». Και τον Σεδεκία, το βασιλιά του Ιούδα και τους άρχοντες του, θα τους παραδώσω στο χέρι των εχθρών τους και στο χέρι εκείνων που ζητούν την ψυχή τους και στο χέρι του στρατού του βασιλιά της Βαβυλώνας που αναχώρησαν από σας. «Δέστε, θα τους προστάξω», λέει ο Κύριος, «και θα τους επαναφέρω σε αυτή την πόλη. Και θα πολεμήσουν εναντίον της και θα την κυριεύσουν και θα την κατακάψουν με φωτιά. Και θα κάνω τις πόλεις του Ιούδα ερήμωση, ώστε να μην υπάρχει εκείνος που κατοικεί».
2: Επιστολή Ιακώβου, κεφάλαιο 3. Αδερφοί μου, μην κάνετε όλοι σας το δάσκαλο, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι οι δάσκαλοι θα κριθούμε πιο αυστηρά. Όλοι μας κάνουμε πολλά σφάλματα. Αν κάποιος δεν κάνει σφάλματα με τα λόγια, αυτός είναι τέλειος άνθρωπος και ικανός να χαλιναγωγήσει όλο τον εαυτό του. Βάζοντας στο στόμα των αλόγων χαλινάρι, τα κάνουμε να πειθαρχούν σε μας. Έτσι μπορούμε να κατευθύνουμε όλο τους το σώμα. Το ίδιο συμβαίνει και με τα πλοία. Αν και είναι τόσο μεγάλα και σπρώχνονται από δυνατούς ανέμους, όμως αυτός που τα διευθύνει μπορεί με ένα πολύ μικρό τιμόνι να τα οδηγεί όπου θέλει. Έτσι και η γλώσσα. Είναι ένα μικρό μέλος, καυχαίται όμως για μεγάλα. Σκεφτείτε μια τόσο μικρή φωτιά πόσο μεγάλο δάσος μπορεί να κάψει. Και η γλώσσα είναι σαν τη φωτιά. Είναι ένας ολόκληρος κόσμος αδικίας. Η γλώσσα εξουσιάζει τα μέλη μας. Αυτή σπηλώνει όλο το σώμα. Κατακαίει τον κύκλο της ζωής μας και παίρνει τη φλόγα της από τη φωτιά της κόλασης. Όλα τα είδη των θηρίων και των πτηνών, των ερπετών και των θαλασσινών δαμάστηκαν και δαμάζονται από τον άνθρωπο. Τη γλώσσα όμως κανένας από τους ανθρώπους δεν μπορεί να τη δαμάσει. Είναι αγιάτρευτο κακό, γεμάτη θανατηφόρο δηλητήριο. Με αυτήν ευλογούμε το Θεό και Πατέρα και με αυτήν καταργιόμαστε τους ανθρώπους που πλάστηκαν καθ' ομοίωση του Θεού. Από το ίδιο στόμα βγαίνει η ευλογία και η καταρά. Δεν πρέπει, αδερφοί μου, να γίνεται αυτό. Είναι δυνατό η ίδια πηγή να αναβλύζει γλυκό και πικρό νερό? Μήπως μπορεί, αδερφοί μου, η σικιά να κάνει ελιές και το αμπέλι σίκα? Το ίδιο, καμιά αρμυρή πηγή δεν μπορεί να βγάλει γλυκό νερό. Όποιος από εσάς ισχυρίζεται πως είναι σοφός και συνετός, ας δείξει τα έργα της καλής του διαγωγής με τον ήρεμο τρόπο της αληθινής σοφίας. Αν όμως έχετε στην καρδιά σας φαρμακερό φθόνο και εριστικές τάσεις, μην περηφανεύεστε και μην ψεύδεστε εναντίον της αλήθειας. Αυτή η δήθεν σοφία δεν έρχεται από τον ουρανό, αλλά είναι γήινη, σαρκική, δαιμονική. Γιατί όπου υπάρχει φθόνος και εριστική διάθεση, εκεί υπάρχει αναστάτωση και κάθε λογής κακό. Η σοφία όμως που έρχεται από τον ουρανό είναι πρώτα-πρώτα γνήσια, ύστερα είναι ειρηνική, αγαθή, πιστική, γεμάτη ευσπλαχνία και καλούς καρπούς, αμερόληπτη, ειλικρινής. Ο καρπός της δικαιοσύνης σπέρνεται ειρηνικά από όσους επιζητούν την ειρήνη.
3: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αλληλούια Κύριε μας. Δοξάζουμε το όνομά Σου το Άγιον Κύριε μας. Ευχαριστούμε για τη λατρεία που είχαμε Χριστέ μας για αυτόν το προνόμιο να μπορούμε να ψάλουμε σε Σένα Κύριε μας και να ανοίγουμε την καρδιά μας. Εσύ το έκανες έτσι Κύριε μας. Και γνωρίζουμε ότι στον ουρανό Κύριε μας θα σε λατρεύουμε μέρα νύχτα Κύριε. Η λατρεία είναι αναπόσπαστον κομμάτι Κύριε μας μέσα στην ουράνια βασιλεία Σου. Και ξέρουμε ότι αυτό θα βγαίνει από μέσα μας με χαρά και ευχαρίστηση Κύριε μας και να μην τελειώνει ποτέ Χριστέ μας. Αμήν Κύριε μας. Ο Εζεκίας, αδερφοί, ήταν ένας από τους καλούς βασιλιάδες που έζησαν την περίοδο της Παλαιάς Διαθήκης. Μετά τον Δαβίδ και τον Σολομώντα, ο Εζεκίας ήταν ο μεγαλύτερος βασιλιάς που πέρασε από την Ιερουσαλήμ. Πριν από αυτόν ήταν ο πατέρας του, ο Άχαζ, ο οποίος ήταν από τους πλέον κακούς και ειδωλολάτρες βασιλιάδες. Η βασιλεία του ήταν περίπου 16 χρόνια του Άχαζ, 736 μέχρι το 721 π.Χ. Δευτέρα Χρονικών 28 από το 22 και στο βιβλίο των βασιλέων αλλά και στο Χρονικών δεν υπάρχει τίποτε καλό για αυτόν. Αυτός είχε ανυψώσει τη θρησκεία του Μολόχ και λάτρευε τον Μολόχ. Λέει, και στον καιρό της στεναχώριας του παρανόμησε στον Κύριο ακόμη περισσότερο αυτός ο βασιλιάς ο Άχαζ και θυσίαζε στους θεούς της Δαμασκού που τον είχαν πατάξει και έλεγε «Επειδή οι θεοί του βασιλιά της Συρίας τους βοηθούν, θα θυσιάσω σε αυτούς για να βοηθήσουν και μένα». Εκείνοι όμως στάθηκαν η φθορά του και ολόκληρο του Ισραήλ. Και ο Άχαζ συγκέντρωσε τα σκεύη του οίκου του Θεού και κατέκοψε τα σκεύη του οίκου του Θεού και έκλεισε τις θύρες του οίκου του Κυρίου και έκανε για τον εαυτό του θυσιαστήρια σε κάθε γωνιά μέσα στην Ιερουσαλήμ. Και σε κάθε πόλη του Ιούδα έκανε υψηλούς τόπους για να θυμιάζει σε άλλους θεούς και παρόργησε τον Κύριο το Θεό των πατέρων του. Και οι υπόλοιπες πράξεις του, οι πρώτες και οι τελευταίες, και όλοι οι δρόμοι του, δέστε, είναι γραμμένα στο βιβλίο των βασιλιάδων του Ιούδα και του Ισραήλ. Και ο Άχαζ κοιμήθηκε με τους πατέρες του και τον έθαψαν στην πόλη, στην Ιερουσαλήμ. Δεν τον έφεραν όμως στους τάφους των βασιλιάδων του Ισραήλ και ανταυτού βασίλευσε ο Εζεκίας, ο γιος του. Απόψε θα μιλήσουμε για τον Εζεκία, απλά να δούμε τι παρέλαβε ο άνθρωπος αυτός. Γιατί το νότιο βασίλειο του Ιούδα είχε περάσει κακές μέρες. Θυμάστε, ξέρουμε το χάρτη, το βόρειο και το νότιο. Ο Ιούδας ήταν κοντά στον Κύριο Ιερουσαλήμ. Και την περίοδο που ήταν ο Άχαζ βασιλιάς 16 χρόνια, είπαμε, ήρθαν τα πάνω κάτω. Με αποκορύφωμα να κλείσει ο ναός και να θυσιάζουν στα είδωλα. Δηλαδή στο νότιο βασίλειο δεν υπάρχει πιο κακός βασιλιάς. Τόσο κακός που το βόρειο βασίλειο πάνω, που ήταν οι, θυμάστε, οι Σαμαρίτες αργότερα και όλοι αυτοί, που πνευματικά τα πράγματα ήταν ακόμη πιο άσχημα, ήρθε και τους εχμαλώτησε. Και επιπλέον την περίοδο αυτή, 7 χρόνια πριν, το βόρειο βασίλειο είχε φύγει σε εξορία, που τους επέβαλαν οι Ασσύριοι. Πρώτα έφυγε το βόρειο βασίλειο και μετά ήρθανε πιο κάτω. Το λέμε αυτό γιατί στο βόρειο βασίλειο από πάνω δεν υπάρχουν αντίδικοι εκείνη την περίοδο. Δεν υπάρχουν αυτοί που λένε «εμείς είμαστε αληθινοί βασιλιάδες, στους δικούς μας τόπους πρέπει να λατρεύεται ο Θεός, όχι στους δικούς σας. Εμείς έχουμε τους σωστούς ιερείς και λεβίτες, όχι εσείς» κλπ. Δεν υπάρχει αυτή η κόντρα. Και τι γίνεται τώρα στο νότιο βασίλειο? Ήταν μια ευκαιρία για ένα καινούριο ξεκίνημα. Με έναν άνθρωπο ο οποίος θα φοβόταν τον Θεό και χωρίς αντιπάλους απ' έξω που να αμφισβητούν πως ο ναός του Θεού είναι στην Ιερουσαλήμ. Γιατί αυτό ήταν δεδομένο. Δηλαδή ήταν μια κατάλληλη ευκαιρία για το έθνος να ορθοποδήσει πνευματικά. Να συνέλθουν και να αρχίσουν ενωμένοι να λατρεύουν σωστά έτσι ώστε να έρθει η ευλογία του Θεού και πάλι πάνω τους. Δευτέρα Χρονικών από το 29. Έρχεται λοιπόν η σειρά του Εζεκία να βασιλεύσει και λέει ο Εζεκίας βασίλευσε σε ηλικία 25 χρόνων και βασίλευσε 29 χρόνια στην Ιερουσαλήμ. Και το όνομα της μητέρας του ήταν Αβιά, θυγατέρα του Ζαχαρία, και έπραξε το ευθύ μπροστά στον Κύριο σύμφωνα με όλα όσα έπραξε ο πατέρας του, ο Δαβίδ. Βλέπετε, πολλές φορές τη γραφή πετάγεται ενώ ήταν του Άχαζ, αλλά η γενιά ήταν πάει στο Δαβίδ. Και τι κάνει αυτός λοιπόν, ποιο είναι το πρώτο βήμα, λέει στο 3. Αυτός στον πρώτο χρόνο της βασιλείας του, τον πρώτο μήνα, άνοιξε τις πόρτες του οίκου του Κυρίου και τις επισκέβασε. Και έφερε μέσα τους ιερείς και τους Λεβίτες και τους συγκέντρωσε στην Ανατολική Πλατεία. Δηλαδή το πρώτο που κάνει ο Εζεκίας είναι να ανατρέψει, να αντιστρέψει τα έργα του πατέρα του. Να κάνει δηλαδή επανόρθωση. Πηγαίνει και ανοίγει τις πόρτες του ναού και τις επισκευάζει και μετά καλεί αυτούς που υπηρετούν στο ναό, τους ιερείς και τους Λεβίτες. Και τους μαζεύει, λέει, στην Ανατολική Πλατεία, μάλλον ήταν το μπροστινό μέρος του ναού, όπου μπορούσαν να δουν μέσα, δηλαδή, το ναό ακατάστατο, βρώμικο, ακαθάριστο, με τα ίδια τους τα μάτια. Δηλαδή παίρνει τους πνευματικούς ηγέτες και τους δείχνει το χάλι του ναού, που ο ναός έπρεπε να ήταν παράδειγμα. Και μετά αφού τα βλέπουν και αυτοί, τους μιλάει στα εδάφια από το 5 μέχρι το 11 πάει κάτω-κάτω. Και προσέξτε, δεν μιλάει στο λαό, μιλάει σε αυτούς που οδηγούν στο λαό. Δηλαδή είναι λόγια μετρημένα, καθαρά, ειλικρινή. Και τους είπε από το 5. Ακούστε με Λεβίτες, αγιαστείτε τώρα και αγιάστε το ναό του Κυρίου του Θεού τον Πατέρο σας και βγάλτε έξω την ακαθαρσία από τον Άγιο Τόπο. Επειδή οι πατέρες μας παρανόμησαν και έπραξαν πονηρά μπροστά στον Κύριο το Θεό μας και τον εγκατέλειψαν και απέστρεψαν τα πρόσωπά τους από το κατοικητήριο του Κυρίου και γύρισαν τις πλάτες και έκλεισαν τις πόρτες του πρόναου και έσβησαν τα λιχνάρια και δεν θυμίαζαν θυμίαμα και δεν πρόσφεραν ολοκαυτώματα στο Θεό του Ισραήλ στον Άγιο Τόπο. Γι' αυτό η οργή του Κυρίου ήρθε πάνω στον Ιούδα και την Ιερουσαλήμ και τους παρέδωσε σε διασπορά, σε έκσταση και σε συρριγμό, όπως βλέπετε με τα μάτια σας. Επειδή, να, οι πατέρες μας έπεσαν με μάχαιρα και η γη μας και οι θυγατέρες μας και οι γυναίκες μας, γι' αυτό είναι σε αιχμαλωσία. Τώρα λοιπόν, έχω στην καρδιά μου να κάνω διαθήκη προς τον Κύριο το Θεό του Ισραήλ για να αποστρέψει την οργή του θυμού του από εμάς. Παιδιά μου, μην πλανιέστε τώρα, επειδή ο Κύριος σας έκλεξε για να παραστέκεστε μπροστά του, να τον υπηρετείτε και να είστε υπηρέτες του και να θυμιάζετε. Σε αυτή την ομιλία του δηλαδή, τους λέει 4 πράγματα. Πρώτον, λέει στο 11, πως πρέπει οι ίδιοι να αγιαστούν και μετά να αγιάσουν τον ναό. Γιατί αυτό είναι το πρώτο βήμα για να πλησιάσει κάποιος το Θεό. Δεν μπορείς να καθαρίζεις τον ναό και εσύ να είσαι βρώμικος εσωτερικά. Γιατί αγιάζω τι σημαίνει? Κάτι που ήταν άγιο στον Κύριο ήταν ξεχωρισμένο για τον Κύριο. Μπορεί να ήταν ένα λιχνάρι, μπορεί να ήταν μια στάμνα. Ήταν αφιερωμένη στον Κύριο. Έτσι ονομάζεται άγιο. Για τον Κύριο δηλαδή, ξεχωρισμένο. Το έχεις εκεί για τη λατρεία του Θεού. Εδώ όμως να αγιάσουν τον ναό σήμαινε και κάτι ακόμη. Στο τέλος του 5 του εδαφίου λέει «Βγάλτε έξω την ακαθαρσία από τον Άγιο Τόπο». Τώρα, καθώς το διαβάζουμε αυτό, το μυαλό μας πηγαίνει στην ακαθαρσία που είχαν τα σκεύη του ναού, τα αντικείμενα, το πάτωμα, η τύχη. Αλλά η συγκεκριμένη λέξη χρησιμοποιείται πολλές φορές για να περιγράψει την πνευματική κατάσταση του λαού στην εξορία. Να πάμε στον Έσδρα πριν επιστρέψουμε ξανά στο κείμενό μας. 9 από το 10 εδαφείο. Τώρα, Θεέ μας, τι θα πούμε ύστερα από αυτά? Επειδή εγκαταλείψαμε τα προστάγματά σου που πρόσταξες διαμέσου τον δούλο σου των προφητών λέγοντας «Η γη μέσα στην οποία μπαίνετε για να την κληρονομήσετε είναι γη μολυσμένη με τον μολυσμό των λαών των τόπων». με τα βδελίγματά τους που τη γέμισαν από άκρου σε άκρου από τις ακαθαρσίες τους. Βλέπετε ότι μιλάει πνευματικά. Η μολυσμένη γη μολυσμών των λαών είναι οι ίδιες λέξεις που χρησιμοποιεί ο Εζεκίας για τον ναό. Γι' αυτό λέει «καθαρίστε τις ακαθαρσίες του ναού». Και όταν οι ιερείς και οι Λεβίτες το άκουσαν, αντιλήφθηκαν, κατάλαβαν και τις δύο έννοιες. Γι' αυτό τους είπε «καθαριστείτε εσείς πρώτα και μετά καθαρίστε τον ναό». Γιατί ο ναός και το χάλι του, τι ήταν? Ήταν μια πνευματική εικόνα του ίδιου του λαού και των οδηγών του, της πνευματικής ζωής δηλαδή. Όταν βλέπεις ένα ναό και είναι κλειστός, είναι βρώμικος, παρατημένος, είναι η κατάσταση που βρίσκονταν οι Λεβίτες, οι ιερείς, όλος ο λαός. Το δεύτερο που τους λέει, εδάφια 6 και 7, πίσω εκεί που ήμασταν, είναι γιατί χρειάζονται και αυτοί και ο ναός να αγιαστούν. Λέει, οι πατέρες μας λοιπόν παρανόμησαν, εγκατέλειψαν τον Θεό, και προσέξτε με πόσο σκληρή γλώσσα το περιγράφει, γύρισαν τα πρόσωπά τους από το κατοικητήριο του Κυρίου και του γύρισαν την πλάτη. Ξέρετε τι μιλάει, γιατί ο Θεός είναι παντού, που να του γυρίσει την πλάτη, όπου του γυρίσει είναι εκεί. Αλλά αντιλαμβάνεστε πώς το λέει εδώ, ότι γύρισαν τα πρόσωπά τους και του γύρισαν την πλάτη. Γιατί η λατρεία είναι όταν πηγαίνει κάποιος να συναντήσει τον Κύριο των δυνάμεων, όταν επιθυμεί να συναντήσει τον Θεό. Όταν λαχταράει, πώς ήταν ο Μωυσής που έβλεπε τον Θεό πρόσωπο προς πρόσωπο? Πήγαινε μπροστά του, στην παρουσία του και τον έβλεπε. Αυτοί όχι μόνο δεν επιθύμησαν τον Κύριο, δεν ήθελαν το πρόσωπό του, αλλά λέει επιπλέον του γύρισαν την πλάτη. Ενώ για τους πιστούς το πιο σημαντικό γεγονός είναι το πρόσωπο, η παρουσία του Θεού, αυτοί έφυγαν. Και σαν αποτέλεσμα τι κάνανε? Κλείσανε και τις πόρτες και άρχισαν να λατρεύουν όπως οι ειδωλολάτρες. Και το πρόβλημα αυτό δεν πάει πίσω μια γενιά, γιατί στο εδάφιο 8 και 9 ο Εζεκίας ξέρει τι εννοεί όταν λέει γενικά «οι πατέρες μας», δεν είπε «ο πατέρας μου μόνο». Δηλαδή, το να απορρίψεις το Θεό σημαίνει να προκαλέσεις την οργή του πάνω σου. Και η οργή του Θεού, εξαιτίας της απιστίας τους, έφερε πάνω στο έθνος την εξορία. Δηλαδή, σκεφτείτε, που πάλι καλός είναι ο Θεός, αφού βλέπει το λαό του ότι δεν το λατρεύει, δεν το θέλει και πάει στα είδωλα, επέτρεψε να μετακινηθούν να πάνε αλλού, μακριά. Γιατί να είσαστε στη γη μου που σας έδωσα, που είναι ο ναός μου, αφού εσείς δεν θέλετε να υπηρετείτε τον Κύριο των δυνάμεων? Και στο 8 εδάφιο τους λέει πως ξέσπασε η οργή του Κυρίου ενάντια στο λαό του. Εννοεί τον Ιουδά και ιδιαίτερα την Ιερουσαλήμ. Έτσι ώστε να τους βλέπουν να τρομάζουν, λέει, να νιώθουν φρίκι, να τους χλεβάζουν. Και στο 9 τους λέει, εσείς είδατε πως οι πατέρες σας σκοτώθηκαν, σφαγιάστηκαν βασικά, γιατί με μάχαιρα, και τα παιδιά σας τα πήραν στην αιχμαλωσία. Και όλα αυτά έγιναν στο κεφάλαιο 28, στα χρόνια του πατέρα του. Δεν ήταν η μεγάλη αιχμαλωσία που έλαβε χώρα αργότερα. Αλλά αδερφοί, ευτυχώς δεν σταματάει εκεί. Γιατί πράγματι πρέπει να αγιαστούν, πρέπει να καθαριστούν και ήδη. Γιατί οι πατέρες τους αμάρτησαν. Θα μου πείτε, μα αφού αμάρτησαν οι πατέρες μας, εμείς τι φταίμε? Έχει συνέπειες. Το ότι κάποιος αμαρτάνει πρέπει να αντιληφθεί ότι οι ενέργειες του, οι πράξεις του θα βρουν και τα παιδιά του. Και ο Θεός είναι οργισμένος με την αμαρτία που συνέβηκε. Αλλά, όπως λέει στην 1η Θεσσαλονικής 5:9, δεν σημαίνει πως σε κάθε περίπτωση η οργή του Θεού φέρνει τιμωρία. Μπορεί να οργίζεται ο Κύριος, αλλά μπορείς να προλάβεις να κάνεις αποκατάσταση. Γιατί ο Θεός έχει άλλα σχέδια για τα παιδιά του. Λέει, δεν μας έθεσε ο Θεός για οργή, ενώ είμαστε τέκνα οργής κανονικά, δεν μας έθεσε ο Θεός για οργή, αλλά για απόκτηση σωτηρίας μέσω του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ουκ έθετο ημάς ο Θεός εις οργήν, αλλά εις περιποίησιν σωτηρίας δια του Κυρίου μόνο Ιησού Χριστού. Και ο Θεός, αδερφοί, πάντα αυτό θέλει. Δεν θέλει, λέει εγώ, το θάνατο του αμαρτωλού, αλλά να επιστρέψει να ζήσει. Αυτή είναι η καρδιά του Θεού. Και οι άνθρωποι του θέλει να τον απολαμβάνουν. Οργίζεται, αλλά δεν θέλει ο Θεός να θερήσουμε το θυμό του. Και αυτό θέλει και ο Εζεκίας, να αρχίσουν πάλι να απολαμβάνουν το Θεό τους. Μόνο που αυτό θα έρθει όταν υπάρξει επιστροφή Αληθινή μετάνοια, πραγματική μετάνοια. Γι' αυτό κοιτάξτε τι τους λέει στο τέταρτο, στα εδάφια 10 και 11, Δευτέρα Χρονικών 29, 10. Τώρα λοιπόν, έχω στην καρδιά μου να κάνω διαθήκη προς τον Κύριο το Θεό του Ισραήλ για να αποστρέψει την οργή του θυμού του από εμάς. Παιδιά μου, μην πλανιέστε τώρα. Επειδή ο Κύριος σας έκλεξε για να παραστέκεστε μπροστά Του, να Τον υπηρετείτε και να είστε υπηρέτες Του και να θυμιάζετε. Θα κάνω, λέει, μια διαθήκη με τον Θεό. Δηλαδή, τι κάνει στην πραγματικότητα, ανανεώνει τη διαθήκη που είχε κάνει ο Θεός με τον Δαβίδ και τον Σολομώντα. Και στη συνέχεια, από το εδάφιο 12 ως το 19, μας περιγράφεται τι έγινε. Να μην δούμε, το 12 με το 14 είναι τα ονόματα των Λεβιτών που άκουσαν τι είπε ο βασιλιάς Εζεκίας. Και από το 15 μας περιγράφει πως ξεκίνησαν μέσα σε δύο εβδομάδες, καθάρισαν τον ναό κομμάτι-κομμάτι, ξεκινώντας απ' έξω και πηγαίνοντας προς τα μέσα. Και στο 16 βλέπουμε με πόση προσοχή το έκαναν. Λέει, οι ιερείς μπήκαν μέσα στο εσώτερο του οίκου του Κυρίου για να τον καθαρίσουν. Και έβγαλαν όλη την ακαθαρσία που βρέθηκε στο ναό του Κυρίου και στην αυλή του οίκου του Κυρίου. Και οι Λεβίτες, αφού την πήραν, την έφεραν έξω στο χήμαρο των κέδρων. Βλέπετε στο 16, μόνο οι ιερείς μπήκαν μέσα στο ναό, όχι οι Λεβίτες. Και λέει στο 18, τότε μπήκαν στον Εζεκία το βασιλιά και είπαν, «Καθαρίσαμε ολόκληρο τον οίκο του Κυρίου και το θυσιαστήριο της ολοκαύτωσης και όλα τα σκεύη του και την τράπεζα της πρόθεσης και όλα τα σκεύη της». Και όλα τα σκεύη που είχε μοιάνει ο Άχαζ στην εποχή της βασιλείας του όταν αποστάτησε. Τα ετοιμάσαμε και τα αγιάσαμε. Και δέστε, είναι μπροστά στο θυσιαστήριο του Κυρίου. Αφού ολοκληρώθηκε και αυτό το στάδιο, το επόμενο βήμα ήταν να λατρευτεί ο Θεός σωστά. Και από το εδάφιο 20 μέχρι το 36 μας περιγράφει πως έγινε η πρώτη σωστή λατρεία του Θεού μετά από 16 ολόκληρα χρόνια. Και το ενδιαφέρον είναι το τι έγινε σε αυτήν την λατρεία. Διαβάζουμε από τα εδάφια 21 ως το 24 πώς προσφέρθηκαν θυσίες, οι οποίες ήταν δύο ειδών. Στο 23 λέει, έπειτα έφεραν τους τράγους για την προσφορά περί αμαρτίας μπροστά στο βασιλιά και στη σύναξη και εκείνοι έβαλαν τα χέρια τους επάνω τους και οι ιερείς τους έσφαξαν και ράντισαν το αίμα τους περί αμαρτίας πάνω στο θυσιαστήριο για να κάνουν εξηλαίωση για ολόκληρο τον Ισραήλ, επειδή ο βασιλιάς είχε προστάξει το ολοκαύτωμα και την προσφορά περί αμαρτίας για ολόκληρο τον Ισραήλ. Γι' αυτό λέμε ότι η θυσία ήταν περί αμαρτίας. Και ζητούσαν δηλαδή συγγνώμη για το παρελθόν τους. Και έριξαν αίμα ακόμη και πάνω στο θυσιαστήριο, γιατί και αυτό συμβολικά έπρεπε να καθαριστεί. Γιατί τι φταίει το θυσιαστήριο, αλλά έπρεπε να καθαριστεί. Και μετά από αυτήν τη θυσία έκανα θυσία ολοκαύτωσης. Και με αυτήν ουσιαστικά αγίαζαν, αφιέρωναν το μέλλον τους και το μέλλον του ναού στο Θεό. Από τη μια τι έκαναν αδερφοί, γιατί εμείς θα δούμε το πνευματικό μέρος. Από τη μια ζήτησαν συγγνώμη για το παρελθόν, από την άλλη διακηρύττουν ότι από τώρα και μετά στο μέλλον θα υπηρετούμε τον Κύριο, θα ανήκουμε στον Κύριο. Και λέει, τοποθέτησε τους Λεβίτες στον οίκο του Κυρίου με κύμβαλα, με ψαλτήρια και με κιθάρες, σύμφωνα με την προσταγή του Δαβίδ και του Γάδ, του βλέποντα. Όταν λέει του βλέποντα είναι του προφήτη, γιατί βλέπεις πνευματικά. Και του προφήτη Νάθαν, επειδή η προσταγή ήταν από τον Κύριο, διαμέσου των προφητών του. Και στάθηκαν οι Λεβίτες με τα όργανα του Δαβίδ και οι ιερείς με τις σάλπιγγες. Και ο Εζεκίας είπε να προσφέρουν την ολοκαύτωση πάνω στο θυσιαστήριο. Και όταν άρχισε η ολοκαύτωση, άρχισε ο ύμνος του Κυρίου με τις σάλπιγγες και με τα όργανα τα προσδιορισμένα από τον Δαβίδ, τον βασιλιά του Ισραήλ. Και ολόκληρη η σύναξη προσκυνούσε και οι ψαλτοδοί έψαλαν και οι σαλπιγκτές σάλπιζαν. Όλο αυτό εξακολουθούσε μέχρι ότου τελείωσε η ολοκαύτωση. Και καθώς τελείωσαν να προσφέρουν, έσκυψαν ο βασιλιάς και όλοι εκείνοι που βρέθηκαν μαζί του και προσκύνησαν. Και στους Λεβίτες είπε ο βασιλιάς Εζεκίας και οι άρχοντες να υμνούν τον Κύριο με τα λόγια του Δαβίδ και του Ασάφ του βλέποντα. και ύμνησαν με εφροσύνη και αφού έσκυψαν προσκύνησαν. Βλέπετε αδερφοί, σε όλη τη διάρκεια που πρόσφεραν τα ολοκαυτώματα υπήρχε λέει λατρεία και δοξολογία. Και αφού τελείωσαν αυτές τις προσφορές, λέει στο 31, τότε Εζεκίας απαντώντας είπε «Τώρα είστε καθιερωμένοι στον Κύριο. Ελάτε και να προσφέρετε θυσίες και ευχαριστήριες προσφορές στον οίκο του Κυρίου». Δηλαδή, τότε άρχισε να φέρνει ο λαός τις δικές του. Άλλοι έφεραν ολοκαυτώματα, άλλοι ειρηνικές προσφορές, άλλοι ευχαριστήριες προσφορές. Και τώρα ερχόμαστε στην ουσία, το τι μας ωφελούν εμάς αυτά, τι παίρνουμε από αυτό, τι έχουμε να πάρουμε εμείς. Γιατί το μήνυμα αυτό, αδελφοί, το πήραν και ήδη οι αναγνώστες της Δευτέρας Χρονικών, εδώ που είμαστε. Γιατί αυτό το βιβλίο γράφτηκε μετά τα γεγονότα. Έγιναν τα γεγονότα και γράφτηκε μετά που γύρισαν οι άνθρωποι από την εξορία. Και στην ιστορία μας, το Νότιο Βασίλειο δεν είχε πάει ακόμη στην εξορία. Γράφτηκε όμως η ιστορία αυτή, καθώς και όλες αυτές για τους ανθρώπους, όταν επέστρεψαν. Και αυτό που προσπαθεί να μας πει, που προσπαθεί να κάνει αυτούς που το έγραψε, είναι να πει στους ανθρώπους ποια είναι η κληρονομιά τους. Τι κάνουμε εμείς εδώ. Δηλαδή, τι ρόλο παίζουν οι Ισραηλίτες στον κόσμο. Ποια είναι η σχέση μας με το Θεό και ποια είναι σε σχέση με τα γύρω έθνη. Και αυτά συμπίπτουν και με εμάς σήμερα, γιατί διαβάζουμε το βιβλίο αυτό και μαθαίνουμε ποιοι είμαστε. Ποιος είναι ο σκοπός μας εδώ στη γη. Εμείς γεννηθήκαμε αυτή την εποχή, αυτοί έζησαν τότε. Πώς θέλει ο Θεός να ζούμε. Και αυτό λοιπόν που έμαθαν οι Ισραηλίτες τότε και που μαθαίνουμε και εμείς σήμερα είναι πως η λατρεία του Θεού είναι ό,τι πιο σημαντικό μπορεί να συμβεί στη ζωή μας. Και ο ναός του Θεού είναι ο ναός του Θεού εκεί που κατοικεί ο Κύριος, έτσι, το σπίτι του ας πούμε, πρέπει να είναι καθαρός από κάθε είδους βρωμιά, κάθε είδους ακαθαρσία. Όταν γίνει αυτό, όταν καθαριστώ εγώ και ο ναός, τότε μπορώ να λατρεύω το Θεό, να τιμώ το Θεό όπως πρέπει, να κάνω το Πάσχα που λέμε. Και αυτό το μήνυμα είναι το ίδιο μέσα σε όλη την Αγία Γραφή, πως η προτεραιότητα του κάθε ανθρώπου, όποιος και να είναι, ό,τι και να κάνει, είναι να αναγνωρίσει ποιος είναι ο Θεός και να λατρεύσει και να υποταχθεί σε Αυτόν. Πώς αρχίζουν οι 10 εντολές. Μην έχεις άλλους θεούς πλην εμού, μην κάνεις σε αυτόν είδωλο, μην λάβεις το όνομα του Κύριου του Θεού σου επί Ματαίο. Αυτή η αναγνώριση είναι που οδήγησε τον ίδιο τον Κύριο Ιησού στο Σταυρό. Μπορούσε να προσκυνήσει τον Σατανά στην έρημο όταν τον πείραξε και να τελειώνει εκεί γρήγορα, αλλά το απαγόρευε ποιο. Το ποιος είναι ο Θεός. Ήξερε ότι δεν μπορούσε να κάνει τέτοιο πράγμα. Γιατί έβλεπε, αναγνώριζε ποιος είναι ο Κύριος. Και το κύριο χαρακτηριστικό της Εκκλησίας στον ουρανό είναι η λατρεία και η αναγνώριση του Θεού. Γι' αυτό είπαμε πριν, τον ουρανό η Εκκλησία λατρεύει και θα λατρεύει. Ο Εζεκίας λοιπόν, το πρώτο πράγμα που κάνει ως βασιλιάς είναι να επαναφέρει τη σωστή λατρεία, αλλά υπακούντας στο Λόγο του Θεού. Δεν τον ενδιέφεραν απλά αρχαίες τελετουργίες που του άρεσε να βλέπει και να γίνονται. Μπορούσε να πει, αντεκαθαρίστε λίγο-λίγο τον ναό και να πούμε μέσα με τα όργανα να ψάλουμε. Χωρίς να γίνει μετάνοια όλο αυτό που έλαβε χώρα. Αλλά η λατρεία του Θεού που επανέφερε ήταν το αποτέλεσμα της αφιέρωσης του στον Κύριο. Έτσι ζητάει ο Θεός να το λατρεύουμε και εμείς σήμερα. Πώς κάνοντας τη λατρεία, τι είναι η λατρεία, η αναγνώριση του Θεού ότι εσύ είσαι Κύριε και εγώ είμαι δούλος σου και σε λατρεύω, ότι είναι το πρωταρχικό μέλημα στη ζωή μας. Ο πατέρας μας έπλασε για να το λατρεύουμε. Λέει, μας έκανε βασίλειον ιεράτευμα, μας έκανε έθνος Άγιο για να εξαγγέλουμε τις αρετές του. Και εκεί που λέει τώρα για θυσίες, μα εμείς δεν κάνουμε θυσίες, μιλάει για πνευματικά. Οι προσευχές των Αγίων, λέει στην Αποκάλυψη, είναι όπως το θυμίαμα που πάει στο Θεό. Δηλαδή, στην Παλαιά Διαθήκη τι συμβόλιζε το ζώο που ήταν ολοκαύτωμα. Εντάξει, χύνεται το αίμα για τη θυσία για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες. Λέει η οσμή ευωδία στον Κύριο τι ήταν, ότι που και εγώ ήταν το ζώο ολόκληρο, πήγαινε η μυρωδιά στο Θεό και ο Θεός δεχόταν τη θυσία. Τώρα δεν και με ζώα, αλλά οι προσευχές μας είναι το θυμίαμα που πηγαίνει στο Θεό, σαν οσμή ευωδιαστή. Και πώς θα γίνει αυτό, όταν και εμείς αγιαστούμε και αγιάσουμε τον ναό του Θεού, που τώρα ξέρουμε ότι δεν υπάρχει κτίριο, ναός που κατοικεί ο Θεός όπως στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά και στη δική μας περίπτωση συμπίπτουν εμείς και ο ναός, γιατί εμείς είμαστε ο ναός του Θεού. Η παρουσία του Θεού δεν βρίσκεται μόνο σε έναν τόπο, αλλά μέσα μας, σε κάθε παιδί του Θεού, κατοικεί ο Κύριος. Θυμάστε πριν χρόνια σε μια σύναξη που ήταν ο τίτλος «Άγιος τόπος» και ο Άγιος τόπος, η παρουσία του Θεού ήταν στην καρδιά κάθε παιδιού του Θεού. Αν είναι εκατομμύρια, εκατομμύρια. Και εμείς είμαστε ο ναός σαν άτομα, αλλά και σαν σύνολο. 1 Κορινθίους 3:16. «Δεν ξέρετε ότι είστε ναός του Θεού και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σας?» Και έρχεται στο 17 και λέει «Αν κάποιος φθείρει τον ναό του Θεού, τούτον θα τον φθείρει ο Θεός, επειδή ο ναός του Θεού είναι Άγιος, ο οποίος είστε εσείς». Ο ναός του Θεού είναι Άγιος. Ωραία. Και εμείς είμαστε ναός του Θεού. Άρα μέσα μας κατοικεί ο Άγιος Θεός και θέλει ο τόπος να είναι Άγιος. Γι' αυτό δεν δικαιόμαστε να φθείρουμε τον ναό του Θεού, και θα φθαρούμε από το Θεό, γιατί είναι Άγιος που είμαστε εμείς Άγιοι, εφόσον μένουμε και φιλοξενούμε τον Κύριο. Εμείς παίρνουμε αυτά τα εδάφια και συνήθως τα εφαρμόζουμε ατομικά, που δεν είναι λάθος, ο καθένας από εμάς είναι ναός του Θεού, γιατί πάλι στην 1 Κορινθίου, στο 6 κεφάλαιο, στο 19, λέει «Ή δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος που είναι μέσα σας, το οποίο έχετε από το Θεό και δεν ανήκετε στους εαυτούς σας. Γιατί αγοραστήκατε με τιμή. Δοξάστε λοιπόν το Θεό με το σώμα σας». Εδώ όμως μιλάει για το έργο του Θεού και την Εκκλησία ως σύνολο. Και τελειώνει λέγοντας, προσέξτε, γιατί η Εκκλησία είναι ναός του Θεού και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί στην Εκκλησία, σαν σύνολο. Γιατί ο Κύριος λέει θα έρθει να πάρει την νύφη του. Η νύφη είναι πολλοί άνθρωποι μαζί, ένας-ένας μεν, ο καθένας για τον εαυτόν του και ο καθένας με προσωπική σχέση για τον Κύριο, αλλά ο Κύριος θα έρθει να πάρει ένα σώμα. Όποιος φύρει τον ναό του Θεού, αυτόν θα το φτύρει ο Θεός. Άρα, σήμερα για να λατρεύουμε τον Θεό σωστά, χρειαζόμαστε καθάρισμα. Και το καθάρισμα έρχεται με μετάνοια. Γιατί, εάν η ζωή μου δεν είναι σωστή, και ακούγοντας αυτά τα λόγια λέω, «Τάξη Θεέ μου, εδώ και πέρα θα κάνω ό,τι μου πεις». Η ιστορία που είδαμε στην Παλαιά Διαθήκη δεν είπαν, «Εντάξει, έκανε ό,τι έκανε ο Άχας, τι φταίμεν εμείς, από εδώ και πέρα θα είμαστε καλοί πιστοί οι Ισραηλίτες». Ο Εζεκίας ήταν συγκεκριμένος. Λέει, «Οι πατέρες μας γύρισαν την πλάτη στο Θεό, έκλεισαν τον ναό, πέταξαν το κλειδί, έφυγαν, λάτρευσαν τα είδωλα. Και εμείς συμμετέχουμε σε αυτό, σαν λαός από πίσω». Δεν μπορείς δηλαδή να κάνεις ένα νέο ξεκίνημα και να θάψεις το παρελθόν και να πεις δεν πειράζει. Περασμένα, ξεχασμένα, προχωρούμε μπροστά. Πρέπει να δεις την ιστορία σου, να σε συντρίψει, να το παραδεχτείς και μετά να έρθει η κάθαρση. Μιλάμε για άτομα τα οποία η ζωή τους δεν είναι σωστή όπως έπρεπε. Δηλαδή, δεν μπορείς να πεις, «Κύριε, κάθε μέρα θα διαβάζω τον λόγο σου», χωρίς να ζητήσεις συγγνώμη γιατί δεν ανοίγει τη γραφή σου ποτέ και τα εδάφια που βλέπουμε εδώ, αυτά είναι αυτά που διαβάζεις. Περιμένεις δηλαδή μια φορά τη βδομάδα να τα δεις όταν έρχεσαι εκκλησία. Πρέπει να δεις το παρελθόν σου, να παραδεχτείς τα λάθη σου, να ταπεινωθείς, να ζητήσεις συγγνώμη για να φανεί αυτό ότι πραγματικά. Γιατί αδερφοί, γιατί το λέμε αυτό, για να φανεί αν πραγματικά θέλεις να κάνεις κάτι νέο με τον Κύριο, πρέπει να θέλεις να αλλάξεις το παρελθόν όπου μπορείς. Ας πούμε κάποιος ήταν άπιστος και χρωστούσε σε διάφορους ανθρώπους και δεν τον ένοιαζε. Και πιστεύει. Έρχεται στον Κύριο, αλλάζει η ζωή του. Εργάζεται. Αυτά τα άτομα τώρα, με τι μούτρα θα τους ομολογήσει, να τους πει, ξέρετε, εγώ πίστεψα. Έγινε καλός χριστιανός, είμαι τίμιος τώρα, δεν ξεγελώ κανένα. Ναι, θα του πει ο άλλος, αλλά εκείνα τα 200 ευρώ που σου δάνεισα και δεν μου τα δίνεις, παράδειγμα, και ο άλλος και ο άλλος. Δηλαδή, εκεί που μπορείς να κάνεις αποκατάσταση, επανόρθωση, πρέπει να το κάνεις. Ο άλλος θα πει, τώρα δεν πειράζει, ξεχασμένη ζωή, εγώ προχωράω από εδώ και μπρος. Δεν πάει έτσι. Οι Ισραηλίτες έπρεπε να επιστρέψουν πίσω. Πρέπει να καθαρίσουν τον ναό, να τα βγάλουν όλα έξω, να κάνουν θυσίες, τα ολοκαυτώματα και μετά θα τους δεχόταν ο Κύριος και θα προχωρήσουν την πνευματική τους ζωή. Δηλαδή, το παράδειγμα που είπα έτσι, χρωστάς 200 και 100 και 50 και 100 και 100. Πάρ' τα όλα σε μια λίστα και λες, μα βγαίνουν, ξέρω εγώ, 2.000 και εγώ έχω 1.000, δεν έχω. Ωραία, είναι 2.000 και έχεις 1.000. 50% του καθενός. Σου χρωστώ 200, έλα 100. Και όταν μπορείς, θα σου δώσω τα υπόλοιπα. Σου χρωστώ 50, έλα 25 κλπ. Κάνεις επανόρθωση και σιγά σιγά για να έχεις και ομολογία να σταθείς μπροστά και να τους πεις πράγματι βλέπεις, είμαι χριστιανός και στα έργα, όχι μόνο στα λόγια. Δηλαδή, η μετάνοια και ο αγιασμός έρχονται μόνο μέσα από την ταπείνωση της εξομολόγησης και της αποκατάστασης. Δεν μπορούμε να αποφύγουμε την ταπείνωση μπροστά στο Θεό και στους ανθρώπους και το ίδιο ισχύει και για την Εκκλησία, το σώμα του Χριστού, ως σύνολο. Από την αναμόρφωση του Εζεκία, αυτά είναι τα μαθήματα για μας. Και ως άτομα και ως Εκκλησία. Και ο Θεός μας καλεί να δούμε το βιβλίο αυτό σαν καθρέφτη. Δηλαδή να δούμε τον εαυτό μας, να δούμε την αγιότητά του και να πράξουμε ανάλογα. Και αδερφοί, όπως είπα, η μετάνοια κοστίζει πολλές φορές. Το να πάρεις τότε έναν τράγο να το θυσιάσεις ή έναν τάβρο, είχε μεγάλο κόστος. Δεν ήταν όλοι πλούσιοι. Ολοκαύτωμα, προσέξτε, άλλο να πάρεις τη θυσία σου, που και πάλι ήταν κόστος, αλλά πες, θα σφάξουν το αρνάκι, θα χυθεί το αίμα, θα συγχωρηθούν οι αμαρτίες μας και θα μας το δώσουν ερείς να το φάμε η οικογένεια. Δεν πάει χαμένο εισαγωγικά. Κάναμε τη θυσία μας και τρώμε και το ζώο. Το ολοκαύτωμα όμως δεν έμενε τίποτα. Και εγώ ήταν ολόκληρο. Δηλαδή είναι σαν να σου πει, έχεις ένα όμορφο καναπέ στο σπίτι σου, κάψε το για τον Κύριο. Ή το καινούριο σου το ψυγείο. Έτσι κάτι ανάλογο, όπως ο άλλος είχε την περιουσία του, τα ζώα του κλπ. Και πρέπει να πάρει έναν τάβρο. Ή το αυτοκίνητο σου, ξέρω εγώ. Άρα κοστίζει η μετάνοια, η αληθινή ταπείνωση, η συντριβή. Γιατί οι ιερείς λέει πρώτα πρόσφεραν την προσφορά περί αμαρτίας και μετά την προσφορά της αφιέρωσης. Τι έκαναν, τακτοποίησαν το παρελθόν για τις αμαρτίες τους, συγχώρεσε μας Κύριε για τους πατέρες μας, για ό,τι κάναμε και λοιπά ως εδώ και μετά πέρασαν στο μέλλον για την αφιέρωση. Πρέπει να δω και να δεις τη ζωή σου ως τώρα, να τη μετρήσεις με βάση τον Ιησού Χριστό και να την αγιάσεις. Έτσι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα στη ζωή σου. Γιατί η οργή του Θεού φεύγει από πάνω μας, όχι απλά με μία επαναφιέρωση, αλλά με τη μετάνοια που οδηγεί σε αφιέρωση. Και το σωστό είναι να είμαστε σαν τους Λεβίτες, όχι σαν τους ιερείς, γιατί λέει οι Λεβίτες στάθηκαν ευθύτεροι στην καρδιά. Ήταν πιο πρόθυμοι να εξαγνιστούν και σε αυτούς πρέπει να μοιάσουμε. Επομένως, αδερφοί, αυτό που πρέπει να βάλουμε πρώτο στη ζωή μας είναι η σωστή αληθινή λατρεία για τον Κύριο. Γιατί αν λατρεύουμε πραγματικά τον Κύριο, αυτό είναι που φέρνει το Θεό μαζί μας και ενωνόμαστε δηλαδή εμείς μέσα του και αυτός μέσα μας, όπως λέει ο Κύριος. Να αναγνωρίσουμε κάθε μέρα το Θεό για αυτόν που είναι και να μην φοβόμαστε το παρελθόν. Γιατί ο Θεός υπόσχεται συγχώρεση, αλλά σε αυτούς που πραγματικά ομολογούν την αμαρτία τους. Αν μου πείτε καλά, μέσα στη νέα ζωή που συνεχίζουμε με τον Κύριο, δεν θα ξαναπέσουμε και ίσως και στα ίδια. Το ξέρει αυτό ο Κύριος, αλλά βλέπει όμως ότι πραγματικά δεν θέλεις να συνεχίσεις αν συνέχιζες κάτι. Θέλει να κάνεις αυτήν τη νέα αρχή, όπως είπα, πληρώνοντας το κόστος για το παρελθόν, εκεί που μπορείς να το πληρώσεις, έτσι, γιατί είναι πράγματα που δεν μπορείς να τα φέρεις πίσω, όπως ήταν πιο πριν. Αλλά ο Κύριος ξέρει, βλέπει. Δηλαδή, είχες διαφορά με κάποιον. Βρες τον, ζήτησε του συγγνώμη. Πέσε από το εγώ σου. Έστω και αν δεν έφταιγες εσύ,

0: ομολογία είναι, γιατί είναι λόγια με έργα. Ενώ αν το βλέπεις τον άλλο και σου λέει ο Ιησούς μέσα σε γεια σου και ο άλλος νιώθει αδικημένος, δεν τον πείθεις. Και δεν πείθεις ούτε και τον εαυτό σου στο τέλος. Αμήν, αδερφοί μου. Ευχαριστούμε, Κύριε, μας για κάθε παράδειγμα μέσα από τον Λόγο Σου, Κύριε. Ευχαριστούμε για αυτόν τον χαρακτήρα του Εζεκία, Κύριε μας, που παρόλο που ο πατέρας του ήταν τόσο άσχημος βασιλιάς, Κύριε μας, στα πνευματικά, ενάντια στο δικό Σου θέλημα, αυτός, Κύριε μας, εφέρθηκε πραγματικά σαν παιδί Σου και στάθηκε, Κύριε μας, και έκανε το καλύτερο που μπορούσε να κάνει στην εποχή του, Χριστέ μας. Και έχουμε το παράδειγμα αυτού του ανθρώπου, Κύριε μας, που με πίστη και πυγμή και πειθό άλλαξαν τις καταστάσεις γύρω του, Χριστέ μας Άγιε. Ευχαριστούμε, Κύριε μας, βοήθησέ μας και εμάς να παίρνουμε αυτά τα παραδείγματα στη ζωή μας και να προχωρήσουμε μπροστά με μετάνοια μέσα στην καρδιά μας, ταπείνωση, Κύριε μας, και αφιέρωση σε Σένα, τον Κύριό μας. Να Σε λατρεύουμε, Κύριε μας, με το πνεύμα μας και αληθινά, όπως ζητάς Εσύ, Χριστέ μας Άγιε. Αμήν Ιησού μου, Κύριε μου. Αμήν, αδερφοί μου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Ο Κύριος σε κάλεσε ατομικά, προσωπικά, με το όνομά σου. Είσαι εκλεκτός, δεν είσαι ένα χαμένο στοιχείο μέσα σε ένα σύνολο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε μας, θέλουμε να σου δώσουμε όλη τη δόξα. Να σε ευχαριστήσουμε για τη γλυκιά παρουσία σου. Γιατί είσαι πιστός και αληθινός. Και καθώς μας υποσχέθηκες εσύ, Κύριε, ότι θα είσαι μαζί μας, Κύριε. Ω, ναι, Κύριε, σε ευχαριστούμε γιατί βιώνουμε και συναισθανόμαστε, Κύριε, ω, τη γλυκύτητα του προσώπου σου, την εργασία που εσύ κάνεις, Κύριε, ω, και εργάζεσαι μέσα στην Εκκλησία σου. Και σου δίνουμε όλη τη δόξα, όλη τη δόξα. Σε ευχαριστούμε γιατί είμαστε στα δικά σου τα Άγια Χέρια. Ω, εσύ εργάζεσαι, ω, και μεταμορφώνεις, Κύριε, τη ζωή του καθενός μας, Κύριε μας. Σου δίνουμε όλη τη δόξα και σου ζητάμε τώρα να ευλογήσεις τους λόγους σου, Κύριε μας. Ω, ναι, Ιησού μας, να φέρουν, Κύριε, μέσα στις καρδιές μας, Κύριε μας, ω, τέτοιες όμορφες αλλαγές, ούτως ώστε να σε πλησιάσουμε και να προσκοληθούμε τέλεια σε σένα, Κύριε. Ναι, σωτήρα μας, για τη δόξα τη δική σου και μόνο. Σε ευχαριστούμε, Ιησού μας, σε ευχαριστούμε. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Σήμερα θα μιλήσουμε για, έχετε ακούσει, το είχαμε κάνει μια ανοίξη κάποτε. Σαλόμ. Τι θα πει σαλόμ? Ειρήνη. Και η ειρήνη αυτή, βλέπετε, οι Ισραηλίτες τη λένε σαλόμ, σαλόμ. Και αναφέρεται σε κάτι περισσότερο. Σαλόμ, η ειρήνη δηλαδή, είναι κάτι περισσότερο από την απουσία εντάσεων ή συγκρούσεων ή πολέμου ανάμεσα στα κράτη. Η βασική σημασία αυτής της λέξης είναι η αρμονία. Είναι η καλή προαίρεση. Η καλή σκοπή, η θετική παρουσία σε κάθε τι που έχει να κάνει με τη ζωή μας. Και η ειρήνη μπορεί να αναφέρεται ανάμεσα σε έθνη, τα οποία αντί να έχουν πόλεμο, τι κάνουν, λέει, σύναψαν σύμφωνο ειρήνης. Έχουν ειρήνη ανάμεσά τους. Όπως μπορεί να αναφέρεται σε ένα έθνος ότι οι πολίτες έχουν ένα αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας προς τους ηγέτες τους, αλλά και μεταξύ τους. Και αυτό, πώς το χαρακτηρίζουμε, λέμε, είναι σαλόμ, είναι ειρήνη. Ακόμα, το βίωμα της ειρήνης μπορεί να είναι απόρρια της ενότητας και της συνεργασίας ενός συνόλου. Μπορούμε να πούμε ότι στην Εκκλησία απολαμβάνουμε σαλόμ. Έχουμε περάσει περιόδους όπου μας έλειψε, αλλά ο Κύριος σε γενικές γραμμές μας έχει δώσει αυτό το πνεύμα ενότητας και συνεργασίας και έχουμε ειρήνη. Ακόμα σε μια οικογένεια η καλή σχέση και η συνεργασία ανάμεσα στα μέλη της, τι θα πούμε, ότι έχουν ειρήνη. Σαλόμ. Όμως, αυτό που είναι ανάγκη να δούμε, αδελφοί, και από εκεί που ξεκινάνε τα πάντα. Η προσωπική αίσθηση ειρήνης. Γιατί όταν έχει ο καθένας προσωπική αίσθηση ειρήνης, τότε θα έχουμε και οικογένειες με ειρήνη, η εκκλησία με ειρήνη, η κοινωνία με ειρήνη. Αμήν. Το να αισθάνεται δηλαδή κάποιος ελεύθερος από αρνητικά συναισθήματα. Και ποια μπορεί να είναι αυτά? Πότε εκλείπει η ειρήνη σε προσωπικό επίπεδο? Όταν δηλαδή υπάρχει φόβος, αμφιβολία, θυμός, ενοχή, ζήλια, ντροπή, τύψεις, θλίψη, όλα αυτά τι κάνουν? Αφαιρούν την ειρήνη, τα αρνητικά συναισθήματα. Και το να ελευθερωθεί κάποιος, να είναι ελεύθερος από αυτά τα αρνητικά συναισθήματα, τα οποία υποδαυλίζει και υποκινεί, ποιος? Ο εχθρός της ψυχής. Είμαστε σε ένα πόλεμο. Όλα αυτά, τι είναι ανάγκη? Να νικηθούν και να νικηθεί και εκείνος που τα υποκινεί στον άνθρωπο. Και αυτό που έχουμε γνωρίσει είναι ότι είναι εφικτό ο άνθρωπος να απελευθερωθεί από αυτά τα αρνητικά συναισθήματα και να αποκτήσει, να έχει μια προσωπική αίσθηση πληρότητας και ευεξίας. Τι επιθυμεί ο Κύριος να έχεις? Μια προσωπική αίσθηση πληρότητας και ευεξίας. Να όλο το θέμα της ειρήνης, καθώς ο Κύριος τι μας είπε? Την ειρήνη τη δική μου σας δίδω, ουχή καθώς ο κόσμος δίδει. Είναι εφικτό ο άνθρωπος να ζει ελευθερωμένος από αρνητικά συναισθήματα και να έχει μια προσωπική αίσθηση πληρότητας και ευεξίας. Είναι εφικτό και θα το δούμε παρακάτω. Ιώβ στο γάμα 26. Ιώβ γάμα 26 είναι κάποιος. Λέει, επειδή εκείνο το οποίο εφοβούμην συνέβη σε με και εκείνο το οποίο τρόμαζον ήλθεν επε με. Δεν είχον ειρήνην, ουδέ ανάπαυσιν, ουδέ ησυχίαν. Οργή επήλθεν επε με. Τι συνέβηκε στον Ιώβ? Και λέει, ήρθε σε μια κατάσταση που έχασε την ειρήνη του. Αυτό που είχε και την ανάπαυση και την ησυχία μέσα στο πνεύμα του. Και λέει, οργή επήλθε επε με. Αισθανόταν ένα αίσθημα οργής. Και αυτό δεν μπορούσε να συνυπάρξει με την ανάπαυση και την ειρήνη που απολάμβανε. Στη γένεση, ο κόσμος που είχε δημιουργηθεί αρχικά από το Θεό βρισκόταν σε τέλεια αρμονία και πληρότητα. Οι πρωτόπλαστοι τι απολάμβαναν? Σαλόμ, ειρήνη. Ο Θεός δημιούργησε τον ουρανό και τη γη, δημιούργησε ένα κόσμο εν ειρήνη. Και αυτό αντικατοπτρίζεται στο Α31, στη δήλωση του Κυρίου που λέει ότι είδε ο Θεός όλα όσα δημιούργησε και ήταν καλά λίαν. Ήταν όλα πολύ καλά. Κάποια στιγμή τι συνέβηκε? Αυτή η ειρήνη διαταράχθηκε όταν οι πρωτόπλαστοι εξαπατήθηκαν από τον Σατανά. Και η ανυπακοή τους εισήγαγε την αμαρτία και την εναντίωση στο Θεό. Εδώ ξεκινάει η εναντίωση στο Θεό. Η επιλογή και η αιμονή να ακολουθήσουν το δικό τους δρόμο. αυτό που εκείνοι νόμιζαν, χωρίς να λάβουν υπόψη το Θεό και το θέλημά Του. Και στη συνέχεια, από ό,τι ξέρουμε, η αμαρτία τι έκανε, χάλασε την τάξη της αρχικής αρμονίας που είχε η πλάση, που ο Θεός έπλασε απ' αρχής. Όταν τώρα συνέβηκε αυτό, ο Αδάμ και η Εύα βίωσαν τι αρνητικά συναισθήματα. Ενοχή, ντροπή και έχασαν την εσωτερική τους ειρήνη. Ακόμη, εξαιτίας της ανυπακοής τους, έχασαν την τέλεια σχέση που είχαν με το Θεό. Πριν απολάμβαναν μια βαθιά προσωπική σχέση, μια αλληλεπίδραση με το Θεό. Είχαν κοινωνία με το Θεό, είχαν παρησία με το Θεό. Πριν ανυπομονούσαν να έρθει η ώρα να συνομιλήσουν με το Θεό. Τώρα φοβόντουσαν την παρουσία Του και λέει στο Γένεση, στο Γάμα 10, ότι μόλις άκουσαν τη φωνή Του, τι έκαναν, πήγαν και κρύφτηκαν μέσα στα δέντρα. Κρύφτηκαν από προσώπου του Κυρίου, στο 8, Γάμα 8. Άρα, έχασαν την ειρήνη τους. Γιατί οι ίδιοι ξεπούλησαν αυτό που είχαν με μια ψεύτικη προσωρινή ευχαρίστηση. Και αυτό, αδελφοί, πρέπει να μας γίνει μεγάλο μάθημα. Ο διάβολος σου δείχνει μια πρόσκαιρη ευχαρίστηση, το κάνει ότι αυτό είναι το παν και σου αποκρύπτει τη συνέχεια. Ακόμη, ο Αδάμ και η Εύα σαν σύζυγοι που είχαν ειρήνη πριν και ευχαρίστηση στη σχέση τους, ζούσαν ειρηνικά. Λέει στη Γένεση, στο Γάμα 12, ότι πλέον κάτι συνέβηκε και ο Αδάμ κατηγόρησε την Εύα. «Αχ, η γυναίκα που μου έδωσες! Εκείνη φταίει!» Και μπήκε η αμαρτία και η πεπτοκία φύση μέσα στο ανθρώπινο γένος. Και ακόμα, αδελφοί, σήμερα οι κοινωνίες, οι οικογένειες, οι εντάσεις, το ότι λείπει αυτή η αρμονία και η όμορφη σχέση ανάμεσα στους ανθρώπους, είναι εξαιτίας της ανυπακοής. Και ακόμα αυτό που επηρεάστηκε είναι και η σχέση του ανθρώπου με τη φύση, με το περιβάλλον. Πριν, λέει, εργαζόντουσαν μέσα στον κήπο της Εδέμ και τι έκαναν, το απολάμβαναν, χαιρόντουσαν. Μετά, μας λέει στο Ρωμαίου στο Ήτα 22, ότι τώρα όλη η κτήση συστενάζει και συμπάσχει με οδύνες μέχρι τώρα. Και όλα αυτά, αδελφοί, όμως ήρθε η στιγμή όπου ο Κύριος προέβλεψε και είχε από πριν προορίσει με ποιο τρόπο μπορεί να έρθει αποκατάσταση αυτή της κατάστασης. Να έρθει αποκατάσταση της ειρήνης. Παρόλο που η ανυπακοή και η αμαρτία επηρέασε την ανθρώπινη ύπαρξη, ο Θεός είχε σχεδιάσει να αποκαταστήσει το σαλόμ. Είχε σχεδιάσει να αποκαταστήσει την ειρήνη. Και αν δι' ενός ανθρώπου ήρθε η ανυπακοή και η κατάρα της αμαρτίας σε όλο τον κόσμο και η έλλειψη του σαλόμου, η έλλειψη της ειρήνης, τώρα δι' ενός ανθρώπου, δια του Ιησού Χριστού, έρχεται η ευλογία, έρχεται η αποκατάσταση, έρχεται η ειρήνη σε ποιον? Σε εκείνον που θα δεχτεί τον Ιησού μέσα στη ζωή του. Ο Ιησούς ήρθε για να προσφέρει συγχώρηση και απελευθέρωση από την αμαρτία και την αποκατάσταση μιας προσωπικής σχέσης με το Θεό. Η αποκατάσταση της προσωπικής μας σχέσης, αυτό που έχασαν οι πρωτόπλαστοι. Γιατί μέσα από αυτή την προσωπική σχέση, τι πηγάζει? Σαλόμ, ειρήνη. Δεδομένου ότι ο Σατανάς ήταν πίσω από την καταστροφή της ειρήνης στον άνθρωπο, η δύναμή του έπρεπε να καταστραφεί, θα έπρεπε να νικηθεί προκειμένου να αποκατασταθεί η ειρήνη, να ανακτηθεί η ειρήνη. Εάν είναι πίσω από και πιέζει αρνητικά συναισθήματα στον άνθρωπο, τι πρέπει να κάνει ο πιστός, το παιδί του Θεού, ο κάθε άνθρωπος? Να πάει σε εκείνον ο οποίος του σύντριψε το κεφάλι πάνω στο σταυρό. Να τον νικήσει μέσα στη ζωή του και να έρθουν τα όμορφα, τα θετικά συναισθήματα που ο Κύριος έχει, από ό,τι θα δούμε παρακάτω, να δώσει σε κάθε ένα παιδί του. Η υποσχέση στην Παλαιά Διαθήκη για την έλευση του Μεσσία ήταν υποσχέσεις νίκης αλλά και ειρήνης. Στον Ισαΐα στο 9 κεφάλαιο 6 και 7 ο Ισαΐας προφήτεψε ότι ο Μεσσίας θα κυβερνούσε ως άρχοντας ειρήνης. Στον Εζεκίλ στο 34:25 και στο 37:26 ο Εζεκίλ προφήτεψε ότι η νέα διαθήκη που ο Θεός σχεδίασε να φέρει μέσω του Μεσσία θα ήταν μια διαθήκη ειρήνης. Και όταν λέμε ειρήνης, αδελφοί, έχει να κάνει με την προσωπική ειρήνη. Εκεί είναι που μπορεί να επισέλθει ο Αναστημένος Ιησούς Χριστός και να βάλει σε τέτοια τάξη και αρμονία τα συναισθήματα, την καρδιά του ανθρώπου. Στο Μιχαία, στο ε5, ο Μιχαίας προφήτευσε τη γέννηση του μελλοντικού ηγεμόνα του κόσμου, ο οποίος γεννήθηκε, από ό,τι λέει και προφητεύει ο Μιχαίας, στη Βηθλεέμ και δήλωσε ότι θα είναι η ειρήνη τους. Στο Λουκά, στο β14, όταν γεννήθηκε ο Ιησούς, οι άγγελοι εξήγηλαν ότι πλέον είχε έρθει η ειρήνη του Θεού στη γη. Στο κατά Ιωάννη γάμα 18, ο ίδιος ο Ιησούς ήρθε για να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου και να γκρεμίσει όλα τα εμπόδια του εχθρού για να έρθει η ειρήνη του Θεού μέσα στη ζωή μας. Με το θάνατο και την Ανάσταση του Ιησού κυριολεκτικά αφόπλησε και κατάργησε τις δυνάμεις, την επίδραση των δυνάμεων του Σατανά πάνω στο πνευματικό βασίλειο, μέσα στο πνεύμα του ανθρώπου. Και με τη νίκη του αυτή, τι αποκατέστησε, τι επιθυμεί ο Κύριος να έχουμε, την ειρήνη μου, τη δική μου δίνω εις εσάς. Τι είναι καλό, ό,τι καλό έρχεται από τον Πατέρα των Φώτων. Ισαΐας 53, το 4 και 5. Ισαΐας 53, κεφάλαιο. Αυτός το όντι τας ασθενείας ημών εβάστασε και τας θλίψης ημών επιφορτίστη. Διότι εμείς δε νομίσαμεν αυτόν τετραυματισμένον, πεπληγωμένον, υπό Θεού και τεταλαιπωρημένον. Αλλά αυτός τραυματίστη δια τας παραβάσεις ημών, εταλαιπωρήθη δια τας ανομίας ημών, και εδώ είναι η έμφαση. Η τιμωρία ή της έφερε την ειρήνη ημών ή το επ' αυτών. Και δια των πληγών αυτού ημείς οι άθημεν. Άρα η τιμωρία εξαιτίας της αμαρτίας μας, της ανυπακοής μας, που στερούσε την ειρήνη μας, αυτό ήταν τιμωρία. Τη σήκωσε ο Ιησούς και με αποτέλεσμα να έρθει η ειρήνη. Ο Κύριος θέλει να έχει ειρήνη. Αυτό είναι το θέλημά Του. Γιατί? Γιατί πλήρωσε το τίμημα και δεν σου επιτρέπεται. Δεν θα πρέπει τώρα να ανέχεσαι να είσαι χωρίς την ειρήνη του Κυρίου. Κολοσσαΐς Α20. Κολοσσαΐς Α20. Από το 19. Διότι εν αυτό ειδόκησεν ο Πατήρ να κατοικήσει παν το πλήρωμα και δι' αυτού να συνδιαλλάξει τα πάντα προς εαυτόν, ειρηνοποιεί σας δια του αίματος του Σταυρού αυτού δι' αυτού, είτε τα επί της γης, είτε τα εν της ουρανής. Καθώς λοιπόν πιστεύουμε και έχουμε δεχτεί τον Ιησού, έχουμε δεχτεί την προσφορά Του, τη θυσία Του, και θέτουμε τη ζωή μας έμπραχτα πλέον στα χέρια Του. Και εδώ είναι ένα θέμα, αδελφοί. Μπορεί να αποδεχτείς τη θυσία του Κυρίου, αλλά το να παραδώσεις τη ζωή σου σε εκείνον, να απέχει. Ναι, μεν δέχομαι εγκεφαλικά, ναι Κύριε, αμήν, τη θυσία σου, την αγάπη σου, αλλά μέχρι ενός σημείου. Ο Κύριος πού ευαρεστείται, αδελφοί? Να θέσουμε τη ζωή μας στα χέρια Του έμπραχτα. Εκεί δικαιωνόμαστε, συμφιλιωνόμαστε με το Θεό, έχουμε ειρήνη με το Θεό, έχουμε εμπειρίες πλέον. Στην πράξη, η γνώση ότι ο Χριστός ήρθε ως άρχοντας ειρήνης, δεν θα φέρει αυτόματα την ειρήνη στη ζωή μας. Για να βιώσουμε και να εμπεδώσουμε την ειρήνη με το Θεό, είναι ανάγκη να ενωνόμαστε, να ενωθούμε με τον Ιησού. Μέσω της πίστης. Μια έμπραχτη εμπιστοσύνη. Αποδεχόμαστε τη θυσία, τη συγχώρηση των αμαρτιών μας και θέτουμε πλέον τη ζωή μας κάτω από το θέλημα του Κυρίου. Ανήκουμε σε Εκείνον. Ο Κύριος πολλές φορές το στυλίτευσε αυτό. Τι λέει? Όποιος αγαπάει, λέει, τη ζωή του, θα τη χάσει. Και όποιος χάσει τη ζωή του, όποιος θέλει, τι θέλει να πει. Έχεις πάρει την απόφαση του θανάτου ως προς το ότι εγώ θα σταθώ, Κύριε, μαζί σου. Όσο και αν κοστίσει. Ακόμα και αν με ρίξουν στα λιοντάρια, όπως κάνανε οι πρώτοι χριστιανοί. Εκεί είναι που ο Κύριος τιμάει την παράδοσή μας εκείνων άνευ όρων. Προκειμένου να ζούμε εν ειρήνη, λοιπόν, είναι ανάγκη να ακολουθούμε και να υπακούμε τις εντολές του μεν, αλλά να παραδώσουμε εξ ολοκλήρου τη ζωή μας εκείνον. Ο Κύριος μας φανερώνει, αδελφοί. Μας λέει στο Γαλάτες, στο ε22, η ειρήνη είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Τι σημαίνει καρπός? Είσαι ένα δέντρο που σε έχει φυτέψει ο Κύριος μέσα στον οίκο του, μέσα στα Άγιά του, παρά τους ρίακας των υδάτων, όπου ρέουν τα ζωντανά νερά, ο λόγος του, η ευλογία. Και τι περιμένει από σένα? Να καρπίσεις, να βγάλεις καλούς καρπούς. Καθώς είμαστε ενωμένοι με εκείνον, καθώς πληρωνόμαστε, γεμίζουμε, όπως είπαμε προηγουμένως, με την παρουσία του, το άγγιγμά του, μας μεταδίδει εκείνο που εκείνος είναι και έχει. Τον καρπό του Αγίου Πνεύματος. Θα σου δώσει αγάπη, χαρά, ειρήνη. Την ειρήνη, τη δική του, θα σου δώσει. Και θέλω το βράδυ αυτό, αδελφοί, έλεγξε τον εαυτό σου. Αν σου λείπει ο καρπός, ανάτρεξε στις οδηγίες. Δες τι είναι εκείνο το οποίο θα πρέπει να το ξαναδείς. Κύριε, θέλω να έχω καρπό. Τον καρπό του Πνεύματος. Τον οποίον εκείνος θα σου δώσει. Έχουμε μια καρδιά η οποία είναι απατηλή και διεφθαρμένη. Η καρδιά είναι μέρος της ψυχής και του πνεύματος. Η καρδιά μας μπορεί να αλλάξει, μπορεί να καθαριστεί, μπορεί να επηρεαστεί. Ο μόνος τρόπος είναι καθώς το πνεύμα μας έχει σχέση με το πνεύμα του Θεού, αυτό επιδράει μέσα στην καρδιά. Οι καλές επιρροές, τα Άγια του Κυρίου, ο καρπός του Πνεύματός του, μέσα από το πνεύμα μας που αγγίζει την καρδιά μας και εκεί που μας τραβούσε πριν σε λάθος πράγματα, σε απατηλά πράγματα. Όταν αγγίζεται από το άγγιγμα του Πνεύματος, η καρδιά μας μας τραβάει να θέλουμε τα πράγματα του Κυρίου. Γι' αυτό μας λέει ότι το θέλω μας και το ενεργή μας, τι είναι? Το θέλω μας, Κύριε, ανάλαβε το θέλω μου. Δηλαδή, μην τυχόν κάποια στιγμή θέλω πράγματα που η καρδιά μου, η απατηλή, θέλει. Ενώ μπορώ να την οδηγήσω με την δική σου τη δύναμη στο να επιθυμεί και να θέλει τα Άγιά σου. Γιατί εκείνος είναι που τροφοδοτεί αυτές τις Άγιες επιθυμίες μέσα μας. Γι' αυτό επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά, αδελφοί, Χωρίς εκείνον δεν μπορεί να έχει κανείς ειρήνη, πραγματική προσωπική ειρήνη. Χωρίς τον άρχοντα της ειρήνης, χωρίς την προσωπική μας σχέση, κοινωνία μαζί του, δεν είναι εφικτό να έχει ειρήνη. Βαθιά ειρήνη. Μόνο εκείνος τη δίδει. Και το σαλόμ είναι αυτό που έχουμε ανάγκη. Να πούμε, Κύριέ μας, ας σηκωθούμε να κάνουμε μια προσευχή, αδελφοί. Κύριε, Εσύ είσαι ο άρχοντας της ειρήνης. Και το βράδυ αυτό, καθώς θίξαμε αυτό το θέμα, Κύριε, Σου ζητάμε να διεγείρεις κάθε μια καρδιά, ούτως ώστε Εσύ να επιδράσεις. Εσύ, Κύριε, να γεμίσεις με τη δική Σου τη γλυκιά ειρήνη, την ευεξία, Κύριε, την πληρότητα, την ανανέωση, τη δημιουργικότητα, την παρησία, το θάρρος. Ναι, Κύριε μας, έλα Εσύ, έλα, Κύριε, θέλουμε να απολαμβάνουμε την τέλεια εμπιστοσύνη στο πρόσωπό Σου. Και αυτό μας δίδει, Κύριε, ειρήνη. Μας δίδει ησυχία μέσα μας, καθώς Εσύ προπορεύεσαι. Εσύ έχεις αναλάβει το κάθε τι. Εσύ έχεις πληρώσει το τίμημα, Κύριε, για τα λάθη μας, την παρακοή μας, πριν και μετά. Ναι, Κύριε μας, ναι, Ιησού μας, θέλουμε να εστιάσουμε, Κύριε, στο πρόσωπό Σου, να διεγείρεις τις καρδιές μας, να σε ποθήσουμε περισσότερο και περισσότερο. Ω, ναι, Ιησού μας, να κατοικήσεις Εσύ πλήρως, Κύριε, μέσα μας, Κύριε, να είμαστε ο ναός του Αγίου Σου Πνεύματος, Κύριε, να είμαστε αληθινά τα παιδιά Σου, Κύριε μας, οι πρέσβοι Σου, οι δικοί Σου, Κύριε Ιησού μας, ναι, σωτήρα μας ευλογημένε, έλα Εσύ, Κύριε, έλα, Κύριε μας, κάνε μας λαό ειρήνης, Κύριε, να και καθώς λέγεις, Κύριε, ο Ιησού μας, ότι ο καρπός Σου, Κύριε, σπείρεται με ειρήνη, Κύριε μας. Ω, καθώς Εσύ γεμίζεις τις καρδιές μας με την ειρήνη της παρουσίας Σου, του Πνεύματός Σου, αυτό θα δώσουμε, Κύριε, στους ανθρώπους που έχουν τόσο ανάγκη, Κύριε μας, τόσο ανάγκη η σωτήρα μας, για τη δόξα τη δική Σου, Κύριε, και μόνο. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Αμήν Ιησού μας, αμήν, Κύριε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Βασιλέον Α, κεφάλαιον Α. Και ο βασιλεύς Δαβίδ ήτο γέρον προβεβικός στην ηλικία. Και σκέπαζον αυτόν με ημάτια, πλην δεν εθερμένετο. Κι είπον η δούλη αυτού προς αυτόν. Ας ζητήσω συν δια τον κύριόν μου τον βασιλέα νεάνιδα παρθένων, δια να είσθατε έμπροσθεν του βασιλέως και να περιθάλπει αυτόν και να κοιμάται εις τον κόλπον σου δια να θερμένεται ο κύριός μου ο βασιλεύς. Και ζήτησαν εν πάση της ορίης του Ισραήλ νεάνιδα ωραίαν και έβρικαν την Αβισάγα την Σουναμίτη και έφεραν αυτήν προς τον βασιλέα. Ήτο δε είναι άνης, ωραία σφόδρα και περιέθαλπε τον βασιλέα και υπηρέτη αυτόν. Πριν ο βασιλεύς δεν εγνώρισεν αυτήν. Τότε Αδωνίας ο γιος του Αγγίθ επήρθη εις αυτόν λέγον «Εγώ θέλω βασιλεύση». Και ετοίμασεν εις αυτόν αμάξας και υπέας και πεντήκοντα άνδρας προτρέχοντας έμπροσθεν αυτού. Ο δε πατήρ αυτού δεν επίκρενε ποτέ αυτόν λέγον «Διατί σοι πράτης ούτως». Ήτο δε και ωραίος την όψιν σφόδρα και η μήτηρα αυτού εγέννησεν αυτόν μετά τον Αβεσσαλόν. Και συνελάλησε μετά του Ιωάβ ιού της Ερουίας και μετά Αβιάθαρ του ιερέως και ούτι ακολουθήσαντες τον Αδωνίαν εβοήθουν αυτόν. Σαδόκ όμως ο ιερεύς και Βεναΐας ο γιος του Ιωδαέ και Νάθαν ο προφήτης και Σιμεΐ και Ρεΐ και οι δυνατοί του Δαβίδ δεν ήσαν μετά του Αδωνία. Κι έσπαξεν ο Αδωνίας πρόβατα και βόας και σιτευτά πλησίων της πέτρας του Ζωελέθ ή της είναι πλησίων εν Ρογίλ και κάλεσε πάντα στους αδελφούς αυτού τους ιούς του βασιλέως και πάντα στους άνδρας του Ιούδα τους δούλους του βασιλέως. Τον Νάθαν όμως τον προφήτην και τον Βεναΐαν και τους δυνατούς και Σολομώντα των αδελφών αυτού δεν έκαλεσε. Και είπεν ο Νάθαν προς την Βιθσαβέ την μητέρα του Σολομώντος λέγον «Δεν ήκουσας ότι εβασίλευσεν Αδωνίας ο γιος της Αγγίθ και ο κύριος ημών Δαβίδ δεν εξεύρει τούτο. Τώρα λοιπόν ελθέ να σου δώσω παρακαλώ συμβουλήν δια να σώσεις την ζωή σου και την ζωή του γιού σου Σολομώντος». Είπαγε και εισέλθε προς τον βασιλέα Δαβίδ και είπε προς αυτόν «Κύριέ μου βασιλέ, σύ δεν όμως ασύ στην δούλη σου λέγον «Βεβαίως Σολομών ο γιος σου θέλει βασιλεύσει με τεμέ και αυτός θέλει καθίσει επί του θρόνου μου». Διατί λοιπόν εβασίλευσεν ο Αδωνίας? Ιδού, ενώ έτσι συλλαλείς εκεί μετά του βασιλέως

Αλλά τώρα ιδού ο Αδωνίας σε βασίλευσε. Και εσύ τώρα, κυρία μου βασιλέ, δεν εξεύρεις τούτο. Και έσφαξε βόας και συντευτά και πρόβατα εν αυθονία και κάλεσε πάντα στους ιούς του βασιλέως και αβιάθαρ τον ιερέα και Ιωάβ τον αρχιστράτηγον. Τον δούλον σου όμως Σολομώντα δεν εκάλεσε. Αλησέ, κυρία μου βασιλέ, είσαι αποβλέπουσιν η οφθαλμή παντός του Ισραήλ δια να απαγγείλεις προς αυτούς τη στερικαθήσει επί του θρόνου του κυρίου μου του βασιλέως με ταυτόν. Είδε μη, αφού ο κυριός μου ο βασιλεύς κοιμηθεί μετά των πατέρων αυτού, εγώ και ο υιός μου ο Σολομών θέλομεν θεωρήστε πτέστε. Και ιδού, ενώ αυτή ελάλη έτσι μετά του βασιλέως, ήρθε και νάθαν ο προφήτης. Και ανήγγυλαν προς τον βασιλέα λέγοντες, ιδού νάθαν ο προφήτης. Και εισελθόν ενώπιον του βασιλέως, προσεκίνησε τον βασιλέα κατά πρόσωπον αυτού έως εδάφους. Και είπεν ο Νάθαν, «Κύριε μου βασιλεύ, σύ είπας, ο Αδωνίας θέλει βασιλεύσει με τεμέ και αυτός θέλει καθίσει επί του θρόνου μου. Διότι κατέβει σήμερον και έσφαξε βόας και συντευτά και πρόβατα εν αυθονία και κάλεσε πάντα στους υιούς του βασιλέως και τους στρατηγούς και αβιάθαρ τον ιερέα. Και ιδού τρώγουσι και πίνουσι ενώπιον αυτού και λέγουσι, ζήτω ο βασιλεύς Αδωνίας. Εμέ δε, εμέ τον δούλον σου και Σαδόκ τον ιερέα και Βεναΐαν τον ιών του Ιωδαέ και Σολομώντα τον δούλον σου δεν εκάλεσε. Παρά του κυρίου μου του βασιλέως έγινε το πράγμα τούτο και δεν εφανέρωσας εις τον δούλον σου τη στέλη καθίση επί του θρόνου του κυρίου μου του βασιλέως με ταυτόν. Και απεκρίθη ο βασιλεύς Δαβίδ και είπε, «Καλέσατε μη την Βιτσαβέ». Και εισήχθεν ενώπιον του βασιλέως και εστάθη έμπροσθεν του βασιλέως. Και όμως εν ο βασιλεύς και είπε, «Ζή Κύριος, ως της ελύτρωσε την ψυχή μου εκ πάσης στενοχωρίας. Βεβαίως καθώς όμως απροσέ εις Κύριον των Θεών του Ισραήλ λέγον, ότι Σολομών ο Υιός σου θέλει βασιλεύσει με τεμέ, και αυτός θέλει καθίσει αντε μου, επί του θρόνου, ούτω θέλω κάμι την ημέρα αντάκτη». Τότε η Βιθσαβέ, κύψασα κατά πρόσωπον έως εδάφους, προσεκίνησε τον βασιλέα και είπε, «Ζήτω ο κυριός μου ο βασιλεύς Δαβίδ εις τον αιώνα». Και είπεν ο βασιλεύς Δαβίδ, «Καλέσατε μη Σαδόκ τον ιερέα και Νάθαν τον προφήτην και Βεναΐαν τον ιών του Ιωδαέ». Και ήλθον ενώπιον του βασιλέως. Και είπε προς αυτούς ο βασιλεύς, «Λάβετε με θε αυτόν τους δούλους του κυρίου σας και καθίσατε τον Σολομώντα τον ιών μου επί την ημίωνόν μου και καταβιβάσατε αυτόν εις υγιών και ας χρήσωσιν αυτόν εκεί Σαδόκ ο ιερεύς και Νάθαν ο προφήτης βασιλέα επί τον Ισραήλ. Και σαλπίσατε δια της σάλπιγγος και είπατε, ζήτω ο βασιλεύς Σολομών. Τότε θέλετε αναβεί κατόπιν αυτού, δια να έλθει και να καθίσει επί του θρόνου μου. Και αυτός θέλει βασιλεύσει αντε μου. Και αυτόν προσέταξα να είναι ηγεμόν επί τον Ισραήλ και επί τον Ιούδα. Και απεκρίθη Βεναΐας, ο γιος του Ιωδαέ, προς τον βασιλέα και είπε, αμήν, ούτως ας επικυρώσει Κύριος ο Θεός του Κυρίου μου του Βασιλέως. Καθώς εστάθη ο Κύριος μετά του Κυρίου μου του Βασιλέως, ούτω να είναι και μετά του Σολομώντος, και να μεγαλύνει τον θρόνον αυτού υπέρ των θρόνων του Κυρίου μου του Βασιλέως Δαβίδ. Και κατέβει Σαδόκ ο ιερεύς και Νάθαν ο προφήτης, και Βεναΐας ο γιος του Ιωδαέ, και οι Χερεθέοι και οι Φελεθέοι, και κάθισαν τον Σολομώντα επί την ημίωνον του βασιλέως Δαβίδ και έφεραν αυτόν εις γιον. Και έλαβεν Σαδόκ ο ιερεύς το κέρας του ελαίου εκ της σκηνής και έχρισε τον Σολομώντα και εσάλπισαν δια της σάλπιγγος και είπεν πας ο λαός ζήτω ο βασιλεύς Σολομών και ανέβη πας ο λαός κατόπιν αυτού και έπαιζεν ο λαός αυλούς και εφραίνε το εφροσύνην μεγάλην και η γη εσχίζετο εκ των φωνών αυτών. Και ήκουσεν Αδωνίας και πάντες οι κεκλημένοι αυτού, καθώς ετελείωσαν

0: ατρόγωση. Και ότε ήκουσεν ο Ιωάβ την φωνή της σάλπιγγος, είπε, «Τι συμφωνεί αυτή της πόλεως θορυγούσης?» Ενώ έτι ελάλη, ιδού Ιωνάθαν, ο Υιός Αβιάθαρ του ιερέως ήρθε. Και είπεν ο Αδωνίας προς αυτόν, «Εισέλθε, διότι εσύ είσαι ανήργενέος και φέρεις αγαθάς αγγελίας». Και αποκριθείς ο Ιωνάθαν, είπε προς τον Αδωνία, «Βεβαίως ο Κύριος ημών ο βασιλεύς Δαβίδ έκαμε βασιλέα τον Σολομώντα και απέστειλε μετ' αυτού ο βασιλεύς Σαδόκ τον ιερέα και Νάθαν τον προφήτην και Βεναΐαν τον ιόν του Ιωδαέ και τους Χερεθέους και τους Φελεθέους και κάθισαν αυτόν επί την ημίωνον του βασιλέως. Και έχρισαν αυτόν Σαδόκ ο ιερεύς και Νάθαν ο προφήτης βασιλέα εν γιών και ανέβησαν εκείθεν εφρενόμενοι και η πόλης αντίχησε. Αυτή είναι η φωνή την οποία ακούσατε. Και μάλιστα εκάθισεν ο Σολομών επί του θρόνου της βασιλείας. Και εισήλθον έτη η δούλη του βασιλέως να ευχηθώσιν τον Κύριον ημών τον βασιλέα Δαβίδ λέγοντες, «Ο Θεός να λαμπρύνει το όνομα του Σολομώντος υπέρ το όνομά σου και να μεγαλύνει τον θρόνο σου και να μεγαλύνει τον θρόνον αυτού υπέρ τον θρόνο σου». Και προσεκίνησεν ο βασιλεύς επί της κλίνης. Και είπε προσέτη ο βασιλεύς ούτως, «Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, ως της έδωκεν εις εμέ σήμερον διάδοχον, καθήμενον επί του θρόνου μου, και οι οφθαλμοί μου βλέπουσι τούτο». Τότε πάντες οι κεκλειμένοι οι μετά του Αδωνία εξεπλάγησαν και σηκωθέντες οι πήγαν έκαστος στην οδόν αυτού. Ο δε Αδωνίας εφοβήθη από προσώπου του Σολομώντος και σηκωθείς η πήγε και επιάστη από τον κεράτον του θυσιαστηρίου. Και ανήγγυλαν προς τον Σολομώντα λέγοντες, «Ιδού ο Αδωνίας φοβείται τον βασιλέα Σολομώντα και ιδού επιάστη από τον κεράτον του θυσιαστηρίου λέγον, ας ομώσει προς εμέ σήμερον ο βασιλεύς Σολομών ότι δεν θέλει θανατώσει τον δούλον αυτού διαρομφέας». Και είπεν ο Σολομών, «Εάν σταθεί ανήρα αγαθός, ουδε μία εκ των τριχών αυτού θέλει πέσει επί την γη. Εάν όμως ευρεθεί κακία εν αυτό, θέλει θανατωθεί». Και απέστειλεν ο βασιλεύς Σολομών και κατεβίβασαν αυτόν από του θυσιαστηρίου. Και ήλθε και προσεκίνησε τον βασιλέα Σολομώντα. Και είπε προς αυτόν ο Σολομών, «Ήπαγε εις τον οίκον σου».
1: Ιερεμίας. Κεφάλαιο λάμδα β. Ο λόγος ο γενόμενος προς τον Ιερεμίαν παρακυρίου εν το δεκάτο έτη του Σεδεκίου βασιλέως του Ιούδα, το οποίον ήτο το 18ο έτος του Ναμπουχοδονόσορ. Και τότε το στράτευμα του βασιλέως της Βαβυλώνος επολιόρκει την Ιερουσαλήμ και ο Ιερεμίας ο προφήτης ήτο και κλεισμένος εν τη αυλή της φυλακής της εν το οίκο του βασιλέως του Ιούδα. Διότι Σεδεκίας ο βασιλεύς του Ιούδα είχε κλείσει αυτόν, λέγον, «Δια τη σύ, προφητεύεις, λέγον, ούτω λέγει Κύριος, ιδού εγώ θέλω παραδώσει την πόλην ταύτην εις την χείρα του βασιλέως της Βαβυλώνος και θέλει κυριεύσει αυτήν. Και Σεδεκίας ο βασιλεύς του Ιούδα δεν θέλει εκφύγει εκ της χειρός των Χαλδαίων, αλλά θέλει βεβαίως παραδοθεί εις την χείρα του βασιλέως της Βαβυλώνος και θέλει λαλήσει μετ' αυτού στόμα προς στόμα και οι οφθαλμοί αυτού θέλουν συνειδεί τους οφθαλμούς αυτού. Και θέλει φέρει τον Σεδεκίαν εις την Βαβυλώνα και εκεί θέλει είστε εωσού επισκεφθώ αυτόν, λέγει Κύριος. Και εάν πολεμήσετε τους Χαλδαίους δεν θέλετε ευδοκιμήσει». Και είπεν ο Ιερεμίας, «Έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, ιδού Αναμεήλ, ο υιός του Σαλούμ, του θείου σου, θέλει ελθεί προς σε λέγον, αγόρασον εις αυτόν τον αγρόν μου τον εν Αναθώθ, διότι εισέ ανήκει το δικαίωμα της εξαγοράς, δια να αγοράσεις αυτόν. Και ήλθε προς εμέ Αναμεήλ, ο υιός του θείου μου, εις την αυλήν της φυλακής, κατά των λόγων του Κυρίου, και είπε προς εμέ, αγόρασον παρακαλώ τον αγρόν μου τον εν Αναθώθ, τον εν τη γη Βενιαμίν, διότι εισέ ανήκει το δικαίωμα της κληρονομίας και εισέ η εξαγορά, αγόρασον αυτόν εισέ αυτόν. Τότε εγνώρισα ότι λόγος Κυρίου ήτο ούτος. Και ηγόρασα παρά του Αναμεήλ ιού του θείου μου, τον αγρόν του εν Αναθώθ, και εζήγησα προς αυτόν τα χρήματα 17 σύκλους αργυρίου. και έγραψα το συμφωνητικόν και εσφράγισα και έβαλον μάρτυρας και εζήγησα τα χρήματα εν τη πλάστιγγι. Και έλαβον το συμφωνητικόν της αγοράς, το εσφραγισμένον κατά τον νόμον και την συνήθειαν και το ανοιχτόν. Και έδωκα το συμφωνητικόν της αγοράς εις τον Βαρούχ, τον ιόν του Νηρίου, ιού του Μαασίου, έμπροσθεν του Αναμεήλ, ιού του θείου μου, και έμπροσθεν των μαρτύρων των υπογραψάντων των συμφωνητικών της αγοράς, έμπροσθεν πάντων των Ιουδαίων των καθημένων εν τη αυλή της φυλακής. Και προσέταξα τον Βαρούχ έμπροσθεν αυτών λέγον, ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων ο Θεός του Ισραήλ, λάβε τα συμφωνητικά ταύτα, το συμφωνητικόν τούτο της αγοράς και το εσφραγισμένον, και το συμφωνητικόν τούτο το ανοιχτόν, και θες αυτά εις αγγείων πύληνων, δια να διαμένωσιν ημέρας πολλάς. Διότι ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων ο Θεός του Ισραήλ, οικίε και αγρή και άμπελη θέλουσι αποκτηθεί πάλιν εν ταύτη τη γη. Αφού δε έδωκα το συμφωνητικόν της αγοράς εις τον Βαρούχ τον ιόν του Νηρίου, προσευχήθην εις τον Κύριον λέγον, «Ω Κύριε Θεέ, ιδού, σι έκαμε στον ουρανόν και την γην εν τη δυνάμει σου τη μεγάλη και εν το βραχίον ίσου το εξυπλωμένο. Δεν είναι ουδέν πράγμα δύσκολον εισέ. Κάμνης έλεος εις χιλιάδας και ανταποδίδεις την ανομίαν των πατέρων εις των κόλπων των τέκνων αυτών με ταυτούς. Ο Θεός ο Μέγας, ο Ισχυρός, Κύριος των δυνάμεων το όνομα αυτού, Μέγας εν βουλή και δυνατός ενέργης, διότι η οφθαλμή σου είναι ανεωγμένη επί πάσα στα σοδούς των ιών των ανθρώπων, δια να δώσεις εισέκαστον κατά τα σοδούς αυτού και κατά των καρπών των έργων αυτού, ως τις έκαμες σημεία και τέρατα εν τη γη της Αιγύπτου, γνωστά έως της ημέρας ταύτης, και εν Ισραήλ και εν ανθρώπης, και έκαμες εις αυτόν όνομα ως την ημέραν ταύτην, και εξήγαγες τον λαόν σου τον Ισραήλ εκ γης Αιγύπτου με σημεία και με τέρατα και με κρατεάν χείρα και με βραχίωνα εξυπλωμένων και με τρόμων μέγαν. Και έδωκας εις αυτούς την γην ταύτην, την οποίαν όμωσας προς τους πατέρας αυτών να δώσεις εις αυτούς, γην ρέουσαν γάλα και μέλι, και εισήλθον και εκληρονόμησαν αυτήν. Αλλά δεν υπήκουσαν εις την φωνήν σου, ουδέ περιεπάτησαν εν το νόμο σου. Δεν έκαμον ουδέν εκ πάντων όσα προσέταξας εις αυτούς να κάμωσι. Δια τούτου επέφερες επ' αυτούς άπαν τούτο το κακόν. Ιδού τα χαρακώματα έφτασαν εις την πόλην δια να κυριεύσωσιν αυτήν. Και η πόλης εδόθη εις την χείρα των Χαλδαίων, των πολεμούντων κατά αυτής, εξαιτίας της μαχαίρας και της πίνης και του λοιμού. Και ό,τι ελάλησας έγινε. Και ιδού βλέπεις. Και εσύ είπας προς εμέ, Κύριε Θεέ, αγόρασον εις αυτών των αγρών διαργυρίου και παράστησον μάρτυρας. Και η πόλης εδόθη εις την χείρα των Χαλδαίων. Και έγινε λόγος Κυρίου προς τον Ιερεμίαν λέγον, ιδού εγώ είμαι Κύριος ο Θεός πάσης αρκός. Είναι τι πράγμα δύσκολον εις εμέ. Δια τούτο ούτω λέγει Κύριος. Ιδού θέλω παραδώσει την πόλην ταύτην εις την χείραν των Χαλδαίων και εις την χείρα του Ναβουχοδονόσορ βασιλέως της Βαβυλώνος και θέλει κυριεύσει αυτήν. Και οι Χαλδαίοι, οι πολεμούντες κατά της πόλεως ταύτης, θέλουν συνελθεί και βάλει πύρη στην πόλην ταύτην και κατακαύσει αυτήν και τα σοικίας επί τα δώματα των οποίων εθυμίαζον εις τον Βάαλ και έκαμνον σπονδάς εις άλλους θεούς, δια να με παροργήσωσι. Διότι οι Ισραήλ και οι Ιούδα κακόν μόνον έκαμνον ενώπιόν μου εκ νεότητος αυτών. Διότι οι Ισραήλ άλλο δεν έκαμνον, παρά να με παροργήσωσι δια των έργων των χειρών αυτών, λέγει Κύριος. Διότι η πόλης αυτή εστάθη σε με ερεθισμός της οργής μου και του θυμού μου, αφής ημέρας οκοδόμησαν αυτήν έως της ημέρας ταύτης, δια να απορρίψω αυτήν απέμπροσθέν μου, εν εκεν πάσης της κακίας των ιών Ισραήλ και των ιών Ιούδα, την οποίαν έκαμον δια να με παροργήσωσιν, αυτοί, οι βασιλείς αυτών, οι άρχοντες αυτών, οι ιερείς αυτών και οι προφήτε αυτών και οι άνδρες Ιούδα και οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ. Και έστρεψαν νότα προς εμέ και ουχή πρόσωπον, και δίδασκον αυτούς εγυρώμενος πρωί και διδάσκον, πλην δεν οίκουσαν ώστε να λάβωσι παιδείαν. Αλέθεσαν τα βδελίγματα αυτών εν το οίκο, εφών εκλήθη το όνομά μου, δια να μιάνωσιν αυτών. και οκοδόμησαν τους υψηλούς τόπους του Βάαλ, τους εν τη φάραγγη του Ιού Ενόμ, δια να διαβιβάσωσι τους Ιούς αυτών και τα στιγατέρας αυτών δια του πυρός εις τον Μολόχ, τον οποίον δεν προσέταξα εις αυτούς, ουδέ ανέβη επί την καρδίαν μου να πράξωσι το βδέλυγμα τούτο, ώστε να κάμωσι τον Ιούδαν να αμαρτάνει. Και τώρα δια ταύτα ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, περί της πόλεως ταύτης, περί εις ημείς λέγεται, θέλει παραδοθεί εις την χείρα του βασιλέως της Βαβυλώνος, δια μαχαίρας και δια πείνης και δια λοιμού. Ιδού θέλω συνάξει αυτούς εκ πάντων των τόπων, όπου εδίωξα αυτούς εν τη οργή μου και εν το θυμό μου και εν τη μεγάλη αγανακτήση μου. Και θέλω επιστρέψει αυτούς εις τον τόπον τούτον και θέλω κατοικήσει αυτούς εν ασφαλεία. Και θέλω συν είστε λαός μου και εγώ θέλω είστε Θεός αυτών. Και θέλω δώσει εις αυτούς καρδίαν μίαν και οδόν μίαν δια να με φοβώνται πάσας τας ημέρας δια το καλόν αυτών και των τέκνων αυτών με ταυτούς. Και θέλω κάμει διαθήκην αιώνιον προς αυτούς, ότι δεν θέλω αποστρέψει από πίσω αυτών, δια να αγαθοποιώ αυτούς, και θέλω δώσει τον φόβον μου εις τας καρδίας αυτών, δια να μη αποστατήσω συναπεμού. Και θέλω εφραίνεστε επ' αυτούς εις το να αγαθοποιώ αυτούς, και θέλω φυτεύσει αυτούς εν τη γη ταύτη κατά αλήθειαν, εξ όλης μου της καρδίας και εξ όλης μου της ψυχής. Διότι ούτω λέγει Κύριος, καθώς επέφερα επί τούτων των λαών πάντα ταύτα τα μεγάλα κακά, ούτω θέλω επιφέρει επ' αυτούς πάντα τα αγαθά τα οποία εγώ ελάλησα περί αυτών. Και θέλω συναποκτηθεί αγρή εν τη γη ταύτη, περί της οποίας σεις λέγετε, είναι έρημος χωρίς ανθρώπου ή κτίνους, παρεδόθη εις την χείρα των Χαλδαίων. Θέλω συναγοράζει αγρούς διαργυρίου και υπογράφει συμφωνητικά και σφραγίζει και θέλω συπαριστάνει μάρτυρας εν τη γη Βενιαμίν και εν της πέριξη Ιερουσαλήμ και εν τες πόλεση του Ιούδα και εν τες πόλεση της Ορεινής και εν τες πόλεση της Παιδινής και εν τες πόλεση του Νότου, διότι θέλω επιστρέψει την εχμαλωσίαν αυτών, λέγει Κύριος. Ιακώβου του Αποστόλου, Επιστολή Καθολική. Κεφάλαιο 1. Ιάκωβος, δούλος του Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού, προς τας 12 φυλάστας διεσπαρμένας, χέριν. Πάσαν χαράν νομίσατε, αδελφοί μου, όταν περιπέσετε εις διαφόρους πειρασμούς, γνωρίζοντες ότι η δοκιμασία της πίστεώς σας εργάζεται υπομονήν. Η δε υπομονή ας έχει έργον τέλειον, δια να είστε ετέλειοι και ολόκληροι, μη όντες εις μηδέν ελλειπείς. Εάν δε της από σας είναι ελλειπής σοφίας, ας ζητεί παρά του Θεού του δίδοντος εις πάντας πλουσίως και μείον ιδίζοντος, και θέλει δοθεί εις αυτόν. Ας ζητεί όμως μεταπίστεως, χωρίς να διστάζει παντελώς, διότι ο διστάζων ομοιάζει με κύμα θαλάσσης κινούμενων υπό ανέμων και συνταρατώμενων. Διότι ας μην νομίζει ο άνθρωπος εκείνος ότι θέλει λάβει τι παρά του Κυρίου. Άνθρωπος δίγνωμος είναι ακατάστατος εν πάσες τες οδείς αυτού. Ας καυχάται δε ο αδελφός ο ταπεινός εις το ύψος αυτού, ο δε πλούσιος εις την ταπείνωσιν αυτού, επειδή ως άνθος χόρτου θέλει παρέλθει. Διότι ανέτειλεν ο ήλιος με τον καύσωνα και εξήρανε τον χόρτον και το άνθος αυτού εξέπεσε και το κάλος του προσώπου αυτού υφανίστη, ούτω και ο πλούσιος θέλει μαρανθεί εν τες οδείς αυτού. Μακάριος ο άνθρωπος ως της υπομένη πειρασμών, διότι αφού δοκιμαστεί θέλει λάβει τον στέφανον της ζωής, τον οποίον υπεσχέθη ο Κύριος εις τους αγαπώντας αυτών. Μη δυσπειραζόμενος σας λέγει ότι από του Θεού πειράζομαι, διότι ο Θεός είναι απείραστος κακών και αυτός ουδένα πειράζει. Πειράζεται δε έκαστος υπό της ιδίας αυτού επιθυμίας, παρασυρώμενος και δελεαζόμενος. Έπειτα η επιθυμία, αφού συλλάβει, γεννά την αμαρτίαν. Η δε αμαρτία εκτελεστήσα, γεννά τον θάνατον. Μη πλανάστε, αδελφοί μου αγαπητοί. Πάσα δώσεις αγαθή, και παν δόρημα τέλειον, είναι άνωθεν καταβαίνον από του Πατρός των φώτων, εις τον οποίον δεν υπάρχει αλλίωσης ή σκιά μεταβολής. Εξ ιδίας αυτού θελήσεως εγέννησεν ημάς, δια του λόγου της αληθείας, δια να είμεθα ημείς απαρχή της των κτισμάτων αυτού. Λοιπόν, αδελφοί μου αγαπητοί, ας είναι πας άνθρωπος, ταχύς εις το να ακούει, βραδύς εις το να λαλεί, βραδύς εις οργήν, διότι η οργή του ανθρώπου
2: δεν εργάζεται την δικαιοσύνη του Θεού. Δια τούτο απορρίψαντες πάσαν αρυπαρίαν και περισσίαν κακίας, δέχθητε με τα πραότητος των εμφυτευθέντα λόγων, των δυνάμενων να σώσει τας ψυχάς σας. Γίνεστε δε εκτελεστέ του λόγου και μη μόνον ακροατέ, απατώντε σε αυτούς. Διότι εάν της είναι ακροατής του λόγου και ουχή εκτελεστής, ούτως ομοιάζει με άνθρωπον, ως της θεωρεί το φυσικόν αυτού πρόσωπον εν κατόπτρο, διότι εθεώρησεν εαυτόν και ανεχώρησε, και ευθύς ελισμόνησεν οποίος ήτο. Ως της όμως εγκύψει εις τον τέλειον νόμον της ελευθερίας και επιμείνει εις αυτόν, ούτως γενόμενος ουχή ακροατής επιλύσμων, αλλά εκτελεστής έργου, ούτως θέλει είστε μακάριος εις την εκτέλεσιν αυτού. Εάν της μεταξύ σας νομίζει ότι είναι θρήσκος και δεν χαλινώνει την γλώσσαν αυτού, αλλά πατά την καρδίαν αυτού, τούτου η θρησκεία είναι ματέα. Θρησκεία καθαρά και αμίαντος ενώπιον του Θεού και Πατρός είναι αυτή. Να επισκέπτεται τους ορφανούς και τα σχήρας εν τη θλίψη αυτών και να φυλάτει εαυτόν αμόλυντον από του κόσμου. Ιακώβου του Αποστόλου, Επιστολή Καθολική. Κεφάλαιο δεύτερο. Αδελφοί μου, μη έχετε με προσωποληψία στην πίστη του δεδοξασμένου Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Διότι εάν εισέλθει στην συναγωγή σας άνθρωπος έχων χρυσούν δακτυλίδιων με λαμπρόν ένδυμα, εισέλθει δε και πτωχός με ρυπαρόν ένδυμα και επιβλέψετε εις τον φορούντα το ένδυμα το λαμπρόν και είπετε προς αυτόν «Συ κάθου εδώ καλός» και προς τον πτωχόν είπετε «Συ στέκε εκεί» ή «Κάθου εδώ υπό τη υποπόδιόν μου». Δεν εκάμετε άρα διάκρισιν εν εαυτής και γίνετε κριτέ πονηρά διαλογιζόμενοι. Ακούσατε, αδελφοί μου αγαπητοί, δεν εξέλεξεν ο Θεός τους πτωχούς του κόσμου τούτου, πλουσίους εν πίστη και κληρονόμους της βασιλείας, την οποίαν υπεσχέθη προς τους αγαπώντας αυτών. Σεις όμως ετοιμάσατε των πτωχών. Δεν σας καταδυναστεύουσιν οι πλούσιοι και αυτοί σας σύρουσιν εις κριτήρια. Αυτή δεν βλασφημούσει το καλόν όνομα με το οποίον ονομάζεστε. Εάν μεν εκτελείτε τον νόμο των βασιλικών, κατά την γραφήν, θέλεις αγαπά των πλησίων σου ως εαυτόν, καλώς ποιείτε. Εάν όμως προσωποληπτείτε, κάμνετε αμαρτίαν και ελέγχιστε υπό του νόμου ως παραβάτε. Διότι ως της φυλάξη όλων των νόμων και πτέσει εις εν, έγινεν ένοχος πάντων. Επειδή ο υπόν μη μιχεύσεις, είπε και μη φωνεύσεις. Αλλά αν δεν μιχεύσεις, φωνεύσεις δε, έγινες παραβάτης του νόμου. Ούτω λαλείτε και ούτω πράτετε, ως μέλλοντες να κριθείτε δια του νόμου της ελευθερίας. Διότι η κρίση θελείστε ανήλαιος, εις τον όστις δεν έκαμεν έλεος. Και το έλεος καυχάται κατά της κρίσεως. Τι το όφελος, αδελφοί μου, εάν λέγει τις ότι έχει πίστην και έργα δεν έχει, μήπως η πίστης δύναται να σώσει αυτόν. Εάν δε αδελφός ή αδελφή γυμνή υπάρχωση και στερώνται της καθημερινής τροφής και ύπητης εξ ημών προς αυτούς, υπάγεται εν ειρήνη, θερμαίνεστε και χορτάζεστε και δεν δώσετε εις αυτούς τα αναγκαία του σώματος, τι το όφελος, ούτω και η πίστης, εάν δεν έχει έργα, νεκρά είναι καθεαυτήν. Αλλά θέλει της είπει «Συ έχεις πίστην και εγώ έχω έργα. Δείξον μη την πίστην σου εκ των έργων σου και εγώ θέλω σι δείξει εκ των έργων μου την πίστην μου. Συ πιστεύεις ότι ο Θεός είναι εις, καλός ποιείς, και τα δαιμόνια πιστεύουσι και φρύτουσι. Θέλεις όμως να γνωρίσεις, ο άνθρωπε μάταιε, ότι η πίστης χωρίς των έργων είναι νεκρά. Αβραάμ ο πατήρ ημών δεν εδικαιώθη εξ έργων, ότε προσέφερεν Ισαάκ τον υιόν αυτού επί το θυσιαστήριον. Βλέπεις ότι η πίστης συνήργη στα έργα αυτού, και εκ των έργων η πίστη σε τελειώθη. Και επληρώθη η γραφή λέγουσα «Επίστευσε δε Αβραάμ εις τον Θεόν και ελογίστη εις αυτόν εις δικαιοσύνην και φίλος Θεού ονομάστη». Βλέπετε λοιπόν ότι εξ έργων δικαιούται ο άνθρωπος και ουχή εκ πίστεως μόνον. Ομοίως δε και Ραάβ η πόρνη δεν εδικαιώθη εξ έργων, ότε υπεδέχθη τους απεσταλμένους και εξέβαλεν αυτούς διάλυσοδού. Διότι καθώς το σώμα χωρίς πνεύματος είναι νεκρόν, ούτω και η πίστης χωρίς των έργων είναι νεκρά.
3: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε τον Κύριο. Θυμάστε την προηγούμενη φορά μιλήσαμε για την αφύπνιση και βλέπω ότι το Πνεύμα του Θεού εργάζεται ως προς αυτό συνέχεια. Να αφυπνιστεί ο λαός του Θεού, ενώ είμαστε σε μια κατάσταση που ναι μεν ζούμε, αυτός ο οποίος κοιμάται είναι σε μια κατάσταση που ναι μεν ζει, αλλά δεν αισθάνεται το τι συμβαίνει γύρω του. Είναι σε ένα λίθαργο, είναι κάπου αλλού τέλος πάντων, που δεν μπορεί να καταλάβει το τι γίνεται, το τι συμβαίνει. Και είπαμε ότι βλέπουμε στις τελευταίες μέρες ότι η Εκκλησία του Κυρίου, αδερφοί, θα το δούμε και μέσα από το Λόγο του Κυρίου, τη χάρη του, μιλήσαμε και την προηγούμενη φορά προς αυτό, μιλάει για τις τελευταίες μέρες ότι θα αφυπνιστεί ο λαός του Θεού. Θα γίνει μια αφύπνιση. Και βλέπουμε ότι υπάρχουν δύο ειδών αφυπνίσεις. Η μία αφύπνιση είναι του διαβόλου η αφύπνιση, που θέλει να ξυπνήσει τον κόσμο. Μιλάνε πάρα πολύ για την woke agenda, που φαινομενικά φαίνεται ότι και καλά μιλάει για την ισότητα, για την κοινωνική ισότητα. Όλο αυτό το βαφτίζουν ότι είναι κάτι προοδευτικό, ότι πρέπει να μπούμε μέσα σε αυτή την δικαιοσύνη, την κοινωνική δικαιοσύνη. Και είπαμε ότι κάνουν διάφορα πράγματα οι άνθρωποι. Κάνουν μια αναθεώρηση όσον αφορά το παρελθόν. Δεν τους αρέσουν ακόμα και οι κλασικοί φιλόσοφοι των Ελλήνων, τα βγάζουν από τα πανεπιστήμια. Απαγορεύουν την ελευθερία του λόγου, ώστε να μην μπορούμε να πούμε την άποψή μας. Ακόμα και στο κήρυγμα, μέσα στις εκκλησίες, απαγορεύεται να μιλήσεις για την αμαρτία της διαστροφής και πώς ο Θεός τα βλέπει τα πράγματα. Μάλλον για αυτούς η δικαιοσύνη του Θεού δεν είναι τόσο καλή η δικαιοσύνη και η δικιά τους η δικαιοσύνη είναι καλύτερη από ότι του Θεού. Και θέλουν να ξυπνήσουν τον κόσμο. Αυτό πάει να πει walk agenda, δηλαδή να ξύπνα, πρέπει να ξυπνήσουμε, να δούμε τα πράγματα με μια τελείως διαφορετική ματιά, τη ματιά τη δικιά τους. Μην ξεχνάμε ότι ο Αντίχριστος δεν θα έχει επιθυμία γυναικών. Γι' αυτό τι πρέπει να γίνει για αυτούς, πρέπει η κοινωνία να το αποδεχτεί. Το πρόβλημα, αδερφοί, δεν είναι να νομοθετήσουν νόμους οι άνθρωποι αυτοί. Το πρόβλημα για αυτούς είναι το πώς να αποδεχτεί η κοινωνία όλη αυτή τη διαστροφή και πώς η κοινωνία να μπορεί όχι απλά να το δεχτεί αλλά και να το υιοθετεί, δηλαδή να το θεωρεί ότι είναι σωστό. Θέλουν την κοινωνία μαζί τους και αυτό ακριβώς θέλουν να φέρουν εις πέρας. Ναι, είναι όμορφο να υπάρχει ισότητα μεταξύ άντρα και γυναίκα. Αμήν. Κύριος, ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός που έφερε αυτή την ισότητα. Λέει, γκρέμισε το μεσότυχο του φραγμού. Δεν υπάρχει πλέον δούλος ή ελεύθερος, άρσεν ή θήλη μπροστά στα μάτια του Κυρίου. Ο καθένας έχει το ρόλο του. Πρώτα ο Κύριος το έκανε αυτό, ενώ υπήρχαν τόσο... Η δουλεία υπήρχε σε αυτό το βαθμό που υπήρχε, οι ανισότητες ανάμεσα στον άντρα και στη γυναίκα ήταν τόσο μεγάλες. Ο Κύριος έφερε όλο αυτό και ευχαριστούμε τον Κύριο γι' αυτό, την αποκατάσταση που έφερε, ιδιαίτερα στη γυναίκα. Έλα όμως που ο Κύριος ήταν ελλιπής για αυτούς. Ο Κύριος, αδερφοί, μικτηρίζει και συχαίνεται τη διαστροφή. Όμως ο κόσμος σιγά σιγά όλο αυτό θα το δεχτεί και ήδη το δέχεται. Το βλέπουμε και στην Ελλάδα μας αυτό. Το βλέπουμε και στην Ελλάδα μας. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχει η ατζέντα αυτή που θέλουν να φέρουν τα σχέδιά τους εις πέρας και το βαφτίζουν ότι είναι κοινωνική δικαιοσύνη, όμως υπάρχει και η αφύπνιση του Θεού. Μιλήσαμε κάπως την περασμένη φορά γι' αυτό. Η αφύπνιση του Θεού. Και η αφύπνιση του Θεού συνδέεται, αδελφοί, με τις τελευταίες ημέρες. Καθώς η Εκκλησία έχει περάσει μέσα, πέρασε μέσα από τους σκοτεινούς αιώνες, ήρθε μια αφύπνιση τότε με τη μεταρρύθμιση, με το Λούθυρο. Οι άνθρωποι σιγά σιγά κατάλαβαν κάποια πράγματα, κάποιες βασικές αρχές μέσα από το Λόγο του Θεού. Και σιγά σιγά πάλι η Εκκλησία, τι έγινε, ακόμα και εκείνοι που ήταν οι μεταρρυθμιστές μπήκαν μέσα στη θρησκεία, μπήκαν μέσα ξανά στην ύπνωση, στον ύπνο. Και τώρα ο Κύριος, αδελφοί, μας καλεί να μπούμε μέσα στην αληθινή αφύπνιση. Δηλαδή να ανοίξουν τα μάτια μας, θα δούμε σήμερα γι' αυτό. Θυμάστε την αφύπνιση του Θεού, του διαβόλου, που πού τη βλέπουμε, από τη γέννηση. Λέει, ο διάβολος μιλάει στον Αδάμ και στην Εύα και τους λέει, αν φάτε από αυτό το δέντρο της γνώσης και του καλού του κακού, θα ανοιχτούν οι οφθαλμοί σας. Το πρώτο στοιχείο το οποίο ανοίγει όταν ο άνθρωπος ξυπνάει, ποιο είναι?
2: Τα μάτια του.
1: Ανοίγουν τα μάτια. Και για αυτά τα μάτια περισσότερο θα μιλήσουμε σήμερα. Τα μάτια. Τα πνευματικά μάτια, η πνευματική όραση που ο Θεός θέλει να δώσει στο λαό του, σε όλους εμάς. Συνέχεια μιλάει να αγρυπνούμε και να προσευχόμαστε. Πολύ περισσότερο όταν βλέπουμε την ημέρα να πλησιάζει. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γι' αυτό. Όσον αφορά την αφύπνιση, αυτή την walk agenda, μιλήσαμε ότι υπάρχει ένα όρος, αυτός έχει να κάνει με το ότι ο άνθρωπος συνειδητοποιεί και γίνεται ενεργά προσεκτικός σε σημαντικά, λέει, κοινωνικά γεγονότα. Δηλαδή έρχεται μια επίγνωση και καλά το τι συμβαίνει γύρω του. Και όλα αυτά είναι παράλληλα. Θα δούμε ότι από τη μεριά του Θεού κάτι αντίστοιχο γίνεται. Αυτή η πνευματική αφύπνιση του Θεού συνδέεται με τις τελευταίες μέρες, όπως είπα. Στην Άλφα Θεσσαλονικής λέει ότι περί το χρόνο και τον καιρόν, αδελφοί, στο 5:1 έως 6, δεν έχετε χρία να σας γράφει τις. Μιλάει για την ημέρα του Κυρίου, θα έρθει, λέει, σαν κλέπτης ανοιχτή. Άρα λοιπόν ας μην κοιμόμεθα ως και λυπή. Ας αγρυπνούμε, ας εγκρατευόμαστε. Για ποιο καιρό μιλάει? Να μην κοιμόμεθα, για τις τελευταίες μέρες. Ρωμαίος 13:11 λέει, και μάλιστα εξεύρονται στον καιρό ότι είναι ήδη ώρα να εγερθόμεν εκ του ύπνου. Η αφύπνιση του Θεού στις τελευταίες μέρες. Διότι είναι πλησιαστέρα η σημάση σωτηρία παρότι πιστεύσαμε. Στην Εφεσίους το 5:14, τα είπαμε προηγούμενη φορά αυτά, αλλά κάνω μια επανάληψη για να μπούμε μέσα στο κήρυγμα. Δια τούτο λέγει, σηκώθητε ο κοιμόμενος, ανάστητε εκ των νεκρών και θέλει σε φωτίσει ο Θεός. Προσέχετε πώς να περπατείτε, όχι ως άσοφοι αλλά ως σοφοί, εξαγοραζόμενοι το καιρό, λέει, γιατί οι μέρες είναι πονηρές. Μιλάει τις τελευταίες μέρες. Συνέχεια βλέπουμε μέσα στο Λόγο του Θεού να μιλάει για ένα ξύπνημα. Το ξύπνημα της Εκκλησίας. Επίσης, αυτό που είπαμε είναι ότι ο πνευματικός ύπνος συνδέεται, αδελφοί, με κάποια γεγονότα. Δηλαδή, δεν έρχεται έτσι στον άνθρωπο του Θεού. Ο άνθρωπος του Θεού σιγά σιγά συμβιβάζεται και έρχεται αυτός ο λίθαργος. Και υπάρχουν κάποιες αιτίες που είδαμε. Εξαιτίας της αρχικότητας. Είπαμε για το παράδειγμα του Σαμσόν, ο οποίος, ενώ ήταν ο πιο δυνατός άνθρωπος στον κόσμο, ήταν σάρκα όμως. Δεν μπορούσε να χαλιναγωγήσει τις ορμές του, τα πάθη του. Και στα γόνατα της Δαλιδά, Δαλιδά πάνω να πει αδυνατούλα, αρέσανε οι αδυνατούλες. Και ήταν και σε μια κοιλάδα, λέει, σωρή που είπα να πει εκλεκτά αμπέλια. Τι δουλειά είχε τώρα ένας Ναζιραίος που απαγορευόταν το οτιδήποτε που βγαίνει από την άμπελο να είναι σε αυτή την κοιλάδα με τα εκλεκτά αμπέλια. Και πώς γίνεται να το ξυρίσει και όλα στα πόδια της, χωρίς να πάρει χαμπάρι. Αυτό σημαίνει ότι μάλλον τον πόντιζε το κρασάκι του, τον κοίμιζε και δεν ήταν η πρώτη φορά που τον κοίμιζε έτσι. Σ' αρχικότητα σε φέρνει σε πνευματικό ύπνο και μετά έρχεται η πνευματική τύφλωση. Είπαμε για εξαιτίας της λύπης ότι μπορεί να έρθει η πνευματική ύπνωση, μαθητές στη Γεστημανή, εξαιτίας της αμεριμνησίας, εξαιτίας της τεμπελιάς, εξαιτίας της απογοήτευσης, όπως ο Ηλίας τις τελευταίες μέρες. Τύπος της αρπαγής. Ενώ ο Σαμσόν ήταν τύπος των Αγίων της λήψεως. Πέθανε μαζί με τους Φιλιστέους. Τύπος των Αγίων της λήψης. Ενώ ο Ηλίας, από τη μια βλέπουμε τη σαρχικότητα, αλλά από την άλλη πρέπει να προσέξουμε την απογοήτευση εμείς, σαν λαός του Θεού. Ενώ σπέρνουμε, ενώ μιλάμε, ξαφνικά λέμε και ποιος είναι ο καρπός. Και πού είναι ο καρπός. Αλλά αδερφοί, δεν θα πρέπει να σταματάμε να μιλάμε. Βλέπουμε τώρα στις τελευταίες μέρες, ενώ έχουν ξοδευτεί τόσα εκατομμύρια για να φέρουν την ατζέντα αυτή που θέλουν οι άνθρωποι, άνθρωποι αντιστέκονται, αλλάζουν κυβερνήσεις. Βγαίνει μια αντίσταση. Ξυπνάει η Εκκλησία, πώς γίνεται αυτό? Και ξυπνάει ο κόσμος και σου λέει μέχρι εδώ, θέλω την οικογένειά μου, έτσι όπως μεγάλωσα, έτσι όσες αιώνες υπήρχαν όλα αυτά τα χρόνια, δεν θα μας αλλάξετε εσείς τις αρχές, τις αξίες, τα πρότυπα του άντρα, της γυναίκας, του συζύγου, της συζύγου. Ο κόσμος ξυπνάει. Πώς ξυπνάει? Μιλάμε σε πολλούς, ξέρουν για τον Αντίχριστο, γνωρίζουν ότι και μυρίζει ο κόσμος ότι βρισκόμαστε στις τελευταίες μέρες. Το κήρυγμα του Ευαγγελίου κάνει δουλειά, αδερφοί, και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε, ώστε να μην υπάρχει απογοήτευση. Δεν σημαίνει ότι επειδή είμαστε τόσο λίγοι, ο Ηλίας τι έλεγε? Μόνος απέμεινα. Δεν είμαι καλύτερος από τους πατέρες μου. Και του λέει ο Κύριος, δεν είσαι μόνος. 7.000 κόσμος είναι που δεν έχουν κλείνει το γόνατό τους, λέει, στο Βάαλ. Μπορεί να βλέπεις εσύ λίγα άτομα, αλλά ο Κύριος εργάζεται θαυμαστά σε πολλούς. Γι' αυτό και δεν πρέπει να έχουμε απογοήτευση, αλλά να έχουμε όραση μπροστά μας. Αυτοί που είναι στη Βαβυλώνα, διαβάσαμε την άλλη φορά ότι δεν θα αφυπνιστούν. Αυτοί που θα είναι στο ψεύτικο θρησκευτικό σύστημα θα είναι κοιμισμένοι. Το λέει μέσα στον Ιερεμία. Λέει, θα κάνει αυτούς να θερμανθώσει στα συμπόσια τους, θα τους μεθύσω, θα ευθυμίσωση, ώστε να υπνώσωση ύπνων αιώνιων και να μην εξυπνήσωση, λέει ο Κύριος. Η Βαβυλώνη, έτσι έπεσε η Βαβυλώνα. Όμως η πραγματική εκκλησία, τι θα γίνει? Ήταν το τελευταίο εδάφιο που είχαμε διαβάσει. Ισαΐας 61:6. Ακούστε τι λέει. Σηκώθητη φωτίζου, διότι το φως σου ήλθε και η δόξα του Κυρίου ανέτειλε επί σε. Και ακούστε τι λέει. Διότι ιδού σκότος θέλει σκεπάσει τη γη και ζώφος τα έθνη, επί σε όμως θέλει ανατείλει ο Κύριος και η δόξα αυτού θέλει φανερωθεί επί σε. Τα έθνη θα έρθουν στο φως του προσώπου σου. Βασιλείς στη λάμψη της Ανατολής σου, ύψωσον κύκλο τους οφθαλμούς. Ένα στοιχείο θέλω να διαβάσω από εδώ, για να δούμε ότι όλο αυτό, αδερφοί, θα συμβεί πριν να έρθει ο Αντίχριστος. Ακούστε τι λέει, να προσέξουμε κάτι λοιπόν. Αυτή η αφύπνιση της Εκκλησίας θα πραγματοποιηθεί πριν το σκοτάδι σκεπάσει τη γη. Δεν το λέει? Διότι ιδού σκότος θέλει σκεπάσει τη γη. Άρα, όταν κηρύττει το Πνεύμα του Θεού στην Εκκλησία, ώστε να σηκωθεί και να φωτιστεί, φωτιστούν δηλαδή τα μάτια τα πνευματικά, πότε θα συμβεί αυτό? Όταν θα έρθει ο Αντίχριστος? Όταν θα έρθει το σκοτάδι του διαβόλου ή πριν από αυτό? Θα πρέπει να δούμε τον Αντίχριστο για να ξυπνήσουμε? Η Εκκλησία θα πρέπει να δει το σύστημα να ολοκληρώνεται ώστε να ξυπνήσει? Το σκοτάδι να επεκτείνεται στο πρόσωπο της γης ώστε τελικά να πούμε «Α! Πρέπει να ξυπνήσουμε». Όχι, πριν. Λέει, διότι ιδού σκότος θέλει σκεπάσει τη γη και ζώφος τα έθνη. Επί σε όμως θέλει ανατείλει ο Κύριος και η δόξα αυτού θέλει φανερωθεί επί σε. Και λέει, άνοιξε τα μάτια. Ξύπνα. Να ανοίξεις τα μάτια σου, τα πνευματικά, και να δεις. Έτσι λοιπόν, πριν την αρπαγή, πριν να έρθει ο Αντίχριστος, θα γίνει μια αφύπνιση στο λαό του Θεού. Και θα είναι πρώτα απ' όλα με το λόγο του Κυρίου, το λέει ο λόγος του Θεού, αλλά θα δούμε ότι καθώς προσευχόμαστε όλο αυτό θα συμβεί, ώστε να ανοιχτούν τα μάτια μας. Προσέξτε κάτι τώρα όμως. Σε αυτούς που θα μείνουν πίσω, δηλαδή στην εκκλησία της Λαοδίκειας, δεν θα γίνει η αφύπνιση πριν την αρπαγή. Θα γίνει μετά. Πώς μπορούμε να το δούμε αυτό? Υπάρχει μια παραβολή που λέει ο Κύριος με τις 10 παρθένες. Να έχετε ακούσει πολλές φορές, καμιά φορά και εγώ παλιά είχα μπερδέψει, νόμιζα ότι μιλάει για την αρπαγή εκεί. Άλλοι θα φύγουν και άλλοι θα μείνουν. Άλλοι θα έχουν λάδι στις λαμπάδες τους και άλλοι δεν θα έχουν. Όμως μιλάει καθαρά, αδερφοί, για εκείνες τις στιγμές που η Εκκλησία θα έχει φύγει και θα έχουν μείνει αυτές οι παρθένες. Οι παρθένες αυτές δεν είναι οι νύμφοι. Είναι εκείνοι που έρχονται στο γάμο. Δηλαδή, οι καλεσμένοι. Οι νύμφοι του Κυρίου θα είναι η Εκκλησία της Αρπαγής. Και το ξέρουμε πολύ καλά από άλλες γραφές. Όμως αυτές εδώ, οι παρθένες, είναι η Εκκλησία των Λαοδικαίων, είναι η Εκκλησία που θα μείνει κάτω. Και θα δούμε μια σημαντική λεπτομέρεια σήμερα. Στο Ματθαίος το 25, στο 1, λέει «Τότε θέλει ομοιωθεί η Βασιλεία των Ουρανών». Έτσι ξεκινάει η παραβολή αυτή. Πότε τότε? Εάν διαβάσουμε πιο πριν, μιλάει για την αρπαγή. Μιλάει ότι δύο θα είναι στον αγρό, ο εις παραλαμβάνεται, ο εις αφήνεται. Δύο θα είναι στο μήλο, ο εις παραλαμβάνεται, ο εις αφήνεται. Στην κλίνη το ίδιο. Αυτή είναι ο διαχωρισμός που θα γίνει εκείνη την ώρα της αρπαγής. Και γίνεται και λέει τότε, αφού γίνει δηλαδή αυτό, θέλει ομοιωθεί η Βασιλεία των Ουρανών με 10 παρθένους, ή την εσλαβούσε τα λαμπάδες αυτών ήλθαν εις απάντηση του νυμφίου. 5 εξ αυτών ήταν φρόνιμε, οι άλλες ήταν μωρέ. Πήραν τις λαμπάδες τους και οι φρόνιμες είχαν λάδι μαζί τους, ενώ οι μωρές δεν είχαν πάρει λάδι μαζί. Δεν είχαν κάποιο απόθεμα μέσα τους. Και ακούστε τι λέει. Και επειδή ο νυμφίος ευράδυνε για αυτούς, ο νυμφίος πότε θα έρθει ο Κύριος, ενίσταξαν πάσε και εκοιμώντο. Εδώ βλέπουμε λοιπόν το πνευματικό ύπνο. Όλες νίσταξαν και όλες κοιμήθηκαν. Είχαμε πει για την Εκκλησία της Αρπαγής ότι θα ξυπνήσει πριν να έρθει το σκοτάδι. Αυτές μπήκαν μέσα στο σκοτάδι όμως και εν το μέσο δε της νυχτός έγινε κραυγή. Ιδού ο νυμφίος έρχεται, εξέλθεται εις απάντηση αυτού. Τότε σηκώθησαν, ξέρουμε την ιστορία, παραβολή, οι πέντε είχαν λάβει, οι άλλες δεν είχαν λάβει. Αλλά μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση μια λέξη που λέει. Έγινε κραυγή. Δηλαδή, για να ξυπνήσουν, τι συνέβη. Όταν λέει κραυγή, τι σημαίνει κραυγή. Έγινε κάτι φοβερό και κάποιοι έκραξαν για να ξυπνήσουν. Στην εκκλησία της απαγής όμως δεν συνέβη κάπως έτσι τα πράγματα. Ο Κύριος μας μιλάει και λέει σήκω, φωτίζω, το φως σου ήρθε. Πριν να έρθει το σκοτάδι πρέπει να φανερωθεί το φως της ανατολής σου, πρέπει να ξυπνήσεις πριν. Εδώ όμως αυτές ήταν εν μέσω της νυχτός, μέσα στη νύχτα, μέσα στο σκοτάδι και ξαφνικά ακούγεται μια κραυγή. Ξυπνήστε! Και ποια θα ήταν αυτή η κραυγή. Ήρθε η αρπαγή και μείνατε κάτω. Αυτή είναι η κραυγή. Αυτή είναι η κραυγή. Κραυγή. Κάτι φοβερό συνέβη. Και τώρα έπρεπε να ξυπνήσουν, να πάρουν τις λαμπάδες τους και να συναντήσουν τον νυμφίο. Λέει, ιδού ο νυμφίος έρχεται και δίνει την αίσθηση όχι της παρουσίας αλλά της έλευσης. Της έλευσης. Και αυτό θα γίνει μετά από 7 χρόνια. Εξέλθεται εις απάντηση αυτού. Όσες από αυτές είχαν τη δύναμη και έχουν μέσα τους αποθέματα πνευματικά ώστε να δώσουν τη ζωή τους για να κερδιθεί η ψυχή τους, γιατί θα πρέπει να ασφαλιαστούν ώστε να σώσουν τις ψυχές τους και χρειάζεται απόθεμα μέσα, χρειάζεται λάδι, θα γίνει εις αυτούς. Θα λευκάνουν τις στολές τους και ο Κύριος θα τους πάρει μαζί. Οι άλλες όμως, δυστυχώς, δεν θα έχουν λάδι και έτσι θα κλειστεί η θύρα μια και πάντα για αυτές. Βλέπουμε λοιπόν, αδερφοί, και πρέπει να διαλέξουμε σήμερα τι είδους αφύπνιση θέλουμε, πότε θέλουμε να αφυπνιστούμε. Πολλοί λένε, άλλοι, άστο να έρθει ο Αντίχριστος και μετά. Καλά περνάμε τώρα, εντάξει, έχουμε τις δουλειές μας, έχουμε τη ζωή μας, έχουμε τις οικογένειές μας, έχουμε τόσα όμορφα πράγματα να απολαύσουμε, να κάνουμε τις διακοπές μας, να κάνουμε το ένα, να κάνουμε το άλλο. Όταν θα έρθει ο Αντίχριστος, τότε θα σκεφτώ εγώ να ξυπνήσω. Τότε θα ξυπνήσει με κραυγή όμως. Ο Κύριος θέλει τώρα να ξυπνήσουμε, πριν το σκότος έρθει στη γη, πριν να έρθει το σκοτάδι. Θέλω λίγο να δούμε, αδερφοί, λίγο περισσότερο τον πνευματικό ύπνο. Και το παράδειγμα που πάντα έχει η Εκκλησία είναι ο Ισραήλ, είναι ο λαός Ισραήλ. Και θέλω να δούμε λίγο ο λόγος του Θεού τι λέει γι' αυτό. Διαβάζω στους προς Ρωμαίους. Ο Απόστολος Παύλος μιλάει για τον φυσικό Ισραήλ και ακούστε τι λέει στο 11:7. Τι λοιπόν ο Ισραήλ δεν επέτυχε εκείνο το οποίο ζητεί, οι εκλεκτοί όμως επέτυχαν. Διαχωρίζει τους εκλεκτούς Ισραηλίτες από εκείνους οι οποίοι ήταν κατ' όνομα Ισραηλίτες. Οι λοιποί ετυφλώθησαν. Υπάρχουν οι εκλεκτοί στο λαό του Θεού, στο φυσικό Ισραήλ υπήρχαν οι εκλεκτοί, υπήρχαν και οι υπόλοιποι, όπως και σε εμάς. Πολλοί καλεσμένοι, λίγοι εκλεκτοί. Οι εκλεκτοί πέτυχαν, οι άλλοι δεν πέτυχαν. Καθώς είναι γεγραμμένο, έδωκε λέει σε αυτούς ο Θεός πνεύμα νησταγμού. οφθαλμούς για να μην βλέπω εσύ και όταν για να μην ακούω εσύ έως τη σήμερα ημέρας. Και μέχρι σήμερα, όχι πριν 2000 χρόνια που γράφει ο Απόστολος Παύλος, αλλά και μέχρι σήμερα οι Ισραηλίτες είναι κάτω από ένα πνευματικό ύπνο, από ένα σκέπασμα, κάλυμα. Δεν μπορούν να δουν, να αντιληφθούν το τι συμβαίνει γύρω τους. Έχουν όλες τις προφητείες και δεν μπορούν να δουν. Είναι κάτι φοβερό, κάτι τρομερό. Και ο Δαβίδ λέει, ας γίνει η τράπεζα αυτών η σπαγίδα και εις βρόχων και εις σκάνδαλο και εις ανταπόδομα εις αυτούς. Ας σκοτιστώσει η οφθαλμία αυτών για να μην βλέπωση και τον νότον αυτών διαπαντός ήρτος. Προσέξτε τώρα, εκεί που λέει ότι ο Θεός έδωσε πνεύμα νησταγμού, στο αρχαίο κείμενο λέει, έδωκε να φτύσει ο Θεός πνεύμα κατανήξεως. Όχι απλά νησταξαν, αλλά κοιμήθηκαν τον ύπνο του δικαίου ή μάλλον του αδίκου. Θα δούμε λίγο την ερμηνεία. Νάρκη από νάρκωση. Πνευματικά είναι ο πνευματικός λίθαργος. Πνευματική αναισθησία. Αυτό πάθανε. Βλέπετε ένα διαχωρισμό πάλι ανάμεσα μέσα στον φυσικό Ισραήλ. Υπάρχουν οι εκλεκτοί που πέτυχαν τις επαγγελίες και υπάρχουν και οι άλλοι οι οποίοι δεν πέτυχαν. Αυτοί που δεν πέτυχαν τι έπαθαν. Επέτρεψε ο Θεός αυτούς, λέει, να έχουν πνεύμα κατανήξεως. Να κοιμώνται. Ο άνθρωπος που κοιμάται, καμιά φορά το σκουντάς. Ναι, έρχεται ο Κύριος, ναι. Αμήν. Ξαναπέφτει για ύπνο. Ακούει ένα κήρυγμα, ναι, λάδα. Ωραίο ήταν το κήρυγμα. Ναι. Μετά ξανά. Κυριακή, αμήν, και τη Δευτέρα, άντε, γεια. Ζει σε μια πνευματική αναισθησία. Βλέπει τα γεγονότα να εξελίσσονται μπροστά του και αυτός είναι στον κόσμο του. Είναι σε ένα άλλο κόσμο. Ενώ το σώμα του είναι παρόν, η ψυχή του, το πνεύμα του απουσιάζει. Ο νους του είναι αλλού τελείως. Και δεν συναισθάνεται το τι συμβαίνει. Ναι, συναισθανόμαστε ότι συμβαίνει γύρω μας στο φυσικό κόσμο, αλλά κατά πόσο έχουμε συνέστηση όλα αυτά που γίνονται πνευματικά γύρω μας και όλα αυτά που πρόκειται να συμβούν. Ο Κύριος να μας φυλάει από αυτό το πνεύμα της κατανήξεως του ύπνου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Εδώ τώρα που λέει ο Απόστολος Παύλος είναι μια εκπλήρωση αυτού που έχει προφητεύσει ο Κύριος μέσω του Μωυσή, είχε προφητεύσει αυτό το πράγμα στην Παλαιά Διαθήκη. Διαβάζω το Δευτερονόμιο στο 29. Μιλάει για το λόγο της Διαθήκης. Προσέταξε ο Κύριος το Μωυσή. 29:1-4. Και ελάλησε ο Μωυσής πάντα τον Ισραήλ και είπε προς αυτούς. Εσείς ακούστε τώρα τι λέει. Εσείς είδατε, λέει, πάντα όσα έκαμε ο Κύριος ενώπιον των οφθαλμών σας. Για ποιους οφθαλμούς μιλάει? Τους φυσικούς. Εν τη γη της Αιγύπτου εις το Φαραώ και σπάντα τους δούλους αυτού και σπάσα τη γη αυτού. Τα είδανε με τα μάτια τους. Τους πειρασμούς τους μεγάλους, τους οποίους είδαν οι οφθαλμοί σου, ξανά μιλάει. Τα σημεία και τα τεράστια και τα μεγάλα εκείνα. Πριν ο Κύριος, λέει, δεν εδοκεί σε εσάς καρδία, προσέξτε, για να μπούμε μέσα να δούμε πού χτυπάει το Πνεύμα του Θεού, για να καταλαμβάνετε και οφθαλμούς για να βλέπετε και όταν για να ακούετε μέχρι τις ημέρες ταύτες. Ενώ με τα φυσικά τους μάτια έβλεπαν τα μεγαλεία του Θεού, τα σημεία και τα τεράστια, ο Κύριος, λέει, δεν έδωκε σε εσάς καρδία για να καταλαβαίνετε. Γιατί θα δούμε ότι αυτοί οι πνευματικοί οφθαλμοί είναι οι οφθαλμοί της καρδιάς που ο Κύριος θέλει να ανοίξει. Από εκεί ξεκινάει η αφύπνιση. Όχι από το νου, αλλά από την ίδια την καρδιά. Και οφθαλμούς για να βλέπετε. Τα μάτια τα πνευματικά ήταν κλειστά. Τα ότα τα πνευματικά κλειστά. Το καταλαβαίνουμε. Γι' αυτό λοιπόν μιλάει εκεί στην προς Ρωμαίους. Λέει, ασκοτιστώσει η οφθαλμή αυτών για να μην βλέπωση και έδωκε σε αυτούς πνεύμα κατανήξεως και οφθαλμούς για να μην βλέπωση και όταν να μην ακούν. Η ερώτηση σε εμάς σήμερα είναι αυτή ακριβώς. Τα μάτια μας τα πνευματικά βλέπουν? Πού μπορούμε να τα δούμε αυτά τα πνευματικά μάτια? Είναι τα μάτια της καρδιάς. Το αποτέλεσμα του πνευματικού ύπνου θα το δούμε στον Ισαΐα στο 29:10. Λέει, διότι ο Κύριος εξέχει εφ' ημάς πνεύμα βαθαίως ύπνου και έκλεισε τους οφθαλμούς ημών. Πάλι συνδέεται ο πνευματικός ύπνος με τα μάτια, τα πνευματικά μάτια. Περιεκάλυψε τους προφήτες και τους άρχοντας ημών, τους βλέποντας οράσεις. Ήρθε αυτό το σκέπασμα, καλύφθηκαν οι οφθαλμοί και πάσα όρασης θελήστε σε εσάς ως λόγια εσφραγισμένου βιβλίου. Σαν να θες να διαβάσεις ένα σφραγισμένο βιβλίο και να μην μπορεί

0: βιβλίο που λέμε δεν μπορώ να το διαβάσω. Ρωτώ, ποια είναι η σχέση μας με το Λόγο του Κυρίου? Τι είδους αποκάλυψη σε προσωπικό επίπεδο έχουμε όσον αφορά το Λόγο του Κυρίου? Απλά περιμένουμε να ακούσουμε κάποιον, να έρθει σε αυτόν κάποια αποκάλυψη και να την ακούσουμε, ή έχουμε κάτι το οποίο και εμείς ο Κύριος μας φανερώνει, μας δείχνει, μας αποκαλύπτει όσον αφορά τη ζωή μας, όσον αφορά την ψυχή μας, όσον αφορά το μέλλον μας, όσον αφορά το θέλημα του Θεού, όσον αφορά την οδηγία του Θεού? Ο Θεός θέλει να και είναι προσωπικός Θεός. Και θέλει να μιλάει στα παιδιά του, αδερφοί. Ο Θεός δεν έπαψε να ούτε να ακούει ούτε να μιλάει. Είναι φως. Και δεν θέλει τα παιδιά του να ζουν μέσα στο σκοτάδι. Το καταλαβαίνουμε. Είναι σαν να λες, ότι βλέπω. Ναι, βλέπω. Έτσι έλεγαν και οι Φαρισαίοι. Και τους είπε τυφλούς. Τυφλός οδηγεί τυφλόν. Πού θα πάει? Θα πέσουν και οι δυο στο βαθρό. Τα μάτια μας, τα πνευματικά. Τι κρίμα είναι να έχεις ένα θησαυρό. Δεν φαντάσου να έχεις ένα θησαυρό. Μια κούτα με θησαυρό. Και να λες, δεν μπορώ να τον ανοίξω, να δω τι έχει μέσα. Απ' έξω είναι ένα κουτί ξύλινο και από μέσα κρύβονται όλοι οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσεως. Και λες, α, δεν μπορώ να το ανοίξω. Βαριέμαι να το ανοίξω. Να μην ξέρεις τι έχει μέσα. Και εσύ να ικανοποιείσαι με το ότι έχεις ένα ξύλινο μπαούλο στο σπίτι σου. Ο Λόγος του Θεού είναι θησαυρός για μας, αδελφοί. Και θέλει με όλη μας την καρδιά να πούμε, Κύριε, άνοιξε τα μάτια να δούμε.
1: Αμήν.
0: Και δίδω στο βιβλίο σε κάποιον που δεν ξέρει να αναγνώσκει και λέει, διάβασε. Εκείνο λέει, δεν ξέρω να διαβάζω. Και αυτός ο οποίος ξέρει δεν μπορεί να το διαβάσει, γιατί είναι σφραγισμένο, και αυτός που δεν ξέρει δεν μπορεί να το διαβάσει. Γιατί ήρθε αυτό το πνεύμα του βαθαίως ύπνου. Για τούτο ο Κύριος λέγει, επειδή ο λαός μου με πλησιάζει, για το αποτέλεσμα τώρα ποιο είναι. Με πλησιάζει δια του στόματος αυτού και με τιμά με τα χείλη του, αλλά η καρδιά αυτού πάει, πού πάμε? Στην καρδιά. Απέχει μακράν από εμού. Τι κάνουν? Με σέβονται, λέει, διδάσκονται διδασκαλίες εντάλματα ανθρώπων. Αυτό συνέβη μέσα στην εκκλησία που ξέρουμε όλοι έξω στον κόσμο, στην κοσμική εκκλησία με λίγα λόγια. Ύπνος. Η Βαβυλώνα, διαβάσαμε προηγουμένως, μεθύστηκαν. Και ο Κύριος τους έβαλε μέσα στο λιθάργο, μέσα στον ύπνο. Και ό,τι να συμβαίνει γύρω τους δεν παίρνουν χαμπάρι. Τα παιδιά του Θεού όμως θα πρέπει να ξυπνήσουν. Λέτε ότι ο Θεός είναι κάποιος διαφορετικός Θεός από ό,τι τον βλέπουμε μέσα στα Ευαγγέλια, μέσα στην ιστορία του Ιησού, μέσα στους Αποστόλους ή μέσα στην Παλαιά Διαθήκη? Δεν εργάζεται, δεν μιλάει, δεν θέλει να μας φανερώσει? Πολλές φορές λένε, πού τα θαύματα? Άλλοι λένε, ο καιρός τότε γινότανε, τώρα δεν γίνονται. Ναι, τώρα δεν γίνονται, γιατί? Για ποιο λόγο? Γιατί ο Θεός άλλαξε? Γιατί γέρασε? Γιατί δεν μπορεί πια? Όχι, γιατί η Εκκλησία έχει πέσει σε λίθαργο, σε ύπνο, πνευματικό ύπνο. Όμως τις τελευταίες μέρες, αδελφοί, ο Κύριος θα σηκώσει την Εκκλησία Του. Πόσους θα σηκώσει? Και τελικά θέλεις να είσαι από αυτούς που θα σηκώσει και θα ξυπνήσουν, ή σε αυτούς που θα κοιμώνται και θα ακούσουν ξαφνικά μια κραυγή? Ξύπνα! Αλλά τότε θα είναι αργά. Όχι τελείως αργά για ορισμένους, αλλά το κόστος είναι

0: μεγάλο. Το αποτέλεσμα λοιπόν του πνευματικού ύπνου είναι η αναισθησία. Το να μην μπορείς να αντιληφθείς το τι λέει μέσα ο Λόγος του Θεού, να μην μπορείς να αντιληφθείς τη φωνή του Θεού, να μην μπορείς να αντιληφθείς τι θέλει να κάνει ο Θεός μαζί σου. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Ποια είναι η επιθυμία του Θεού, αδερφοί? Ποια είναι τα σπλάχνα του Θεού? Διαβάζω στην Εφεσίους το 1:16. Ο Απόστολος Παύλος, καθώς πίστευαν οι άνθρωποι του Θεού εδώ και εδώ στην Έφεσο, αλλά και σε όλες τις εκκλησίες, λέει: δεν πάω να ευχαριστώ το Θεό για εσάς, μνημονεύον ημάς στις προσευχές μου. Δεν πάω μέρα νύχτα, προσεύχομαι. Για να σας δώσει ο Θεός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Πατήρ της δόξης, πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εις επίγνωση αυτού. Δηλαδή προσευχόταν συνέχεια να έρθει η επίγνωση του Θεού, να έρθει η σοφία και η αποκάλυψη, ώστε να φωτιστούν οι οφθαλμοί της καρδιάς, λέει στο κείμενο. Πώς ανοίγουν οι οφθαλμοί της καρδιάς? Πώς ξυπνάει ο άνθρωπος? Καθώς υπάρχει προσευχή και έρχεται αυτό το πνεύμα της σοφίας, καρπός του πνεύματος, και της αποκάλυψης. Της αποκάλυψης. Το σκέπασμα αυτό που υπήρχε στην Παλαιά Διαθήκη φεύγει. Δεν υπάρχει σκέπασμα. Όλη της Παλαιάς Διαθήκης είναι κάτω από αυτό το κάλυμα. Σε εμάς όμως, αδερφοί, φώτισε ο Κύριος και θέλει να είμαστε συνέχεια μέσα σε αυτό το φως. Έτσι λοιπόν βλέπουμε το πώς θα γίνει αυτή η αφύπνιση σε εμάς. Δεν θα γίνει με κραυγή, αλλά θα έρθει ένα πνεύμα σοφίας και αποκάλυψης. Καθώς προσευχόμαστε, και τότε θα ανοιχτούν οι οφθαλμοί της καρδιάς. Γιατί αναφέρεται για τους οφθαλμούς, γιατί μιλάει συνέχεια για τους οφθαλμούς της καρδιάς? Δηλαδή τι είναι αυτή η οφθαλμή της καρδιάς? Η καρδιά είναι το κέντρο των συναισθημάτων του ανθρώπου. Η καρδιά περιέχει πνεύμα. Μέσω της καρδιάς, της πνευματικής καρδιάς που ο Θεός θέλει να χτίσει μέσα μας, ο Θεός επικοινωνεί μαζί μας. Όταν ανοίγονται τα μάτια της καρδιάς, το πρώτο και κυριότερο που βλέπει ο άνθρωπος τι είναι και τι πρέπει να είναι? Η αγάπη του Θεού. Ο άνθρωπος ο οποίος ξαφνικά θα ξυπνήσει από το λίθαργο, και αυτό συμβαίνει βέβαια και στους ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν, ακούν το Ευαγγέλιο, το πρώτο πράγμα που ανοίγει ο Κύριος είναι τα μάτια της καρδιάς. Και τι βλέπουν? Την αγάπη του Θεού. Γι' αυτό και μας λέει ο Κύριος να κηρύττουμε αυτό το εδάφιο που λέει: τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε το γιο του το μονογενή, για να μην απολεστεί πάσο πιστεύον εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Καθώς ανοίγουν τα μάτια του ανθρώπου, τα πνευματικά, τα μάτια της καρδιάς, το πρώτο που αντιμετωπίζει, το πρώτο που βλέπει μάλλον, είναι η αγάπη του Θεού. Και το δεύτερο που βλέπει με τα μάτια της καρδιάς είναι η αγάπη στον πλησίον. Γι' αυτό και λέει στην Α' Ιωάννου ότι όποιος μισεί τον αδελφό αυτού είναι μέσα στο σκοτάδι, δεν βλέπει. Το σκότος ετύφλωσε, λέει, τους οφθαλμούς αυτού. Τέρμα. Δεν βλέπει πλέον ο άνθρωπος με τα μάτια της καρδιάς. Έτσι λοιπόν, αδερφοί, αυτό που θα συμβεί στις τελευταίες μέρες είναι ότι θα γίνει μια καινούρια κίνηση από το Πνεύμα του Θεού, και το πρώτο στοιχείο που θα αντιληφθούν όλοι όσοι ανοίξουν τα μάτια της καρδιάς θα είναι η αγάπη του Θεού, ώστε να επιγνώσουν το Θεό. Μια βαθιά γνώση της αγάπης του Θεού και του ίδιου του Θεού, ώστε να φωτιστώσει η οφθαλμή της καρδιάς εις το να γνωρίστε ποια είναι η ελπίδα της προσκλήσεως αυτού, η σωτηρία δηλαδή. Ποιος είναι ο πλούτος της δόξας, της κληρονομίας εις τους Αγίους, τι μας περιμένει. Και όχι μόνο τότε αλλά και τώρα, καθώς θα μας δείσει με τη δόξα Του και τι είναι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού. Αυτά τα τρία στοιχεία είναι το αποτέλεσμα όταν ανοιχτούν τα μάτια της καρδιάς του ανθρώπου. Τη σωτηρία μας, τη δόξα. Θυμάστε αυτό που έλεγε για τον Κύριο, λέει υπέρ της χαράς της προκειμένης υπέφερε σταυρό κατά φρονήσα στην Εσχήνη. Γνώριζε. Ο Ιησούς γνώριζε, είχε τα μάτια του ανοιχτά και γνώριζε. Χαρά η προκειμένη, η δόξα του Θεού. Τι μας περιμένει. Είναι κρίμα, αδελφοί, να έχει τόσα δώρα ο Θεός για μας και εμείς ακόμα να ζούμε στον ψευτό κόσμο το δικό μας. Σε ένα ψεύτικο κόσμο. Είναι όπως ο κοιμισμένος, ο οποίος υπάρχει, ζει, έχει τόσα πράγματα να κάνει γύρω του, τόσα πρόσωπα που τον περιβάλλουν, τόσες καταστάσεις και όμως είναι σε ένα δικό του κόσμο. Έτσι είναι και ο πνευματικά κοιμισμένος χριστιανός που θεωρεί τον ύπνο που ζει σε αυτήν εδώ τη ζωή ότι είναι η πραγματικότητα. Όμως δεν είναι η πραγματικότητα αυτή. Είναι ένα όνειρο που ξεκινάει και κάποια στιγμή θα τελειώσει. Θυμάστε τι είχαμε πει την περασμένη φορά όσον αφορά την αφύπνιση. Σημαίνει ότι το όνειρο τελείωσε. Αλλά τι κρίμα είναι, αδελφοί, πολλοί άνθρωποι δυστυχώς θα ξυπνήσουν την ώρα του θανάτου τους και θα δουν την πραγματικότητα. Και ο Κύριος μας καλεί, αδελφοί, τώρα που ζούμε, που μπορούμε να κάνουμε πράγματα για Εκείνον, κάνουμε το θέλημα του Θεού, να ξυπνήσουμε τώρα και να δούμε αυτή την πραγματικότητα, δηλαδή την πνευματική πραγματικότητα. Όχι την υλική πραγματικότητα η οποία είναι κάτι το οποίο θα φθαρεί. Αλλά την πνευματική, την αιώνια πραγματικότητα που μας περιμένει. Γι' αυτό λέει ότι να δούμε αυτό το πλούτο της δόξας της κληρονομίας που έχει ο Κύριος για τους Αγίους. Να δούμε την αγάπη του Θεού, τη σωτηρία του Θεού, αλλά και όλα εκείνα τα οποία είναι να μας δώσει και να δούμε και τη δύναμη του Θεού που μπορεί να ενεργήσει τα πάντα. Αυτά μπορούμε να τα δούμε μόνο καθώς τα πνευματικά μας μάτια έχουν ανοιχτεί, καθώς έχουμε ξυπνήσει από αυτό το λίθαργο και έχουμε μπει μέσα στην πνευματική σφαίρα. Ο καθένας μας, αδελφοί, έχει την επιλογή του να την κάνει. Είμαστε ελεύθεροι, ο Θεός μας έχει κάνει ελεύθερους. Θέλουμε να ζούμε στην ουτοπία αυτού του κόσμου ή στην πνευματική πραγματικότητα που μας περιμένει. Άμα έχουμε απόλαυση σε αυτή τη ζωή και λέμε εδώ είναι ο παράδεισος, εδώ είναι η γη, εδώ είναι και η κόλαση, εντάξει. Μπορεί να έρχεσαι εδώ και να είσαι κοιμισμένος. Κανένας δεν θα σου πει τίποτα. Το κήρυγμα, όποιος κηρύττει, αυτό θέλει να κάνει, να ξυπνήσει. Και ο ίδιος και τους υπόλοιπους. Οι καρδιές μας λοιπόν πρέπει να φωτιστούν με την πνευματική όραση, αδελφοί, ώστε να γνωρίσουμε αυτά που ο Θεός θέλει να μας δώσει, ώστε να τα γνωρίσουμε, να τα ξέρουμε. Λουκάς ή τα 10. Εις εσάς εδόθη να γνωρίσετε, λέει, τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού. Εις δε τους λοιπούς δια παραβολών, δια να μην βλέπωσι ενώ βλέπουσι και να μην καταλαμβάνωσι ενώ ακούσι. Όσοι δεν θέλουν να ξυπνήσουν, με παραβολές γίνονται όλα. Στο ψαλμό, στο ρο γιώτα θήτα 119-18 λέει «Άνοιξον τους οφθαλμούς μου και θέλω βλέπει τα θαυμάσια σου εκ του νόμου σου». για να δεις τα θαυμάσια από τον νόμο του Θεού, θα πρέπει να ανοιχτούν οι οφθαλμοί της καρδιάς. Αλλιώς θα είναι ένα σφραγισμένο βιβλίο, ένα βιβλίο το οποίο έχει μαύρα γράμματα σε λευκές σελίδες και τίποτα άλλο. Άλλοι το βάζουμε ξυλαράκι. Σε τι μπορεί να σε ωφελήσει? Σε τι μπορεί να σε ωφελήσει άμα το έχεις βιβλιοθήκη σου σκονισμένο? Δεν είναι φυλακτό ο Λόγος του Θεού? Θέλει ο Κύριος να τον ανοίξει μπροστά σου. Β' Κορινθίους Δέλτα 6. Διότι ο Θεός, ο λοιπόν, ανάλαμψη φως εκ του σκότους είναι ως της έλαμψε που μέσα στις καρδιές μας προς φωτισμό της γνώσης αυτού. Αδελφοί, αυτό που ο Κύριος θέλει καθώς μας ανοίγει τα μάτια είναι να έρθει αυτή η βαθιά επίγνωση του Θεού και η επίγνωση του θελήματος του Θεού. Το θέλουμε? Οι άνθρωποι που θα αποδοκιμάσουν την επίγνωση του Θεού, τι θα γίνουν? Θα τους δώσει, λέει ο Θεός, πάθια τιμίας, λέει στην προς Ρωμαίους. Αποδοκίμασαν να έχουν επίγνωση Θεού. Όμως στις τελευταίες μέρες αυτή η επίγνωση του Θεού θα συμβεί. Εφεσίους 4:13. Εωσού καταντήσουμε πάντες εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεις του Υιού του Θεού εις άντρα τέλειο, εις μέτρη ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Επίγνωση του Θεού. Άλλο γνώση, άλλο να ξέρεις τα πράγματα του Θεού και άλλο να έχεις βαθιά επίγνωση του Θεού και επίγνωση του θελήματος του Θεού, αλλά πιο πολύ επίγνωση της αγάπης του Θεού. Και αυτό συμβαίνει καθώς ανοίγει η καρδιά του ανθρώπου και ανοίγουν τα μάτια της καρδιάς για να κατανοήσει, να καταλάβει και να ξυπνήσει. Να ξυπνήσει. Θα διαβάσω ένα τελευταίο εδάφιο στον Ισαΐα στο 52. Μια πολύ όμορφη προφητεία για το λαό του Θεού. Μια προτροπή για αφύπνιση. Εξεγέρθητη. Εξεγέρθητη. Ενδύθητη τη δύναμή σου, Σιών. Σήκω. Σήκω από το κρεβάτι σου, σήκω από το λίθαργό σου. Ενδύθητη τα ημάτια της μεγαλοπρεπίας σου, τη δύναμη του Θεού. Η Ιερουσαλήμ, πόλη Αγία, διότι του λοιπού δεν θέλει πλέον εισέλθει σε απερίτμητος ή ακάθαρτος. Εκτινάχθητη από το χώμα, δηλαδή πέταξε το χώμα από πάνω σου. Ό,τι σαρκικότητα, ό,τι χωμάτινο, ό,τι ανθρώπινο, πέταξε το από πάνω σου, σηκώθητη και κάθισον. Τι εννοεί εκεί? Πού ήταν δηλαδή πριν? Δεν μπορεί να ήταν όρθια και μετά λέει σήκω και ξανακάτσε. Ήταν κοιμισμένη η Σιών στο κρεβάτι του ύπνου. Και λέω εξεγέρθητη, σήκω. Σήκω και κάθισε στο κρεβάτι σου. Σηκώθηκε κάθισον η Ιερουσαλήμ. Και τι κάνει, τι πρέπει να κάνεις? Λύσον τα δεσμά του τραχύλου σου, εχμάλωτος θυγάτηρ της Σιών. Ό,τι δεσμά έχεις που σε κρατάνε, ο Κύριος θέλει να τα λύσεις από πάνω σου. Και θα προσευχηθούμε γι' αυτό σήμερα. Ο Κύριος να λύσει ό,τι δεσμό έχουμε στον τράχυλό μας, ό,τι μας έχει βάλει ο διάβολος πάνω μας και δεν μπορούμε να σηκωθούμε, να ξυπνήσουμε και να ντυθούμε τη μεγαλοπρέπεια του Θεού, να δούμε τη δόξα του Θεού, να είμαστε άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά θέλουμε αυτή την αφύπνιση, να μην είμαστε κοιμισμένοι. Αδερφοί, υπάρχει μια πραγματικότητα που οφείλει ο κάθε ένας από εμάς να την γνωρίσει. Μας κάλεσε γι' αυτό ο Θεός. Δεν μας κάλεσε ο Θεός απλά για να περάσουμε μια όμορφη ζωή σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Δεν είναι αυτός ο στόχος του Θεού. Ο στόχος του Θεού είναι να γνωρίσουμε Εκείνον πρώτα απ' όλα. Και να γνωρίσουμε όλα όσα ο οφθαλμός του ανθρώπου δεν είδε. Το οτίο το φυσικό του ανθρώπου δεν άκουσε. Και στη φυσική καρδιά του ανθρώπου δεν ανέβησαν όλα εκείνα τα οποία ο Θεός έχει για μας. Όμως ο Θεός λέει τα αποκάλυψε αυτά στους εκλεκτούς δια του Πνεύματος. Θέλει να τα αποκαλύψει στον καθένα από εμάς. Αμήν. Ο Απόστολος Παύλος λέει συμφέρει λέει σε μένα απέλθω. Εμείς φοβόμαστε. Πάθουμε τίποτα κακό και χάσουμε τη ζωή μας. Μην το ένα, μην το άλλο. Μην τυχόν και. Ο Κύριος μας έχει δώσει καρδιά αυτοπροστασίας. Μην κάνουμε τρέλες. Αλλά θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι, χαρούμενοι και πεπισμένοι ότι θα πάμε στην παρουσία Του, μέσα στη δόξα Του. Θα απολαύσουμε μέσα μαζί με τον Κύριο την αιωνιότητα μέσα στη δόξα Του. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ελάτε να σηκωθούμε και να προσευχηθούμε ο Κύριος ό,τι δεσμά έχει, αδελφοί, στον τράχυλό μας, να τα βγάλει.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και δόξα αυτόν το όνομα, το υπερπανόνομα. Πάσος σε επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, θέλεις ότι ποιο είναι το όνομα του Κυρίου? Ο Ιησούς.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Πρώτη Βασιλέων, πρώτο κεφάλαιο. Και ο βασιλιάς Δαβίδ ήταν γέροντας, προχωρημένος στην ηλικία, και τον σκέπαζαν με αιμάτια, αλλά δεν θερμενόταν. Και οι δούλοι του είπαν, «Ας αναζητήσουν για τον κύριό μου, τον βασιλιά, μια νέα παρθένα, για να στέκεται μπροστά στο βασιλιά και να τον περιποιείται και να κοιμάται στον κόρφο σου, για να θερμαίνεται ο κύριός μου ο βασιλιάς». Και αναζήτησαν μια ωραία νέα σε όλα τα όρια του Ισραήλ και βρήκαν την Αβισάγ τη Σουναμίτισσα και την έφεραν στο βασιλιά. Και η νέα ήταν υπερβολικά ωραία και περιποιόταν τον βασιλιά και τον υπηρετούσε. Όμως ο βασιλιάς δεν τη γνώρισε. Τότε ο Αδωνίας, ο γιος της Αγγίθ, υπερηφανεύθηκε στον εαυτό του, λέγοντας «Εγώ θα βασιλεύσω». Και ετοίμασε για τον εαυτό του άμαξες και καβαλάριδες και 50 άνδρες που προέτρεχαν μπροστά του. Και ο πατέρας του δεν τον πίκρανε ποτέ, λέγοντας «Γιατί εσύ ενεργείς έτσι?» Και ήταν υπερβολικά ωραίος στην όψη. Και η μητέρα του τον γέννησε μετά τον Αβεσσαλόμ. Και συνομίλησε μαζί με τον Ιωάβ, το γιο της Σερουίας, και με τον Αβιάθαρ, τον ιερέα. Και αυτοί, ακολουθώντας τον Αδωνία, τον βοηθούσαν. Ο Σαδόκ, όμως, ο ιερέας, και ο Βεναΐας, ο γιος του Ιωδαέ, και ο προφήτης Νάθαν, και ο Σιμεΐ, και ο Ρέι, και οι δυνατοί του Δαβίδ δεν ήσαν μαζί με τον Αδωνία. Και ο Αδωνίας έσφαξε πρόβατα και βόδια και σιτευτά κοντά στην πέτρα του Ζωελέθ, που είναι κοντά στην Ενρογίλ, και κάλεσε όλους τους αδελφούς του, τους γιους του βασιλιά και όλους τους άνδρες του Ιούδα, τους δούλους του βασιλιά. Τον Νάθαν όμως, τον προφήτη, και τον Βεναΐα, και τους ισχυρούς, και τον Σολομώντα, τον αδελφό του, δεν τους κάλεσε. Και ο Νάθαν είπε στη Βηθσαβεέ, τη μητέρα του Σολομώντα, λέγοντας «Δεν άκουσες ότι βασίλευσε ο Αδωνίας, ο γιος της Αγγίθ, και ο κύριος μας ο Δαβίδ δεν το ξέρει. Τώρα λοιπόν, έλα, παρακαλώ, να σου δώσω μια συμβουλή για να σώσεις τη ζωή σου και τη ζωή του γιού σου, του Σολομώντα. Πήγαινε και μπες μέσα στο βασιλιά Δαβίδ και πες του «Κύριε μου βασιλιά, εσύ δεν ορκίστηκες τη δούλη σου λέγοντας «Σίγουρα ο Σολομώντας ο γιος σου θα βασιλεύσει ύστερα από μένα και αυτός θα καθίσει επάνω στο θρόνο μου». Γιατί λοιπόν βασίλευσε ο Αδωνίας? Δες, ενώ ακόμα εσύ θα μιλάς εκεί με το βασιλιά, θα έρθω κι εγώ ύστερα από σένα και θα βεβαιώσω τα λόγια σου». Και η Βηθσαβεέ μπήκε μέσα στο βασιλιά, στον κοιτώνα. Και ήταν εκεί ο βασιλιάς υπερβολικά γέροντας. Και η Αβισάγ, η Σουναμίτισσα, υπηρετούσε το βασιλιά. Και καθώς η Βηθσαβεέ έσκυψε, προσκύνησε το βασιλιά. Και ο βασιλιάς είπε «Τι έχεις?» Και εκείνη του είπε «Κύριε μου, εσύ ορκίστηκες στον Κύριο το Θεό σου προς τη δούλη σου, λέγοντας «Σίγουρα ο Σολομώντας ο γιος σου θα βασιλεύσει ύστερα από μένα και αυτός θα καθίσει πάνω στο θρόνο μου. Αλλά τώρα δες, βασίλευσε ο Αδωνίας. Και εσύ τώρα, κύριε μου βασιλιά, δεν το ξέρεις. Έσφαξε βόδια και σιτευτά και πρόβατα σε αυθονία και κάλεσε όλους τους γιους του βασιλιά και τον Αβιάθαρ τον ιερέα και τον Ιωάβ τον αρχιστράτηγο. Τον δούλο σου τον Σολομώντα όμως δεν τον κάλεσε. Αλλά σε σένα, κύριε μου βασιλιά, σε σένα προσβλέπουν τα μάτια ολόκληρου του Ισραήλ για να τους αναγγείλεις ποιος θα καθίσει επάνω στο θρόνο του κυρίου μου, του βασιλιά, ύστερα από αυτόν. Ιδεμή, αφού ο κύριος μου ο βασιλιάς κοιμηθεί μαζί με τους πατέρες του, εγώ και ο γιος μου ο Σολομώντας θα θεωρούμαστε φταίχτες». Και να, ενώ αυτή μιλούσε ακόμα με τον βασιλιά, ήρθε ο Νάθαν ο προφήτης. Και ανήγγυλαν στο βασιλιά λέγοντας «Να, ο Νάθαν ο προφήτης». Και αφού μπήκε μπροστά στο βασιλιά, προσκύνησε το βασιλιά με το πρόσωπό του μέχρι το έδαφος. Και ο Νάθαν είπε, «Κύριε μου βασιλιά, εσύ είπες, θα βασιλεύσει ο Αδωνίας ύστερα από μένα και αυτός θα καθίσει πάνω στο θρόνο μου. Επειδή κατέβηκε σήμερα και έσφαξε βόδια και συντευτά και πρόβατα σε αυθονία. Και κάλεσε όλους τους γιους του βασιλιά και τους στρατηγούς και τον Αβιάθαρ τον ιερέα. Και δες, τρώνε και πίνουν μπροστά του και λένε «Ζήτω ο βασιλιάς Αδωνίας». Εμένα όμως, εμένα το δούλο σου και τον Σαδόκ τον ιερέα και τον Βεναΐα το γιο του Ιωδαέ και τον Σολομώντα το δούλο σου δεν μας κάλεσε. Από τον κύριο μου το βασιλιά έγινε αυτό το πράγμα και δεν φανέρωσε στο δούλο σου ποιος θα καθίσει επάνω στο θρόνο

αντί για μένα επάνω στο θρόνο μου, έτσι θα κάνω αυτή την ημέρα». Τότε η Βηθυσαβέ, σκύβοντας με το πρόσωπο μέχρι το έδαφος, προσκύνησε το βασιλιά και είπε: «Ζήτω ο κύριος μου ο βασιλιάς Δαβίδ στον αιώνα». Και ο βασιλιάς Δαβίδ είπε: «Καλέστε μου τον Σαδόκ τον ιερέα και τον Νάθαν τον προφήτη και τον Βεναΐα το γιο του Ιωδαέ». Και ήρθαν μπροστά στο βασιλιά. Και ο βασιλιάς τους είπε: «Πάρτε μαζί σας τους δούλους του κυρίου σας και καθίστε τον Σολομώντα το γιο μου επάνω στο μουλάρι μου και κατεβάστε τον στη Γίον. Και ας τον χρήσουν εκεί ως βασιλιά του Ισραήλ ο Σαδόκ ο ιερέας και ο Νάθαν ο προφήτης. Και σαλπίστε με τη σάλπιγγα και πείτε: Ζήτω ο βασιλιάς Σολομώντας. Και τότε θα ανεβείτε πίσω από αυτόν για να έρθει και να καθίσει επάνω στο θρόνο μου. Και αυτός θα βασιλεύσει αντί για μένα. Και αυτόν πρόσταξα να είναι ηγεμόνας επάνω στον Ισραήλ και επάνω στον Ιούδα». Και ο Βεναΐας, ο γιος του Ιωδαέ, απάντησε στο βασιλιά και είπε: «Αμήν, έτσι ας επικυρώσει και ο Κύριος ο Θεός του Κυρίου μου, του βασιλιά». Και καθώς ο Κύριος στάθηκε μαζί με τον Κύριό μου το βασιλιά, έτσι να είναι και μαζί με τον Σολομώντα, και να μεγαλύνει το θρόνο του περισσότερο από το θρόνο του Κυρίου μου, του βασιλιά Δαβίδ. Τότε κατέβηκε ο Σαδόκ ο ιερέας και ο Νάθαν ο προφήτης και ο Βεναΐας, ο γιος του Ιωδαέ, και οι Χερεθέοι και οι Φελεθέοι, και κάθισαν τον Σολομώντα επάνω στο μουλάρι του βασιλιά Δαβίδ και τον έφεραν στη Γίον. Και ο Σαδόκ ο ιερέας πήρε το κέρατο του λαδιού από τη σκηνή και έχρισε τον Σολομώντα. Και σάλπισαν με τη σάλπιγγα. Και ολόκληρος ο λαός είπε: «Ζήτω ο βασιλιάς Σολομώντας». Και ολόκληρος ο λαός ανέβηκε πίσω από αυτόν. Και ο λαός έπαιζε φλογέρες και εφρενόταν με μεγάλη εφροσύνη. Και η γη σχιζόταν από τις φωνές τους. Και ο Αδωνίας το άκουσε και όλοι οι προσκαλεσμένοι του, καθώς τελείωσαν να τρώνε. Και όταν άκουσε ο Ιωάβ τη φωνή της σάλπιγγας, είπε: «Ποια είναι αυτή η φωνή της πόλης που θορυβεί?» Ενώ ακόμα μιλούσε, να, ήρθε ο Ιωνάθαν, ο γιος του Αβιάθαρ, του ιερέα. Και ο Αδωνίας του είπε: «Μπες μέσα, επειδή εσύ είσαι γενναίος άνδρας και φέρνεις αγαθές αγγελίες». Και απαντώντας ο Ιωνάθαν, είπε στον Αδωνία: «Βέβαια, ο κύριος μας ο βασιλιάς Δαβίδ έκανε βασιλιά το Σολομώντα. Και ο βασιλιάς έστειλε μαζί του τον Σαδόκ τον ιερέα και τον Άθαν τον προφήτη και τον Βεναΐα τον γιο του Ιωδαέ και τους Χερεθέους και τους Φελεθέους και τον κάθισαν επάνω στο μουλάρι του βασιλιά. Και ο Σαδόκ ο ιερέας και ο Νάθαν ο προφήτης τον έχρισαν βασιλιά στη Γιών. Και ανέβηκαν απ' εκεί εφρενόμενοι και αντίχησε η πόλη. Αυτή είναι η φωνή που ακούσατε. Και μάλιστα ο Σολομώντας κάθισε επάνω στο θρόνο της βασιλείας. Και ακόμα μπήκαν μέσα οι δούλοι του βασιλιά να ευχηθούν τον κύριό μας το βασιλιά Δαβίδ, λέγοντας: «Ο Θεός να λαμπρύνει το όνομα του Σολομώντα περισσότερο από το όνομά σου και να μεγαλύνει το θρόνο του περισσότερο από το θρόνο σου». Και ο βασιλιάς προσκύνησε επάνω στο κρεβάτι του. Και ο βασιλιάς είπε ακόμη τα εξής: «Ευλογητός ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, ο οποίος μου έδωσε σήμερα διάδοχο που κάθεται επάνω στο θρόνο μου και τα μάτια μου το βλέπουν». Τότε όλοι οι προσκαλεσμένοι που ήσαν μαζί με τον Αδωνία εκπλάγηκαν και αφού σηκώθηκαν πήγαν καθένας στο δρόμο του. Και ο Αδωνίας φοβήθηκε από το πρόσωπο του Σολομώντα και αφού σηκώθηκε πήγε και πιάστηκε από τα κέρατα του θυσιαστηρίου. Και ανήγγυλαν στον Σολομώντα λέγοντας: «Δες, ο Αδωνίας φοβάται τον βασιλιά Σολομώντα. Και να, πιάστηκε από τα κέρατα του θυσιαστηρίου λέγοντας: Ας μου ορκιστεί σήμερα ο βασιλιάς Σολομώντας ότι δεν θα θανατώσει το δούλο του μερομφέα». Και ο Σολομώντας είπε: «Αν σταθεί άνδρας αγαθός, ούτε μία από τις τρίχες του δεν θα πέσει πάνω στη γη. Αν όμως βρεθεί σε αυτόν κακία, θα θανατωθεί». Και ο βασιλιάς Σολομώντας έστειλε και τον κατέβασαν από το θυσιαστήριο. Και ήρθε και προσκύνησε το βασιλιά Σολομώντα. Και ο Σολομώντας του είπε: «Πήγαινε».

0: στο σπίτι σου. Ιερεμίας κεφάλαιο 32. Ο λόγος που έγινε στον Ιερεμία από τον Κύριο στο 10ο χρόνο του Σεδεκία, του βασιλιά του Ιούδα, που ήταν ο 18ος χρόνος του Ναβουχοδονόσορα. Και τότε ο στρατός του βασιλιά της Βαβυλώνας πολιορκούσε την Ιερουσαλήμ. Και ο Ιερεμίας ο προφήτης ήταν κλεισμένος στην αυλή της φυλακής, που ήταν στο παλάτι του βασιλιά του Ιούδα. Επειδή ο Σεδεκίας, ο βασιλιάς του Ιούδα, τον είχε κλείσει λέγοντας «Γιατί εσύ προφητεύεις» λέγοντας «Έτσι λέει ο Κύριος, δέστε, εγώ θα παραδώσω αυτή την πόλη στο χέρι του βασιλιά της Βαβυλώνας και θα την κυριεύσει. Και ο Σεδεκίας, ο βασιλιάς του Ιούδα, δεν θα ξεφύγει από το χέρι των Χαλδαίων, αλλά σίγουρα θα παραδοθεί στο χέρι του βασιλιά της Βαβυλώνας και θα μιλήσει μαζί του στόμα με στόμα και τα μάτια του θα δουν τα μάτια του. Και θα φέρει το Σεδεκία στη Βαβυλώνα και θα είναι εκεί μέχρις ότου τον επισκεφθώ», λέει ο Κύριος. «Και αν πολεμήσετε τους Χαλδαίους, δεν θα ευδοκιμήσετε». Και ο Ιερεμίας είπε «Έγινε σε μένα λόγος από τον Κύριο, λέγοντας «Δες, ο Αναμεήλ, ο γιος του Σαλούμ, του θείου σου, θα έρθει σε σένα, λέγοντας «Αγόρασε για τον εαυτό σου το χωράφι μου, που είναι στην Αναθώθ, επειδή το δικαίωμα της εξαγοράς για να το αγοράσεις ανήκει σε σένα». Και ο Αναμεήλ, ο γιος του θείου μου, ήρθε σε μένα στην αυλή της φυλακής, σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου, και μου είπε «Αγόρασε, παρακαλώ, το χωράφι μου, που είναι στην Αναθώθ, αυτό στη γη Βενιαμίν, επειδή σε σένα ανήκει το δικαίωμα της κληρονομιάς και σε σένα η εξαγορά. Αγόρασε το για τον εαυτό σου». Τότε γνώρισα ότι αυτός ήταν ο λόγος του Κυρίου. Και αγόρασα από τον Αναμεήλ, το γιο του θείου μου, το χωράφι που είναι στην Αναθώθ και του ζήγησα τα χρήματα, 17 σίκλους ασίμι. Και έγραψα το συμφωνητικό και το σφράγισα και έβαλα μάρτυρες και ζήγησα τα χρήματα στην πλάστηγα. Και πήρα το συμφωνητικό της αγοράς, το σφραγισμένο, σύμφωνα με τον νόμο και τη συνήθεια, και το ανοιχτό αντίγραφο. Και έδωσα το συμφωνητικό της αγοράς στο Βαρούχ, το γιο του Νηρία, γιο του Μαασία, μπροστά στον Αναμεήλ, γιο του θείου μου, και μπροστά στους μάρτυρες που υπέγραψαν το συμφωνητικό της αγοράς, μπροστά σε όλους τους Ιουδαίους που κάθονταν στην αυλή της φυλακής. Και πρόσταξα το Βαρούχ μπροστά τους, λέγοντας «Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ. Πάρε αυτά τα συμφωνητικά, αυτό το συμφωνητικό της αγοράς και το σφραγισμένο και αυτό το συμφωνητικό το ανοιχτό και να τα βάλεις σε ένα πύληνο σκεύος για να μένουν για πολλές ημέρες. Επειδή έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ, σπίτια και χωράφια και άμπελοι θα αποκτηθούν ξανά σε αυτή τη γη». Και αφού έδωσα το συμφωνητικό της αγοράς στο Βαρούχ, το γιο του Νηρία, προσευχήθηκα στον Κύριο λέγοντας «Ω Κύριε Θεέ, δες, εσύ έκανες τον ουρανό και τη γη με τη δύναμή σου τη μεγάλη και με το βραχίωνά σου τον απλωμένο. Δεν υπάρχει κανένα πράγμα δύσκολο σε σένα. Κάνεις έλεος σε χιλιάδες και ανταποδίδεις την ανομία των πατέρων στον κόρφο των παιδιών τους ύστερα από αυτούς. Ο Θεός, ο Μεγάλος, ο Ισχυρός, το όνομα Του είναι ο Κύριος των δυνάμεων, μεγάλος σε βουλή και δυνατός σε έργα. Επειδή τα μάτια Σου είναι ανοιγμένα επάνω σε όλους τους δρόμους των γιών των ανθρώπων, για να δώσεις στον κάθε ένα σύμφωνα με τους δρόμους του και σύμφωνα με τον καρπό των έργων του. Εσύ που έκανες σημεία και τέρατα στη γη της Αιγύπτου, γνωστά μέχρι αυτή την ημέρα, και μέσα στον Ισραήλ και μέσα στους ανθρώπους, και έκανες για τον εαυτό σου όνομα μέχρι αυτή την ημέρα. Και έβγαλες το λαό σου τον Ισραήλ από τη γη της Αιγύπτου με σημεία και με τέρατα και με ισχυρό χέρι και με βραχίωνα απλωμένο και με μεγάλο τρόμο. Και τους έδωσες αυτή τη γη που είχες ορκιστεί στους πατέρες τους να τους δώσεις, γη που ρέει γάλα και μέλι. Και μπήκαν και την κληρονόμησαν. Αλλά δεν υπάκουσαν στη φωνή σου, ούτε περπάτησαν στον νόμο σου. Δεν έκαναν τίποτε από όλα όσα τους είχες προστάξει για να κάνουν. Γι' αυτό έφερες επάνω τους όλο αυτό το κακό. Δες, τα χαρακώματα έφτασαν στην πόλη για να την κυριεύσουν. Και η πόλη δόθηκε στο χέρι των Χαλδαίων, αυτών που πολεμούν εξαιτίας της. Εξαιτίας της μάχερας και της πείνας και της μεταδοτικής αρρώστιας. Και ό,τι μίλησες έγινε. Και πρόσεξε, βλέπεις. Και εσύ, Κύριε Θεέ, μου είπες, αγόρασε με ασήμι το χωράφι για τον εαυτό σου και βάλε μάρτυρες. Ενώ η πόλη δόθηκε στο χέρι των Χαλδαίων. Και έγινε λόγος του Κυρίου στον Ιερεμία λέγοντας, «Δες, εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός κάθε σάρκας. Υπάρχει κάποιο πράγμα δύσκολο σε μένα? Γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος. Δες, θα παραδώσω αυτή την πόλη στο χέρι των Χαλδαίων και στο χέρι του Ναβουχοδονόσορα, του βασιλιά της Βαβυλώνας, και θα την κυριεύσει. Και οι Χαλδαίοι που πολεμούν ενάντια σε αυτή την πόλη θα έρθουν και θα βάλουν φωτιά σε αυτή την πόλη και θα την κατακάψουν. Και τα σπίτια επάνω στις ταράτσες των οποίων θυσίαζαν στον Βάαλ και έκαναν σπονδές σε άλλους θεούς για να με παροργήσουν. Επειδή η γη Ισραήλ και η γη Ιούδα μόνο κακό έπραξαν μπροστά μου από την νιώτη τους. Επειδή η γη Ισραήλ δεν έκαναν τίποτε άλλο παρά να με παροργίζουν με τα έργα των χεριών τους», λέει ο Κύριος. «Επειδή αυτή η πόλη στάθηκε σε μένα ερεθισμός της οργής μου και του θυμού μου, από την ημέρα που την οικοδόμησαν μέχρι αυτή την ημέρα για να την απορρίψω από μπροστά μου, εξαιτίας όλης της κακίας των γιών Ισραήλ και των γιών Ιούδα, που έκαναν για να με παροργήσουν, αυτοί οι βασιλιάδες τους, οι άρχοντες τους, οι ιερείς τους και οι προφήτες τους και οι άνδρες του Ιούδα και οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ. Και έστρεψαν σε μένα τα νότα και όχι το πρόσωπο. Και τους δίδασκα σηκωνόμενος το πρωί και διδάσκοντας, όμως δεν άκουσαν ώστε να πάρουν παιδεία. Και έβαλαν τα βδελίγματά τους στον οίκο, επάνω στον οποίο ονομάστηκε το όνομά μου, για να τον μολύνουν. Και έκτισαν τους ψηλούς τόπους του Βάαλ, που ήσαν στη φάραγγα του γιού του Ενόμ, για να περάσουν τους γιους τους και τις θυγατέρες τους μέσα από τη φωτιά στον Μολόχ. Πράγμα που δεν τους είχα προστάξει ούτε είχε ανέβει στην καρδιά μου, για να πράξουν αυτό το βδέλυγμα, ώστε να κάνουν τον Ιούδα να αμαρτάνει. Και τώρα για αυτά τα πράγματα, έτσι λέει ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, για αυτή την πόλη για την οποία εσείς λέτε, θα παραδοθεί στο χέρι του βασιλιά της Βαβυλώνας με μάχερα και με πείνα και με μεταδοτική αρρώστια. Δέστε, θα τους συγκεντρώσω από όλους τους τόπους όπου τους είχα διώξει στην οργή μου και στο θυμό μου και στη μεγάλη μου αγανάκτηση και θα τους ξαναφέρω σε αυτόν τον τόπο και θα τους κατοικήσω με ασφάλεια. Και θα είναι λαός μου και εγώ θα είμαι Θεός τους. Και θα τους δώσω μια καρδιά και ένα δρόμο για να με φοβούνται όλες τις ημέρες για το καλό τους και των παιδιών τους ύστερα από αυτούς. Και θα τους κάνω μια αιώνια διαθήκη ότι δεν θα αποστρέψω από πίσω τους για να τους αγαθοποιώ. Και θα δώσω το φόβο μου στις καρδιές τους για να μην αποστατήσουν από μένα. Και θα εφραίνομαι σε αυτούς στο να τους αγαθοποιώ. Και θα τους φυτέψω σε αυτή τη γη με αλήθεια, με όλη μου την καρδιά και με όλη μου την ψυχή. Επειδή έτσι λέει ο Κύριος, όπως έφερα επάνω σε αυτό το λαό όλα αυτά τα μεγάλα κακά, έτσι θα φέρω επάνω τους όλα τα αγαθά που εγώ μίλησα για αυτούς. Και θα αποκτηθούν χωράφια σε αυτή τη γη, για την οποία εσείς λέτε, είναι έρημη, χωρίς άνθρωπο ή κτίνος, παραδόθηκε στο χέρι των Χαλδαίων. Θα αγοράζουν χωράφια με ασήμι και θα υπογράφουν συμφωνητικά και θα τα σφραγίζουν και θα βάζουν μάρτυρες στη γη του Βενιαμίν και στους τόπους γύρω από την Ιερουσαλήμ και στις πόλεις του Ιούδα και στις πόλεις της ορεινής περιοχής και στις πόλεις της παιδινής περιοχής και στις πόλεις του Νότου. Επειδή θα επιστρέψω την αιχμαλωσία τους, λέει ο Κύριος.
1: Επιστολή Ιακώβου, κεφάλαιο 1. Ο Ιάκωβος, δούλος του Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού, χαιρετίζει τους χριστιανούς που είναι σκορπισμένοι σε όλο τον κόσμο. Αδερφοί μου, να χαίρεστε όταν δοκιμάζεστε από πολλούς και διάφορους πειρασμούς. Γιατί πρέπει να ξέρετε ότι μέσα από τη δοκιμασία της πίστης σας γεννιέται η υπομονή. Η υπομονή σας όμως πρέπει να κρατήσει ως το τέλος για να γίνετε τέλειοι και ολοκληρωμένοι και να μην υστερείτε σε τίποτε. Αν κάποιος από εσάς υστερεί σε σοφία, ας τη ζητήσει από το Θεό και Αυτός θα του τη δώσει. Γιατί ο Θεός δίνει σε όλους με απλοχεριά και χωρίς να περιφρονεί κανέναν. Ότι όμως ζητάει να το ζητάει με πίστη και να μην έχει αμφιβολίες. Γιατί όποιος αμφιβάλλει μοιάζει με το κύμα της θάλασσας που το παρασέρνει ο άνεμος και το πηγαίνει εδώ και εκεί. Να μην ελπίζει ότι θα πάρει κάτι από τον Κύριο ένας τέτοιος άνθρωπος, δίγνωμος και άστατος σε όλες του τις ενέργειες. Ο άσημος και φτωχός αδερφός ας καυχιέται, γιατί ο Θεός θα τον ανεβάσει ψηλά. Επίσης και ο πλούσιος ας είναι ταπεινός, ξέροντας ότι θα μαραθεί σαν το λουλούδι. Όπως με την ανατολή του ήλιου βγαίνει ο λίβας και εξεραίνει το χορτάρι, ρίχνει τον ανθό του και καταστρέφει την ομορφιά του, έτσι και ο πλούσιος θα αφανιστεί μέσα στις επιχειρήσεις του. Μακάριος ο άνθρωπος που δέχεται με υπομονή τις δοκιμασίες. Γιατί αν υποστεί με επιτυχία τις δοκιμασίες, θα κερδίσει το βραβείο της αιώνιας ζωής που υποσχέθηκε ο Θεός σε όσους τον αγαπούν. Κανένας από αυτούς που μπαίνουν σε πειρασμό να μην λέει «Ο Θεός με βάζει σε πειρασμό». Γιατί ο Θεός ούτε μπαίνει σε πειρασμό από το κακό, ούτε βάζει σε πειρασμό κανέναν. Καθένας μπαίνει σε πειρασμό από τη δική του επιθυμία. Αυτή τον παρασύρει και τον εξαπατάει. Έπειτα, η επιθυμία αυτή συλλαμβάνει το κακό και γεννάει την αμαρτία. Και η αμαρτία, όταν ολοκληρωθεί, φέρνει το θάνατο. Μην πλανιέστε, αγαπητοί μου αδερφοί. Κάθε άλλη προσφορά και κάθε τέλειο δώρο έρχεται από ψηλά, από το Δημιουργό των ουράνιων σωμάτων. Ο ουράνιος πατέρας δεν αλλάζει τη λάμψη του, ούτε αναβοσβήνει σαν τα αστέρια. Επειδή εκείνος το θέλησε, μας έφερε στην καινούρια ζωή με το λόγο της αλήθειας, ώστε να κατέχουμε την πρώτη θέση ανάμεσα στα δημιουργήματά του. Και να ξέρετε καλά, αγαπητοί μου αδερφοί, κάθε άνθρωπος πρέπει να είναι πρόθυμος στο να ακούει, να μην βιάζεται να μιλάει και να μην βιάζεται να οργίζεται. Γιατί ο οργισμένος άνθρωπος δεν κάνει αυτό που για το Θεό είναι δίκαιο και σωστό. Γι' αυτό, διώξτε από πάνω σας όλη τη βρωμιά και την πληθώρα της κακίας και δεχτείτε με ταπεινοφροσύνη το λόγο που φύτεψε μέσα σας ο Θεός και που μπορεί να σώσει τις ψυχές σας. Αυτόν το λόγο να τον κάνετε πράξη και όχι μόνο να τον ακούτε ξεγελώντας τους εαυτούς σας. Γιατί όποιος ακούει το λόγο του Θεού και δεν τον εφαρμόζει, αυτός μοιάζει με άνθρωπο που βλέπει τον εαυτό του μέσα σε ένα καθρέφτη. Τον βλέπει και φεύγοντας ξεχνάει αμέσως πως ήταν. Όποιος όμως μελέτησε τον τέλειο νόμο, δηλαδή τον νόμο της ελευθερίας, και έμεινε σταθερός σε αυτόν, όποιος δεν υπήρξε απλός ακροατής που ξεχνάει αλλά τον εφάρμοσε στην πράξη, αυτός με την έμπρακτη αυτή εφαρμογή θα είναι μακάριος. Αν κάποιος νομίζει ότι θρησκεύει, αλλά δεν βάζει χαλινάρι στη γλώσσα του, αυτός εξαπατάει τον εαυτό του και η θρησκεία του δεν έχει περιεχόμενο. Γιατί θρησκεία καθαρή και αμόλυντη για το Θεό και Πατέρα είναι αυτή. Να συμπαραστέκεστε στα ορφανά και στις χείρες όταν υποφέρουν και να διατηρείτε αγνό τον εαυτό σας από την επιρροή του αμαρτωλού κόσμου. Επιστολή Ιακώβου, κεφάλαιο 2. Αδερφοί μου, την πίστη σας στον Κύριο της δόξας, τον Ιησού Χριστό, να μην την εκδηλώνετε με μεροληπτικές πράξεις προς τους συνανθρώπους σας. Για παράδειγμα, έρχεται στη σύναξή σας κάποιος με χρυσά δαχτυλίδια και πολυτελή εντύματα. Και έρχεται και ένας φτωχός με λερωμένα ρούχα. Αν δώσετε σημασία στον καλοντημένο λέγοντάς του «Κάθισε παρακαλώ εδώ στην καλή θέση» και στο φτωχό πείτε «Εσύ στάσου εκεί ή κάθισε εδώ κάτω, δίπλα στο σκαμνί που βάζω τα πόδια μου», δεν μεροληπτείτε και δεν γίνεστε κριτές κάνοντας πονηρές σκέψεις? Ακούστε, αγαπητοί μου αδερφοί. Ο Θεός διάλεξε αυτούς που για τον κόσμο είναι φτωχοί να γίνουν πλούσιοι στην πίστη και να κληρονομήσουν τον νέο κόσμο, αυτόν που υποσχέθηκε σε όσους τον αγαπούν. Εσείς, αντίθετα, εξευτελίζετε το φτωχό. Κι όμως, Οι πλούσιοι είναι αυτοί που σας καταπιέζουν, αυτοί που σας σέρνουν στα δικαστήρια. Είναι αυτοί που προσβάλλουν το τιμητικό όνομα του χριστιανού που φέρετε. Αν βέβαια εφαρμόζετε την εντολή του Θεού που, σύμφωνα με τη Γραφή λέει, να αγαπάς τον πλησίο σου όπως τον εαυτό σου, καλά κάνετε. Αν όμως μεροληπτείτε, αμαρτάνετε και ελέγχεστε από τον νόμο ως παραβάτες. Όποιος τηρήσει όλες τις διατάξεις του νόμου και παραβεί μία, θεωρείται παραβάτης όλου του νόμου. Γιατί αυτός που είπε μη μιχεύσεις, είπε και μη φωνεύσεις. Αν όμως δεν μιχεύεις αλλά φωνεύεις, θεωρείσαι παραβάτης όλου του νόμου. Πάντα να μιλάτε και να ενεργείτε σαν άνθρωποι που μέλετε να κριθείτε με τον νόμο της ελευθερίας. Γιατί στην τελική κρίση δεν θα υπάρχει έλεος για αυτόν που δεν έδειξε ευσπλαχνία. Για τον ευσπλαχνό όμως η τελική κρίση θα είναι θρίαμβος. Ποιο είναι το όφελος, αδερφοί μου, αν κάποιος λέει ότι έχει πίστη, δεν την αποδείχνει όμως με έργα? Μήπως μπορεί μόνη της η πίστη να το σώσει? Ας πάρουμε την περίπτωση που κάποιος αδερφός ή κάποια αδερφή δεν έχουν ρούχα να ντυθούν και εστερούνται το καθημερινό τους φαγητό. Αν κάποιος από εσάς τους πει «Ο Θεός μαζί σας, εύχομαι να βρείτε ρούχα και να χορτάσετε φαγητό», ποιο το όφελος αν δεν τους δώσει τα απαραίτητα που χρειάζεται το σώμα? Έτσι και η πίστη, αν δεν εκδηλώνεται με έργα, είναι από μόνη της νεκρή. Αλλά θα πει κάποιος «Εσύ έχεις πίστη και εγώ έχω έργα». Του απαντώ «Δείξε μου τι λογής πίστη είναι αυτή χωρίς έργα. Εγώ μπορώ να σου αποδείξω την πίστη από τα έργα μου. Εσύ πιστεύεις ότι ένας είναι ο Θεός. Καλά κάνεις και τα δαιμόνια το πιστεύουν αυτό και τρέμουν. Θέλεις να μάθεις, ανόητε άνθρωπε, ότι η πίστη χωρίς τα έργα είναι άχρηστη?» Ο Αβραάμ, ο προπάτορας μας, δικαιώθηκε από τα έργα του γιατί οδήγησε το παιδί του, τον Ισαάκ, στο θυσιαστήριο. Βλέπεις ότι η πίστη του συνοδευόταν από έργα. Και με αυτά τα έργα η πίστη αποδείχθηκε τέλεια. Έτσι εκπληρώθηκε η γραφή που λέει «Ο Αβραάμ πίστεψε στο Θεό και για αυτή του την πίστη ο Θεός τον αναγνώρισε δίκαιο και ονομάστηκε φίλος του Θεού». Βλέπετε ότι ο άνθρωπος δικαιώνεται από τα έργα και όχι μόνο από την πίστη. Κατά τον ίδιο τρόπο και η πόρνη Ραβ δικαιώθηκε από τα έργα της όταν υποδέχθηκε τους κατασκόπους και τους βοήθησε να φύγουν κρυφά από άλλο δρόμο. Όπως λοιπόν το σώμα είναι νεκρό χωρίς τη ψυχή, έτσι και η πίστη χωρίς τα έργα είναι νεκρή.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θυμάστε ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μιλήσει σχετικά με τις δοκιμασίες. Ξεκινήσαμε να μιλάμε. Και εάν δούμε το Λόγο του Θεού από την αρχή μέχρι το τέλος, από τότε, από την αρχή της ιστορίας, το πώς το Πνεύμα του Θεού ξεκινάει στη δημιουργία, πώς φτιάχνει τον άνθρωπο. Και όλη η προσοχή του Θεού, όλες οι ενέργειες του Θεού είναι στο πώς να κάνει τον άνθρωπο κατ' εικόνα του και ομοίωσή του. Πώς να κάνει τον άνθρωπο ο Θεός να είμαστε, να μας κάνει να είμαστε όπως Εκείνος είναι. Και είτε σήκωσε ο Θεός προφήτες, είτε σήκωσε ανθρώπους να ζήσουν δια του Πνεύματος αυτό την καρδιά του Θεού. Όλη η δουλειά που έκαναν οι άνθρωποι αυτοί ήταν στο να φανερώσουν τον Πατέρα, ώστε να γνωρίσουμε και να κάνει ο Θεός το έργο αυτό μέσα σε κάθε καρδιά. Είτε ο Κύριος σήκωνε ανθρώπους να ελέγξουν, είτε σήκωνε ανθρώπους να προτρέψουν, οτιδήποτε και αν γινότανε, οτιδήποτε και αν έλεγαν οι άνθρωποι του Θεού, το κίνητρο της καρδιάς του Θεού ήταν από αγάπη, ώστε να φέρει τον άνθρωπο στο να γίνει όμοιος με εκείνον για να ταιριάξει στο περιβάλλον της παρουσίας του. Γιατί τελικά αυτοί οι οποίοι θα μπουν μέσα στην παρουσία του Θεού είναι αυτοί που θα ταιριάζουν με εκείνον, αδερφοί. Λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους, στο 12 κεφάλαιο, στο 14 εδάφιο, λέει: «Ζητείτε την ειρήνη με τα πάντων και τον αγιασμό, χωρίς του οποίου ουδείς θέλει δει τον Κύριο». Δεν μπορείς να τον δεις αν δεν γίνεις όπως είναι εκείνος. Πώς είναι? Άγιος. Λέει: «Άγιοι γίνεστε, καθώς εγώ είμαι Άγιος». Αλλού ο Κύριος είπε: «Τέλειοι γίνεστε, καθώς εγώ είμαι τέλειος». Και μπορεί εμείς να βαδίζουμε μέσα στην ατέλεια, να νομίζουμε ότι όλα είναι εντάξει, αλλά ο Θεός θέλει να μας κάνει να γίνουμε τέλειοι. Και είναι αυτός ο Πατέρας μας. Λέει στην προς Εβραίους, στο 12 κεφάλαιο, στο 5, λίγο πιο πάνω, λέει: «Και ελισμονήσατε την ουθεσία ή της λαλή προς εσάς ως προς Υιούς, λέγουσα, Υιέ μου, μην καταφρονείς την παιδεία του Κυρίου, μη δε αθυμείς ελεγχόμενος υπ' αυτού». Δηλαδή, επιτρέπει ο Θεός να περνάμε πράγματα και αυτό, πώς το ονομάζει, είναι η παιδεία του Θεού. Η παιδεία του Θεού. Διότι όποιον αγαπάει ο Κύριος, τι κάνει? Παιδεύει, λέει. Και μαστιγώνει κάθε ιό τον οποίο παραδέχεται. Εάν υπομένετε την παιδεία, ο Θεός φέρεται προς εσάς ως προς Υιούς. Διότι ποιος Υιός είναι τον οποίο δεν παιδεύει ο πατήρ? Βλέπετε, λέει, εάν υπομένετε την παιδεία, ο Θεός φέρεται ως προς Υιούς. Δηλαδή, εάν δεν υπομένουμε την παιδεία, αυτόματα πού μεταφερόμαστε? Έξω από την υιοθεσία. Αυτοί οι οποίοι υπομένουν θεωρούνται παιδιά του Θεού. Έτσι λέει ο Παύλος. Εάν όμως, λέει, είστε χωρίς παιδεία, της οποίας έγιναν μέτοχοι πάντες. Δεν υπάρχει κανένας ο οποίος να μην πέρασε μέσα από όλο αυτό το στάδιο, από όλο αυτό το δρόμο. Κανένας. Δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να μπει και μέσα στην παρουσία του Θεού χωρίς να περάσει τα τεστ. Κανένας. Και λέει για τους γονείς ότι προς ολίγες μέρες μας πέδευαν κατά την αρέσκειά τους. Ο Θεός όμως, λέει στο 10, μας περνάει από την παιδεία για το συμφέρον μας. Για να γίνουμε μέτοχοι της αγιότητάς Του. Δεν μπορείς να μετέχεις από την αγιότητά Του χωρίς να περάσεις το τεστ. Κανένας. Δεν υπάρχει αυτό. Και λέει στο 11, πάσα δε παιδεία προσμένει το παρόν, δεν φαίνεται ότι προξενεί χαρά, αλλά λείπει. Κανείς δεν είναι που να ευχαριστείται μέσα στη δοκιμασία, αλλά ύστερα αποδίδει σε αυτούς τους οποίους, σε αυτούς οι οποίοι επιτρέπουν στην παιδεία να τους γυμνάσει. Γιατί η παιδεία είναι γυμνασία. Φέρνει καρπό ειρηνικό δικαιοσύνης. Και δεν θέλει ο Θεός κανένας από εμάς να είναι ένας χαλαρός ζαχαρομπεμπές. Μας θέλει να γυμναστούμε από την παιδεία, ώστε να πάρουμε τους καρπούς που έχει να μας δώσει. Γι' αυτό λέει να μην αθυμείς ελεγχόμενος υπ' αυτού, δηλαδή να μην αποκάνει η ψυχή σου. Να μην αποκάνει η ψυχή σου όταν περνάς δοκιμασία. Λέει στην Έξοδο κεφάλαιο 20 και εδάφιο 20. Και είπε ο Μωυσής προς το λαόν, μη φοβήστε, διότι ο Θεός ήλθε για να σας δοκιμάσει και για να είναι ο φόβος αυτού εμπροστέν σας, για να μην αμαρτάνετε. Για να μην αμαρτάνετε. Βλέπεις, ο Θεός ήρθε και δοκίμασε ένα ολόκληρο λαό. Τους έβαλε πολλά τεστ, αδερφοί. Πέρασαν από πάρα πολλά τεστ. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Άφησαν τα κόκαλά τους στην έρημο. Γιατί τα τεστ αυτά που ο Θεός τους έδωσε δεν τα πέρασαν. Λέει ότι ο λόγος αυτός τον οποίον άκουσαν, δεν ήταν ενωμένος με την πίστη μέσα στην καρδιά τους. Δεν ενώθηκε με πίστη ποτέ. Γι' αυτό ποτέ δεν μπόρεσαν να περάσουν τα τεστ. Ποτέ δεν μπόρεσαν να περάσουν τα τεστ. Και λέει εδώ πέρα ο Μωυσής να είναι ο φόβος του μπροστά σας. Ποιος είναι ο φόβος του Θεού, αδερφοί? Ο λόγος του. Ο λόγος του. Μας φέρνει το λόγο του μπροστά μας, ώστε να μάθουμε, λέει, να μην αμαρτάνουμε. Και πρέπει να, σαν άνθρωποι του Θεού, να κάνουμε μια απόφαση στο πού θα στηρίξουμε τη ζωή μας. Και αυτό να μην αλλάζει. Αποφασίζεις να στηρίξεις τη ζωή σου ανάλογα με τις καταστάσεις και τα γεγονότα, να αφήσεις να ο χαρακτήρας να μορφωθεί ανάλογα με το τι γίνεται στον κόσμο, με το τι συμβαίνει έξω, ή θα αφήσεις το χαρακτήρα σου να τον μορφώσει ο Λόγος του Θεού, ώστε να είναι ό,τι ο Κύριος λέει, να λες ναι και αμήν. Ότι είναι ναι και αμήν, γιατί ο Θεός είναι πιστός και δεν αλλάζει. Και τότε μόνο μπορείς να περάσεις το τεστ. Ο Μωυσής δεν κουνιόταν, αδελφοί. Αυτοί κουνιότανε. Δεν είχαν να φάνε, κουνιότανε. Δεν είχαν να πιούνε, κουνιότανε. Έβλεπαν εχθρούς μπροστά τους, κουνιότανε. Ό,τι και αν ερχότανε μπροστά τους, οποιαδήποτε δυσκολία, επειδή δεν είχαν το φόβο του Θεού μπροστά τους, ήταν ένα πρόσκομα και συνεχώς έπεφταν. Ενώ ο Θεός ήθελε να περάσουν το τεστ. Όπως το περνούσε ο Μωυσής. Όπως το περνούσε ο Ιησούς του Ναβί, ο Χάλευ. Στάθηκαν μπροστά στα τείχη, στάθηκαν μπροστά στους γίγαντες και τι είπαν? Το θέμα είναι να είναι ο Θεός μαζί μας. Τότε θα νικήσουμε, γιατί θα είναι ψωμί σε μας. Χρειάστηκαν να φάνε για να τραφούν 3,5 εκατομμύρια λαός. Τι είπε ο Μωυσής? Ο Κύριος είναι ο προμηθεύων. Μα θα ανοίξει ο Θεός να τον ουρανό να ρίξει ψωμί? Το έκανε. Το έκανε. Το έκανε. Και το θέμα μας δεν είναι τι έκανε. Το θέμα μας είναι τι ο Θεός θέλει να ξανακάνει. Γιατί ο Θεός είναι ο ίδιος. Δεν αλλάζει. Τα θαυμάσια του είναι τα ίδια. Ο άνθρωπος αλλάζει. Γι' αυτό μας ζητάει να μορφωθεί η διάνοιά μας σύμφωνα με το Λόγο Του, ώστε να μένουμε σταθεροί, και αυτά τα οποία ο Θεός έκανε, αδερφοί, θα τα κάνει ξανά και ξανά και ξανά. Από αυτό το δρόμο δεν εξαιρείται κανένας. Κανένας. Λέει στην προς Εβραίους, κεφάλαιο 2, εδάφιο 18. Λέει, επειδή καθότι αυτός έπαθε πειραστής, ποιος είναι αυτός? Ο Ιησούς. Δεν εξαίρεσε ο πατέρας το γιο του από το μονοπάτι αυτό, λέει. Καθότι αυτός έπαθε πειραστής, μπορεί να βοηθήσει και τους πειραζομένους. Δεν τον εξαίρεσε ο Θεός. Δεν του έκανε ιδιαίτερη χάρη να πει, αυτό είναι το παιδάκι μου και θα τον αφήσω. Εάν δεν το έκανε στον Κύριο, το κάνει σε σένα και σε μένα. Θα μας εξαιρέσει ο Θεός από το να περάσουμε από ό,τι χρειαστεί να περάσουμε, ώστε να γίνουμε μέτοχοι της αγιότητας? Λέει στην προς Εβραίους, λίγο πιο κάτω, στο 4:15. Διότι δεν έχουμε αρχιερέα μη δυνάμενον να συμπαθήσει στις ασθένειές μας, αλλά πειραστέντα κατά πάντα καθομοιότητα ημών. Με ποια διαφορά? Χωρίς αμαρτίας. Ο Κύριος δεν αμάρτησε. Και αυτό μου λέει, αδερφοί, ότι εάν ο Κύριος δεν αμάρτησε, και εμείς μπορούμε με την ίδια καρδιά να μην αμαρτήσουμε στη δοκιμασία. Μπορείς να κρατήσεις την καρδιά σου και να μην αμαρτήσεις. Λέει ο Πέτρος, στο Α Πέτρου 4, κεφάλαιο εδάφιο 1, λέει, επειδή λοιπόν ο Χριστός έπαθε υπερημών κατά σάρκα. Τι σημαίνει ότι ο Χριστός έπαθε υπερημών κατά σάρκα και πότε ο Χριστός έπαθε υπερημών κατά σάρκα? Ναι, όχι μόνο τα σταυρώθηκε. Σε όλη την κατάσταση που περπάτησε πάνω στη γη ο Χριστός, τι έκανε? Έπαθε. Και δεν έπαθε η σάρκα του για τον εαυτό του. Με τι ήταν αναμάρτητος? Θα μπορούσε να ζει αιώνια εξαιτίας του ότι δεν είχε αμαρτία. Έπαθε, λέει, υπέρ ημών, κατά σάρκα. Αλλά επειδή και ο Χριστός έπαθε υπέρ ημών κατά σάρκα, λέει, να οπλιστούμε και εμείς με αυτό το φρόνημα. Γιατί αυτός ο οποίος έπαθε κατά σάρκα, έπαυσε από την αμαρτία. Βλέπετε τι δουλειά κάνει η δοκιμασία, αδερφοί. Σε κάνει να παύσεις από την αμαρτία. Να παύσεις από την αμαρτία. Χτίζει μέσα ένα χαρακτήρα. Ο Κύριος έπαθε κατά σάρκα και πέθανε. Και εμείς τώρα καλούμαστε να ταυτιστούμε με το θάνατο του Χριστού και καθώς ταυτιζόμαστε με το θάνατο, να πάψουμε κι εμείς από την αμαρτία και λέει να ζήσουμε τον υπόλοιπο χρόνο της σάρκας μας, όχι πλέον στις επιθυμίες των ανθρώπων, αλλά στο θέλημα του Θεού. Όχι στις επιθυμίες των ανθρώπων. Και δεν μιλάει μόνο για τις σαρκικές επιθυμίες, δηλαδή την αμαρτία, αλλά οτιδήποτε επιθυμίες έχει ο κόσμος. Κοιτάξτε να δείτε τι θέλουν να φέρουν πάνω στην ανθρωπότητα. Αυτές είναι επιθυμίες του κόσμου. Και ο Κύριος σου λέει, δεν θα ζήσεις τον υπόλοιπο χρόνο από τη στιγμή που πέθανες κατά σάρκα στις επιθυμίες των ανθρώπων, αλλά στο θέλημα του Θεού. Και ρωτάω, να ταυτιστείς με το θάνατο του Χριστού, το οποίο συμβολικά το περνάμε στο βάπτισμα. Λέει, όσοι βαπτιστήκαμε στο Χριστό, στο θάνατό του βαπτιστήκαμε. Και ρωτάω, το να βαπτιστείς στο νερό είναι όλο το κομμάτι, όλο το φάσμα της συντάφτισης με το θάνατο του Χριστού? Εκεί τελειώνει. Ο Παύλος τι λέει, τι πρέπει να κάνεις κάθε μέρα? Τι να κάνεις? Να θανατώνεις τις πράξεις του σώματος. Κάθε μέρα να θανατώνουμε τις πράξεις του σώματος. Και οι πράξεις του σώματος είναι ό,τι δεν συμβαδίζει με αυτό που ο Λόγος Θεού μας λέει. Και αυτό καλείσαι κάθε μέρα να το θανατώνεις. Δεν είναι μόνο το βάπτισμα στο νερό, αδερφοί. Το βάπτισμα στο νερό είναι η αρχή για τη ζωή που πρόκειται να επακολουθήσει, η οποία θα είναι έξω από το θέλημα των ανθρώπων. Όλοι όσοι επιθυμούν να γίνουν δίκαιοι θα περάσουν μέσα από τη δοκιμασία. Και ξέρουμε ότι ο διάβολος πειράζει τον άνθρωπο και ο στόχος είναι να τον καταστρέψει. Είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που ο Θεός κάνει. Και ο Κύριος το κομμάτι αυτό θέλει να τον εκρώσουμε. Λέει ο Ιάκωβος στο πρώτο κεφάλαιο ότι πειράζεται ο καθένας από τι? Από την ίδια του την επιθυμία. Σας έχω πει πολλές φορές ότι ο διάβολος δεν μπορεί να κάνει τίποτα εάν ο άνθρωπος δεν του δώσει τόπο. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα εάν ο άνθρωπος δεν του δώσει τόπο. Και όταν ο Κύριος έλεγε «αγρυπνείτε και προσεύχεστε για να μην εισέλθετε στον πειρασμό», λέει «το μεν πνεύμα πρόθυμο, η δε σάρξ ασθενής». Ποια είναι η ασθένεια της σάρκας? Η ασθένεια της σάρκας είναι αυτό ακριβώς το πράγμα, ότι έρχεται η επιθυμία και ο άνθρωπος όταν αφήνει τη σάρκα του να δουλεύει αντί το πνεύμα, η σάρκα αυτή είναι που πειράζεται και συλλαμβάνει ο άνθρωπος την επιθυμία μέσα. Έρχεται η επιθυμία Και αρχίζει ο άνθρωπος και θέλει πράγματα τα οποία δεν πρέπει να θέλει. Δεν πρέπει να θέλει. Και μετά, αφού ο άνθρωπος συλλάβει την επιθυμία, η επιθυμία, ξέρετε τι κάνει, αδερφή, όταν την αφήσεις μες στην καρδιά σου. Γεννάει. Γεννάει. Η επιθυμία γεννάει. Είτε έτσι είτε αλλιώς. Εάν επιθυμείς τον Κύριο με όλη σου την καρδιά, αυτή η επιθυμία θα γεννήσει καλά πράγματα. Εάν αφήσεις σαρκική επιθυμία μέσα στην καρδιά σου, θα γεννήσει αμαρτία. Θα τη γεννήσει την αμαρτία. Και η αμαρτία, λέει μετά, όταν εκτελεστεί, γεννάει το θάνατο. Είναι σαν να σου λέει ο Κύριος, κοίτα, ένα και ένα κάνουν δύο. Δεν αλλάζει αυτό. Δεν αλλάζει. Λέει, ό,τι σπέρνει ο άνθρωπος, αυτό θα αφαιρήσει. Δεν μπορείς να σπέρνεις αμαρτία και να περιμένεις να αφαιρήσεις αγιασμό. Όταν λέει ο Λόγος του Θεού μας παρομοιάζει, αδερφοί, τη Βασιλεία του Θεού σαν ένα καρπό, ένα δέντρο το οποίο θα καρποφορήσει, θα φέρει ένα καρπό. Πώς τον ονομάζει αυτόν τον καρπό, ο Παύλος στην προς Γαλάτας? Είναι ο καρπός του Πνεύματος. Ωραία. Για να αυξηθεί αυτός ο καρπός μέσα στη ζωή σου, ο καρπός του Πνεύματος, εσύ και εγώ τι πρέπει να σπείρουμε? Πρέπει να σπείρεις κάτι το οποίο θα σου φέρει τον ανάλογο καρπό. Δηλαδή, εάν θέλεις να έχεις χαρά, τι πρέπει να σπείρεις? Πρέπει να σπείρεις τη χαρά. Πρέπει να σπείρεις στην αγάπη, πρέπει να σπείρεις την ειρήνη. Εάν θέλεις να έχεις τον καρπό της πίστης, τι πρέπει να σπείρεις? Μπορείς να βαδίζεις κάθε μέρα μέσα στην αμφιβολία, μέσα στην απιστία και να θερήσεις πίστη? Εάν ζεις κάθε μέρα ότι αυτό αποκλείεται να γίνει. Εκείνο, μου συνέβη εκείνο στη ζωή μου και ο Θεός μπορεί να κάνει κάτι, αλλά αν ο Θεός δεν κάνει κάτι, τι θα γίνει? Και συνεχώς τι κάνει ο άνθρωπος? Αμφιβάλλει. Και ρωτάω, όταν ζούμε μέσα στην αμφιβολία, ποιος καρπός θα αυξηθεί στη ζωή μας, λέτε? Εμείς τώρα πολλές φορές σπέρνουμε στην απιστία, αλλά περιμένουμε να γίνει κάτι. Και λέει ο Ιάκωβος, μην νομίζεις ότι όταν ζητάς χωρίς πίστη, θα λάβεις. Δεν γίνεται. Γιατί έτσι δουλεύει η πίστη. Σπέρνεις πίστη, θέλεις πίστη. Ομολογείς πίστη, τι θα λάβεις? Τον καρπό των χειλαίων σου. Τον οποίο ο Κύριος θέλει να τον στηρίξει, τον καρπό των χειλαίων σου. Να ζήσεις με τον καρπό των χειλαίων σου, γιατί θα φας, λέει, από τον καρπό των χειλαίων σου. Αυτό θα φας. Θυμάστε, σας διάβασα την Τρίτη την ιστορία του Έσδρα, ο οποίος έπρεπε να πάει πίσω και είχε να περάσει δυσκολία. Και τι είπε στο βασιλιά? Λέει, ντράπηκα να του ζητήσω βοήθεια στρατό, γιατί του είχα πει ότι όταν κάποιος φοβάται το Θεό, το χέρι του Θεού είναι πάνω του σε προστασία. Και ντράπηκα. Και τι έκανε, προτίμησε να κάνει ο Έσδρας? Προτίμησε να βάλει τους αδελφούς να νηστέψουν, να προσευχηθούν, να ζητήσουν τον Κύριο του Θεού να τους κάνει έλεος, λέει. Τους έκανε. Βλέπεις, αυτό το οποίο ομολογείς είναι αυτό το οποίο θα θερήσεις τελικά. Ομολόγησε ο Έσδρας στο βασιλιά ότι ο Θεός είναι πάνω μου σε προστασία. Ο Κύριος τον προστάτευσε. Οι τρεις παιδες πέρασαν την δοκιμασία, είπαν στον Ναβουχοδονόσορα, την εικόνα σου δεν την προσκυνάμε, ο Θεός μπορεί να μας ελευθερώσει. Τους ελευθέρωσε, αδερφοί. Αμήν. Τους ελευθέρωσε. Οι Ισραηλίτες όταν είδαν, όταν πήγαν οι 12 κατάσκοποι και γύρισαν από αυτούς οι 10, οι οποίοι έλεγαν, λέει, ότι γέμισαν με φόβο όλο το λαό του Θεού. Γιατί τι είπαν? Εδώ θα αφήσουμε τα κόκαλά μας. Και αν διαβάσετε στους Αριθμούς το 13ο κεφάλαιο, ο Κύριος, ξέρετε τι είπε μετά στον Μωυσή? Σύμφωνα με αυτό που διακήρυξαν, αυτό είναι που θα γίνει στη ζωή τους. Αυτό το οποίο είπαν, αυτό θα συμβεί στη ζωή τους. έχασαν τη ζωή τους όλοι 40 χρόνια γύρω. Και δεν υπάρχει πιο φοβερό πράγμα. Σκεφτείτε λίγο, 40 χρόνια να γυρίζουν μέσα στην έρημο γύρω. Βλέπω ένα στο σπίτι μας από εκεί που είμαστε, μ' ανέβεις ψηλά από, είναι ένας γείτονας ο οποίος είχε ένα σκύλο. Πρέπει να είναι τουλάχιστον 15 χρονών. Και τον έχει δεμένο σε ένα σπιτάκι και 15 χρόνια που τον βλέπω γυρίζει γύρω από το σπιτάκι, ασταμάτητα. Ασταμάτητα. Και τον βλέπω και κουράζομαι. 15 χρόνια γυρίζει γύρω ο σκύλος ασταμάτητα. Και λέω, 40 χρόνια οι Ισραηλίτες γυρίζαν γύρω. 40 χρόνια. Μας καλεί ο Θεός, αδερφοί, να ανεβούμε μέσα στην παρουσία Του, να μην γυρίζουμε γύρω. Έχουμε να ανέβουμε ψηλά. Έχουμε να περάσουμε ό,τι είναι να περάσουμε, έχουμε να νικήσουμε ό,τι είναι να νικήσουμε και να φτάσουμε μέχρι τέλους θριαμβευτές. Δεν ξέρουμε τι θα χρειαστεί να περάσεις και να περάσω. Αλλά έχουμε κάνει την απόφαση να μείνουμε πιστοί μέχρι τέλους. Ανεξάρτητα τι θα φέρει, τι θα έρθει εναντίον μας. Αμήν. Λέει στη Β' Κορινθίους, το δεύτερο κεφάλαιο, στο 11 εδάφιο, λέει ο Παύλος, για να μην υπερισχύσει εναντίον μας ο σατανάς, διότι δεν αγνοούμε τα διανοήματά του. Μπορεί να υπερισχύσει ο διάβολος εναντίον σου όταν αγνοήσεις τις μεθοδίες του και του δώσεις τόπο. Και ο Κύριος δεν θέλει να δώσουμε τόπο στο διάβολο, αδερφοί, να τραφεί επάνω μας, να τραφεί από μας. Θα σας πω έναν τρόπο που μπορεί ο διάβολος να φάει από τον άνθρωπο. Κοιτάξτε τι λέει ο Παύλος στον Α' Τιμωθέου, κεφάλαιο 6, εδάφιο 9. Όσοι δε θέλουν να πλουτίζουν, πέφτουν σε πειρασμό και παγίδα και σε επιθυμίες πολλές, ανόητες και βλαβερές, οι οποίες βυθίζουν τους ανθρώπους σε όλεθρο και απώλεια. Πώς δίνεις τόπο? Αυτός είναι ένας τρόπος για να ανοίξεις πόρτα. Λέει, οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν, και μην βάζεις στο νου σου μονάχα το να κυνηγάς μανιωδώς τα λεφτά. Βάλε στο νου σου, όταν λέει όσοι θέλουν να αποκτήσουν πλούτη πέφτουν σε πειρασμό, το να αφήσεις αυτά που ο Λόγος Θεού ονομάζει η μέρημνα του κόσμου να σε τραβήξει. Γιατί έχω και εκείνο, έχω και τ' άλλο. Ρωτάω, αδερφοί, είναι κάποιος από εμάς εδώ μέσα που δεν έχει πολλές δουλειές? Που δεν έχει πολλά πράγματα να κάνει? Είναι κάποιος? Όλοι έχουμε να κάνουμε πράγματα. Όλοι έχουμε να κάνουμε, να τακτοποιήσουμε υποθέσεις. Όλοι έχουμε να πάμε στη δουλειά. Όλοι έχουμε να γίνουν απαραίτητα πράγματα. Αλλά το θέμα είναι τι βάζεις πρώτο μες στη ζωή σου. Βάζεις πρώτο τον Κύριο και τη Βασιλεία Του. Σε ενδιαφέρει να δεις ο Θεός να τελειώσει αυτό το οποίο ξεκίνησε? Γι' αυτό είμαστε εδώ Τρίτες, Πέμπτες, Σάββατα. Δεν είμαστε μόνο το Σάββατο. Είμαστε Τρίτες, Πέμπτες, Σάββατα. Γιατί θέλουμε ο Θεός να ολοκληρώσει το έργο αυτό το οποίο ξεκίνησε μέσα μας. Γι' αυτό είναι το πιο σημαντικό. Να ρωτήσω, υπάρχει κάποιος να πάρει κάτι μαζί του από αυτό το οποίο πασχίζεις? Λέει, γυμνός εξήλθα, γυμνός θα υπάγω. Το λέει αλλιώς ο Σολομώντας, λέει, περιγράφοντας το όλον του κόσμου, το φρόνημα, το λέει με 4 λέξεις. Ματαιώτης, ματαιωτήτων, με 5 μάλλον, τα πάντα ματαιώτης. Αυτό είναι. Όταν δεν βάλεις στη ζωή σου μέσα τη σωστή σειρά των πραγμάτων, τελικά καταντάει ο άνθρωπος να χάνει το νόημα και γίνεται ματαιώτης, ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Υπάρχουν διαφορετικών ειδών δοκιμασίες. Και μία, η πρώτη είναι δοκιμασία σαν αυτή που πέρασε ο Ιώβ. Ο οποίος, Ιώβ δοκιμάστηκε, αδερφοί, επειδή ήταν δίκαιος. Ήταν δίκαιος. Και μας λέει ο Λόγος του ότι ήταν δίκαιος άνθρωπος μέσα στη γενιά του. Και ο Θεός επέτρεψε να περάσει μέσα από τη δοκιμασία ο Ιώβ, γιατί μέσα από τη δοκιμασία του πρόσθεσε μεγαλύτερη δόξα. Ξέρετε ότι στο τέλος ο Κύριος τον Ιώβ πρόσθεσε ακριβώς τα διπλάσια. Βέβαια, εδώ είναι τώρα τι θέλεις σαν άνθρωπος. Θέλεις να ζήσεις χαμηλά με τα μονά ή θέλεις, εάν χρειαστεί να περάσεις δοκιμασία, να την περάσεις για να πάρεις όλη τη δόξα που ο Θεός έχει για σένα. Σκέψου το λίγο. Θα προτιμήσεις να λάβεις αυτά που ο Θεός έχει να σου δώσει ή θα θέλεις να μείνεις τα χαμηλά, να το περάσεις όσο δυνατό πιο ανώδυνα. Το θέμα είναι ότι εάν είσαι πνευματικά έξυπνος, γιατί σύμφωνα με αυτά που ο Λόγος Θεού λέει, δεν πρόκειται κανείς να μείνει χωρίς να περάσει από τη δοκιμασία. Κανένας. Και ο Ιώβ δεν γνώριζε το τι συνέβαινε απόλυτα. Δεν το γνώριζε. Και το όργανο που πείραξε τον Ιώβ ήταν ο διάβολος, αδερφοί. Ήρθε ο διάβολος, τον πείραξε, τον έβαλε στο μάτι. Αλλά όμως ο Ιώβ στάθηκε. Αγάπησε τον Κύριο και ο Κύριος τον υπερευλόγησε. Δεύτερη δοκιμασία είναι όπως το Αβραάμ. Ωραίες δοκιμασίες, ε. Ωραίες δοκιμασίες. Λέει στη Γένεση, κεφάλαιο 22, εδάφιο 1. Μετά δε τα πράγματα ταύτα, ο Θεός εδοκίμασε τον Αβραάμ και είπε προς αυτόν, Αβραάμ, ο δε είπεν ιδού εγώ. Ποιος έφερε τη δοκιμασία, ποιος τον δοκίμασε τον Αβραάμ? Ο Κύριος τον δοκίμασε. Και τον δοκίμασε επειδή ήταν δίκαιος, ήταν σαν να συνέβη κάτι που ήταν αναπόφευκτο, δηλαδή ο Θεός έδωσε το διάταγμα. Και όταν ο Θεός διέταξε, πείτε μου, τι μπορούσε να κάνει ο Αβραάμ? Τι θα μπορούσε να κάνει ο Αβραάμ? Καθώς έρχεται ο Κύριος, σου μιλάει την αλήθεια, σου δείχνει ποιο είναι το σωστό και μετά σε καλεί να το πράξεις. Και έρχεται ο Θεός και λέει στον Αβραάμ, κοίτα, τον Ισάκ, πάρ' τον, βάλ' τον στο θυσιαστήριο και τελείωσε. Τον έβαλε τον Αβραάμ στην πιο μεγάλη δοκιμασία που μπορεί να περάσει κάποιος άνθρωπος πάνω στη γη. Την πιο μεγάλη δοκιμασία. Και στη δοκιμασία αυτή, αδερφοί, φάνηκε αυτό το οποίο ο άνθρωπος αυτός είχε μέσα του. Τι είχε μέσα του? Αγάπησε τον Κύριο πάνω απ' όλα. Τον αγάπησε. Έχεις μπροστά σου αυτό το οποίο επιθυμείς όλα αυτά τα χρόνια. 99 χρονών ο Αβραάμ έκανε τον Ισάκ. Τον έχεις μπροστά σου, τον ιό της υπόσχεσης, την επαγγελία του Θεού και ο Θεός σου λέει αφιέρωσέ μου το, σκότωσέ το, θυσίασέ το. Και ο Αβραάμ έπρεπε να παραδώσει τα πάντα. Τα παράδωσε. Λέει ότι όταν πήγε να θυσιάσει τον Ισάκ και πήγε χωρίς να χρονοτριβήσει. Δηλαδή, εξήλθε το διάταγμα του Θεού και ο Αβραάμ σηκώθηκε, λέει, αν διαβάσετε στη Γένεση, νωρίς το πρωί σαμάρωσε την όνο του και πήρε τον Ισάκ και ξεκίνησε. Αμέσως. Δεν έχασε χρόνο. Και ονομάστηκε πατέρας της πίστης, γιατί μέσα σε όλη αυτή τη δοκιμασία ο Αβραάμ μπόρεσε να δει την πιστότητα του Θεού στο ότι ο Θεός είναι η ζωή και αυτό που ο Θεός τον κάλεσε να θυσιάσει θα μπορούσε να του το δώσει πίσω. Και τι έκανε, λέει? Πήρε πίσω τον Ισαάκ, τον έλαβε παραβολικός, δηλαδή καθώς πήγαινε να κάνει τη θυσία, μέσα του στο δρόμο θυσίαζε τον Ισαάκ και ο Θεός τον ανέστηνε και τον έδωσε πίσω.
2: Αμήν.
1: Γι' αυτό λέει ο Ιησούς ότι ο Αβραάμ είχε τη χαρά να δει, είδε την ημέρα τη δική μου και χάρηκε. Πότε την είδε, αδερφή? Εκεί στη θυσία, στη δοκιμασία. Στη δοκιμασία. Και του ζήτησε ο Θεός του Αβραάμ το καλύτερο. Συνήθως εμείς, τι είναι αυτό το οποίο προθυμοποιούμαστε να δώσουμε στον Κύριο? Δεν έχω δει κανέναν ο οποίος να αγοράζει, ξέρω εγώ, ένα μπουφάν να κάνει 200 ευρώ και να πηγαίνει στο δρόμο και να δει κάποιον να το βγάλει, να του το δώσει, ο οποίος έχει ανάγκη. Συνήθως τι δίνουμε? Τα οποία δεν πολύ φοράμε, αυτά τα οποία τα ανεβάζουμε το καλοκαίρι, τα φυλάζουμε το χειμώνα, τα ξανακατεβάζουμε και κάνουμε αυτή τη δουλειά χωρίς να τα χρησιμοποιούμε, ό,τι δεν το θέλουμε, το δίνουμε. Ο Αβραάμ, ο Κύριος του ζήτησε να δώσει το καλύτερο. Και στον Κύριο, αδερφή, αξίζει να του δώσεις το καλύτερο, γιατί αυτός έδωσε το καλύτερο. Ο Θεός δεν κράτησε τίποτα, έδωσε το καλύτερό του. Το καλύτερό του. Και τον ευχαριστούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Έχουμε τη δοκιμασία των Ισραηλιτών. Λέει στο Ψαλμό 107, εδάφιο 17. Οι άφρονες βασανίζονται για τις παραβάσεις αυτών και για τις ανομίες αυτών. Το ξαναδιαβάσουμε. Οι άφρονες, ποιοι είναι οι άφρονες? Αυτοί οι οποίοι δεν έχουν φρένες, δηλαδή το μυαλό δεν λειτουργεί σωστά. Και αυτός του οποίου το μυαλό δεν λειτουργεί σωστά είναι αυτός ο οποίος αμαρτάνει. Λέει, βασανίζονται για τις παραβάσεις τους και για τις ανομίες τους. Δηλαδή, περνάνε μέσα από δοκιμασίες εξαιτίας της ανοησίας. Γιατί η απιστία είναι που οδήγησε τον Ισραήλ στις δοκιμασίες αυτές. Η δοκιμασία αυτή είναι ένας τόπος δυσκολίας, μεγάλης και δοκιμασίας, επειδή ο άνθρωπος αρνείται να ακολουθήσει το σχέδιο του Θεού. Αρνείται να το ακολουθήσει. Και μια άλλη παρόμοια περίπτωση δοκιμασίας είναι, θυμάστε ποιος? Ο Ιωνάς. Προφήτης. Ο Ιώβ δοκιμάστηκε, είπαμε, γιατί ήταν δίκαιος. Όχι εξαιτίας ανομίας, αμαρτίας. Όχι εξαιτίας απήθειας. Όπως ο Ιωνάς, που ο Θεός του είπε, θα πας στην Νινεβή. Και ο Ιωνάς πού πήγε? Στη Θαρσής, πήγε από την άλλη μεριά. Σαν να του λέει ο Θεός, είναι στο Ρέθινο και του λέει, κοίτα, θα πας στα Χανιά. Και ο Ιωνάς πάει στον Άγιο Νικόλαο. Και αυτό βέβαια δεν το κάνει ο Ιωνάς. Αλλά πολλές φορές εμείς πώς ενεργούμε στο σχέδιο του Θεού. Ενώ ο Ιωνάς ήταν απίθαρχος. Ενώ εμείς είμαστε, δόξα τω Θεώ, πειθαρχημένοι. Και τον ευχαριστούμε. Όταν δεν συμφωνείς με τον Κύριο σε αυτό που σου λέει, αυτό θα σε φέρει σε πειρασμούς, σε καταστάσεις πικρίας, δυσκολίας, αποστασίας ακόμα, σε καταστάσεις που ο άνθρωπος μπορεί ούτε καν να τις φανταστεί. Δείτε τον Ιωνά, άδερφοι. Θα μπορούσε ποτέ ο Ιωνάς να φανταστεί ότι θα βρεθεί μέσα στην κοιλιά ενός κήτου? Και βρέθηκε μέσα στην κοιλιά ενός ψαριού εξαιτίας της ανυπακοής του. Και πολλές φορές ο άνθρωπος, όταν λέει στην κοιλιά ενός κήτους,

Φίλε, ο Θεός ξέρει. Γι' αυτό περιμένει να τον εμπιστευτείς σε κάθε του λόγο, σε κάθε εντολή. Όταν σου λέει να τον εμπιστευτείς, γιατί εσύ πρέπει να εμπιστευτείς στη διάνοιά σου. Όταν σου λέει ότι θα σε ντύσω, θα σου προμηθεύσω, θα σε φροντίσω όπως φροντίζω τα λουλουδάκια, όπως ταΐζω τα πουλάκια, θα σε ταΐσω. Εσύ γιατί πρέπει να αγχώνεσαι. Με διώξαν από τη δουλειά. Μιλούσα για τον Χριστό και με διώξαν από τη δουλειά. Και τώρα τι θα γίνω. Όχι, και τι θα γίνει με τη δουλειά μου. Όχι, και με τι θα γίνει με το ένα. Όποτε λες όχι μέσα σου και μικραίνεις τον Κύριο, γιατί έχεις ένα μεγάλο πρόβλημα, εκείνη την ώρα έρχεσαι σε τέτοια συμφωνία με τον Κύριο. Και βάλ το αυτό σε οποιοδήποτε θέμα της ζωής σου. Τι είναι αυτό? Ποια είναι αυτή η δυσκολία η οποία μπορεί να δειχτεί υψηλότερη από τη δύναμη του Θεού, αδερφοί? Ποια είναι αυτή? Κάθε φορά που μικραίνουμε τον Κύριο, γιατί αφήνεις μέσα στη διάνοιά σου να γιγαντωθεί μία κατάσταση, εκεί έρχεσαι σε ασυμφωνία σε αυτό που ο Θεός σου ζητάει να συμφωνήσεις, να πιστέψεις, ώστε να το δεις να γίνεται. Δεν υπήρχε κανένα στοιχείο πάνω στο πρόσωπο της γης που να μπορεί να σταματήσει ένα παιδί του Θεού όταν ήταν σε συμφωνία με τον Κύριο. Σταμάτησε ο ήλιος και η σελήνη? Σταμάτησε? Σταμάτησε, πήγε με το λόγο του προφήτη. Πήγε η σκιά, λέει, 10 βαθμούς πίσω. Λέει, λέει στον Εζεκία, ζήτα σημείο. Λέει, να ζητήσω να πάει μπροστά, είναι εύκολο. Να ζητήσω να πάει ο χρόνος πίσω. Και πήγε. Στέκεται ο Κύριος και έχει μπροστά του μια μανιασμένη θάλασσα. Υπήρχε κανένα πρόβλημα, αδελφή? Ο Κύριος πώς αντέδρασε μπροστά στη μανιασμένη θάλασσα? Πώς αντέδρασε? Κοιμότανε ο Κύριος. Κοιμότανε. Ενώ οι μαθητές πώς αντέδρασαν? Πήγανε και τον ξυπνήσανε, εάν δεν του δώσαν και καμιά. Δε σε μέλι ότι χανόμαστε. Δηλαδή πώς τον είπανε? Αδιάφορος. Είσαι αδιάφορος στη δοκιμασία? Και ο Κύριος ησύχασε και είπε στη θάλασσα, στοπ. Σταμάτησε η θάλασσα? Σταμάτησε η θάλασσα. Ακούστηκε ο λόγος μέσα στον κόλπο του Αβραάμ και ο Λάζαρος αναστήθηκε. Το ίδιο και για το γιο της Ήρας της Ναΐν. Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο, αδερφοί, να μπορεί να πάει κόντρα στους Αγίους του Θεού όταν στεκόμαστε σε συμφωνία με αυτό που ο Λόγος Θεού λέει. Η μόνη περίπτωση να μην συμβεί είναι όταν εσύ και εγώ δεν συμφωνούμε με αυτό που ο Κύριος λέει. Γιατί νομίζετε ο Χριστός είπε, εάν δύο από εσάς συμφωνήσουν για κάθε τι που θα ζητήσουν από μένα, λέει, για κάθε τι, δεν σου λέει, δεν σου βάζει περιορισμούς. Εννοείται βέβαια ότι θα ζητήσει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, Δεν θα πάρω εγώ τον Κώστα για του που έλα, αδερφέ, θα συμφωνήσουμε ότι αύριο το πρωί θα έχω μια Πόρσε. Δεν μιλάμε για τέτοιες συμφωνίες. Γιατί θα είσαι ένα πατίνι αύριο. Μπορεί και τίποτα. Μιλάμε να συμφωνήσεις σε αυτό που ο Λόγος Θεού σου λέει. Τι σου λέει? Θα συμφωνήσεις για σωτηρία, θα συμφωνήσεις για ελευθερία, θα συμφωνήσεις για δόξα, βάλε ό,τι θες. Για σωτηρία, βάλε ό,τι θες. Δεν υπάρχει περίπτωση να συμφωνήσεις, λέει, να συμφωνήσετε περί παντός πράγματος και ο πατέρας ουράνιος να μην το κάνει. Είπε, ό,τι ζητήσετε στο όνομά μου έχοντες πίστη, θα το κάνει ο Κύριος. Θα το κάνει.

0: στη δοκιμασία, άλλοι δοκιμάζονται και περνάνε το τεστ και προβιβάζονται, ενώ άλλοι μένουν στάσιμοι. Άλλοι μένουν μεταξεταστέοι. Και σκεφτείτε τώρα να είναι κάποιος 20 χρονών και να είναι στο τραπεζάκι του νηπιαγωγείου. Γιατί σαν χριστιανοί πολλές φορές έτσι είμαστε. Έτσι είμαστε. Και το θέμα είναι ότι το τραπεζάκι του νηπιαγωγείου δεν χωράει τα πόδια σου να μπουν από κάτω, να κάνεις μάθημα.
1: Κάτσε απάνω.
0: Γινόμαστε σαν υδροκέφαλοι. Μεγαλώνεις. Πρέπει να μεγαλώσεις και μένεις μικρός. Πολλές φορές μεγαλώνει το κεφάλι. Ο Κύριος θέλει να περάσουμε και να προβιβαστούμε. Στη δοκιμασία, αδερφοί, το θέμα είναι ο άνθρωπος πώς θα αντιδράσει. Πώς θα συμπεριφερθεί. Υπάρχει και η δοκιμασία του διωγμού. Να διώκεσαι. Τι είναι αυτό που προξενεί τη δοκιμασία του διωγμού? Εάν θέλεις να ζήσεις με ευσέβεια εν Χριστώ Ιησού. Λέει Β' Τιμωθέου 3:12. Και πάντες οι θέλοντες να ζουν ευσεβώς εν Χριστώ Ιησού θα διωχθούν. Εάν έχεις βαθιές ρίζες, η δοκιμασία τι θα σου φέρει? Θα σου φέρει δόξα. Δεν θα κουνήσεις. Ο Κύριος όταν ήθελε, αδερφοί, να απλώσει τη βασιλεία του, γιατί ο άνθρωπος έχει μια τάση να του αρέσει η ανάπαυση, να του αρέσει η ησυχία, να του αρέσει να περνάει όμορφα. Το θέμα είναι ότι αυτή η ζωή δεν είναι η χριστιανική ζωή. Η ζωή πνευματική έχει να κάνει με συνεχόμενη αύξηση. Και ο Κύριος θέλει να βαθύνουμε τις ρίζες ώστε να έρθει αυτή η αύξηση. Ρωτάω, ένα λουλούδι το οποίο δεν έχει ρίζες, ποιο είναι το αποτέλεσμα? Θα ξεραθεί. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με το χριστιανό. Ο Κύριος θέλει να έχουμε βαθιές ρίζες. Παρομοίασε την καρδιά του ανθρώπου σαν έδαφος, το οποίο δέχεται ένα σπόρο και ο οποίος σπόρος αυτός τι πρέπει να κάνει? Να μπει μέσα, να ριζώσει, να βαθύνουν οι ρίζες για να φέρει καρπό. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο όταν η καρδιά σου είναι ένα έδαφος που είναι μαλακό και επιτρέπεις στο σπόρο αυτό να μπει μέσα και να βαθύνει ώστε να έρθει ο καρπός. Γιατί αν είναι η καρδιά σου σαν βράχος, σαν πέτρα, σαν πατημένο χώμα πάνω στο δρόμο ή σαν να είναι ένας τόπος γεμάτος αγκάθες, ο λόγος τι θα πάθει? Θα συμπνιχτεί, λέει. Δεν θα μπορέσει να βαθύνει, θα ξεραθεί. Αλλά η μόνη περίπτωση είναι να αφήσεις να βαθύνει ο λόγος για να φέρει τον καρπό. Και μάλιστα λέει ο Κύριος στο Ματθαίο 13 κεφάλαιο εδάφιο 20. Λέει «Ο δε επί τα πετρώδης παρθείς, ούτως είναι ο ακούν το λόγο και ευθύς με τα χαράς δεχόμενος αυτόν». Δηλαδή είναι πετρώδη η καρδιά και ακούει ο άνθρωπος το λόγο και τι κάνει, παρόλο που είναι πετρώδη, τον δέχεται. Και υπάρχουν πολλοί χριστιανοί μέσα στις εκκλησίες σήμερα που έχει πέσει ο λόγος στην καρδιά, που είναι πετρώδες έδαφος και δεν πάει παρακάτω, αλλά χαίρονται για το λόγο. Μετά τι γίνεται όμως, λέει, δεν έχει όμως ρίζα είναι αυτό, αλλά είναι πρόσχερος. Όταν δε γίνει θλίψης ή διωγμός για το λόγο ευθύς, σκανδαλίζονται. Γιατί θα γίνει θλίψη και διωγμός για το λόγο. Μετά που ο Κύριος αναλήφθηκε και κήρυξε ο Πέτρος και άνοιξε ο Θεός στην εκκλησία, σώθηκαν χιλιάδες άνθρωποι. Και έγιναν μέσα στην Ιερουσαλήμ, άρχισαν να διδάσκονται το λόγο του Θεού και τους βολεύτηκαν τόσο πολύ που έμειναν για πολλά χρόνια. Περίπου 20 χρόνια έμειναν εκεί. Και εάν έμεναν μέσα στην Ιερουσαλήμ, ο Λόγος του Θεού πόσο θα εξαπλωνόταν. Πόσο. Εάν εμείς μείνουμε εδώ μέσα και είμαστε εμείς να περνάμε καλά, πόσο ο Λόγος του Θεού θα εξαπλωθεί. Και ο Κύριος τι έκανε για να εξαπλωθεί ο Λόγος του.
1: Διωγμό.
0: Σήκωσε διωγμό στην Ιερουσαλήμ. Και αυτοί οι οποίοι αγαπούσαν τον Κύριο σκορπίστηκαν σε όλα τα έθνη, δεν μπορούσαν να μείνουν στην Ιερουσαλήμ και σκορπίστηκαν σε όλους τους τόπους και ο Θεός τι έκανε. Άρεσε να σώζει. Πάει ο Φίλιππος στη Σαμάρια, κηρύττει, σώζει τη Σαμάρια. Απλώνεται ο Λόγος Θεού παντού. Αρχίζει ο Κύριος να γεμίζει εκκλησίες στην Ασία. Θέλουμε να δούμε, αδερφοί, ο Κύριος να σώσει. Μην χρειάζεται να υποχρεώσουμε τον Κύριο να σηκώσει διωγμό. Για να σηκώσει δοκιμασία, για να σε βάλει να κάνεις πράγματα. Γιατί ο Κύριος θα το κάνει. Εάν εμείς δεν διαθέσουμε τους εαυτούς μας, ο Κύριος θα το κάνει. Ξέρετε γιατί. Γιατί θέλει να σε κάνει μέτοχο της αγιότητάς Του. Γιατί θέλει να σε προβιβάσει σε ανώτερες τάξεις. Γιατί θέλει να βάλει επάνω σου βάρος δόξης, να σηκώσεις φορτίο για τη βασιλεία Του. Λέει, διότι καθότι αυτός έπαθε πειραστής, δίνεται να βοηθήσει τους πειραζομένους. Για να μπορέσεις δηλαδή εσύ να βοηθήσεις ανθρώπους, πρέπει να έχεις περάσει πράγματα, να έχει χτιστεί μέσα σου η Βασιλεία του Θεού, ώστε να ξέρεις πώς να βοηθήσεις ανθρώπους. Όταν έρθει ο άλλος και σου πει, ξέρεις, είμαι στη δυσκολία και πεινάω, α, και εσύ, και εγώ ήμουν στη δυσκολία και ακόμα έτσι είμαι. Ποτέ δεν την πέρασα. Τι παθαίνει ο άνθρωπος? Καθίζεις. Ενώ όταν ξέρεις να του πεις, μη φοβάσαι, ο Θεός έχει προμηθεύσει στο παρελθόν, θα ξαναπρομηθεύσει τώρα. Περνάς μέσα από δοκιμασία, ο Θεός θα σε βγάλει σαν καθαρό χρυσάφι. Με έχει βγάλει, σου μιλάω εκ πείρας. Καθότι αυτός έπαθε πειραστής, μπορεί να βοηθήσει αυτούς που πειράζονται. Και άσχετα με ποιο είδος δοκιμασίας περνάς, πρέπει να περιμένεις ένα αποτέλεσμα. Την αύξησή σου. Το πώς θα αυξηθείς. Β' Κορινθίους, κεφάλαιο 4, εδάφιο 17, λέει, διότι προσωρινή ελαφριά θλίψη μας εργάζεται εις εμάς καθ' υπερβολήν, εις υπερβολήν, αιώνιο βάρος δόξης. Και βλέπουμε ανθρώπους, αδερφοί, οι οποίοι για προσωρινή δόξα κάνουν τα πάντα. Τα πάντα. Είτε για φήμη, είτε για χρήματα, είτε έχουν ανθρώπινες επιδιώξεις, μπορούν να θυσιάσουν τα πάντα. Και στο κάλεσμα του Θεού κάνουν πίσω. Ενώ ο Παύλος τι έβλεπε? Γιατί μόνο όταν δεις τα πράγματα από τη σκοπιά του Θεού, μπορείς να περάσεις μέσα από τις δοκιμασίες, να φτάσεις μέχρι τέλους. Λέει, προσωρινή είναι η θλίψη. Προσωρινή. Όταν ήμουν στο σχολείο, πολλές φορές έμενα μόνος μου. Φίλους δεν είχα. Όταν πήγα στο στρατό, έμεινα τελείως μόνος μου. Χωρίς να έχω φίλους. Όχι γιατί το επιδίωξα. Κοινωνικά άτομα ήμουν πάντα. Όποιος καθόταν μαζί μου θα γελούσε, θα περνούσε ωραία. Αλλά έμεινα μόνος γιατί είχα αποφασίσει να ακολουθήσω τον Κύριο. Και θυμάμαι μία φορά είχαμε όλο το τάγμα, τέλος πάντων, όλο το σύνταγμα, η ταξιαρχία, γιατί ήμουν στο κέντρο, ήταν όλο το κέντρο, είχαμε αναφορά, Παρασκευή απόγευμα και ήμασταν όλοι στη σειρά και ήταν όλοι και κοροϊδεύανε εμένα. Εγώ ήμουν ακίνητος, κρατούσα το όπλο, ήμουν ακίνητος εκεί πέρα και αυτοί γελούσανε. Και έλεγε, τους άκουγα τώρα και έλεγε ο ένας, τον ακούτε, αυτός λέει ότι είναι δούλος του Θεού και δεν τρέπεται. Και έλεγε ο άλλος, αυτός πιστεύει ότι το Πνεύμα του Θεού είναι ζωντανό και μπορεί να κατοικήσει μέσα στον άνθρωπο. Έλεγε ο άλλος, Δεν κάνεις καμιά προσευχή που κάνει ζέστη, μπας και έρθει κανένα air condition να δροσιστούμε λίγο. Μπορεί να χρειαστεί να μείνεις μόνος. Τι βλέπεις? Τι βλέπεις? Έχασα τους φίλους μου. Ωραία. Έμεινα τελείως μόνος μου. Αυτή είναι εδώ στον Αγίον, αδερφή. Όταν ψάλλουμε και λέμε «Και αν κανένας δεν έρθει μαζί μου», τι λες, ο Θεός μπορεί να σου δώσει φίλους? Αμήν. Θα σου δώσει φίλους. Αμήν. Θα σου δώσει Αγίους. Θα σου δώσει ανθρώπους οι οποίοι αξίζουν. Μετά με την πάροδο του χρόνου, ξέρετε τι είδα? Ερχόταν δίπλα μου άνθρωποι μόνο όταν ήθελα κάτι από μένα. Είχε ένας ερωτική απογοήτευση, είχα ένα αλοχία στη μονάδα, στην ΚΟ όταν ήμουνα, ο οποίος όταν είχε ερωτική απογοήτευση ερχόταν σε μένα. Να βρει παρηγοριά, να του πω κάτι. Με την κοπέλα χάλια, πες μου, εσύ τι λες? Καλύτερα να είναι κανένας μόνος του. Ήξερε ότι εγώ κρατούσα τον εαυτό μου καθαρό. Καλύτερα να είναι κανένας μόνος του. Λέω, βέβαια, κρατάς τον εαυτό σου καθαρό, είσαι ασφαλής. Καλά τα λες, καλά. Μετά από λίγο καιρό, όταν αποκαθιστόταν η σχέση του, ενάντια. Αυτό συνέβαινε με πολλούς. Ήθελε ο άλλος χάρη, ερχόταν να μου μιλήσει. Όταν δεν ήθελε χάρη, ήταν εναντίον μου. Δεν υπήρχε κανένας άλλος λόγος, αδερφοί, αλλά ο μόνος λόγος ήταν ότι είχα διαλέξει να ακολουθήσω αυτό που ο Κύριος έλεγε. Καθόταν στα κρεβάτια τους και είχαν περιοδικά καθαρσίες, ακάθαρτα, και τα διάβαζαν σαν πως διάβαζαν και εγώ δεν ξέρω τι. Εγώ καθόμουν στο κρεβάτι μου και είχα τη γραφή μου και διάβαζα τη γραφή μου, είχα και Walkman τότε, τώρα οι πιο νέοι δεν τα ξέρουν αυτά, ακουστικά, με κασέτα και άκουγα μαθήματα και κρατούσα σημειώσεις. Πάλι τη γραφή διαβάζεις. Ένα μεσημέρι, ένα βράδυ πήγα να ξαπλώσω, είχαν σηκώσει το πάνω στρώμα και μου είχαν βάλει ένα περιοδικό από αυτά που διάβαζαν ανοιχτό. Γιατί νόμιζα θα με πείραζα. Ξάπλωσα εγώ από κάτω, βλέπω το περιοδικό. Σηκώνομαι, βγάζω, ανοίγω το στρώμα, παίρνω το περιοδικό, το σχίζω, το πετάω στα σκουπίδια. Ήταν σαν να είχαν σκοτώσει τους πατεράδες τους. Αυτό διαδραματίστηκε μες στο θάλαμο. Γιατί μας το σκίσες, γιατί μας το έκανες αυτό, γιατί? Λέω, θα πρέπει να το περιμένετε όταν το κάνατε. Θα μπορούσες να επιλέξεις να πεις, εντάξει, να μην κρατήσω μια, να είμαι λίγο πιο διαλλακτικός. Να είμαι φίλος και με αυτούς και δεν πειράζει. Με τι μπορείς να είσαι φίλος? Και τι μπορείς να βάλεις να αντισταθμιστεί από το να έχεις τον Κύριο φίλος? Τις ώρες αυτές που έμενα μόνος μου, ξέρετε τι έκανα? Είχα είχα ένα ανθυπασπιστή, ο οποίος επειδή είχα στο γραφείο τις δικές του τέλος πάντων καταστάσεις έφτιαχνα, διαχειρίζει, αυτός μου είχε συμπάθεια, γιατί του τα έφτιαχνα, όχι για άλλο λόγο, και ό,τι του ζητούσα μου το έκανε. Και του λέω μια μέρα, Βασίλη, είχαμε στο γραφείο ένα μεγάλο παράθυρο που ο καθένας που περνούσε έβλεπε. Και του λέω, αυτό το παράθυρο κρίμα να βάλουμε μια κουρτίνα, του λέω, να μας βλέπουν για απ' έξω. Την άλλη μέρα το πρωί έβαλε την κουρτίνα. Κάθε μεσημέρι λοιπόν, μόλις τελειώναμε το φαγητό, πηγαίνανε, ξαπλώνανε, εγώ πήγαινα στο γραφείο μόνος μου, κλείδωνα την πόρτα, τραβούσα την κουρτίνα, γονάτιζα και προσευχόμουν με τις ώρες. Τέλειωνα την προσευχή, είχα τη γραφή μου, διάβαζα με τις ώρες. Εάν μου χτυπούσε κανείς την πόρτα, έβγαζα χαρτιά πάνω στη γραφή μου, άνοιγα την πόρτα, έχω δουλειά, μην με δείτε. Και περνούσε ο χρόνος μου με τον Κύριο. Και η ζωή μου ήταν πλήρης, παρόλο που μπορεί να ήμουν μόνος μου. Γιατί ο Κύριος δεν σε αφήνει μόνος σου, είναι μαζί σου. Είναι ο καλύτερος φίλος. Μπορείς να τον εμπιστευτείς, μπορείς να του ζητήσεις, είναι εκεί να σε ακούσει, να σου μιλήσει, και αν είσαι μόνος σου, κοίτα να χρησιμοποιήσεις τον χρόνο σου, ώστε να αποκτήσεις πιο βαθιά σχέση μαζί του. Να μπορεί ο Θεός να έρθει να σου μιλάει, να σου εμπιστεύεται πράγματα. Και όταν ο Θεός σου μιλάει και σου εμπιστεύεται, δεν χρειάζεσαι περισσότερα. Ρωμαίος κεφάλαιο 8, εδάφιο 28. Λέει, εξεύρωμεν δε ότι πάντα συνεργούν προς το αγαθό εις τους αγαπώντας το Θεό, εις τους κεκλειμένους κατά τον προορισμό αυτού. Και αυτό πρέπει να μας κάνει να νιώθουμε ασφάλεια, ε. Μπορεί να χρειαστεί να περάσουμε οτιδήποτε, αλλά ο Θεός θα τα στρίψει όλα προς το συμφέρον σου. Προς το συμφέρον σου. Κοιτάξτε πώς ο Παύλος έβλεπε τη δοκιμασία, τη στάση του. Β' Κορινθίους 7:4. Πολύ παρησία έχω προς εσάς, πολύ καύχηση έχω για εσάς. Είμαι πλήρης παρηγορίας, έχω υπερπερισσεύουσα τη χαρά σε όλη τη θλίψη μας. Σε όλη τη θλίψη τι είχε? Τη χαρά να υπερπερισσεύει. Λέει στους Ρωμαίους, κεφάλαιο 5, εδάφιο 3. Και ουχή μόνο τούτο, αλλά και καυχόμαστε εις τις θλίψεις. Μπράβο. Και κάποιοι στις θλίψεις. Για ποιο λόγο? Λέει, γιατί γνωρίζουμε ότι η θλίψη εργάζεται υπομονή. Ο Θεός μέσα από τη θλίψη θα δουλέψει στην καρδιά σου υπομονή. Και δεν θέλει ο Θεός, αδερφοί, μέσα στη δυσκολία να μαραζώνει ο άνθρωπος. Μαραζώνει. Λέει, η θλίψη εργάζεται υπομονή. Η υπομονή τι εργάζεται? Δοκιμή. Ξέρετε τι σημαίνει η υπομονή εργάζεται δοκιμή? Η δοκιμή, στο λεξικό η δοκιμή έχει να κάνει με τη δοκιμασία που πρέπει να περάσει κάποιο στοιχείο για να φανεί η αντοχή του. Έχει να κάνει με τη δοκιμασία που πρέπει να περάσει κάποιος για να φανεί αν αντέξει, αν αντέχει. Το καταλαβαίνω. Δηλαδή, η θλίψη εργάζεται μέσα υπομονή ώστε να φανεί εάν τελικά θα μπορέσεις να περάσεις, να φτάσεις μέχρι τέλους και να νικήσεις. Γιατί αυτό είναι που ευχαριστεί τον Κύριο. Ο Κύριος δεν χαίρεται με ανθρώπους, αδελφοί, οι οποίοι ξεκινάνε και τα παρατάνε στη μέση. Χαίρεται με ανθρώπους οι οποίοι, λέει, βάζουν το χέρι τους στο άρωτρο και πάνε μέχρι τέλους. Γιατί λέει ότι για να κερδίσεις τελικά την ψυχή σου, τι χρειάζεσαι, τι έχεις ανάγκη? Υπομονής. Λέει, δια της υπομονής σας θα κερδίσετε τις ψυχές σας. Λέει, έχετε ανάγκη υπομονής για να κάνετε το θέλημα του Θεού. Έχουμε ανάγκη υπομονής για να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Φιλιππισίους, κεφάλαιο 1, εδάφιο 29. Λέει ο Παύλος, διότι σε εσάς εχαρίστη το υπέρ Χριστού. Χαιρόμαστε που μας χαρίστηκε το υπέρ Χριστού. Πώς χαιρόμαστε? Γιατί λέει, θα το διαβάσουμε όλο το εδάφιο. Όχι μόνο το να πιστεύετε εις αυτόν, είναι το υπέρ Χριστού, αλλά και το να πάσχετε υπέρ αυτού. Το να πάσχετε υπέρ αυτού. Το να σου χαριστεί ο Κύριος σημαίνει ότι σου δίνεται η πίστη, αλλά όμως θα περάσεις μέσα και από δοκιμασία. Αλλά αυτός θα σου δώσει χάρη, λέει Α' Πέτρου κεφάλαιο 5, εδάφιο 10. Ο δε Θεός πάσης χάριτος, όσοι σε κάλεσε εμάς εις την αιώνιον αυτού δόξεται του Χριστού Ιησού, αφού πάθετε ο λίγον, πώς είναι η δοκιμασία? Λίγοι. Ναι. Αυτός να σας τελειοποιήσει, να σας στηρίξει, να σας ενισχύσει, να σας θεμελιώσει. Μπορεί να περάσουμε από λίγο. Και θέλω αυτό να το έχουμε, αδερφοί, μέσα στη ζωή μας, να τα έχουμε υπόψη αυτά τα εδάφια. Θα μπορεί να περάσεις από λίγο. Μπορεί να πάθεις λίγο. Αλλά καθώς θα πάθεις λίγο, λέει αυτός, θα σε τελειοποιήσει. Θα σε στηρίξει και θα σε θεμελιώσει. Και ο Θεός μας, αδερφοί, ονομάζεται ο Θεός πάσης παρηγορίας. Μέσα στη δοκιμασία, μέσα στη δυσκολία, ο Κύριος είναι ο οποίος έχει κάθε παρηγορία. Είναι αυτός ο οποίος, λέει, δεν θα σε αφήσει να πειραστείς πάνω από τη δύναμή σου, αλλά μαζί με τη δοκιμασία θα κάνει
1: και την έκβαση.
0: Όταν ανοίγεις τον Κύριο και τον δέχεσαι, ξέρεις, πιστεύεις ότι ο Θεός δεν θα σε αφήσει με στη δοκιμασία. Λέει ο Πέτρος, ξέρει ο Κύριος να ελευθερώνει τους εκ του πειρασμού τους ευσεβείς.
2: Αμήν.
0: Ξέρει. Είναι η ειδικότητά του να ελευθερώνει από τον πειρασμό αυτόν ο οποίος είναι ευσεβής. Και τον ευχαριστούμε. Και λέει, διαβάζω στον Ιάκωβο κεφάλαιο 1, εδάφιο 3. Λέει ο Ιάκωβος, γνωρίζοντες ότι η δοκιμασία της πίστεώς σας εργάζεται υπομονή. Αυτό το πράγμα ο άνθρωπος πρέπει να το γνωρίσει. Δηλαδή το κλειδί στο να νικήσεις είναι το να σου δώσει ο Θεός αποκάλυψη. Να γνωρίσεις, να εννοήσεις. Και ο Κύριος θέλει να εκτιμήσουμε, αδερφοί, τη γνώση πάνω από τα συναισθήματα, πάνω από τις καταστάσεις, πάνω από οτιδήποτε άλλο. Να γνωρίζεις ότι αυτό που ο Κύριος λέει είναι η αλήθεια. Δεν είναι η αλήθεια οι καταστάσεις ή τα γεγονότα αυτά τα οποία θα ορίσουν τη ζωή μας. Αλλά άφησε τον Κύριο και την αλήθεια του να ορίσει τη ζωή σου. Και οι πράξεις μας και η διδασκαλία μας, η διδασκαλία, δηλαδή αυτά τα οποία λέμε, πρέπει να βασίζονται στη γνώση, αδερφοί. Αυτά τα οποία λες, στηρίζονται σε αυτά τα οποία έχεις γνωρίσει και τα οποία πιστεύεις. Ή με οτιδήποτε πει οποιοσδήποτε σαλεύεσαι. Έρχονται πολλές φορές άνθρωποι να πούνε εναντίον σου. Ή να σε κατηγορήσουν ή να σου πούν αρνητικούς λόγους. Τι παθαίνεις. Ταράζεσαι. Χάνεις τον κόσμο κάτω από τα πόδια σου γιατί σου είπαν έτσι. Καμιά φορά λένε, έρχονται άνθρωποι να μου πούνε θέλω να προσευχηθούμε γιατί το τάδε άτομο είπε εναντίον μου κατάρες. Ωραία. Και να προσευχηθούμε για ποιο λόγο. Γιατί είπε εναντίον μου κατάρες. Ρωτάω. Σύμφωνα με τον Ιωάννη, ποιος είναι πιο μεγάλος. Αυτός που κατοικεί εντός σου ή αυτός που είναι στον κόσμο και μπορεί να λέει οτιδήποτε και να νομίζει ότι μπορεί να κάνει οτιδήποτε. Για να ζήσουμε, αδερφοί, και να νικήσουμε, απαιτείται αυτό το να γνωρίσουμε, να πιστέψουμε και να ζήσουμε πάνω σε αυτό το οποίο έχουμε γνωρίσει και έχουμε πιστέψει. Και δεν μπορεί να ζήσει κανείς τη χριστιανική ζωή γιατί το λέω εγώ. Ναι, αλλά λέγαμε παλιά για μια, συζητούσαμε, ξέρω εγώ, άτομα μεταξύ μας για κάτι που ο Λόγος του Θεού λέει και έλεγε κάποιος μια γνώμη και κάποιος έλεγε μια άλλη γνώμη για ένα θέμα. Και έλεγε ένα τρίτο άτομο. Ναι, αλλά ο αδερφός Θέμης είπε. Αμήν. Ο αδερφός Θέμης το είπε. Εσύ ξέρεις αυτό που πιστεύεις. Πού στηρίζεται. Πού το στηρίζεις. Μπορείς να στηρίξεις κάτι επειδή το είπε ο αδερφός Θέμης. Ή στηρίζεις αυτό το οποίο είπε ο αδερφός Θέμης επειδή εσύ ο ίδιος το έχεις ψάξει και ξέρεις τι ο Λόγος του Θεού λέει. Αυτή είναι η ζωή χριστιανική, αδερφή. Εάν δεν στηρίζεσαι στο Λόγο επειδή εσύ ο ίδιος έχεις γνωρίσει, κάποια στιγμή η δυσκολία θα είναι τόσο μεγάλη που δεν θα μπορείς να σταθείς. Ενώ όταν ξέρεις και έχεις ο ίδιος την εμπειρία, δεν θα μπορεί να σε κουνήσει κανένας. Βρήκανε ούφο. Ούφο και είδανε τα ούφο που πηγαίνανε. Και ποιο ούφο τα βρήκε αυτά τα ούφο. Και επειδή είδαν τα ούφο, ουφαριστήκανε. Γέμισαν με ούφο, γέμισαν βρελές. Τελικά να έχει συμβεί κάτι άλλο. Βρήκανε ένα απολίθωμα το οποίο είναι 600 δισεκατομμυρίων ετών. Και ο άνθρωπος τι παθαίνει μέσα του, όταν δεν στέκεται σε αυτό που ο λόγος του λέει και όταν δεν ξέρει τι ο λόγος του λέει. Και όταν δεν ξέρεις ότι ο δημιουργός των πάντων είναι ο Κύριος της δόξης. Αυτός είναι που έφτιαξε τα πάντα, όχι από με ένα Big Bang ή με μια τυχαία χημική ένωση, αλλά με το λόγο του στόματός του. Έφτιαξε τα μη όντα σε όντα. Και μπορεί να το κάνει και σήμερα. Μπορεί να το κάνει και σήμερα. Και έχουμε ομολογίες γυναικών οι οποίες έμειναν έγκυος και γέννησαν χωρίς μήτρα. Γιατί ο Θεός της ζωής είναι αυτός. Λέει, εγώ είμαι ο Θεός που φέρνω στη γέννα. Έχουμε ομολογίες ανθρώπων τους οποίους ο Κύριος τους ανάστησε από τους νεκρούς, μέρες νεκροί. Και βάλε από δίπλα ό,τι άλλο θες. Έχουμε ομολογίες ανθρώπων που ο Θεός τους προμήθευσε υπερφυσικά μέσα στην ανάγκη τους. Γιατί αυτός είναι ο Κύριος ο προμηθεύων. Ο προμηθεύων. Είναι αυτός ο οποίος λέει δεν θα σε αφήσει, δεν θα σε εγκαταλείψει και αν σηκώσει ο εχθρός θάλασσα, ο Κύριος τι θα κάνει?
1: Τείχος.
0: Θα σηκώσει τείχος. Θα σηκώσει τείχος, θα σε προστατεύσει, θα σε βγάλει. Είναι αυτός ο οποίος ξεκίνησε το έργο μέσα σου και θα το φτάσει μέχρι τέλος.
1: Αμήν.
0: Αυτός είναι ο Κύριος, αδερφοί. Ας σηκωθούμε.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Γιατί είναι αφύσικο να είσαι γιος του Θεού, να είσαι πληρωμένος με το Πνεύμα το Άγιο, να σου έχει δώσει ο Θεός τέτοιες επαγγελίες και να ζεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Να βλέπεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Να κρίνεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Βασιλέον Α.
2: Κεφάλαιον Β. Επλησίασαν δε ημέρε του Δαβίδ να αποθάνει. Και παρήγγειλε προς τον Σολομώντα τον ιόν αυτού λέγοντα: Εγώ υπάγω την οδόν πάσης της γης. Σίδε ίσχυε και έσω ανήρ. Και φύλατε τας εντολάς Κυρίου του Θεού σου. Περιπατώνεις τα σοδούς αυτού, φυλάτων τα διατάγματα αυτού, τα προστάγματα αυτού και τα σκρίσεις αυτού και τα μαρτύρια αυτού, ως είναι γεγραμμένον εν τον νόμο του Μωυσέως, δια να ευημερείς εις πάντα ως απράτης και πανταχού όπου αστραφείς. Δια να στηρίξει ο Κύριος τον λόγον αυτού, τον οποίον ελάλησε περί εμού λέγον. Εάν η Ιησού προσέχωσιν εις την οδόν αυτών, ώστε να περιπατώσιν ενώπιόν μου εν αληθεία, εξ όλης της καρδίας αυτών και εξ όλης της ψυχής αυτών, βεβαίως δεν θέλει εκλείψει εισέ ανήρ επάνωθεν του θρόνου του Ισραήλ. Και έτι σι εξεύρεις όσα έκαμεν εισέ με, Ιωάβ ο γιος της Σερουίας, τι έκαμεν εις τους δύο αρχηγούς των στρατευμάτων του Ισραήλ, εις τον Αβενίρ, τον ιόν του Νίρ, και εις τον Αμασά, τον ιόν του Ιεθέρ, τους οποίους εφώνευσε και έχισε το αίμα του πολέμου εν ειρήνη, και έβαλε το αίμα του πολέμου εις την ζώνην αυτού, την περί την οσφήν αυτού, και εις τα υποδήματα αυτού, τα εις τους πόδας αυτού. Κάμε λοιπόν κατά την σοφία σου, και η πολιά αυτού ας μη καταβεί εις τον άδειν εν ειρήνη. Προς τους ιούς όμως του Βαρζελαή του Γαλααδίτου, κάμε έλεος, και ας είναι εκ των εστιόντων επί της τραπέζης σου, διότι ούτως επλησίασαν προς εμέ, ότε έφευγον από προσώπου του Αβεσσαλόμ του αδελφού σου. Και είδου μετά σου Σιμεή, ο γιος του Γυρά, ο Βενιαμίτης, από Βαουρίν, ως της μεκατηράστη κατάραν οδυνηράν, καθήν ημέραν επορευόμην εις Μαχαναήν. Κατέβει όμως προς απάντησήν μου εις τον Ιορδάνη, και όμως προς αυτόν εις τον Κύριον λέγον: Δε θέλω σε θανατώσει διαρομφέας. Τώρα λοιπόν μη αθώσεις αυτόν, διότι είσαι ανήρ σοφός και εξεύρεις τι πρέπει να κάμεις εις αυτόν και να καταβιβάσεις την πολιάν αυτού με αίμα εις τον Άδη. Και κοιμήθη ο Δαβίδ μετά των πατέρων αυτού και ετάφη εν τη πόλη Δαβίδ. Ημέρε δε τας οποίας εβασίλευσεν ο Δαβίδ επί τον Ισραήλ έγιναν 40 έτη. 7 έτη εβασίλευσεν εν Χεβρών και 33 εβασίλευσεν εν Ιερουσαλήμ. Και κάθισεν ο Σολομών επί του θρόνου Δαβίδ του πατρός αυτού και εστερεώθη η βασιλεία αυτού σφόδρα. Αδωνίας δε, ο γιος της Αγγίθ, ήρθεν προς την Βηθσαβέ, μητέραν του Σολομώντος. Είδε είπεν, έρχεσαι εν ειρήνη, και είπεν, εν ειρήνη. Έπειτα είπεν, έχω λόγον τεινά να είπω προσέ. Είδε είπε, λάλησα. Και είπε, σι εξεύρεις ότι εις εμέ ανήκεν η βασιλεία και εις εμέ είχε στήσει πάσο Ισραήλ το πρόσωπον αυτού για να βασιλεύσω. Η βασιλεία όμως εστράφη και έγινε του αδελφού μου, διότι παρακυρίου έγινε εις αυτόν. Τώρα λοιπόν ζητώ μια αίτησιν παρά σου. Μη αρνηθείς τάχτην εις εμέ. Είδε είπε προς αυτόν, λάλη. Και είπεν, είπε παρακαλώ προς τον Σολομώντα τον βασιλέα, διότι δεν θέλησε αρνηθεί τούτο. Να δώσει εις εμέ την Αβισάγ την Σουναμίτην διαγυναίκα. Και είπεν η Βηθσαβέ, καλώς, εγώ θέλω λαλήσει περί σου προς τον βασιλέα.

να μη της εις τον αδωνίαν των αδελφών σου διαγυναίκα. Και αποκριθείς ο βασιλεύς Σολομών είπε προς την μητέρα αυτού, «Και διατί συζητείς την Αβισάγ την Σουναμίτην δια τον Αδωνία, ζήτησον δι' αυτόν και την βασιλεία, διότι είναι μεγαλύτερός μου αδελφός, και δι' αυτόν και δια τον Αβιάθαρ τον ιερέα και δια τον Ιωάβ τον ιόν της Σερουίας». Κι όμως εν ο βασιλεύς Σολομών προς τον Κύριον λέγον, «Ούτω να κάμει ο Θεός εις εμέ και ούτω να προσθέσει, εάν ο Αδωνίας δεν ελάλησε τον λόγον τούτο κατά της ζωής αυτού. Και τώρα ζει Κύριος ως της με εστερέωσε και με εκάθισεν επί του θρόνου Δαβίδ του πατρός μου και ως της έκαμεν εις εμέ οίκον, καθώς υπεσχέθη, σήμερον θέλει θανατωθεί ο Αδωνίας». Και εξαπέστειλεν ο βασιλεύς Σολομών διαχειρός του Βεναΐα, ιού του Ιωδαέ, και έπεσεν επ' αυτόν και απέθανε. Προς δε τον Αβιάθαρ τον ιερέα είπεν ο βασιλεύς, «Εις αναθώθ είπαγε εις τους αυρούς σου, διότι είσαι άξιος θανάτου, αλλά την ημέραν ταύτην δεν θέλω σε θανατώσει, επειδή εσήκωσα στην κυβωτόν Κυρίου του Θεού, έμπροσθεν Δαβίδ του πατρός μου, και επειδή εκακοπάθησας εις πάντα όσα εκακοπάθησεν ο πατήρ μου». Και απέβαλεν ο Σολομών τον Αβιάθαρ από του να είναι ιερεύς του Κυρίου, δια να πληρωθεί ο λόγος του Κυρίου, τον οποίον ελάλησε περί του οίκου του Ηλί εν Σιλό. Και η φήμη ήλθε μέχρι του Ιωάβ, διότι ο Ιωάβ έκλεινε ο πίσω του Αδωνίου, αν και δεν έκλεινε ο πίσω του Αβεσσαλόμ. Και έφυγε ο Ιωάβ εις την σκηνή του Κυρίου και πιάστη από τον κεράτον του θυσιαστηρίου. Και απηγγέλθη προς τον βασιλέα Σολομώντα, ότι ο Ιωάβ έφυγε εις την σκηνή του Κυρίου και ειδού είναι πλησίον του θυσιαστηρίου. Τότε απέστειλε ο Σολομών Βεναΐαν τον ιόν του Ιωδαέ, λέγον, «Είπαγε, πέσον επ' αυτόν». Και ήρθεν ο Βεναΐας εις την σκηνή του Κυρίου και είπε προς αυτόν, «Ούτω λέγει ο βασιλεύς, έξερθε». Ο δε είπεν, «Οχή, αλλά εντάφτα θέλω αποθάνει». Και ανέφερεν ο Βεναΐας απόκριση προς τον βασιλέα, λέγον, «Ούτως είπεν ο Ιωάβ, και ούτω μη απεκρίθη». Ο δε βασιλεύς είπε προς αυτόν, «Κάμε ως είπε, και πέσον επ' αυτόν, και θάψον αυτόν, δια να εξαλείψεις το αθώον αίμα το οποίον έχεις εν ο Ιωάβ απ' εμού, και από του οίκου του πατρός μου. Και ο Κύριος θέλει στρέψει το αίμα αυτού κατά της κεφαλής αυτού, ως της έπεσεν επειδή ο άνδρας δικαιωτέρους και καλυτέρους παρά αυτόν, και εθανάτωσεν αυτούς διαρομφέας, μη ειδότος του πατρός μου Δαβίδ, τον Αβενίρ τον ιόν του Νίρ, τον αρχιστράτηγον του Ισραήλ, και τον Αμασά τον ιόν του Ιεθέρ, τον αρχιστράτηγον του Ιούδα. Και θέλουν συνεπιστρέψει τα αίματα αυτών κατά της κεφαλής του Ιωάβ και κατά της κεφαλής του σπέρματος αυτού εις τον αιώνα. Επειδή τον Δαβίδ και επί το σπέρμα αυτού και επί τον οίκον αυτού και επί των θρόνων αυτού θελήστε ειρήνη παρά Κυρίου έως αιώνος». Τότε ανέβη Βεναΐας ο γιος του Ιωραέ και έπεσεν επ' αυτόν και εθανάτωσεν αυτόν και ετάφη εν το οίκο αυτού εν διερήμου. Και κατέστησεν ο βασιλεύς ανταυτού Βεναΐαν τον ιόν του Ιωδαέ επί του στρατεύματος. Και Σαδόκ τον ιερέα κατέστησεν ο βασιλεύς αντί του Αβιάθαρ. Και αποστήλας ο βασιλεύς εκάλεσε τον Σιμεή και είπε προς αυτόν, «Οικοδόμησον εις αυτόν οίκον εν Ιερουσαλήμ και κατοίκει εκεί και μη εξέλθεις εκείθεν εις ουδέν μέρος. Διότι καθήν ημέραν εξέλθεις και περάσεις των χήμαρων κέδρων, έξευρε βεβαίως ότι εξάπαντος θέλεις θανατωθεί. Το αίμα σου θελείστε επί την κεφαλή σου». Και είπεν ο Σιμεή προς τον βασιλέα, «Καλός ο λόγος, καθώς είπεν ο Κύριός μου ο βασιλεύς, ούτω θέλει κάμει ο δούλος σου». Και κάθισεν ο Σιμεή εν Ιερουσαλήμ ημέρας πολλάς. Και μετά τρία έτη, δύο εκ των δούλων του Σιμεή εδραπέτευσαν προς τον Αγχούς, ιόν του Μάχα, τον βασιλέα της Γάθ. Και ανήγγυλαν προς τον Σιμεή λέγοντες,
Ιδού η δούλη σου είναι εν γάτη.

0: Και ο Σιμεΐας σηκώθη και έστρωσε την όνον αυτού και ήπηγεν εις γάθ προς τον Αγχούς δια να ζητήσει τους δούλους αυτού. Και ήπηγεν ο Σιμεΐ και έφερε τους δούλους αυτού από γάθ. Και απηγγέλθη προς τον Σολομώντα ότι ο Σιμεΐ ήπηγεν από Ιερουσαλήμ εις γάθ και επέστρεψε. Και αποστήλας ο βασιλεύς εκάλεσε τον Σιμεΐ και είπε προς αυτόν: «Δεν σε όρκωσα εις τον Κύριον και διαμαρτυρήθην προς σε, λέγον, έξευρε βεβαίως ότι καθήν ημέραν εξέλθεις και περιπατήσεις έξω οπουδήποτε, εξάπαντος θέλεις αποθάνει. Και εσύ μη είπας, καλός ο λόγος τον οποίον ήκουσα. Διατί λοιπόν δεν εφύλαξας τον όρκον του Κυρίου και την προσταγή την οποίαν προσέταξα είσαι?» Και είπε ο βασιλεύς προς τον Σιμεΐ: «Συ εξεύρεις όλην την κακίαν την οποίαν γνωρίζει η καρδία σου, τι έπραξας εις τον Δαβίδ τον πατέρα μου. Δια τούτο ο Κύριος έστρεψε την κακίαν σου κατά της κεφαλής σου. Ο δε βασιλεύς Σολομών θελείστε ευλογημένος και ο θρόνος του Δαβίδ εστερεωμένος ενώπιον του Κυρίου έως αιώνος». Τότε ο βασιλεύς προσέταξε Βεναΐαν τον ιόν του Ιωδαέ, ως της εξελθόν έπεσεν επ' αυτόν και απέθανε. Και η βασιλεία εστερεώθη εν τη χειρή του Σολομώντος.
1: Ιερεμίας, κεφάλαιο λάμδα γάμα. Και έγινε λόγος Κυρίου προς τον Ιερεμίαν εκ Δευτέρου, ενώ αυτός ήτο έτηκε κλεισμένος εν τη αυλή της φυλακής, λέγον: «Ούτω λέγει Κύριος, ο κτίσας αυτήν, Κύριος ο πλάσας αυτήν, δια να στερεώσει αυτήν, Κύριος το όνομα αυτού, κράξον προς εμέ, και θέλω σι αποκριθεί, και σι δείξει μεγάλα και απόκρυφα, τα οποία δεν γνωρίζεις. Διότι ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ περί των οικειών της πόλεως ταύτης και περί των οικειών των βασιλέων του Ιούδα, έτινες θέλουσι καταστραφή από χαρακομμάτων και από μαχαίρας, των ερχομένων δια να πολεμήσωσι προς τους Χαλδαίους και δια να εμπλήσωσι ναυτάς με τα πτώματα των ανθρώπων τους οποίους εγώ θέλω πατάξει εν τη οργή μου και εν το θυμό μου και δια πάσας τας κακίας των οποίων έκρυψα του προσωπών μου από της πόλεως ταύτης. Ιδού εγώ θέλω φέρει εις αυτήν υγείαν και ίασιν και θέλω ιατρεύσει αυτούς και θέλω κάμει αυτούς να είδωσιν αυθονία ειρήνης και αληθείας. Και θέλω επιστρέψει την εχμαλωσίαν του Ιούδα και την εχμαλωσίαν του Ισραήλ και θέλω οικοδομήσει αυτούς ως το πρώτερον. Και θέλω καθαρίσει αυτούς από πάσης της ανομίας αυτών με την οποίαν ημάρτησαν εις εμέ και θέλω συγχωρήσει πάσας της ανομίας αυτών με τας οποίας ημάρτησαν εις εμέ και με τας οποίας απεστάτησαν απ' εμού. Και η πόλης αυτή θελείστε εις εμέ όνομα εφροσύνης, ένεσης και δόξα έμπροσθεν πάντων των εθνών της γης, τα οποία θέλουσιν ακούσει πάντα τα αγαθά, τα οποία εγώ κάμνω εις αυτούς. Και θέλουσιν εκπλαγεί και τρομάξει, δια πάντα τα αγαθά, και δια πάσαν την ειρήνην την οποίαν θέλω κάμει εις αυτήν. Ούτω λέγει Κύριος, πάλιν θέλει ακουστεί εν το τόπο τούτο, περί του οποίου σεις λέγεται, είναι έρημος, χωρίς ανθρώπου και χωρίς κτίνους, εν τες πόλεση του Ιούδα και εν τες πλατείες της Ιερουσαλήμ, έτινες είναι έρημοι, χωρίς ανθρώπου και χωρίς κατοίκου και χωρίς κτίνους, η φωνή της χαράς και η φωνή της εφροσύνης, η φωνή του νυμφίου και η φωνή της νύμφης, η φωνή των λεγόντων ενίτε των Κύριων των δυνάμεων, διότι αγαθός ο Κύριος, διότι το έλεος αυτού μένει στον αιώνα, και των προσφερόντων ευχαριστίους προσφοράς εις τον οίκον του Κυρίου. Διότι θέλω επιστρέψει την εχμαλωσία της γης ως το πρώτερον, λέγει Κύριος. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Πάλι εν το τόπο τούτο, ώστις είναι έρημος, χωρίς ανθρώπου και χωρίς κτίνους, και εν πάσεστες πόλες είναι αυτού, θέλουσιν είστε μάνδρε ποιμένων δια να αναπάβωσι τα πίμνια. Εν τες πόλεση της ορεινής, εν τες πόλεση της παιδινής, και εν τες πόλεση του Νότου, και εν τη γη Βενιαμίν, και εν τις πέριξ της Ιερουσαλήμ, και εν τες πόλεση του Ιούδα, θέλουσι περάσει πάλιν τα πίμνια υπό την χείρα του αριθμούντος, λέγει Κύριος. Ιδού έρχονται οι μέρε, λέγει Κύριος, και θέλω εκτελέσει των αγαθών εκείνων λόγων, των οποίων ελάλησα περί του οίκου Ισραήλ και περί του οίκου Ιούδα. Εν τες ημέρες εκείνες και εν το καιρό εκείνο, θέλω αναβλαστήσει εις τον Δαβίδ βλαστών δικαιοσύνης. και θέλει εκτελέσει κρίσιν και δικαιοσύνην εν τη γη. Εν εκείνες τες ημέρες, ο Ιούδας θέλει σωθεί και η Ιερουσαλήμ θέλει κατοικήσει εν ασφαλεία. Και τούτο είναι το όνομα με το οποίο θέλει ονομαστεί, ο Κύριος η δικαιοσύνη ημών. Διότι ούτε λέγει Κύριος, δεν θέλει λήψη από του Δαβίδ άνθρωπος καθήμενος επί των θρόνων του οίκου Ισραήλ. Ούτε από τον ιερέων των Λεβιτών θέλει λήψη άνθρωπος ενώπιόν μου, για να προσφέρει ολοκαυτώματα και να καίει προσφοράς εξαλφίτων και να κάμνει θυσίας πάσας τας ημέρας. Και έγινε λόγος Κυρίου προς τον Ιερεμίαν λέγον, ούτω λέγει Κύριος, εάν είναι δυνατόν να καταλύσετε την διαθήκην μου της ημέρας και την διαθήκην μου της νυκτός, ώστε να μην είναι πλέον ημέρα και νύξ εν το καιρό αυτόν, τότε θέλει δυνηθεί να καταληθεί και η διαθήκη μου ή προς τον Δαβίδ τον δούλον μου, ώστε να μην έχει ιών για να βασιλεύει επί του θρόνου αυτού και ή προς τους Λεβίτας, τους ιερείς, τους λειτουργούς μου. Καθώς η στρατιά του ουρανού δεν δύναται να αριθμηθεί, ουδέ η άμμος της θαλάσσης να μετρηθεί, ούτω θέλω πληθύνει το σπέρμα Δαβίδ του δούλου μου και τους Λεβίτας τους λειτουργούντας εις εμέ. Και έγινε λόγος Κυρίου προς τον Ιερεμίαν λέγον, δεν είδες τι ελάλησεν ο λαός ούτως λέγον, τας δύο οικογενείας, τας οποίας ο Κύριος έκλεξεν, απερίψεν αυτάς. Ούτως αυτοί κατεφρόνησαν τον λαόν μου, ώστε δεν λογίζεται πλέον έθνος εις αυτούς. Ούτω λέγει Κύριος, εάν δεν έκαμον την διαθήκην μου της ημέρας και της νυκτός, και εάν δεν διέταξα τους νόμους του ουρανού και της γης, τότε θέλω απορρίψει το σπέρμα του Ιακώβ και του Δαβίδ του δούλου μου, ώστε να μην λάβω εκ του σπέρματος αυτού κυβερνήτας επί το σπέρμα του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ, διότι θέλω επιστρέψει την εχμαλωσίαν αυτών και θέλω ικτήρι αυτούς. Ιερεμίας, κεφάλαιο, λάμδα δέλτα. Ο λόγος ο γενόμενος προς Ιερεμίαν παρακυρίου, ότε Ναβουχοδονόσορ ο βασιλεύς της Βαβυλώνος και πάσα η δύναμις αυτού και πάντα τα βασίλεια της γης τα υποκείμενα υπό την χείρα αυτού και πάντες οι λαοί επολέμουν κατά της Ιερουσαλήμ και κατά πασών των πόλεων αυτής, λέγον, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Είπαγε και λάλησε προς τον Σεδεκίαν, τον βασιλέα του Ιούδα, και είπε προς αυτόν, ούτω λέγει Κύριος. Ιδού θέλω παραδώσει την πόλην ταύτην εις την χείρα του βασιλέως της Βαβυλώνος και θέλει κατακαύσει αυτήν εν πυρή και εσύ δεν θέλεις εκφύγει εκ της χειρός αυτού, αλεξάπαντος θέλει σπιαστεί και παραδοθεί εις την χείρα αυτού. Και οι οφθαλμοί σου θέλουν συνειδεί τους οφθαλμούς του βασιλέως της Βαβυλώνος και το στόμα αυτού θέλει λαλήσει εις το στόμα σου και θέλει συπάγει εις την Βαβυλώνα. Άκουσον όμως τον λόγον του Κυρίου, Σεδεκία βασιλεύτου Ιούδα. Ούτω λέγει Κύριος περισσού, δεν θέλεις αποθάνει διαμαχαίρας, εν ειρήνη θέλεις αποθάνει και κατά τα σκάφσεις τας εις τους πατέρας σου, τους προγενεστέρους βασιλείς, τους υπάρξαντας προς σου, ούτω θέλουσι κάμι καύσεις εις σε, και θέλουσι σε κλάψει, λέγοντες, «Ουέ, Κύριε, διότι εγώ ελάλησα τον λόγον», λέγει Κύριος. Και ελάλησεν Ιερεμίας ο προφήτης προς Σεδεκίαν τον βασιλέα του Ιούδα, πάντα στους λόγους τούτους εν Ιερουσαλήμ. Το δε στράτευμα του βασιλέως της Βαβυλώνος επολέμει κατά της Ιερουσαλήμ και κατά πασών των πόλεων του Ιούδα των εναπολυφθησών, κατά της Λαχής και κατά της Αζικά, διότι αυτε εναπελήφθησαν εν τες πόλες ειν Ιούδα, πόλης οχυρέ. Ο λόγος ο γενόμενος προς τον Ιερεμίαν παρακυρίου, αφού ο βασιλεύς Σεδεκίας έκαμε συνθήκην με τα παντός του λαού του εν Ιερουσαλήμ, δια να κηρύξει εις αυτούς άφεσιν, ώστε να αποπέμψει έκαστος τον δούλον αυτού και έκαστος την δούλην αυτού, Εβραίων ή Εβραίαν, ελευθέρους, δια να μην έχει μηδείς δούλων Ιουδαίων αδελφών αυτού. Και ήκουσαν πάντες οι άρχοντες και πάσο λαός οι εισελθόντες εις την συνθήκην του να αποπέμψω συνέκαστος των δούλων αυτού και έκαστος την δούλην αυτού ελευθέρους, ώστε να μην έχωσι πλέον δούλους αυτούς. Υπήκουσαν λοιπόν και απέπεμψαν. Με τα ταύτα όμως τους δούλους και τας δούλας, τους οποίους απέπεμψαν ελευθέρους, έκαμον να επιστρέψωσι και καθυπέβαλον αυτούς να είναι δούλοι και δούλε. Και έγινε λόγος Κυρίου προς τον Ιερεμίαν παρακυρίου λέγον, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, εγώ έκαμον διαθήκην προς τους πατέρας σας, καθήν ημέραν εξήγαγον αυτούς εκ γης Αιγύπτου, εξ οίκου δουλείας, λέγον, εν το τέλη 7 ετών, αποπέμψατε έκαστος των αδελφών αυτού των Εβραίων, ως της επολύθη εισέ, και σε υπηρέτησεν εξ έτη. Τότε θέλεις αποπέμψει αυτόν ελεύθερον από σου. Αλλοί πατέρες σας δεν μου οίκουσαν, ουδέ έκλειναν το οτίον αυτόν. Και εσείς τώρα είχετε επιστρέψει και κάμει το ευθές ενωπιών μου, κηρύττοντες έκαστος άφεσιν εις των πλησίων αυτού. Και είχετε κάμει συνθήκην ενωπιών μου, εν το οίκο εφών εκλήθη το όνομά μου. Αλλά επεστρέψατε και εμιάνατε το όνομά μου και εκάμετε έκαστος των δούλων αυτού και έκαστος την δούλην αυτού να επιστρέψωσι, τους οποίους είχετε αποπέμψει ελευθέρους κατά την θέλησιν αυτών και καθυπεβάλατε αυτούς για να είναι σε εσάς δούλοι και δούλε. Δια τούτο ούτω λέγει Κύριος. Σεις δεν μου οικούσατε να κηρύξετε άφεσιν έκαστος εις των αδελφών αυτού και έκαστος εις των πλησίων αυτού. Ιδού λοιπόν, λέγει Κύριος, εγώ κηρύττω άφεσιν εναντίον σας εις την μάχεραν, εις τον λιμόν και εις την πείναν. Και θέλω σας παραδώσει εις διασποράν εν πάση της βασιλείης της γης. Και θέλω παραδώσει τους ανθρώπους τους αθετήσαντας την διαθήκην μου, οι τίνες δεν εξετέλεσαν τους λόγους της διαθήκης την οποίαν έκαμον ενώπιόν μου, ότε έσχισαν τον μόσχον εις δύο και επέρασαν μεταξύ των τμήματων αυτού, τους άρχοντας του Ιούδα και τους άρχοντας της Ιερουσαλήμ, τους ευνούχους και τους ιερείς και πάντα των λαών του τόπου, ήτινες επέρασαν μεταξύ των τμήματων του Μόσχου. Και θέλω παραδώσει αυτούς εις την χείρα των εχθρών αυτών και εις την χείρα των ζητούντων την ψυχήν αυτών. Τα δε πτώματα αυτών θέλου συνείστε διατροφήν εις τα πετεινά του ουρανού και εις τα θηρία της γης. Και σε δεκίαν τον βασιλέα του Ιούδα και τους άρχοντας αυτού, θέλω παραδώσει εις την χείρα των εχθρών αυτών και εις την χείρα των ζητούντων την ψυχήν αυτών και εις την χείρα του στρατεύματος του βασιλέως της Βαβυλώνος, ήτινες ανεχώρησαν από σας. Ιδού θέλω προστάξει, λέγει Κύριος, και θέλω επιστρέψει αυτούς εις την πόλην ταύτην. Και θέλω σι πολεμήσει κατά αυτής και κυριεύσει αυτήν και κατακάψει αυτήν εν πυρή και θέλω κάμει ερήμωσιν τας πόλης του Ιούδα, ώστε να μην υπάρχει ο κατοικών. Ιακώβου του Αποστόλου, Επιστολή Καθολική, κεφάλαιο 3. Μη γίνεστε πολύ διδάσκαλοι, αδελφοί μου, εξεύροντες ότι η μεγαλυτέραν κατάκριση θέλομεν λάβει, διότι εις πολλά πτεώμεν άπαντες. Εάν της δεν πτεείς λόγων, ούτως είναι τέλειος ανήρ, δυνατός να χαλιναγωγήσει και όλον το σώμα. Ιδού τους χαλινούς βάλομεν εις τα στόματα των ύπων, δια να πείθονται εις ημάς και μεταφέρομεν όλον το σώμα αυτών. Ιδού και τα πλοία, όντα τόσον μεγάλα και υπό σφοδρών ανέμων ελαυνόμενα, μεταφέρονται υπό ελαχίστου πιδαλίου, όπου αν θέλει η επιθυμία του κυβερνώντος. Ούτω και η γλώσσα είναι μικρόν μέλος, όμως μεγαλαυχή. Ιδού ο λίγον πυρ, πόσον μεγάλην ύλην ανάπτει. Και η γλώσσα πυρ είναι, ο κόσμος της αδικίας. Ούτω μεταξύ των μελών ημών, η γλώσσα είναι η μολύνουσα όλον το σώμα. Και ευλογίζουσα των τροχών του βίου και ευλογιζομένη υπό της γέννης. Διότι παν είδος θηρίων και πτηνών, ερπετών και θαλασσίων, δαμάζεται και εδαμάστη υπό της ανθρωπίνης φύσεως. Την γλώσσα όμως, ουδείς των ανθρώπων δύναται να δαμάσει, είναι ακράτη των κακών, μεστή θανατηφόρου φαρμάκου. Δι' αυτής ευλογούμεν τον Θεόν και Πατέρα, και δι' αυτής καταρώμεθα τους ανθρώπους, τους καθομοίωσιν Θεού πλασθέντας. Εκ του αυτού στόματος εξέρχεται ευλογία και κατάρα. Δεν πρέπει, αδελφοί μου, ταύτα να γίνονται ούτω. Μήπως η πηγή από της αυτής τρύπης αναβρύει το γλυκί και το πικρόν. Μήπως είναι δυνατόν, αδελφοί μου, η σική να κάμει ελέας ή η άμπελο σίκα. Ούτως ουδεμία πηγή είναι δυνατόν να κάμει είδωρ αλμυρών και γλυκί. Τι είναι μεταξύ σας σοφός και επιστήμων? Ας δείξει εκ της καλής διαγωγής τα έργα εαυτού εν πραότητη σοφίας. Εάν όμως έχετε εν την καρδία ημών φθόνων πικρών και φιλονικίαν, μη κατακαυχάστε και ψεύδεστε κατά της αληθείας. Η σοφία αυτή δεν είναι άνωθεν καταβαίνουσα, αλλά είναι επίγειος, ζωώδης, δαιμονιώδης. Διότι όπου είναι φθόνος και φιλονικία, εκεί ακαταστασία και πάνω χρίον πράγμα.
2: Η άνωθεν όμως σοφία, πρώτον μεν είναι καθαρά, έπειτα ειρηνική, επιικής, ευπηθής, πλήρης ελαίους και καλών καρπών, αμερόληπτος και ανυπόκριτος. Και ο καρπός της δικαιοσύνης σπείρεται εν ειρήνη υπό των ειρηνοποιών.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε Ιησού. Αυτό που ζητάμε, Κύριε, είναι Εσύ καθαρά να μας μιλήσεις μέσα στις καρδιές μας. Έλα Εσύ και άνοιξε τα βάθη μας, Χριστέ μου Άγιε, μέσα στη διάνοιά μας, στην ψυχή, στο πνεύμα, Χριστέ μου, και μίλησέ μας, Κύριε Ιησού, διέγειρέ μας, Κύριε, να ζήσουμε την Άγια ζωή που Εσύ θέλεις, Χριστέ μας Άγιε. Να βαδίσουμε αυτό τον Άγιο δρόμο, Χριστέ μου, που Εσύ θέλεις. Στο όνομα Σου σε ευχαριστούμε. Ζητάμε το χρίσμα Σου, Κύριε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν, Σου μας αμήν. Τα θαυμαστά μυστήρια του Θεού. Σήμερα θα είναι λίγο μακάβριο το κήρυγμα, γιατί θα μιλήσουμε για το μυστήριο του θανάτου. Μέχρι τώρα μιλήσαμε για το μυστήριο της ζωής, είπαμε για το μπαράι, το ασά, Κύριος θέλει να μας κάνει κατ' εικόνα και ομοίωση, γι' αυτό και μετά που μας δίνει αυτό το δώρο της ζωής, ο Κύριος περιμένει ο άνθρωπος να ακούσει το λόγο, να έρθει η αναγέννηση, αυτό το μυστήριο, ο σπόρος που μπαίνει μέσα στην καρδιά, να σωθεί ο άνθρωπος, να έρθει το πνεύμα του, το Άγιο μέσα στον άνθρωπο, να κατοικήσει ο ίδιος ο Θεός που ήθελε αυτό από την αρχή να γίνει, να δημιουργηθεί αυτό το μυστήριο της ευσεβίας, να γίνουμε όπως εκείνο, να πάρουμε τη φύση του, να πάρουμε το πνεύμα του, ώστε τελικά, αδελφοί, να μας πάρει κοντά του. Ένδοξους όμως. Αμήν. Ένδοξους. Γεμάτους από τη δόξη, το μεγαλείο. Και όλα αυτά είπαμε ότι είναι μυστήρια για τους ανθρώπους, γιατί ο Θεός, αδελφοί, σε αυτούς οι οποίοι είναι υπερήφανοι, σε αυτούς που είναι αλαζόνες, σε αυτούς που δεν τους ενδιαφέρει, και είναι μια μεγάλη ανοησία όλο αυτό βέβαια, αλλά ο διάβολος τους τυφλώνει. Ο Θεός του κόσμου του λέει ετύφλωσε το νου για να μην επιλάψει σε αυτούς ο φωτισμός του Ευαγγελίου. Το μυστήριο λοιπόν του θανάτου είναι ένα μυστήριο. Η πρώτη αναφορά για το θάνατο ξέρουμε ότι είναι στη Γένεση, που ο Κύριος διέταξε τον Αδάμ να μην φάει από αυτό το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Θα μπορούσε να τρώει από οποιοδήποτε άλλο εκτός από αυτό. Γιατί λέει, καθήν ημέραν φάγεις από αυτού θέλεις εξάπαντος αποθάνει. Θάνατος. Ο θάνατος δεν ήταν μέσα στη βουλή του Θεού από την αρχή. Δηλαδή, όχι ότι δεν προγνώριζε το τι θα συμβεί, αλλά δεν έφτιαξε τον άνθρωπο για να πεθάνει. Σε έφτιαξε για να ζήσουμε. Στη γη πάνω, ένα ορισμένο διάστημα που ήθελε ο Θεός τον Αδάμ και την Εύα με ελεύθερο θέλω να έρχεται να κατοικεί ο Θεός, να έρχεται να τους υπηρετεί, τελικά να κατοικήσει ο Θεός μέσα τους και να τους μορφώσει κατ' εικόνα και ομοίωση. Τους είχε κάνει κατ' εικόνα, έπρεπε να γίνουν καθομοίωση, και όταν γινόταν καθομοίωση ο Κύριος θα τους έπαιρνε και πού θα τοποθετούσε τον Αδάμ? Στον θρόνο του, εάν έτρωγε μόνο από το δέντρο της ζωής. Άρα η αιτία του θανάτου είναι η αμαρτία. Ρωμαίους 6:23, διότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Ενώ το χάρισμα του Ιησού Χριστού, του Θεού, είναι ζωή αιώνιος για Ιησού Χριστού. Η ιδέα του θανάτου, και όχι μόνο η ιδέα, αλλά καθώς αντιμετωπίζει ο άνθρωπος το θάνατο, δεξιά ή αριστερά, στους γονείς του, στους παππούδες του, στους φίλους του, μπορεί να παράξει θετικά αποτελέσματα και αρνητικά αποτελέσματα. Δηλαδή, τα θετικά ποια θα είναι άραγε? Ο θάνατος γενικά είναι ίσως η καλύτερη διδασκαλία, αδελφοί, για το ανθρώπινο γένος. Γιατί μας επιβεβαιώνει κάθε φορά ότι είμαστε προσωρινοί. ότι δεν είμαστε για αυτόν εδώ τον κόσμο. Ότι κάποια στιγμή αυτό τελειώνει. Άρα δεν μπορείς να επενδύσεις σε αυτό. Κάνει τον άνθρωπο, το σοφό άνθρωπο, να ψαχτεί, να δει υπάρχει κάτι άλλο. Να βρει, να γνωρίσει, να ακούσει το Ευαγγέλιο ώστε να μετανοήσει, ώστε να έρθει στα συγκαλά του που λένε ο κόσμος έξω, να αποκτήσει φόβο Κυρίου, να καταλάβει ότι τα πάντα θα κρυθούν και τελικά να εξητήσει το Θεό και να γύρισε να το σώσει. Αυτά είναι τα θετικά, τα αρνητικά όμως ποια είναι. Τα αρνητικά είναι όταν αυτό το γεγονός απλά προκαλέσει μόνο φόβο. Διαβάζω στην προς Εβραίους το 2.14. Επειδή λοιπόν τα παιδεία, όλη η ανθρωπότητα, εμέθεξαν από σαρκό σχέματος, δηλαδή σάρκα, παλιά σκότωναν και κάποιοι σκοτώνουν έτσι για πλάκα μέχρι σήμερα, γέμισαν από σάρκα και αίμα. Και αυτός παρομοίως μετέλαβε, λέει, από αυτόν. Δηλαδή πήρε ο Κύριος μας τη θέση μας. Έγινε άνθρωπος. Ο Χριστός ήταν άνθρωπος. Και εξαιτίας της θυσίας του ήρθε να καταργήσει δια του θανάτου τον έχοντα, το κράτος του θανάτου, του τέστην, τον διάβολο και να ελευθερώσει εκείνους. Ακούστε τι λέει. Να ελευθερώσει εκείνους όσοι δια τον φόβο του θανάτου ήσαν δια παντός του βίου υποκείμενοι εις τη δουλεία. Εξαιτίας του φόβου του θανάτου οι άνθρωποι γίνονται δούλοι. Ποιοι άνθρωποι? Ποιους ελευθερώνει? Τους πιστούς. Οι άπιστοι πού ζουν? Στο φόβο του θανάτου. Ήρθε το τέλος. Το χάσαμε. Και ζουν με αυτό το φόβο. Να ελευθερώσει εκείνους, λέει, όσοι δια το φόβο του θανάτου ήσαν δια παντός του βίου για όλους τη ζωή υποκείμενοι στη δουλεία. Κάτω από τη δουλεία. Ποια δουλεία? Ο φόβος, αδερφοί, φέρνει δεσμά. Φέρνει θάνατο. Θα δούμε, φέρνει κόλαση. Ο άνθρωπος γενικά είναι χωρίς Χριστό, είναι δεσμευμένος, είναι κάτω από τα δεσμά και το φόβο του θανάτου. Και μόνο με τον Χριστό μπορεί να ελευθερωθεί. Γιατί ο Κύριος μας λέει ότι όποιος πιστέψει σε μένα μετέβει από το θάνατο στη ζωή, κατευθείαν. Έχουμε ζωή άφθονη. Τι φέρνει αυτός ο φόβος? Ο φόβος, έχουν βρει οι επιστήμονες, ότι καταστρέφει την υγεία του ανθρώπου. Παράγει τέτοιες ουσίες μέσα στο σώμα που καταστρέφει τον άνθρωπο. Μπορεί λοιπόν να καταστρέψει την υγεία, μπορεί να φέρει απομόνωση σε ανθρώπους, να φέρει θλίψη και κατάθλιψη στους ανθρώπους, να ζουν μέσα εκεί και απομόνωση, να απομονώνονται, να μην τυχόν και πάθουν τίποτα. Άλλοι γεμίζουν τους εαυτούς με φάρμακα εξαιτίας του ότι φοβόνται μην τυχόν και γίνει κάτι, μην τυχόν και πεθαίνουμε. Κάνε δεσμά. Γονείς κρατάνε τα παιδιά τους σε κλουβιά να μην πάθουν τίποτα και μην πάει εδώ, μην πάει εκεί. Κάπου διάβαζα για την γενιά του 60 και 70 που λίγο πολύ μεγαλώσαμε εκεί, ότι τα παιδιά είναι, αυτής της γενιάς ήταν πολύ πιο καλά όσον αφορά τα συναισθήματά τους, όσον αφορά τη ζωή τους ολόκληρη, γιατί είχαν μεγαλύτερη ελευθερία, δεν υπήρχε αυτό το κλείσιμο που υπάρχει σήμερα. Συμβιβασμοί, μην τυχόν και μπορεί μέχρι και απώλεια ψυχής. Σε διωγμούς, τι είναι η απειλή η μεγάλη? Τι απειλούσαν τους πρώτους χριστιανούς? τους ρίξουν στα λιοντάρια, στα άγρια σκυλιά, να τους σκοτώσουν, να τους ρίξουν στην πυρά. Όσοι λοιπόν από αυτούς είχαν φόβο θανάτου, έκαναν ένα μεγάλο συμβιβασμό. Οι Άγιοι της Λήψης βλέπουμε στην Αποκάλυψη, ότι όσοι μείνουν κάτω, ή θα πεθάνεις ή θα βάλεις το σφράγισμα το Αντίχριστο. Όσοι έχουν φόβο θανάτου θα βάλουν το σφράγισμα το Αντίχριστο. Φόβος θανάτου. Ένας λόγος που εμείς σαν χριστιανοί, που το λέει ο Λόγος του Θεού, ότι θα πάμε στον ουρανό, είναι ότι θα είμαστε ελεύθεροι από αυτό το φόβο του θανάτου. Αμήν. Θυμάστε εκεί στην Αποκάλυψη, στο Β' κεφάλαιο με τον δράκοντα, και εσύ αρπάζεται και τον μεταφέρει στην παρουσία του Κυρίου και λέει «Και αυτοί ενίκησαν αυτόν». Η εκκλησία της αρπαγής νίκησαν τον διάβολο εξαιτίας του αίματος του Χριστού, εξαιτίας της μαρτυρίας από το στόμα τους και εξαιτίας του ότι δεν αγάπησαν την ψυχή τους μέχρι θανάτου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν φοβήθηκαν, αδερφοί, το θάνατο. Ποιο είναι το κλειδί για να μην υπάρχει αυτός ο φόβος μέσα στον άνθρωπο? Το κλειδί είναι η αγάπη μας στον ίδιο τον Κύριο. Αυτό είναι το κλειδί. Α Ιωάννου 4:16 λέει «Και εμείς εγνωρίσαμε και πιστέψαμε στην αγάπη, την οποία έχει ο Θεός προς εμάς. Ο Θεός είναι αγάπη. Και ως της μένει εν τη αγάπη, εν το Θεό μένει και ο Θεός εν αυτό. Εν τούτο είναι τετελειωμένη αγάπη με θυμών, για να έχουμε παρησίαν ημέρα κρίσεως». Δηλαδή όταν έχεις γεμίσει και υπάρχει αυτή η τετελειωμένη αγάπη, έχεις θάρρος στην κρίση. Δεν φοβάσαι την κρίση. Διότι καθώς εκείνος είναι, ούτω και εμείς είμεθα εν το κόσμο τούτο. Φόβος δεν είναι μέσα στην αγάπη. Δεν υπάρχει φόβος. Φόβος δεν υπάρχει εν τη αγάπη. Αλλά η τελή αγάπη έξω διώκει το φόβο. Φοβόμαστε εμείς? Έχει βάλει ο Θεός, αδερφοί, δυνάμεις μέσα στον άνθρωπο ώστε να αυτοπροστατεύεται. Αμήν. Αλλά θα πρέπει να μην είμαστε δούλοι του φόβου του θανάτου. Ο Κύριος μας θέλει να μας ελευθερώσει. Διότι ο φόβος έχει κόλαση και ο φοβούμενος δεν είναι τελειωμένος εν τη αγάπη. Ο φόβος έχει κόλαση. Φανταστείτε. Ο φόβος έχει κόλαση. Ο Θεός μας, αδερφοί, θέλει να μας δώσει αυτή την αποκάλυψη μέσα μας και να ζούμε με αυτήν την αποκάλυψη. Να μην λέμε «Α, κι αν γίνει αυτό, α, κι αν γίνει εκείνο, α, κι αν πεθάνω». Ο Κύριος μας έδωσε ζωή αιώνια. Αμήν. Θα δούμε λίγο το θάνατο από την ανθρώπινη οπτική. Φανταστείτε οι άνθρωποι που βρίσκονται αντιμέτωποι με αυτό το γεγονός. Πιο πολλοί παθαίνουν ταραχή. Βλέπουν άτομα τα οποία είναι αγαπημένα και ξαφνικά πλέον να μην υπάρχουν. Άλλοι δεν θέλουν να το αντικρίσουν καν. Άλλοι καταλαβαίνουν και διαισθάνονται το πόσο σύντομη είναι αυτή η ζωή. Ξέρετε, δυστυχώς, αν και είναι μια από τις μεγαλύτερες διδασκαλίες, συχνά το ξεχνάμε μετά από λίγο καιρό. Φεύγει, γίνεται μακαρίτης, τελείωσε. Το ξεχνάμε, το βάζουμε πίσω στον εγκέφαλό μας όλο αυτό, ώστε να μην το θυμόμαστε. Το θάβουμε, όμως αυτό ξανάρχεται σε ένα άλλο πρόσωπο. Κάποια στιγμή μπορεί να έρθει και σε εμάς. Άλλοι λοιπόν παθαίνουν ταραχή, άλλοι σου λένε «Μικρή είναι η ζωή, ας φάμε και ας πιούμε, αύριο πεθαίνουμε». Όλα είναι μάτια. Τα παιδιά του Θεού, αδερφοί, δεν πρέπει να είναι έτσι. Αμήν. Θα δούμε ότι ο Κύριος μας ελευθερώνει και θέλει να μας ελευθερώσει από αυτό. Θα δούμε σήμερα το τι συμβαίνει, το τι έχουν ανακαλύψει οι άνθρωποι, αδελφοί, την ώρα του θανάτου. Καταλάβουμε ότι η ζωή μας δεν τελειώνει εδώ. Κάπου πάμε. Αμήν. Για τους περισσότερους ανθρώπους όμως είναι ένα μυστήριο. Και είναι μυστήριο. Γιατί ο αποχωρισμός, ο βίαιος αποχωρισμός του σώματος με την ψυχή και το πνεύμα. Ήταν συνδεμένο, ήταν ένα. Τόσα χρόνια που ζούμε ήταν ένα. Ο Θεός το ένωσε αυτό το πράγμα. Και ξαφνικά γίνεται μια βία διάσπαση, χωρισμός. Είναι ένα μυστήριο. Ακόμα και για τον Σολομώντα, στον Εκκλησιαστή, θα διαβάσουμε αρκετά σήμερα από τον Εκκλησιαστή. Ο Εκκλησιαστής είναι γραμμένο σε μια περίοδο που ο Σολομώντας έβλεπε τα πράγματα με την ανθρώπινη οπτική, χωρίς αποκάλυψη. Απλά παρατηρούσε και κατέγραφε. Με ψυχρή λογική, ανθρώπινη λογική, και εκεί φανερώνει, αδερφοί, το πώς οι άνθρωποι σκέφτονται. Ακούστε τι λέει, χωρίς αποκάλυψη ο Σολομώντας. Γι' αυτό και είναι ένα βιβλίο ο Εκκλησιαστής, ο οποίος παρεξηγείται από πολλούς. Λέει, είπα στην καρδιά μου, περί της καταστάσεως των ανθρώπων, ότι θέλει δοκιμάσει αυτούς ο Θεός. Και όντως αυτό γίνεται. Και θέλω σε δει ότι αυτοί καθεαυτούς είναι κτίνη. Ζώα. Το παίρνουν λοιπόν αυτό, κυρίως το πήραν οι εξελικτικοί, και σου λέει, να, το λέει μέσα και η γραφή, είμαστε ζώα. Σήμερα αποδείξουμε ότι δεν είμαστε, αδερφοί. Γιατί το λέει ο Εκκλησιαστής, γιατί είναι σαν να είσαι στον ίδιο διάδρομο, σε ένα κυλιόμενο διάδρομο, ο άνθρωπος και τα ζώα, και πού καταλήγουν όλα. Και κάπου θα φτάσουν. Στο θάνατο. Με αυτή την έννοια το λέει, ότι είτε ζώο υπάρχει, είναι, είτε άνθρωπος είναι, στο τέλος το αποτέλεσμα είναι θάνατος. Να, από εκεί και μετά όμως τι γίνεται. Διότι το κατάντημα των ιών των ανθρώπων είναι το κατάντημα και του κτίνους. Και ένα κατάντημα, συνάντημα λέει, είναι εις αυτούς. Καθώς αποθνίσκει τούτο, ούτως αποθνίσκει και εκείνος. Και αυτή η πνοή είναι εις πάντας και ο άνθρωπος δεν υπερτερεί κατ' ουδέν το κτίνος, διότι τα πάντα είναι ματαιώτης. Ματαιώτης, ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Και αυτό λένε οι περισσότεροι άνθρωποι. Τα πάντα καταντώσει στον αυτό τόπο. Τα πάντα έγιναν εκ του χώματος και τα πάντα επιστρέφουν στο χώμα. Και ακούστε τι λέει ένας άνθρωπος χωρίς αποκάλυψη. Τις γνωρίζει το πνεύμα των ιών των ανθρώπων, αν αυτό αναβαίνει εις τα άνω και το πνεύμα του κτίνους αν αυτό κατεβαίνει κάτω εις τη γη. Ποιος ξέρει. Γιατί το λέει. Γιατί δεν είχε αποκάλυψη εκείνη τη στιγμή. Δεν του είχε φανερωθεί, αδερφοί, το που πάει το πνεύμα του ανθρώπου. Αμήν. Ξέρουμε και το αποκάλυψε ο ίδιος ο Χριστός, βέβαια, το τι γίνεται. Θυμάστε αυτή την ιστορία με τον Λάζαρο και τον πλούσιο, που λέει ότι και οι δυο πήγαν στον Άδη. Υπήρχε χώρισμα στη Σιόλ. Κόλπος του Αβραάμ, οι δίκαιοι και ο τόπος της Βασάνου. Όλοι πήγαιναν εκεί στην Παλαιά Διαθήκη. Όταν ήρθε ο Χριστός όμως, ο Κύριος εχμαλώτησε εχμαλωσία και πάμε πλέον, όποιος πεθαίνει και είναι δίκαιος, πλημμένος με το αίμα του Χριστού, πάει στην παρουσία του Θεού κατευθείαν. Ο τόπος της Βασάνου όμως είναι εκεί. Γι' αυτό και στην Παλαιά Διαθήκη, μπορεί να δούμε ένα παράδειγμα παρακάτω, τον Εζεκία, ο οποίος έκλαιγε, λέει, γοερά έκλαιγε, γιατί του είπε ο προφήτης ότι θα πεθάνει. Θέλω να παρατηρήσουμε μια εικόνα εδώ, στη Β' Σαμουήλ, στην περίπτωση του Δαβίδ. Και μας δίνει κάποια στοιχεία. Αυτός μιλάει περισσότερο για τους εχθρούς του που τον κυνηγούσαν, αλλά περιγράφει και ένας, θα λέγαμε, το τι συμβαίνει όταν έρχεται ο θάνατος στον άνθρωπο. Όταν καταλαβαίνει, δηλαδή, ότι έρχεται το τέλος του. Β' Σαμουήλ 22:5 λέει, ότε του θανάτου τα κύματα με περιεκύκλωσαν. Νιώθει ο άνθρωπος σιγά σιγά το θάνατο και έρχεται. Έρχεται κοντά. Χήμαροι ανομίας με κατατρόμαξαν. Γιατί λέει χήμαροι ανομίας? Γιατί, αδερφοί, θα δούμε ότι ο άνθρωπος καταλαβαίνει και ο Θεός το κάνει αυτό. Θα περάσει όλη η ζωή του ανθρώπου μπροστά στα μάτια του. Με σκοπό να μετανοήσει ο άνθρωπος. Και λέει, χήμαροι ανομίας με κατατρόμαξαν. Γιατί είμαστε αμαρτωλοί. Ο Κύριος εργάζεται, αδερφοί, και θα δούμε πώς εργάζεται. Έχουν ανακαλύψει πράγματα και οι επιστήμονες. Πώς εργάζεται ο Θεός εκείνη τη στιγμή της μετάβασης, του διαχωρισμού. Πόνοι του Άδου με περιεκύκλωσαν, επαγίδες του θανάτου με έφτασαν και στη στεναχωρία μου πάνω επικαλέστηκα τον Κύριο και προς το Θεό ευόησα και ήκουσε τις φωνές μου εκ του ναού αυτού και η κραυγή μου ήλθε εις τα ότα αυτού. Θυμάμαι μια φορά που ένιωθα ότι έφευγα, πέθαινα, αυτό που είπα μόνο, Κύριε, δεν είμαι έτοιμος ακόμα. Αμέσως, θυμάσαι ότι είσαι αμαρτωλός, θυμάσαι ότι δεν είσαι έτοιμος για να συναντήσεις τον πλάστη σου, τον δημιουργό σου, την κρίση του Θεού. Και φώναξε, λέει, έκραξα στον Κύριο. Έκραξα στον Κύριο. Και η φωνή μου ήλθε εις τα ότα αυτού. Διαβάζω για αυτούς που λέει τους χήμαρους ανομίας με κατατρόμαξαν. Μιλάει στον Ψαλμό στο 50 για τον ασεβή άνθρωπο. Λέει τι να προσέ, λέει, να διηγήσει τα διατάγματά μου και να αναλαμβάνεις τη διαθήκη στο στόμα σου. Εσύ λέει μισείς παιδεία, απορρίπτεις τους λόγους. Όταν βλέπεις κλέπτη πας μαζί του, παραδίδεις το στόμα σου στην κακία, καθήμενος λαλείς κατά του αδερφού σου, βάζεις σκάνδαλο στους υιούς της μητρός σου. Ταύτα έπραξας και σιώπησα, υπέλαβες ότι είμαι το όντι όμοιό σου, δηλαδή ότι δεν καταλαβαίνω. Νομίζεις ότι κάνεις όλα αυτά που κάνεις σε αυτήν εδώ τη ζωή, εσύ ασεβή και αμαρτάνεις και νομίζεις ότι είμαι το ίδιο με σένα. Θέλω σε ελέγξει και θέλω παραστήσει πάντα έμπροστα τον οφθαλμό σου. Όλα θα περάσουν μπροστά από τα μάτια μας. Όλα θα περάσουν μπροστά από τα μάτια μας. Αδερφοί, δεν ξέρουμε ακριβώς τις κινήσεις του Θεού εκείνη τη στιγμή. Αλλά πιστεύω ότι ο Κύριος κάνει τα πάντα για να μετανοήσει ο άνθρωπος. Έστω και την τελευταία στιγμή. Και οι επιστήμοι το έχουν βρει αυτό. Το δούμε αυτό. Θέλω να διαβάσω λίγο, έτσι όπως, γιατί ξέρετε, λέει μέσα στη γραφή, τα πάντα δοκιμάζεται, το καλό κατέχεται. Βρήκα κάτι πολύ ωραίο, το οποίο το έγραψα μετά. Ήταν ένα βίντεο το οποίο το έγραψα. Οι ανακαλύψεις που έχουν συμβεί. Βέβαια, πολλά από αυτά που συμπεραίνονται από αυτούς είναι λαθασμένα, αλλά εγώ κράτησα τα γεγονότα από αυτά που άκουσα. Αυτά τα γεγονότα έγραψα. Ότι έχουν ανακαλύψει οι άνθρωποι, δηλαδή, για να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Και θα πρέπει, βέβαια, με όλα αυτά θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ιδιαίτερα τώρα με την νοημοσύνη, τη τεχνική νοημοσύνη, πολλή πληροφορία, πάρα πολλή πληροφορία. Άκουγα κάτι άλλο αυτές τις μέρες, έβαλαν μέσα στο κομπιούτερ αυτό, το υπερκομπιούτερ που υπάρχει, που έχουν φτιάξει, πότε θα έρθει ο Χριστός. Και σας πληροφορώ το 90% τα οποία εμείς λέμε το έχουν ανακαλύψει. Ανακάλυψε. Μιλάει για τη Σικιά, μιλάει για τις μία μέρα ίσον χίλια χρόνια, μιλάει για τις εβδομάδες της 70 του Δανιήλ. Όμως όλο αυτό χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Μεγάλη προσοχή. Γιατί σε λίγο η τεχνική νοημοσύνη, και το άκουσα κάποιον και το έλεγε, γιατί κρατάω πράγματα, αδελφοί, θα διεκδικήσει την παντογνωσία, όπως ο Θεός. Θα διεκδικήσει την πάντο παρουσία, όπως ο Θεός. Ένα κλικ. Την πάντο δυναμία, μπορεί να κάνει τα πάντα. Και πολλά άλλα. Με ένα πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα πλέον. Η γνώση θα πληθυνθεί, και βέβαια. Και η καλή γνώση και η κακή γνώση. Ό,τι όμως φορτώνουν στο σύστημά τους, αυτό λέει. Αυτές τις πληροφορίες λέει. Και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, αδελφοί. Γι' αυτό και να θένουμε το Λόγο του Θεού. Για να είμαστε προστατευμένοι από όλα εκείνα τα οποία, γι' αυτό και θα έρθει πλάνη του διαβόλου, δεν το λέει. Θα ξεχυλήσει πλάνη.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Διαβάζω λοιπόν αυτά τα οποία άκουσα για το θάνατο. Γιατί σας είπα, με ενδιαφέρουν τα γεγονότα τα οποία έχουν ανακαλυφθεί. Λέει ότι το επόμενο δευτερόλεπτο που ο άνθρωπος πεθάνει, όλη η χημική του διάσταση είναι το ίδιο με έναν ο οποίος ζούσε πριν από λίγο. Δεν αλλάζει τίποτα. Τα άτομα είναι εκεί, τα μόρια είναι εκεί, το αίμα είναι εκεί, στις φλέβες. Όλα είναι εκεί, όπως ήταν πριν από ένα δευτερόλεπτο, όταν ο άνθρωπος ζούσε. Όλα είναι άθικτα. Τι εξαφανίστηκε λοιπόν σε αυτό το δευτερόλεπτο? Τι έφυγε? Τι είναι αυτό το πράγμα το οποίο ορίζει τη ζωή? Αυτή η παρουσία που εμψυχώνει την ύλη. Ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι η ψυχή και το πνεύμα. Και αυτή η ψυχή και το πνεύμα είναι που διαχωρίζεται και φεύγει. Και τέρμα, και μετά το σώμα γίνεται χώμα στο τέλος. Αλήθεια, πού αποθηκεύεται η ψυχή και το πνεύμα? Η επίσημη επιστήμη λέει ότι η συνείδηση είναι εκείνη που αποθηκεύει την ψυχή. Δηλαδή είναι ένα προϊόν του εγκεφάλου. Μια περίπλοκη ηλεκτροχημική αντίδραση, λένε. Αν είναι όμως, λέει, έτσι, κυβερνιόμαστε από ό,τι έχει γραφτεί μέσα μας από την εξέλιξη. Δηλαδή είμαστε ένα κουφάρι σκέτο, άδειο, το οποίο η εξέλιξη έγραψε κάτι και με αυτό ζούμε. Έτσι αντιδρούμε σε ερεθίσματα, αλλά από μέσα μας ήμασταν κοινοί, είμαστε κοινοί. Αισθανόμαστε κάποια πράγματα χωρίς να υπάρχει, αδερφοί, μέσα μας η πραγματική αίσθηση. Ένας γιατρός στις αρχές του 20ου αιώνα προσπάθησε να απαντήσει επιστημονικά σε αυτή την ερώτηση. Και έκανε ένα πείραμα, το έχω ακούσει παλιά, το έλεγε ο αδερφός ο Θέμης αυτό. Το όνομά του είναι Duncan MacDougall. Αυτό έγινε στις αρχές του αιώνα. Και έπιασε 6 ασθενείς, οι οποίοι ήταν ετοιμοθάνατοι. Το μοναδικό εργαλείο το οποίο έφτιαξε ήταν ένα κρεβάτι το οποίο το είχε μετατρέψει σε μια τέλεια ζυγαριά ακριβίας. Και εκεί πάνω έβαλε έναν άνθρωπο ο οποίος είχε φυματίωση, παρεδεδειμένος, χωρίς να κουνάει, χωρίς τίποτα από όλα αυτά, χωρίς να αλλάξει τίποτα, και περίμενε και έγραφε στο ημερολόγιο του λοιπόν αυτός ο άνθρωπος. Αμέσως μετά που πεθαίνει, βλέπει τη ζυγαριά και χάνει 21 γραμμάρια. Και το ερώτημα λοιπόν είναι το εξής. Τι άλλαξε? Γιατί χάθηκαν αυτά τα 21 γραμμάρια? Τι ήταν αυτό? Αυτό έγινε τη 10η Απριλίου του 1907. Δεν υπήρχε θέμα μετακίνησης, δεν υπήρχε θέμα κάτι άλλο. Έλεγαν οι αφισβητείες ότι μπορεί να είναι οι υδρότες που έφυγε και να εξατμίστηκε ή ο αέρας. Όμως ο υδρότας για να φύγει θα πρέπει να ζεσταθεί το σώμα και μάλιστα σε κατάσταση βρασμού ώστε να εξατμιστεί ο υδρότας. Ακόμα και ο υδρότας να φεύγει, κάποιος υδρότας, πάλι το βάρος είναι εκεί. Ο αέρας στα πνευμόνια, αν φύγει, λέει, όλος είναι 7 γραμμάρια. Τα 14 που πήγαν, να φεύγει όλος ο αέρας. Τι ήταν εκείνο λοιπόν το οποίο χάθηκε, εξαφανίστηκε? Είδε επίσης τα άλλα άτομα τα οποία πέθαναν με τον παρόμοιο τρόπο ότι δεν λειτουργήσαν με αυτόν τον ακριβώς τρόπο. Δηλαδή άλλα έχασαν αυτά τα γραμμάρια μετά από κάποια δευτερόλεπτα ή κάποια άλλα μετά από κάποια λεπτά. Και συνειδητοποίησε ότι ανάλογα με την ψυχική κατάσταση του κάθε ενός ανθρώπου, όλο αυτό έφευγε, δηλαδή ο πρώτος ήταν τελείως παρετημένος, χωρίς αντίσταση, χωρίς τίποτα. Άλλοι πάλεψαν για τη ζωή τους και έφυγε σταδιακά αυτό, λέει. Αλλά σε όλους συνέβη το ίδιο πράγμα. Ένα άλλο πείραμα ήταν ότι ζύγισε αυτός ο άνθρωπος 15 σκύλους τη στιγμή του θανάτου και δεν έχασαν κανένα γραμμάρι. Ζώο. Λυσιαστής λέει, πάντες είμαστε ζώα και λες και είμαστε κτίνοι, αλλά υπάρχει διαφορά. Και σου λέει, γιατί στον άνθρωπο να χαθεί και τι είναι αυτά τα 21 γραμμάρια που χάνονται και στα ζώα δεν χάνονται. Τι είναι αυτό? Κάτι είναι. Τι θέλει να μας δείξει ο ποιητής? Ότι κάτι φεύγει από τον άνθρωπο. Κάτι ιδιαίτερο φεύγει από τον άνθρωπο που από τα ζώα δεν χάνεται αυτό. Δεν μπορεί να εξαφανιστεί η ύλη. Γιατί είμαστε ύλη μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. Ο Αϊνστάιν λέει ότι αν 21 γραμμάρια ύλης μετατραπούν σε ενέργεια, τότε είναι βόμβα πυρηνική μπορεί να συμβεί. Άρα ο κάθε ένας άνθρωπος που πεθαίνει θα ήταν ένα πυρηνικό γεγονός, μια έκρηξη φοβερή που πεθαίνει ο καθένας άνθρωπος και χάνει 21 γραμμάρια. Η ψυχή και το πνεύμα του ανθρώπου φεύγει. Φεύγει. Και πάει στην παρουσία του Θεού. Έχουμε δει πολλές επιθανάτιες εμπειρίες. Και θα δούμε και άλλες περιπτώσεις. Μια περίπτωση εδώ πέρα που μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Το τι συμβαίνει.

και ξαφνικά, λίγο πριν πεθάνει, βλέπει τα παιδιά του, τα λέει με το όνομά τους, θυμάται πράγματα, όλα αυτά ήταν καταστρεμμένα μέσα στον εγκέφαλό του. Μιλάει για το παρελθόν, μιλάει με σαφήνεια, οι άνθρωποι κλαίνε, λένε ότι είναι θαύμα και ξαφνικά πεθαίνει. Τι συμβαίνει? Αυτό, αδελφοί, το έχετε παρατηρήσει και το ξέρουμε. Δεν το έχετε ακούσει? Ξαφνικά βλέπεις τον άλλον και σαν να ανασταίνεται, σαν να... Τι γίνεται? Ακούστε τώρα τι γίνεται. Για πολύ καιρό πιστευόταν ότι η εγκεφαλική δραστηριότητα απλώς μειωνόταν μέχρι να μηδενιστεί στις περιπτώσεις που ο άνθρωπος πέθαινε. Αλλά το 2022 μια περίπτωση άλλαξε τα δεδομένα. Γιατί? Ένας ασθενής 87 ετών είχε τον εγκέφαλό του υπό παρακολούθηση με ηλεκτροεγκεφαλογράφο, όταν υπέστη μια κεραυνοβόλα καρδιακή προσβολή και πέθανε. Όμως, το φαινόμενο αυτό ήταν ότι, που άλλαξε τα δεδομένα, ήταν ότι κατέγραφε αυτό το μηχάνημα τις λειτουργίες του εγκεφάλου την ώρα που πέθανε ακριβώς ο άνθρωπος. Κατέγραψε λοιπόν μια πλήρη και υψηλή ανάλυση καταγραφή του ανθρώπινου εγκεφάλου τη στιγμή του θανάτου. Και ακούστε, τα δεδομένα λέει είναι τρομακτικά. Αντί να σβήσει στα δευτερόλεπτα μετά την καρδιακή προσβολή ο εγκέφαλος, εξεράγησε δραστηριότητα. Αντί να σβήσει, ξαφνικά γίνεται ένα θαύμα στον εγκέφαλο του ανθρώπου. Μια καταιγίδα κυμάτων γάμα, τα πιο γρήγορα και υψηλή συχνότητα, λέει, που μπορεί να παράξει ο εγκέφαλος. Σε ζωντανούς ανθρώπους αυτά τα κύματα δημιουργούνται όταν είναι σε καταστάσεις, λέει, αιχμής της συνείδησης. Όταν ο άνθρωπος είναι σε βαθύ διαλογισμό, στιγμές μεγάλης διορατικότητας, συγκέντρωσης και αυτά κτλ. Κρίνονται αυτά τα κύματα. Και το πιο σημαντικό, αυτή η δραστηριότητα δεν ήταν χαοτική, δηλαδή δεν ήταν τυχαίοι σπασμοί νευρώνων μέσα στον εγκέφαλο που πεθαίνουν. Ήταν μια απόλυτη συνεκτική συμφωνία, δηλαδή ήταν κάτι το οποίο ήθελε κάτι να γίνει. Και τι ήθελε να γίνει? Γιατί γινόταν αυτό? Διαφορετικά μέρη του εγκεφάλου που κανονικά λειτουργούν ξεχωριστά, όραση, μνήμη, συνέστημα, συγχρονίστηκαν σε ένα μοναδικό και ισχυρό ρυθμό. Και η πληροφοριακή ανάλυση αυτού του μοτίβου αποκάλυψε κάτι απίστευτο. Η δομή, λέει, αυτής της έκρηξης δραστηριότητας είναι πανομοιότυπη με αυτή της μαζικής μεταφοράς δεδομένων. Μια δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας ενός αρχείου. Και λέει μέσα αυτό που και η γραφή λέει. Είναι, λέει, σαν αυτή την παλιά φράση ότι πέρασαν από τα μάτια μου όλη η ζωή μου. Ξαφνικά ο εγκέφαλος δραστηριοποιείται με τέτοιους ρυθμούς ώστε να περάσει όλη η ζωή σου μπροστά από τα μάτια σου. Ποιος είναι ο σκοπός? Μετάνοια. Και ποιος είναι άλλος σκοπός? Η μεταφορά όλων αυτών των δεδομένων. Γιατί η ψυχή τι είναι? Τα λέμε η ψυχή, έχει να κάνει με την διάνοια, έχει να κάνει με τα συναισθήματα, έχει να κάνει με το ελεύθερο θέλω. Αυτά τα τρία κύρια στοιχεία της ψυχής μας, της ανθρώπινης ψυχής. Αυτά τα τρία στοιχεία μεταφέρονται όταν λέει έφυγε η ψυχή του. Είναι ο ίδιος μας ο εαυτός, μαζί και το πνεύμα το ανθρώπινο, και πάει στην παρουσία του Θεού, εάν είμαστε σωσμένοι. Φαίνεται, λέει, να είναι μια κυριολεκτική περιγραφή μιας φυσιολογικής διαδικασίας. Αυτά δεν τα γράψαν χριστιανοί, για να εξηγούμαστε. Τα γράψαν επιστήμονες. Ο εγκέφαλος στις τελευταίες, λέει, στιγμές δεν προσπαθεί να επανακινήσει την καρδιά, να μπει σε αυτή τη διαδικασία, να κινήσει ξανά την καρδιά, μήπως και... Ασχολείται με ένα άλλο έργο, να αρχιοθετήσει μια ολόκληρη ζωή εμπειριών για να τη στείλει κάπου. Τη στιγμή του θανάτου ο εγκέφαλος φαίνεται να απελευθερώνει τις δικές του ουσίες για να σπάσει το φράγμα της αντίληψης. Περισσότερο από

0: μια ψευδέστηση αυτό που συμβαίνει, λέει, είναι ένα πλήρες ξεκλείδωμα. Ανοίγουν πράγματα. Μην ξεχνάμε ότι ο εγκέφαλός μας λειτουργεί μόνο το 1/10. Το 1/10 του εγκεφάλου λειτουργεί. Το άλλο, γιατί το φτιάξε ο Θεός. Υπάρχουν λόγοι. Μια τελευταία, λέει, λεπτομέρεια. Ακούστε τι λέει. Οι μελέτες δείχνουν ότι το μέρος του εγκεφάλου που επεξεργάζεται τον ήχο, ο ακουστικός φλοιός είναι το τελευταίο που σβήνει. Το έχουμε ξανακούσει και αυτό. Επειδή το έχουμε ακούσει έτσι από εδώ και από εκεί και τα είδα εδώ, γι' αυτό και μπήκα σε αυτή τη διαδικασία να, δηλαδή να τα καταλάβουν πιο λεπτομερώς. Ο ακουστικός λοιπόν φλοιός είναι το τελευταίο που σβήνει. Το άτομο δεν αναπνέει πλέον, η καρδιά δεν χτυπά, αλλά εξακολουθεί να ακούει το γιατρό που δηλώνει την ώρα του θανάτου, το κλάμα των αγαπημένων του, και αυτή είναι παγιδευμένη μεταξύ δύο κόσμων, έχοντας συνείδηση αλλά ανίκανη να απαντήσει. Η μετάβαση δηλαδή από τη ζωή στο θάνατο δεν είναι στιγμία. Δεν φανταστείτε το. Και αυτό πρέπει να το ξέρουμε και για ανθρώπους οι οποίοι πεθαίνουν. Πρέπει να τους μιλάμε. Ο Θεός το έχει κάνει αυτό. Μήπως και ακούσει ο άνθρωπος. Έστω την τελευταία στιγμή. Έστω ακούει ο άνθρωπος μέχρι την τελευταία στιγμή. Και μετά τη στιγμή. Αφού η καρδιά έχει σταματήσει, ο άνθρωπος ακούει. Μια άλλη περίπτωση που λέει εδώ είναι ότι βρήκαμε, λέει, 314 τεκμηριωμένες περιπτώσεις ανθρώπων που γεννήθηκαν εντελώς τυφλοί, εκγενετής τυφλοί. Και πέθαναν και μετά έγινε η ανάνυψη, δηλαδή πέρασαν αυτό το κατόφλι του θανάτου και επέστρεψαν. Ο οπτικός φλοιός τους δεν είχε ενεργοποιηθεί ποτέ, ήταν εκγενετής τυφλοί. Δεν ήξερα τι είναι το φως, το χρώμα. Και κάτι το οποίο δεν είχα σκεφτεί ποτέ, γράφει εδώ. Τα όνειρά τους πώς είναι. Πώς είναι τα όνειρά τους. Σε αυτούς που είναι εκγενετής τυφλοί. Τα όνειρά τους, λέει, αποτελούνται από ήχους, μυρωδιές και απτικές αισθήσεις καθώς πιάνουν. Αυτά είναι τα όνειρά τους. Δεν βλέπουν εικόνες και εμάς, γιατί δεν έχουν δει ποτέ εικόνες. Μυρωδιές. Ήχοι. Φοβερό αυτό το πράγμα. Φοβερό. Ωστόσο, τη στιγμή του κλινικού θανάτου, το 98% των ανθρώπων αυτών είδαν. Όχι με ανοιχτά τα μάτια. Αλλά είδαν, αδελφοί, τα σώματά τους, λέει, στο χειρουργικό τραπέζι. Είδαν τους γιατρούς, τα εργαλεία, το χρώμα των πλακιδίων. Και μετά άρχισαν και περιέγραφαν το τι είδαν. Αυτά είναι τα μάτια του Πνεύματος. Αυτά είναι που έχουμε ακούσει σε πιθανάτιες εμπειρίες που βλέπουν το σώμα τους. Πόσες φορές το έχουμε δει. Ή να ανεβαίνει πάνω, να αφήνει ή ξέρω να μεταφέρεται κάπου αλλού. Αυτά, αδελφοί, δεν είναι εικασίες, δεν είναι κάτι το οποίο μια ανθρώπινη φαντασία το ανακάλυψε. Είναι εμπειρίες ζωής και μαρτυρίες ανθρώπων. Εάν η όραση λοιπόν είναι μια λειτουργία του εγκεφάλου, ένας τυφλός, λέει, δεν μπορεί να δει. Δεν μπορεί να δει. Βλέπουμε ότι, αδελφοί, δεν είναι μόνο αυτό που είμαστε, δεν είμαστε απλά χώμα. Υπάρχει και κάτι άλλο. Υπάρχει κάτι άλλο. Και είναι θαυμαστό. Απλά το σώμα μένει κάτω. Τη στιγμή του θανάτου. Όμως η ψυχή και το πνεύμα εξακολουθούν και ζουν στην παρουσία του Θεού. Και ο Θεός, αδελφοί, περιμένει την Ανάσταση. Τώρα, θα πούμε λίγο στον Εκκλησιαστή, στο 12:1. Εκεί περιγράφει ο Εκκλησιαστής μεταφορικά, είναι, δεν είναι πεζός λόγος, είναι μεταφορικός λόγος, τη στιγμή που ο άνθρωπος φεύγει. Το τι συμβαίνει στον άνθρωπο. Με ένα πολύ όμορφο μεταφορικό λόγο, θα δούμε σήμερα. Και βέβαια υπάρχει και μία, είχα διαδώσει ο κύριος τον χρόνο, μία μεταφορική εξήγηση που έχει να κάνει εσχατολογική εξήγηση. Αλλά θα δούμε τώρα τα σύμβολα που χρησιμοποιεί, το τι συμβαίνει στον άνθρωπο, αδερφή. Αμήν. Και το που καταλήγει τελικά. Ότι ο θάνατος είναι η καλύτερη διδασκαλία. Να φοβόμαστε τον Κύριο. Ακούστε τώρα τι λέει. Ενθυμού τον πλάστη σου εν τες ημέρες της νεότητός σου, πριν να έρθουν εκακέ ημέρε. Είναι να φτάσεις 100 χρονών και εκεί να θυμηθείς, να μην μπορείς να κουνήσεις τον πλάστη σου. Τώρα που είσαι νέος, πριν έρθουν αυτοί οι καιροί κακοί, περάσεις τα γυρατιά, μπεις μέσα στα γυρατιά, ενθυμού του πλάστη σου. Δόξασέ τον, αφιέρωσε τη ζωή σου σε αυτόν. Και φτάσωση τα έτη σου, εις τα οποία θέλεις πει, δεν έχω ευχαρίστηση σε αυτά. Όσοι οι άνθρωποι επιθυμούν να πεθάνουν, να φύγουν από αυτή τη ζωή, να φύγουν από την ταλαιπωρία. Πριν σκοτιστεί ο ήλιος και το φως και η σελήνη και οι αστέρες και επανέλθωση τα νέφη μετά τη βροχή. Τι θέλει να πει εδώ ο ποιητής? Ο ήλιος ποιος είναι? Πριν σκοτιστεί ο ήλιος. Αναφέρεται, αδερφοί, στην αιωνιότητα που είναι μέσα στον άνθρωπο. Οι αντανακλάσεις αυτού του φωτός δίνουν φως στη ζωή μας και ζούμε με αυτό. Αμήν. Πριν να σκοτεινιάσουν, ο Κύριος μας έχει βάλει το λάμ μέσα μας, την αιωνιότητα. Είναι ένα φως. Είναι ο ήλιος. Η σελήνη αναφέρεται στην ψυχή ως προς τα συναισθήματα. Τα συναισθήματά σου είναι μια αντανάκλαση του νου σου. Φως της σελήνης από πού προέρχεται? Από τον ήλιο. Έτσι. Από την αιωνιότητα παίρνει φως ο νους και τα συναισθήματά μας. Σαν άνθρωποι. Δεν είμαστε ζώα. Επομένως τα συναισθήματά σου θα σκοτεινιάσουν τότε. Στα γυρατιά. Δεν θα αισθάνεσαι πλέον με τον ίδιο τρόπο. Οι αστέρες. Και αυτές θα σκοτεινιάσουν. Οι πέντε αισθήσεις του ανθρώπου. Αυτές είναι οι αστέρες. Πέντε αισθήσεις του ανθρώπου. Θα πρόκειται να φθαρούν. Δεν θα έχουν την ίδια ικανότητα τότε. Αδερφοί, ο Κύριος θέλει να τον δοξάσουμε τώρα που είμαστε αρτιμελείς υγιείς. Δώσουμε δόξα. Γιατί ξέρετε, όταν γεράσει ο άνθρωπος μπορεί να συμβούν δυότινα. Ή να δώσει μορία στο Θεό ή να δώσει δόξα στο Θεό. Τελικά. Να καταλάβει ότι η ζωή του ήταν μια ματαιότητα. Και επανέλθω, λέει, τα νέφη μετά τη βροχή, αναφέρεται στην άνοια των ανθρώπων, στην κατάσταση των γυρατιών, όπου ο άνθρωπος σοβαρεύεται περισσότερο, όπου δεν υπάρχει ελευθερία ή το φως της νιώτης πλέον. Βλέπουμε τους ανθρώπους που χάνουν σιγά σιγά τα λογικά τους, χάνουν σιγά σιγά τη μνήμη τους. Τα νέφη έρχονται και επισκιάζουν. Είναι σαν την περίπτωση που λέει, τώρα είναι καιρός ευπρόσδεκτος, τώρα είναι η μέρα σωτηρίας, πριν να έρθει ο Αντίχριστος, πριν να έρθουν τα σύννεφα, τώρα που μπορεί να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο, μην περιμένεις στη δυσκολία, γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Πολλοί άνθρωποι αυτοκτονούν από την απογοήτευσή τους. Ότε οι φύλακες της οικίας θέλουσι τρέμει, συνεχίζει ο Εκκλησιαστής. Φύλακες της οικίας, οι βραχίονες, οι παλάμες, αρχίζουν να τρέμουν, δεν μπορεί να ελέγξει τον εαυτό του πλέον. Έχετε δει ανθρώπους που τρέμουν, καμιά φορά κοροϊδεύουν τους ανθρώπους που τρέμουν το χέρι τους. Τελείωσε. Σου λέει, τώρα που είσαι στα καλά σου, ζήτησε τον Κύριο και δόξασε τον Κύριο με το ίδιο σου το σώμα. Αμήν. Τα μέλη μας που ήταν μέλη αδικίας και ανομίας να γίνουν μέλη δικαιοσύνης. Και οι άνδρες ισχυροί θέλουν, συγκλονίζεστε. Οι άνδρες ισχυροί είναι τα πόδια μας. Και εκεί βλέπεις να τρέμουν καθώς ο άνθρωπος φτάνει στο τέλος του. Η αλέθουση θέλουν συμπαύσει διότι λιγοστεύσαν τα δόντια μας που αλέθαμε πια. Μια χαρά και σιγά σιγά χάνουμε τα δόντια μας. Χάνει ο άνθρωπος. Βλέπετε ότι ο θάνατος, αδελφοί, έρχεται σταδιακά. Σιγά σιγά. Μας εγκαταλείπει το σώμα μας. Γιατί σταδιακά, γιατί θα πρέπει, αδελφοί, να έχουμε αυτή τη διδασκαλία ότι ζούμε σε φθορά. Αμήν. Ζούμε σε φθορά. Και βλέπουσε δια των θηρίδων, θέλουσε να μαυρωθεί, τα μάτια μαυρίζουν. Μαυρώθησαν τα μάτια, δεν βλέπουν καλά. Είναι καμπανάκια αυτά. Ότι το τέλος της βιολογικής μας ζωής έρχεται. Πόσο καιρό μας παίρνει σε φυσιολογικές συνθήκες στον άνθρωπο να το κατανοήσει αυτό, να καταλάβει και να ζητήσει το Θεό. Είναι καμπανάκι. Μόλις είχε τα μάτια τα δικά μου, τα είχα μετρήσει νέος και ήταν ακριβώς, μηδέν, δεν υπήρχε πρόβλημα. Ούτε πρεσβειοποίηση, ούτε μοιοπία. Και μόλις έπρεπε να βάλω γυαλιά, λέω, οχ, τα μάτια μου. Και μετά το συνηθίζεις και αυτό, μετά το ένα, μετά το άλλο, μετά... Ναι, αλλά είναι καμπανάκια ότι ζήτησε τον Κύριο. Και οι θύρες θέλουν κλειστεί εν τη οδό, είναι τα χείλη, οι θύρες. Πρέπει, καθώς φεύγουν τα δόντια, ο άνθρωπος να κρατάει το στόμα του κλειστό, αλλιώς ανοίγει στο τέλος. Αλλά έχει να κάνει και με το ότι κλείνει το στόμα του, γιατί δεν έχει τις αντιλήψεις που είχε πριν, για να μπορεί να φέρει μια συμβουλή σωστή στους ανθρώπους, καθώς φτάνει στο τέλος. Ότε θέλει ασθενής η φωνή της αλεθούσης και ο άνθρωπος θέλει εγείρεστε στη φωνή του στρουθίου, κοιμάται ελαφριά, δεν μπορεί. Και πάσε θυγατέρες του άσματος, ατονίσωση, δεν έχει όρεξη ούτε για γλέντια ούτε για χορούς. Ότε θέλουσι φοβήστε το ύψος, θέλουσι τρέμει εν τη οδό. Δεν μπορεί να πηδάει ο ηλικιωμένος όπως πριν. Και τρέμει λέει στο δρόμο. Δεν μπορεί να σταθεί στο δρόμο. Γιατί μπορεί να πέσει, να γλιστρήσει, να σπάσει τη λεκάνη. Και μετά αρχινάνε τα μεγαλύτερα προβλήματα. Μου κάνει εντύπωση αυτό που λέει, ότε η αμυγδαλαία θέλει ανθίσει. Ποια είναι η αμυγδαλαία? Τα άσπρα μαλλιά. Τα άσπρα μαλλιά. Αδελφοί, τα άσπρα μαλλιά. Πότε ανθίζει? Το χειμώνα. Και δηλώνει την αρχή της άνοιξης όμως. Δηλαδή τι δηλώνει? Ότι αυτό το σώμα σπείρεται με φθορά, αλλά ανίσταται εν αυθαρσία. Σπείρεται εν ατιμία, όμως ανίσταται εν δόξη. Ο Κύριος, αδελφοί, όταν ο άνθρωπος έχει αποκάλυψη, βλέπει τα γυρατιά, έχει τακτοποιήσει την ψυχή του, τη ζωή του και βλέπει μετά τη μετάβαση. Σπείρετε σώμα ζωικό, ανίστατε, λέει, σώμα πνευματικό. Αμήν. Δεν απογοητεύεται. Δεν απογοητεύεται. Για φανταστείτε το. Να ζεις μια άγια ζωή. Όχι το δυνατόν. Να έχεις αφιερώσει τη ζωή σου σε εκείνον. να κάνεις το θέλημά του με όση την καρδιά, όχι ότι δεν είσαι αμαρτωλός, και βέβαια όλοι είμαστε αμαρτωλοί, και να περάσει όλο αυτό μπροστά από τα μάτια σου στο τέλος και να σου δείξει ο Κύριος τους αγώνες σου, τα τρεξίματά σου, τις επισκέψεις σου που έκανες σε ασθενείς, σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη, που έχεις κηρύξει το Ευαγγέλιο, που έχεις, και να φύγεις με αυτό αντί να φύγεις με άλλες εικόνες. Με άλλες εικόνες, άσχημες. Οι πράγματα τα οποία λέει αλλού η Γραφή, τώρα λέει ντρέπεστε για αυτά που κάνατε. Η ακρίδα θα προξενεί βάρος, ανευαίσθητοι άνθρωποι. Πριν λυθεί η αργυρά άλυσος. Ποια είναι αυτή η αργυρά άλυσος? Η αλυσίδα, η ασημένια. Είναι το ανεκτίμητο πετράδι της ζωής. Η σύνδεση που μας έκανε ο Κύριος. Σώμα, η ψυχή και το πνεύμα μας κρατάει μια ασημένια αλυσίδα. Και αυτή λύνεται πλέον και χάνεται. Ξεχωρίζει, σπάει και ξεχωρίζει το σώμα από την ψυχή και το πνεύμα. Και σπάσει ο λίχνος ο Χριστός. Αναφέρεται στο πνεύμα. Το αναφέρει ο Λόγος του Θεού. Λέει ο λίχνος του Κυρίου είναι το πνεύμα του ανθρώπου. Αλλού λέει για τον οφθαλμό. Και συντριφθεί η ιδρία εν τη πηγή. Σπάσει η καρδιά που μετέφερε το αίμα σε όλο το σώμα. Το αίμα σταματάει να ρέει πλέον. Επειδή μέσα σε αυτό είναι η ζωή και ο άνθρωπος χάνεται. Χαλάσει ο τροχός εν το φρέατι, δεν υπάρχει αυτή η κίνηση, και επιστρέψει το χώμα εις τη γη καθώς ήτο, και το πνεύμα επιστρέψει εις τον Θεόν ως της έδωκε αυτό. Εδώ ο Εκκλησιαστής τι λέει? Ότι το πνεύμα επιστρέφει στον Θεό. Λέει ποιος ξέρει, έλεγε αλλού, αν ανεβαίνει κάτι το πνεύμα του Θεού ή πάνω. Εδώ με Αποκάλυψη λέει ότι και το πνεύμα θα επιστρέψει στο Θεό ως της έδωσε αυτό. Εμείς οι πιστοί αδελφοί καταλαβαίνουμε ένα βασικό μάθημα, και το μάθημα είναι το εξής. Η ουσία αυτής της ζωής που ζούμε είναι να παραδώσουμε την ψυχή μας, το σώμα μας στα χέρια του πλάστη. Αμήν, κάνουμε το θέλημά του. Λέει για το σώμα μας, δεν είμαστε λέει κύριε αυτόν. Κύριος είναι εκείνος ο οποίος θα πρέπει να μας οδηγεί και να μας κινεί. Και με ένα τελευταίο εδάφιο θα κλείσουμε σήμερα. Προσέξτε. Την άλλη φορά θα μιλήσουμε για την Ανάσταση, το μυστήριο της Ανάστασης. Δεν τελειώνουμε εδώ. Αμήν, είπαμε θα είναι λίγο μακάβριο σήμερα. Αλλά δεν τελειώνουμε εδώ. Εδώ είναι που είναι τα καμπανάκια για να ετοιμάσουμε την καρδιά μας. Αλλά μετά είναι το μυστήριο της Ανάστασης και το μυστήριο του γάμου ανάμεσα στο Χριστό και στην Εκκλησία. Διαβάζω ένα τελευταίο εδάφιο, Εκκλησιαστής 12:13. Ας ακούσουμε το τέλος όλης της υποθέσεως. Φοβού το Θεό και φύλατε τα συντολάς αυτού, επειδή τούτο είναι το παν του ανθρώπου. Διότι ο Θεός θέλει φέρει εις κρίσιν παν έργων και παν κρυπτών, είτε αγαθών είτε πονηρών. Φοβού τον Κύριο. Αρχή σοφίας φοβός Θεού. Αμήν. Ας παραδώσουμε αδελφοί το σώμα μας σε εκείνον που το έπλασε. Αμήν. Ας παραδώσουμε το σώμα μας σε εκείνον που το έπλασε. Ας σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Είσαι γεμάτος, νιώθεις πλούσιος, οδηγήσει από το χέρι του Θεού, εκείνος σε κρατάει. Και αυτό σου δίνει χαρά.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Για να μην μας ξεφεύγει, δεν θα μείνει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα παρασταθεί μπροστά στον ζωντανό Θεό να του δώσει λόγο για κάθε τι που έχει κάνει, είτε χριστιανός είτε όχι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Πρώτη Βασιλέων, δεύτερο κεφάλαιο. Πλησίασαν όμως οι ημέρες του Δαβίδ για να πεθάνει. Και παρήγγειλε στο Σολομώντα το γιο του, λέγοντας «Εγώ πηγαίνω το δρόμο ολόκληρης της γης. Εσύ όμως γίνε ισχυρός και έσω άνδρας. Και φύλατε τις εντολές του Κυρίου του Θεού σου. Να περπατάς στους δρόμους του, φυλάττοντας τα διατάγματα του και τις κρίσεις του και τα μαρτύρια του, καθώς είναι γραμμένο στον νόμο του Μωυσή, για να ευημερείς σε όλα όσα κάνεις και παντού όπου ανστραφείς, για να στηρίξει ο Κύριος το λόγο του που μίλησε για μένα λέγοντας «Αν οι γη σου προσέχουν στο δρόμο τους ώστε να περπατούν μπροστά μου με αλήθεια, με όλη την καρδιά τους και με όλη την ψυχή τους, σίγουρα δεν θα λείψεις εσένα άνδρας επάνω από το θρόνο του Ισραήλ. Και εσύ ξέρεις ακόμα όσα μου έκανε ο Ιωάβ, ο γιος της Ερουίας. Τι έκανε στους δύο αρχηγούς των στρατευμάτων του Ισραήλ, στον Αβενίρ, το γιο του Νίρ, και στον Αμασά, το γιο του Ιεθέρ, που τους φώνευσε και έχισε το αίμα του πολέμου σε καιρό ειρήνης και έβαλε το αίμα του πολέμου στη ζώνη του, που είναι γύρω στην οσφή του και στα εποδήματά του, που φοράει στα πόδια του. Κάνε λοιπόν σύμφωνα με τη σοφία σου και η πολιά τους ας μην κατέβει στον Άδη με ειρήνη». Όμως στους γιους του Βαρζελαή του Γαλααδίτη κάνε έλεος κι ας είναι από εκείνους που να τρώνε επάνω στο τραπέζι σου. Επειδή έτσι με πλησίασαν όταν έφευγα από το πρόσωπο του αδελφού σου του Αβεσσαλόμ. Και δες, μαζί σου είναι ο Σιμεΐ, ο γιος του Ιερά, ο Βενιαμίτης από τη Βαουρίμ, που με καταράστηκε με οδυνηρή κατάρα την ημέρα που πορευόμουν στη Μαχναΐμ. Κατέβηκε όμως σε συνάντησή μου στον Ιορδάνη και του ορκίστηκα στον Κύριο λέγοντας «Δε θα σε θανατώσω με ρομφαία». Τώρα, λοιπόν, μην τον αθώσεις, επειδή είσαι σοφός άνδρας και ξέρεις τι πρέπει να κάνεις αυτόν και να κατεβάσεις την πολιά του με αίμα στον Άδη. Τότε κοιμήθηκε ο Δαβίδ μαζί με τους πατέρες του και θαύτηκε στην πόλη Δαβίδ. Και οι ημέρες που βασίλευσε ο Δαβίδ επάνω στον Ισραήλ ήσαν 40 χρόνια. 7 χρόνια βασίλευσε στη Χεβρόν και 33 χρόνια βασίλευσε στην Ιερουσαλήμ. Και ο Σολομώντας κάθισε επάνω στον θρόνο του Δαβίδ του πατέρα του και η βασιλεία του στερεώθηκε υπερβολικά. Ο Διαδονίας, ο γιος της Αγίθ, ήρθε στη Βηθσαβέ, τη μητέρα του Σολομώντα, και εκείνη είπε «Έρχεσαι με ειρήνη» και είπε «Με ειρήνη». Έπειτα είπε «Έχω κάποιο λόγο να σου πω» και εκείνη είπε «Μίλησε» και είπε «Εσύ ξέρεις ότι σε μένα ανήκε η βασιλεία και σε μένα είχε στήσει το πρόσωπό του ολόκληρος ο Ισραήλ για να βασιλεύσω. Η βασιλεία όμως στράφηκε και έγινε το αδελφού μου, επειδή από τον Κύριο έγινε σε αυτόν. Τώρα λοιπόν ζητώ ένα αίτημα από σένα. Μη μου τα αρνηθείς». Και εκείνη είπε «Μίλησε». Και είπε «Πες παρακαλώ στο Σολομώντα το βασιλιά, επειδή δεν θα σου το αρνηθεί, να μου δώσει την Αβισάγ τη Σουναμίτισσα για γυναίκα». Και η Βηθσαβέ είπε «Καλά, εγώ θα μιλήσω για σένα στο βασιλιά». Και η Βηθσαβέ μπήκε μέσα στο βασιλιά για να του μιλήσει για τον Αδωνία. Και ο βασιλιάς σηκώθηκε σε συνάντησή της και την προσκύνησε. Έπειτα κάθισε στο θρόνο του και τέθηκε θρόνος στη μητέρα του βασιλιά και κάθισε στα δεξιά του. Και είπε «Ένα μικρό αίτημα ζητάω από σένα, μη μου το αρνηθείς». Και ο βασιλιάς της είπε, «Ζήτησε, μητέρα μου, επειδή δεν θα σου αρνηθώ». Και εκείνη είπε, «Ας δοθεί η Αβισάγ, η Σουναμίτισσα, στον αδελφό σου τον Αδωνία για γυναίκα». Και απαντώντας, ο βασιλιάς είπε στη μητέρα του, «Και γιατί εσύ ζητάς την Αβισάγ, τη Σουναμίτισσα, για τον Αδωνία? Ζήτησε γι' αυτόν και τη βασιλεία, επειδή είναι μεγαλύτερος μου αδελφός. Και γι' αυτόν και για τον Αβιάθαρ τον ιερέα και για τον Ιωάβ, το γιο της Ερουίας». Και ο βασιλιάς Σολομώντας ορκίστηκε στον Κύριο λέγοντας, «Έτσι να κάνει σε μένα ο Θεός και έτσι να προσθέσει, αν ο Αδωνίας δεν μίλησε αυτό το λόγο ενάντια στη ζωή του. Και τώρα, ζει ο Κύριος που με στερέωσε και με κάθισε επάνω στο θρόνο του Δαβίδ, του πατέρα μου, και που έκανε σε μένα σπίτι όπως υποσχέθηκε. Σήμερα ο Αδωνίας θα θανατωθεί». Και ο βασιλιάς Σολομώντας έστειλε με το χέρι του Βεναΐα τον γιο του Ιωδαέ και έπεσε πάνω του και πέθανε. Και στον Αβιάθαρ τον ιερέα ο βασιλιάς είπε, «Πήγαινε στην Αναθώθ, στα χωράφια σου, επειδή είσαι άξιος θανάτου, αλλά αυτή την ημέρα δεν θα σε θανατώσω, επειδή σήκωσες την κιβωτό του Κυρίου, του Θεού, μπροστά στο Δαβίδ τον πατέρα μου, και επειδή κακοπάθησες όλα όσα κακοπάθησε ο πατέρας μου». Και ο Σολομώντας απέβαλε τον Αβιάθαρ από το να είναι ιερέας του Κυρίου, για να εκπληρωθεί ο λόγος του Κυρίου που είχε μιλήσει για τον οίκο του Ηλί στη Σιλό. Και η φήμη ήρθε μέχρι τον Ιωάβ, επειδή ο Ιωάβ έκλεινε πίσω από τον Αδωνία, αν και δεν έκλεινε πίσω από τον Αβεσσαλόμ. Και ο Ιωάβ έφυγε στη σκηνή του Κυρίου και πιάστηκε από τα κέρατα του θυσιαστηρίου. Και αναγγέλθηκε στο βασιλιά Σολομώντα ότι ο Ιωάβ έφυγε στη σκηνή του Κυρίου και δες, είναι κοντά στο θυσιαστήριο. Τότε ο Σολομώντας έστειλε τον Βεναΐα, το γιο του Ιωδαέ, λέγοντας, «Πήγαινε, πέσε πάνω του». Και ο Βεναΐας ήρθε στη σκηνή του Κυρίου και του είπε, «Έτσι λέει ο βασιλιάς, βγες έξω». Και εκείνος είπε, «Όχι, αλλά εδώ θα πεθάνω». Και ο Βεναΐας ανέφερε την απάντηση στο βασιλιά, λέγοντας, «Έτσι μου είπε ο Ιωάβ και έτσι μου απάντησε». Και ο βασιλιάς του είπε, «Κάνε καθώς είπε και πέσε πάνω του και θάψ' τον, για να εξαλείψεις από μένα και από το σπίτι του πατέρα μου το αθώο αίμα που έχει σε ο Ιωάβ. Και ο Κύριος θα στρέψει το αίμα του ενάντια στο κεφάλι του, που έπεσε πάνω σε δύο άνδρες δικαιότερους και καλύτερους από αυτόν και τους θανάτωσε με ρομφαία, χωρίς να γνωρίζει ο πατέρας μου Δαβίδ, τον Αβενίρ, το γιο του Νίρ, τον αρχιστράτηγο του Ισραήλ, και τον Αμασά, το γιο του Ιεθέρ, τον αρχιστράτηγο του Ιούδα. Και τα αίματά τους θα επιστρέψουν ενάντια στο κεφάλι του Ιωάβ και ενάντια στο κεφάλι του σπέρματός του στον αιώνα. Επάνω όμως στο Δαβίδ και επάνω στο σπέρμα του και επάνω στην οικογένειά του και επάνω στο θρόνο του θα είναι ειρήνη

και του είπε «Κτίσε ένα σπίτι για τον εαυτό σου στην Ιερουσαλήμ και να κατοικείς εκεί και μη βγεις έξω από εκεί σε κανένα μέρος. Επειδή, κατά την ημέρα που θα βγεις έξω και περάσεις το χήμαρο των κέδρων, να ξέρεις με σιγουριά ότι οπωσδήποτε θα θανατωθείς. Το αίμα σου θα είναι πάνω στο κεφάλι σου». Και ο Σιμεή είπε στο βασιλιά «Καλός είναι ο λόγος. Όπως είπε ο κύριός μου ο βασιλιάς, έτσι θα κάνει ο δούλος σου». Και ο Σιμεή κάθισε στην Ιερουσαλήμ πολλές ημέρες. Κι ύστερα από 3 χρόνια, 2 από τους δούλους του Σιμεή δραπέτευσαν προς τον Αγχούς, το γιο του Μααχά, το βασιλιά της Γάθ, και ανήγγειλαν στον Σιμεή λέγοντας «Δες, η δούλη σου είναι στη Γάθ». Και ο Σιμεή σηκώθηκε και έστρωσε το γαϊδούρι του και πήγε στη Γάθ, στον Αγχούς, για να ζητήσει τους δούλους του. Και ο Σιμεή πήγε και έφερε τους δούλους του από τη Γάθ. Και αναγγέλθηκε στο Σολομώντα ότι ο Σιμεή πήγε από την Ιερουσαλήμ στη Γάθ και γύρισε. Και στέλνοντας ο βασιλιάς, κάλεσε το Σιμεή και του είπε «Δεν σε όρκησα στον Κύριο και διαμαρτυρήθηκα σε σένα, λέγοντας «Να ξέρεις με σιγουριά ότι κατά την ημέρα που θα βγεις έξω και περπατήσεις οπουδήποτε έξω, θα πεθάνεις οπωσδήποτε». Και εσύ μου είπες «Καλός ο λόγος που άκουσα». Γιατί λοιπόν δεν φύλαξες τον όρκο του Κυρίου και την προσταγή που σε πρόσταξα? Και ο βασιλιάς είπε στο Σιμεή «Εσύ ξέρεις όλη την κακία που η καρδιά σου γνωρίζει. Τι έκανες το Δαβίδ το πατέρα μου? Γι' αυτό ο Κύριος έστρεψε την κακία σου ενάντια στο κεφάλι σου. Και ο βασιλιάς Σολομώντας θα είναι ευλογημένος και ο θρόνος του Δαβίδ στερεωμένος μπροστά στον Κύριο μέχρι τον αιώνα». Τότε ο βασιλιάς πρόσταξε τον Βεναΐα, το γιο του Ιωδαέ, που καθώς βγήκε έξω, έπεσε πάνω του και πέθανε. Και η βασιλεία στερεώθηκε στο χέρι του Σολομώντα. Η Ιερεμίας 33ο κεφάλαιο. Και έγινε λόγος του Κυρίου στον Ιερεμία για δεύτερη φορά, ενώ αυτός ακόμα ήταν κλεισμένος στην αυλή της φυλακής, λέγοντας «Έτσι λέει ο Κύριος που έκτισε τη γη, ο Κύριος που την έπλασε για να τη στερεώσει. Το όνομα του είναι Κύριος. Κράξε σε μένα και θα σου απαντήσω και θα σου δείξω μεγάλα και απόκρυφα πράγματα που δεν γνωρίζεις. Επειδή έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ για τα σπίτια αυτής της πόλης και για τα παλάτια των βασιλιάδων του Ιούδα που θα καταστραφούν από χαρακόμματα και από μάχαιρα, αυτών που έρχονται για να πολεμήσουν ενάντια στους Χαλδαίους και για να τα γεμίσουν με τα πτώματα των ανθρώπων που εγώ θα πατάξω στην οργή μου και στο θυμό μου και για όλες τις κακίες για τις οποίες έκρυψα το πρόσωπό μου από αυτή την πόλη. Δες, εγώ θα φέρω σε αυτή υγεία και γιατριά και θα τους γιατρέψω και θα τους κάνω να δουν αυθονία ειρήνης και αλήθειας. Και θα επιστρέψω την αιχμαλωσία του Ιούδα και την αιχμαλωσία του Ισραήλ και θα τους οικοδομήσω όπως προηγούμενα και θα τους καθαρίσω από ολόκληρη την ανομία τους με την οποία αμάρτησαν σε μένα. Και θα συγχωρήσω όλες τις ανομίες τους με τις οποίες αμάρτησαν σε μένα και με τις οποίες αποστάτησαν από μένα. Και η πόλη αυτή θα είναι σε μένα όνομα εφροσύνης, ένεση και δόξα μπροστά σε όλα τα έθνη της γης που θα ακούσουν όλα αυτά τα αγαθά που εγώ κάνω σε αυτούς. Και θα εκπλαγούν και θα τρομάξουν για όλα τα αγαθά και για όλη την ειρήνη που θα κάνω σε αυτή. Έτσι λέει ο Κύριος. Σε αυτό το τόπο για τον οποίο εσείς λέτε είναι έρημος, χωρίς άνθρωπο και χωρίς κτίνος, στις πόλεις του Ιούδα και στις πλατείες της Ιερουσαλήμ που είναι έρημοι, χωρίς άνθρωπο και χωρίς κάτοικο και χωρίς κτίνος, θα ακουστεί ξανά η φωνή της χαράς και η φωνή της εφροσύνης, η φωνή του νυμφίου και η φωνή της νύμφης, η φωνή αυτών που λένε «Ενείτε τον Κύριο το δυνάμεων, επειδή ο Κύριος είναι αγαθός, επειδή το έλεος του παραμένει στον αιώνα». Και εκείνων που προσφέρουν ευχαριστήριες προσφορές στον οίκο του Κυρίου, επειδή

0: «Πιστρέψω την αιχμαλωσία της γης όπως προηγούμενα», λέει ο Κύριος. Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Πάλι σε αυτό το τόπο που είναι έρημος, χωρίς άνθρωπο και χωρίς κτίνος, και σε όλες τις πόλεις του θα υπάρχουν μάντρες ποιμένων για να αναπαύουν τα πίμνια. Στις πόλεις της ορεινής περιοχής, στις πόλεις της παιδινής περιοχής και στις πόλεις του Νότου και στη γη του Βενιαμίν και στους τόπους γύρω από την Ιερουσαλήμ και στις πόλεις του Ιούδα θα περάσουν ξανά τα κοπάδια κάτω από το χέρι εκείνου που τα μετράει, λέει ο Κύριος. Δέστε, έρχονται οι μέρες, λέει ο Κύριος, και θα εκτελέσω τον αγαθό εκείνο λόγο που είχα μιλήσει για τον οίκο Ισραήλ και για τον οίκο Ιούδα. Κατά τις ημέρες εκείνες και κατά τον καιρό εκείνο, θα κάνω να αναβλαστήσει το Δαβίδ βλαστός δικαιοσύνης και θα εκτελέσει κρίση και δικαιοσύνη στη γη. Κατά τις ημέρες εκείνες ο Ιούδας θα σωθεί και η Ιερουσαλήμ θα κατοικήσει με ασφάλεια. Και αυτό είναι το όνομα με το οποίο θα ονομαστεί. Ο Κύριος, η δικαιοσύνη μας. Επειδή έτσι λέει ο Κύριος, δεν θα λείψει άνθρωπος από το Δαβίδ που να κάθεται πάνω στο θρόνο του οίκου Ισραήλ. Ούτε από τους ιερείς των Λεβιτών θα λείψει άνθρωπος μπροστά μου για να προσφέρει ολοκαυτώματα και να καίει προσφορές από άλφυτα και να κάνει θυσίες όλες τις ημέρες. Και έγινε λόγος του Κυρίου στον Ιερεμία λέγοντας, έτσι λέει ο Κύριος, αν είναι δυνατό να διαλύσετε τη διαθήκη μου της ημέρας και τη διαθήκη μου της νύχτας, ώστε να μην υπάρχει πλέον ημέρα και νύχτα στο καιρό τους, τότε θα μπορέσει να διαλυθεί και η διαθήκη μου που έγινε προς το Δαβίδ το δούλο μου, ώστε να μην έχει γιο για να βασιλεύει απάνω στο θρόνο του και εκείνη που έγινε στους Λεβίτες, τους ιερείς, τους λειτουργούς μου. Όπως η στρατιά του ουρανού δεν μπορεί να παριθμηθεί, ούτε η άμμος της θάλασσας να μετρηθεί, έτσι θα πληθύνω το σπέρμα του Δαβίδ, του δούλου μου και τους Λεβίτες που υπηρετούν σε μένα. Και έγινε λόγος του Κυρίου στον Ιερεμία λέγοντας, δεν είδες τι μίλησε αυτός ο λαός, λέγοντας, τις δύο οικογένειες που ο Κύριος διάλεξε, τις απέρριψε. Έτσι καταφρόνησαν αυτοί το λαό μου, ώστε δεν λογαριάζεται πλέον σε αυτούς ως έθνος. Έτσι λέει ο Κύριος, εάν δεν είχα κάνει τη διαθήκη μου της ημέρας και της νύχτας και αν δεν είχα διατάξει τους νόμους του ουρανού και της γης, τότε θα απορρίψω το σπέρμα του Ιακώβ και του Δαβίδ του δούλου μου, ώστε να μην λάβω από το σπέρμα του κυβερνήτες επάνω στο σπέρμα του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ, επειδή θα επιστρέψω την αιχμαλωσία τους και θα τους λυπηθώ. Η Ιερεμίας 34ο κεφάλαιο. Ο λόγος που έγινε στον Ιερεμία από τον Κύριο, όταν ο Ναβουχοδονόσορας, ο βασιλιάς της Βαβυλώνας και όλη η δύναμή του και όλα τα βασίλεια της γης που ήσαν κάτω από το χέρι του και όλοι οι λαοί πολεμούσαν ενάντια στην Ιερουσαλήμ και ενάντια σε όλες τις πόλεις της, λέγοντας, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, πήγαινε και μίλησε στο Σεδεκία το βασιλιά του Ιούδα και πες του, έτσι λέει ο Κύριος, δες, θα παραδώσω αυτή την πόλη στο χέρι του βασιλιά της Βαβυλώνας και θα την κατακάψει με φωτιά. Και εσύ δεν θα ξεφύγεις από το χέρι του, αλλά θα πιαστείς οπωσδήποτε και θα παραδοθείς στο χέρι του. Και τα μάτια σου θα δουν τα μάτια του βασιλιά της Βαβυλώνας και το στόμα του θα μιλήσει στο στόμα σου και θα πας στη Βαβυλώνα. Όμως, άκουσε το λόγο του Κυρίου, Σεδεκία, βασιλιά του Ιούδα. Έτσι λέει ο Κύριος για σένα. Δεν θα πεθάνεις με μάχαιρα. Με ειρήνη θα πεθάνεις. Και σύμφωνα με τις καύσεις που έγιναν στους πατέρες σου, τους προγενέστερους βασιλιάδες που υπήρξαν πριν από σένα, έτσι θα κάνουν καύσεις σε σένα. Και θα σε κλάψουν λέγοντας, αλίμονο, Κύριε. Επειδή εγώ μίλησα το λόγο, λέει ο Κύριος. Και ο προφήτης Ιερεμίας μίλησε στο Σεδεκία, το βασιλιά του Ιούδα, όλα αυτά τα λόγια στην Ιερουσαλήμ. και ο στρατός του βασιλιά της Βαβυλώνας πολεμούσε ενάντια στην Ιερουσαλήμ και ενάντια σε όλες τις πόλεις του Ιούδα που είχαν εναπομείνει, ενάντια στη Λαχής και ενάντια στην Αζικά. Επειδή αυτές είχαν εναπολυθεί μεταξύ των πόλεων του Ιούδα, πόλεις οχυρωμένες. Ο λόγος που έγινε στον Ιερεμία από τον Κύριο, αφού ο βασιλιάς Σεδεκίας έκανε συνθήκη με ολόκληρο το λαό που ήταν στην Ιερουσαλήμ για να κηρύξει άφεση σε αυτούς, ώστε να διώξει ελεύθερους, κάθε ένας το δούλο του και κάθε ένας τη δούλη του, Εβραίο ή Εβραία, για να μην έχει κανένας ως δούλο ένα αδελφό του Ιουδαίο. Και το άκουσαν όλοι οι άρχοντες και ολόκληρος ο λαός, αυτοί που μπήκαν στη συνθήκη, στο να διώξουν ως ελεύθερους κάθε ένας το δούλο του και κάθε ένας τη δούλη του, ώστε να μην τους έχουν πλέον δούλους. Υπάκουσαν λοιπόν και τους έδιωξαν. Ύστερα όμως από αυτά, τους δούλους και τις δούλες που τους είχαν διώξει ελεύθερους, τους έκαναν να επιστρέψουν και τους καθυπέταξαν να είναι δούλοι και δούλες. Και έγινε λόγος του Κυρίου στον Ιερεμία από τον Κύριο, λέγοντας: «Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Εγώ έκανα διαθήκη στους πατέρες σας, κατά την ημέρα που τους έβγαλα από τη γη της Αιγύπτου, από οίκο δουλείας, λέγοντας: Στο τέλος των 7 χρόνων να διώξετε κάθε ένας τον αδελφό του τον Εβραίο που πουλήθηκε σε σένα και σε υπηρέτησε 6 χρόνια. Τότε θα τον διώξεις ελεύθερον από σένα. Οι πατέρες σου όμως δεν με άκουσαν ούτε έστρεψαν το αυτί τους. Και εσείς τώρα είχατε επιστρέψει και κάνει το ευθύ μπροστά μου, κηρύττοντας κάθε ένας άφεση στον πλησίον του. Και είχατε κάνει συνθήκη μπροστά μου στον οίκο επάνω στον οποίο αποκλήθηκε το όνομά μου. Αλλά επιστρέψατε και μολύνατε το όνομά μου και κάνατε κάθε ένας τον δούλο του και καθένας τη δούλη του να επιστρέψουν, τους οποίους είχατε διώξει ως ελεύθερους σύμφωνα με τη θέλησή τους και τους καθυποτάξατε για να είναι σε εσάς δούλοι και δούλες. Γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος: Εσείς δεν με ακούσατε να κηρύξετε άφεση κάθε ένας στον αδελφό του και καθένας στον πλησίον του. Δέστε λοιπόν, λέει ο Κύριος, εγώ κηρύττω άφεση εναντίον σας στη μάχαιρα, στη μεταδοτική αρρώστια και στην πείνα. Και θα σας παραδώσω σε διασπορά σε όλα τα βασίλεια της γης. Και θα παραδώσω τους ανθρώπους, αυτούς που αθέτησαν τη διαθήκη μου, που δεν εκτέλεσαν τα λόγια της διαθήκης που είχαν κάνει μπροστά μου, όταν έσχισαν το Μοσχάρι στα δύο και πέρασαν ανάμεσα στα τμήματά του, τους άρχοντες του Ιούδα και τους άρχοντες της Ιερουσαλήμ, τους ευνούχους και τους ιερείς και ολόκληρο το λαό του τόπου που πέρασαν ανάμεσα από τα τμήματα του Μοσχαριού. Και θα τους παραδώσω στο χέρι των εχθρών τους και στο χέρι εκείνων που ζητούν την ψυχή τους. Και τα πτώματά τους θα είναι για τροφή στα πουλιά του ουρανού και στα θηρία της γης». Και τον Σεδεκία, το βασιλιά του Ιούδα και τους άρχοντες του, θα τους παραδώσω στο χέρι των εχθρών τους και στο χέρι εκείνων που ζητούν την ψυχή τους και στο χέρι του στρατού του βασιλιά της Βαβυλώνας που αναχώρησαν από σας. «Δέστε, θα τους προστάξω», λέει ο Κύριος, «και θα τους επαναφέρω σε αυτή την πόλη. Και θα πολεμήσουν εναντίον της και θα την κυριεύσουν και θα την κατακάψουν με φωτιά. Και θα κάνω τις πόλεις του Ιούδα ερήμωση, ώστε να μην υπάρχει εκείνος που κατοικεί».
1: Επιστολή Ιακώβου, κεφάλαιο 3. Αδερφοί μου, μην κάνετε όλοι σας το δάσκαλο, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι οι δάσκαλοι θα κριθούμε πιο αυστηρά. Όλοι μας κάνουμε πολλά σφάλματα. Αν κάποιος δεν κάνει σφάλματα με τα λόγια, αυτός είναι τέλειος άνθρωπος και ικανός να χαλιναγωγήσει όλο τον εαυτό του. Βάζοντας στο στόμα των αλόγων χαλινάρι, τα κάνουμε να πειθαρχούν σε μας. Έτσι μπορούμε να κατευθύνουμε όλο τους το σώμα. Το ίδιο συμβαίνει και με τα πλοία. Αν και είναι τόσο μεγάλα και σπρώχνονται από δυνατούς ανέμους, όμως αυτός που τα διευθύνει μπορεί με ένα πολύ μικρό τιμόνι να τα οδηγεί όπου θέλει. Έτσι και η γλώσσα. Είναι ένα μικρό μέλος, καυχέται όμως για μεγάλα. Σκεφτείτε μια τόσο μικρή φωτιά πόσο μεγάλο δάσος μπορεί να κάψει. Και η γλώσσα είναι σαν τη φωτιά. Είναι ένας ολόκληρος κόσμος αδικίας. Η γλώσσα εξουσιάζει τα μέλη μας. Αυτή σπηλώνει όλο το σώμα. Κατακαίει τον κύκλο της ζωής μας και παίρνει τη φλόγα της από τη φωτιά της κόλασης. Όλα τα είδη των θηρίων και των πτηνών, των ερπετών και των θαλασσινών δαμάστηκαν και δαμάζονται από τον άνθρωπο. Τη γλώσσα όμως κανένας από τους ανθρώπους δεν μπορεί να τη δαμάσει. Είναι αγιάτρευτο κακό, γεμάτη θανατηφόρο δηλητήριο. Με αυτήν ευλογούμε το Θεό και Πατέρα και με αυτήν καταργιόμαστε τους ανθρώπους που πλάστηκαν καθ' ομοίωση του Θεού. Από το ίδιο στόμα βγαίνει η ευλογία και η καταρά. Δεν πρέπει, αδερφοί μου, να γίνεται αυτό. Είναι δυνατό η ίδια πηγή να αναβλύζει γλυκό και πικρό νερό? Μήπως μπορεί, αδερφοί μου, η σικιά να κάνει ελιές και το αμπέλι σίκα? Το ίδιο, καμιά αρμυρή πηγή δεν μπορεί να βγάλει γλυκό νερό. Όποιος από εσάς ισχυρίζεται πως είναι σοφός και συνετός, ας δείξει τα έργα της καλής του διαγωγής με τον ήρεμο τρόπο της αληθινής σοφίας. Αν όμως έχετε στην καρδιά σας φαρμακερό φθόνο και εριστικές τάσεις, μην περηφανεύεστε και μην ψεύδεστε εναντίον της αλήθειας. Αυτή η δήθεν σοφία δεν έρχεται από τον ουρανό, αλλά είναι γήινη, σαρκική, δαιμονική. Γιατί όπου υπάρχει φθόνος και εριστική διάθεση, εκεί υπάρχει αναστάτωση και κάθε λογής κακό. Η σοφία όμως που έρχεται από τον ουρανό είναι πρώτα-πρώτα γνήσια, ύστερα είναι ειρηνική, αγαθή, πιστική, γεμάτη ευσπλαχνία και καλούς καρπούς, αμερόληπτη, ειλικρινής. Ο καρπός της δικαιοσύνης σπέρνεται ειρηνικά από όσους επιζητούν την ειρήνη.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αλληλούια Κύριε μας, ευχαριστούμενοι Σου μας Κύριε για αυτές τις μέρες που πέρασαν, που μας φύλαξες, που μας προστάτευσες Κύριε μας. Και είμαστε εδώ Κύριε μας και αυτή τη βραδιά Χριστέ μας. Την προηγούμενη εβδομάδα, αδερφοί, είχαμε κάνει για τον βασιλιά Εζεκία στην Παλαιά Διαθήκη και απόψε θα το συνεχίσουμε, γιατί η ζωή του είχε πολλά γεγονότα που δεν προλαβαίναμε βέβαια μια φορά να τα καλύψουμε. Είχαμε πει ότι είχε κάνει μια μεγάλη μεταρρύθμιση, γιατί ήταν πολύ καλός βασιλιάς. Και οι υψηλοί τόποι, τα είδωλα, τα κατέστρεψε και έδειξε το ζήλο του για τη λατρεία του Θεού. Αμέσως μόλις ανέλαβε το θρόνο, ήταν μόλις 25 χρονών. 25 χρονών τώρα δεν γίνεσαι βασιλιάς, ενώ ακόμα και σήμερα οι πολιτικοί, οι πρόεδροι, οι πρωθυπουργοί, πρέπει να είσαι όριμος της ζωής, να ξέρεις, 25 χρονών ήταν παιδάκι. Και η πρώτη του ενέργεια ήταν να ξανανοίξει και να επισκευάσει το ναό, ο οποίος είχε αναφεθεί, και αφού συγκάλεσε τους ιερείς και τους λεβίτες, τους είχε πει: «Έβαλα στην καρδιά μου να συνάψω μια διαθήκη με το Θεό του Ισραήλ». Πρόκειτο για διαθήκη πιστότητας, σαν να εγγενίαζαν ξανά τον Ιούδα, τη διαθήκη του νόμου, γιατί η οποία εξακολουθούσε μεν να ισχύει, αλλά είχε παραμεληθεί. Υπήρχε η διαθήκη, αλλά δεν τους ένοιαζαν. Έκλεισαν τον ναό, τις πόρτες και φύγανε. Και αναπτύσσοντας έτσι έντονη δραστηριότητα, οργάνωσαν τους λεβίτες, τις υπηρεσίες τους, τους έθεσε σε ισχύ, τους μουσικούς, τα μουσικά όργανα, υμνοδία, πώς να γινότανε. Και ήταν μάλιστα ο μήνας Νισάν, κατά τον οποίο έπρεπε να γιορταστεί το Πάσχα, αλλά ο ναός και οι ιερείς, οι λεβίτες, δεν είχαν ακόμα καθαριστεί. Και τη 16η μέρα του Νισάν, ο ναός είχε καθαριστεί, τα σκεύη του ναού είχαν αποκατασταθεί, μπει στη θέση τους, αλλά βέβαια περνούσε το Πάσχα. Και χρειάστηκε να κάνει εξηλαίωση για ολόκληρο τον Ισραήλ. Και αν θυμάστε από την προηγούμενη φορά, έφεραν θυσίες οι άρχοντες, προσφορές για αμαρτία, υπέρ της βασιλείας, του αγιαστηρίου και του λαού, και ο λαός έφερε ολοκαυτώματα χιλιάδες, αν δούμε τους αριθμούς εκεί. Αλλά εφόσον η ακάθαρτη κατάσταση του λαού δεν επέτρεψε τη τήρηση του Πάσχα στον καθορισμένο καιρό, ο Εζεκίας επωφελήθηκε από ένα νόμο που υπήρχε και έδινε τη δυνατότητα σε όσους ήταν ακάθαρτοι να γιορτάσουν το Πάσχα ένα μήνα αργότερα. Σου λέει: «Δεν είσαι έτοιμος, μπορεί να το κάνεις αργότερα αυτό». Δεν δικαιούταν από τον νόμο. Και τι έκανε? Δεν κάλεσε μόνο τον Ιούδα, αλλά και τον Ισραήλ. Και έστειλε σε όλη τη χώρα, από τη Βίρσαβε μέχρι τη Δάν, μέσω δρομέων, πιστολές. Αν θυμάστε το χάρτη, είναι ο Ισραήλ πάνω και ο Ιούδας κάτω. 10 φυλές πάνω, οι 2 φυλές κάτω. Πάνω ήταν η Σαμάρια, που είχαν απομακρυνθεί από τον Κύριο προηγουμένως. Και οι δρομείς βέβαια αντιμετώπισαν πολύ χλεβασμό από πολλούς, αλλά και μεμονωμένα άτομα. Από τον Ασύρ, από τον Μανασί, από τον Ζαβουλών. Τι θέλετε τώρα εσείς να πάμε τώρα στον ναό κλπ. Δηλαδή, τους κοροϊδεύαν. Ταπείνωσαν όμως κάποιοι τον εαυτό τους και πήγαν στη γιορτή και παρευρέθηκαν και από τον Εφραήμ και από τον Ισάχαρ, μας λέει, και εκτός από αυτούς υπήρχαν και πολλοί μη Ισραηλίτες, λάτρεις του Θεού. Και ξέρετε αδερφοί, το να παρευρεθούν στη γιορτή δεν ήταν εύκολη υπόθεση για τους κατοίκους του Βόρειου Βασιλείου, του πάνω δηλαδή, όπως το βλέπουμε στο χάρτη, αυτοί που ήθελαν την αληθινή λατρεία. Όπως οι αγγελιαφόροι, έτσι και αυτοί θα αντιμετώπισαν την ειρωνία, το χλεβασμό. Διότι οι 10 φυλές ήταν σε μια κατάσταση παρακμής. Είχαν μπει στη ψεύτικη λατρεία, βυθισμένοι, και είχαν και τους ασσυριακήν απειλήν από πάνω. Και έπειτα από το Πάσχα, τελέστηκε επί 7 ημέρες η γιορτή των Άζυμων Άρτων, των Αζύμων. Και μάλιστα υπήρχε τέτοια χαρά, λέει, να πάμε στη Δευτέρα Χρονικών 30-26, υπήρχε τέτοια χαρά από μέρους των παρευρισκομένων, ώστε ολόκληρη η σύναξη, η Εκκλησία, αποφάσισε να παραταθεί για ακόμα 7 μέρες η γιορτή. Δηλαδή, ακόμη και σε τέτοιους επικίνδυνους καιρούς, η ευλογία του Θεού θριάμβευσε. Ώστε, λέει, έγινε μεγάλη εφροσύνη στην Ιερουσαλήμ, επειδή από τις ημέρες του Σολομώντα, του γιου του Δαβίδ, του βασιλιά του Ισραήλ, δεν είχε γίνει τέτοιο πράγμα στην Ιερουσαλήμ. Ύστερα από αυτά, Αφού οι ιερείς και οι Λεβίτες σηκώθηκαν, ευλόγησαν το λαό. Και η φωνή τους εισακούστηκε. Και η προσευχή τους ήρθε στον ουρανό, το Άγιο Κατοικητήριο του Κυρίου. Βλέπετε, εισακούστηκε. Έσπασε δηλαδή αυτή η ακαταστασία που υπήρχε, η βρωμιά, η πνευματική. Και από αυτά που ακολούθησαν φαίνεται ότι πρόκειτο για μια πραγματική αναζωπήρωση, μια αληθινή λατρεία. Δεν είναι δηλαδή μια σύναξη που κάναμε και ήταν έτσι συναισθηματισμός της στιγμής. Γιατί λέει στο επόμενο κεφάλαιο, 31 στην αρχή, αφού συντελέστηκαν όλα αυτά, λέει, ολόκληρος ο Ισραήλ, αυτοί που βρέθηκαν, βγήκαν έξω στις πόλεις του Ιούδα και σύντριψαν τα αγάλματα και κατέκοψαν τα άλση και εγκρέμισαν τους ψηλούς τόπους και τα θυσιαστήρια από ολόκληρο τον Ιούδα και τον Βενιαμίν. Το ίδιο έκαναν και στον Εφραήμ και τον Μανασί μέχρι ότου τελείωσαν. Τότε όλοι οι γιοι Ισραήλ επέστρεψαν καθένας στην ιδιοκτησία του στις πόλεις τους. Βλέπετε, ήταν μια πραγματική γιορτή η οποία τους έδωσε δύναμη να πάνε ενάντια σε αυτόν που μπήκε μέσα και τους άλλαξε και τους αποδυνάμωσε πνευματικά. Βλέπετε αδερφοί, αν έχεις έναν καλό βασιλιά, τι ευλογία μπορεί να έρθει, και αν έχεις έναν κακό βασιλιά, όπως ήταν ο πατέρας του, τι κακό μπορεί να έρθει. Θαυμάσιος ο Εζεκίας. Και μέχρι τότε ο λαός ένιωσε ότι πρόκειται για ένα ισχυρό ηγέτη, ένα πνευματικό ηγέτη, παρόλο που ήταν νεαρός, όπως είπαμε. Δηλαδή, αφαίρεσαν τα είδωλα, τους υψηλούς τόπους, τα άλση, που έκλεβαν τις καρδιές των ανθρώπων με αυτόν τον τρόπο και στερούσαν τη λατρεία από τον Κύριο. Βέβαια, θα περίμεναν ο πνευματικός τους ηγέτης να έμενε μόνο σε αυτό, να αφαιρέσει τους ξένους θεούς, τα είδωλα, τη λατρεία άλλων θεών. Αλλά αυτό που έκανε στη συνέχεια ο Εζεκίας, Δευτέρα Βασιλείων 18:4, ήταν λίγο αντιφατικό, απροσδόκητο. Λέει, ο Εζεκίας αφαίρεσε τους ψηλούς τόπους, κατέσπασε τα γάλματα, κατέκοψε τα άλση και κατασύντριψε το χάλκινο φίδι που ο Μωυσής είχε κάνει. Επειδή μέχρι τις ημέρες εκείνες οι γιοι Ισραήλ θυμίαζαν σε αυτό και το αποκάλεσε χάλκωμα, νεουστάν, παλιό χαλκό δηλαδή. Κατασύντριψε το χάλκινο φίδι που ο Μωυσής είχε κάνει. Σκόπιμα, όχι από ατύχημα, όχι το κουβαλούσαμε και μας έπεσε και έσπασε. Για να κατασύντριφτεί ο χαλκός χρειάζεται προσπάθεια. Το να καταστρέψεις τα είδωλα, ωραία, είναι ένα πράγμα. Αλλά αδερφοί, ήταν ο χάλκινος όφης που ο Μωυσής είχε κάνει και ο Μωυσής ήταν μετά το Θεό για αυτούς. Ήταν το χάλκινο φίδι μάλιστα που ο Θεός ο ίδιος είπε στο Μωυσή να το κάνει. Αυτό που ο λαός το κοίταζε, ας δούμε σύντομα την ιστορία, αριθμή 21 στο 7. Το κοίταζε και θεραπευόταν από τα δαγκώματα των φλογερών όφεων. Δηλαδή μιλάμε για ιστορικά βεβαιωμένα θαύματα που είχαν γίνει. Ο λαός ήρθε στο Μωυσή και είπαν «Αμαρτήσαμε επειδή μιλήσαμε ενάντια στον Κύριο και ενάντια σε σένα. Παρακάλεσε τον Κύριο να σηκώσει τα φίδια από μας». Γιατί τι έγινε στην έρημο, αυτοί ήρθαν ενάντια και ο Θεός τι έκανε, αυτή την αόρατη ασπίδα που τους είχε, την κατέβασε. Και τα φίδια που υπήρχαν, τους δάγκωναν και πέθαιναν, κατά στη ροή. Και ο Μωυσής δεήθηκε για το λαό. Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή, φτιάξε για τον εαυτό σου ένα φλογερό φίδι και βάλ το πάνω σε ένα ξύλο. Και καθένας που θα δαγκωθεί και κοιτάξει σε αυτό, θα ζήσει. Και ο Μωυσής έκανε ένα φίδι χάλκινο και το έβαλε πάνω σε ένα ξύλο. Και αν ένα φίδι δάγκωνε κάποιον, αυτός, κοιτάζοντας το χάλκινο φίδι, ζούσε. Βέβαια είναι η εικόνα του Ιησού Χριστού στο Σταυρό, έτσι το αντιλαμβάνομαστε ότι βλέπουμε τον Κύριο νοερά και θεραπευόμαστε. Ο Εζεκίας γιατί το κατασύντριψε αυτό που ο Θεός διέταξε να κάνει. Κατασύντριψε το φίδι επειδή οι άνθρωποι, λέει αργότερα, θυμιάζανε σε αυτό. Δηλαδή, λάτρευαν ένα χάλκινο φίδι. Προσέξτε, μέσα από το οποίο έγιναν τόσα θαύματα, αποδεδειγμένα. Αλλά αδερφοί, βλέπουμε ότι εργαλεία μπορούν να γίνουν αντικείμενα λατρείας. Δηλαδή, μέσα στη αμαρτωλή μας φύση μπορούμε να κάνουμε οτιδήποτε ένα είδωλο. Έχουμε την τάση πράγματα που είναι σημαντικά για μας να τα κάνουμε είδωλα. Και τι έγινε αυτό, αντικείμενο λατρείας. Δηλαδή ένα χάλκινο ομοίωμα φιδιού που έφτιαξε ο ηγέτης του λαού του Θεού και που το χρησιμοποίησε ο ίδιος ο Θεός για να θεραπεύσει όσους ήταν εκεί στην έρημο. Θα πούμε, τι ήταν αυτή τώρα, μια ανοησία που κάνανε να πιστεύουν στο χάλκινο φίδι αργότερα από τόσους αιώνες και να θυμιάζουν σε αυτό, αλλά μπορεί αυτό να συμβεί και σε εμάς. Σήμερα δεν είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Ο λαός του Θεού, τα αναγεννημένα παιδιά, έτσι, δεν λέω για κοσμικούς χριστιανούς, ακόμα πασχίζει να παίρνει πράγματα και να τα κάνει αντικείμενα λατρείας. Μπορεί να μην είναι ένα χάλκινο όπως ήταν αυτό, αλλά ας πούμε γεγονότα που συνέβησαν στο παρελθόν που ήταν μεγάλη ευλογία από τον Κύριο. Ας πούμε, ο Κύριος μπορεί να εργάστηκε με θαυμαστούς τρόπους στο παρελθόν και οι πρώτερες αυτές ενέργειες να γίνουν ένα είδωλο για μένα. Ας πούμε, «Α, Κύριε, να έφερνες εκείνη την αναζωπήρωση το 1991», ξέρω εγώ, παράδειγμα. Τι ωραίες μέρες ήταν εκείνες. Και να ζητούμε να πάμε πίσω, να περάσουμε αυτό που περάσαμε τότε που ήταν τόσο ευλογημένο. Τι ωραίες υμνοδίες που κάναμε τότε. Μας άγγιζαν. Οι ύμνοι τώρα δεν μ' αρέσουν, δεν είναι ωραίοι. Και κολλάς στα πράγματα του παρελθόντος, που ήταν ωραίες περίοδοι, αμήν, αλλά ο Κύριος είναι που ενεργούσε. Η λατρεία ανήκει πάντοτε στο Θεό. Εάν οι παλιές μέρες, ας πούμε, ήταν ευλογημένες, ήταν εξαιτίας και με τη χάρη του Κυρίου. Επίσης, ο Κύριος ξέρουμε ότι εργάζεται εκεί που μαζεύεται ο λαός του Θεού, σε τόπους δηλαδή, έτσι, γεωγραφικά, τοπικά, ο χώρος συγκέντρωσης. Αλλά και αυτό μπορεί να γίνει αντικείμενο λατρείας. Στην εκκλησία που είμαστε, στην παλιά που είμαστε, εκεί γίναν τόσα σημεία, τόσα θαύματα, τόσες ευλογίες, εκεί μου μίλησε ο Κύριος, εκεί είχα προφητεία, εκεί, εκείνος ο τόπος. Μα δεν είναι ο τόπος. Είναι ο Κύριος. Ήταν οι αδερφοί, ήταν το πνεύμα του Κυρίου εκείνη την εποχή. Δεν μπορείς να λες, όχι, πρέπει να πάμε σε εκείνον τον τόπο γιατί εκεί είναι ο Κύριος. Και αν ο ποιμένας πει, ξέρετε, να μετακομίσουμε, πρέπει να φύγουμε να πάμε κάπου. Όχι, όχι, όχι, γιατί εδώ είναι. Είναι σαν να έχεις ένα χάλκινο φίδι, αόρατο. Εκείνο είναι το χαλκίνο σου φίδι. Ο τόπος. Το παρελθόν που είπα. Γιατί οι πιστοί πρέπει να καταλάβουν ότι το κτίριο δεν είναι η εκκλησία, η πιστή είναι η εκκλησία. Μας λέει και ο λόγος του Θεού ότι ο Κύριος δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς, αλλά στις καρδιές του λαού του. Ή τα προγράμματα, επειδή ο Θεός ενήργησε σε ένα συνέδριο, σε μια σύναξη. Θα πάμε στη σύναξη. Τι θα γίνει στη σύναξη? Εκεί θα έρθει ο Θεός στη σύναξη. Αμήν. Αλλά θέλω να πω, έχουμε το παρελθόν εμπειρίες και αφήνουμε όλα τα άλλα γύρω μας και κάνουμε το χάλκινο νόφι που λέμε τώρα παράδειγμα, ότι τότε που θα πάμε εκεί θα γίνει τον πάμε τα πάντα. Όλα θα γίνουν εκεί και πρέπει ο Κύριος να κατέβει να τα κάνει όλα γιατί εκεί βλέπουμε. Και ειδωλοποιούμε αυτό που θα θέλαμε να ζήσουμε. Δεν πρέπει, αδερφοί, να γίνουν τέτοια προγράμματα αυτός σκοπός. Και πρέπει να δούμε ότι αυτά όλα είναι εργαλεία που ο Θεός μπορεί να χρησιμοποιήσει και αμήν να χρησιμοποιήσει. Αλλά όταν συμβαίνει αυτό, τέτοιες εκδηλώσεις όπως, ας πούμε, συνέδρια, γίνονται τα σύγχρονα αόρατα χάλκινα φίδια. Πώς μπορούμε να λειτουργήσουμε όπως Εζεκίας? Πώς μπορούμε να αφαιρέσουμε σήμερα τα χάλκινα φίδια? Πρέπει πάντα να στρεφόμαστε στο πρόσωπο του Κυρίου. Γιατί ό,τι έχει συμβεί, παρελθόν, μέλλον, τόπος που είπα, ο Κύριος είναι που ενεργεί. Μόνο αυτός αξίζει τη λατρεία μας. Μόνο αυτός μπορεί να μεταστρέψει τις καρδιές. Γιατί όταν βοηθάμε τους ανθρώπους να δουν το μεγαλείο του Κυρίου και επικεντρωνόμαστε σε αυτούς, τότε τα είδωλα χάνουν τη λάμψη τους. Δηλαδή, καθώς προσιλωνόμαστε στον Κύριο και δούμε το πρόσωπό του, τα πράγματα αυτού του κόσμου, παρελθόν, τόπος, προγράμματα, ξεθοριάζουν στο φως της δόξας και της χάρης του. Γιατί η Εκκλησία έχει ένα σκοπό, να γεννά μαθητές. Όταν η Εκκλησία αγκαλιάσει την αποστολή της, να επιστρέψει χαμένες ψυχές στον Κύριο Ιησού, όλα τα άλλα δουλεύουν σαν εργαλεία, όχι σαν αυτός σκοπός. Βλέπετε, αν και ο Κύριος ο ίδιος καθοδήγησε την κατασκευή του χάλκινου φιδιού, ο Κύριος επιβεβαίωσε την καταστροφή του. Πάμε πίσω στον Εζεκία. Μετά την πνευματική πίεση που είχε ο άνθρωπος του Θεού με τα είδωλα, έρχεται και η φυσική. Γιατί είναι σαν να λέμε ο διάβολος γυρίζει πρόσωπο. Σε εκείνους τους κρίσιμους καιρούς, ενώ η Ασσυρία σάρωνε τα πάντα στο πέρασμά της,
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.
1: Και τι κάνει αργότερα ο Εζεκίας? Αρνήθηκε να καταβάλει, λέει, φόρο υποτέλειας στον Σενναχερίμ, ο βασιλιάς της Ασσυρίας. Σου λέει, για να μην σε κατακτήσω, δώσε. Για να σε κρατάω, κάτω. Και ετοιμάστηκε να εισβάλλει στον Ιούδα. Και το 4ο έτος, λέει, του Εζεκία, ο βασιλιάς της Ασσυρίας ξεκίνησε την πολιορκία της Σαμάριας. Πάνω, είπαμε, βόρεια. Και μετά από 2 χρόνια η Σαμάρια καταλήφθηκε. Ο λαός του δεκάφυλου βασιλείου εκτοπίστηκε. Και τι κάνανε, όπως είπαμε και άλλες φορές, οι Ασσύριοι έφεραν από αλλού λαούς μακριά και τους εγκατέστησαν στη χώρα, για να μην ερημώσει η γη. Επομένως, το βασίλειο του Ιούδα, νότια από κάτω, που εκπροσωπούσε τη θεοκρατική κυβέρνηση, την αληθινή λατρεία, με τον βασιλιά Εζεκία τώρα, απέμεινε δηλαδή μια εγκλωβισμένη γη, γιατί είναι ο Ισραήλ από πάνω, ο Ιούδας, και γύρω οι άλλοι λαοί και ήταν μόνοι τους πια, περικυκλωμένοι από εχθρούς. Και ο Σενναχερίμ, ο γιος του Σαργών, του δεύτερου, τι ήθελε να κάνει, μέσα στα τρόπια του, στα λάφυρά του, λέει, να πάρω και την Ιερουσαλήμ για να φανώ. Ιδιότι ο πατέρας του Εζεκία, όπως είπαμε, ο Άχαζ, είχε συνάψει συμμαχία με την Ασσυρία και ο Εζεκίας αποσκύρτησε από τη συμμαχία αυτή. Λέει, κύριε, γιατί να είμαστε υποτελείς σε αυτούς? Και τι έκανε στο 14ο έτος της βασιλείας του Εζεκία? Ο Σενναχερίμ, λέει, ανέβηκε εναντίον όλων των οχυρωμένων πόλεων του Ιούδα και τις κατέλαβε. Και ο βασιλιάς προσφέρθηκε να πληρώσει στο Σενναχερίμ για να εξαγοράσει τη σωτηρία της απειλούμενης Ιερουσαλήμ. Και τι έκανε ο Σενναχερίμ? Απέτησε ένα υπέρογκο ποσό. Μας λέει ο Λόγος του Θεού, 300 τάλαντα ασημιού και 30 τάλαντα χρυσού. Πάντα το ασήμι ήταν πιο πολύ, γιατί είχε λιγότερη αξία από το χρυσάφι. Και για να καταβάλει ο Εζεκίας αυτόν το ποσό, υποχρεώθηκε να δώσει όλο το ασήμι που υπήρχε μέσα στο θησαυροφυλάκιο, το βασιλικό και στο ναό, και τα πολύτιμα μέταλλα με τα οποία ο ίδιος είχε επικαλύψει τις πόρτες και τους παραστάτες του ναού. Ο βασιλιάς της Ασσυρίας ικανοποιήθηκε προσωρινά, παίρνοντας τέτοιον πλούτο και χωρίς να χρειαστεί να πολεμήσει. Και μάλιστα, εν όψη της τυχόν επικείμενης επίθεσης, γιατί αυτή η βασιλιά της ήταν άπληστη, σου λέει, μου έδωσες τώρα, μετά από λίγο μπορεί να ξαναρχόταν να θέλει κι άλλα. Ο Εζεκίας επέδειξε καταπληκτική στρατηγική ικανότητα και σοφία. Τι έκανε? Έφραξε όλες τις πηγές έξω από την Ιερουσαλήμ, έξω από τα τείχη, γιατί σου λέει, θα έρθει ο εχθρός, θα μας περικυκλώσει. Εμείς μέσα στην πόλη είμαστε ασφαλισμένοι. Όχι για πάντα, αλλά ξέρετε, οι πολιορκίες καρδούσαν 2 χρόνια, 1 χρόνο, 3 χρόνια, ανάλογα τι προμήθειες είχε μέσα στην πόλη ο λαός, νερό, φαγητό. Έφραξε λοιπόν όλα τα πηγάδια έξω, όλες τις πηγές του νερού. Σου λέει, θα έρθουν, πόσο καιρό θα αντέξουν για αυτοί απ' έξω? Θα πρέπει να φεύγουν, να πάνε να φέρουν προμήθειες από μακριά. Ιδιαίτερα το νερό είναι πολύτιμο. Και ενίσχυσε την οχύρωση της πόλης και έφτιαξε, λέει, άφθονα όπλα καθώς και ασπίδες. Όμως δεν σημαίνει ότι δεν εμπιστευόταν τον Κύριο και εμπιστευόταν στα όπλα. Απλά ο καλός ο βασιλιάς έχει τον Κύριο, αλλά ταυτόχρονα θα ετοιμάσει και την άμυνα του και συγκέντρωσε τους στρατιωτικούς αρχηγούς, τον λαό κλπ. Και μας λέει στη Δευτέρα Χρονικών 32 από το 7, τους ενθάρρυνε με τα ακόλουθα λόγια. Ενδυναμώνεστε και γίνεστε ανδροί, μη φοβηθείτε ούτε να τρομάξετε από το πρόσωπο του βασιλιά της Ασσυρίας και από το πρόσωπο όλου του πλήθους αυτών που είναι μαζί του, επειδή περισσότεροι είναι μαζί μας παρά μαζί του. Βέβαια, στην πράξη δεν ήταν περισσότεροι, γιατί ήταν δεκάδες χιλιάδες οι άλλοι, εκατοντάδες χιλιάδες, αλλά εννοεί τον Κύριο. Όπως θυμάστε, είπε ο προφήτης στο Γιεζί τον υπηρέτην του, πιο πολύ είναι μαζί μας παρά εναντίον μας, μη φοβάσαι, όταν είδε τους Σύριους. Μαζί του, λέει, είναι σάρκινοι βραχίονες, δηλαδή άνδρες σαρκινή. Μαζί μας όμως είναι ο Κύριος ο Θεός μας, για να μας βοηθάει και να μάχεται τις μάχες μας. Και ο λαός ενθαρρύνθηκε με τα λόγια του Εζεκία, του βασιλιά του Ιούδα. Μάλιστα λέγεται, ένα από τα πιο αξιοσημεία τα επιτεύγματα του Εζεκία ήταν ένα υδραγωγείο. Τι έκανε μέσα από την πόλη? Ήταν πιο ψηλά το νερό και έσκαψα μέσα σε βράχους και πέρασαν το νερό μισό χιλιόμετρο και παραπάνω και έφτασα μέχρι στη δεξαμενή του Σιλοάμ. Και επειδή η σύραγγα ήταν μέσα σε βράχο, ήταν δύσκολο να σκαφτεί από τη μια μεριά, έσκαβαν από τις δύο πλευρές και ώσπου και συναντήθηκαν οι άντρες στο μέσο. Δηλαδή ήταν ένας πραγματικός άθλος μηχανικής να το πετύχει να έρθουν μαζί. Και σήμερα το κάνουν, αλλά σήμερα έχουν τεχνολογία πολύ ψηλή. Ας πούμε να κάνουν ένα τούνελ για το μετρό, αλλά εκεί να κάνεις ένα τούνελ τώρα μέσα στο βράχο και να έρθουν να συμπέσουν. Οπωσδήποτε, επαληθεύοντας τις υποψίες του Εζεκία, ο Σεναχερήμ αποφάσισε να επιτεθεί στην Ιερουσαλήμ. Και ενώ πολιορκούσε την οχυρωμένη πόλη Λαχής, που ήταν ισχυρά οχυρωμένη, έστειλε ένα μέρος από το στρατό του, μαζί με μια αντιπροσωπεία στρατιωτικών αρχηγών, για να απαιτήσουν τη συνθηκολόγηση της Ιερουσαλήμ. Σου λέει, μου δώσατε ό,τι πλούτον είχατε, τώρα τι έχετε, να κάνουμε συνθήκη για να μην σας κατακτήσουμε. Και ήταν ο Ραφσάκης, ο εκπρόσωπος των απεσταλμένων. Μάλιστα μιλούσε αυτός τα εβραϊκά με ευχέρεια. Ραφσάκης δεν είναι όνομα, είναι στρατιωτικός τίτλος. Πώς λέμε, ξέρω εγώ, Φαραώ. Είναι τίτλος. Φωνάζοντας δυνατά, χλέβασε τον Εζεκία και ενέπαιξε το Θεό. Ισαΐας 36:18. Και κόμπαζε ότι ο Κύριος δεν μπορεί να σώσει την Ιερουσαλήμ, ήταν αδύνατο. Ανθρωπίνως ήταν αδύνατο, ο στρατός ήταν τεράστιος. Και φώναζε, μη σας απατάει ο Εζεκίας λέγοντας, ο Κύριος θα μας λυτρώσει. Μήπως κάποιος από τους θεούς των εθνών λύτρωσε τη γη του από το χέρι του βασιλιά της Ασσυρίας? Όχι. Πού είναι οι θεοί της Εμάθ και της Αρφάδ? Πού είναι οι θεοί της Σεφαρουήμ? Μήπως λύτρωσαν από το χέρι μου τη Σαμάρια? Που ήταν του λαού Ισραήλ η Σαμάρια, αλλά είπαμε, είχαν φύγει από τον Κύριο. Ποιοι ανάμεσα σε όλους τους θεούς αυτών των τόπων λύτρωσαν τη γη τους από το χέρι μου, ώστε και ο Ιάχβε, ο Κύριος, να λυτρώσει από το χέρι μου την Ιερουσαλήμ? Μα αυτός θεωρούσε ότι όλοι οι λαοί είχαν τους θεούς τους, με μικρό θήτα. Σου λέει, και εσείς τι πιστεύετε, τι περιμένετε τώρα? Όπως νικήσαμε τους άλλους, θα νικήσουμε και εσάς. Και λέει στο 21, εκείνοι σιωπούσαν και δεν του αποκρίθηκαν ούτε ένα λόγο, επειδή ο βασιλιάς τους είχε προστάξει λέγοντας, μην το απαντήσετε. Γιατί, αδερφοί, δεν μιλάς στο διάβολο, δεν πιάνεις κουβέντα. Ας πει ό,τι έχει και ας πάει στο καλό. Βέβαια, ο Εζεκίας στεναχωρήθηκε πολύ στο 37, το επόμενο κεφάλαιο του Ισαΐα, αλλά συνέχισε να εμπιστεύεται τον Κύριο. Και όταν ο βασιλιάς Εζεκίας, λέει, το άκουσε, ξέσχισε τα μάτια του, σκεπάστηκε με σάκο και μπήκε στον οίκο του Κύριου. Το να ξεσχίσεις τα ημάτια σου και να βάλεις σάκο πάνω σε αυτό το χοντρό ήταν ένδειξη πένθους, δηλαδή απελπισίας. Και έστειλε σκεπασμένους με σάκους τον Ελιακήμ, τον οικονόμο, και τον Σωμνά, τον γραμματέα, και τους περισβήθερους των ιερέων, προς τον προφήτη Ισαΐα, το γιο του Αμός, και του είπαν, «Έτσι λέει ο Εζεκίας, αυτή η μέρα είναι η μέρα θλίψης και ονειδισμού και βλασφημίας, επειδή τα παιδιά ήρθαν στην ακμή της γένας, όμως δεν υπάρχει δύναμη σε αυτήν που γεννάει. Ήθε ο Κύριος ο Θεός σου να άκουσε τα λόγια του Ραφσάκη, που ο βασιλιάς της Ασσυρίας, ο Κύριος του, τον έστειλε για να ονειδήσει το ζωντανό Θεό και να εξυβρίσει με τα λόγια που ο Κύριος ο Θεός σου άκουσε. Γι' αυτό ύψωσε δέηση υπέρ του σωζόμενου υπολείπου». Και ήρθαν στον Ισαΐα οι δούλοι του βασιλιά Εζεκία. Και ο Ισαΐας είπε σε αυτούς, «Έτσι θα πείτε στον Κύριό σας, έτσι λέει ο Κύριος, μη φοβάσαι από τα λόγια που άκουσες, με τα οποία οι δούλοι του βασιλιά της Ασσυρίας με ονείδησαν. Δες, εγώ θα του βάλω ένα τέτοιο πνεύμα, ώστε, αφού ακούσει θόρυβο, θα επιστρέψει στη γη του και θα τον κάνω να πέσει με μάχαιρα μέσα στη γη του». Ο Ραφσάκης λοιπόν επέστρεψε και βρήκε το βασιλιά της Ασσυρίας να πολεμάει ενάντια στη Λιβνά, επειδή άκουσε ότι είχε φύγει από τη Λαχής. Είχε αναχωρήσει ως Σεναχερήμ από τη Λαχής και είχε πάει στη Λιβνά όταν άκουσε ότι ο Τυρχάκα, ο βασιλιάς της Αιθιοπίας, είχε βγει να τον πολεμήσει. Δηλαδή, ο κύριος τον έφυγε προσωρινά από τη μέση, αλλά παρόλα αυτά ο Σεναχερήμ έστειλε μέσω αγγελιαφόρων άλλη επιστολή στον Εζεκία, συνεχίζοντας τις απειλές του και εμπέζοντας το Θεό του Ισραήλ. Και Ισαΐας το 37 από το 33, όταν ο Εζεκίας παρέλαβε την ονειδιστική αυτήν επιστολή, την άπλωσε ενώπιον του Θεού, ο οποίος το απάντησε ξανά μέσω του προφήτη του Ισαΐα. Και τι κάνει ο Κύριος, εμπέζει τώρα αυτός το Σεναχερήμ και βεβαιώνει ότι οι Ασσύριοι δεν πρόκειται να μπουν στην Ιερουσαλήμ. Έτσι λέει ο Κύριος για τον βασιλιά της Ασσυρίας. Δεν θα μπει μέσα σε αυτή την πόλη, ούτε θα το ξεύσει εκεί βέλος, ούτε θα προβάλλει εναντίον της ασπίδες, ούτε θα υψώσει εναντίον της πρόχωμα. Από το δρόμο διαμέσου το οποίο ήρθε, από αυτόν θα γυρίσει. Και σε αυτή την πόλη μέσα δεν θα μπει, λέει ο Κύριος. Επειδή θα υπερασπιστώ αυτή την πόλη, ώστε να τη σώσω για χάρη μου και για χάρη του δούλου μου του Δαβίδ. Προσέξτε αδερφοί πόσο ο Κύριος ενεργεί, που όπως είπε ανθρωπίνως ήταν αδύνατο. Τότε ο άγγελος του Κυρίου βγήκε και εκτύπησε στο στρατόπεδο των Ασσυρίων 185.000. Και όταν σηκώθηκαν το πρωί, να, όλοι ήσαν νεκρά σώματα. Βλέπετε τη δύναμη, την τεράστια και τον αδύνατο λαό Ισραήλ, πόσο ο Κύριος τα βλέπει. Λέμε καμιά φορά να φέρουμε αγγέλους, Κύριε, αγγελικές. Ένας αγγέλος. Πώς ήταν εκεί στρωμένοι στην πεδιάδα, πώς ήταν κλπ. 185.000 πέθανα. Πόσο ο άγγελος ο εξολοθρευτής πήγε στην Αίγυπτο τότε και εξολόθρευσε όλα τα πρωτότοκα από του Φαραώ μέχρι και τα ζώα ακόμα. Για τον Κύριο, ξέρετε πώς το βλέπω τόση πολύ θάνατη. Ο Θεός είναι αυτός που διατηρεί τη ζωή στη γη. Για κάθε ψυχή, για κάθε κουνούπι, άνθρωπο, ελέφαντα, οτιδήποτε. Αυτός είναι ο διατηρητής της ζωής. Απλώς είπε από αυτούς να σταματήσει η ζωή. Σταματώ τη ροή. Είναι σαν να τρέχει ένα ποτάμι και λες το φράσω. Δική του είναι η ζωή. Και σηκώθηκε και έφυγε και επέστρεψε ο Σεναχερήμ, ο βασιλιάς της Ασσυρίας, και κατοίκησε στην Νινεβή. Και ενώ προσκυνούσε στον οίκο του Νισρόκ, του θεού του, ο Αδραμέλεχ και ο Σαρασάρ, η γη του, τον χτύπησαν με μάχαιρα. Και αυτοί έφυγαν στη γη της Αρμενίας. Και ανταυτού βασίλευσε ο Εσσαραδόν, ο γιος του. Ο βασιλιάς, ο που φουλέει, που φωνάζει, που κοροϊδεύει, που ειρωνεύεται, για τον Κύριο είναι ένα κουνούπι. Ήδη η γη του μετά από 2 χρόνια το θανάτωσαν. Και αυτοί έφυγαν. Δηλαδή δεν βγαίνει τίποτε στο τέλος. Απλά ο Κύριος κάνει αυτό που θέλει. Είναι όλοι πιόνια στα χέρια του. Βλέπετε δηλαδή πώς τα αδύνατα γίνονται δυνατά και πώς μπορούν να αλλάξουν οι καταστάσεις. Γιατί αυτά τα παραδείγματα είναι για μας. Δεν είναι ότι ο Θεός θα έρθει στη ζωή μας και θα σκοτώσει 185.000 εχθρούς μας. Απλά σκέψου το αδύνατο, ότι ο Κύριος μπορεί να το κάνει δυνατό. Με αυτόν τον τρόπο η απειλή του Σεναχερήμ εναντίον της Ιερουσαλήμ απομακρύνθηκε ολοκληρωτικά. Μάλιστα, έχουν ανακαλυφθεί οι επιγραφές που περιγράφουν την νίκη του Σεναχερήμ επί των δυνάμεων της Αιθιοπίας. Και ανάμεσα σε άλλα γράφουν «Όσο για τον Εζεκία τον Ιουδαίο, ο οποίος δεν υποτάχθηκε στο ζυγό μου, 46 από τις ισχυρές του πόλης τις πολιόρκησα και τις κατέλαβα». Αυτά δεν τα λέει η γραφή, τα λένε ιστορικά. «Αυτό τον φυλάκισα στην Ιερουσαλήμ, τη βασιλική του κατοικία, όπως ένα πουλί μέσα στο κλουβί». Δηλαδή ο Σεναχερήμ δεν ισχυρίζεται ότι κατέλαβε την πόλη και επιβεβαιώνει τη βιβλική αφήγηση για την εξέγερση του Εζεκία εναντίον της Ασσυρίας και για την αποτυχημένη προσπάθεια της κατάληψης της Ιερουσαλήμ από το Σεναχερήμ. Γιατί κάποιοι λένε, καλά, η εγγραφή λέει παραμύθια, η ιστορία μπορεί να λιώσει αληθινή. Όχι, τα ίδια τα επιβεβαιώνουν από άλλες πηγές. Και μάλιστα σύμφωνα με τη συνήθεια που είχαν οι ειδωλολάτρες βασιλιάδες να εκθιάζουν τους εαυτούς τους και τις επιγραφές τους, δηλαδή, για παράδειγμα, όταν ο λαός Ισραήλ έφυγε από την Αίγυπτο, δεν το παραδέχθηκαν οι επιγραφές των Φαραώ τότε και το κάλυψαν με άλλον τρόπο, δείχνοντας άλλες καταστάσεις. Γιατί δεν θέλουν να ρεζιλεύονται, επειδή αυτοί γράφουν την ιστορία. Αλλά εδώ, σε αυτήν την περίπτωση, ο Σεναχερήμ υπερβάλλει στην επιγραφή αναφορικά με το ποσό του ασημιού που κατέβαλε ο Εζεκίας. Λέει 840 αντί 300 που λέει η Γραφή. Όμως βλέπουμε ότι είναι η ίδια ιστορία και ότι συμπίπτουν. Απλό ο άλλος φουσκώνει λίγο τα νούμερα για να πει «Εντάξει, δεν τους κατέκτησα γιατί μου δώσανε πολλές».
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.

Περίπου τον καιρό κατά τον οποίο ο Σεναχερήμ απειλούσε την Ιερουσαλήμ, παρουσιάστηκε στον Εζεκία ένα ιατρικό πρόβλημα, ένα κακοήθος έλκος. Δηλαδή βλέπουμε ο εχθρός είχε πια το λαό σε αποστασία, μπαίνει ο Εζεκίας, καθαρίζει, φέρνει τη λατρεία του Κυρίου πίσω. Μετά φέρνει εχθρόν απ' έξω, τον νικάει ο Κύριος. Τώρα έρχεται με το σώμα του. Μου θυμίζει τον Ιώβ που ενώ στην αρχή ήταν τα παιδιά του, τα κοπάδια του, η δούλη του κλπ. Και μετά χτυπάει το ίδιο το σώμα. Και τι κάνει ο Ισαΐας, του συνέστησε, θα χτυπήσει τις υποθέσεις σου και θα πας εκεί που πάει όλος ο κόσμος, στην αιώνιο δρόμο. Να είσαι έτοιμος για το θάνατο σου. Αλλά ο Εζεκίας ήταν και νεαρός ακόμα. Δεν ήταν δηλαδή ηλικιωμένος. Όχι ότι κι αν γίνεις ηλικιωμένος τι έγινε στην αιωνιότητα, τι είναι ακόμα μερικά χρόνια, αλλά εκτός των άλλων δεν είχε γιο, οπότε φαινόταν ότι υπήρχε κίνδυνος να διακοπεί η βασιλική γραμμή από τον Δαβίδ, δηλαδή το σπέρμα που έπρεπε να συνεχιστεί. Και ξέρουμε την ιστορία, ο Εζεκίας προσευχήθηκε ένθερμα με δάκρυα και τότε ο Κύριος έστειλε τον Ισαΐα, ο οποίος δεν έφυγε ακόμα, περπατούσε να φύγει και του λέει πήγαινε πίσω και πες του θα του προσθέσω ακόμα 15 χρόνια. Και μάλιστα δόθηκε ένα θαυματουργικό σημείο. Η σκιά του ήλιου οπισθοχώρησε 10 βαθμίδες στη σκάλα του Άχαζ. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι ήταν αυτό. Ξέρουμε ότι υπήρχαν ηλιακά ρολόγια, γιατί δεν υπήρχαν ρολόγια τότε. Αλλά τι κάνανε, αν είχες μια κολόνα και έπεφτε, γύριζε ο ήλιος και με τη σκιά που έπεφτε κάτω, και ήταν μια σκάλα, πάνω στα σκαλοπάτια μπορούσες να βγάλεις τις ώρες. Οπωσδήποτε κάτι παρόμοιο ήταν και οπισθοχώρησε 10 βαθμίδες. Και αυτό δεν έγινε εκεί τοπικά. Έγινε παντού. Και ήταν γνωστόν αυτό. Όπως θυμάστε με τον Ισούν του Ναβί που στάθηκε ο ήλιος, λέει, γιατί πολεμούσαν και είπε στήθε ήλιο.

υψώθηκε η καρδιά του. Γι' αυτό ήρθε οργή επάνω του και πάνω στον Ιούδα και στην Ιερουσαλήμ. Και για την έπαρση της καρδιάς του, ο Εζεκίας ταπεινώθηκε, αυτός και οι κατοίκοι της Ιερουσαλήμ, και δεν ήρθε πάνω τους στις μέρες του Εζεκία η οργή του Κυρίου. Αυτό το κάνει για άλλες φορές ο Κύριος. Δηλαδή, έκανες κάτι και σου λέει, θα πάθεις αυτό και αυτό και αυτό. Όταν ταπεινωθείς και γίνεις σάκο και σποδό που λέμε, λέει ο Κύριος, επειδή έγινε η αδικία πρέπει να πληρωθεί, αλλά δεν θα πληρωθεί στις ημέρες σου. Θα πεθάνεις και θα έρθει αργότερα. Και ο Λόγος του Θεού δεν λέει αν αυτή η υπεροψία είχε σχέση ή όχι με την ασύνετη ενέργεια που είχε όταν ήρθαν απεσταλμένοι από τον Βαβυλώνιο βασιλιά, τον Μεροδάχ Βαλαθάν, μετά την ανάρρωσή του, επειδή είπαν όλοι, μα τι έγινε με τον ήλιο, τι είναι αυτό το θαύμα που έγινε, υπολόγισαν ότι ήταν στον Ισραήλ λόγω του Εζεκία και ήρθαν να δουν τι έγινε και αυτός τώρα τους έπαιρε βόλτα μέσα στο παλάτι και τους έδειξε όλα τα πολύτιμα, όλους τους θησαυρούς. Και αυτοί λένε, τα είδαν όλα, που δεν ξέρουμε ακριβώς αν ήταν απλά αγγελιαφόροι ή αν ήταν κατάσκοποι. Μπορεί ο βασιλιάς του είπε, πηγαίνετε και δέστε τι γίνεται. Είναι πλούσιο ο βασίλειο, έχει. Για να ξέρεις αν θα πάει να κατακτήσεις, να ξοδέψεις στρατό και ζωές, αν αξίζει τον κόπο. Και ο Εζεκίας μπορεί να έδειξε όλο αυτόν τον πλούτο για να εντυπωσιάσει τον μέγα βασιλιά της Βαβυλώνας, βλέποντας τον ως πιθανό σύμμαχο ίσως εναντίον του βασιλιά της Ασσυρίας, γιατί είπαμε ήταν διάφοροι οι εχθροί. Και καμιά φορά η ανθρώπινη λογική λέει να πάω με τον Φαραώ για παράδειγμα, να είμαι δυνατός να μην μπορεί να έρθει εναντίον μου ο τάδε, ή να πάω με τον τάδε για να μην έρθει ο άλλος. Συμμαχίες. Αλλά αυτό που έδειξε τώρα όλο τον πλούτο θα μπορούσε βέβαια να εξάψει την απληστία των Βαβυλωνίων, γιατί και εκείνη την εποχή τι είχαν οι άνθρωποι. Ο πλούτος ήταν το παν, χρυσάφι και ασήμι και όλα αυτά. Δεν γνωρίζουμε δηλαδή πραγματικά γιατί ένιωθεν την ανάγκη να κάνει αυτή την επίδειξη. Ματιοδοξία. Υπόμνηση ότι πιθανόν θα μπορούσε στο μέλλον να γίνουν κάποιες συναλλαγές. Βέβαια ο Ισαΐας, επειδή ήταν άνθρωπος πνευματικός, προφήτης του Κυρίου, ήταν αντίθετος με οποιαδήποτε συμμαχία ή σχέση εξάρτησης με τη Βαβυλώνα, γιατί δεν συμβιβάζεσαι με τον εχθρό. Όταν άκουσε πώς συμπεριφέρθηκε ο Εζεκίας στους Βαβυλώνιους αγγελιαφόρους, του είχε κάνει μάλιστα και προφητεία και του είπε ότι οι Βαβυλώνοι κάποια μέρα θα μεταφέρουν όλα αυτά που τους έδειξες, θα τα πάρουν μαζί τους. Δηλαδή την έπαθες. Και μάλιστα θα πάρουν και απόγονους από σένα. Όπως και έγινε. Και ο Εζεκίας βασίστηκε στους θησαυρούς του και όχι στον Κύριο. Γι' αυτό και η κρίση ήρθε σύντομα. Λέμε, Κύριε, τι συμβαίνει. Τόσο καλός βασιλιάς. Δηλαδή εκεί που σου μου έδεσε ο Κύριος την παράταση να ζήσεις, να τα κάνεις θάλασσα. Καμιά φορά λέμε, ας έφευγε από τότε που ήταν στην ακμή, το top της πνευματικότητάς του. Γιατί ο Θεός μπορεί να σε έχει φορτώσει με τις ευλογίες του και έχει πολλές φορές φανεί θαυμαστός στη ζωή σου με τις επεμβάσεις του, αλλά όχι επειδή το αξίζει και το αξίζεις, αλλά από έλεος, επειδή του το ζήτησες. Είτε για να σε φιλοτιμήσει, είτε επειδή ήθελε να τιμήσει την πίστη σου και το δικό του λόγο, είτε γιατί ήθελε με αυτόν τον τρόπο να δοξαστεί στη ζωή σου. Αλλά δυστυχώς έρχονται στιγμές που τα ξεχνάμε, αδερφοί. Πόσες φορές ο Κύριος μας κάνει ευεργεσίες και σαν να μπαίνει, όχι τα ξεχνάμε επίτηδες, έναν αόρατο σκοτάδι και δεν τα θυμόμαστε, μας φεύγουν. Είναι όμορφες εντυπώσεις της παρουσίας του Θεού στη ζωή μας που αφήνουμε τον χρόνο να τις σβήσει. Και τι κάνουμε τελικά, καταφεύγουμε σε ανθρώπινες προσπάθειες για να επιλύσουμε τα προβλήματά μας. Ενώ ξέρεις ότι ο Κύριος έχει βγάλει από τόσες καταστάσεις θαυματουργικά, βλέπεις μετά τον άνθρωπο του Θεού να τρέχει να λύσει τα προβλήματά του με ανθρώπινους τρόπους. Γι' αυτό ίσως είναι ανάγκη να ακούσουμε πάλι τη φωνή του Κυρίου μέσα μας. Θυμάστε όταν οι μαθητές λέει δεν πήραμε ψωμί. Τι θα φάμε τώρα. Αγόραζε ψωμί, δεν αγόραζε. Και λέει ο Κύριος, τόσο μπερωμένη είναι η καρδιά σας. Τίποτα δεν θυμάστε πια. Είχανε πριν λίγο ταΐσει 5.000 άτομα και σκέφτονται ότι δεν πήραμε ψωμί. Και 4.000 στην άλλη περίπτωση. Όμως ο βασιλιάς Εζεκίας λέει, ταπείνωσε τον εαυτό του και ο Θεός επέτρεψε φιλόστοργα να μην έρθει κάποια συφορά στις μέρες του. Και αυτό καλόν ήταν πάλι. Ψαλμός 103.2 λέει ο Δαβίδ και ξαναλέει στον εαυτόν του,

0: Ευλόγησε τον Κύριο ψυχή μου και μη ξεχνάς καμία από τις καλοσύνες Του. Και εμείς αδερφοί πρέπει να μην θυμόμαστε το παρελθόν τα κακά, ναι, ο Κύριος λέει βλέπε μπροστά, αλλά να μην είμαστε αναγνώμονες. Πολλά πράγματα έχει κάνει ο Κύριος, μικρά ή μεγάλα, δεν έχει σημασία, μπορεί για τα μάτια των άλλων να μην φαίνονται, για μας όμως ξέρουμε. Και λέει μη ξεχνάς καμιά από τις καλοσύνες Του. Ο βασιλιάς αδερφοί, όπως είπα, στην Παλαιά Διαθήκη ειδικά ήταν ένα σύμβολο που αντιπροσώπευε το λαό, το έθνος. Και τα προβλήματα που υπήρχαν στο θρόνο ήταν ένας καθρέφτης της αμαρτίας που βασίλευε στο λαό. Και αντίστροφα βέβαια. Γι' αυτό είπα στην αρχή ότι αν ο βασιλιάς ήταν ασεβής, παράσερνε όλον τον λαό μαζί του στην αμαρτία, στην αποστασία. Γιατί ο κόσμος βλέπει τον βασιλιά που ο Θεός τον έβαλε εκεί. Αν είναι κακός βασιλιάς, παρασύρεται. Λέει ο βασιλιάς έτσι κάνει. Θυμάστε την βασίλισσα Αστίν. Όταν την κάλεσε ο βασιλιάς και δεν πήγε, τι είπαν όλοι οι σοφοί γύρω. Πρέπει, λέει, να τιμωρηθεί και να φύγει από βασίλισσα. Διότι θα πούν όλες οι γυναίκες μας εμάς, γιατί ξέρετε, βασίλισσα, βασιλιάς, γυναίκα, άντρας, ζευγάρια. Σε μια μικρογραφία είναι η βασίλισσα και ο βασιλιάς σε ένα σπιτάκι κάπου μακριά. Και η γυναίκα θα πει στον σύζυγό της, δεν σε υπακούω, γιατί να κάνω αυτό που μου λες. Αφού η βασίλισσα αστήν δεν ακούει τον βασιλιά, ούτε εγώ θα σε ακούσω. Και λέει έτσι θα γίνει κακό σε όλο το βασίλειο. Και ο βασιλιάς είπε ναι, έχετε δίκιο και την έβγαλε. Και μπήκε η Εστήρ. Εντάξει, ο Κύριος τα κανόνισε έτσι για να μπει εσύ στο θρόνο, να σωθεί ο λαός της Ισραήλ, αλλά κοιτάξτε, το να είσαι βασιλιάς είναι μεγάλη ευθύνη. Κάνεις ένα λάθος, γίνεται τούμπανο που λέμε. Κάνεις κάτι καλό, επίσης. Δεν είσαι ένας ασήμαντος άνθρωπος σε μια γωνιά που δεν σε ξέρει κανείς. Γιατί αν ο βασιλιάς ήταν δίκαιος, οδηγούσε τον λαό του στον δρόμο του Κυρίου. Και ο Εζεκίας, αδερφοί, γενικά ήταν πολύ καλός βασιλιάς. Να κλείσουμε ένα τελευταίο εδάφιο, Δευτέρα Βασιλείων 18 από το 5. Λέει η γραφή για αυτόν. Είχε ελπίσει επάνω στον Κύριο το Θεό του Ισραήλ και ύστερα από αυτόν δεν στάθηκε όμοιός του ανάμεσα σε όλους τους βασιλιάδες του Ιούδα, αλλά ούτε πριν από αυτόν, επειδή είχε προσκοληθεί στον Κύριο. Δεν απομακρύθηκε από το να τον ακολουθεί, αλλά τήρησε τις εντολές του που ο Κύριος είχε προστάξει στο Μωυσή. Και ο Κύριος ήταν μαζί του, όπου έβγαινε κατεβοδωνόταν και αποστάτησε ενάντια στο βασιλιά της Ασσυρίας και δεν το δούλεψε. Αμήν αδερφοί, βλέπουμε δηλαδή ένα καλό παράδειγμα, ένα καλό χαρακτήρα που μέσα σε μια κατάσταση, μια περίοδο που ήταν κακοί βασιλιάδες, γενικά στο λαό Ισραήλ οι βασιλιάδες δεν ήταν καλοί. Αν τους πάρουμε δηλαδή ποσοτικά, πολύ λίγοι ήταν καλοί βασιλιάδες. Οι παραπάνω ήταν. Και το ήξερε ο Κύριος, γι' αυτόν είχε πει από την αρχή, όταν ο λαός ήθελε βασιλιά. Και λέει, ο προφήτης έκλαιγε, του λέει ο Κύριος, ζήτησαν βασιλιά. Άστο να δουν βασιλιά, να δουν τον νόστον που λέμε. Ότι θα παίρνει από σας υπηρέτες, θα του δίνετε δέκατα, θα του δίνετε από τα χωράφια σας, θα σας εκμεταλλεύετε δηλαδή, γιατί έτσι είναι ο βασιλιάς. Όχι, θέλουμε βασιλιά. Να βγαίνει μπροστά μας, να βγαίνουμε να κάνουμε τις μάχες και να βλέπουμε τον βασιλιά όπως κάνουν τα έθνη. Όπως κάνουν τα έθνη. Μα ο Κύριος λέει: Ο Κύριος είναι ο βασιλιάς σας. Μα ο Κύριος είναι αόρατος. Θέλεις πίστη και όραση για να βλέπεις τον αόρατο βασιλιά να είναι μπροστά σου, όπως ο Εζεκίας έβλεπε τον Κύριο. Οι άλλοι θέλαν να βλέπουν έναν άνθρωπο πάνω στο άλογο μπροστά να τρέχει, να είναι ο βασιλιάς. Όπως περίμεναν και τον καιρό του Χριστού ο Μεσσία, να έρθει ο Μεσσίας να τους ελευθερώσει από τους Ρωμαίους. Και δεν κατάλαβαν τον Μεσσία που ήρθε. Ήξερε ο Κύριος δηλαδή ότι οι βασιλιάδες δεν θα ήταν καλή και θα ήταν μια ζημιά στον Ισραήλ, αλλά παρόλα αυτά, αφού επέμενε ο λαός, το δέχτηκε. Ο Εζεκίας ήταν από τις καλές εξαιρέσεις. Και ευχαριστούμε τον Κύριο για αυτόν τον χαρακτήρα, γιατί βλέπουμε ότι όταν είσαι σε θέση εξουσίας και μπορείς να χρησιμοποιήσεις τις δυνάμεις που ο Θεός σου έχει βάλει, για καλό και όχι για κακό, έρχεται ευλογία σε ολόκληρον τον λαό. Αμήν, Χριστέ μου Άγιε, ευχαριστούμε, Κύριε. Δεν θέλουμε να γονγίζουμε, Κύριε μας, και να παραπονιόμαστε για το κάθε τι, αλλά να σε ευχαριστούμε για τα τόσα και τόσα που μας δίνεις, Κύριε, και πόσα άλλα, Κύριε μας, ευλογίες και δώρα από σένα είναι πάνω από το κεφάλι μας και περιμένουν να δοθούν, Χριστέ μας. Απλά περιμένεις εσύ να δεις την καρδιά μας, το χαρακτήρα μας, τη διάθεση μας, το ζήλο μας, Κύριε. γιατί είσαι Θεός ευλογιών, Κύριε μας. Ευχαριστούμε που ελευθέρωνες το λαό σου τόσες και τόσες φορές, Κύριε, από καταστάσεις που ήταν ανθρωπίνως αδύνατο να ελευθερωθούν, Κύριε μας. Αλλά εσύ μας δείχνεις τη δύναμή σου, Κύριε, τη σοφία σου, τον τρόπο που μπορείς να ενεργήσεις και να βγάλεις τον κάθε έναν και την κάθε μία από κάθε κατάσταση, από κάθε αδιέξοδο, Κύριε. Ευχαριστούμε, Χριστέ μας, Άγιε, γιατί είσαι ο Κύριος των Κυρίων και ο Βασιλιάς των Βασιλιάδων. Και κανένας δεν μπορεί να σταθεί ενώπιον σου, Κύριε. Θα το αναγνωρίσουν βέβαια όλοι στο τέλος, που θα κάμψει κάθε γόνη μπροστά σου, Κύριε, είτε επιγείων, είτε επουρανίων, είτε καταχρονίων. Αλλά εμείς θέλουμε μέσα στην ελευθερία μας να το αναγνωρίζουμε αυτόν από τώρα, Κύριε. Δεν θέλουμε να αναγκαστεί κανείς να το κάνει, αλλά από τώρα να το αναγνωρίσουμε, Κύριε μας, και να σε ευχαριστήσουμε, γιατί είσαι εσύ ο Κύριος μας και ο Θεός μας. Αμήν, Χριστέ μου Άγιε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Βασιλέον Α, κεφάλαιον Γ. Έκαμε δε ο Σολομών επιγαμίαν μετά του Φαραώ, βασιλέως της Αιγύπτου, και έλαβε την θυγατέρα του Φαραώ. Και έφεραν αυτήν εις την πόλη Δαβίδ, εωσού ετελείωσεν να οικοδομεί τον οίκον αυτού και τον οίκον του Κυρίου και το τείχος της Ιερουσαλήμ κύκλο. Πλην ο λαός εθυσίαζεν επί τους υψηλούς τόπους, επειδή δεν ήτο οικοδομημένος οίκος εις το όνομα του Κυρίου έως των ημερών εκείναν. Και ηγάπησεν ο Σολομών τον Κύριον, περιπατών εις τα προστάγματα Δαβίδ του πατρός αυτού. Μόνον εθυσίαζε και εθυμίαζεν επί τους υψηλούς τόπους. Και πήγαινε ο βασιλεύς εις Γαβαών δια να θυσιάσει εκεί. Διότι εκείνος ήτο ο υψηλός τόπος ο Μέγας. 1000 ολοκαυτώματα προσέφερεν ο Σολομών επί το θυσιαστήριον εκείνο. Εφάνει δε ο Κύριος εν Γαβαών εις τον Σολομώντα καθ ύπνον διανυκτός. Και είπεν ο Θεός, ζήτησον την ασιδώσω. Ο δε Σολομών είπε, «Σι έκαμες μέγα έλεος προς τον δούλον σου Δαβίδ τον πατέρα μου, επειδή περιεπάτησεν ενώπιόν σου εν αληθεία και εν δικαιοσύνη και εν ευθύτητη καρδίας μετά σου. Και φύλαξας εις αυτόν το μέγα του το έλεος και έδωκας εις αυτόν ιόν καθήμενον επί του θρόνου αυτού καθώς την ημέραν τάχτη. Και τώρα, Κύριε Θεέ μου, Σι έκαμε στον δούλον σου βασιλέα αντί Δαβίδ του πατρός μου, και εγώ είμαι παιδάριον μικρόν. Δεν εξεύρω πώς να εξέρχομαι και να εισέρχομαι. Και ο δούλος σου είναι εν μέσω του λαού σου, τον οποίον έκλεξας, λαού μεγάλου, ώστις εκ του πλήθους δεν δυνατε να ρυθμηθεί ουδένα λογαριαστεί. Δώσ λοιπόν εις τον δούλον σου καρδία νοήμωνα, εις τον ακρίνη των λαών σου, δια να διακρίνω μεταξύ καλού και κακού, διότι τι δύναται να κρίνει τον λαό σου τούτον τον μέγαν. Και ήρεσεν ο λόγος εις τον Κύριον, ότι ο Σολομών εζήτησε το πράγμα τούτο. Και είπεν ο Θεός προς αυτόν, επειδή εζήτησας το πράγμα τούτο, και δεν εζήτησας εις σε αυτόν πολυζωίαν, και δεν εζήτησας εις σε αυτόν πλούτη, και δεν εζήτησας την ζωή των εχθρών σου, αλλά ζήτησας εις σε αυτόν σύνεσιν δια να εννοείς κρίσιν. Ιδού έκαμα κατά τους λόγους σου. Ιδού έδωκα εις σε καρδίαν σοφήν και συνετήν, ώστε δεν εστάθη πρότερό σου όμοιός σου, ουδέ μετά σε θέλει αναστηθεί όμοιός σου. Έτι δε έδωκα εις σε και ότι δεν εζήτησας, και πλούτον και δόξαν, ώστε μεταξύ των βασιλέων δεν θέλει είστε ουδείς ομοιός σου καθόλα στα σημέρα σου. Και αν περιπατείς εις τα σοδούς μου, φυλάτων τα διατάγματά μου και τα σεντολάς μου, καθώς περιεπάτησεν Δαβίδ ο πατήρ σου, τότε θέλω μακρύνει τα σημέρα σου. Και ξύπνησεν ο Σολομών, και ιδού ήτο εν ύπνιον, και ήλθεν εις Ιερουσαλήμ, και εστάθη ενώπιον της κιβωτού, της διαθήκης του Κυρίου, και προσέφερεν ολοκαυτώματα και έκαμεν ειρηνικάς προσφοράς και έκαμε συμπόσιον εις πάντα στους δούλους αυτού. Τότε ήλθαν δύο γυναίκες πόρνε προς τον βασιλέα και εστάθησαν έμπροσθεν αυτού. Και είπεν η μία γυνή, «Ω Κύριέ μου, εγώ και η γυνή αυτή κατοικούμεν εν δι' αυτή οικία και γέννησα συγκατοικούσα μεταυτής. Την δε τρίτην ημέραν, αφού εγώ εγέννησα, εγέννησε και η γυνή αυτή, και είμεθα ομού. Δεν ήτο ξένος με θυμών εν τη οικία, μόνον ημείς εδίο είμεθα εν τη οικία. Και τη νύχτα απέθανεν ο γιος της γυναικός ταύτης, επειδή εκοιμήθη επ' αυτόν. Και αυτή, σηκωθήσα το μεσονύκτιον, έλαβε τον ιόν μου εκ του πλαγίου μου, ενώ η δούλη σου εκοιμάτω, και έβαλε αυτόν εις τον κόλπον αυτής. Τον δε ιόν αυτής, τον νεκρόν, έβαλεν εις τον κόλπον. Κι ότε σηκώθην το πρωί, δια να θυλάσω τον ιόν μου, ιδού ή τον νεκρός. Πλην αφού το πρωί παρετήρησα αυτό, ιδού δεν ήτο ο γιος μου τον οποίον εγέννησα. Οι δε άλλοι γυνοί είπεν, ουχή, αλοζών είναι ο γιος μου, ο δε νεκρός είναι ο γιος σου. Οι δε είπεν, ουχή, αλλο νεκρός είναι ο γιος σου, ο δε ζών είναι ο γιος μου. Ούτως ελάλησαν ενώπιον του βασιλέως. Και είπεν ο βασιλεύς, ημέν λέγει, ούτως ο ζών είναι ο γιος μου, ο δε νεκρός είναι ο γιος σου. Οι δε λέγει, ουχή, αλλο νεκρός είναι ο γιος σου, ο δε ζών είναι ο γιος μου. Και είπεν ο βασιλεύς, φέρετε μη μάχεραν. Και έφεραν την μάχεραν έμπροσθεν του βασιλέως. Και είπεν ο βασιλεύς, διαιρέσατε εις δύο το πεδίον το ζών, και δότε το ίμιση εις την μίαν και το ίμιση εις την άλλη. Τότε η γυνή της οποίας ήτο ο υιός ο ζών, ελάλησε προς τον βασιλέα, διότι τα σπλάχνα αυτής συνεπώνεσαν δια των υιών αυτής, και είπεν, «Ω Κύριέ μου, δώσεις αυτήν το πεδίον το ζών, και κατουδέν ατρόπο μη θανατώσεις αυτό». Η δε άλλη είπε, «Μήτε ειδικών μου ας είναι, μήτε ειδικών σου, διαιρέσατε αυτό». Τότε αποκριθείς ο βασιλεύς είπε, «Δότε εις αυτήν το πεδίον το ζών, και κατουδέν ατρόπον μη θανατώσετε αυτό. Αυτή είναι η μύρτυρ αυτού». Και ήκουσε πάσο Ισραήλ περί της κρίσεως την οποία ο βασιλεύς έκρινε και εφοβήθησαν τον βασιλέα, διότι είδον ότι σοφία Θεού ήτο εν αυτό δια να κάμνει κρίση. Βασιλέον Α, κεφάλαιον Δ. Ο δε βασιλεύς Σολομών εβασίλευσεν επί πάντα τον Ισραήλ. Και ούτι ήσαν οι άρχοντες τους οποίους είχεν. Αζαρίας, ο γιος του Σαδόκ, αυλάρχης. Ελιορέφ και Αχιά, οι του Σισά, γραμματής. Ιωσαφάτ, ο γιος του Αχιλούδ, υπομνηματογράφος. Και Βεναΐας, ο γιος του Ιωδαέ, επί του στρατεύματος. Και Σαδόκ και Αβιάθαρ, ιερείς. Και Αζαρίας, ο γιος του Νάθαν, επί του Σιτάχας. Και Ζαβούδ, ο γιος του Νάθαν, πρώτος αξιωματικός, φίλος του βασιλέως. Και Αχισάρ, οικονόμος. Και Αδονιράμ, ο γιος του Αβδά, επί των φόρων. Είχε δε ο Σολομών 12 σιτάρχας επί πάντα τον Ισραήλ και προέβλεπον τα στροφάς εις τον βασιλέα και εις τον οίκον αυτού. Ενός μηνός πρόβλεψην έκαμνεν έκαστον τον χρόνο. Και ταύτα είναι τα ονόματα αυτών. Ο γιος του Ουρ σιτάρχης εν το όρι Εφραήμ. Ο γιος του Δεκέρ εν Μακάς και εν Σαλβίμ και Βεθ Σεμές και Ελών και Βεθ Ανάν. Ο γιος του Έσεδ εν Αρουβόθ. Υπό τούτον ήτο Σοχό και πάσα η γη Εφέρ. Ο γιος του Αμιναδάβ εν πάση τη Νάφαθ Δόρ. Ούτως είχε η γυναίκα Ταφάθ την θυγατέρα του Σολομώντος. Βάνα, ο γιος του Αχιλούδ, εν Θαανάχ και Μεγιδό και πάση τη Βεθ Σαν ή της είναι πλησίον της Σαρθανά υπό την Ιεζραέλ

0: την θυγατέρα του Σολομώντος. Βάνα, ο γιος του Χουσαΐ, εν Ασσύρ και εν Αλώθ. Ιωσαφάτ, ο γιος του Φαρουά, εν Ισάχαρ. Σιμεΐ, ο γιος του Ιλά, εν Βενιαμίν. Γεβέρ, ο γιος του Ουρί, εν γη Γαλάρ. Εν τη γη του Σιών, βασιλέως των Αμοραίων, και του Ωγ, βασιλέως της Βασάν. Και ήτο, ο μόνος σιτάρχης, εν ταύτη τη γη. Ο Ιούδας και ο Ισραήλ ήσαν πολυάριθμοι, όσοι άμος ή παρά την θάλασσαν κατά το πλήθος, τρώγοντες και πίνοντες και ευθυμούντες. Και εξουσίαζεν ο Σολομών επί πάντα τα βασίλεια από του ποταμού έως της γης των Φιλιστέων και έως των ορίων της Αιγύπτου. Και έφερον δώρα και ήσαν δούλοι εις τον Σολομώντα καθόλαστας ημέρας της ζωής αυτού. Η δε τροφή του Σολομώντος δια μίαν ημέραν ήτο 300 κόρη σεμιδάλεως και 600 κόρη αλεύρου, 10 βόες σιτευτοί και 20 βόες νομαδικοί και 100 πρόβατα εκτός ελάφων και αγρίων εγών και δορκάδων και πτηνών θρεπτών, διότι εξουσίαζεν επί πάσαν την γην εντεύθεν του ποταμού από Θαψά έως Γάζης, επί πάντα στους βασιλείς εντεύθεν του ποταμού. Και είχεν ειρήνην πανταχώθεν κύκλο αυτού. Κατόκι δε ο Ιούδας και ο Ισραήλ εν ασφαλεία, έκαστος υπό την άμπελον αυτού και υπό την σικήν αυτού, από Δάν έως Βυρσαβέ, πάσα στα σημέρας του Σολομώντος. Και είχεν ο Σολομών 400.000 στάβλους ύπων δια τα σαμάξας αυτού και 12.000 υπείς. Και η σιτάρχε εκείνη προεμήθευον τροφάς δια τον βασιλέα Σολομώντα και δια πάντα στους προσερχομένους εις την τράπεζα του βασιλέως Σολομώντος, έκαστος εις τον μήνα αυτού. Δεν αφήνον να γίνεται ουδε μία έλλειψης. Έφερον έτη κρυθάς και άχυρον δια τους ύπους και τα σκημιώνους εις τον τόπον όπου ήσαν έκαστος κατά το διορισμένον εις αυτόν. Και έδωκεν ο Θεός εις τον Σολομώντα σοφίαν και φρόνησιν πολλήν σφόδρα και έκτασιν πνεύματος, όσοι άμος η παρά το χείλος της θαλάσσης. Και υπερεύει η σοφία του Σολομώντος την σοφίαν πάντων των κατοίκων της Ανατολής και πάσαν την σοφίαν της Αιγύπτου. Διότι ήτο σοφότερος παρά πάντα στους ανθρώπους, παρά τον Εθάν τον Εζραήτην και τον Εμάν και τον Χαλκόλ και τον Δαρδά, τους Ιούς του Μαόλ. Και η φήμη αυτού ήτο εις πάντα τα έθνη κύκλο, και λάλησε 3.000 παροιμίας, και ο δε αυτού ήσαν 1.005, και λάλησε περί δένδρων από τη σκέδρου της Εντολιβάνο μέχρι της ισόπου της εκφιωμένης επί του τείχου, ελάλησε έτη περί τετραπόδων και περί πτηνών και περί ερπετών και περί ηχθείων. Και ήρχοντο εκ πάντων των λαών, δια να ακούσωσι την σοφία του Σολομώντος παρά πάντων των βασιλέων της γης, όσοι οίκουον την σοφία αυτού.
1: Ιερεμίας, κεφάλαιο λάμδα έψιλον. Ο λόγος ο γενόμενος προς τον Ιερεμίαν παρακυρίου, εν τες ημέρες του Ιωακήμ ιού του Ιωσίου, βασιλέως του Ιούδα, λέγον. Είπαγε προς τον οίκον των Ριχαβητών και λάλησον προς αυτούς, και φέρε αυτούς εις τον οίκον του Κυρίου, εις εν των δωματίων, και πότισον αυτούς ίνων. Τότε έλαβον η Αζανίαν των ιών του Ιερεμίου, ιού του Χαβασινία και τους αδελφούς αυτού, και πάντα στους ιούς αυτού, και πάντα τον οίκον των Ριχαβητών, και έφερα αυτούς προς τον οίκον του Κυρίου, εις το δωμάτιον των ιών του Ανάν, ιού του Ιγδαλίου, ανθρώπου του Θεού, το οποίον ήτο πλησίον του δωματίου των αρχόντων του επί του δωματίου του Μαασίου, ιού του Σαλούμ, του φύλακος της αυλής. Και έθεσα έμπροσθεν των ιών του οίκου των Ριχαβητών, αγγεία πλήρη ίνου και ποτήρια, και είπα προς αυτούς, πίετε ίνων. Και είπων, δεν θέλω μεν πει ίνων, διότι Ιωναδάβ, ο ιός του Ριχάβ, ο πατήρ ημών, προσέταξεν ημάς, λέγον, δεν θέλετε πει ίνων σεις και οι ιοί σας εις τον αιώνα. Ουδέ οικίαν θέλετε οικοδομήσει, ουδέ σπέρμα θέλετε σπύρι, ουδέ αμπελώνα θέλετε φυτεύσει, ουδέ θέλετε έχει. Αλλά εν σκηνές θέλετε κατοικεί πάσα στα σημέρα σας, δια να ζήσετε

0: πολλάς ημέρας επί της γης ενή παρηκείται. Και υπηκούσαμεν στην φωνήν του Ιωναδάβ, ιού του Ριχάβ, του πατρός ημών, κατά πάντα όσα προσέταξεν εις ημάς, να μη πείομεν ίνον πάσα στα σημέρα ημών, ημείς, εγυναίκες ημών, οι ιοί ημών και εθυγατέρες ημών. Μηδέν να οικοδομήσομεν οικίας δια να κατοικόμεν. Και δεν είχομεν αμπελώνα ή αγρόν ή σπέρμα. Αλλά κατοικήσαμεν εν σκηνές και υπηκούσαμεν και επράξαμεν κατά πάντα όσα προσέταξεν εις ημάς Ιωναδάβ ο πατήρ ημών. Ότε όμως Ναβουχοδονόσορ ο βασιλεύς της Βαβυλώνος ανέβη εις τον τόπον, είπομεν έλθετε και ας υπάγομεν εις Ιερουσαλήμ εξαιτίας του στρατεύματος των Χαλδαίων και εξαιτίας του στρατεύματος των Συρίων και κατοικούμεν εν Ιερουσαλήμ. Και έγινε λόγος Κυρίου προς τον Ιερεμίαν λέγον, ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων ο Θεός του Ισραήλ. Είπαγε και είπε προς τους ανθρώπους του Ιούδα και προς τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ, «Δεν θέλετε λάβει παιδείαν δια να ακούγετε τους λόγους μου», λέγει Κύριος. Ημέν λόγοι του Ιωναδάβ, ιού του Ριχάβ, ως τις προσέταξεν εις τους ιούς αυτού να μη πείνωσιν ίνων, εξετελέστησαν. Και έως της ημέρας ταύτης δεν πείνουσι, διότι υπακούουσιν εις την προσταγήν του πατρός αυτών. Εγώ δε ελάλησα προς εσάς, εγυρώμενος πρωί και λαλών, πλην δεν μου οικούσατε. Και απέστειλα προς εσάς πάντα στους δούλους μου τους προφήτας, εγυρώμενος πρωί και αποστέλων, λέγον, επιστρέψατε ήδη έκαστος από τη σοδού αυτού της πονηράς και διορθώσατε τας πράξεις ημών και μη υπάγετε ο πίσω άλλων θεών, για να λατρεύετε αυτούς και θέλετε κατοικήσει εν τη γη την οποίαν έδωκα εις εσάς και εις τους πατέρας σας. Αλλά δεν εκκλίνατε το οτίον σας και δεν μου εισηκούσατε. Επειδή οι ιοί του Ιωναδάβ, ιού του Ριχάβ, εξετέλεσαν την προσταγήν του πατρός αυτών, την οποίαν προσέταξεν εις αυτούς, ο δε λαός ούτως δεν μου εισήκουσε, δια τούτο ούτω λέγει Κύριος ο Θεός των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ. Ιδού θέλω φέρει επί τον Ιούδαν και επί πάντα στους κατοίκους της Ιερουσαλήμ, πάντα τα κακά τα οποία ελάλησα κατά αυτών, διότι ελάλησα προς αυτούς και δεν οίκουσαν, και έκραξα προς αυτούς και δεν απεκρίθησαν. Και είπεν ο Ιερεμίας προς τον οίκον των Ριχαβητών, ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ. Επειδή υπηκούσατε εις την προσταγήν Ιωναδάβ του πατρός σας και εφυλάξατε πάσα στα εντολάς αυτού και κάμετε κατά πάντα όσα προσέταξεν εις εσάς, δια τούτο ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων ο Θεός του Ισραήλ. Δεν θέλει λείψει άνθρωπος από του Ιωναδάβ ιού του Ριχάβ παριστάμενος ενώπιόν μου εις τον αιώνα. Ιερεμίας, κεφάλαιο λάμδα σίγμα. Και εν το τετάρτο έτη του Ιωακήμ, ιού του Ιωσίου βασιλέως του Ιούδα, έγινεν ο λόγος ούτως προς τον Ιερεμίαν παρακυρίου λέγον, «Λάβε εις εαυτόν τόμον βιβλίου και γράψον εν αυτό πάντα στους λόγους τους οποίους ελάλησα προς σε κατά του Ισραήλ και κατά του Ιούδα και κατά πάντων των εθνών, αφής ημέρας ελάλησα προς σε από των ημερών του Ιωσίου έως της ημέρας ταύτης. Ίσως ακούσει ο οίκος Ιούδα πάντα τα κακά, τα οποία εγώ βουλεύομαι να κάμω εις αυτούς, ώστε να επιστρέψω συνέκαστος από τη σοδού αυτού της πονηράς και να συγχωρήσω την ανομίαν αυτών και την αμαρτίαν αυτών». Και κάλεσεν ο Ιερεμίας τον Βαρούχ, τον ιόν του Νηρίου. Και ο Βαρούχ έγραψεν εξτόματος του Ιερεμίου πάντα στους λόγους του Κυρίου, τους οποίους ελάλησε προς αυτόν, επί τόμου βιβλίου. Και προσέταξεν ο Ιερεμίας τον Βαρούχ λέγον, «Εγώ είμαι υποφύλαξην. Δεν δύναμαι να εισέλθω εις τον οίκον του Κυρίου. Δια τούτο εισέλθε εσύ και ανάγνωσον εν το τόμο το οποίον έγραψας εξ στόματός μου, τους λόγους του Κυρίου εις τα ότα του λαού, εν το οίκο του Κυρίου, εν ημέρα νηστείας. Και θέλεις προσέτη αναγνώσει αυτούς εις τα ότα παντός του Ιούδα, όσοι έρχονται εκ των πόλεων αυτών. Ίσως η δέηση αυτών φτάσει ενώπιον του Κυρίου και επιστρέψω συνέκαστος από τη σοδού αυτού της πονηράς. Διότι μέγας είναι ο θυμός και η οργή, την οποίαν ο Κύριος ελάλησε κατά του λαού τούτου. Και έκαμεν ο Βαρούχ ο υιός του Νηρίου, κατά πάντα όσα προσέταξεν εις αυτόν Ιερεμίας ο προφήτης, αναγνώσας εν το βιβλίο τους λόγους του Κυρίου εν το οίκο του Κυρίου. Και εν το πέμπτο έτη του Ιωακήμ, ιού του Ιωσίου βασιλέως του Ιούδα, εν το ενάτο μηνή, εκήρυξαν νηστείαν ενώπιον του Κυρίου πας ο λαός εν Ιερουσαλήμ και πας ο λαός ο ερχόμενος εκ των πόλεων Ιούδα εις Ιερουσαλήμ. Και ανέγνωσεν ο Βαρούχ εν το βιβλίο τους λόγους του Ιερεμίου εν το οίκο του Κυρίου εν το δωματίο του Γεμαρίου ιού του Σαφάν του γραμματέως εν τη αυλή τη Άνω εν τη εισόδο της νέας πύλης του οίκου του Κυρίου εις τα ότα παντός του λαού. Και ήκουσε Μιχαΐας, ο υιός του Γεμαρίου, υιού του Σαφάν, εκ του βιβλίου πάντα στους λόγους του Κυρίου, και κατέβη προς τον οίκον του βασιλέως, εις το δωμάτιον του γραμματέως. Και ιδού, πάντες οι άρχοντες εκάθυντο εκεί, Ελισαμά, ο γραμματεύς, και Δελαΐας, ο υιός του Σεμαΐου, και Ελναθάν, ο υιός του Αχβόρ, και Γεμαρίας, ο υιός του Σαφάν, και Σεδεκίας, ο υιός του Ανανίου, και πάντες οι άρχοντες. Και ανήγγειλε προς αυτούς ο Μιχαΐας, πάντα στους λόγους τους οποίους ήκουσεν, ότε ο Βαρούχ ανεγίνωσε και το βιβλίον εις τα ότα του λαού. Και απέστειλαν πάντες οι άρχοντες προς τον Βαρούχ Ιουδί, τον ιόν του Νεθανίου, ιού του Σελεμίου, ιού του Χουσί, λέγοντες, «Τον τόμον τον οποίον ανέγνωσας εις τα ότα του λαού, λάβε αυτόν εις την χείρα σου και ελθέ». Και έλαβε ο Βαρούχ, ο υιός του Νηρίου, τον τόμον εις την χείρα αυτού και ήλθε προς αυτούς. Και είπον προς αυτόν, «Κάθισον τώρα και ανάγνωσαν αυτόν εις τα ότα ημών. Και ανέγνωσεν ο Βαρούχ εις τα ότα αυτών. Και ως ήκουσαν πάντα στους λόγους, εξεπλάγησαν προς αλλήλους και είπον προς τον Βαρούχ, «Θέλομεν βεβαίως αναγγείλει εις τον βασιλέα πάντα στους λόγους τούτους». Και ηρώτησαν τον Βαρούχ λέγοντες, «Είπε προς ημάς τώρα, πώς έγραψας πάντα στους λόγους τούτους εκ του στόματος αυτού?» Και είπε προς αυτούς ο Βαρούχ, «Από του στόματος αυτού προέφερε προς εμέ πάντα στους λόγους τούτους και εγώ έγραφον με μελάνιν εν το βιβλίο». Και είπον οι άρχοντες προς τον Βαρούχ, «Είπαγε, κρύφθητη, σύ και ο Ιερεμίας, και άνθρωπος ας μη εξεύρει που είστε». Και εισήλθον προς τον βασιλέα εις την αυλήν. Αφήκαν όμως τον τόμον εν το δωματίο Ελισαμά του γραμματέως και ανήγγειλαν εις τα ότα του βασιλέως πάντα στους λόγους. Και απέστειλεν ο βασιλεύς τον Ιουδί να λάβει τον τόμον και έλαβε αυτόν εκ του δωματίου Ελισαμά του γραμματέως. Και ανέγνωσεν αυτόν ο Ιουδί εις τα ότα του βασιλέως και εις τα ότα πάντων των αρχόντων των παρεστώτων περί τον βασιλέα. Ο δε βασιλεύς εκάθητο εν το οίκο το χειμερινό, εν το ενάτο μηνύ, και ήτο έμπροσταν αυτού εστία καίουσα. Και καθώς ο Ιουδί ανεγίνος και τρεις και τέσσερα σελίδας, εκείνος έκοπτεν αυτό δια του μαχαιριδίου του γραμματέως και έριπτεν εις το πυρ το επί της εστίας, εωσού κατηναλώθη άπασο τόμος εν το πυρί το επί της εστίας. Και δεν ετρόμαξαν, ουδέ διέσχισαν τα ημάτια αυτών, ο βασιλεύς και πάντες οι δούλοι αυτού οι ακούσαντες πάντα στους λόγους τούτους. Και ενώ μάλιστα ο Ελναθάν και ο Δελαΐας και ο Γεμαρίας εμεσίτευον προς τον βασιλέα να μη καύσει τον τόμον, δεν ήκουσεν αυτούς. Και προσέταξεν ο βασιλεύς τον Ιεραμεήλ, τον ιόν του Αμέλεχ, και τον Σεραΐαν, τον ιόν του Αζριήλ, και τον Σελεμίαν, τον ιόν του Αβδιήλ, να πιάσωσει τον Βαρούχ τον γραμματέα και τον Ιερεμίαν τον προφήτην, πλην ο Κύριος έκρυψεν αυτούς. Και έγινε λόγος Κυρίου προς τον Ιερεμίαν, αφού ο βασιλεύς κατέκαυσε τον τόμον και τους λόγους τους οποίους έγραψεν ο Βαρούχ εκ του στόματος του Ιερεμίου, λέγον, «Λάβε πάλιν σε αυτόν άλλον τόμον και γράψον επ' αυτό πάντα στους προτέρους λόγους, ήτινες ίσαν εν το πρώτο τόμο, τον οποίον κατέκαυσεν Ιωακήμ ο βασιλεύς του Ιούδα. Και προς τον Ιωακήμ, τον βασιλέα του Ιούδα, θέλησι πει, ούτω λέγει Κύριος, «Συ κατέκαυσας τον τόμον τούτον, λέγον, γιατί έγραψας εν αυτό, λέγον, ο βασιλεύς της Βαβυλώνος θέλει ελθεί εξάπαντος και θέλει εξολοθρεύσει την γην ταύτην και κάμει να εκλείψει υπ' αυτής άνθρωπος και κτίνος. Δια τούτο, ούτω λέγει Κύριος περί του Ιωακήμ, του βασιλέως του Ιούδα. Δεν θέλει έχει καθήμενον επί του θρόνου του Δαβίδ και το πτώμα αυτού θέλει εκρυφθεί την ημέραν εις το καύμα και τη νύκτα εις των παγετών. Και θέλω παιδεύσει αυτόν και το σπέρμα αυτού και τους δούλους αυτού δια την ανομίαν αυτών. Και θέλω φέρει επ' αυτούς και επί τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ και επί τους ανθρώπους του Ιούδα, πάντα τα κακά τα οποία ελάλησα προς αυτούς και δεν ήκουσαν. Και έλαβεν ο Ιερεμίας άλλων τόμων και έδωκεν αυτόν εις τον Βαρούχ, τον ιόν του Νηρίου, τον γραμματέα, και έγραψεν εν αυτό εκ στόματος του Ιερεμίου, πάντα στους λόγους του βιβλίου, το οποίον κατέκαυσεν εν πυρή Ιωακήμ ο βασιλεύς του Ιούδα. Και έτι προσετέθησαν εις αυτούς πολλοί λόγοι παρόμοιοι. Ιακώβου του Αποστόλου, Επιστολή Καθολική, κεφάλαιο 4. Πόθεν προέρχονται πόλεμοι και μάχια μεταξύ σας, ουχή εντεύθεν εκ των ειδονών σας, έτινες στρατεύονται εντός των μελών σας, επιθυμείτε και δεν έχετε, φωνεύετε και φθονείτε και δεν δύναστε να επιτύχετε. Μάχεστε και πολεμείτε, αλλά δεν έχετε, επειδή δεν ζητείτε. Ζητείτε και δεν λαμβάνετε, διότι κακό ζητείτε, για να δαπανίσετε εις τα σιδονά σας. Μιχοί και μιχαλίδες, δεν εξεύρετε ότι η φιλία του κόσμου είναι έχθρα του Θεού? Όσης λοιπόν θελήσει να είναι φίλος του κόσμου, εχθρός του Θεού καθίσταται. Ή νομίζετε ότι Ματέως η γραφή λέγει «προς φθόνον επιποθεί το πνεύμα το οποίον κατόκισεν εν ημίν», αλλά μεγαλυτέραν χάριν δίδει ο Θεός, όθεν λέγει «ο Θεός εις τους υπερηφάνους αντιτάσσεται, εις δε τους ταπεινούς δίδει χάριν». Υποτάχθητε λοιπόν εις τον Θεόν, αντιστάθητε εις τον διάβολον και θέλει φύγει από σας. Πλησιάσατε εις τον Θεόν και θέλει πλησιάσει εις εσάς. Καθαρίσατε τα σχήρα σας αμαρτωλή και αγνίσατε τα σκαρδία σας δίγνωμη. Κακοπαθήσατε και πενθήσατε και κλάψατε. Ο γέλος σας ας μεταστραφεί εις πένθος και η χαρά εις κατήφιαν. Ταπεινώθητε ενώπιον του Κυρίου και θέλει σας υψώσει. Μη καταλαλείτε αλλήλους αδελφοί. Ώστις καταλαλεί αδελφών και κρίνει τον αδελφόν αυτού, καταλαλεί τον νόμον και κρίνει τον νόμον. Και εάν κρίνεις τον νόμον, δεν είσαι εκτελεστής του νόμου, αλλά κριτής. Εις είναι ο νομοθέτης, ο δυνάμενος να σώσει και να απολέσει. Σιητής είσαι ώστις κρίνεις τον άλλον. Έλθετε τώρα οι λέγοντες «σήμερον ή αύριον θέλομεν υπάγει εις ταύτην την πόλην και θέλομεν κάμει εκεί ένα χρόνον και θέλομεν εμπορευθεί και κερδίσει». Ήτινες δεν εξεύρετε το μέλλον της αύριον, διότι ποια είναι η ζωή σας? Είναι το όντι ατμός, ώστις φαίνεται προς ο λίγον και έπειτα αφανίζεται. Αντί να λέγεται «εάν ο Κύριος θελήσει και ζήσομεν, θέλομεν κάμει τούτο ή εκείνο». Τώρα όμως, καυχάστε εις τα σαλαζονία σας. Πάσα τι αυτή καύχησης είναι κακή. Εις τον ώστες λοιπόν εξεύρει να κάμνει το καλόν και δεν κάμνει, εις αυτόν είναι αμαρτία. Ιακώβου του Αποστόλου, Επιστολή Καθολική, κεφάλαιο 5. Έλθετε τώρα οι πλούσιοι. Κλάψατε ολολίζοντες δια τα επερχομένα στα λεπορία σας. Ο πλούτος σας εσάπη και τα ημάτια σας έγιναν σκολικόβρωτα. Ο χρυσός σας και ο άργυρος εσκορίασε και η σκορία αυτών θέλει είστε εις μαρτυρίαν εναντίον σας και θέλει φάγει τα σάρκα σας ως πυρ. Εθυσαυρίσατε δια τα σεσχάτας ημέρας. Ιδού ο μισθός των εργατών των θερισάντων τα χωράφια σας, τον οποίον εστερήθησαν από σας, κράζει. Και εκραυγέ των θερισάντων εισήλθον εις τα ότα Κυρίου Σαβαώθ. Ετρυφήσατε επί της γης και εσπαταλήσατε. Εθρέψατε τα σκαρδία σας ως εν ημέρα σφαγής. Κατεδικάσατε, εφωνεύσατε τον δίκαιον. Δεν σας αντιστέκετε. Μακροθυμήσατε λοιπόν, αδελφοί, έως της παρουσίας του Κυρίου. Ιδού ο Γεωργός περιμένει των πολύτιμων καρπών της γης και μακροθυμεί δι' αυτών, εωσού λάβει βροχήν πρώιμων και όψιμων. Μακροθυμήσατε κι εσείς, στηρίξατε τα σκαρδία σας, διότι η παρουσία του Κυρίου επλησίασε. Μη στενάζετε καταλήλων, αδελφοί, δια να μη κατακριθείτε. Ιδού ο Κρητής ίσταται έμπροσθεν των θυρών. Λάβετε, αδελφοί μου, παράδειγμα της κακοπαθίας και της μακροθυμίας τους προφήτας. Ήτινες ελάλησαν εν το ονόματι του Κυρίου. Ιδού μακαρίζομεν τους υπομένοντας. Ικούσατε την υπομονήν του Ιώβ και είδετε το τέλος του Κυρίου, ότι είναι πολυεύσπλαχνος ο Κύριος και εκτήρμων. Προπάντων δε, αδελφοί μου, μη ομνίετε, μήτε των ουρανών, μήτε την γην, μήτε άλλων την αόρκων, αλλά έστω ημών το ναι ναι και το ου ου, δια να μη πέσετε υποκρίσιν. Κακοπαθεί της μεταξύ σας, ας προσεύχεται. Ευθυμεί της, ας ψάλει. Ασθενεί της μεταξύ σας, ας προσκαλέσει τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας και ας προσευχηθώ συν επ' αυτών, αλείψαντες αυτών με έλεον, εν το ονόματι του Κυρίου. Και η μεταπίστεως ευχή θέλει σώσει τον Πάσχοντα, και ο Κύριος θέλει εγείρει αυτόν, και αμαρτίας ανέπραξε, θέλουσι συγχωρηθεί εις αυτόν. Εξομολογήστε εις αλλήλους τα πτέσματά σας, και εύχεστε υπέρ αλλήλων δια να ιατρευθείτε. Πολύ ισχύει η δέησης του δικαίου, εν θέρμος διανομένη. Ο Ηλίας ή το άνθρωπος ομοιοπαθής με ημάς, και προσευχήθη εν θέρμος να μη βρέξει, και δεν έβρεξεν επί της γης έτη τρία και μήνας έξ. Και πάλιν προσευχήθη, και ο ουρανός έδωκε βροχήν, και η γη ευλάστησε των καρπών αυτής. Αδελφοί, εάν της μεταξύ σας αποπλανηθεί από της αληθείας και επιστρέψει της αυτών, ας εξεύρει ότι ο επιστρέψας αμαρτωλών από της πλάνης της οδού αυτού θέλει σώσει ψυχήν εκ θανάτου και θέλει καλύψει πλήθος αμαρτιών.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν. Άγιε Πατέρα, ταπεινωνόμαστε μπροστά σου, Κύριε Ιησού Χριστέ, και ζητάμε χάρη και έλος αυτή την ώρα, αυτό το βράδυ, Κύριε Ιησού Χριστέ, γιατί είναι μια Άγια ώρα, είναι ένα Άγιο κάλεσμα και είναι Άγιο και πρέπει το πνεύμα μας να ανοίξει, Κύριε Ιησού Χριστέ, ώστε εσύ ο Κύριος, ο Θεός, να μπορέσεις να εργαστείς στα ενδόμηχα της έσω ύπαρξής μας. Άγγιξε λοιπόν την καρδιά μας, γιατί για την καρδιά θα μιλήσουμε. Το πόσο σημαντικό να είναι πεφυλαγμένη, καθαρή, και όποτε πρέπει να την καθαρίζουμε για τις χάρη τόσου, Κύριε Ιησού Χριστέ, καθώς εσύ θα καθαρίσεις αυτήν. Κρύψε μας πίσω από το σταυρό σου.
2: Αμήν.
1: Χρήσε τα όντα την καρδιά μας, το δούλο σου, το αγκείο μου, Κύριε.
2: Αμήν.
1: Και έλα και ευλόγησέ μας αυτό το βράδυ, σφόδρα, σφόδρα, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν.
2: Αμήν.
1: Ας καθίσουμε. Αδελφοί, δεν είναι ένας στερεότυπος λόγος. Ένας λόγος που τον λέμε χωρίς να τον νιώθουμε ξύλινα και επειδή πρέπει να τον πούμε. Όχι, δεν είναι ένας στερεότυπος λόγος. Είναι μια μεγάλη αλήθεια. Είμαστε σε ένα συνεχόμενο πνευματικό πόλεμο. Αμήν. Από την πρώτη στιγμή που ακούσαμε το Λόγο του Θεού που μας καλούσε και δώσαμε τον Κύριο, στον Κύριο επαλαμβάνω, την καρδιά μας, τη δώσαμε την καρδιά μας, ξεκίνησε ένας πόλεμος που θα τελειώσει την ώρα που ο Κύριος θα μας πάρει στην παρουσία Του. Ο στρατιώτης του Κυρίου πρέπει να είναι ξάγρυπνος. Ούτε λεπτό, που λέει ο λόγος, δεν πρέπει πνευματικά να κοιμηθεί. Ούτε λεπτό. Γιατί σε αυτό το λεπτό μπορεί ο διάβολος να καταφέρει πλήγμα στον άνθρωπο. Πρέπει να είμαστε συνεχώς με τα αισθητήριά μας, τα οποία τα έχει γυμνάσει ο Κύριος, έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε κάθε πρόκληση του εχθρού, κάθε μεθοδία, κάθε σχέδιο, κάθε πειρασμό. Και πρέπει σε αυτόν τον πόλεμο να προσέχουμε την καρδιά μας. Γιατί είναι ένα από τα πιο ζωτικά, πνευματικά σημεία, είναι ένας σημαντικός πνευματικός τομέας που πρέπει να παραμείνει σπασμένος, καθαρός και άγιος αυτός ο τομέας, αυτή η πτυχή μας, η καρδιά μας, πεφυλαγμένη, προστατευμένη μέχρι το τέλος, καθαρή και άγια. Κι αν κάπου λερωθεί, με τη χάρη του Θεού να ζητήσω μέλος και χάρη, ώστε εκείνος να μας την καθαρίσει ξανά. Θυμάστε το τελευταίο βράδυ ο Κύριος τι έκανε? Έπλυνε τα πόδια των μαθητών. Το υπόλοιπο, λέει, σώμα είναι καθαρό, αλλά τα πόδια σας πρέπει να τα πλύνω. Σώμα είναι καθαρό, αδελφοί, αλλά πολλές φορές τα πόδια μας βρωμίζουν. Το σώμα καθαρίστηκε όταν βαπτιστήκαμε στην θάλασσα στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού προς άφεση αμαρτιών. Αλλά καθώς βαδίζουμε στα βήματα αυτής της ζωής, πολλές φορές συνειδητά ή ασυνείδητα τα πόδια μας λερώνονται. Να το πω διαφορετικά, λερώνεται λίγο η καρδιά μας και πρέπει να την καθαρίζουμε και να την φυλάτουμε ως κόρη των οφθαλμών μας. Και διαβάζουμε Ψαλμός 69 θα διαβάσουμε 20-21 εδάφιο. Ονειδισμός, ακούστε, ονειδισμός συνέτριψε την καρδιά μου. Ο ψαλμός είναι του Δαβίδ. Θεόπνευστα τον απέδωσε ο Δαβίδ. Αλλά είναι μεσιανικός ψαλμός. Είναι μεσιανική προφητεία, μεσιανικά λόγια. Και μιλάει για τα πάθη του Κυρίου. Και τι λέει ο Κύριος? Τι λέει ο Δαβίδ, εκφράζοντας την καρδιά του Κυρίου? Ονειδισμός συνέτριψε την καρδιά μου, την καρδιά μου. Και είμαι περίλυπος. Περιέμεινα δε συλληπούμενον, αλλά δεν υπήρξε, και παρηγορητάς, αλλά δεν έβρικα. Και έδωκαν εις εμέ χωλήν διαφαγητών μου, και εις την δίψαν μου με επότισον όξος. Το τελευταίο βράδυ. Μια δύσκολη ώρα για τον Κύριο. Εκεί πεζόταν, διακυδευόταν η ανθρώπινη σωτηρία. Αν δεν στεκόταν ο Κύριος Ιησούς Χριστός, το σχέδιο του Θεού δεν θα μπορούσε να ευωδοθεί. Κύριος πάλεψε. Πάλεψε, αδελφοί, πολέμησε, αγωνίστηκε. Και η καρδιά του, αν και ήταν περίλυπος, στάθηκε καθαρή και άγια, δυνατή, στο ύψος της περίστασης. Σε έναν κήπο άνοιξε. Οι μαθητές να κοιμούνται, οι τρεις, οι άλλοι οκτώ ήταν απ' έξω από τον κήπο. Όλοι κόλασοι εκεί, εγερμένοι, ο διάβολος, οι δαίμονες. Και ο Κύριος μόνος τον απαλεύει. Το έκανε για εμάς. Και κράτησε την καρδιά του στο επίπεδο της πίστης που θα έπρεπε για να μπορέσει ο άνθρωπος δια της θυσίας του θανάτου και της Αναστάσεως του να πάρει ζωή. Και αυτή είναι αυθονία. Και είμαστε εδώ ελεύθεροι, γιατί εκείνο το βράδυ η καρδιά του Κυρίου στάθηκε με πίστη και δύναμη μπροστά στον Θεό και εκπλήρωσε την αποστολή που είχε παραλάβει. Η καρδιά του Κυρίου. Γιατί ο διάβολος στοχεύει στην καρδιά μας. Στόχος του διαβόλου είναι η ανθρώπινη καρδιά. Γιατί όταν ο διάβολος καταφέρει να ελέγχει την ανθρώπινη καρδιά, και δεν ομιλάω, αδελφοί, για το σάρκινο όργανο το οποίο είναι μέσα μας, μιλάω για τον εσωτερικό άνθρωπο, για την εσωτερική ύπαρξη του ανθρώπου, για το πνεύμα του. Αν ο διάβολος καταφέρει να ελέγξει την καρδιά του ανθρώπου, θα έχει κάνει υποχείριό του τον άνθρωπο. Θα τον χειραγωγεί, θα είναι γεμάτος πλάνη ο άνθρωπος και θα χάσει τη ψυχή του. Αυτή η ιστορία, τα λόγια που είπαμε πριν λίγο, συνέβησαν το τελευταίο βράδυ που ο Κύριος παραδόθηκε. Αμήν, την επόμενη μέρα θα ανέβαινε πάνω στο σταυρό, θα το έδιναν ξύδι όπως διαβάσαμε, θα τον κοροϊδεύαν, θα τον χτυπούσαν, τον σταύρωναν. Αλλά παρόλα αυτά, αν και ο Κύριος πέρασε πολλές κακουχίες, η καρδιά του στάθηκε με αγάπη, συγχώρεση και σεβασμό. Φαντάζεστε, εκείνο το πρωινό, αν ο Κύριος έβγαζε πικρία και θυμό ενάντια σε αυτούς που τον σταύρωναν, θα χάναμε, αδελφοί, τη σωτηρία μας. Και με σεβασμό, ευσέβεια και ειλικρινή αγάπη του συγχώρεσε. Γιατί Η συγχώρεση ήταν η δύναμη να σταθεί η καρδιά του καθαρή για να μπορέσει να εκπληρώσει το ουράνιο θέλημα. Η καρδιά έπρεπε να παραμείνει καθαρή. Μέχρι το τέλος. Μέχρι το τέλος. Γυρνάμε τον χρόνο λίγο πίσω, λίγο πίσω. Και θα διαβάσουμε κατά Μανθαίον Ευαγγέλιο 22, 34, 39 εδάφιο. Παραλαμβάνω, κατά Μανθαίον Ευαγγέλιο 22, 34, 39 εδάφιο. Είδε Φαρισαίοι ακούσαντες ότι απεστόμωσε τους Σαδουκαίους, συνήχθησαν ομού. Και είσαι εξ αυτών νομικός, ρώτησε πειράζον αυτόν και λέγον, διδάσκαλε, ποια εντολή είναι μεγάλη εν τον νόμο? Και ο Ιησούς είπε προς αυτόν, θέλεις αγαπά Κύριο το Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου. Ξεκινάει με την καρδιά. Εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου. Αυτή είναι πρώτη και μεγάλη εντολή. Δευτέρα δεομία αυτής, θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως σε αυτόν. Αν και ο Κύριος ανέφερε με την σειρά καρδιά, ψυχή, διάνοια, ο διάβολος συνήθως τις περισσότερες φορές εργάζεται αντίστροφα. Διάνοια, ψυχή, καρδιά. Γιατί για να εισέλθει στην καρδιά πρώτα πρέπει να εισέλθει στην ανθρώπινη διάνοια με σκέψεις που ο άνθρωπος νομίζει ότι είναι δικές του. Αλλά πολλές φορές πλανάται, γιατί αυτά τα ψιθυρίσματα και οι σκέψεις είναι του διαβόλου. Όταν ο διάβολος κατακτήσει την διάνοια, καθώς την πολιορκεί, θα εισέλθει στα συναισθήματα, στην ψυχή. Και ο άνθρωπος θα νιώθει πικρίες, θυμούς, θα είναι οργισμένος. Θα είναι σε μια ψυχολογική αναταραχή, διαταραχή και αταξία. Και μετά ο δρόμος πια είναι ανοιχτός. Και όπως λέει και ο λαός, και τα σκυλιά δεμένα. Και μπορεί πια να εισέλθει στην καρδιά, στο πνεύμα. Και να κατακτήσει πλήρως τον πιστό, το σκεύος αυτό, το αγκείο αυτό. Εκείνη την στιγμή λοιπόν, αυτός ο νομικός, πειράζοντας τον Κύριο, τον ρώτησε ποια είναι η μεγαλύτερη σε βαρύτητα εντολή. Κάτι που οι Ιουδαίοι το συνήθιζαν. Αντιζευόντουσαν, συγκεντρωνόντουσαν και συζητούσαν ποια είναι η μεγαλύτερη εντολή. Έτσι λοιπόν αυτός ο άνθρωπος άρχισε τον Κύριο. Και ο Κύριος του απάντησε τα λόγια που μόλις πριν λίγο διαβάσαμε. Εξ όλης της καρδίας σου. Αναφέρεται στον εσωτερικό άνθρωπο. Το να έχει κανείς βαθιά συνέστηση του Θεού. Όταν λέμε εξ όλης της καρδίας μας, είναι ο έσω άνθρωπος ο οποίος έχει βαθιά συνέστηση και επικοινωνία με τον Θεό. Εξ όλης της ψυχής σου είναι το θέλω μας, η κρίση μας, οι σκέψεις μας, τα συναισθήματά μας. Και εξ όλης της διανοίας σου είναι η καθημερινή εγκεφαλική λειτουργία της ανθρώπινης σκέψης. Η ανθρώπινη καρδιά περιέχει πνεύμα. Για τον χριστιανό αυτό το πνεύμα που έχει μέσα του έχει ενωθεί με το Άγιο Πνεύμα. Και έτσι στην πραγματικότητα η ενδόμηχη ύπαρξη του πιστού ενώνεται με τον πανίσχυρο Θεό μέσω ενός εξαισίου θαύματος της χάριτος. Πώς μιλάει το μυαλό, πώς μιλάει το μυαλό μας με τις σκέψεις. Η γλώσσα της ψυχής ποια είναι? Τα συναισθήματα. Και η γλώσσα της καρδιάς είναι οι εικόνες, η εσωτερική ροή κάποιων εσωτερικών δεδομένων και λειτουργιών και η πίστη. Μια γλώσσα της καρδιάς είναι η πίστη. Γι' αυτό και όταν ο άνθρωπος κατακτηθεί εσωτερικά από τον σατανά, η πίστη ελαττώνεται, μειώνεται, λιγοστεύει. Το πνεύμα κλείνει. Και ο άνθρωπος χάνει τόσο την ενότητα όσο και την επικοινωνία του με τον Θεό. Το Πνεύμα του Θεού λοιπόν αρχίζει να εργάζεται στην ανθρώπινη καρδιά. Την ώρα που ο πιστός την παραδίδει σε εκείνον, κάνοντάς τον και ομολογώντας ότι αυτός είναι ο σωτήρας του. Παροιμίες 4, 20-23. Παροιμίες 4, 20-23 εδάφιο. Ακούστε. Ιέ μου, πρόσεχε εις τας ρίσεις μου, κλείνον το οτίος σου εις τα λόγια μου, ας μην απομακρυνθώσιν από τον οφθαλμό σου. Φύλατε αυτά εν τη καρδία σου. Που πρέπει να φυλάμε τα λόγια του Κυρίου? Πού? Στην καρδιά μας, στον έσω άνθρωπο, στο πνεύμα, μέσω της πίστης. Αμήν. Διότι είναι ζωή εις τους ευρίσκοντας αυτά και ίασις εις πάσαν αυτόν την σάρκα. Και το 23 είναι το ζουμί του σημερινού μας κηρύγματος. Η ουσία: μετά πάσης φυλάξεως φύλατε την καρδιά σου. Φύλατε την καρδιά σου, διότι εκ ταύτης προέρχονται οι εκβάσεις της ζωής. Όλα τα αποτελέσματα τα οποία έρχονται στη ζωή μας έχουν βάση την καρδιά μας, τον εσωτερικό άνθρωπο και το πώς αυτός εργάζεται και εξωτερικεύεται. Γιατί αυτό που έχουμε εσωτερικά θα το εξωτερικεύσουμε με λόγια και πράξεις. Και οι εκβάσεις της ζωής, τα αποτελέσματα σε αυτή τη ζωή προέρχονται από την ποιότητα της καρδιάς του ανθρώπου. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που ο Κύριος έδωσε αυτή την απάντηση σε εκείνον τον άνθρωπο, στον νομικό. Γιατί ήξερε ότι όσο πιο πολύ παραδίδεται ο άνθρωπος στον Θεό, ο Θεός θα γεμίζει με το φως του καθαρισμού του την καρδιά του ανθρώπου αυτού του πιστού, και έτσι το σκοτάδι του διαβόλου όλο και περισσότερο θα υποχωρεί μέχρι να φύγει εντελώς. Μέχρι να φύγει εντελώς. Δευτερονόμιο 6:4-9. Έκτο κεφάλαιο 4:9 εδάφιο. Άκουε Ισραήλ, άκουε Ισραήλ, Κύριος ο Θεός ημών είναι Κύριος, και θέλεις αγαπά Κύριο το Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου. Και ούτε οι λόγοι τους οποίους εγώ σε προστάζω σήμερα θέλουν συνείστε στην καρδιά σου. Που θα είναι οι λόγοι? Στην καρδιά. Στην καρδιά. Και σε ζητάς και αυτούς επιμελώς εις τα τέκνα σου, και περί αυτών θέλεις ομιλή καθήμενος εν την οικία σου. και περιπατών εν διωδώ και πλαγιάζων και γυρώμενος. Και θέλεις δέσει αυτούς δια σημείων επί της χειρός σου και θέλεις είστε ως προμετωπίδια μεταξύ των οφθαλμών σου. Και θέλεις γράψει αυτούς επί τους παραστάτας της οικίας σου και επί τας πύλας σου. Τα λόγια του Κυρίου πρέπει να είναι χαραγμένα στην καρδιά μας, ώστε η καρδιά να τα μεταδίδει στην ψυχή, στα συναισθήματά μας και στο μυαλό μας, στη διάνοιά μας, στις σκέψεις μας. Έρχεται ένα πρόβλημα, ένας φόβος. Η πνευματική μας καρδιά αμέσως μας δίνει τους λόγους της πίστης στον Κύριο. Αμήν. Τα συναισθήματα γιγαντώνονται, ενδυναμώνονται και οι σκέψεις μας παραμένουν άγιες και θετικές. Αν όμως είμαστε άδειοι πνευματικά, η ψυχή θα σπάσει. Θα βασανίζεται από αρνητικά συναισθήματα και φόβους και το μυαλό θα είναι κενό, άδειο και έτοιμο να δεχθεί κάθε αρνητική και φοβιστική σκέψη. Αμήν. Ο διάβολος, τα γνωρίζω όλα αυτά? Σίγουρα. Σίγουρα. Και τι κάνει? Έρχεται να πολεμήσει τον άνθρωπο, αδελφοί. Έρχεται να τον διαβάλει, να τον πάρει από την οδό της πίστης, να τον αδειάσει εσωτερικά από την παρουσία του Θεού. Αμήν. Να διαβάλει το μυαλό του, να του κλέψει την αφιέρωσή του. Ένας άνθρωπος που δεν πίνει και δεν τρώει καθημερινά μπορεί να σταθεί, να εργαστεί, να κάνει κάτι στη ζωή του? Όχι. Μια, δύο, τρεις μέρες θα λιποθυμήσει. Το ίδιο, εάν κάποιος δεν τρέφεται πνευματικά, δεν συναθρίζεται, πώς θα μπορέσει να σταθεί ενάντια στο διάβολο που είναι τόσο πανούργος και πονηρός? Μην χάνετε την καθημερινή σας αφιέρωση. Μην χάνετε, εάν δεν υπάρχει ένα σοβαρός λόγος τέλος πάντων, συναθρήσεις, αδελφοί. Είναι σημαντικό να είμαστε εδώ, να γεμίζουμε τον Κύριο καθημερινά, αλλά και εδώ στον τόπο της ομαδικής συγκέντρωσης των Αγίων. Το αμήν μας να βοηθάει την προσευχή για τον αδελφό, για την αδελφή που κάνουμε. Να ακούμε το Λόγο του Θεού, να λαμβάνουμε μέρος, να μετέχουμε σε εργασίες, να παίρνουμε τις δωρεές του Θεού και κάθε μέρα να είμαστε στην παρουσία του Θεού γεμάτοι με το Λόγο του και εκείνο. Δεν γίνεται διαφορετικά. Είμαστε σε πόλεμο. Πρέπει να το καταλάβουμε. Και αυτό δεν πρέπει να μπει στο μυαλό μας. Πρέπει να μπει στο πνεύμα μας. Είμαστε σε πόλεμο. Και είναι πονηρός πόλεμος, γιατί τώρα γίνεται ένας πόλεμος στη Μέση Ανατολή και ένας δεύτερος βόρεια, μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Εκεί ο πόλεμος είναι κυριολεκτικός. Βλέπεις στρατιώτες να μάχονται στην φυσική σφαίρα. Αυτός ο πόλεμος είναι πονηρός, ύπουλος, γιατί γίνεται στην πνευματική σφαίρα και πίτης. Δεν τον βλέπουμε πολλές φορές. Κοιμόμαστε, ξεχνιόμαστε. Αλλά είναι πιο αληθινός και από την αλήθεια. Αμήν. Προς Εφεσίους 6:11-12. Εφεσίους επιστολή, 6ο κεφάλαιο, θα διαβάσουμε δύο εδάφια, 11 και το 12. Ενδυθείτε την πανοπλία του Θεού για να δυνηθείτε, να σταθείτε εναντίον εις τας μεσοδίας του διαβόλου. Διότι δεν υπάρχει ημών εναντίον εις αίμα και σάρκα, αλλά εναντίον εις τας αρχάς, εναντίον εις τας εξουσίας, εναντίον εις τους κοσμοκράτορες, τους σκότους του αιώνος τούτου, εναντίον εις τα πνεύματα της πονηρίας εν της επουρανής. Εδώ ο Παύλος, θεόπνευστα, μας αποκαλύπτει την δομή, την ιεραρχία, την ιεραρχική δομή, να το πω καλύτερα, την ιεραρχική δομή, να το πω καλύτερα, των πονηρών πνευμάτων. Επειδή όλα δεν έχουν την ίδια δύναμη και την ίδια εξουσία. Μας λέει ότι είναι πνεύματα με πονηρία. Είναι ενεργά προς το κακό. και θέλουν να παρασύρουν κι άλλους μαζί τους στο κακό. Με ποιον τρόπο? Με μεθοδίες. Μεθοδικά, στρατηγικά σχέδια που χρησιμοποιούν οι δαίμονες και ο διάβολος για να ρίξουν έναν άνθρωπο. Αυτό είναι οι μεθοδίες. Και όλο αυτό το ενεργούν. Συνέχεια. Είναι μια ακατάπαυστη, συνεχόμενη, καθημερινή, σταθερή ενέργεια του διαβόλου και των δαιμόνων εναντίον των ανθρώπων και ιδιαίτερα των πιστών. Τι είναι η ενέργεια? Είναι η δράση, είναι η πράξη, η λειτουργία, η κίνηση, η επίδραση, η επενέργεια. Άρα, κοιτάξτε πού βρισκόμαστε, τι γίνεται και πώς εμείς πρέπει να λειτουργούμε και να στεκόμαστε. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ρωμαίους 7:20. Προς Ρωμαίους επιστολή 7:20. Εάν δε εγώ πράττω εκείνο το οποίο δεν θέλω, δεν εργάζομαι αυτό πλέον εγώ, αλλά η αμαρτία η κατοικούσα επαλαμβάνω εν ημί. Στο εδάφιο χρησιμοποιεί τη λέξη κατοικεί. Στα αρχαία ελληνικά αυτή η λέξη αποδίδεται οικαίο. Όμικρον ιώτα, κάπα, έψιλον ωμέγα, οικαίο. Το οποίο έχει την έννοια του να είναι κάτι ενεργό στην εσωτερική ύπαρξη κάποιου, όχι παθητικά, αλλά και ενεργητικά. Να κατοικεί, όχι παθητικά, αλλά και ενεργητικά, ώστε μέσα από αυτόν άνθρωπο να πρεσβεύει και να φανερώνει το δικό του χαρακτήρα. Αυτό μπορούμε να το πούμε ότι είναι αμαρτία, η παλιά μας φύση, αλλά και ένα πνεύμα κάθαρτο. Το Ταμείο της Αγίας Γραφής του Young καθορίζει το ενεργής ως εξής: ενεργητικός, αποτελεσματικός. Όχι μόνο ενεργή, η σάρκα, η αμαρτία ή το ακάθαρτο πνεύμα, αλλά έχει αποτελέσματα. Ο Κόλον Μπράουν καθορίζει το ενεργής ως εξής: προσαρμογή για να ολοκληρώσει ένα πράγμα, για να επικοινωνήσει την ενέργεια, για να μπει σε δράση, ενεργητική, ενδόμηχη εργασία. Η ενδόμηχη εργασία είναι η εργασία που αποδίδεται στο βάθος της ανθρώπινης συνείδησης, στο εσώτατο μέρος της ψυχής. Πόλεμος, αδελφοί, με τον εαυτό μας. Πόλεμος, αδελφοί, με ακάθαρτα πνεύματα. Πόλεμος, αδελφοί, με τον διάβολο, με το σύστημα, με τις σιρήνες και τη μαγεία του κόσμου. Πόλεμος. Αμήν. Αλλά έχουμε μαζί μας τον Κύριο, που είναι δυνατότερος από όλα αυτά. Ισχυρότερος. Είναι σαν να έχουμε εμείς ένα πυρηνικό όπλο και οι άλλοι να έχουν σφεντώνες. Αυτή είναι η διαφορά, αδελφοί. Αλλά ποια είναι όμως η ουσία? Ότι αν δεν χρησιμοποιήσουμε την δύναμη του Θεού, οι σφεντώνες μπορούν να μας κάνουν πολύ μεγάλο κακό. Γιατί μια πέτρα στο κεφάλι σκοτώνει άνθρωπο. Αμήν. Άρα, χωρίς τον Θεό υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Με τον Θεό είμαστε εν Χριστώ Ιησού δυνατοί. Β' Θεσσαλονικής 2:9-11. Β' Θεσσαλονικής 2:9-11. Ώστις, μιλάει τώρα για τον Αντίχριστο, ο οποίος ζει στις ημέρες μας και σε λίγο θα τον δούμε να αναρριχείται, έτσι. Ώστις θέλει ελθεί κατ' ενέργεια του σατανά εν πάση δυνάμει και σημείς και τέρατη ψεύδους και εν πάση απάτη της αδικίας μεταξύ των απολυμένων, διότι δεν δέχθησαν την αγάπη της αληθείας για να σωθώσει. Και δια τούτο θέλει πέμψει επ' αυτούς ο Θεός ενέργεια, ακούστε, ενέργεια πλάνης, ώστε να πιστέψουν εις το ψεύδος. Η λέξη ενέργεια χρησιμοποιείται εδώ για να περιγράψει την δράση του σατανά, την ενέργεια του λάθους ή της αυταπάτης. Στην Παλαιά Διαθήκη, όπως και στην Καινή Διαθήκη, η λέξη, προσέξτε, η λέξη ενέργεια ή ενεργέο χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικά για την εργασία είτε του Θεού, είτε των αγγελικών δυνάμεων του Κυρίου, είτε των δαιμονικών δυνάμεων και του διαβόλου. Ο διάβολος και οι δαίμονες του εργάζονται ενέργεια αμαρτίας μέσα στη ζωή του ανθρώπου για να τον καταστρέψουν. Για να τον καταστρέψουν. Και πώς θα γίνει αυτό? Έχουν στρατηγική οι δαίμονες, αδελφοί. Έχουν σχέδιο. βλέπουν τις αδυναμίες του κάθε πιστού και επιλέγουν τον τρόπο που θα επιτεθούν, τον χρόνο. Δεν είναι πνεύματα ανόητα. Είναι πονηρά στο να κάνουν το κακό, όπως είπαμε πριν λίγο, και παράλληλα να παρασύρουν τους ανθρώπους να κάνουν το κακό όπως αυτά. Ιωήλ 1:3-4. Ιωήλ 1:3-4 εδάφιο. Διηγήθητε προς τα τέκνα σας περί τούτου και τα τέκνα σας προς τα τέκνα αυτών και τα τέκνα αυτών προς άλλην γενεάν. Ό,τι άφηκε η κάμπια, η κάμπια όπως το λέει τέλος πάντων ο λόγος, κατέφαγεν η ακρής. Και ό,τι άφηκε η ακρής, κατέφαγεν ο βρούχος. Και ό,τι άφηκε ο βρούχος, κατέφαγεν η ερυσίβη. Οι Ισραηλίτες την εποχή του προφήτη Ιωήλ ήταν σε μια πνευματική αποστασία. Και ο προφήτης δίνει μια εικόνα που είχε πολλές πτυχές. Όντως θα ερχόντουσαν ακρίδες και θα κατατρώγανε τις καλλιέργειες της γης των Ισραηλιτών. Παράλληλα, οι ακρίδες συμβόλιζαν εχθρικά στρατεύματα που θα ερχόντουσαν ως ακρίδες για να καταπατήσουν τον Ισραήλ. Αλλά αυτό συμβολίζει κάτι και για εμάς, ότι αυτές οι ακρίδες είναι δαίμονες, ακάθαρτα πνεύματα που έρχονται να φάνε την άμπελο της σωτηρίας του πιστού. Αμήν. Το εδάφιο 4 μας μιλάει για τέσσερα στάδια, για τα τέσσερα στάδια ανάπτυξης της ακρίδας. Το πρώτο στάδιο είναι η κάμπη. Είναι η ακρίδα μασιτήρας. Εκολάπτεται την άνοιξη και δεν έχει ακόμη φτερά. Μετά μας μιλάει για την ακρίδα. Είναι η μεταναστευτική ακρίδα. Γεννάει τέλη της άνοιξης. Είναι ακόμη μέσα στο πρώτο της κέλυφος. Μετά μας μιλάει για τον βρούχο, που είναι ραβδοειδής ακρίδα. Με μικρά φτερά μπορεί να πηδάει καλύτερα, αλλά δεν μπορεί ακόμα να πετάξει, αλλά τρώει αρκετά. Και τέλος μας μιλάει για την ερυσίδη, που είναι ένας μικρομύκητας που ζει ως παράσιτος σε πολλά φυτά και προξενεί διάφορες ασθένειες, αλλά εδώ ο λόγος μας δίνει την εικόνα μιας ακρίδας μεγάλης που καταβροχθίζει έχοντας ολοκληρωμένα μεγάλα φτερά. Τι σημαίνει αυτό? Όπως είπα, μια πραγματική πληγή ακρίδας θα ερχόταν τον καιρό του Ιωήλ περίπου το 830 π.Χ. Θα ερχόταν μια καταστροφή, μια κρίση από έθνη που θα κατέτρωγαν τον Ιούδα στο μέλλον, τα οποία υποδεικνύοντουσαν από τις ακρίδες. Η κάμπη συμβολεί στην Βαβυλώνα. Η ακρίς τους Σύριους κάτω από τους Σελευκίδες με τον αντίοχο τον Επιφανή. Ο βρούχος συμβολίζει τους Ρωμαίους που σύντριψαν την επανάσταση των ζηλωτών και έσφαξαν περίπου 1,5 εκατομμύριο Ισραηλίτες το 70 μετά Χριστό. Και η ρυσίδη συμβολίζει τα έθνη του Αντίχριστου στις μέρες μας. Βλέπουμε λοιπόν το τι γίνεται, το τι συμβαίνει, και θα διαβάσουμε στο ίδιο κεφάλαιο

όπως είπα, έχει πολλές πτυχές και μιλάει και για εμάς προσωπικά, αλλά και ως προς το σύνολο για εκκλησίες του Κυρίου. Ερημώθηκε, λέει, πεδιάδα και πενθεί η γη. Ολοκληρωτική καταστροφή και όλεθρος στην ανθρώπινη ζωή μέσα σε μια εκκλησία από την ενέργεια των δαιμόνων. Αφανίστηκε το σιτάρι. Αφανίστηκε ο λόγος του Θεού. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να σταθεί στην αφιέρωση που πρέπει να έχει απέναντι στον Θεό και μια εκκλησία είναι λυπής του λόγου, της αποκάλυψης του Θεού. Ξεράθηκε το νέο κρασί, έλλειψη του Αγίου Πνεύματος, όπως επίσης της χαράς και της ειρήνης από την ανθρώπινη καρδιά και την ανθρώπινη ζωή. Έλλειψε το λάδι, δεν υπάρχει το χρήσμα, η ενέργεια του Θεού, γιατί αποδίδεται ενέργεια δαιμονική, όπως και σαρκική ενέργεια. Και έτσι ο άνθρωπος έχει έλλειψη χρήσματος, όπως επίσης και έλλειψη πνευματικής, ψυχικής και σωματικής υγείας. Είμαστε σε πόλεμο. Και αν δεν προσέξουμε, αυτά τα εργάζεται ο διάβολος, οι δαίμονές του, και θα τα προκαλέσουν στην καρδιά και στην ζωή ενός πιστού. Θρήνη του η Ιερεμία 3:34. Θρήνη του η Ιερεμία, επαλαμβάνω, 3:34 εδάφιο. Ακούστε. Το να καταπατεί της υπό τους πόδας αυτού πάντας του δεσμίους της γης. Ο διάβολος και οι δαίμονες θέλουν να δέσουν τους ανθρώπους και να τους καταπατήσουν. Καθώς θα κερδίσουν την ανθρώπινη καρδιά και καθώς ήδη θα έχει κατακτηθεί η ψυχή και η διάνοια του ανθρώπου, ο άνθρωπος πια είναι δέσμιος, φυλακισμένος του διαβόλου. Και ο διάβολος, λέει, τον καταπατεί. Τον πατάει. Θυμάστε τι είπε ο Κύριος ο Θεός στο 3 στη Γένεση? Ότι το τέκνο που είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός, αλλά κατ' επέκταση και εμείς, θα πατήσει το κεφάλι του Όφεως. Εδώ βλέπουμε μια άλλη εικόνα. Ο διάβολος να καταπατεί τον πιστό. Αντιστρέφονται οι όροι. Γιατί ο διάβολος έχει κλέψει την εξουσία από τον άνθρωπο. Αμήν. Αλλά εμείς έχουμε υποσχέσεις, αδελφοί. Έχουμε υποσχέσεις. Να διαβάσουμε ένα εδάφιο που ταυτίζεται με τα τελευταία λόγια που είπαμε. Κατά Λουκά 10:19. Έχουμε άλλες υποσχέσεις. Και δεν πρέπει να αφήσουμε τον σατανά να μας καταπατήσει ποτέ. Κατά Λουκά, λοιπόν, 10:19. Ακούστε τι μας λέει ο Κύριος. Ιδού δίδω εις εσάς την εξουσία να πατάτε επάνω όφεων και σκορπίων και επί πάσαν την δύναμη του εχθρού και ουδέν θέλει σας βλάψει. Άρα έχουμε εξουσία να πατήσουμε τον εχθρό. Ναι. Πότε? Καθώς θα είμαστε γεμάτοι με τον Κύριο, γεμάτοι με την παρουσία του, γεμάτοι με αφιέρωση, γεμάτοι με έργο πνευματικό, παραδομένες στη χάρη του, παρόν στις συναθρήσεις, παρόν καθημερινά σε επάλξεις του έργου. Παρόν, αδελφοί. Παρόν. Να μην έλθει ύπνος και αυτές οι δικαιολογίες. Είμαι κουρασμένος, έχω αυτό πρόβλημα, έχω εκείνο, έχω το άλλο. Είναι δικαιολογίες, αδελφοί. Τις περισσότερες, τέλος πάντων, φορές. Η ώρα του Κυρίου είναι η ώρα του Κυρίου, αδελφοί. Και δεν αλλάζει, εκτός αν υπάρχει κάτι πραγματικά πολύ πολύ σοβαρό και μεγάλο.

0: αλλά για μικρά και ανόητα πράγματα τα οποία μπορούμε να τα κάνουμε κάποια άλλη φορά. Ας μην χάνουμε την προσωπική μας κοινωνία με τον Θεό, την καθημερινή προσωπική μας κοινωνία με τον Θεό, και σίγουρα αδελφοί να είμαστε παρόν σε ό,τι λαμβάνει η χώρα στην Εκκλησία του Κυρίου κάθε φορά. Αμήν. Κλείνοντας, Κολοσσαείς 3:16-17. Κλείνω επίτηδες. Επίτηδες, αδελφοί, επαναλαμβάνουμε αυτό εδάφιο. Για να είμαστε γεμάτοι με την χάρη, το λόγο και την δύναμη του Κυρίου. Και διαβάζουμε. Ο λόγος του Χριστού ας κατοικεί εν ημί πλουσίως με τα πάση σοφίας. Ο λόγος του Χριστού ας κατοικεί πλουσίως με τα πάσης σοφίας. Τι είπαμε πριν λίγο για την λέξη κατοικώ? Είναι από την αρχαία ελληνική λέξη οικαίο, που έχει την έννοια του να είναι κάτι ενεργό στην ύπαρξη κάποιου. Όταν κατοικεί μέσα μας ο λόγος, μας δίνει ενέργεια πνευματική, δύναμη πίστης. Αμήν. Και συνεχίζουμε. Διδάσκοντες και ενουθετούντες αλλήλους με ψαλμούς και ύμνους και οδάς πνευματικάς εν χάριτι ψάλλοντες εκ της καρδίας ημών προς τον Κύριο. Κάθε στιγμή που μπορούμε είναι Άγιο να ψάλλουμε, να δοξάζουμε, να προσευχόμαστε, να λατρεύουμε τον Κύριο, να γεμίζουμε με Εκείνο. Και πάνω ότι αν πράτεται εν λόγω ή εν έργο, ακούστε, ό,τι και αν κάνουμε, είτε με λόγια, είτε με έργα, πάντα εν ονόματι του Κυρίου Ιησού Χριστού πράτεται ευχαριστούντες δια αυτού τον Θεό και Πατέρα. Αμήν, αδελφοί. Αμήν. Είμαστε πολεμιστές. Ας σηκωθούμε να προσευχηθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Θεού, αυτή είναι η του Θεού. Αυτή είναι η του Θεού. Όταν πραγματικά διοικείσαι από το Πνεύμα το Άγιο.